0: Μαντά είναι βλαμμένα, είναι. Πλάστα τώρα την κάνανε, κάνανε τους αρδάνους που θα έπιασαν.
1: Βέβαια, όσα θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
2: Ναι. Μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Να το. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθάει να κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
4: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
5: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτκε.
2: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
5: Μάτε φάτκε.
4: Σέφαγε το φαγητό.
5: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
6: Ζήτω!
7: Κανείς το περίμενε πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
6: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
8: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
9: Ρουγκάρ Κούμπα!
10: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
11: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
12: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
13: Με ξαναπέθανε.
12: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
1: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
12: Α, το άκουσες κι εσύ.
1: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
12: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
1: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
12: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
1: Βασίλη.
12: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
12: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
1: Ωραία τον άνθρωπο, να πνιγούμε.
12: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
14: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: από τη Σμένο με Ιδρώτα παραγωγών στούντιο του Big Wings FM. Σας καλημερίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλιος. Η από εδώ.
2: Του Σαραβάκη.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι τις 10 θα πάμε. Στη διαφήμιση με ντολμάδες ακούμε περισσότερο σαν το Ζουγανέλη. Παιδιά, είναι μια διαφήμιση που μου δώσανε ένα κείμενο να εκφωνήσω. Έχει λέει τη διαφήμιση του Χάρη Κλίν, μου λέει κάποιο. Δεν είναι διαφήμιση. Δηλαδή, ο Χάρη Κλίν δεν λέμε. Ναι, γιατί μου λέει ότι ο Χάρη Κλίν έκανε ρε φίλε καλύτερες διαφημίσεις. Του Χάρη Κλίν είναι αυτά τα. Τα σαπούνια και αυτά. Έχει κάνει κανονικές. Δεν λέμε για τα κοκοκοκο και τα φουντούν και αυτά. Λέω για τα άλλα που έκανε παροδίες διαφημίσεων. Εδώ είναι μια κανονική. Ραδιοφωνική διαφήμιση. Θα πάμε μέχρι τις 10 με πάρα πολύ κέφι. Κάποιος λέει ότι όταν είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα, τι αισθάνεσαι. Γιατί εκπομπή τελευταία καλοκαίρι, Μαρία. Ναι, έχει ένα καινούριο edition.
1: Ναι, το πιάνουμε και λίγο πιο ανθρωπιστικά,
3: τι
1: θα έλεγα.
3: Τι αισθάνεσαι.
0: Δηλαδή, λέει κόμπους στο στομάχι και άλλα τέτοια λίγο. Που ισχύουν. Ρωτάει.
3: Με τα λουδίτσες αυτά, ναι.
1: Κοίταξε, ο καθένας νομίζω.
3: Το τρώει διαφορετικά.
1: Κάποιου του κόβει τη όρεξη. Ναι, ναι.
0: Τα χέρια σου μπορεί να μην τα νιώθεις. Να νιώθεις, ρε παιδί μου.
3: Αυτό είναι αρχή και.
0: Ναι, στραβώνει το σώμα σου.
1: Και να μου χτυπάει μπροστά. Μου διάζει το αριστερό χέρι, τέτοια πράγματα.
0: Ξέρεις πώς είναι η λέξη, το ρήμα μου διάζει στο χωριό μου, πώς το λένε. Τσερμιάζει.
1: Τσερμιάζει.
0: Τσερμιάσαν τα χέρια σου. Είναι μούδιασαν. Ή μυρμήγκιασαν και τσέρμιασαν.
1: Το μυρμήγκιασαν, ναι, το ξέρω.
0: Τσέρμιασαν.
1: Τσέρνιασαν. Ωραίο.
0: Τσερμουνιασαν. Έχει και μούνι και έχει και. Όχι, δεν τους τσερμούν. Τσέρμιασαν. Όπως το είπα.
1: Ο Μέση τους.
0: Ο Μέση τους τσέρμιασε. Δεν θα βγει η εκπομπή. Εγώ το λέω.
3: Και όταν, πώς το λένε, μουλιάζουνε, παπαδιάζουνε, πώς το λέτε.
0: Μυρμήγκιασαν.
1: Όχι, όταν παπαριάζουν.
3: Από το νερό λέμε.
1: Το νερό.
3: Το πολύ νερό.
0: Δεν έχουμε ρήματα.
1: Δεν έχετε τέτοιο ρήμα.
0: Μπουρμπουλήθριασαν τα κύρια. Αλλά το τσέρμιασαν έτσι όπως το είπα, Μαρία. Μην βάλεις άλλα φωνή εντά ανάμεσα.
1: Συγγνώμη.
0: Τσέρμιασαν. Εσύ έχεις.
1: Ναι.
0: Αλλά τσουτσουρώθηκα, δεν λέμε τέτοια ρήματα. Αυτά είναι πολύ κυριλέγια.
1: Αλλά τσουτσουρώθηκα.
0: Σιγάρε,
1: αν την περπατήσει.
0: Σιγάρε, αμέσω. Καλά, μια τσάρμια στην αρχή.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το νιώθει.
0: Ναι.
1: Κάποιος δεν έχει όρεξη να φάει, κάποιος νιώθει ένα αυτό πεταλούδες. Πεταλούδες είναι όταν τον βλέπεις τον άλλο.
0: Ναι.
1: Όχι έτσι από μόνο.
3: Ή περιμένεις να τον δεις.
1: Ναι. Όταν είσαι ερωτευμένος χωρίς ανταπόκριση, νιώθεις την καρδιά σου να διαστέλλεται και να πιέζει το στήθος προς τα έξω.
0: Σοπαρε, δεν καμιώτη.
1: Διακοπές στα μαγκουφονίσια.

0: Καλησπέρα στη Μαρία, την γειτόνισσα.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Θέλω να γνωρίσω αυτούς που τους κόβεται η όρεξη όταν ερωτεύονται. Κάτι λάθος κάνω.
1: Εντάξει, συνήθως σου κόβεται η όρεξη όταν χωρίζεις.
2: Φίλε, εμένα δεν μου κόβεται η όρεξη ποτέ.
1: Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εσύ έχεις και χρόνια να χωρίσεις επίσης.
2: Σωστό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και σε πολύ άσχημα γεγονότα, σε πολύ άσχημα όμως γεγονότα, πιο άσχημα δεν γίνεται, το ρίχνω στο φαΐ.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Και αποφεύγω το αλκοόλ γιατί με ένα ποτό γίνομαι νταούλη.
0: Είσαι χαλιά.
2: Ναι, όταν είμαι στεναχωρημένος. Αλλά όταν είμαι στεναχωρημένος, το ρίχνω στο φαγητό, δηλαδή παίρνω 1,5 κιλό. Αλήθεια λέω.
0: Σε πιστεύω. Εγώ όταν είμαι στεναχωρημένη θέλω κάτι γλυκό, αλλά δηλαδή τύπου γαλακτομπούρεκο.
2: Α,
0: δεν
2: πολύ,
0: είναι όχι
2: πολύ.
0: Να φάω ένα κομμάτι σοκολάτα. Δεν είμαι στεναχωρημένη.
1: Γενικότερα, στο
0: λέω. Ναι.
1: Και καλό.
2: Μάικ είναι, τι στεναχωρημένη είναι.
0: Έχω να φάω γλυκό.
2: Εγώ πρέπει να έχω με τα γαλακτομπούρικα πρέπει να είμαι.
0: Το συναισθημά λέει πάντα, περίμενε, το χασά, σωματικοποιείται. Πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει ένα παιδί από μικρό το συναίσθημά του από τον αντίκτυπο που έχει το σώμα του. Στο σώμα του λέει: θα γλιτώσει χρόνια ψυχοθεραπείας μετά. Να, αυτό δεν κάναμε και μετά να τα 50 φεύγανε.
2: Την καλημέρα μας από Σαντορίνη στην όμορφη παρέα. Να είστε πάντα ορίστε. Καλά, ο Δημήτρης. Πίνει καφέ στο Φυροστεφάνι. Δεν πας το πρωί-πρωί.
0: Μακάρι έκρηξη. Θέλω να πω, καλό να περάσει.
2: Ναι, ναι,
0: εύχομαι
2: υγεία και χαρά. Άκου τον καρακιόζη στο Φυροστεφάνι, ακούει. Αλλά εμάς ακούει. Πώς φαίνεται αυτό. Δεν νιώθει σημαντικό,
0: ναι,
2: όχι.
0: Τι ήθελες να ακούει. Συγγνώμη.
2: Εδώ, το κύμα.
1: Και αν έχετε ένα γνωστό που να λέγεται Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα.
2: Και... Αλίνα ήξερα.
1: Ναι,
2: όταν έβγαινα.
1: Αλίνα.
2: Αλίνα ήξερα όταν έβγαινα. Παλιά. Τώρα δεν την ξέρω.
0: Τώρα την έχεις ξέρω. Τώρα ξέρω.
2: Λεοντίος. Μήπως έχετε...
0: Είναι κλειστά.
2: Κλειστά. Είδες. Το κάνανε πρόβληψη και αυτό. Πες το. Ο Νίκος λέει εγώ παίρνω 1,5 κιλό όταν σκέφτομαι ότι θα στεναχωρηθώ. Ναι.

0: bwinΣΠΟΡΤ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
2: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
3: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα και να είστε εσείς οι γουλοί.
1: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
3: Το κοπεί την πίτα.
4: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζηιωάννου.
5: Ναι, αμέ,
6: μάλιστα.
7: Χαίστε μια καλημέρα, παιδιά, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
6: Χαίστε.
7: Πέστε.
8: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
9: Καυγάδες! Ξύλο, ρε παιδιά, ειρήνη η μύρ, δηλαδή.
10: Έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
11: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
12: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
13: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
9: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
13: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
9: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
13: Τώρα είναι.
9: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
13: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
9: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν μ' ακούς προφανώς. Αυτήν την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
13: Παίζει και το χώπο. Μετά παίζει και το χάζο της Ιταλίας.
9: Α, αυτό θέλω να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μωρέ.
13: Ναι.
9: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, η Εθνική είναι μπροστά. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
14: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
7: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς, χυμούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
0: Ιντερνετ όπου και σε βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση.
7: Πώς το είπα?
0: Δέσμευση.
7: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA. Τεστ ματρότητας.
6: Μάλιστα.
7: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει την ειδικότητα στο παιδί. Δεν ξέρω τι με γίνεται.
0: Ναι,
7: αμέ.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι ειδικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA να το γεννήσει, ρε.
0: Ναι.
7: Αυτή να το γεννήσει, ειδικό της είναι.
6: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο.
7: Μπράβο, Παναγιώτη. Μάλιστα.
4: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
0: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
4: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
0: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμι.
15: bwinΣΠΟΡΤ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Πήρατε παίχτη.
1: Ποιοι. Α, εμείς οι Λιβερπουλέοι.
0: Βίκτορ Μουνιός.
2: 40 εκατομμύρια λίρες. Τον ήθελε Newcastle.
1: Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Τον είχε δύο με τη Λίμπαρ.
2: Εντάξει, 40 εκατομμύρια είναι πολλά βέβαια. 40 εκατομμύρια λίρες.
1: Εντάξει, αλλά ρώτησε ο άνθρωπος να μην ρωτήσει.
2: Καλά, καλά.
1: Να μην ρωτήσει. Να δει. Θα περιμένω τον Ιούλιο που έχει εκτόσει.
2: Στις ΠΑΕ υπάρχουν τώρα mail, βίντεο, συζητήσεις, αυτοπροτείνονται. Ένας χαμούλης γίνεται.
0: Τον Αύγουστο δεν έχει εκτόσει.
1: Ο Ιούλιο ξεκινάει.
2: Α,
1: τρελαίνεσαι. Τον Αύγουστο ποιο είναι εδώ να αγοράσει.
0: Α, καλά. Τι να κάτσει να δει. Θα είναι εδώ τον Αύγουστο.
1: Καλά, καλά. Ναι, όλο έτσι λέμε.
2: Άσε μαντρελή.
0: Θα στείλω φωτογραφιούλες που θα λείπετε.
2: Τι θα
1: φωτογραφείτε.
2: Θα γίνει στον κύριο. Θέλω να στέλνω
0: κι εγώ
2: από ταβέρνες που θα κάνουμε αγώνα να βρούμε. Δεν ξέρω τι κάνουμε.
1: 3, 2, 1,
2: go! Εμείς είμαστε πατλοί. Ναι.
1: Παιδιά, είχαμε στον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
2: Τι, είχαμε κάποια φασαριά.
1: Δεν διευκρινίστηκε ακριβώς. Είχαμε μία διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ Κουσάνοφ και Λουίς Δίας.
2: Λουιβιτόν θα ήταν.
1: Λουίς Δίας. Ναι. Και τελικά την πλήρωσε ένας καμεραμάν. Έπεσε πάνω του ο Κουσάνοφ. Όχι, τον τραυμάτισε δηλαδή. Έπεσε πάνω του με φόρα. Τα πήρε όλα. Σβάρνα, έκοψε καριέρες. Και στο καπάκι ο διαιτητής του βγάλε κίτρινη.
2: Του καμεραμάν.
1: Του Κουσάνοφ. Και φαίνεται να του έχει βγάλει κίτρινη επειδή ανέτρεψε τον καμεραμάν.
2: Η εικόνα μετράει.
1: Κάτσε να δούμε το replay. Δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε replay και δείχνει την εξέδρα. Και εδώ έναν υπέροχο ουρανό με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας.
1: Εντάξει, πήγε με φόρα να κόψει το Λουίς Δίας και πήρε μαζί και το καμεραμάν.
2: Το ξέρουμε αυτό το Sunny. Happy People όντως ήταν η πρώτη επιλογή για τα τίτλους αρχής για τα φιλαράκια. Και μετά βάλανε το άλλο. Διάλεξαν την άλλη την πατάτα. Λέει εντάξει, πατάτα ξεπατάτα, έμεινε το άλλο.
1: Δηλαδή,
2: ναι, έμεινε το άλλο. Και να σου πω την αλήθεια, ταιριάζει και πολύ η πατάτα.
1: Επειδή την έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια τώρα.
2: Είναι πιο γρήγορο.
1: Είναι πιο γρήγορο.
2: Το Sunny Happy People είναι πιο. Για ανθρώπους με πιο πολύ βάθος πνεύματος, Μαρία.
1: Τι είπε,
2: μια βλακία.
0: Τι πια,
2: κλαίει ο άλλος που είπε Αρίλου, βάλε break αυτού του σταθμού. Θα ήταν ωραίο να βάλεις του Sky.
0: Ναι. Του Μέντα, ξέρω.
1: Δεύτερη μέρα για την κόκκινη του Μέση, αβαβά. Έχει έρθει η παιδιά γραμμή τώρα από το Sky, δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Παιδιά, ο Μέση, επειδή είναι της νέας τάξης πραγμάτων για τη λευκή αδελφότητα, παιδί, θα υποστηριχτεί μέχρι τέλους.
0: Απολαμβάνει ασυλία.
2: Ναι, ωραίο cooling break με 20 βαθμούς, φίλε. Εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ του cooling break.
0: Έλα, ποτέ. Τώρα διαφημιστικό είναι το διάλειμμα.
2: Δεν είναι τώρα. Πάνε εκεί πέρα και ποντάρουν στα στοιχήματα διάφορα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Όλοι το κράζουν εντωμεταξύ. Όλοι το κράζουν.
2: Έλα το κουλί. Με 20 βαθμούς πολύ. Ναι. Πιες λίγο νερό σε κάποιο φάουλ, κάποια διακοπή.
1: Τους μαζεύει τώρα και θα. Time out είναι κανονικό.
2: Ναι.
1: Έρωτας είναι να χάνεται το βλέμμα
2: μόνος
1: σου όταν κοιτάς.
2: Μόνος του τα λέει.
1: Και ότι κοροϊδεύεις να το λούζες.
2: Πρώτον, γιατί να κοροϊδεύσεις.
1: Κοροϊδεύεις τους άλλους όταν δεν είσαι ερωτευμένος και είναι οι άλλοι και λένε σιγά ρε, κολλήσαμε από τα μέλια ρε, τα σιρόπια ρε.
2: Αυτή είναι ζήλια το λένε που δεν είναι εισβόμενα.
1: Ναι, αυτό είναι καθαρή ζήλια. 800 φορές.
2: Τι?
1: Πόσες φορές έχει έρθει το μήνυμα με το cooling break.
2: Α, ναι. Είναι ένας που δεν γουστάρει καθόλου.
1: Καλά, ούτε κι εμείς, αλλά οκ. Okay. Είχαμε νέα επίθεση της Μπαντόσα σε Τσιτσιπά.
2: Τι είπε, δεν κέρναγε.
1: Όλα μισά-μισά. Μίλησε ρε παιδί μου, ήταν πολύ συγκινημένη για τη νίκη της. Αλλά μέσα στις δηλώσεις της πέταξε και το φαρμάκι.
2: Τσιτσιπά πονάς, αυτό είπε.
1: Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος, και η σχέση σας παραμένει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει πράγματα, να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα.
2: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Τώρα λέει εδώ βρίσκομαι εδώ και καιρό σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου.
2: Πέρναγε με σκιά, έβαζες ό,τι βολάνη κάτω με τη Φεράρι. Κατέβα, Στέφι Γκραφ, δεν θα γίνεις ποτέ.
1: Ως γυναίκα τώρα λέει νιώθω ξανά δυνατή.
2: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Είναι δύσκολο, γιατί. Να σας πω κάτι. Μάλλον. Γιατί έχεις μία σχέση με έναν άνθρωπο, έτσι.
2: Ωραία.
1: Εσύ το ξέρεις περισσότερο καλά από όλους μας αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και έχουμε τα προβλήματά μας ως ζευγάρι, ναι, τα προσωπικά μας, τις κόντρες μας, το ένα το άλλο. Έχουμε τις καλές μας στιγμές, ναι, ναι, κλπ. Ξέρω, θέλουμε τις βγάζουμε στα social media γιατί περνάμε καλά κτλ.
2: Εμείς δεν το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνετε και πολύ καλά κάνετε.
2: Ναι.
1: Και μετά, όταν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή, αν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή του χωρισμού, έχεις και όλο τον κόσμο από πάνω και να κοιτάζει και να σχολιάζει και να σου κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Και είναι ούτως ή άλλως ο χωρισμός ένα δύσκολο πράγμα. Όσο δε μάλλον να έχεις και τον άλλο και να σου γράφει και να. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, το βρίσκω αδιανόητο, απάνθρωπο.
2: Καλά, σε μένα το λες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι το ξέρεις περισσότερο από
2: μένα. Σου λέω ότι ακόμα μου στέλνει μηνύματα διάφορα περίεργα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ στέκομαι σε ένα άλλο μήνυμα, Μαρία. Αν ήταν τελευταίος καμεραμάν, θα ήταν κόκκινη. Φίλε, έχει αλλάξει. Πρέπει να πηγαίνει σε προφανή θέση για γκολ. Δεν είναι ο τελευταίος τώρα πια. Είναι σε προφανή θέση για γκολ. Το εξηγούσε τώρα από τη live.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει. Αν είναι
2: ο τελευταίος, είναι
1: τελευταίος
2: παίχτης, ρε. Του λέω, ρε, δεν υπάρχει διπλή ποινή.
1: Αν είναι στο πλάι.
2: Είναι, ρε, διπλή ποινή. Του λέω, παίρνει και διαρκεία στον Παναθηναϊκό που θα πάρει πάλι, του λέω όμως.
1: Και στο πέναλτι δεν υπάρχει διπλή ποινή. Εκτός αν ο άλλος που του δώσει του σπάσει το πόδι, ξέρω εγώ.
2: Στο χωριό σας είναι cooling brain. Στη FIFA το λέμε hydration break.
1: Οκ.
2: Παιδιά, είναι cooling break. Το hydration break είναι μια. Στα alter life είναι μια άσκηση. Δεν είναι. δεν μου θυμίζει κάτι hydration break. Oh, εγώ δεν θέλω να πιω νερό. Θέλω να βάλω πάγο στο μέτωπό μου. Όχου.
1: Βλέποντα τον Τζιτζιπά και την οικογένεια, τι καταλαβαίνει. Παιδιά, ό,τι και να καταλαβαίνω εγώ.
2: Θα κρίνω εγώ μια οικογένεια.
1: Δεν είμαι στην οικογένεια του Τζιτζιπά.
2: Ε.
1: Δεν είμαι στην οικογένεια. Και πολλοί έχουν βγάλει ένα αλφα συμπέρασμα για τον Τζιτζιπά χωρίς να ξέρουν πώς έχει μεγαλώσει ο Τζιτζιπά.
2: Δεν ξέρω εγώ πώς έχει μεγαλώσει.
1: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς. Όσο ξεκάθαρο και να φαίνεται στα μάτια κάποιων, είναι το 0,001% από την όλη εικόνα και όλη την πραγματικότητα.

0: Έχεις μία δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο? Μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή? Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, ναι ρε, και για τη ραπτική σου. Όχι μόνο κυπουρικές, να φτιάξουμε το αυτοκίνητο, να κάνουμε barbecue. Και ραπτική. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία και ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό για γρήγορο και εύκολο ράψιμο. Είτε διορθώνεις είτε δημιουργείς από την αρχή, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Θα πάω με την κόρη μου στα Lidl, γιατί της πήρα ραπτομηχανή.
1: Αλήθεια.
0: Oh. Ναι.
1: Ωραίο τότε. Της άνοιξες επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Το ξέρω. Εκείνη μου το ζήτησε.
1: Αυτό είναι άσχημο.
0: Ήδη έχει φτιάξει μια τσάντα ήδη.
1: Δεν μου λες, παίρνει και στάμνα από την πηγή.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να την πάρω τηλέφωνο, έχει βγάλει τα πρόβατα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δύο χάντιμ, πού είναι η γκολφ? Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει, πρόσεξε, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζονται σίγουρα οι επιχειρήσεις σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: θέλει φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης, Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Και το αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών.
7: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
8: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
3: Και αδικία.
8: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
9: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων να το ψήσω με πατάτες.
10: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
11: Για την εβδομάδα.
10: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να έτσι. Το πω.
12: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
13: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20.

0: βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
1: Γίτσες.
2: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
3: Ναι.
2: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
3: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιος. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιος στην παραγωγή.
4: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
5: Πάμε όλοι.
4: Στο πόλε. Στο πόλο.
1: Γίτσες.
6: Yeah, that is good.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Σωστά, φίλε.
2: Καλά τα λέω.
0: Ή από εδώ.
3: Του Σαρατάκη!
0: Και Ταμπάκαρος Γίγαντας. Με τον ταμπάκο, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Κατέχουμε πανελλήνια γνώση μεταγραφών. Δηλαδή, ξέρουμε μεταγραφές από πολλές ομάδες και ξέρουμε πολλά μικρά μυστικά από την πιάτσα των μάνατζερ. Και να είστε έτοιμοι, δεν θα σας τα πούμε ποτέ. Τα κρατάμε για μας και ποτέ δεν δίνουμε τις πηγές μας.
1: Αλλά μετά θα λέμε, σας τα λέγαμε εμείς.
0: Ω, δεν το λέμε τον ταμπάκο, τα λέμε μεταξύ μας. Βάζουμε στοιχήματα για παίχτες που θα είναι, ξέρουμε συνομιλίες, ξέρουμε Μαρία. Εντάξει, εγώ έχω τη μέθοδο Μυρμήγκη, την Ελτσιγκούρη, και μπορώ να μάθω συζητήσεις παικτών με μάνατζερ. Τίποτα, δημιουργώ τώρα η τρίγκα χωρίς λόγο. Και όσο ανεβαίνει η ζέστη εδώ μέσα από το ερκοντήσιο που δεν δουλεύει, πραγματικά θα πω κι άλλα. Έτσι, θα πω κι άλλα. Τι λέει? Τι τρίπλα έκανες, Παναγιώτη, με Nothing Else Matters και με δεξιοτεχνικό pivot Μπατίστ, μας έβαλες ποπάκι.
1: Έτσι, δεν το περιμένατε.
0: Πάρε τη Στέφανη Γερισμάν, πάρε.
1: Λέει κάποιος τι ποσοστό της ζωής και της προσωπικότητας του Τσιτζιπά γνωρίζετε και αντίστοιχα ενός μη επώνυμου δολοφόνου. Στη δεύτερη περίπτωση κρίνεται εύκολα, νομίζω.
0: Δεν κρίνουμε εμείς, εκτός αν εννοείς τον κόσμο. Μπορεί κάποιος αυτό το μήνυμα να το στείλει για τους άλλους που λένε για τον Τσιτζιπά. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε.
1: Τι παραλληλισμός είναι αυτός τώρα μεταξύ του ενός τενίστα και ενός δολοφόνου, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, μια βλακεία έστειλε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Μην το διαβάζω, κάνω νόημα, γιατί το είχα διαβάσει εγώ και το απέρριψα αυτό το μήνυμα.
1: Μετά από χωρισμό, λέει, κοιμόμουν μόνο μία ώρα την ημέρα για τρεις μήνες, είχα παλμούς 120, είχα χάσει 15 κιλά και κατέληξα σε ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά. Λέει, βάρβαρο πράγμα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάτι άσχημο, παίζει ρόλο και ο λόγος και ο τρόπος. Δηλαδή, αν χωρίσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια, έρθει μια ρουτίνα αυτό και okay. Τώρα, άμα πας σπίτι και δεις τη μάνα σου με τον άντρα σου, είναι άβολο. Ξέρω εγώ, ο καθένας. Είπα κάτι. Δεν σημαίνει ότι έτσι θα γίνει.
1: Γιατί τη μάνα?
0: Τον πατέρα σου.
1: Γιατί θέλω να πω ότι χωρίζεις, okay. Δηλαδή πρέπει να διαλυθείτε και οικογενειακώς.
0: Ο τρόπος παίζει ρόλο. Και ο λόγος παίζει ρόλο. Αν δηλαδή εσύ ξαφνικά δεις φραγμένοι λογαριασμούς, έχει βάλει στον τηρεσία και έχει πάρει την ταυτότητά σου και έχει βγάλει 300.000 ευρώ δάνειο και δεν στο έχει πει, είναι δηλαδή χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου. Έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει ο χωρισμός τότε.
0: Ναι,
1: αλλά. Φυλακή.
0: Ναι, λες τώρα κάτι έχει γίνει. Εντάξει. Ρονάλντο Ραμολιμέντο, τράβα σπίτι σου, μα έρχεσαι τον κουβά. Ορίστε, έρχονται τέτοια μηνύματα.
2: Αγάπη.
0: Σας έχω πει ότι έχω ένα ξάρι.

0: αρέσει αυτά τα μήματα. Τσιγάρο, τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Ντόρση στον Παναθηναϊκό, Αλέξανδρε Στέφανος Ταξί. Το Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εντάξει.
0: Ο Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εμείς κάνουμε ρίλον break.
0: Οκ. Ηλίθιο αστείο ρίλο, βάλε break από αυτό το

0: Θα σου πω, πιστεύεις ότι μπορείς και εσείς να έχετε 25 επαφές με την μπάλα?
1: Μέσα σε 103 λεπτά δεν θα είχα 25 επαφές.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι.
0: Και με το ζόρι.
1: Αλλά δεν θα τον πω.
0: Ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Θα κατέβαινα λίγο από την επίθεση στο κέντρο. Δώστε μου λίγο ρε παιδί μου να κάνω δύο πάσεις εδώ πέρα. Δώσε μου λίγο τώρα. Φίλε, δεν μπορούμε να σου πούμε. Γνώρισες μια κοπέλα Σαββατοκύριακο, τι να κάνεις? Πες, θες να βγούμε για καφέ και πείτε τα. Τι θες εγώ να σου πω τώρα? Ως γνήσιος γυπαετός.
1: Τι θες? Εμένα είπε έτσι.
0: Εμένα θέλει να πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λόγω μύτης και εμένα και του Ρίλου. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πες της να βγείτε να μιλήσετε. Δηλαδή τι, κάνεις κάτι το Σαββατοκύριακο? Τι εννοείς?
2: Ορίστε, ρωτάει να στείλω μήνυμα ή να περιμένω να βρεθούμε δεύτερη φορά.
0: Όχι, ρε, μήνυμα, ρε.
1: Μήνυμα.
0: Μήνυμα, ρε. Μήνυμα, ρε, μπορεί να κάνεις την άλλη να την ερεθίσεις και να βρεθεί με έναν άλλον. Ξύπνα. Εννοώ κάποιος να είναι open σε μια ερωτική κατάσταση. Ξύπνα. Σαββατοκύριακο είναι. Ωραία, χαρά, δεν δουλεύει, έχει κοιμηθεί, δεν έχει τα νεύρα της ημέρας.
1: Συμφωνώ.
0: Θα της πεις. Θέλω να σε δω αύριο, πάμε εκεί για φαγητό.
2: Για μπανάκι.
1: Τσουβί, μιλάμε για χωρισμό, δεν μιλάμε για τριπλό φωνικό, λες. Έχει δίκιο. Καλά, εσύ που λες ξεπλένε τον Τζιτζιπά όπως ξεπλύνε τον Ντάνι Άλβες.
0: Πρώτον,
1: καλά,
0: δεν ξεπλένουμε κανέναν.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι είναι,
1: πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν έχω χάσει επεισόδια.
1: Εκτός τόπου και χρόνου. Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από χωρισμό αυτό, πρόσεξε Μαρία, σοβαρό. Έχασα 53 κιλά από δίπλα μου. Κοιμόμουν οριζόντια στο διπλό κρεβάτι και η ζωή ήταν πιο όμορφη.
1: Χταπόδι, το ξέρεις, το χταπόδι.
0: Το μπελετιέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιμάσαι στο κρεβάτι ως χταπόδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρίλον Μάσκ, εύκολα πιο πλούσιος λέει ηχολήπτης, ο Ρίλον Μάσκ,

0: Νίκος στέλνει μία πολύ συγκινητική σκηνή από το Ted Lasso. Μου τη θυμίζει. Δεν μπορώ να την πω γιατί κάποιος βλέπει Ted Lasso τώρα. Δεν μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, ναι. Αν δεν είχαμε ιδέα τι είχε προηγηθεί, θα βλέπαμε κάποιον να χτυπάει κάποιον. Έτσι είναι. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στις οικογένειες. Και δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει και εμείς που θεωρούμε ότι ξέρουμε και παρακολουθούμε τα social media κάποιου γνωστού και ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα.
1: Τι τώρα από μια φωτογραφία είναι όλοι χαρούμενοι στο Instagram τώρα. Έλα τώρα.
0: Και όταν βλέπεις και έναν δικό σου άνθρωπο, ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου στα social media και λες, εντάξει, καλά, εντάξει, αυτός είναι όλη μέρα ξάπλα.
1: Ζάχαρη.
0: Αυτός είναι ζάχαρη. Όχι ρε παιδιά, απλά τα social media, στα social media προβάλλουμε τα best of. Τα best of. Δηλαδή αυτά που θα τα βλέπει ένας manager και θα μας έκανε μεταγραφή στη Juventus.
1: Και
0: μετά θα πηγαίναμε στη Juventus.
1: Ούτε κοντρό.
0: Αυτό. Κριστιανό Ρονάλντο με κονγκό.
1: Επειδή έδωσα.
0: Με ποιον έπαιξε.
1: Ναι, με αυτούς. Κονγκό, σωστό. Ρίλο, επειδή έλεγα προχτές ότι πρέπει η φωνή σου όταν θες να μιλήσει την κοπέλα στο τηλέφωνο να γίνει Ρίλος Μπάτμαν. Θέλω εσύ να το πεις, γιατί μας δίνει ένας ακροατής. Ρίλο, σε παρακαλώ, μίλα, σε έδωσε ο Τσούβι. Εσύ πώς θα έλεγες στο τηλέφωνο θέλω να σε δω και να βγούμε το Σαββατοκύριακο, αλλά με τη φωνή του Μπάτμαν αυτή που κάνει.
2: Συγγνώμη, δεν είπαμε θα στείλει μήνυμα.
0: Στείλε φωνητικό μήνυμα.
1: Φωνητικό.
0: Όχι, έτσι και στείλει φωνητικό.
1: Τηλέφωνο να πάρει, όχι μήνυμα.
0: Α, δεν το έχει το τηλέφωνο. Έχει Instagram. Τώρα οι νεολαίοι ανταλλάσσουν Instagram, δεν ανταλλάσσουν τηλέφωνα.
1: Ωραία, μηνύματα. Εγώ δίνω κινητό, λες παλιός.
0: Εσύ δίνεις κινητό. Πού δίνεις κινητό?
1: Όταν μου λένε, δώσε μου τον αριθμό, το δίνω. Το δίνω παντού. Το δίνω παντού.
2: Τραπτ.
1: Καθόλου τραπτ. Για πες. Ηχητικό μήνυμα, στείλε.
2: Ηχητικό μήνυμα, τι κάνεις?
1: Εγώ ρε,
2: πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Εγώ δεν
1: έχω. Όχι, θα ήθελα να σε δω το Σαββατοκύριακο. Πάμε για φαγητό, αυτό πες.
2: Έλεγα να κατέβουμε για μπανάκι. Χαλκιδική αυτό το σουκού.
1: Ακούεις αυτό που κάνει?
2: Κατά τις 8-9 θα ξεκινήσω.
1: Σε βολεύει.
0: 8-9 τι το πρωί?
2: Τι ρε φίλε.
1: Ρε Ρίλο, δεν θα πάει στο.
0: 8-9 η ώρα το πρωί.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, θα τους πιάσει κίνηση. Δεν πάνε όλοι.
1: Πας να μιλήσει το ρεπόρτερ εκείνο του Sky που πάει για τη φάση. Είναι cringy. Πώς το λένε? Εδώ κύριε Τζούνο.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Τι 8 το πρωί, ρε φίλε?
0: Για το 8 το πρωί. 8 το πρωί, μόνο να πάω να κάνω σκουμπαντάιβι.
1: Άκου. Εάν το πεις
2: να πας μία φίλε.
0: Θα σου πει πήγαινε 8 και 4.
1: Άμα πει ο άντρας, Μαρία, θα το πω απλά. Έλα να πάμε κατά τη μία. Είναι καλός άνθρωπος με κακό σεξ. Αν πεις κατά τη μία να περάσω, είναι ο καλύτερος στο κρεβάτι. Όταν το πεις λάθος αυτό, είσαι καλύτερος στο κρεβάτι. Έχω καταλήξει σε αυτά τα πράγματα. Κλαίω πρωί-πρωί με αυτά που κάνετε. Χειρότερο από τα φωνητικά μηνύματα. Είναι πολύ ενοχλητικό και παραβιαστικό, λέει. Εντάξει ρε φίλε. Παραβιαστικό.
2: Άμα θες τα ανοίγεις.
0: Επίσης είναι σωστό. Δεν είναι ότι στα social media προβάλλεις τα best of. Αλλά προβάλλεις τα best of μετά από σκηνοθεσία και μοντάζ. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι. Μιλάμε για επεξεργασία χολιγουντιανή.
2: Να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Να το, με έπεισε.
0: Τώρα.

0: είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε από τις 8 και Μάρτη μετά και μετά.
1: Τετραετίες και οκταετίες που διάλυσε αυτός ο τόξος
0: του ελληνικού κρατικού μηχανισμού.
2: Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα.
0: Πρώτο στη λίστα των προτεραιοτήτων.
2: Αναβαθμίσαμε.
0: Αποκτώντας την ελληνική αθαγένεια.
2: Αλλά είναι η ραχοκαλιά για να αισθάνεται.
0: Αντιμετωπίζετε το φάσμα.
2: Διαρκώς μειούμενα.
0: Μια δυνατή κοινωνία.
2: Για να είσαι όπως είπα πριν.
0: Ποντιακούς χορούς.
2: 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι όμως ο σύνολος του προϋπολογισμού
0: που θα διευκολύνει την αυτοστέγασή σας.
2: Θα ξεπεράσουμε τις υστερείς μας.
3: 8 κιλά δογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Und ist auch das Ergebnis der Wünsche der Regierungen. Towards applying the Copenhagen criteria.
5: Για την άμεση λειτουργία θερμοκηπίων και οπορκευκυπριευτικών.
3: Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές.
5: Για τις επιδοτήσεις του αγρότη που έχουμε διασφαλίσει τουλάχιστον ως το 2013.
2: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.

0: εγώ πήγα με την κοπέλα στον Άγιο Κωνσταντίνο 8 το πρωί εδώ και καμένα βούρλα εδώ. Πολύ ωραία νερά, υποτιμημένες οι περιοχές και κανονίσαμε να πάμε διακοπές 15 Αύγουστο. Πού λες Μαρία με την κοπέλα?
1: Πού,
0: στην Ακράτα.
2: Στην Ακράτα.
0: Σαθόπυργος, Ακράτα,
2: ναι,
0: Άκολη, Αιγίου, η παραλία λέγεται έτσι. Κάνω και αστεία. Είναι πολύ ωραία. Τηγανιτά, καλαμαράκια κατεψυγμένα έχω βρει μαγαζί, ωραίο, τσαλάστιχο. Πολύ ωραία.
2: Από το πρώτο Μουντιάλ του Ρίνα.
0: Από το πρώτο, ναι, έβαζε γκολ τότε.
2: Τότε ήταν καλά.
0: Τότε. Και θα πάμε εδώ πέρα, πώς τη λένε την κοπέλα να ταιριάζει με τον τόπο.
2: Βούλα.
0: Με την Αγλαία ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν. Και τι να σας πω, ο καθένας μπορεί να ζήσει πάντα τον ερωτά του. Τι γνώμη.
2: Οι άνθρωποι έχουν σημασία.
0: Τι γνώμη έχετε να πείτε για τον Έλλον Μάσκ που έγινε 3 εκατομμύριο. Τι έγινε, δεν χρειάζεται τόσα λεφτά να μπελάς. Καλύτερα λίγα και καλά. Εμείς έχουμε και το πανηγύρι γιορτή Κόρδου εδώ. Την άλλη μέρα και είστε όλοι καλεσμένοι. Είστε όλοι καλεσμένοι. Φτιάχνουμε πράγματα από Σκόρδο. Φτιάχνουμε σκορδελιά, φτιάχνουμε τζατζίκι.
2: Γλυκό του κουταλιού.
0: Γλυκό σκορδοκούταλο. Κάνουμε σκορδοστούπι, σκορδοζούμι. Τη μέρη Σκόρδου το παρουσιάζει η μέρη Σκόρδου. Ό,τι είναι με Σκόρδο. Σκόρδο βάζουμε και κρέας και του ρίχνουμε πάνω Σκόρδο και το λέμε.
2: Το καλύπτεται με Σκόρδο.
0: Ναι. Κάνουμε διάφορα.
2: Λιποθυμιές, φαντάζομαι.
0: Οι λιποθυμιές είναι το παιχνίδι που παίζουμε στις 11.
2: Όποιος είναι έλθει πρώτος κερδίζει.
0: Ναι. Ο πρόεδρος του συλλόγου το παρουσιάζει και φέτος τη γιορτή την κάνει ο Γιώργος Λιανός. Που έφερε το Λιανό.
2: Το Λιάμε τρώμε.
0: Ναι.
2: Μόνο το Instagram έχω της κοπέλας. Λέει αν στείλω φωνητικό θα τρομάξει. Εκτός αν στείλω με φωνή Ραμόνας. Ναι, αν στείλω με φωνή Ραμόνας, καλά θα πας.
3: Σώθηκες.
2: Όχι φωνητικό.
4: Τι κάνεις αύριο? Ναι. Παλιοχώρητο.
0: Δεν έχεις καμία τύχη. Άστα. Ο Ρίλος θέλει να προλάβει το πλοίο της γραμμής, λέει 8 η ώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τόσο περιπετειώδης. Θες να πάμε κάπου για μπάνιο? Πού? Σύρο. Τι? Έλα, ανέβα και πάμε Σύρο. Μαρία. Το σκέφτηκα και εγώ. Είναι αθλητική εκπομπή.
2: Όχι, είναι και 52. Είναι και 52. Ναι. Λοιπόν, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, μία συμβουλή έχω να σου δώσω.
0: Μην ασχολείσαι.
2: Αυτό.
0: Δεν έχεις καμία τύχη.
2: Ναι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτό. Δεν ξέρω πώς είσαι, δεν ξέρω τι κάνεις. Μην ασχολείσαι, δεν έχεις καμία τύχη. Out of your league που λένε και στο χωριό μου.
0: Το μαρμάρι,
2: ναι. Out of your league. Αντιδώσουμε που και όπου. Δηλαδή. Έχεις έρωτα μια κοπέλα και στέλνεις μηνύματα σε εκπομπή ραδιοφωνική και ξέρουμε εμείς την κοπέλα και θα σου πούμε ναι, παίρνω από εδώ, σου δώσουμε διεύθυνση να έρθει να την πακετάρουμε. Θα την πας εδώ ή θα την πας στο σπίτι? Όχι. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Ναι. Ειδικά για τη Σοφία.
0: Μπήκε μπροστά πραγματικά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άλλες. Πάλι τα ίδια.
3: Δεν μπορεί τώρα.
2: Να το. Χιερί Ανρί. Επειδή με αυτό και μας κράζετε και τη λέτε άσχετη κτλ. Μίλησε ο Τιερί ο Ανρί για τον Κριστιάνο το Ρονάλντο.
0: Βούλωσε το ρε Τιερί που θα μιλήσει για τον Ρονάλντο.
2: Έλατε, ναι, τι έχεις κάνει.
0: Καλά,
2: τι
0: δεν έχεις κάνει. Έχει κάνει το 1/300 του Ρονάλντο. Το 1/300 του Ρονάλντο έχει κάνει ο Τιερί Ανρί.
2: Τι εννοείς?
0: Στην καριέρα του. Το 1/300 έχει κάνει.
2: Παγκόσμιο.
0: Έχει πάρει παγκόσμιο, ναι, αλλά σε προσωπικό επίπεδο ο Τιερί Ανρί δεν φτάνει ούτε στο 1/5 τον Κριστιάνο.
2: Επειδή πάρει τις χρυσές μπάλες σου.
0: Ναι, τι είναι εύκολο να πάρει 5 χρυσές μπάλες. Εντάξει, ο Τιερί Ανρί μπορεί να μιλήσει γιατί είναι μεγάλος παίχτης, τεράστια προσωπικότητα, αλλά δεν έχει κάνει την καριέρα του Ρονάλντο.
2: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Έχει κάνει ο Τιερί Ανρί την καριέρα του Κριστιάνο.
2: Δεν μπορεί να πει ότι έχει κάνει το 1.
0: Δεν είπα ότι είναι αμεληταία ποσότητα.
2: Λίγο το είπε.
0: Όχι, είναι το 1/10. 1/10, 300 για μένα, έχει πάρει ο Τιερί Ανρί το παγκόσμιο με τους παιχταράδες που είχε, γιατί είναι και Γάλλος, δεν είναι Πορτογάλος. Έχει και παιχταράδες η Γαλλία, δεν έχει καμία σχέση με την Πορτογαλία. Τώρα μπαίνω μπροστά. Αλλά ο Τιερί Ανρί δεν είναι το μέγεθος του Κριστιάνο Ρονάλντο, μην τρελαθούμε. Με 5 χρυσές μπάλες, επειδή έχει τηλεοπτική εκπομπή. Κάτσε ρε φίλε.
2: Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, λένε από κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένα συγκεκριμένο παίκτη. Και θα το εξηγήσω αυτό. Αυτό το λέει ο Τιερί Ανρί. Ναι. Ο Κριστιάνο, επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει, ναι, κάνει αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει. Είπε το πιο απλό πράγμα, το αυτονόητο. Ότι ναι, όντως ο Κριστιανό έχει στο μυαλό του, δεν τον ενδιαφέρει να σκοράρει ομάδα. Πιο πολύ, όσο και να τον αγαπάμε και να τον αγαπάτε τον Κριστιανό Ρονάλντο, θέλει να σκοράρει αυτό.
0: Θέλει, είναι το οίκο του τεράστιο και με αυτό.
2: Πώς λέμε, δεν έχει σημασία ποιο σκοράρει αρκεί να κερδίζει ομάδα. Όχι, ο Κριστιανό. Σημασία δεν έχει να κερδίζει ομάδα, σημασία έχει να σκοράρω εγώ. Αυτό.
0: Αλλά που λένε τον έβαλε στη θέση του και Real Madrid, εντάξει, κάνει μια κριτική. Όντως εκεί ο Ρονάλντο και σε άλλες φάσεις το έχουμε δει. Θέλει να σκοράρει, θέλει να γράφει. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Τι να τον κάνω τώρα εγώ, τι να του πω. Δεν ακούει το παιδί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι εντάξει, θα τα ακούσει γιατί είναι στο επίκεντρο. Φυσικά και θα τα ακούσει. Τι λέει, σιγά την καριέρα που έκανε ο Ρονάλντο. Οκ, φίλε.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει δύο αντιθετικά μηνύματα για τη Σοφία. Το ένα λέει, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, δεν είσαι ο μόνος. Πήγαινε στον καθρέφτη, χαμογέλα και κατάλαβε ότι δεν είναι για τα δόντια μας.
0: Καλά, ναι, τώρα.
2: Και το άλλο λέει, γιατί μωρή γλάστρα, τι θα πάθεις, θα στην πάρουμε ή θα στην κλέψουμε. Να βγούνε μαζί τη, έστειλε το παιδί. Πρόσχε, μην πεθάνεις με τις γάτες σου μόνη σου.
0: Τι έπαθες, ρε,
2: τι είπες το παιδί.
0: Τι έπαθες, ρε, φίλε.
1: Τι γίνεται.
0: Σκύρος, παιδιά, το ωραιότερο νησί. Αυτός μ' άρεσε. Η Σκύρος.
2: Έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια για τη Σκύρο.
0: Αλήθεια, και εγώ έχω ακούσει. Δεν έχω πάει ποτέ Σκύρο. Πόση ώρα είναι από τον Πειραιά?
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει Πειραιά Σκύρος. Νομίζω ότι πας από Εύβοια πάνω και περνάς απέναντι. Ναι, από Μαντούδη.
0: Α, εντάξει, πάω με τα μάξι μέχρι ένα σημείο.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει ο Πειραιά, μπορεί να είναι Λευλακίες. Συνήθως. Αλλά νομίζω ότι περνάς από εκεί.
0: Ναι, και γύρω έχει πάρει ο Αρνή. Και ο Αρνή έχει πάρει γύρω. Ναι. Και ο Κριστιανό έχει πάρει το γύρω. Με το. Ποιος το είχε κάνει εκείνο τον γκολ στην παράταση? Παράταση το έχει κάνει. Ασούτ. Δεν ξανακούμπησε την μπάλα αυτός. Επειδή το βάλε αυτός και ο Ρονάλντο.
2: Μα ο Ρονάλντο είχε βγει από το 10 λεπτό.
0: Με την αλλαγή τραυματιστή.
2: Ναι. Άχω.
0: Ένας με κοτσίδια.
2: Σουτ, αέρος.
0: Χαμηλό όμως.
2: Ναι.
0: Χαμηλό, ωραίο.
2: Εδάφους, είχε πει ο Αλέξης.
0: Ήτανε κάκιστος, ρε φίλε, ο Ρονάλντο. Εννοείται ότι δεν ακούμπησε την μπάλα, εννοείται ότι είναι χάλια. Εννοούνται όλα αυτά. Αλλά μην τον ακυρώσουμε τελείως.
2: Δεν τον ακυρώσουμε.
0: Ο κόσμος εδώ στέλνει διάφορα περίεργα. Ο άχρηστος, ο χειρότερος, ο Πενάλντο.
2: Γιάννης Μπίλιος. Καλημέρα, Γιάννη. Μόνο από εκεί μη πας, Κύρο.
0: Ωραίος Μπίλιος, ο οποίος έκανε ένα κατεβατό για την Εθνική Αγγλίας, όπου έχει βάλει τον εαυτό του με σημαίες της Εθνικής Αγγλίας πίσω, μικρός, 20 χρόνια πίσω, που με ενδιέφερε, λέει, η Εθνική Αγγλίας και ενδιαφερόμουν και είχα πάθος. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να τους βλέπω αδιάφορα και να βλέπω παράλληλα και Γη της Ελιάς.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα η Γη της Ελιάς, λέει, έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον. Ο γνωστός Γκρινιάρης.
2: Ένα που λες γκρινιάρι τον Μπίλιο. Να, τη βλέπω, λέει, μισό αιώνα από το παλκόνι μου στο χωριό. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ορίστε.
2: Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είδες.
2: Αυτό το παιδί μέσα στη ζωή, μέσα στη χαρά, μέσα στην ενέργεια και δεν έχεις πάει στη Σκύρο που είναι απέναντι από το χωριό σου.
0: Ο Έντερ είχε κάνει
2: δεν
0: το γκολ. Παρένθεση, ο Έντερ είχε κάνει τον γκολ.
2: Ο Έντερ.
0: Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μπίλιος να μπει στο καράβι να περάσει απέναντι. Σκέψου πως εγώ λίγο βαριέται. Γιατί θα πει, έλα ρε, εδώ πέρα η Κίμη είναι πολύ καλύτερη.
2: Είναι καλύτερη.
0: Και μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Ο Ανρί δεν έκλαιγε στο γήπεδο τουλάχιστον.
2: Καλά, Ανρί, άστο. Ανρί, άλλο.
0: Πέρασε δύσκολα.
2: Έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Έχει μιλήσει για την κατάθλιψη, έχει μιλήσει γενικότερα. Έχει τα νεύρα του. Ο Ανρί έχει τα νεύρα του. Στην κριτική του είναι πολύ.
2: Δεν έχει τα νεύρα του. Είναι.
0: Τα πετάει
2: είναι
0: έτσι.
2: Είναι πολύ αυστηρός πατέρας.
0: Ναι, δηλαδή, αν είχα πατέρα τον Ανρί, αλήθεια θα φοβόμουν κάθε φορά να κάνω κάτι. Μαρία, πώς θα το πάρει.
2: Πολύ αυστηρός, πάρα πολύ.
0: Φαίνεται.
2: Ναι.
0: Και δεν λέει πολλά σα. Εσύ το φτιάξεις αυτό, κάνει.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Αλλά έχεις κάνει κάτι καλό, όμως σου λέει μπράβο και νομίζω
0: αλλά
2: ότι έχεις πάρει Νόμπελ.
0: Ναι, σου λέει εσύ το έχεις κάνει αυτό. Μπράβο, ήταν το πιο ωραίο που έχω δει.
2: Μπράβο.
0: Και φεύγει. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα, όμως σου λέει να πατάς τη γη. Σου ξανακάνει παρατήρηση. Ναι. Ναι. Από Μαντούδη μόνο σποράδες, λέει κάποιος. Okay. Λίγο πριν έρθει η Σοφία Θεοδωράκη που δεν είναι για τα δόντια Καραγκιόζη και πριν έρθει ο Μιχάλη Τσόχος που είναι για τα δόντια, αν θες φασωθείτε με τον Μιχάλη. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για 2 ώρες. Πρεσάρισμα, μουντιαλικό παρακαλώ. Μουντιαλικό. Μαρία, τι έχουμε να πούμε?
2: Ο Στίβεν Πιγκάλ μας δίνει.
0: Τι λέει ο Πιγκάλ?
2: Ότι το καράβι για Σκύρο ανήκει στους Κυριανούς. Το κηλικείο έχει τιμές κανονικές και είναι ανεξάρτητη από εταιρείες. 20 ευρώ το άτομο, 40 το αυτοκίνητο.
0: Μπορεί να πάει μόνο τα μάξι, εγώ κολυμπώ να μην χρεωθώ.
2: Λοιπόν, η Σοφία που ανήκει στην Gen Z γενιά.
0: Δεν ανήκει. Ανήκει.
1: Ναι, τι είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αυτή δεν είναι η Gen Z γενιά. Λοιπόν, έχει ρε παιδί μου, έχει, τα δικά της έχει η Gen Z γενιά. Έχει αγωνίες, έχει όνειρα, έχει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έτσι είναι παιδιά και το WhatsApp. Και δεν μένει στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ρίλο, άκου την εταιρεία στην Big Win. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να μας πει ο κύριος Ρονάλντο πόσο του χρειάστηκε για να περάσει επιτεύγματα το Βασίλη το Λάκη και τον Παντελή τον καφέ.
0: Οπ,
2: αντε γεια. Γεια σου. Γεια σου. Κλείστονε τον κύριο. Κλείστονε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όταν έρχεσαι καθυστερημένο, δεν μπορώ να σε πειράξω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Κι άντε όλοι, αλλά δεν ξέρουν, εσύ δεν βλέπεις.
0: Βλέπω, αλλά τι να κάνω. Κάνω το κορόιδο. Μπήκε και η Αγγλία στο χορό.
1: Και χόρεψε και καλά.
0: Ναι, καλή ήταν. Ήτανε καλή. Ας πω την αλήθεια, δεν την περίμενα τόσο καλή. Εμείς τη λέγαμε μαρακάνα. Θα περιμένω να τη δω και στα πιο βαθιά, βέβαια.

0: Και ποιος είμαι εγώ για να μου ζητηθεί η γνώμη μου? Όχι, απλά την πει, γιατί να μην την πει. 2-10-95-79-283-4-5 είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να βάζει γκολ ο Ρονάλντο.
1: Μα η πλάκα να την χθες δεν τροφοδοτήθηκε κιόλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή 2-3 μπαγιές πήρε μέσα.
0: Αφού του είχαν βάλει άλλοι 3.
1: Αφού ξέραν όλοι τι θα γίνει.

0: Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Θα παραμείνουμε θεασότητες του Κουρασάο. Γι' αυτό φτιάξαμε και μπλουζάκι με τη βοήθεια του, της Πριντομάνιας. Μπορεί να μην το είπα καλά, ε.
0: Όχι, μπορεί σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Εντάξει ρε παιδιά.
0: Animal Print.
1: Τι διαφορά έχει το Animal Print με την Πριντομάνια που είπα εγώ?
0: Προφανώς άλλη εταιρεία.
1: Πριντομάνια δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Δεν ξέρω. Να.
1: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.
2: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα Μαδρί.
1: Κροάτες αντέξαν ένα ημίχρονο. Ωραίο μάτς.
0: Και πάλι να σου πω κάτι.
1: Να.
0: Τους βγήκαν οι φάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν στα ίσα το μάτς. Απλά
1: στα ίσα δεν ήταν, αλλά αντέξανε.
0: Βρήκανε, αντέξανε, βγάλαν και δύο γκολ.
1: Οκ. Okay.
3: Έτσι οι μέρες περνούν. Τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
0: Καλησπέρα σας πεταράδες, να τη χαίρεστε την Πορτουγκάλ. Ίσως λέει η μοναδική φορά που δεν έφυγε ο Ρονάλντο. Πολιτική δάκα, Αγγλία δυνατή. Δείξτε τα φώτα σας, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Όντως ήταν γύρω. Πραγματικά δεν είναι κανή κατάχρηση παιχνιδιού μπάλας ή ενεργειών ο Ρονάλντο. Δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά όλοι περιμέναν ότι εκεί θα πάει μπάλα, οπότε είχαν κλείσει τους διαδρόμους προς τον Ρονάλντο. Και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω, λες και παίζαμε φιλικό, άντε να βγάλουμε την υποχρέωση.

0: σήμερα δεν έχει ρεπό, έτσι έχει μάτς.
1: Εννοείται, τι ρεπό. Πάμε τρένο μέχρι.
0: Δεν έχει καμία μέρα ρεπό.
1: Μετά, στα νοκάουτ μόνο.
0: Α.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στις 10 Ελβετία, Βοσνία.
0: Ναι.
1: Στη 1 Καναδά, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Εκτός από το Μεξικό, Νότια Κορέα, όντως, τα άλλα είναι αντιτουριστικά.
1: Όντως, αυτό είναι το καλύτερο και είναι στις 4 ώρα. Δηλαδή,
0: είναι αντιτουριστικά εντελώς, δηλαδή, οκ. Okay.

0: Έχουμε γίνει και λίγο Ταϊλάνδη, εκεί που έχει υγρασία και πολύ ζέστη, ρίχνει μια ψηλή βροχή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν δροσίζει.
0: Ναι, δεν δροσίζει. Μετά από λίγο ξαναβγαίνει ο ήλιος, μετά από κάνα δύο ώρο ξαναρίχνει άλλη λίγη βροχή. Ταϊλάνδη, κανονική.

0: Θα πω ότι και σήμερα η Anek Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2-10-95-79-283-4 και 5, αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή, με επιστροφή βεβαίως, για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από την γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν εισιτήριο. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όταν ο Σταύρος κάνει αναφορές και δεν είναι φαγητό, είναι ένας πραγματικά έτσι στήρος λόγος, χωρίς να βάζει συνέστημα, να μην το ζει, ρε παιδί μου, ενώ όταν ανακοινώνει φαγητά και τέτοια είναι απόλαυση. Αυτά προς το εμπορικό. Έχω σβήσει εγώ. Αλλάξτε το τώρα. Ή αλλάξτε τις αναφορές. Αν δεν βρω το φως. Βάλτε δηλαδή στην ΑΝΕΚ τι σερβίρουν στο εστιατόριο,
0: το μενού. Δεν το πω ωραία, έτσι επαγγελματικά.
1: Το μενού και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα ότι δεν το πω ωραία. Με πίστης για να πάω να φάω σουβλάκια, δεν με πίστης για να ταξιδέψω.
0: Εντάξει, έχουμε άλλους τουρίστες εδώ που θα μπορούσαν να δει κάνουν κάθε τη δουλειά, αλλά okay. Την Ολλανδία λέει μέχρι πού τη βλέπετε να φτάνει. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πολύ μακριά.
1: Ναι, έτσι όπως την είδαμε λίγο, ναι.
0: Πάμε όμως σε γραμμούλα.
1: Παρακαλώ.
0: Και να στην πορεία. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Θα έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα για τους μισθούς με τους Μητροπολίτες.
1: Ναι.
2: Κύριε Μπάμπη, τώρα για να μην ορκιστώ στο τιμόνι που κρατάω αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: Ήμουν έτοιμος να πω το ίδιο πράγμα για τον κύριο Σταύρο.
1: Ναι, τώρα είναι ολοφάνερο.
2: Ήταν σαν ξεπέτα.
1: Είναι ολοφάνερο. Ξεπέτα δεν είναι.
0: Όχι,
1: το χόντρι λε. Ξεπέτα δεν είναι.
0: Το πήγαμε στη άλλο άκρη.
1: Απλώς είναι στήρος, ρε φίλε. Είναι δηλαδή.
2: Είναι απλή.
1: Δηλαδή, σαν να μιλάει κνέ, α πούμε.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι διαφορετικό ύφος και τόνο θα έχει όταν μιλήσει κάτι για μια τράπεζα. Διαφορετικό για ένα beach bar. Δεν μπορεί να το
1: δει. Είπαμε εμεί κάτι άλλο. Δίνουμε δώρο ταξίδι που στο ταξίδι μέσα έχει εστιατόρια. Έχει καντίνες, έχει τόνα και τ' άλλο και αυτό. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν βέβαια δεν ευθύνεται για την. Για
0: τα κείμενα δεν είναι δικά μου.
1: Δεν είναι δικά του τα κείμενα, διότι αν ήταν δικά του τα κείμενα, οι σάλτσες που θα έβαζε στα σουβλάκια και στα φαγητά θα τρέχανε από το μικρόφωνο. Δηλαδή θα σαλιάζαμε όλοι.
0: Ένα, τα λέω έτσι, σα χαλάει. Δεν τα λέω έτσι, πάλι σα χαλάει. Πάρτε μια απόφαση.
2: Εγώ τώρα για άλλο πήρα. Θέλω να ζητήσω πάλι χάρη. Ζητείτε φίλος. Έχω βρει στο σούπερ μάρκετ στην Έφυλα, δεν γιατί είμαι μακριά. Τη φέτα φθηνή εκεί. Μπορεί να βρεθούμε κάπου ενδιάμεσα. Γιατί εδώ στο Γέρακα είναι ακριβή, ρε παιδιά. Δεν τη βρίσκω. Μέσω της εφαρμογής καινούργιας τώρα που βγάλανε.
1: Καλά, άμα πάρεις καμπάρι την εφαρμογή, διάβασα ένα κείμενο του Μπογιόπουλου που πρέπει να πας στα Lidl να πάρεις φέτα, αυτό να πάρεις σαπούνι, στο άλλο να πάρεις.
0: Ό,τι κερδίζεις, το χάρη σου μετακινήσεις.
1: Δηλαδή, θα φας ένα γαζοστάρικο στο πηγενέλα για να πάρεις 20 λεπτά καλύτερη τιμή από το άλλο.
2: Αντί να πούμε να κατεβάσουμε τις τιμές ή κάτι άλλο, το ΦΠΑ να κυνηγήσουμε, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είμαστε εδώ πέρα.
1: Το τραγικότερο. Το τραγικότερο της εποχής και που καθημερινά το βλέπουμε σε όλο του το μεγαλείο είναι τα fans που έχουν ορμήξει στον κόσμο για να πάρουν τα σπίτια όλου του κόσμου. Αυτά είναι.
2: Και δεν χαμπαριάζουν και μετά από αυτό που πάθανε τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, όχι, δεν χαμπαριάζουν. Ίσα-ίσα τώρα πάνε να βγάλουν και τη ζημιά από αλλού.
2: Εντάξει, αφού το είχε πει ο κύριος Τουρνάρας τότε ότι με τα fans θα είναι. Δεν θα είναι. Στουρνά... Δεν το είχε πει τότε, ξεκάθαρα.
1: Ποιο Τουρνάρα και ο Πιερακάκη. Κρατάνε, κάνουν screen. Κάνουν screen. Ναι. Ωραία.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα βρεθεί κάποιο φίλο από τη Νέα Φιλαδέλφια να μου φέρει τη φέτα στο Γέρακα, να βρεθούμε ενδιάμεσα, ρε παιδιά, να το μοιράσουμε.
0: Οκ. Όχι, και τι. Ναι, αλλά. Περίμενε.
2: Τι?
0: Και ο άλλος Κασούραβος θα έχει να βρεθούμε ενδιάμεσα. Εσύ από το Γέρακα τι θα του πας, πρέπει να πας μια ανταλλαγή.
1: Κάπως πρέπει να ψάξεις.
2: Ωραία, έχω βρει φθηνό απορριπαντικό πιάτο εγώ.
0: Μπράβο, έτσι να γίνεται δουλειά. Για
2: ανταλλαγή προϊόντων, σωστό.
1: Ναι, σωστά. Να μην χάνουμε και τα χιλιόμετρα.
2: Έτσι, μπράβο. Άντε,
0: φίλε. Να σε καλά.
1: Ένας σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας... γραφιάς πολύ εξαιρετικός, ο Ανδρέας Μαζαράκης έχει ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι, ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Ορίστε, το λέει και ο άνθρωπος εδώ. Ταξιδεύω με την ΑΝΕΚ και έχει πολύ ωραία και κριτικά φαγητά και ελληνικά φαγητά και μακαρόνια και σάντουιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέει ο άνθρωπος εδώ. Δεν το ψάχνει, φίλε μου, δεν το ψάχνει. Παίρνει έτοιμο το κείμενο εκεί και το ασβρουντουνάει τώρα. Δεν είναι, δεν κάθεται εκεί πέρα να

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων και από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη, που σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο και η κατάσταση, για να δούμε ποιες ομάδες περνάνε, ποιες ομάδες χάνουν το τρένο ή τουλάχιστον δείχνουν να δυσκολεύονται. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τώρα, προσέξτε με, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην πανέμορφη Μαρίνα που μας ακούει μετά από πολύ καιρό, στον Πάκο και την Κρέτα που είχε εκεί η συντροφιά της. Και θέλουμε ένα χαμογελάκι της, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μαρίνα, ρίξε μας ένα χαμόγελο και όλα θα στρώσουν.

Λεωνίδα Μπαλάφα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Έχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

του Ζιντάν που παίζει τερματοφύλακα στην Αργεντινή. Δεν έχω εικόνα εδώ. Δεν ξέρω εδώ τι να σου πω για το παιδί. Αυτό που είδαμε χθες είναι ότι δεν είναι και ότι καλύτερο έχουμε δει.

3, 4 και 5. Με Άρθος Κρυαζόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Το τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Αφροδίτη Ζαρμπολιά. Και ο Στέφανος κάνει το γκονιόρδο εδώ απ' έξω.

0: Νομίζω πλάτα.
1: Τα καλύτερα λέω τα λείπει. Τα καλύτερα.
2: Τι έλεγε πάλι.
1: Λέω ότι επειδή σε έχει φάει καθιστική ζωή τελευταία, γιατί βλέπει μάτς κάθε σε δύο ώρε που στα τηλεόραση.
2: Τι δύο, να ήταν δύο.
1: Τρως ένα περίπτερο πατατάκια σε κάθε μάτς.
3: Προσεύχομαι, δυο πολύ μη τυχόν και με πιάσεις τα πράσα.
2: Χθες, αφού τρώω τα πατατάκια τα λοιπά, λέω πω χαζομά να φάω και κάτι καλό. Κόβω και φρουτάκια μετά, έδειξε.
1: Ναι.
2: Το συνδυάσα.
1: Ναι.
3: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο.
1: Και καπάκι πάρει και λευγιά σκεπαστή.
2: Όχι, πριν είχαμε φάει κανονικά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τη σειρά σε προβληματίζει.
2: Να σου πω κάτι, 2 μέτρα παλικάρι είμαι.
1: Έλατε.
2: Άμα δεν φάω, ποιος θα φάει.
1: 2 μέτρα και πλάτος και ύψος.
2: Όλα. Μισές δουλειές θα κάνουμε.
3: Όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου.
2: Κάπως έτσι στερήθηκε το modeling την παρουσία μου.
1: Έτσι ακριβώς. Άλλιος σε κέρδισαν οι χασαποταβέρνες.
2: Τα ακούς Μαρίνα, έτσι δεν γίναμε συνάδελφοι. Μία. Που μας ακούει πριν έστειλα χαιρετήματα. Πού είσαι εσύ?
1: Ναι, εντάξει.
2: Είσαι σε αυτή την εκπομπή?
1: Προσπάθω.
3: Με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουν σπάνια.
1: Vamos, Αλάνια, vamos.

0: οι εφαρμογές είναι καλά πληρωμένες, άδερφε. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Να πάρει και κανένα φράγκο, κανένα δικό μας παιδί.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα.

0: Ρυθμός Ελένια.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το Σάββατο στις 4 Ιουλίου το απογευματάκι.
2: Τραγουδάκι.
1: Εκεί που θα κάνει προετοιμασία.
2: Ναι. Υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν.
1: Στην Ολλανδία δηλαδή.

0: στο χρόνο που περνάει και μας ενώνει.
1: Γνωστή είναι πριν από λίγο η διαδρομή της Εθνικής Ομάδος Γυναικών στο ποδόσφαιρο στα play-offs πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 27.
0: Σαν τα μάτια σου το φως.
1: Ο λόγος που είναι λίγο δύσκολη διαδρομή είναι ότι θα συναντήσουμε την προηγούμενη φιναλίστ του Μοντιάλ, την Αγγλία. Τον πρώτο γύρο των μπαράζ, διπλές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουμε την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία.
2: Εντάξει, καλά, ποιο παιδί έχει τίποτα σπαθιά.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εγώ κάνω την κλήρωση.
3: Παιδιά. Βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κοριτσιά ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ, έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφου.

0: δηλώσεις έκανε και ο Νίκε Καλάθης που ανακοινώθηκε από την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: 37 ο Νίκε.
0: Ναι, αλλά κάθηκε καλά, δηλαδή σωματικά είναι οκ. Okay. Είμαι λέει πολύ ενθουσιασμένος που γύρισε στην Ελλάδα. Πάντα ήταν το δεύτερο σπίτι για μένα και προφανώς είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή και πρόκειται να χτιστεί εδώ πέρα κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού που θα χτιστεί. Για το κίνητρο του, κάθε φορά λέει, που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός. Κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ νιώθω αυτή την νευρικότητα και το κίνητρο. Για τις σχέσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν υπάρχει λέει, μια αδερφοποίηση. Προφανώς είμαι γνώμων για τον κόσμο και την ομάδα της Παρτιζάν. Άνοιξαν την αγκαλιά τους και με δέχτηκαν. Ήταν απόλαυση που έπαιξα εκεί και είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωστώ και στον ΠΑΟΚ. Και για τους στόχους του είναι να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με οποιοδήποτε τρόπο για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.

0: Βάζουμε τραγούδια, δεν σας αρέσει. Μιλάμε, βάζουμε στα τραγούδια, μας κράζετε που μιλάμε στα τραγούδια. Έχουμε διαφημίσεις, δεν σας αρέσει.
1: Να παίξουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: να
0: Γιάννη.
1: Παίξουμε μπιπ.
0: Προσέξτε, θα αλλάξω μουσικό ύφος, ε.
1: Όχι, ρε φίλε, μην το
0: κάνεις. Γιατί έχω μια παραγγελιά που μην με λίγια και με δόντια προσπαθώ να μην ενδώσω και
1: μην το κάνεις αυτό. Για πες την.
0: Θα την ακούσουμε.
1: Μπορείς την δεχτώ εγώ, ρε.

0: Okay.
1: Λοιπόν, Τσεχία, Νότιο Αφρική. Είναι νωρίς σήμερα. Είναι στις 7.
0: Δεν θα βγάλουμε το Γιάννη, θα αρχίσει τις σαρλούμες από τώρα δηλαδή.
1: Γιατί είναι
0: σήμερα. Ας το τελευταίο ημίωρο, φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πρίζουμε συνέχεια.
1: Θες τραγουδάκι να ακούς τώρα.
0: Και τραγουδάκια και ό,τι θέλεις.
1: Ας το ότι θέλεις, είναι δύσκολη ημέρα.

0: Άντε παλέ, έχει φαγωθεί. Κύριε Σταύρο, να έρθω το Σάββατο στο Μέτρο Μόλ να μου δώσει το τσέρτ για τα 30 χρόνια του Sport FM.
1: Μα δουλεύει κανονικά αυτή, ρε.
0: Αν είναι αυτή, αφενό.
1: Αυτή είναι.
0: Αφετέρου, πρώτα απ' όλα, πότε έχω τάξει εγώ κάτι. Πότε. Δεύτερον, έλα και βλέπουμε.

0: τον είδε στον Γκέννη σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Είναι ναι, καλά. Γενικά όλη την χρονιά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Και δεν τροφοδοτείται και για αυτού πίσω όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, αν ναι. αυτόν είναι σε τέτοια κατάσταση ο Γκέννη, αν τον τροφοδοτήσει, τη μισή ευκαιρία την κάνει γκολ.

0: Όπα! Άστα, όπα, γιατί θα μαρακώσουμε και ξέρεις που θα πάει δουλειά.
1: Συγκλιόγιο.

0: Πώς ήταν απειλητική πριν η τραγουδίστρια στον μπλε, έτσι και εδώ. Κανόνας λέει να έρθω και να μην έχει την μπλούζα.
1: Ελά ρε παιδί.
0: Έλα, ας είναι να δω. Αν πας και μαγκές.
1: Είναι πολύ...
0: Δεν με έχει δει από κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει τέτοια πρεμούρα με την Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω, ελπίζω να ξεφυλιστεί σύντομα. Τι πρεμούρα, ρε φίλε, έπαιξε χθες, έβαλε 4 παστέλια και μάλιστα πούσε.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία πρεμούρα με την Αγγλία, ο Σταύρος έχει.
0: Εγώ... Λοιπόν, εμένα, ναι, εμένα
1: μπορεί να καταστραφεί.
0: Μπορεί άλλο λέω όμως. Ναι. Έπαιξε με μια ομάδα.
1: Αλλά
0: που...
1: δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Κέιν δεν είναι καλό.
0: Ναι. Έβαλε 4 και ξαναλέω. Έπαιζε με την Κροατία, δεν έπαιζε με ναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή να μην το πούμε αυτό.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα φύγουμε λίγο από το μουσικό κλίμα που έχουμε δημιουργήσει, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα σαν εκπομπή. Έχουμε μια παραγγελιά που δεν μπορούσαμε να μην την πραγματοποιήσουμε. Αρέσει και στα κόρια και στο εμπορικό, αλλά κυρίως για χάρη της φίλης μας που το ζήτησε έτσι με τόση επιμονή.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Παίρνουμε και τον καπετάνιο.
5: Ναι, ό,τι κάνουν τα κορίτσια μέσα στο εμπορικό.
4: Ναι,
5: κάθε μήνα, δίμηνο το πολύ.
4: Ναι. Καψουρεύεται και μία.
5: Όχι, ένα τραγούδι βάζουν. Επί ένα μήνα σέρι, κάθε απόγευμα. Ωραία. Τώρα έβαζαν το προηγούμενο που ακούσαμε.
4: Ναι.
5: Πριν βάζαν το εγώ θα πάρω καπετάνιο, εγώ θα πάρω ναυτικό.
4: Θα ακούσουμε και το πριν, καπετάνιο.
5: Κάθε φορά, το απόγευμα βέβαια το κάνουν, αλλά συνήθως
4: θα τους το βάλουμε τώρα.
5: Κυρία Κυριακοπούλη, εδώ να τη

0: αυτή τη ψάχνει βγει από το The Voice.
1: Νομίζω ένα πέμπτο. Όχι, το άλλο, το X Factor νομίζω. Α. Όταν βγήκε, τραγουδούσε μόνο ξένα και ήταν και εξαιρετική, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε στροφή στην καριέρα της.
0: Μετά έκανε στροφή στην ποιότητα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στον καπετάνιο.

0: Το τέλος, δεν ξεχνίζουν τον γαμπρό. Η Πορτογαλία του Κριστιάνου θα φτάσει μακριά σε αυτό το Μουντιάλ. Μην προτρέχετε. Λέει για το, ο φίλος που έλεγε προφανώς γιατί αποθεώνουμε την Αγγλία. Ναι, εσύ κάνεις μια πρόβλεψη. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες.
1: Σωστά, ναι.
0: Εμείς λοιπόν κρίνουμε αυτά που είδαμε χθες.
1: Ναι.
0: Είδαμε μια Πορτογαλία που δεν βλεπόταν και μια Αγγλία που έπαιξε πολύ καλά. Τι να πούμε, παιδιά, δεν έπαιξε καλά η Αγγλία ή θα παίξει πολύ καλά η Πορτογαλία, αλλά θα δούμε.

0: Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι της παραγωγής.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Η παραγωγή χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γιατί η Κωνσταντίνα Πανούτσου κάνει όχι, όχι, όχι. Τι έχει όχι, βγάλει φλίκτενες γιατί δεν παίζουμε ποιότητα.
0: Για πάμε τώρα.
1: Αυτό δηλαδή του παλιού του νομικού πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ο νομικός το λέγει, ποιος το λέγει.
0: Ο νομικός. Σκυλοψαράδικο.
1: Πανεγυρτζίδικο.
0: Σκυλοψαράδικο.
2: Κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά.
1: Τώρα να το ζητάει αυτό το Ταμπάκος, ποιος είναι δικά μια κατάσταση. Εσύ παντρεμένος άνθρωπος, πες μου το ναι κορίτσι μου. Εκτός αν απευθύνεται στην κόρη, προφανώς θέλει να του κάνει κανένα χατήρι.

0: Κωνσταντίνα, βρες ζευγαρά για την Κωνσταντίνα. Ζευγαρά.
1: Λοιπόν,
0: βρες ένα ζευγαρά για την Κωνσταντίνα.
1: Και έρχεται τώρα και αυτό το μήνυμα.
0: Να.
1: Και λέει, αν θες, βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρύπες να ακούσουμε. Πόσο άκυρο και άκερο φαίνεται σε αυτή την εκπομπή που υποτίθεται αυτό θα ήταν πολύ φυσιολογικό μήνυμα.
0: Να.
1: Και πετύχει τώρα το timing το κατάλληλο.
0: Είναι άλλο timing, αδελφέ, τώρα. Όχι, τώρα θα παίξουμε ζευγαρά. Μετά, ρε. Μισή ώρα, ρε.
1: Θα το γυρίσουμε λίγο. Πώς θα δεν αντέχουμε περισσότερο.
0: Εντάξει, να αντέξετε. Τι πάει να πει. Και αυτή η μουσική είναι. Τι να κάνουμε. Άλλοι ανεβαίνουν στα τραπέζια με αυτά. Συγγνώμη. Λένε ζευγαρά, ρε, φίλε.
1: Θα το βρούμε μετά το break, θα το βρούμε.

0: Μαλισάξα το λέει με το είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά και με το χαμένο θα παίρνει όλα. Χίλιες φορές αυτά τα τραγούδια λέει μπράβο. Αν είχε πει βουδίσει.
1: Εντάξει, καλοκαιράκι είναι πιο χαλαρή. Μας θα κάνουμε και μια κουταμάρα.

Athens Metro Mall, ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μονάδικα δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί και για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται μεθαύριο Σάββατο. Θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και με καλεσμένο εκπληκτικό και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, R, Παύλα, 698, ισχυωτικό μαλλιόν, χρυσό παρακαλώ. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επίσης, εκτός από τα δώρα του public, έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Επειδή εκείνη το ζήτησε. Έπρεπε να βλέπατε το γουρλωμένο βλέμμα της Πανούτσου, πιο γουρλωμένο μάτι και από του Ποζιού.

0: Θα μπορούσε και καλύτερο. Θα έχει πει και καλύτερο.
1: Ναι, απλά αυτό είναι έτσι πιο γρήγορο, πιο ανεβαστικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Το άλλο ήταν για,
0: ναι,
1: για λέλουδο και για ουίσκι.
0: Πάμε στο επόμενο για να μην τα ακούμε κιόλα, γιατί μπορεί να πάθουμε για τίποτα. Περιμένω.
1: Τι κάνεις για παραγγελίες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή θα κάνουμε παραγγελίες, δεν θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουν ανάψει τα τηλέφωνα.
1: Αυτό
0: δεν θα κάνω.
1: Τον έχουμε τρελάνει.
0: Εντάξει, σιγά σιγά με το μαλακό.
1: Τα άλλα που επιλέγει. Είναι τυφλοσούρτης, τα ξέρει τόσο καλά που είναι. Τώρα εδώ παίζει χαρτογράφητα νερά, δεν είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Δώσε.
0: Πάμε, δώσε.
1: Θα δώσω.
0: Ο Σαντικάης.
1: Ο ίδιος. Όπα.
0: Τα σπάσε.
1: Αυτό ξεκίνησε ως πιτσιρικάκι,
0: ναι,
1: και τραγουδούσε τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 18 χρόνια ξέρω πώς ήταν. Δηλαδή, όχι 18, 18.
0: Μεγάλωσε και το ρίξε στην Ευαγγελία.
1: Όχι, εντάξει, εσύ πάμε. Με το Άγια Νύχτα και το μικρό του Πανιστή, πώς έχεις καριέρα.
0: Πάμε.

0: Πρέπει να μείνουμε φίλοι από το να γίνουμε εχθροί. Μεγάλη κουβέντα.
1: Απομάνω ήταν κάτι άλλο πριν. Και εγώ λέω πόσο εύκολο είναι μετά να μείνει φίλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή παρόλα αυτά έχουμε ποιότητα σε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Πάνος ο ποδηλάτης, ρωτάει και θέλει να ενημερωθεί πότε αρχίζει ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας. Και θα σου πω εγώ, ρε φίλε, γιατί ξέρουμε και από αυτά.
0: Έλα.
1: 4 με 26 Ιουλίου. Και μάλιστα η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει εκτός συνόρων. Θα αρχίσει από τη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για ένα σπουδαίο. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε με την προστασία. Αλλά μιλάμε για σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Καλά, στη Γαλλία είναι το νούμερο 1.
0: Γαλλία νούμερο 1.
1: Αλλά και παγκοσμίως γενικότερα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Δεν με γέμισε αυτός ο Σαντικάης.
1: Είναι για αυτή
0: την. Αν δεν έχουμε επιλέξει σωστό τραγούδι.
1: Είναι για πιο ανάλαφρες.
0: Δεν έχουμε επιλέξει.
1: Όταν μαζεστάτε έτσι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που δεν είναι άπτονται στο γλωσσικό μας πεδίο αντικείμενο.
0: Να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Δηλαδή, πώς η Πανούτσου ζήτησε αυτό, έτσι κι εσείς. Δηλαδή, ο Ταμπάκος που ζήτησε το σκυλοψαράδικο με τον Αργυρό.
1: Ωραίο μήνυμα. Ευτυχώς λέει που μιλάτε και λίγο, γιατί κοιτούσα στο ραδιόφωνο.

0: το να μείνουμε φίλοι, λέει ο Χριστάρα. Ποιο, μήπω θέλει του Καμπορίδη, του άστο να μείνουμε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά.
1: Έλα, ρε.
0: Κομματάρα. Αν και το καλύτερο είναι το μήνε.
1: Το μήνε, ναι, έχει.
0: Από αυτά τα δύο του Καμπορίδη
1: έχουμε
0: είναι.
1: Έχουμε γκρεμίσει απίστευτα μαγαζιά με το μήνε.
0: Και νομίζω Καβαλιώτης.
1: Ναι, Καβαλιώτης, Καβαλιώτης.
2: Το μήνε θα βάλω. Ας το δω, το τερματίσαμε για να σωθεί.
1: Μην το εξαντλείς,
0: περίμενε. Και λέει η Δήμητρα Ρετζή, αγαπάω αυτό το τραγούδι του Τσαντιγκάη. Το συγκεκριμένο, όχι απλά το Τσαντιγκάη, το τραγούδι. Δήμητρα, πλάκα μας κάνεις.
1: Τραβάριξε λίγο νερό στη μούρη σου, Δήμητρα.
0: Θα μου πεις εδώ, αγαπάς Χριστιανό. Τώρα μάλιστα, τώρα δεν μιλάω όμως, φίλε, τίποτα.

0: Έχω να σου πω ότι στις μεταμεσονύχτες εκπομπές που έκανα επί σειρά ετών.
1: Έπαιζες τέτοια.
0: Ο, το συγκεκριμένο.
1: Α.
0: Σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Εντάξει, ρε.
0: Λοιπόν, αν έχετε λέει τα άντερα, βάλτε Γιώργο Μελή, θα σου τραβήξω δύο μανίκια. Δεν βρίζει. Είναι για να πληρώσεις όλα τα νίκια. Αυτό λέει, πρέπει να είναι.
1: Θα σου τραβήξω δύο μανίκια.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όλα τα νίκια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ρε Σταύρο, λέει, έχεις τόση αγάπη στο γύρο που κάθεσαι και βλέπεις μέχρι και ποδηλατικό γύρο, λέει ο Νίκος από τη Βιέννη.
1: Με το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, ωραία ερώτηση.
0: Εγώ το ξέρω, δεν ήμουν εδώ, όχι σαν το.
1: Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχαμε τέτοια μούρλα, τέτοια τρέλα που μπορεί και να μην παίζαμε μουσική, δηλαδή.
0: Κάτι μετά το δελτίο, κάτι θα έχει παίξει.

0: Αλλά εσείς λέει, προσέξατε την ομοιότητα του προπονητή της Αλγερίας του Πέτκοβιτς με τον πατέρα του Τσιπά. Είναι οι ίδιοι, να δεις που έχουν τον ίδιο πατέρα και τους χωρίσαν τη γέννα. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Μείνε, πως θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ.
1: Πάμε να κλείσουμε αυτό με ένα...
3: Δεν βγάζω διάλειμμα.
1: Με ένα περάκι και με ζαμπέτας. Άσχετο, αυτό είναι και τραγουδάρα, έτσι.

0: όμως έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που είχε η αεραστεχνική ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον Μανώλη Μουζουράκη να μας πει τι αξιοσημείωτο υπόθηκε. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, εδώ έλαβε χώρα σε Φιλαδέλφια, στο γήπεδο της ΑΕΚ, συνόλου είναι αρένα. Κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Είχε πολλά να πει. Το ξεκίνησε εξάλλου έτσι ο πρόεδρος της αεραστεχνικής ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλεξίου, ότι έχω πολλά να πω, έχω πολλά να βγάλω από μέσα μου. Δεν ήταν μόνος του, ήταν ο Ηλίας Χατσίκας και ο Λευτέρης Αρχόντης, γενικός αρχηγός της αεραστεχνικής και γενικός γραμματέας της αεραστεχνικής. Όλα αυτά που θα πούμε είναι και στο site, είναι και σε βίντεο, οπότε εμείς θα τα πούμε σε τίτλους, επειδή ξέρω ότι πιέζει και λίγο χρόνος. Πάντως στην αρχή έγινε μια τοποθέτηση να καταλάβει ο κόσμος, ήθελε να εξηγήσει ο Αλέξης Αλεξίου το τι σημαίνει ένα τμήμα να είναι αποτυχημένο και μη, πόσο μάλλον τι σημαίνει ένα τμήμα να πηγαίνει προς διάλυση, και όλο αυτό επειδή συντηρείται μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα σχετικά με κάποια τμήματα της ΑΕΚ. Τα και συναλλητικά όλα τα τμήματα, ένα προς ένα, τις επιτυχίες που έχουν τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσο φτάνουμε προς το σήμερα. Και στην κέρια ερώτηση, η πρώτη κιόλας που του τέθηκε, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα, όπως λέγεται, από τον κόσμο της ΑΕΚ, τουλάχιστον από ένα μέρος του κόσμου της ΑΕΚ, από την κάρτα φύλου, τα έκανε 50 αράκια που λέμε, τα έβαλε κάτω, τα πάντα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Συνολικά έσοδα από κάρτα φύλου της ΑΕΚ φτάνουν, μόνο από την κάρτα φύλου έτσι, φτάνουν τα 850.000 ευρώ. Μαζί με κάποια άλλα έσοδα από εισιτήρια, σύνολος συλλογισμός είναι περίπου στα 960 χιλιάρικα. Ωστόσο, εξήγησε ακριβώς ποια είναι τα έξοδα και μόνο σε έξοδα που αφορά τη στέγαση των αθλητών, τη σίτησή τους, περίπου το ποσό είναι κάτι λιγότερο από 500.000. Εξήγησε δηλαδή το ότι όχι μία αλλά 3 κάρτες φύλου δεν επαρκούν για να καλυφθούν μόνο αυτά τα έξοδα, έτσι, βγάζουμε πέρα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί πέρα έπιασε και τα αθλήματα της ΑΕΚ, τα τμήματα της ΑΕΚ, ένα προς ένα. Καταρχάς να πω το ότι ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια κίνηση από επιχειρηματία να βοηθήσει συνολικά την αεραστεχνική. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε βοηθήσει το τμήμα Handball σε μια δύσκολη στιγμή που είχε περάσει και μάλιστα τον ευχαριστήσει εκ νέου ο Αλέξης Αλεξίου. Ευχήθηκε να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον επιχειρηματία. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως εξήγησε. Υπάρχουν κάποια τμήματα όπως το βόλεϊ που το καθιστά σχετικά πιο εύκολο λόγω του τρόπου που διεξάγεται το άθλημα, ωστόσο δεν είχαμε κάποια αποκάλυψη σε αυτό το κομμάτι. Τώρα σε ό,τι αφορά το handball, υπογράμμισε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρά τη μείωση του budget κλπ, ο στόχος και την επόμενη σεζόν θα είναι πρωταγωνιστικός, δηλαδή και πρωτάθλημα και κύπελλο. Μάλιστα εξήγησε το ότι δεν χρειάζεται να δώσεις πακτόλο χρημάτων, μπορεί να βρεις εύκολα παίκτες που αυτή τη στιγμή κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι θα κοστίζουν αύριο. Αναφέρθηκε στο βόλιο ανδρών, εξηγώντας μάλιστα το πώς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να αποπληρώσει ένα χρέος.

0: Δηλαδή, αντί να συντηρείται ένα τμήμα που άλλοι σύλλογοι μπορούν να κάνουν, δηλαδή να δίνουν ένα συσσεβές ποσό για να έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο, η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη όλο αυτό το ποσό να το δίνει απλά για να αποπληρώνει χρέη που δεν είχε αναλάβει η παρούσα διοίκηση. Ενώ τώρα αυτό είναι και μια είδηση νομίζω για το πόλο ανδρών, για το πόλο συνολικά, το ότι παραδέχτηκε ότι είναι ένα τμήμα που όσο ΑΕΚ έχει αποτύχει, δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των Αγκετζήρων και ότι πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία του να γίνεται πιο πολύ αεραστεχνικά. Αναφέρθηκε και στο που θα αγωνίζονται τα τμήματα. Σαφώς αναφέρθηκε και στο θέμα της αθλητικής αναγνώρισης, το οποίο λύθηκε. Όλα αυτά είναι και στο site, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά.
1: Ουσιαστικά δηλαδή έκανε έναν απολογισμό των όσων έχουν προηγηθεί, γιατί υπήρχαν πολλές φωνές και μουρμούρες. Και είπε και δύο-τρία πραγματάκια για το μέλλον, χωρίς όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σωστά το έχω καταλάβει.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό και πάμε με Γιάννη Κρατσαφέρ να μιλήσουμε για Μουντιάλ.

0: Ρε φίλε Τζόρτζι, νομίζεις ότι κάνεις χιούμορ με αυτά που γράφεις ή πραγματικά και προσβάλλεις ανθρώπους κτλ? Δεν είναι καθόλου χιούμορ, ειλικρινά σου το λέω.
1: Γιάννης Καρατζαφέρης κοντά μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Μία-μία μας πάει.
2: Εντάξει, να πω την αλήθεια στο live.
0: Άντερ, ρε φίλε. Άντερ.
2: Ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί δεν είμαστε υπέρ του άντερ εμείς εδώ, σαν εκπομπή.
2: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, ξέχωρα από το preview, γιατί παίζουμε και live, έτσι. Εκεί πέρα ήταν το match που ήταν full για Αγγλία. Επίσης κάτι το οποίο συνεχίζει να υφίσταται είναι ότι φαβορεί μεγάλο ή μικρό, ακόμα ελάχιστα έχουν προηγηθεί στο ημίχρονο, έτσι. Ακόμα και το Κονγκό έκανε 1-1 στο ημίχρονο, ακόμα και χθες η Κροατία έκανε 2-2 στο ημίχρονο.
1: Το έχω παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό που το αποφεύγω σε ένα από τα κουπόνια, λοιπόν,
2: και λέω, το χειρότερο.
1: Λέω 1-1, λέω, και το βάζει ο άλλος εκεί στο 45, λέω να μια φορά μας θέλει και το τρώει στα καπάκια, λέω, γι' αυτό δεν παίζουν ποτέ ημίχρονο.
2: Είχα διπλό Κολομβία, under 3,5 γκολ Δίας. Αλλά ξέρεις τι, εκεί, επειδή αν κοιμάσαι και 5 ώρες τουλάχιστον 24 ώρες, δεν το είδα. Δηλαδή, εκεί το ρισκάρεις, γιατί μπήκε τον γκολ σε 98, cash out θα σου δίνε τα λεφτά σου. Θα το έκανες, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είσαι ξάγρυπνος, ας πούμε, 24 ώρες.
1: Ωραία.
2: Εκεί την πατάς και το ξέρεις ότι μπορεί να την πατήσεις. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερη αγωνιστική πλέον στο Μουντιάλ. Ξεκινάμε χρονικά Τσεχία, Νότιος Αφρική. Με βάση αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα, πιστεύω ότι ο μονόφθαλμος θα υπερισχύσει στους τυφλούς. Ο άσος είναι στο 1,70.
1: 1,80 πλέον.
2: Οκ, okay, θα το πάρουμε για να περάσουμε σε ένα σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα ειδικά σε αυτό, επειδή βλέπω να έχει κόρνερ, υπάρχει και το over 4,5 κερδισμένα κόρνερ Τσεχίας. Και αν το πάμε και under 3,5, θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο πικάντικο, η απόδοση μας εκτοξεύεται. Θα κρατήσουμε τον άσο. Το άλλο μάτς είναι Μεξικό, Νότιος Κορέα. Εδώ έχουμε τις νικήτριες της πρεμιέρας. Το Μεξικό έχει την έδρα στο Αστέκα, έχει τον ενθουσιασμό. Θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη νίκη απέναντι στην στη Νότια Αφρική. Βέβαια έπαιζε από το 49 με 10 και από το 84 με 9 η φιλοξενούμενη ομάδα. Είχαμε και σφυρίγματα με το 2-0 γιατί κατέβασε ταχύτητα το Μεξικό. Οι Κορεάτες με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού του.
1: Είχα από Βάν. Το 1-0 σφυρίγματα.
0: Ναι.
1: Και στο 2-0 λίγο, ξέρεις.
2: Κάτι, ναι, εκεί με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος θέλει και άλλα 6 γκολ για να φτάσει στον Τσιτσαρίτο στην κορυφή των σκόρερ για το Μέξικο. Σωστό, έλεγα για τον Νότιο Κορέα ότι άρεσε πολύ στο μάτς με την Τσεχία, το γύρισε με ανατροπή με Χουάνγκ σκόρερ και ασίς πρώην του Ολυμπιακού, 15-7 τελικές. Εδώ θα πάρουμε τα 2-3 τέρματα στο 1.95. Μου αρέσει και μια πιθανή ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία, προκρίνονται και οι δύο και παίζουν πρωτιά, την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική. Αλλά έχουμε και όντως με αυτά τα σενάρια στα 2-3 τέρματα με 1.95. Πάντως πιστεύω ότι στον Μπάμπη το διπλό του 4,50 για Νότιο Κορέα ίσως να λέει κάτι.
0: Έχει πλέει, θα το παίξω.
1: Έχει πέσει, είναι λίγο κάτω από το 4 πλέον, αλλά ναι, είναι μια χαρά.
2: Εντάξει, λοιπόν, και πάμε τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Και εδώ νομίζω ότι οι Ελβετοί έχουν τον πρώτο λόγο για την νίκη. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν περιμένω ανοιχτό μάτς με βάση την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Μπορεί και να διαψευστούμε και πάλι. Η Βοσνία έχει 6 σερί under 2,5 σε όλες τις οργανώσεις. Είναι 9 μάτς αίτητη, τα 6 από αυτά είναι ισοπαλίες. Η Ελβετία δυσκολεύεται στο γκολ, το είδαμε και με το Κατάρ όπου είχε πάρα πολλές τελικές, νομίζω 21 τελικές, αλλά δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Οι Ελβετοί θα κερδίσουν νομίζω, εύκολα ή δύσκολα, για να μην πάνε να παίξουν την τελευταία αγωνιστική στο Βανκούβερ με τον Καναδά την πρόκριση. Παίρνω άσο για Ελβετούς και αν κάποιος θέλει να μεγαλώσει την απόδοση, ίσως και στο under 3,5, είναι στο 2,30 αυτό το κόμπο. Έτσι. Καναδάς, Κατάρ, εντάξει, τώρα στο 1,20, 1,25, 30 ο άσος, νομίζω ότι θα έρθει. Το Κατάρ έκλεψε το βαθμό από την Ελβετία την περασμένη αγωνιστική. Ο Καναδάς επίσης πλήρωσε έτσι λίγο το τον ντεμπούτο του, ένα μούδιασμα που είχε στην αρχή. Πάντως ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απέναντι στους Βόσνιους, ειδικά στην επανάληψη που ξεθάρεψε. Θα το πάρει το μάτς, είναι χαμηλός ο άσος. Εδώ θα κάνουμε ένα κόμπο με Καναδά άσο over 1,5 γκολ για Καναδά, για να πιάσουμε έτσι μια μεγαλύτερη απόδοση.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Τάντε. Καλή συνέχεια.
1: Να πάει καλά.
2: Σταύρο, έλα. Σταύρο, δεν μου είπες κάτι εσύ.
0: Πού να του.
2: Ο Μπάμπης ξέρω ότι θα το φουλάρει.
1: Να σου πω κάτι, με μάλωσε ένας ακροάτης εδώ.
2: Γιατί.
1: Σταύρο, λέει, όσο μιλάει ο Γιάννης, να μην μιλάς και κάνεις αντιπροτάσεις, γιατί δεν σημειώνουμε του Γιάννη και δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε. Λέει και τα ακούμε το βράδυ.
2: Καλά, πώς μου είναι.
1: Και τα ακούμε το βράδυ και εμείς. Λοιπόν, τι βλέπω εγώ, βλέπω Τσεχία. Βλέπω Ελβετία, είναι μικρό 1,55, κάτω με over 1,5. Βλέπω τον Καναδά να το κερδίζει και αυτό είναι πολύ μικρό τόσο η απόδοση. Θα το πάρουμε με γκολ, όχι γκολ, ενώ με over 1,5, over 2,5.
0: Να σου πω ένα νούμερο.
1: Και για το Μεξικό-Κορέα, το 2-3 γκολ που μου είπες μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Γιατί κάλυπτε πολλά σενάρια.
1: Δεν θα πάω σε σημείο τώρα, γιατί είναι δύσκολο να βρω σημείο. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα νούμερο από τον Μπάμπη από το 1 μέχρι το 69 για το ταξίδι της ANEC Lines από Πειραιά είτε για Χανιά είτε για Ηράκλειο.
0: 15.
1: Το 15 είναι η κυρία Κατσιμίχα Ελευθερία. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τους αδερφούς Κατσιμίχα, τους οποίους αγαπάμε παρεμπιπτόντως.
0: Η κόρη του είναι.
1: Δεν το ξέρεις εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν. Σε 3.20 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου της. Η κυρία λοιπόν Κατσιμίχα Ελευθερία είναι αυτή που κερδίζει το στήριο.

από εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσνεσμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κέτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wings for FM. Συντονιστείτε.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλες εσείς και έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως στις Παρασκευές και τα φιλαράκια μου εδώ πέρα, οι δίδυμοι γίγαντες Βασιλάρας και Μιχάλης από Νίκια. Και πάμε μαζί λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μαστική χρέωση, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε για να ενημερώνεστε για τα πάντα και αν επιθυμείτε να κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Θα μας ακούτε ιντερνετικά, να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το Live. Λοιπόν, στα μουντιαλικά, μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Μεξικού απέναντι στην Νότια Κορέα, 1-0 νίκησαν οι Μεξικανοί. Ενώ νωρίτερα μέσα στο βράδυ, ο Καναδάς, έπαιζαν οι δύο από τους τρεις διοργανωτές απόψε, ο Καναδάς διέλυσε το Κατάρ 6-0. 6-0 λοιπόν Καναδάς Κατάρ και 1-0 Μεξικό Νότια Κορέα σε ό,τι αφορά τα μάτς που έγιναν απόψε το βράδυ. Χτες στο βραδινό μάτς που ήταν και ωραίο αρκετά, η Ελβετία νίκησε τη Βοσνία Ζεγοβίνη 4-1 σε ένα μάτς που έγιναν όλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στα 70
0: έγιναν. Όλα έγιναν εκεί. Όλα έγιναν εκεί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το 4-1 είναι βαρύ για τη Βοσνία, αλλά η Ελβετία ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα. Ήταν αυτή που έψαχνε συνεχώς το αποτέλεσμα, που έψαχνε συνεχώς τον γκολ. Οι Βόσνοι καλή χρυσή, αλλά πλέον δεν είναι στα καλύτερά τους. Είναι και τα μεγάλα τους αστέρια σιγά-σιγά γερασμένα, μεγαλώνουν. Καλός Χρυσός ο Τζέκο, αλλά 40 και με τέτοιους καρύ που έχει, είναι πολύ δύσκολο να έχει πλέον τις επιδόσεις όπως παλιότερα. Το βραδάκι έχει Αμερική-Αυστραλία. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Ιτή και Τουρκία Παραγουάη. Αλλά είναι από 10 το βράδυ και μετά τα μάτς. Μέσα στη διάρκεια της μέρας δεν έχουμε κάτι για σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, τι άλλα, εδώ είμαστε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο για να τα πιάσουμε όλα σιγά σιγά. Optimus Prime, τι έπαθες? Νομίζω ότι έσπασε το πόδι μου. Ο περαστικά άρχηγε σιδερένιος επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα μου που θα τον FM και καλό που σου κούω. Βαγγέλη Αρρώστια, το σήμα της εκπομπής σου, δεν έχω ακούσει καλύτερο. Κώστας Πειραιάς Τρίλος. Ευχαριστώ φιλαράκι μου. Καλημέρα Βαγγέλη Λευτέρης από Μύκονο. Καλημέρα λέει από Πάφο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Παντρεύουμε το κουνιάδο μου αύριο και ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις από χθες. Ο ύπνος αγωνίζει για τρεις ημέρες. Προσοχή στους δρόμους, λέω Σπυράν από το Μαρούσι. Το γλεντάει καλά, ε. Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Ας το γλεντήσει τώρα. Ας το γλεντήσει. Ερήλο. Ας το γλεντήσει. Ναι, να γλεντήσει. Γιατί από Δευτέρα. Καλημέρα, μορφόπεδα το FM. Καλό που σου ακούσε όλους με υγεία. Μπόλη και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλό σου να έχουμε. Σήμερα έχω γενέθλια. Γίνομαι 50 χρονών και περιμένω δώρο για να κούπλω να ανακοινώσω τον Ομπράντοβιτς. Πανάθα από το δρόμο. Αντώνη μου, πολύ χρονό. Να καταστήσει.
1: Πολύ χρονό.
0: Και είμαστε και συνομήλικοι, βλέπω. Λοιπόν. Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη, από τον τρόπο μου. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας, Τελειωτάκης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Λίπσταρ. Σιγά-σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι ομάδες που θα περάσουν στον επόμενο γύρο, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Στέλνιο Στελάρας. Καλημέρα, φιλαράκι, καλή εκπομπή, λέει ο Θοδωρής από Καστανιά. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, στα δίδυμα πατριωτάκια μου και σε όλη την παρέα που παπάγου 409. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτάρα Εθέλ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνοβίρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Θα ήθελα να μου πεις κάποια ονόματα που ακούγονται για Παναθηναϊκό. Πένια, Ντεφράι ή Ντεβράι. Τσάπρα και Βίχο. Εντάξει, για Τσάπρα και Βίχο δεν έχω κάτι πέρα από το χτεσινό που σας είπα. Για τον Ντεβράι βγήκε η Ντεφράι, όπως θέλετε πείτε τον στόπερ της Ίντερ. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, το προηγούμενο διάστημα είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό. Έγραψε ένας άλλος δημοσιογράφος το βράδυ ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο 34χρονος στόπερ. Θα δούμε. Για ποιο άλλο με ρωτάς? Για τον Μπένια, τον τερματοφύλακα, ναι, παίζει και αυτό πάρα πολύ δυνατά. Θέλετε να έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Για τους δύο του Λιβαδιακού θα δούμε. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει καλημέρα, Βάγκο. Πώς υπογράφουν σήμερα 2 ή 3? Την αγάπη μου, λέει ο Βασίλης από Μόναχο. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα ρε φίλε, λέει, πώς μπορώ να βρω το στο YouTube το τραγούδι που έπαιξε πριν τη 6, αυτό με το ζευγολατιό και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το ζευγολατιό, παιδιά. Είναι από τα απογορευμένα του Ρίλου. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Καλό που σου κουφόρτσα, Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Βασίλη Μιχάλη και στην παρέα από τους δέκτες. Καλώς όλοι, κύριε Κολέο, ο Δημητρός. Πρώην τα είχε τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Μπράντοβης μετά από τον Παναθηναϊκό. Τι τρόπαια έχει, λέει εδώ πέρα ο Γιάννης. Να τα ψάξω να στα πω, ρε φίλε. Θυμάμαι ότι στην Τουρκία έχει μια Ευρωλίγκα, έχει και 3-4 πρωταθλήματα. Τώρα στην Παρτιζάν δεν θυμάμαι τι πήρε. Πρωινές καλημέρες από Πάφο. Θα σας άκουσα χθες τι έχετε να πείτε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ότι είναι μια κλήρωση που εξαρτάται από τα πόδια του Παναθηναϊκού. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, πάνω Βασίλη Μιχάλη. Καλή εκπομπή να έχουμε. Πάντα την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Ο πραγματιστής. Δεν λέω άλλα. Ναι. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή να έχουμε, να περνάμε όμορφα και να γουστάρουμε. Την καλημέρα μου και στον Προκολοκό το Ρίλο. Μίλτος Παράφρον Καράφλων Περιπτεράς. Μην βάλεις όμως άλλα πίθητα, αδερφέ.
1: Είναι πολλά πίθητα.
0: Ναι, μην βάλεις, ναι, αλλά σε παρακαλώ. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Εγώ το Σεπτέμβριο λέει κλείνω 20 χρόνια γάμου. Να γιορτάσω, να βάλω τα κλάματα. Γιάννη, ό,τι κρίνεις εσύ.
1: Να γιορτάσει.
0: Γιορτάσει. Ο Ρίλος λέει να γιορτάσει.
1: 20 χρόνια τώρα, αλήθεια.
0: Πόσα χρόνια κράτησε ο γάμος, Ρίλο, για τα τίναξη.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε δει και χειρότερα.
0: Γιάννη, να γιορτάσεις, λέει. Να γιορτάσεις. Στην πενταετία έκανε μπούμου. Σε να γιορτάσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Μην ξεχνάμε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, λέει. Μπαίνουμε σε εποχή Πούσιτς. Για τον Πούσιτς είμαστε. Ο Ολλανδοκροάτης, λέει, που γεννήθηκε στη Βοσνία. Ο Θοδωρής το Παόκι. Κάτσε να ρωτήσεις, μωρέ, και εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης Ολυμπιακός από Ντόρτμουντ, Γερμανία. Να πούμε περαστικά στον παίκτη του Καναδά, που από ό,τι φαίνεται χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Αν το δει στον τραυματισμό, μιλάμε για σοκ. Δεν το είδα και καλύτερα κιόλας. Περαστικά στον άνθρωπο. Καλημέρα, πάνω Βάγκο. Πήγα χτες, λέει, το Όπελ μου, λέει, για πλήσιμο. Και τώρα αστράφτη. Κόβομαι μόνος μου και καλό σου.
1: Για το άστρα, ε.
0: Ναι. Κόβομαι μόνος μου και καλό σου. Τουλάχιστον πάντα λέω να το κατάλαβε. Σου λέει φεύγω. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, λέει ο Μόντι. Και ο κύριος Ιωάννης, Ολυμπιακός, με αντικειμενικός, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, πάνω, καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Πείτε του, λέει, ότι προλαβαίνει να βάλει το ιδέα γυνή να φοβάται τον άντρα. Σε μισή ώρα, λέει, μετά το μυστήριο πήγε περίπατο το μου από το Αντωνάκι. Ταινία βγαλμένη από τη ζωή. Έλα, Γιάννη, μην τα λες αυτά τώρα. Μην τα λες, γιατί είναι και άλλοι που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Τώρα μην τους. Θα μου πεις εγώ τι κάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα χωρούσα ένα στόπερ τύπου Ντεφράι, λέει, και ένα τύπου Φαντρόγγελε ή έναν από τους δύο. Πένια, τίποτα το ιδιαίτερο θεωρώ, λέει ο Αλέξανδρος Αεροδρόμου. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι ένα τερματοφύλακα 27 χρονών που έχει ξεκινήσει από την Μπαρσελόνα, φέτος έπαιζε στην Έλτσε. Εντάξει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ποιον περίμενες δηλαδή, τον Κουρτουά. Για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω Βασίλης από Εγάλο. Καλημέρα, καλώς από κύριε Κωνσταντίνο Στοδωρή από Κεσαριανή. Καλημέρα από το πέραμα της Κίνας, λέει εδώ. Πού είμαι. Τι λες, λέει, απόψε το βράδυ, λέει, πιωμένος είσαι σήμερα το πρωί για να παίξει. Ναι, πιωμένος είμαι. Πιωμένος είμαι, φίλε. Πίτα είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στην πρωταθληματική εκπομπή. Αξίδικο αυτό. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Καλώς Σαββατοκύριακο κύριε Κωνσταντίνο Αναστάσεις σε ντροπέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάμε Ρόδο σήμερα για το τριήμερο. Στέλιος από Λευκοσία. Καλά εξηγείσαι.
1: Ωραίο ρωτός.
0: Γι' αυτό εδώ στη Γαλλία, λέει, τα μπάτσελορ, λέει, λέγονται κηδείες της νεανικής ζωής. Καλά βάρη κι αυτό. Ο Άρρωστος. Καλημέρα, αδέρφια, Γιώργος Πενελή. Πάρτι.
1: Τι έχει γίνει.
0: Κατάρ. Αμένει η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Κύπρο για τη γνωστή χώρα, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Και αυτά για το πρώτο σετάκι των μηνυμάτων. Πώς είμαστε, ξυπνήσαμε?
1: Κάτι έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω. Τώρα στη νίκη του Μεξικού πριν από λίγο, ο Πινέδα σίγουρα δεν είχε ξεκινήσει βασικός. Δεν ξέρω αν μπήκε αλλαγή στη διάρκεια του αγώνα.
1: Θα το δούμε
0: και θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό.
1: Ναι, μπήκε στο 70.
0: Μπήκε στο 70. Mm-hmm. Και ένας φίλος λέει, όποιος δεν έχει, αντέχει, λέει, να μην πει να δει τον τραυματισμό του παίκτη του Καναδά. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καρδιάς μου. Εγώ 20 χρόνια είχα φάει, λέει, αλλά αποφυλακίστηκα. δεν έχω δει τη δήλωση του Σπλίτερ, φίλε. Για το Σόλτς. Δεν την έχω δει. Θα τη δω και θα σου πω. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αγγελή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μιχάλης, Αναγκός.
0: Έλα, Μιχάλη.
2: Θέλω να τα πούμε καιρό. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω ένα θέμα εγώ τώρα. Γιατί λένε για τον Ουγκρανόβιτς ότι δεν είναι, μήπως θα έχει ξεπεράσει λίγο το άθλημα. Ο Πολενίκης στο θεσμό δεν γίνεται να έχει ξεπεραστεί. Ακόμη τουλάχιστον, εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, το θέλουμε με χίλια. Εγώ προσωπικά το θέλω με χίλια.
0: 9 στους 10, φίλε. Για να μην πω 99 στους 100.
2: Μπράβο, λοιπόν. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχουμε ένα θέμα να έχουμε. Να υπάρχει ένα. Που να, είναι, να μπορεί να αντέξει η φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε, το θέλουμε. Και από εκεί και πέρα. Και εγώ έκανα λίγο ταπεινότητα. Γιατί λέει τα θέλω όλα του χρόνου, τα θέλω να πάρω όλα. Κάτσε ρε φίλε, αφού δεν ξεκινήσαμε, δεν έχουμε βγει τα ρόστελ. Περίμενε, πώς θα τα πάρεις όλα. Οι άλλοι θα παίζουνε, μόνος θα παίζεις. Τέλος, εντάξει. Οκ. Έχουμε εμπιστοσύνη λίγο στον πρόεδρο. Να μην με αυτά τα TikTok και TikTok να σταματήσει. Να αφήσει τον προπονητή να έρθει ο Ζέλικο να έρθει δουλίτσα και όλα θα πάνε καλά. Και για την μπάλα είμαι επίσης πάρα πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα κάνει δουλειά.
0: Ναι. Ναι. Για να δούμε.
2: Εσύ θέλεις, Βαγγέλη.
0: Κι εγώ έχω το ίδιο μου του με σένα.
2: Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Θα δούμε ωραία πράγματα και στην μπάλα. Γιατί είναι νέος, φιλόδοξος. Γιατί με τον Μπενίτεζ, δηλαδή για το κακό στο πηγαίναμε. Ήμουν πολύ απογοητευμένος.
0: Εντάξει, εκεί ψήφισε το βιογραφικό. Εκεί ψήφισε το βιογραφικό. Εδώ πήγε με μια λογική διαφορετική, πολύ καλύτερη για μένα. Και πολύ καλά ψαγμένη. Δηλαδή, ούτε ο Βιτόρια, ούτε ο Αλόνσο, ούτε κανένας από αυτούς που είχε έρθει δεν είχε τσεκαριστεί τόσο πολύ όσο έχει τσεκαριστεί ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Όντως.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Μακάρι να δούμε όλα πραγματικά, να ευχαριστούμε, να δούμε λίγο μπάλα για τον Παναγιώτη. Το έχουμε πεθυμίσει. Πραγματικά το έχουμε πεθυμίσει. Τέλος πάντων. Παιδιά, καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
3: Τι ήρθε το Μεξικό 1-0 και έρθισε.
0: 1-0, ναι.
3: 1-0, γιατί ξύπνησα, είδα την αρχή και με ξαναπήρε ο ύπνος και ξύπνησα πριν από λίγο.
0: Λογικό, 4 και 5 είναι λογικό να σε ξαναπάρει.
3: Ναι, βέβαια. Και τα ενδιάμεσα δεν είδα.
0: Ποιο?
3: Ούτε τον 10 το είδα, γιατί με πήρε ο ύπνος λίγο πριν αρχίσει.
0: Το Ελβετία Βοσνία Ριζεγοβίνη 4-1 έρθει αυτό.
3: 4-1 η Ελβετία.
0: Ναι.
3: Και το.
0: Ποιο άλλο,
3: ήταν το άλλο, δεν θυμάμαι.
0: Καναδάς, ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ.
3: Που το Κατάρ εκεί που πήρε ισοπαλία.
0: Και αυτοί δεν ξέρουν πώς την πήρε την ισοπαλία. Ότι για αυτοί δεν πιστεύουν.
3: Να σε ρωτήσω, ο Κετζιόρα που τον δίνει ο Πάο για 1 εκατομμύριο. Πόσο τον είχε πάρει.
0: Ο Κετζιόρα, δεν ξέρω πώς τον είχε πάρει. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το θυμάμαι. Μπορώ να το θυμάμαι.
3: Το έχεις γραμμένο, όχι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι πώς τον πήρε.
3: Το Μπάντοβιτς του Παναθηναϊκού που τον δίνει,
0: ναι.
3: Πόσο τον είχε πάρει.
0: Άστο, αυτό πονάει.
3: Πονάει, 5 εκατομμύρια δεν
0: ξέρω. Όχι, εντάξει, είπαμε. Απλά και το 1 εκατομμύριο που πήγε ήταν πάρα πολλά για αυτόν τον παίχτη.
3: 1 εκατομμύριο.
0: 1 εκατομμύριο τον αγόρασα, αλλά τώρα είναι και 1 εκατομμύριο αυτός ο παίχτης, πώς το βλέπεις.
3: Όχι.
0: Εγώ έχω πει...
3: δεν του έδωσε και πολλές ευκαιρίες.
0: Πώς δεν του έδωσε, λίγα μάτσα έπαιξε. Αυτόν έβαζε αλλαγή πολλές φορές, δεύτερο πίσω από τον Σβιντέρσκι. Και πέρασε και δεν ακούμπησε δηλαδή. Ο άνθρωπος, εγώ πιστεύω ότι είναι. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
3: Θέλω να τον δώσει στο Λεβαδιακό και να πάρει πακέτο.
0: Πού να παίξει αυτός βασικός του Λεβαδιακό με τον Πεντρόσο. Είναι δυνατόν να παίξει ο Πάντοβιτς και όχι ο Πεντρόσο. Που είναι καλύτερος άλλος.
3: Μάλιστα. Καλά, λέω.
0: Αλλά ως εναλλακτική λύση, ναι, θα μπορούσε να. Κάπου θα το δώσει δανεικό. Τώρα θα δούμε πού θα φανεί.
3: Γιατί για να τον πουλήσει δεν βλέπω να τον πουλάει. Και εδώ ο άλλος είναι ο. Πες τον
0: άνθρωπο.
3: Ο Σιντέρσκι τον πούλησε.
0: Ο Σιντέρσκι
3: ναι.
0: Ανακοινώθηκε κιόλας επίσημα, ναι.
3: Ο. Ένας πάλι που τον πήρε για καλό, ποιος ήταν,
0: Έτσι δεν γίνεται τώρα, άμα δεν μου πεις όνομα. Τον πήρε για καλό.
3: Τέλος πάντων, αυτό. Το Τουμπά φεύγει.
0: Ο Τουμπά δεν φεύγει. Ο Τουμπά είναι κανονικά στην προετοιμασία. Θα δούμε.
3: Αν ο Παναθηναϊκός λογικά θα δω και τον Πάλμερ Μπράουν τον κρατάει, έτσι.
0: Ναι. Ποιο Πιο πολλές πιθανότητες είναι να μείνει ο Πάλμερ Μπράουν παρά ο Τούμπα. Για πες.
3: Τρεις σέντερ μπακ, γιατί τον Ίγκασον δεν νομίζω να τον δώσει, ήταν ο καλύτερος.
0: Όχι, Ίγκασον και Κάτρης είναι σίγουροι.
3: Ναι, και ο Κάτρης είναι ο τέταρτος.
0: Και ο Κάτρης μάλιστα λέγεται ότι είναι ο παίχτης ο οποίος έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ από τους αμυντικούς τον Ίστρουπ. Και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση εμένα αυτό.
3: Και γιατί... τραυματιστεί ο Κάτρης.
0: Ναι, βέβαια, έχει τραυματιστεί, ναι.
3: Ναι, γιατί δεν έπαιξε πολύ, γι' αυτό λέω. Ναι.
0: Όχι, έπαιξε πολύ. Έπαιζε συνέχεια στα μάτια μέχρι που κάηκε και τραυματίστηκε και μετά έμεινε έξω το τελευταίο μήνα. Αλλά είναι μια χαρά τώρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Άλλος είναι ο Τσιριβέγια πάλι. Γιατί θέλει να τον δώσει αυτόν.
0: Ο Τσιριβέγια δεν είναι στη λίστα αυτών που δεν θα πάνε προετοιμασία. Είναι μέσα κανονικά. Απλά νομίζω παντρεύεται το παλικάρι και γι' αυτό άρχισε να έρθει.
3: Γιατί είχα ακούσει κάποιον και έλεγε να πούμε ότι μπορεί να φύγει ο Τσιριβέγια.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει, αλλά δεν είναι όμως όπως τους άλλους που δεν θα τους πάρει καν στην προετοιμασία. Δεν το βλέπω να, δηλαδή τώρα δεν το βλέπω να ξεκινάει από αυτόν ειδικά, ας πούμε, να είναι βασικός και αντικατάστατος, αλλά δεν θα είναι και πρόβλημα, ας πούμε, αν μείνει στο ρόστερ τελικά.
3: Τώρα για μεταγραφή, πότε περίπου θα εμφανιστεί η άλλη μεταγραφή?
0: Άλλη μετά από ποια?
3: Μετά από του...
0: Του Καμαρά.
3: Του Καμαρά, ναι.
0: Ο Καμαρά είναι από χτες στην Αθήνα. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Κοίταξε, πέρασε εξετάσεις και περιμένουμε σήμερα να ανακοινωθεί. Αυτό για τον Γιώργο Καμαρά.
3: Οκ, αυτά.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Γεια. Χαράλαμπε, καλημέρα. Ισχύει, βέβαια, ισχύει η πρόταση για τον Ολλανδό, τον Ντεβράι, που με ρωτάς, ναι. Γνωρίζει, λέει, ποιος το βρήκε και τον έφερε, τον Μπάντοβιτς. Ναι, ο κύριος Παπαδημητρίου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Πάει αυτός.
0: Αυτός έπεσε.
4: Πάει τούτος.
0: Και αυτός έφυγε μόνος του.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Καλώς τον.
5: Τι κάνετε, αγόρια?
0: Μεγαλώνουμε, ρε Πάνω, εσύ.
5: Έχει ακόμη από τα ίδια.
0: Ωραία.
5: Τι έγινε, αρέσει. Όλα καλά, έτσι.
0: Καλά, καλά.
5: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, εγώ το έχω ξαναπεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό το προπονητή το καινούριο.
0: Εντάξει,
5: βλέπω πράγματα που γίνονται, φίλε μου, μετά από πάρα πολύ καιρό, που είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, πάει να κάνει νεανική ομάδα την ομάδα μας, με τρεξίματα, με δυνάμεις. Δίνει κάποιους παίχτες μεγάλους σε ηλικία και παίρνει νέα παιδιά. Παίζει ένα σύστημα που πιστεύω ότι και τον τρόπο που παίζει θα παίζει ο Παναθηναϊκός είναι ωραίο σωμάτι. Δηλαδή και το 4-3-3 ή το 4-2-3-1 που θα παίζει, ή 4-4-2, δεν ξέρω, λογικά κατά τα τρία συστήματα θα παίζει. Και πώς το λένε, και την πίεση και το passing game, από ό,τι έχω καταλάβει, που θα το κάνει, δηλαδή το ότι κοιτά κατά το γνωστό για να έχουμε κατοχή μπάλας. Νομίζω είναι ωραία πράγματα αυτά. Τι λες εσύ, Βαγγέλη μου?
0: Λέω ότι σιγά σιγά θα περιμένουμε να τα δούμε. Έρχονται και φιλικά σιγά σιγά, θα δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Ναι, σε πρώτη φάση είναι τα πράγματα μοιάζουν όπως τα λες. Δηλαδή ότι σε αυτό το μοντέλο πάει ο Παναθηναϊκός, αλλά ξέρεις, να υλοποιηθεί κιόλας. Έχει και έκλεισε τώρα, από ό,τι ανακοινώσανε και από τον Άγιαξ, έκλεισε και ένα πολύ σημαντικό φιλικό με τον Άγιαξ στην Ολλανδία, ναι, που θα βρίσκεται για την προετοιμασία.
5: Ναι. Ο Καμαρά έκλεισε λογικά,
0: Ο Καμαρά πέρασε χθες εξετάσεις, νομίζω σήμερα θα ανακοινωθεί, ναι.
5: Αυτός είναι και ψηλός,
0: 91 είναι αυτός.
5: 91. 91. Εκείνη είναι τόσο γρήγορος, 91, ρε φίλε. Μπράβο. Να μεθάνε ντούκια, όπως θα
0: παίρνει και rebound, άμα χρειαστεί.
5: Νομίζω το βάλουμε playmaker. Στο μπάσκετ τι έγινε?
0: Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι να γίνει. Ένα είναι να γίνει. Αυτό περιμένουμε, θα το δούμε. Δεν είναι πολλά. Αν δεν γίνει το Μπράντοβιτς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Φαίνεται ότι...
5: Πιστεύω μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μάθει.
0: Υπάρχει από χτες δημοσίευμα στην πατρίδα του, νομίζω, το οποίο λέει ότι σήμερα Παρασκευή πάει Αθήνα για να διαπραγματευτεί με τον Παναθηναϊκό.
5: Ωραία. Αυτά ήθελα να πω.
0: Καλό
5: Σαββατοκύριακο να έχετε, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, φίλε, γεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Δεν υπάρχει γραμμή αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέει, αν και ήθελα αλλαγή προπονητή, βλέπω να γίνεται με το λάθος τρόπο. Μου θυμίζει τα λάθη της τελευταίας τριετίας του Παναθηναϊκού. Παίρνουμε παίχτες από μόνοι μας χωρίς προπονητή κτλ. Λέει ο Κώστας ο Παοκτσής. Εκτός αν έχουν τη συγκατάθεση του προπονητή και δεν το γνωρίζουμε εμείς, ρε φίλε. Μπορεί να είναι και αυτό το θέμα. Έτσι, δεν το γνωρίζουμε αν είναι αυτό. Για να ρίξουμε ματιά στα μηνύματα, στα 26 μετά τις 6. Ο Θοδωρής το πάω και λέει: ο Πινέδα λέει η αλλαγή, λέει και ο Σάντσες βασικός για το Μεξικό. 400 χιλιάρικα τον πήραμε τον Κετζιόρα από τη Δυναμό, αλλά ο Πάουκ δεν μπορεί να τον δώσει ακόμα, γιατί θα μείνει με ένα στόπερ. Μάλιστα. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Φέλιστε, είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Από την παραλία εδώ με το σκυλάκο του.
1: Βάκ.
0: Τι έγινε, πάμε. Γραμμούλα. Mm-hmm. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Άδη.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά, Μίτσι, εσύ.
6: Πάμε πάνω, βάλουμε διλήμματα.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε δίλημα.
0: Δεν ήρθε δίλημα από τον Κώστα από τη Μητήλη, μόνο κοιμάται.
6: Βραζιλία το 82.
0: Ναι.
6: Ήδη η Βραζιλία το
0: 94. Το 82. Το 82 λένε ότι έπαιζε φοβερή μπαλά, αλλά εγώ το 94 θυμάμαι.
1: Ναι, ούτε εγώ. Το 82 δεν υπάρχει. Πότε ρε.
6: Εμένα το πρώτο μουντιάλ. Πολύ κλάμα.
0: Τι λες εσύ λοιπόν που έχεις δει και το 82 και το 94. 82 θα πεις. Ναι, γιατί όλο αυτό λένε τότε.
6: Μιλάμε τώρα, είχε κάτι παιχτάρα.
0: Είχε Σόκρατες μέσα, Φαλκάο, Ζήκο, ε.
6: Σόκρατες, Φαλκάο, Ζήκο.
0: Είχε.
6: Και είχε αυτό το πουλί, τον Βαλντές, τον τερματοφύλακα, με τα περίφημα λάθη που είχε κάνει στο παιχνίδι με την Ιταλία. Αυτά δεν είναι.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό, ξέρεις. Γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, έβλεπα τώρα πρόσφατα ένα από τα ντοκιμάτερα που έβλεπα για το Μουντιάλ. Μιλούσε ο Όλιβερ Κάν και έλεγε για το Μουντιάλ του 2002, που λέει: ενώ έχω κάνει ένα τουρνουά καταπληκτικό, έχω κάνει ένα λάθος όλο μέσα στο τουρνουά, σε 7 παιχνίδια έχω κάνει, λέει, μόνο ένα λάθος. Αλλά ποιο είναι το λάθος? Στον τελικό που του γίνεται ένα σουτ και του φεύγει μπάλα και πάει ο Ρονάλντο και τη πρόκειται και κάνει το 1-0. Το θυμάστε το πρωτοκόλλο του τελικού Βραζιλία-Γερμανία. Ναι, σου τριβάλτο. Αλλά λέει, παιδί μου, ότι έχω κάνει, λέει, ένα τουρνουά το οποίο είναι αψεγάδιαστο. Έτσι το λέει ο άνθρωπος τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Μόνος του πήγαινε.
0: Ναι, μόνος του. Δηλαδή, τρομερό τουρνουά. Και έκανα, λέει, ένα λάθος. Πού το έκανα το λάθος, εκεί που δεν έπρεπε να το κάνω.
6: Να είναι καλά.
0: Έτσι, μιλάμε για τραυματοφύλακα που έχει πάρει χρυσή μπάλα τώρα. Αν και αντιτουριστική φάτσα και αυτή η άγρια, ας πούμε, δεν τα βάζει μαζί του, αλλά όμως σαν τέρμα ήταν σπουδαίος.
6: Επίσης, τρομερός τραυματοφύλακας στο εκείνο το Μουντιάλ του 82 ήταν ο Ντασάεκ.
0: Ορεινά ήταν από τότε, ναι.
6: Ναι, και σε ένα παιχνίδι με τη Βραζιλία έχει πιάσει τα απίθανα και τρώει ένα το περίφημο. Μάθαμε το περίφημο σουτ μπανάνα που του είχε βάλει ο Έντερ. Τρομερό.
0: Σουρ μπανάνα και ο Ριβάλτο είχε αυτό το πολύ έτσι το μπανάνα.
6: Ναι, ναι, αλλά σου λέω το που το ακούσαμε το σουρ μπανάνα το
0: τότε,
6: το 82.
0: Ναι.
6: Αυτά έτσι για την καλημέρα.
0: Έγινε, Μίτς.
6: Να μιλήσουμε και λίγο για κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος Πενελή, εκτός θέματος, συνήθως λέει Βραζιλία του 2002.
1: Εντάξει,
0: μα κάνουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ρε αγόρι μου, Χρυσό. Λέμε 82-94, εσύ γιατί πας το 2. Τους δικούς του κανόνες.
1: Εκεί
0: πάρτε αυτός, έχει κολλήσει. Πάρτε. 4 τηλέφωνα την ημέρα. Καλημέρα από Χανιά. Θεούλης, λέει κύριος Δημήτρης. Το Γετζιόρα, λέει, τον έχεις γραμμένο κάπου. Λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνω. Καλημέρα στον Λιμπαρά από Γεωργόπουλο Τράσφερ. Τέτοια ανυπομονησία, τέτοιο πάθος για μεταγραφές, για αλλαγές, για να έρθουν επιτυχίες μόνο φίλοι του Παναθηναϊκού. Φέτος ήταν η χρονιά μας Παναθηναϊκός με τρέλα λιλοθοδόσεις. Να κάτσει, λέει, εκεί που είναι ο Μπράντοβιτς. Καλά, περνούσαμε τόσο καιρό. Τις καλημέρες μου, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Παρασκευό Σαββαροκύριακο σε όλους, στέλνει ο Αργύρης. Βαγγέλη, ο Πένια. Τι έχει ο Πένια, ρε Μάκη. Έχει να παίξει, λέει, από το Φεβρουάριο, ενώ Ντε Φράιν 34. Όσο και έμπειρος είναι, λογικά θα είναι και αργός. Ο Νίστρο που όμως τοποθετεί την άμυνα ψηλά, άρα θα υπάρχουν χώροι και τα στόπερ πρέπει να είναι γρήγορα. Μάκη, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία ο προπονητής θα αποφασίσει. Για τον τερμανοφύλακα που μου λέει ότι έχει να παίξει από το Φεβρουάριο, φέτος έχει καταγράψει 16 συμμετοχές. Ναι, αν στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος δεν αγωνιζόταν. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά φαντάζομαι ότι στην ομάδα τα έχουν δει. Καλημέρα, έχω μια ερώτηση στον Τεφράη που λέγεται ότι έκανε πρώτος ο Παναθηναϊκός με τη σκεπτικό έγινε. Αυτός είναι 34, λέει, και όνομα ο προπονητής 38 και ακόμα όχι τόσο γνωστός. Πώς θα επικρατεί ηρεμία στα αποδυτήρια να ρωτιέται πώς θέλει από Γερμανία? Γιατί, ρε φίλε, να μην γίνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Να μην γίνει. Δεν χρειάζονται και κάποιοι έμπειροι παίχτες δηλαδή μέσα σε μια ομάδα. Στόπερ είναι, δεν θα ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω το γήπεδο. Αν σκεφτούμε ότι ο ένας άλλος Δανός στον Παναθηναϊκό ήταν ο Ρενέ Χέριξεν, μάλλον καλά θα πάει ο νέος προπονητής. Ο Ίγκασον, Βαγγέλη, λέει, είναι λίγο αργός για την ομάδα του πρωταθλητισμού. Καλημέρα που με λυβούν μόνο ΑΕΚ και Διαγόρας. Μιχάλη, από τον πάγκο θα έρχεται ο Ίγκασον. Δεν θα λογίζεται από τους βασικούς. Σαν αλλακτική λίστα είναι. Τελείω.
7: Θανατηφορό τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέγκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμείνει εγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσω ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες. Ολόκληρες τις

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Νοήσω.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ladies and gentlemen. As you can hear, the miracle of stereo disc is the perfect reproduction of the instruments. One small step for man, one giant leap for mankind.
3: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound.
2: It is a countdown

0: Εδώ είμαστε. Ορίστε, ορίστε. Ο Πενελή λέει: Το 94 ήμουν 7 χρονών και στο άλλο ήμουν ιδέα. Εσεί που είστε μεγάλοι, λέγεται, θυμάστε, πείτε τα. Λέει ο Γιώργος Πενελή. Α, είσαι μικρό για αυτή την εκπομπή δηλαδή. Και άρα είσαι και μικρό και για πάρτι. Έτσι δεν είναι πάνω. Εσεί που είστε μεγάλοι, λέει.
1: Πώς... Συγκατάσταση γονέων για να έρθει.
0: Ναι, να ρωτήσει τον παπά και τη μαμά για να δούμε αν θα σε πάρουμε στο πάρτι. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Νομίζω μόνο για σένα έχει υπάρξει μπάλα τον οροφυλάκη. Καλημέρα για παλαιονίδα. Όχι, έχει υπάρξει ο καν. Λοιπόν. Με τα γραφικά Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Ναι, με τα γραφικά Ολυμπιακού έχουμε και λέμε. Είναι ο Στόπερος Μάιλοβιτς, μια περίπτωση, η οποία είναι πολύ προχωρημένη. Από εκεί και πέρα, ο Καντιού της Λανς και ο Στάνης του Λουντογκόρετς είναι δύο προχωρημένες υποθέσεις. Και υπάρχει και το όνομα του Μάρμολ από την Ισπανία, έτσι. Αλλά αυτός τον θέλει και η Φέγενορ τον στόπερ αυτόν, και άρα είναι ακόμα μοιρασμένο. Για τον Ολυμπιακό μια καλή εξέλιξη είναι ότι μάλλον θα πουλήσει και τον Μπιανκόν με ένα ποσό 3-4 εκατομμύρια στην Άντερλεχτ. Έτσι, ο Ολυμπιακός είχε ας πούμε τη διάθεση να κάνει αλλαγές εκεί στο κέντρο της άμυνας, να παραχωρήσει τον Μπιανκόν και να πάρει ένα καλύτερο παίχτη. Αυτά, έτσι εντάχει. Ρωσία του 86, ο οποίος θυμάται παίζει το σημερινό ποδόσφαιρο με προπονητή του Τετράστιο Λομπανόφσκι, έφτασε προμητελικά με Βέλγιο του Έντσο Σίφο και αυτή η ομαδάρα είχε σφαχτεί στην κυριολεξία. Δύο πεντακάθαρα γκολ που δόθηκαν offside. Για όποιον θυμάται, είπαμε τροφή για συζήτηση έδωσα, λέει ο Γιάννης. Καλά, εγώ είναι τη Σοβιετική Ένωση, θυμάμαι το 88. Γιατί τότε δεν ήταν Ρωσία, Γιάννη, ήταν η Σοβιετική Ένωση.

0: Τη θυμάμαι το 88 που έφτασε μέχρι τον τελικό και έχασα από την Ολλανδία. Εκεί τη θυμάμαι πολύ καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη Παναθυναϊκό, Αχαρναϊκό και Εθνική Γερμανία. Το σουτ μπανάνα το πρωτοακούσαμε από τον Ζήκο και τον Πλατινί. Αυτή η παιχτούρα, ο Έντερ χτύπαγε ξερά φάουλ. Όποιο καθόταν στο τείχο έκανε το σταυρό του, λέει ο Νίκο Τέλο Γερμανία. Βαγγέλη, εμένα μου άρεσε πολύ ο Μέλμπεργκ γιατί ήταν ηγετική αμυντική φυσιογνωμία. Είχα ακούσει όμως πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τον είχε απορρίψει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό, αλλά αν τον είχε, θεωρώ πως με αυτόν θα έπαιρνε και άλλα πρωταθλήματα. Δεν το θυμάμαι αυτό για το ότι υπήρχε μια περίπτωση που είχε διαπραγματευτεί κτλ. Πάντως συμφωνώ ότι ήταν παιχτάρας ο Μέλμπεργκ. Φίλε Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Καλό υπόλοιπο Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, φίλε. Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Εσύ.
0: Αυτό το τραγούδι λέει του Μπάμπη Μπαρμανίδη. Θέλω Πάνο μου λέει. Μπατμανίδη. Σκασίλα μου μεγάλη.
1: Σκασίλα μου μεγάλη.
0: Και του Ρίλου Σκασίλα μεγάλη, πάω εκεί. από Μπράντοβιτ περιμένουμε, Παναγιώτη, πρόταση. Περιμένουμε. Καλημέρα από Σαντορίνη, λέει ο Μάνο. Καλημέρα και στο φίλο μα τον Μάνο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε γραμμέ, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κατευθείαν βγήκα.
1: Ναι,
0: ναι, Λεωνίδα, καλημέρα. ΑΕΚ GC, είσαι με το ρίλο στα DEX. Βγαίνεις κατευθείαν.
1: Υπάρχει το μέσο.
0: Είσαι ΑΕΚ, βγαίνεις.
2: Έτσι, ναι. Έτσι. Εγώ τα έχω πει, αλλά εσείς δεν τα πιστεύετε.
0: Τι δεν τα πιστεύουμε, εγώ στο λέω. Στο λέω τώρα. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι όλοι λένε 30-40 λεπτά και άμα είναι κανένας ΑΕΚ GC κατευθείαν βγήκα. Πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Έχεις την κονσόλα σου, λέω, κίτρινα κουμπάκια, ρε. Όταν βλέπει κίτρινο, το προωθεί.
2: Το καταλαβαίνει.
0: Το προωθεί, ναι, το καταλαβαίνει. Το προωθεί, ότι βλέπει κίτρινο, σου λέει Αριανή, δεν βγαίνουν, δικός μου είναι.
2: Λοιπόν, έτσι πήραμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, δεν είναι τίποτα να πούμε. Το Μουντιάλ, εντάξει, σπαστικά παιχνιδάκια και εγώ δεν έχω βγει βέβαια και πάρα πολλά, γιατί τον 4 και τον 7 το πρωί.
0: Δουλεύεις εσύ. Δουλεύεις, λέω, κυρίως, το βράδυ.
2: Ναι. Ευχάριστα παιχνίδια. Δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι ευχάριστα τα παιχνίδια. Και τώρα για τις ομάδες, τώρα μεταγραφές, αυτά όλα. Θα δούμε. Κρατάμε μικρό καλάθι, εγώ, σε προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, εγώ ακούω πολλά ονόματα, αλλά δεν ξέρω τελικά αν πραγματικά είναι αυτά τα οποία ασχολούνται οι ομάδες.
0: Εντάξει, πάντα στις μεταγραφές, δε φίλε, θα γραφτούν και κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει,
2: ναι, με αυτή την εντύπωση έχω. Κάτι δεν πάει... κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν μου ακούγεται καλά, μάλλον.
0: Σε ποιο, γιατί κάπου φωτογραφίζεις εσύ τώρα. Τι φωτογραφίζεις, πες μου, τι θες να πεις.
2: Δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή, για την ΑΕΚ, μου ακούγεται, ξέρω εγώ, ένα γοναδίο, λέει, μέσος αυτά. Δηλαδή, τον φωτογραφίζουν, ας πούμε, αλλά επί της ουσίας... Θα δούμε. Τίποτα, έτσι, μια καλημέρα, να είμαστε καλά, να προσέχουμε τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή δεν πάει καλά ακόμα. Πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, δεν ξέρω, ξεφεύγει η κατάσταση. Προσοχή. Τίποτα άλλο. Μια καλημέρα και πάλι.
0: Έγινε, Λέων. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι, φίλε, είσαι, καλημέρα.
3: Sorry. Καλημέρα, παιδιά, ο Θοδωρής είμαι. Ο Πισεσί.
0: Ο Πισεσί είσαι, εσύ είσαι, μάλιστα.
3: Τι κάνουμε.
0: Ο Ταλή Πισεσί, ναι.
3: Έτσι. Τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
3: Μπράβο, καλά, μωρέ, εδώ δουλίτσα. Ένα ανεκδοτάκι πήρα να πω.
0: Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι...
0: Για πες.
3: Στον δρόμο συναντιούνται εκεί δύο τύποι, τέλος πάντων. Λέει, πω, φίλε, λέει, ωραίο σκυλά. Λέει, πώς το φωνάζετε. Λέει, stop. Λέει, stop. Ναι, λέει, είναι διασταύρωση.
0: Πω. Πονοκέφαλος θα μας πιέσει. Έχεις πηγή καλή εσύ, έτσι, παίρνεις πράγμα, παίρνεις...
3: Και έχω πάλι άλλη μια έτσι, ερώτηση γνώσεων όπως χθες.
0: Παρακαλώ.
3: Αν ξέρετε το πρόεδρο της Αμερικής, πώς λέγεται το πρόεδρο της Αμερικής που φτιάχνει τα καλύτερα κοκτέιλ.
0: Κάτι με τον Ομπάμα, τίποτα.
1: Όχι,
0: όχι. Όχι.
3: Είναι ο Μπάρακ Ομπάρμαν.
0: Ο Μπάρακ Ομπάρμαν. Ναι, γιατί πάει το όνομα του.
3: Πάει σε Μπάρμαν. Θα ήθελα λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, έτσι λίγο να πω μια προσωπική μου εμπειρία.
0: Φυσικά,
3: έτσι,
0: φυσικά.
3: Το βράδυ είχα ξεχάσει το air condition ανοιχτό.
0: Mm-hmm.
3: Την ώρα που κοιμόμουν και ξυπνάω το πρωί, παιδιά μου είχε πιάσει μια ψύχη στο σβέρκο. Ευκαιρία να μάθω βιολί.
0: Αυτό δεν είναι καλά. Αυτό είναι περίπτωση μεγάλη.
3: Αυτό έτσι θα μοιραστώ λίγο τον πόνο μου.
0: Τώρα... Όχι, καλά κάνεις αυτά να τα βγάζεις, μην τα κρατάς αυτά. Εμείς εδώ είμαστε. Μας αρέσει να στηρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μας αρέσει να στηρίζουμε. Ναι, έτσι. Ό,τι είναι εδώ, βγες και πες το.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά κτλ. Τι φάση είσαι?
3: Έχω δύο διαζύγια και δύο παιδιά.
0: Α, έτσι εξηγείται.
1: Υπάρχουν
0: βαριές
1: εξηγήσεις.
0: Σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Στην πορεία θα βγουν όλα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
1: Διάλειμμα.
0: Ένα μικρό διάλειμμα, παιδιά, το χρειαζόμαστε.
4: Να, για κοιτάξτε.
5: Η Winsport FM 94,6.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Το άρεσε, λέει, του υποπτήρου ασφάλτου. Βέβαια, δεν σ' αρέσει. Σένα ποιον θα άρεσε? Τέτοια ψάχνεις εσύ. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
15: Ο γιατρός είναι ακόμα εκεί?
0: Ναι, βεβαίως.
15: Με όλα αυτά που ακούμε, ψυχίατρο χρειαζόμαστε.
1: Σώπα καλέ.
0: Εντάξει, μωρέ, όλα καλά. Τι γίνεται, Αναστάζιο?
15: Τι κάνετε, παιδιά? Πήρα να πω μια καλημέρα.
1: Καλά,
15: αφού
1: καλά.
15: Λέω έτσι έχετε.
0: Φαντάζομαι και εσύ δεν έχεις αναμονή σαν αναγκτζή που είσαι. Ε?
15: Όχι, όχι, κατευθείαν. Εγώ συνεννοούμε με το γρίλο, κατευθείαν.
0: Εντάξει, ναι.
15: Κατευθείαν. Mm. Όλα καλά, παιδιά?
1: Καλά.
15: Πώς το βλέπετε αυτό το Μουντιάλ?
0: Πώς το βλέπουμε, εντάξει, κοίταξε να δεις. Για μένα το Μουντιάλ ξεκινάει όταν ξεκινάει τα νοκάουτ. Αναστάσεις.
15: Ακριβώς.
0: Όταν ξεκινάει.
15: Κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα, έτσι. Κρίμα σε αυτό το Μουντιάλ, κρίμα που δεν είναι. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία.
0: Οι Ιταλοί τώρα βλέποντας αυτή τη Βοσνία να παίζει εκεί, τι πώς θα νιώθουν, λες, ναι, που αποκλείστηκαν από αυτούς.
15: Ιταλία, Πολωνία, εμείς, γιατί όχι και εμείς.
0: Τι να πεις, αδερφέ, έτσι είναι το πράγμα, δεν σηκώνει λάθη, θέλει πολύ προσοχή στα προβληματικά της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολα, είναι τα πιο δύσκολα από όλη την Ιφίλιο, τα προβληματικά της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Δεν είναι πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δεν είναι να κάνεις λάθη. Και η εθνική μας έκανε πολλά λάθη και γι' αυτό δεν πήγε.
15: Και ναι, και εμένα με φοβίζει και η πορεία κιόλας. Και το επόμενο τουρνουά δηλαδή.
0: Δεν είσαι αισιόδοξος δηλαδή?
15: Όχι, δεν είμαι, Βαγγέλη, ναι, το ξέρεις αυτό. Όχι. Ας μην πούμε τώρα γιατί και πώς. Αλλά όχι, δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Θα δούμε και αυτή την ευκαιρία που θα πάρει η ομάδα, να δούμε πού θα οδηγηθούμε.
15: Τέλος πάντων, δεν μας βλέπω και πολύ ζεστούς.
0: Ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε, μπορεί να πει και αλλαγή χθες στο Μεξικό, αλλά αναδείχθηκε και πάλι τέτοιο MVP, έτσι, από τον κόσμο, τη σεζόν.
15: Και είναι λογικό αυτό.
0: Και νομίζω ότι, θυμίστε μου το εσείς οι Αγγλίδες, νομίζω ότι και το 23 που το είχε πάρει πάλι γι' αυτό είχε βγει MVP.
15: Ναι.
0: Νομίζω ότι κατά 99% είμαι μέσα. Πάλι αυτό είχε βγει
15: το προηγούμενο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν.
0: Πάλι τα MVP, ναι.
15: Να σου πω κάτι για το πρωτάθλημα που θα έρθει το καινούριο. Εγώ συμμερίζομαι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί. Εγώ το συμμερίζομαι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω εκπλήξεις στο επόμενο πρωτάθλημα. Ποια πρωτάθλημα? Μερσή. Δεν βλέπω εκπλήξεις στο επόμενο πρωτάθλημα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να είναι σίγουρα, τελείωσαν τα δύσκολα χρόνια του Παναθηναϊκού για μένα. Σίγουρα θα είναι πολύ δυνατός. Και πρέπει να κάνουν υπομονή οι Παναθηναϊκοί, το πιστεύω αυτό, ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε. Mm-hmm. Εμείς θα ξεκινήσουμε σαν φαβορί, γιατί έχουμε και στρωμένη ομάδα.
0: Ναι, πιο έτσι.
15: Βέβαια, αναλόγως με το τι θα κάνουμε στην Ευρώπη, σε ποιο, πού ακριβώς θα παίζουμε, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
0: Παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση και το Europa, πάλι όμως είναι καλή διοργάνωση, δεν είναι εύκολη. Και το Europa, έτσι, ακόμα και αν δεν κάτσει το Champions League και εκεί, αλλά έχει πιθανότητες αρκετές να κάτσει και το Champions League, θα δούμε.
15: Και δεν βλέπω, δηλαδή, και δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί, ας πούμε, στην αρχή ίσως να κάψει κάποια λάδια ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει, μάλλον εμένα, μου θυμίζει λίγο την εποχή που είχαμε από Μπάγεβιτς Σεραβούση. Δηλαδή, μια έτσι...
0: Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερη συνθήκη, Αναστάση, διότι ξέρουμε όλοι μας ότι ο Λουτσέσκο είχε πολύ αυξημένες αρμοδιότητες, δεν περιορίζονταν στον προπονητή απλά, έκανε αρκετά πράγματα εκεί. Σίγουρα θα είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα, κοίταξε, φαινομενικά, από τη μία υπάρχει αυτό που λες και έχεις δίκιο, ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη, είναι έτοιμη ομάδα, σεταρισμένη, θέλει λίγες πινελιές και έχει πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Οκ, okay, είναι το πλεονέκτημα αυτό για ομάδες που συνεχίζουν έτσι. Από την άλλη, ξέρεις ότι ο καινούριος φαίνεται και το απρόβλητο. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ την αίσθηση ότι ο Νίκολης φέτος έπιασε τον ύπνο κάπως στους άλλους. Άρα, δηλαδή, κάποια ομάδα που αλλάζει προπονητή έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν διαβάσει καθόλου το παιχνίδι σου. Έτσι. Και τώρα που το θυμάμαι, ας πούμε, παράδειγμα, η ΑΕΚ, τις δύο πρώτες χρονιές που ήρθαν και ο Αλμέιδα και ο Νίκολης το πήρε.
15: Ναι,
0: με
15: ναι,
0: τον καινούργιο προπονητή. Άρα, δηλαδή, τώρα το τι θα υπερισχύσει, θα υπερισχύσει η ομάδα που θα βγάλει τη μεγαλύτερη σταθερότητα όπως το έκανε φέτος η ΑΕΚ. Αλλά θα δούμε πού θα κάτσει η μπηλιά. Δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτό που έγινε φέτος. Το είδαμε, ας πούμε, ότι μπορεί και ένας προπονητής, αν έρθει και είναι μάγκας και το πιάσει καλά, μέχρι να τον πάρουν χαμπάρι, μπορεί να τους την κάνει. Όπως τους έκανε ο Νικολίτς.
15: Ναι, απλά δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Βλέπω περισσότερο τον
0: Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει μεγαλύτερη δυναμική.
15: Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιο νωρίς, γιατί μπαίνει μέσα κατευθείαν σε παιχνίδια. Πρέπει να κάνει αυτές τις προκρίσεις όπως κάναμε εμείς πέρσι. Θα είναι πιο έτοιμη ομάδα, γενικώς αστρώσει ομάδα και φαίνεται ο άνθρωπος σοβαρός και γενικά είναι και, ήταν και σε πολύ καλή ομάδα.
0: Τέλος είναι καλός προπονητής, φίλε.
15: Ομάδα,
0: η Κοπεχάγη τώρα το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκά στάνταρ, με μεσομερικές συνέχειες. Δηλαδή είναι ένας προπονητής καλός. Δεν είναι δεύτερος. Για δούμε.
15: Και σας αφήνω, συγγνώμη, σας αφήνω για τους δύο. Μου έχουν μείνει δύο πράγματα.
0: Για
15: το 86 με το Μαραντόνα, πάρα πολύ, που και για μένα όπως και για σένα είναι ο αγαπημένος σου.
0: Ναι.
15: Και το δεύτερο μου έχει μείνει, είναι η πρώτη και η τελευταία φορά στη ζωή μου,
0: ναι,
15: που υποστήριξα Βραζιλία. Δεν υποστηρίζω Βραζιλία, πάντα ήμουν γαλλόφιλος, γιατί έχω και τη γλώσσα.
0: Και ζεις εκεί τώρα, τι κάνουμε.
15: Ναι, από πιτσιρικάς και μένω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά τη μόνη φορά που υποστήριξα τη Γαλλία ήταν το μακρινό 94.
0: Την Βραζιλία.
15: Τη Βραζιλία.
0: Ναι.
15: Τη μόνη. Και την είχα υποστηρίξει πάρα πολύ δυνατά, γιατί ήταν η χρονιά που σκοτώθηκε ο Σένα.
0: Είχε γίνει και το συγκινητικό που είχαν μπει στο τελικό με το πανό, γιατί είχε γίνει λίγες μέρες πριν και είχαν μπει στο τελικό να παίξουν με ένα πολύ συγκινητικό πανό.
15: Ναι, Σένα on accéléré tous ensemble. Δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, για πες.
15: Σένα, δηλαδή Σένα, πώς το λένε, γκαζώσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
15: Ακριβώς αυτό έγραφε το πανό στα πορτογαλικά, στα βραζιλιάνικα.
0: Ναι.
15: Σένα, γκαζώσαμε όλοι μαζί. Και αυτό μου είχε μείνει, ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που υποστήριξα τη Βραζιλία.
0: Και το πήρε ο Μπιμπέτο.
15: Ναι, και μάλιστα είχε πει η κόρη του Μπάτζιο σε μια συνέντευξή της ότι ο πατέρας της είχε πει ότι ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στον ουρανό, ότι την πήρε στον ουρανό στο πέναλτι. Αυτό έχει γραφτεί, δεν το λέω εγώ, έχει γραφτεί γενικώς. Αυτά, παιδιά, να έχουμε καλό Μουντιάλ. Είσαστε όλα καλά?
0: Καλά, αδερφέ.
16: Δόξα τω Θεώ.
15: Μια χαρά. Χαίρομαι για εσάς και θα μιλήσουμε.
0: Μιλάμε, Αναστασία.
15: Καλημέρα, Αναστασία. Καλό Σαββατοκύριακο και με υγεία θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά.
15: Φιλιά πολλά. Τσάω, τσάω, γεια.
0: Βάζουμε άλλη μία.
16: Ναι, με.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
17: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
16: Κλείνεις το ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο πίσω. Έλα.
17: Έχω να πάρω καιρό να πούμε γιατί είχα προβλήματα. Μαζί τόση. Ήθελα να πω. Πιστεύω ότι θα περάσουν οι ομάδες ελληνικές, θα πάνε καλά φέτος.
0: Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη.
17: Στην Ευρώπη.
0: Mm.
17: Και ας ελπιστούμε ότι θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός καλή ομαδούλα και ο... Όχι ότι η ΑΕΚ έχει ομαδάρα, άμα δεν κάνει προσθήκες όπου πρέπει, εγώ νομίζω ότι δεν θα περάσουν στο Champions League. Στην γνώμη μου.
0: Ναι.
17: Τώρα, κατά πόσο θα γίνουν οι αλλαγές και τι θα πάρει η ΑΕΚ ακόμα παίκτες.
0: Προς το παρόν έχει πάρει μόνο τον εξτρέμ, τον...
17: Εξτρέμ δεν το κάνουμε, στην Αγγελία έχουμε 2-3 εξτρέμ καλά. Έχουμε
0: και ανανέωσε και τον τέτοιο χτες, τον Κατσίνοβιτς.
17: Δεν τον κάνουμε Κατσίνοβιτς, παιδιά.
0: Τον Κατσίνοβιτς για πώς τον ανανέωσε.
17: Ξέρετε, εμένα εντάξει, δεν μου βγάζει τώρα πολλά πράγματα τον Κατσίνοβιτς, γι' αυτό.
0: Ο Κατσίνοβιτς πλέον φαίνεται ότι είναι μια επιλογή, ας πούμε, ενός παίχτη ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο για να κάνει να δίνει πράγματα.
17: Κάτι δίνει, αλλά.
0: Διαιτές του
17: κάνει. Θέλουμε κάποιον πιο νέο, κάποιον να έχει πιο πολλές δυνάμεις να μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στη ΑΕΚ.
0: 130 συμμετοχές μέχρι τώρα, 19 γκολ, 8 ασίστ. Αλλά φυσικά η πρώτη του χρονιά ήταν αυτή που έλαμψε έτσι. Ή τότε είχε έρθει κάτι νομίζει.
17: Τώρα θέλω να σου μιλήσω για το Μουντιάλ.
0: Πάμε.
17: Το Μουντιάλ, βλέπω τώρα Μουντιάλ και λέω ρε παιδιά, δεν πέρασε η Ελλάδα και βλέπω κάτι άλλες ομάδες.
0: Ναι.
17: Και λέω έλεος. Έλεος. Δεν περάσαμε εμείς και έχουν περάσει κάτι ομάδες. Δηλαδή είδα την Τσεχία. Χάλια μαύρα.
0: Ναι.
17: Και άλλες ομάδες που έχω δει. Χάλια μαύρα και δεν πέρασε η Ελλάδα, λέω, που είχαμε τόσο καλή ομάδα. Αλλά είναι συγκυρίες, αυτό είναι.
0: Δεν παίξαμε κι εμείς όμως με βάση την αξία μας. Γιατί αν παίζαμε με βάση την αξία μας, την ποιότητα των παιχτών, θα είχαμε περάσει κι εμείς.
17: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι. Και εμείς δεν παίξαμε καλά. Ναι.
17: Εγώ είμαι και με την Μετρούπολη.
0: Ναι.
17: Αν έχεις το θέμα τι έχει γίνει με την Μετρούπολη, με το...
0: Δεν έχω...
17: Από γάμα τριγύρω πήγαν β' εθνική, ανεβήκανε ο Άρης Πετροπόλεος, ήταν και ο Πύργος,
0: ναι,
17: και η Ζάκηδος και πήγανε β'. Τι έχει γίνει, ήταν γιατί τιμωρήθηκε ο Πύργος, έχασε τον αγώνα με το Ζάκηδο, λόγω επεισοδίων. Κανονικά δεν πρέπει να τιμωρηθεί και ένα βαθμό, αφού έχασε τον αγώνα. Αυτό
0: να
17: δεν
0: φάει
17: λέει,
0: μείον.
17: Μείον ένα βαθμό.
0: Να φάει μείον λες.
17: Ναι. Έχεις τίποτα καμιά ιδέα αυτά, δεν τι έγινε με τον δικαστήριο.
0: Ξέρω ότι είναι στα δικαστήρια, ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα.
17: Δεν έχει τελειώσει, έτσι.
0: Δεν έχει τελειώσει το θέμα.
17: Εσύ τι νομίζεις έγινε, μπορείς να βγάλουν και τρίτη ομάδα.
0: Νομίζω ότι είναι 50-50, γιατί και οι πυριώτες πάνε να πατήσουν στην υπόθεση με το Χουάνκαρα, μαθημάς, το ξαναναφέρει. Όπου στο Ολυμπιακός,
17: ναι, ναι, ναι,
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
17: ναι,
0: τότε λόγω του Χουάνκαρα Ολυμπιακός είχε χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά δεν είχε φάει μείον. Και ο πύργος προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτό.
17: Το καταστατικό λέει ότι πρέπει να είναι κατηγορώντα την άλλη ομάδα με 3-0 και μείον ένα βαθμό. Έτσι είναι. Συν δύο αγωνιστικές με κλεισμένο θυρών. Έτσι είναι κανονικά.
0: Mm. Τώρα τι να σου πω, τώρα έχουν πάει σε προσφυγές, σε πειθαρχική επιτροπή κτλ.
17: Αυτό λέμε, ναι.
0: Είναι δηλαδή σε μια διαδικασία τέτοια. Είναι στα δικαστήρια.
17: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
17: Εντάξει, θα γίνει.
0: Εκδικάστηκαν νομίζω, έγινε τώρα στις προηγούμενες μέρες, εκδικάστηκαν κάποιες εφέσεις και αναμένουν τώρα την απόφαση. Νομίζω πριν 5-6 μέρες.
17: Αυτό παίρνουμε και εμείς την απόφαση. Αν ανέβει άρεσε το πόλεμο, Β' Εθνική.
0: Έγινε.
17: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιώτη.
0: Και σε φίλε μου, επίσης υγεία. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, αδέρφια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ όμως, γιατί έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα να περάσουμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη Παρασκευή 19 σωστά το παλέξω, 19 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται μέρο δεύτερο. Με TJ Πάνο Ριλό στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστέ όμω εσά εκεί έξω που είστε σταθερά συντονισμένοι με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Origins Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, τροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα σας, λέει ταπεινός Δελιβεράς εδώ. Πάνω αυτό το τραγούδι περνάει λέρες, λέει.
1: Ποιο?
0: Δεν ξέρω. Αυτό μάλλον. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, σωστός λέει Βάγκο. Με τα σάιφ θερμοφύλακας. Αυτόν είχε βάλει την κολάρα Βαμπάστεν στο πλάι στο 2-0 τελικού το 88. Για μένα το πιο όμορφο γκόλ ίσως στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Έντερ έπαιζε 11 λέει. Καλά, είχε πολύ δυνατό σουτ. Θύμιζε τον προκάτοχο του Ελλήνιο, τον οποίο τον είχαν μετρήσει με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Το 82 έγιναν και εκεί διάφορα σπροξήματα, όπως ας πούμε στην Ισπανία, για να περάσει στους ομίλους και φυσικά περίφημες φάσεις όπως του Μπατιστόν. Επίσης, θερμοφύλακας της Βραζιλίας λεγόταν Βαλντίρ Περέζ και όχι Βαλντέζ. Έχει συγχωρηθεί ο άνθρωπος και κακώς τα χρεώνουν όλα, γιατί εκείνη ομάδα ήταν όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δεν έπαιζαμε ούτε για πλάκα. Παιδιά, καλημέρα. Βαγγέλη, μόνο για σύν έχει υπάρξει μπάλα. Όσο ιεροφάουλ ή μπανάνα, το ακούσαμε για τον Ζήκο. Με De Fry, τι ακριβώς έχει γραφτεί? Έχει γραφτεί από έναν Ιταλό δημοσιογράφο ότι τον εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Στέλνει ο φίλος μας ο Λουκάς. Ο φίλος λέει με τα δύο διαζύ για να υποθέσουμε ότι έλεγε τέτοια ανέκδοτα στις πρώην γυναίκες του, έτσι. Λέει ο Μιχάλης από την Αυστραλία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Μηνύματα αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι, Σόλο.
0: Εσύ είσαι.
2: Πορράκης Παναθηναϊκός.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις, πώς είστε, ρε Μάγκες?
0: Καλά, ρε φιλαράκο μου.
2: Μπράβο. Πότε παίρνετε τα διουλά?
0: Ο Πάνος τώρα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Εγώ τον Αύγουστο.
2: Άντα, με το καλό. Πάνο, θα πας Ζαλ Μισελ Ζαάρ?
1: Ναι.
0: Πότε είναι?
2: Ωραία, αυτό?
1: Τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
0: Πού είναι?
2: Πρώτο.
1: Στο Νιάρχος.
0: Στο Νιάρχος.
2: Ναι.
0: Και τι ειστήρια έχει εκεί?
1: 50.
0: 50.
2: 50.
0: Ναι.
2: Είναι τίμιο και παλεύω να πάω. Παλεύω να πάω.
0: Ναι.
2: Έχω
0: ναι.
2: πάρει στήριο και παλεύω να πάω. Μα είναι.
1: Λόγω δουλειάς παλεύεις, εννοείς?
2: Ορίστε.
1: Έχεις πάρει στήριο, παλεύεις να πας λόγω δουλειάς.
2: Λόγω δουλειάς, μωρέ, ναι. Λόγω
0: εγώ τη Δευτέρα θα είμαι σε μια παρουσίαση με βιβλία και τα λοιπά στο μοναστηράκι, σε ένα μαγαζί, όπου θα δούμε εκεί το Αργεντινή με ποιον παίζει 8 η ώρα και θα γίνει ποδοσφαιροκουβέντα, μοιραστούν βιβλία και τέτοια πράγματα.
1: Δευτέρα είναι.
2: Ωραία,
0: ωραία. Είμαι busy.
2: Ωραία. Μάγκες, τίποτα, μια καλημέρα πρέπει να πω.
0: Ναι.
2: Στο χωριό τρέχουμε, τα ξέρεις, τα τουριστικά μας εκεί γίνεται ένας χαμός. Έχουμε φοβερό 3-on-3 φέτος.
0: Πού είσαι εδώ, είπαμε, για πες μας.
2: Ράχες. Έχουμε 3-on-3 φέτος, έχουμε την τιμή κάτω, έχουμε τον Αντρέα τον Γλυνιαράκη. Που έχει παντρευτεί μια κοπέλα από Λαμία και παραθερίζουν κάτω χωριό.
0: Α, έρχονται εκεί. Ναι.
2: Και τον έχουμε εκεί πρέσβη.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Μας συμβουλεύει, ναι. Παλεύαμε μήπως το βάλουμε και από την αιγίδα του ΣΑΚ, αλλά δεν μπορέσαμε φέτος.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει, του χρόνου να είναι καλά.
0: Αυτό γίνεται δεύτερη χρονιά?
2: Αυτό γίνεται τέταρτη.
0: Μια χαρά, θα γίνει θεσμός.
2: Και φέτος είναι ακραία η αναβάθμιση, Βαγγέλη, γιατί οικονομήσαμε και ελαστικό δάπεδο, αυτό που έχουν τα μεγάλα 3-on-3, τα πρωταθλήματα. Μας έκανε χορηγία ένας μεγάλος, τέλος πάντων, και θα το κρατήσουμε και δικό μας.
0: Αυτό γίνεται κάτω στην παραλία, να φανταστώ, όχι πάνω στο
2: τρέχες. Γίνεται στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι κάτω.
2: Ναι, πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσα να... Θα σου στείλω φωτογραφίες.
0: Να στείλεις, να δούμε.
2: Τιμιότυπα. Να είστε καλά. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι, αλλά κάπου θα...
0: Ναι, έλα μωρέ τώρα από τώρα, τι καλό καλοκαίρι, από 19 Ιουνίου.
2: Καλά πούμε,
0: νωρίς είναι ακόμα.
2: Λοιπόν, Μάγκες, καλά, είστε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα.
0: Καλά.
3: Βαγγέλης, πάω από Κανάβισο.
0: Έλα, φίλε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Καλά. Για να σου πω, έχουμε καμιά δύσκολη η κλήρωση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Δύσκολη. Και θέλω να πω τα παιδιά να έχουν σωστά πρότυπα. Εγώ έχω πάθει πλάκα με το Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Όλο γελάει, χωρίς φιγούρες, χωρίς τσαμπουκάδες.
0: Όχι, τίποτα. Για το ταλέντο του είναι ταπεινό παιδί. Είναι πολύ ταπεινό παιδί για το ταλέντο του.
3: Δεν υπάρχει. Και αυτό που θέλω να σου πω, ρε Βαγγέλη, το ξέρεις, είμαστε η μοναδική χώρα, ίσως από τις μοναδικές χώρες, που δεν έχουμε αθλητικό σχολείο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό αδικούνται σε σχέση με τις άλλες χώρες. Μέχρι και η Κύπρο, που είναι πολύ πιο μικρή από εμάς, έχει αθλητικό σχολείο.
1: Νομίζω ότι είχαμε κάποτε, αλλά...
0: Και άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν εδώ και μισό αιώνα αθλητικά σχολεία, έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, θυμάμαι καλά ότι ο Βαζέχα έχει μεγαλώσει σε αθλητικό σχολείο. Και γι' αυτό είχε και αυτή την οτροπία. Φαντάσου τώρα, ήρθα από τώρα στην Πολωνία, ας πούμε,
3: πόσο,
0: το 90.
3: Πόσο πίσω είμαστε.
0: Ναι.
3: Ενώ έχουμε, η Ελλάδα φημίζεται, έχει προάγει τον αθλητισμό, από εδώ ξεκίνησε ο αθλητισμός και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ολυμπισμός και τα λοιπά.
3: Ναι. Αλλά αυτό δεν το βλέπουνε. Μόνο για χειροκροτήματα και για άμα πάνε το Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι προβλέπεται πιλωτική ίδρυση 2 πρότυπων αθλητικών γυμνασίων και 2 πρότυπων αθλητικών λυκείων μέτρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο του 26.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εδώ είμαι μέσα στα...
1: Με στόχο τη δημιουργία 13 πρότυπων αθλητικών σχολείων.
0: Το 13 τυχαίο.
3: Δεν υπάρχει αυτή με... Και πέρσι λέγανε, γιατί εγώ εμένα το παιδί μου ασχολείται με πρωταθλητισμό,
0: mm-hmm.
3: ψαχνόμουν από πέρσι, συζητιόταν ότι θα γίνει, είπαν mm-hmm. για φέτος το Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ, αλλά τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε μονάσια, μην ανησυχείς.
3: Αυτά, το λοιπόν, καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμούς σε όλους, αυτά.
0: Έγινε αρχή, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Για να πας παρακάτω, πρέπει να υπάρχει παρακάτω.
0: Α, λοιπόν, αν είναι αφού δεν έχει γραμμή, ρίξει τον break τώρα να φύγει.
1: Okay.
0: Και ερχόμαστε μετά να βγάλουμε όσες γραμμούλες έχουμε μέχρι τις 7.30.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Αποκλείεται!
6: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας που είχε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Ace Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: Ε, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μου έρχονται εδώ μηνύματα για τα αθλητικά σχολεία. Λέει ένας φίλος, λέει, έχουμε, αλλά είναι πολύ λίγα τα σχολεία μας. Στέλνω στα ιδιωτικά, έχω δύο γιους. Καλημέρα, λέει ένας άλλος φίλος. Εγώ ήμουν σε αθλητικό γυμνάσιο από το 99 στο 2002 στη Χαλκίδα, αλλά δεν υπήρχε συνέχεια γη στο Λίγιο. Για να ρωτιέμαι πότε σταμάτησε η λειτουργία του, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, το 97 πήγαινα σε αθλητικό σχολείο στη Μαγνησία. Αλλά για ποιο κάποιο λόγο μετά το σταμάτησαν, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, λέει ένας άλλος φίλος. Υπάρχει ένα αθλητικό γυμνάσιο και Λίγιο στον Πειραιά πίσω περίπου από παλιό Παπαστράτο. Μας αναφέρουν εδώ ο κόσμος. Πριν πάμε στον κόσμο, 2195-79-283-4-5, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αύριο Σάββατο 20 του μήνα από 12 το μεσημέρι μέχρι 2, παρέα με Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, ένα ισχυωτικό μαλλιό Ρόνσον, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον δώρα από τα καταστήματα εστίασης. Αυτά. Πάμε τώρα σε ακροατές. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Δημήτρης ονομάζομαι, Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
3: πρώτη φορά παίρνω.
2: Καλωρίζω, σε λέω.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση μπασκετικού περιεχομένου.
2: Βεβαίως.
3: Σήμερα είναι να έρθει ο μεγάλος για τον Παναθηναϊκό να δούμε τι θα γίνει.
2: Από έξω, από το εξωτερικό, γράψανε χθες ένα δημοσίευμα, νομίζω από Σερβία, την πατρίδα, το ότι σήμερα είστε στην Αθήνα είναι για την τελική επαφή για να φανεί που θα πάει το πράγμα.
3: Εγώ, ρε παιδιά, ήθελα να πω ότι, αν και Ολυμπιακός, θέλω πολύ να έρθει αυτούς τους άνθρωπους ξανά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την πρώτη στιγμή είμαι σχετικά, δηλαδή είμαι 32,
2: είσαι δεν μικρός,
3: είχα
2: ναι.
3: Έτσι, πολύ μεγάλη επαφή.
2: Ναι.
3: Το 2009, δηλαδή, που θυμάμαι τι ομάδα είχε φτιάξει, ήταν συγκλονιστικός. Και δηλαδή τον θυμάμαι σε time out, τον θυμάμαι σε συνεντεύξεις που πώς αντιλαμβανόταν το άθλημα και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να ξαναέρθει.
2: Εγώ θα πω ότι θα είναι και αναβάθμιση για το ελληνικό μπάσκετ και θα είναι και μια κίνηση που στα δικά μου τα μάτια θα είναι και μια ελπίδα να πέσει λίγο το κομμάτι της τοξικότητας, διότι ο Μπράντοβιτς έχει άλλη διαφορετική νοοτροπία σχετικά για την όλη κατάσταση.
3: Βέβαια, δηλαδή δεν τον έχω δει ποτέ να εκτροχιάζεται, να το πω έτσι, δηλαδή σε κομμάτι συνεντεύξεις.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχεις πέσει και στο σεφ σε παιχνίδια με την Παρτιζάν που ερχόταν και τη Φενέρ. Το είδες ότι, δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, θα φάει κάποια βρυσίδια, αλλά δεν είναι άνθρωπος που ποτέ δεν θα αντιδράσει, ποτέ δεν θα πει χοντράδες.
3: Όχι, όχι. Ποτέ δεν θα... θυμάμαι και τη συνέντευξή του, νομίζω, μετά την Πρόκομ που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Που είχε πει για το Final Four τότε, αυτό
3: θα έρθει. Και έλεγε ποιος θα πάει, λέει, Final Four. Και αυτό είναι αστείο, έλεγε. Και αυτό, δηλαδή, το πώς βλέπει το άθλημα αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ξέρω αν που λένε τον έχει ξεπεράσει και αυτά, θα το δούμε αυτό, αλλά είναι, δηλαδή, νομίζω, μοναδικός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
2: Είναι, φίλε, γιατί τα ξέρεις όλα γιατί τα πάντα είναι τα αποτελέσματα και το δείχνει η πορεία του ποιος είναι ο συγκεκριμένος τώρα.
3: Και μακάρι να δέσει δηλαδή ομάδα και να δούμε του χρόνου ακόμη καλύτερους τελικούς και χωρίς όλα αυτά δηλαδή που γίνανε φέτος.
2: Μακάρι.
3: Αυτά.
2: Έγινε αρχή. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
2: Παρακαλώ, καλημέρα. Στη Σοφία έκανα μια ενέργεια. Δεν σφίριξα τη λήξη. Νόμιζα ότι σφίριξα τη λήξη. Κάτι σχετικά με το δελτίο ήταν.
4: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Δεν έχουμε ούτε εδώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει Γιώργος από Ξάνθη, λέει αύριο με τη φαμίλια, λέει κατηφορίζουμε φιλιατρά για διακοπές στα μέρη για μεγάλο ταξίδι. Να περάσετε καλά, φιλαράκο, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη, να γυρίσετε και έχει ακτογραμμή μεγάλη. Κάντε μπάνιο κάθε μέρα στη διαφορετική παραλία, είναι υπέροχα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, φίλε.
5: Ο Νίκος, είναι Volkswagen Vita, του μέρα.
2: Καλώς τον Νικόλα.
5: Τι κάνουμε.
2: Καλά, λέμε, δημοσί.
5: Μπράβο, εδώ. Στη ρουτίνα μας, καλά. Βγήκανε φέτος και βλέπω. Για τη δουλειά μου λέω, ξέρεις, πάνω ότι έχει πολλά σχολεία που κάνουν ιβεντάκια τώρα, αποφοιτήσεις. Εμείς λέω είχαμε ένα μπουγέλο μόνο.
2: Ναι.
5: Τελειώναμε το τέλεγαμε καλό καλοκαίρι. Τώρα έχουν όλο γιορτούλες.
2: Άστο, ναι, το τι γίνεται κάθε χρόνο. Καλά, πέρσι η δικιά μου που έφυγε από το δημοτικό, το τι event έγινε στο κλείσιμο του δημοτικού. Τώρα φέτος στην πρώτη γυμνασίου ξανά τα ίδια.
5: Φέτος εγώ έχω κάνει πολλά ιβεντάκια έτσι με σχολεία. Ναι.
2: Άνοιξε καινούρια πόρτα δηλαδή, έτσι.
5: Έτσι, ναι.
2: Εντάξει, καλά εξήγησε. Καλά εξήγησε.
5: Ήθελα να πω λίγο,
2: ναι,
5: που ήταν μέσα στην εβδομάδα, πώς μπορούμε εμείς οι Έλληνες τώρα έτσι βλέπουμε το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Ναι. Έχουμε ένα παίκτη εδώ σαν τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι.
5: Και να λέμε ότι δεν έχει ταλέντο. Και δεν μπορούσα να το... Πώς γίνεται να βλέπουμε αυτόν τον παίκτη εμείς,
2: ναι,
5: και να λέμε δεν έχει ταλέντο.
2: Άλλες για έναν φίλο που είχε βγει μες την εβδομάδα.
5: Ναι.
2: Και εγώ...
4: Υπόθηκε τέτοιο πράγμα, αλήθεια. Υπόθηκε τέτοιο πράγμα.
5: Το να πεις ότι μπορεί να μην κάνει μεγάλη καριέρα γιατί έχει ένα μειονέκτημα εκεί, ένα μειονέκτημα αλλού, να το... Μπορούμε να το συζητήσουμε, να πούμε ότι δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ότι δεν έχει ταλέντο.
2: Δεν
5: είναι μόνο ταλέντο. Όλο συμπέξει τον Κωνσταντέλια και λες ένα ταλέντο.
2: Δεν μπορεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο να είσαι τόσο αυστηρός με αυτό το παιδί. Δεν γίνεται.
5: Έτσι.
2: Αλλά εντάξει, έτσι. Τώρα εγώ σέβομαι την άποψη του καθενός.
5: Ναι. Okay. Και επειδή είπε και ένα άλλο που ήθελα να. Γιατί τον. Για τον Νίνη. Λέω όπως και ο Νίνης τότε. Ο Νίνης τα τελευταία 25 χρόνια μεγαλύτερο ταλέντο για μένα δεν είχε βγει. Εκτός από τη μεγάλη ταχύτητα σε εκρήξεις αριστερά, δεξί, μακρινές μπαλιές, κοντινές, ευφυΐα, ποδοσφαιρική, τα πάντα.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι πιο ωριμός όμως.
5: Ναι.
2: Πιο ισορροπημένος.
5: Ναι, έχει δίκιο. Αλλά ο άλλος ήταν και 16 χρονών έτοιμος ποδοσφαιριστής. Χωρίς να το ξέρει. Ίσως εκεί την πάτησε.
2: Ναι.
5: 16,5 χρονών, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, αν δεν ήταν ο Νίνης.
2: Ήμουνα στο πρώτο μάτς που έπαιξε βασικός φιλαδό και ήρθαν στην θέση στα χέρια μας τότε και λέμε ποιος είναι αυτός.
5: Μπράβο.
2: Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε.
5: Άρα τότε θα θυμάσαι και καλά. Θυμάμαι
2: καλά.
5: Η ομάδα δεν βλεπόταν.
2: Τα θυμάμαι καλά με τον κύριο Μουνιώθ, τόσα αγώνια.
5: Έτσι. Η ομάδα δεν βλεπόταν. Ο Νίνης εκείνη τη χρονιά, ίσως και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. είχε τα 16,5 του χρόνια, ήταν έτοιμος. Αυτό ίσως του έκανε και ζημιά.
2: Από ό,τι φάνηκε στο μέλλον, ναι.
5: Και φυσικά και όλο το υπόλοιπο με τα ιατρικά του, με τα δέντια του, όλα ζωρίστηκε. Και ένα τελευταίο.
2: Ναι.
5: Δεν γίνεται να ξεπεράσει το μπάσκετ. Τον Ομπράντοβιτς. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λέμε. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει απολυθεί ποτέ.
2: Γιατί μπορούν να το λένε κάποιοι που δεν θέλουν να πετύχει. Πολύ απλά.
5: Είναι 35 χρόνια προπονητής. Δεν έχει απολυθεί ποτέ. Από όπου πάει να φύγει, όλοι κλαίνε, όλοι κάνουν. Αυτά δεν είναι τυχαία. Και αν λένε ότι τον έχει ξεπεράσει, είναι 3 χρόνια ήταν που. Αν δεν είχε τσακωθεί ο Λεσόρ και ο
2: Πάντερ, ναι,
5: και ο Πάντερ και τέτοια, ναι.
2: Εντάξει, μωρέ.
5: Είχε φτιάξει μια ομάδα με μισό μπάντερ, όχι τώρα.
2: Άσε να πιστεύουν κάποιοι ότι το ξεπέρασε, Νίκο.
5: Ναι, όλοι αυτοί μετά τον Ομπράντοβιτς πήραν τα διπλάσια και τα τριπλάσια λεφτά. Τα συμβόλαιά τους γίνανε όλα διπλάσια, τριπλάσια. Όλοι πήγανε, δηλαδή φύγανε. Ο ένας πήγε στο NBA, ο άλλος πήγε στον Παναθηναϊκό, ο άλλος πήγε στη Βαρκελώνα. Γι' αυτό το λέω.
2: Έγινε φιλαράκι.
5: Παντού μου. Α, και στον Πανούλη. Να είναι καλά, δεν τον χαιρέτησα. Είδες, πήγα κατευθείαν. Να είναι καλά και ο Πανούλης. Άντε.
2: Μιλάμε, Νικόλα. Καλή δουλειά, φίλε. Γεια.
5: Θα τα πούμε, γεια.
4: Πάμε, Λεωνάρα.
2: Πάμε, βέβαια. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Ακούγομαι.
2: Ναι, ακούγεσαι.
4: Με δυσκολία λίγο.
6: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίρνω, λέγομαι Στάθης από άλλη μου.
2: Καλό ρίσκο σε εσένα.
6: Να είσαι καλά. Είμαι Ολυμπιακός και έχω να πάρω καλό για να πω τον πόνο μου.
2: Ναι.
6: Ο κύριος Μαρινάκης δεν βλέπω να κάνει μεταγραφές. Μας έχει ξεχασμένος στους 5 ανέμους. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη σε όλο αυτό.
2: Η δικιά μου
6: άποψη. Εγώ σαν φίλε του Ολυμπιακού βλέπω Νότιχαμ πήρε ομάδα, Ρίο Άβε πήρε ομάδα, κοιτάει να πάρει η Βραζιλία. Εμάς εδώ πέρα. Δεν είναι λίγο άδικο όλο αυτό. Εγώ έτσι νιώθω. Δεν βλέπω κίνηση Ολυμπιακού που να θυμίζει Ολυμπιακό. Δεν βλέπω παίχτες να παίρνει Ολυμπιακός και να σε γεμίζουν και να λες ναι ρε παιδί μου, θα πάω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο στο γήπεδο. Πώς ήταν ο Ποτένς στα καλά του. Ως εμέδο μόλις είχε έρθει. Ακόμα και αν είχε όλα αυτά τα πράγματα που είχε στο μυαλό του μέσα. Δεν υπάρχει μια όρεξη από το φιλαθλό κοινό να πάει να δει Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ας πούμε τα ονόματα τώρα του Στάνης και του Σμάιλοβιτς που είναι δύο προχωρημένες υποθέσεις για τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το διακρίνω αυτό, ότι υπάρχει μια γκρινίτσα από τον κόσμο Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός δηλαδή να μην κάνει και μία-δύο δυνατές κινήσεις. Αν δεν κάνει, θα είναι μεγάλο φάουλ. Διότι και πέρυσι δεν πήρε τίποτα από μεταγραφές. Αν δεν πάρει και φέτος τίποτα από μεταγραφές, θα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, θυμάσαι ότι πέρυσι δεν εμπιστευόταν καθόλου τους καινούριους. Πήγε στα play-off και έπαιζε με την προπερσινή ομάδα. Αν δεύτερη χρονιά συμβεί αυτό το πράγμα, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, να μην πάρει πάλι κάποιες μεταγραφές. Οκ, ήρθε ο Φορτούνης. Οκ, θα έρθουν και κάνα δύο ακόμη, ας πούμε, παίχτες για να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνει την υπέρβαση σε κάποιες θέσεις.
6: Εγώ νιώθω ότι ακόμα και όταν πρέπει να πάρει μεταγραφές, δηλαδή Γενάρη, Χριστούγεννα, δεν παίρνει. Δεν παίρνει τότε που πρέπει. Θα πάρει τώρα που είναι και αρχή της προετοιμασίας.
2: Γι' αυτό λέμε.
6: Και εγώ μας θα πάρουμε πρωτάθλημα και δεν πήρε.
2: Γι' αυτό ας περιμένουμε τον Αύγουστο, γιατί τώρα θα κρίνουμε. Γιατί οι ελληνικές ομάδες συνήθως τις δυνατές μεταγραφές προς τα εκεί τις κλείνουν. Γιατί περιμένουν και την αγορά πώς θα κινηθεί. Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι θέλει και μία-δύο δυνατές κινήσεις ο Ολυμπιακός. Τώρα καλές κινήσεις, όπως το πες. Δηλαδή τύπου Σεμέδο, τύπου Ποντένσα, όχι αυτούς, αλλά δηλαδή παίχτες οι οποίοι ρε παιδί μου θα έρθουν και ας σου αλλάξουν λίγο το επίπεδο.
6: Να θέλει ο κόσμος να πάει να δει κάτι, ρε παιδάκι.
2: Έτσι, ας πούμε παράδειγμα τώρα στα Στόπερ ήταν ξεκάθαρο ότι είχε ένα δίδυμο καλό και από εκεί πίσω υπήρχε πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθει ένας πολύ καλός παίχτης στα Στόπερ.
6: Είχε ένα πυρόλο και ένα ρέτο, τελείωσε.
2: Πρέπει να έρθει ένα εξτρέμ το οποίο να κάνει διαφορά. Οπωσδήποτε. Έτσι, εκεί που παίζει ο Φορτούνης τώρα, αυτός ο Στάνιτς παίζει εκεί. Νομίζω ότι παίζει εκεί αυτός. Παίζει δηλαδή πίσω από τον επιθετικό και εξτρέμ. Αυτός της Λουντογκόρετς.
6: Ακόμα και με τον Γκαρσία που λέγανε ότι υπήρχε μια μπουμπούλα που είχα ακούσει ότι γιατί κρατάς τον Γκαρσία, γιατί ήταν και τον άλλο. Ο Μεντιλίπαρ έκανε πρόταση να πάρουν μάλλον και μάλλον ήταν πολύ ακριβώς και τον πήραμε. Και κρατήσαμε τον Γκαρσία, τον 7 χρονών άνθρωπο. Δεν θέλω τώρα σε ποιο, το διάβαζα κάπου. Ότι τελικά κρατάνε τον Γκαρσία των 7 χρονών, γιατί κρατάμε τον Γκαρσία, μα πώς θα το πούμε. Δεν θα το κρατήσουμε.
2: Για να δούμε. Για να δούμε. Έγινε αρχή. Να είσαι καλά.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος των τηλεφωνικών τοποθετήσεων σας στον αέρα. Καθώς είμαστε 29 και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να πέσει το δελτίο, διαβάζω μηνύματα μέχρι εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός ο Ετιέν Καμαρά θα έρθει ποτέ σούπερ κίνηση πακέτο Τσάπρας και Βίχος, αλλά στα ανταλλάγματα ο Κότσαρης που είναι υγιεινής έπρεπε να μπει μόνο αν έχουμε 100% επιστροφή Χριστογιώργου και Λίλου. Ο Ετιέν Καμαρά είναι στην Ελλάδα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και καλημέρα στον Δημήτρη που λέει καλημέρα παιδιά. Έτσι εξηγείται, τι έτσι εξηγείται Δημήτρη? Ο Πισεσί λέει πρέπει να κάνει τρεις δουλειές για να πληρώσει διατροφές. Και ο άνθρωπος έχει λαλήσει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Θανατηφόρο τροχαίωμα μοτοσυκλέτας μειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λιβανό. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ρεουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
11: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
11: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
11: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
11: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
12: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Νιώσε τον Παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται

0: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
1: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
2: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέσε μπάλα.
1: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίρμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη οικουμένη.

0: Είναι πολύ βαρύ αυτό, ρε φίλε, για το Χίτλερ και για τους Εβραίους. Είναι πολύ βαρύ αυτό για να κάνω χιούμορ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Ας το αφήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Μακάρι να έρθει ο Ζότσης, λέει, στον Παναθηναϊκό. Θα δώσει άλλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Μόνο Περιστέρι. Μάκης Ατρομητάρας. Ας τελειώσουν λίγο, λέει, πρώτα οι μεταγραφές. Να δούμε τους παίκτες στα φιλικά και μετά θα κρίνουμε. Όταν ήρθε ο Σεμέντο και ο Ποντένσελ στον Ολυμπιακό, δεν τους ξέρει η μάνα τους, λέει ένας φίλος. Λοιπόν, κοκορίστικη παρουσία, εσύ κάτι ξέρεις. Μάλλον ο Γιάννης από την Πύλο θα είναι.
1: Ρωτάει.
0: Ρωτάει.
1: Για πού, δηλαδή.
0: Πλατάνια.
1: Πού θα βρει.
0: Πλατάνια. Γκούγκλαρ και πήγαινε. Σας στέλνω εγώ, σου μπιτό εκεί. Πας και με θυμάσαι μετά. Δεν ξεχνάς. Και εντάξει, δεν του ξέρω κιόλας τους ανθρώπους αυτούς. Ενώ πιο πολλούς πάω γνωρίζομαι και εκεί πέρα έχω πάει έτσι στο ξέμπαρκο τελείως. Πήγαμε το Γιάννη μια φορά από την Πύλο και το έχω καθιερώσει. Λοιπόν, καλημέρα, δυνατό δίδυμο. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Κωστάρα, πλησιάζει η συνάντησή μας το Σεπτέμβρη. Καλημέρα, πανέμορφη φωτογραφία. Ο Σκύλος από το ανέκδοτο στέλνει ο Φώτης, θέλω εδώ μια φωτογραφία. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι ότι εκείνη η ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης που σφάχτηκε το 86, ότι την προηγούμενη μέρα έγινε σεμινάριο στους ποδοσφαιριστές του Βελγίου, ότι εδώ δεν παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων, αλλά είναι μια μάχη μεταξύ καπιταλισμού και κομμουνισμού. Έτσι διάλεξαν να σφάξουν τον κομμουνισμό, λέει ο Παναγιώτης Νίκαια, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ούτε εγώ υποστηρίζω Βραζιλία στα Μουντιάλ. Μεγάλες μου αγάπες είναι η Αργεντινή και η Ιταλία. Όπως είπε όμως και ο φίλος εκπομπής που ζει στη Γαλλία, όταν είδα τους Βραζιλιάνους το 94 να σηκώνω εκείνο το πανό, έβαλα τα κλάματα. Σκέψου ότι ακόμα και τώρα που γράφω δακρύζω. Άιρτον Σένα δεν γίνεται να υπάρχει ξανά. Αντρέα, να γίνεις φίλος με τον Αναστάση, γιατί τρέφει τα ίδια συναισθήματα με σένα και παραπάνω για το Σένα. Ποιο

0: Ρίξτε μου άκου και μου μακαρίτη ο μαχαιρίτσας. Λαβρέντιο. Λαβρέντιο. Καλημέρα και από μένα. Ναι, Μάνο, εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εγώ θυμάμαι το Μουντιάλ του 82 όταν ο πατέρας μου πήρε την πρώτη χρώμη τηλεόραση για να το δούμε. Όσο για την μπανάνα, εμείς οι 50ρηδες θυμούμαστε το παγωτό μπανάνα σοκολάτα τη Σεύγα, αλλά και την πατούσα του Μάγνουμ λέει. Και το Lucky Cup, ναι, Κυριάκο, τα θυμόμαστε όλα. Τα έχουμε...
1: Lucky Cup νομίζω και λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Δουλεύει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μόνο Άκη στέλνει ο Τάκης. Γιώργο, δεν καταλαβαίνω. Μια τελεία μου έχει στείλει. Τελεία και παύλα δηλαδή. Την Κυριακή όλη η Πάτρα λέει να δούμε τον Πετρίδη στην Νέα του Απασχόληση. Καλημέρα. Τι είναι. Α, έχει από πανηγύρι. Και είναι κάποιος συνεπώνυμος φαίνεται του Πετρίδη. Λοιπόν, δεν μου λέτε λέει, επειδή πολλές σελίδες το ανεβάζουν, πώς σήμερα είναι μεγάλη μέρα, λέει, να αρχίσω να ακούω το «Δεν τελειώσαμε του Ρώμου» ή να κάνω υπομονή. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα. Παντελή, διαχειρίζεται όπως θες εσύ. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, προθέρουμε τον Καρανάνια, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο φίλος μου ο Λάζος από την Νεάπολη στην Κοζάνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Χουάντσο, λέει ο Ισπανός, μου θυμίζει τον Πρίντιζη σαν χαρακτήρα εντός παρκέ και εκτός παρκέ σε δηλώσεις του χτες που είπε σε μια δήλωση π.χ. το αυτονόητο για τους τελικούς. Ήταν καλύτερη και κέρδισε να σκητάξουμε να γίνουμε καλύτεροι, λέει ο Θεοδωρής. Ήμουν αναμονή, αλλά δεν προλαβα να βγω, παιδιά, γι' αυτό σας παρακαλώ, βάλτε με στην κλήρωση για την ισιωτική μαλλιών. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, Τζόρνταν. Καλημέρα, παιδιά, καλό που σου κούγαλε κάποια πράγματα. Είναι πραγματικά για γελιά. Πώς γίνεται τον μπάσκετ να ξεπεράσει τον Ομπράντοβιτς από τη στιγμή που ο Ομπράντοβιτς είναι το ίδιο τον μπάσκετ, εκτός αν το ξεπέρασε, λέει ο ίδιος ο αυτός του. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Καλημέρα. Καλημέρα, Φούλη. Κατεβαίνω φιλιατρά σήμερα. Ναι, άμα είναι να κατεβαίνει φιλιατρά, το Φούλη πρέπει να το πας μαρούλι εκεί πέρα. καλημέρα με υγεία, λέει, και καλή Παρασκευή. Γνωρίζουμε πως. Πηγαίνουμε τα διαρκές στο ποδόσφαιρο για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πολύ συμμετοχή πάντως. Επίσης, το αρνητικό που μιλάω με αρκετούς είναι πως δεν έχουν ανοίξει και τις πάνω κερκίδες. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση προς το παρόν. Καλημέρα στους καλύτερους. Ο κύριος που είπε ότι δεν έχει κίνητρο ο κόσμος να πάει στο γήπεδο πέρσι, μόνο sold out είχε το Καραϊσκάκι. Και οι προτάσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι κοντά στα 25 εκατομμύρια, λέει ο Ραλής. Εμείς οι νέοι από μπανάνα, λέει, θυμόμαστε τη διαφήμιση. Λίζα, θα έρθει να κάνουμε μπανάνα. Λέει το Πάοκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύει ότι σήμερα το απόγευμα έρχεται ο Βασιλιάς. Μάξιμε, ισχύει ότι εντός της ημέρας έρχεται. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, λέει ομάδα, λέει, γι' αυτό όλοι οι 50 πλάσινοι είναι ποδολάρινοι, λέει, με παγωτό πατώσαμε, καλώσαμε. Καλημέρα, παιδες, λέει, τώρα που έχουμε λύσει συμφωνία για το Ιράν θα πέσουν οι τιμές των καυσίων, θα περιμένουμε ένα μήνα, λέει ο Αντώνης 7 από Ήλιο.
1: Νομίζω ότι λίγο-λίγο έχουν αρχίσει να πέφτουν.
0: Λίγο-λίγο. Το πετρέλαιο έχει πέσει πάντως. Το πετρέλαιο έχει πέσει αρκετά. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας. Από παγκόσμιο κύπελο, εκεί είναι το ψωμί. 10 η ώρα το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία στην ΕΡΤ2. 1 η ώρα τα ξημερώματα, Σκωτία Μαρόκο στην ΕΡΤ2. 3:30 Βραζιλία Αϊτή στην ΕΡΤ1. Και 6 η ώρα αύριο τα ξημερώματα το πρωί, του Σαββάτου, Τουρκία Παραγουάη στην ΕΡΤ2. Από μπάσκετ να είμαστε στην Τουρκία, βλέπω από τους τελικούς. 8 η ώρα Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσε στο Κοσμοτέ Σπορτ 4. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα για τη σημερινή ημέρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4. Πιάσε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Ο φίλος πρώτα έπρεπε να λέει για το organ donor, έτσι. Που λέει, πες τον τίτλο καθαρά, νομίζω ότι TJ Shadow Organ Donor είναι το κομμάτι. Μάλλον γι' αυτό πρέπει να ρωτάει, γιατί είδα ότι έστειλε το μήνυμα 2-3 φορές. Ο Μάκης Ευαγγέλη θα έχει 10% μείωση διαρκείας, λέει, σύμφωνα λέει, όσο έχει πει ο DPG. Α, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι θα έχει. Αλλά δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει και αυτό, οπότε βλέπω τη συνέχεια του μηνύματος. Λοιπόν, στα 48 μετά τις 7. Πάντα συντονισμένοι εδώ με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς το σκέφτεται 2 και 3 φορές λόγω απρόβλεπτου Γιαννακόπουλου, λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, ότι σκέφτεται κάποια πράγματα σίγουρα σκέφτεται, αλλά δεν υπάρχει όμως αυτό, δεν το λέμε για να το πούμε. Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί, να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Ότι για κάποια πράγματα τον φοβάται, ναι, τον φοβάται για κάποια πράγματα, αλλά οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν φτιάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Πάλι τις κάλτσες του παίζει ο Πάνος. Τώρα να βάλει, λέει, και ένα κλαπ του Death, λέει. Να καούμε πρωινιάτικα με τα βρωμόπιτα. Μίλητο παράφρον σκέτο περιπτερά. Μπράβο, ναι, μην βάζει άλλα, γιατί θα με κάψει το τέλο. Να σα πω ότι επικρατεί ικανοποίηση στη FIFA σχετικά με το νέο μέτρο που έχουν βάλει με του τραυματισμού. Διότι όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι πλέον, αν πέσει ένα ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο και χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο μια ομάδα στο γήπεδο, αυτό ο παίχτη υποχρεώνεται να αποχωρήσει και να μείνει τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα, ώστε να ξαναποκτήσει δικαίωμα να ξαναμπεί. Και τα πρώτα στοιχεία που έχουν από την διοργάνωση μέχρι τώρα είναι ότι αυτό το μέτρο έχει φέρει πολύ λιγότερους τραυματισμούς μετά ή υποτιθέμενους τραυματισμούς από μαρκαρίσματα και επαφές. Οι παίχτες σηκώνονται πολύ πιο γρήγορα συγκριτικά με άλλα προηγούμενα τουρνουά και οι πρώτες ενδείξεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θετικές, ας πούμε, από την Διεθνή Ομοσπονδία. Έτσι. Για μένα το έχω ξαναπεί ότι το καλύτερο μέτρο που έχουν λάβει είναι αυτό με τη δεύτερη κίτρινη, το οποίο ήταν ένα μεγάλο φάουλ, έτσι, που έπρεπε να το δουν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εμείς στη ρίλου μας? Έχουμε αφήσει τίποτα αναπάντητο? Δεν νομίζω να έχουμε αφήσει τίποτα αναπάντητο. Για το πρόγραμμα, το είπα, Δημήτρη, το πρόγραμμα, να το πω άλλη μία, του Μουντιάλ, 10 η ώρα Αμερική Αυστραλία, 1 η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3.30 Βραζιλία Αιτή και 6 Τουρκία Παραγουάι. R2 και R1 όλα τα παιχνίδια, έτσι, εξυπακούεται. Για τον De Frey, βλέπω τώρα και στο sportfm.gr θέμα για τον παίκτη της Ίντερ, ο οποίος είναι στα 34 του. Ο Αλφρέντο Πεντούλα, ο δημοσιογράφος, λοιπόν, έχει πει ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι έχει καταθέσει σημαντική πρόταση ο Παναθηναϊκός στον εμπειρο στόπερ. Το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται με την πρωταλήτρια Ιταλία στην Ίντερ τις επόμενες μέρες και είναι σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού. Τον θέλουν και από Σαουδικές Αραβίες κτλ. Όπου εκεί τα οικονομικά δεδομένα ξέρετε ότι πάνε πολύ πάνω. Άρα δεν θα είναι και εύκολη η υπόθεσή του. Στο Μιλάνο έχει 6 χρονιές γεμάτες με 296 εμφανίσεις. Πολύ καλό νούμερο για να βρίσκεσαι στην Ίντερ, έτσι.

0: Για ένα πολύ δυνατό μπαμ πάει ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, όπως θέλετε πείτε το. Ποιος θέλει να πάρει πακέτο πίσω στην ομάδα Παναγιωτηριλό, είσαι διαβασμένος?
1: Το παλιό το δικό σου, τον Κότσιρα θέλει, όχι.
0: Και ακόμα ένα παλιό.
1: Και ακόμα ένα παλιό.
0: Ναι, θέλει να πάρει πακέτο πίσω στην Τρίπολη Κότσιρα Κουρμπέλη.
1: Α,
0: Κότσιρα Κουρμπέλη. Και το πλάνο έλεγε, λέει, ότι ρώτησαν και γιατί και για τον Μπακασέτα. Να θυμίσω ότι και οι τρεις αυτοί ξεκίνησαν από εκεί.
1: Ισχύει.
0: Και οι τρεις. Για τον Μπακασέτα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μπακασέτας ψάχνει κάτι πολύ μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο κτλ. Αλλά με βάση το ρεπορτάζ από την Τρίπολη, για τους Κουρμπέλη και Κότσιρα είναι αρκετά πιθανό. Για τον Κότσιρα, εγώ το θεωρώ δεδομένο, να σου πω την αλήθεια, διότι από πέρσι ο Αστέρας τον περιμένει να επιστρέψει. Και με τον Κουρμπέλη, τώρα που τελείωσε και αυτός από Αραβίες και τα λοιπά, είναι μια σημαντική πιθανότητα να προχωρήσει στην ενίσχυση με δύο δικά του παιδιά που ξεκίνησαν από την ομάδα, η ομάδα της Τρίπολης, ώστε να αποφύγει και τα φετινά που τη γλίτωσε κυριολεκτικά στο τσαφ. Γιώργος μπαμπάς, Έλενα μαμά, Σπύρος γιος, Σοφία κόρη, είναι η τελευταία φορά που ακούν τα παιδιά. Ξεκινάνε Summer Cup τη Δευτέρα και δεν θα μπορώ να τα παίρνω στη δουλειά. Τα παιδιά σε χαιρετούν. Τελευταία φορά για φέτος. Να είμαστε καλά από του χρόνου πάλι. Την αγάπη μου σε όλη τη φαμίλια και κυρίως στο Σπύρο και στη Σοφία, στα παιδάκια. Φοβερό το κομμάτι, λέει. Καλημέρα στην παρέα. Αλλά υπάρχει, λέει, και ένα βερζιόν, λέει, από τους London Grammar που είναι απίστευτο, λέει ο Νίκος από Νέα Ερυθρέα. Είναι γνώστης ο Νίκος, λέω.
1: Ναι, ναι.

Και αφού αναφέρθηκε έτσι με τα γραφικά στον Αστέρα, να αναφερθούμε και στην ομάδα της Κηφισιάς, γιατί η Κηφισιά πάει για μια σημαντική κίνηση που δεν είναι μεταγραφή, αλλά είναι πολύ σημαντική κίνηση, γιατί για μένα κρατάει ενδεχομένως τον καλύτερο του παίχτη. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χόρχε Πόμπο, ώστε να τον κρατήσει για άλλα δύο χρόνια στην ομάδα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, που είναι ξεκάθαρο για όσους παρακολουθούν την Κηφισιά, ότι είναι από τους κορυφαίους παίχτες της ομάδας το τελευταίο διάστημα. Πέρυσι μέτρησε 40 συμμετοχές με 10 γκολ και έδωσε και 3 ασίστ. Καλός παίκτης ο Πόμπο, και μας ήρθε λίγο μεγάλο στα μέρη μας. Αν είχε έρθει πιο μικρός, ενδεχομένως να παίζει και στο πιο υψηλό επίπεδο. Πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης.

0: Μεγάλη παιχνιδάρα έγινε χτες, και να κλείσω σιγά σιγά με αυτό, στην Ισπανία, που έγινε ο πρώτος τελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Εκεί όπου έγινε, όπως λέει και το sportfm.gr, διαφήμιση του επιθετικού μπάσκετ, η Μπαρτσελόνα άλωσε την έδρα της Βαλένθια με 113-112, κανονική διάρκεια 101-101 στην παράταση. Ένας απίθανος αγώνας με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρωταγωνιστές ο Κλάιμπερν για την Μπαρτσελόνα με 21 πόντους και ο Μοντέρο για την Βαλένθια, που προσπάθησε μόνος του να την κρατήσει με 24 πόντους. Ο τίτλος κλείνεται και εκεί, κλείνεται στις τρεις νίκες, και το δεύτερο παιχνίδι είναι και πάλι στην έδρα της Βαλένθια. Για το Μοντέρο είναι γνωστό ότι με το που ολοκληρώσει την παρουσία του στους τελικούς με τη Βαλένθια, μετά θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και ο Μακιντάιρ. Λέω φίλο εδώ, γιατί λέει στον Παναθηναϊκό, λέει, πάνε σε παίκτες που συζητάει ο Ολυμπιακός σχεδόν αποκλειστικά στις τελευταίες περιόδους, σαν να μην έχουν scouting. Δεν ισχύει αυτό, φίλε, γιατί πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες προτείνονται οι ίδιοι παίκτες. Και άμα θες δηλαδή να στο δώσω και ανάποδα, πέρυσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός κυνήγησε πολύ την υπόθεση του Ταρέμι και πήγε και τον πήρε μετά ο Ολυμπιακός. Αυτό συμβαίνει ανάμεσα στις ελληνικές ομάδες, γιατί σου λέω ότι οι ατζέντιδες όταν προτείνουν κάτι στην Ελλάδα ξέρουν ποιο έχει κασέρι για να ενδιαφερθεί. Άρα στις ελληνικές ομάδες μεγάλες, πολλές φορές προτείνονται οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι θέμα αυτό που είπες. Λοιπόν, το λοιπόν που λέγει μια ψυχή. Ο Μάξιμος λέει, δηλαδή οι παίχτες της Λαμίας λέει θα σηκώνονται πιο γρήγορα. Γελάει. Την καλημέρα μου σκαϊστερή στέλνει και η Ειρήνη Παουτσού. Καλημέρα, κορίτσι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου, λατρεμένα μου παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι και της σημερινής εκπομπής και συνολικά της εβδομάδας, καθώς είμαστε το πρωινό της Παρασκευής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα και κάθε μέρα. Τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα Ντεξ. Βασιλάρα και Μιχάλη από Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιορδάνη, τον Αεξή, τον Λεωνίδα από τη Λαμία που στέλνουν μήνυμα στις καθυστερήσεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 7.30. Τσούβι δεν έχουμε σήμερα, νομίζω. Στις 8, συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, μην σας μπερδέψω. Να μην σας μπερδέψω. Ξέρεις γιατί το είπα 7.30. Δες τα τελευταία δύο μηνύματα.
1: Α, καλά.
0: Δες τα, είναι. Ήταν αυτά και κοιτούσα εκεί και παρασύρθηκα. Η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Ο Τσούβι δεν είναι σήμερα, δεν είναι λίγο.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ναι, άρα η απόδοση από εκεί στη συνέχεια με Μαρία Ζαφυράτου και Πάνο Ρίλο στα Ντεξ. Και, αλλά και στην εκπομπή για το επόμενο δύο ώρο από τον Βαγγέλη Νεραζιά, που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια. Τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας για τη δεύτερη αγωνιστική, έκανε το 2-2 στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με 6 βαθμούς πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο παιχνίδι, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε Μουντιάλ, διαλύοντας το Κατάρ με 6-0 σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από το σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Στο άλλο μάτς, Ελβετία-Βοσνία Ζεγοβίνη 4-1. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς από τη Σάντιφιόρτ για προβάδισμα των Ερυθρολεύκων για τον Μάρμολ, κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι 24χρονο στόπερ έχει διαλέξει τη Φέγερνορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λαντς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανγκόγκ με ένα ποσό κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται ο 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρλος Φιντέρσκι στην πολωνική Βίτσες Λότζ ανακοίνωσε η Πράσινη ΠΑΕ. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο με Γιάννη Κατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται σε αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη Στοίχημαν Super League ψηφίστηκε ο Ρμπελίν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορο, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμα αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελόνα και μετά θα συνεχίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για τον Δομινικανό Γκάρ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Βόκαπ στο περιθώριο του τουρνά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πογκόν. Στην περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος τέλεχος στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβο έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβεβαιώντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε η Ερμάνι Μιλάνο, η οποία νίκησε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς Ισπανίας στην Μπαρτσελόνα, 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε Μακάμπι Τελαβίβ που επικράτησε 102-98 της Χάπολ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
14: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
12: Top FM 102,4.

11 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλό, όμορφο, δημιουργικό, ήρεμο Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 19 έκτου, καλημέρα. Έργα στο νοσοκομείο, μας έλεγαν ότι έκαναν να μην φωνάζουμε, μπορεί να μην έχει γιατρούς, αλλά η κυβέρνηση και οι τοπικοί παράγοντες, ναι, και ο κύριος Ροϊλός μας κουνούσαν το δάχτυλο, κοιτάξτε τα έργα που γίνονται, μπορεί να μην έχουμε γιατρούς, να μην έχουμε νοσηλευτές, αλλά κάνουμε έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και χθες τι αποδείχθηκε? Ότι τα έργα να μην πω πώς τα κάνουν. Ξαφνικά τμήμα του νοσοκομείου γέμισε με νερό, πέσανε σοφάδες, έγινε ένας κακός χαμός. Ακόμα και ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης, έκανε ανάρτηση, ένας παλιός σωλήνας φταίει. Μα το έργο παραδόθηκε πριν από λίγο καιρό. Αυτά είναι τα έργα που γίνονται, κυρίες και κύριοι. Μη φωνάζετε, μπορεί να μην έχουμε γιατρούς, σας κάνουμε όμως έργα. Παραδίδουμε ένα πιο σύγχρονο νοσοκομείο, τα Ντουβάρια, μα και αυτά δεν τα έκαναν καλά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, όσο και να θες να μην κάνεις κριτική, τα πράγματα σε οδηγούν εκεί. Χθες 9 αρχαιολόγοι, συνταξιούχοι, νομίζω σχεδόν όλοι, έμπειροι και έμπειρες, μας έστειλαν μια ανακοίνωση, διαμαρτύρονται για τα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες και από τον Πρωθυπουργό και από την κυρία Μενδώνη, γίνανε όλοι οι αρχαιολόγοι και από τον κύριο Χατζημάρκο. Εκεί φαίνεται που ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν η δήλωση του κυρίου Χατζημάρκου ότι είχε μετατραπεί ο χώρος της Περβόλας σε χιτά αρχαιολόγων, ότι και πετούσαν ό,τι ήθελαν ατάκτο σειρημένα. Και λένε βέβαια στην ανακοίνωσή τους πολλά και ενδιαφέροντα. Λένε ότι το έργο έγινε πάρα πολύ γρήγορα, ότι πήραν ένα σωρό εκθέματα και τα παράτησαν κάπου στο Μόντε Σμίθ, έχουν κλείσει εκεί ένα χώρο, και στην περίφημη παράγκα της αρχαιολογίας στο Μόντε Σμίθ, θυμόσαστε, που παραμένει εκεί κανονικά. Έργο της προηγούμενης διοίκησης αρχαιολογίας, της κυρίας Μάνιας Μιχαηλίδου, ναι, προκειμένου να προχωρήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Διαμαρτύρονται οι αρχαιολόγοι και λένε πολλά και ενδιαφέροντα, ότι αυτά θα έπρεπε με άλλο τρόπο να είχαν τοποθετηθεί στο Μόντε Σμίθ, χρονολογικά από πού προέρχονται κλπ. Γιατί όλο αυτό ήταν πολύτιμο υλικό που το μελετούσαν αρχαιολόγοι που ερχόταν, καθηγητές. Δεν ήταν ένας χώρος δηλαδή παραμελημένος. Τα τελευταία χρόνια απλά, ποιος διοικούσε την εφορία εδώ, δεν έκαναν έργα συντήρηση, να καθαρισμού και τέτοια. Διαμαρτύρονται. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όπως θα δούμε και το νοσοκομείο. Το ρολόι προχωρά σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαστε στον αστερισμό του Τσάμπα. Τελικά η συνάντηση για την υπογραφή της συμφωνίας δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Μπήκαν κάτι τσίφρες εξ αποστάσεως. Τώρα θα τηρηθεί αυτό το μνημόνιο ειρήνης, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε, ή θα το βρούμε ξανά μπροστά μας. Και βεβαίως ο κύριος Τραμπ περηφανεύεται ότι η συμφωνία που έκανε ήταν καλύτερη από αυτή του Ομπάμα. Οι Αμερικάνοι όμως αναλυτές έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη, ότι έκανε μετά από πόλεμο 2 μηνών μία τρύπα στο νερό. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσω από την εφημερίδα Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει αναφέρεται στο πολιτικό σκηνικό. Οι κόντρες σε Πασόκ και Ελλάς δικαιώνουν τη στρατηγική Μητσοτάκη. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική. Η Αθήνα οχυρώνει τα νησιά και η Φένη Συμμαχίες υποστηρίζει τουρκική ανάλυση που κάνει λόγο για συναγερμό γαλάζιες πατρίδες. Καλά, αυτοί απέναντι το έχουν τερματίσει. Το θέμα βέβαια είναι τι κάνουμε εμείς, ναι.
στο κάδρο της μεγάλης υπόθεσης παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης και τρεις ροδίτες ως τελικοί χρήστες της πειρατικής υπηρεσίας IPTV. Lastminute.com, Κρήτη και Ρόδος σαρώνουν στις κρατήσεις των Βρετανών για το καλοκαίρι. Σαρωτική έλεγχη σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας με αφετηρία τα σκάνδαλα. Τι γίνεται με αλήθεια με το σκάνδαλο το δικό μας πολεοδομίας? Πότε θα έχουμε νεότερα? Η Ρόδος, θεσμικός σταθμός της Διεθνούς Έρευνας για την Ελληνική Διασπορά, πάντα από τη Δημοκρατική. Και δύο τελευταίοι τίτλοι από την ίδια εφημερίδα. Ανασχηματίζεται ο εισαγγελικός χάρτης δωδεκανήσου με νέες τοποθετήσεις σε Ρόδο και Κο. Στο αυτόφορο 29χρονο συμμεταπός για επίθεση με σπασμένο μπουκάλι σε βάρος δύο τουριστριών και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Να περάσουμε στην Ροδιακή. Εδώ δεν έχουμε βεβαίως πρωτοσέλιδο, είναι το χθεσινό, οπότε θα διαβάσουμε κάποιους τίτλους από την ηλεκτρονική της έκδοση. Γιώργος Χατζημάρκος στη Βουλή. Επιτέλους οι περιφέρειες αποκτούν πλέον το δικό τους καταστατικό χάρτη. Ήταν εκεί ο κύριος Χατζημάρκος. Εν αντιθέσει με τον απέναντι που ούτε καν έβαλε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Κολιάδη, σε αυτόν αναφέρομαι. Ο Χατζημάρκος είναι θεσμικός σε αυτά τα θέματα. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά και διάφορα μαζί του, αλλά τα σωστά θα τα λέμε. Και σε αυτά ο Χατζημάρκος δεν τα βάζει στο περιθώριο. Έστειλε τα βιβλία τότε του νέου κώδικα σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγινε συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο απέναντι κτίριο. Μούγκα στη Στρούγκα. Αποβλάβει στο σύστημα κλιματισμού, πλημμύρισε το νοσοκομείο Ρόδου. Συνεχίζουμε από τη Ροδιακή. Γιαννάκος, να αναζητηθούν ευθύνες. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας. Γιάννης Παπά, σημαντική συμβολή της ΕΝΜΑ στην ανάπτυξη ελληνικής ναυτιλίας. ΕΚΑΒ Ρόδου, αυτή είναι. Ένα λεπτό, γιατί το χάσαμε και πρέπει να το ξαναβρούμε. Αυτή είναι η νέα εκπρόσωπη στην ΠΟΜΕ ΕΚΑΒ. Υπεγράφει στο γραφείο του ΤΕΣ στην Αθήνα η σύμβαση παραχώρησης του ιστορικού στρατών Καραμπινιέρων Καλύμνου. Διοργάνωση Press Trip στην ηρωική Νησοκάσο από την κρατική ρουμανική τηλεόραση. Βασίλης Υψηλάντης στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος. Κλειστές οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στις 22 και 23 Ιουνίου. Και πρέπει να πούμε χθες στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Σοφίας Παπαϊωάννου, τα σανατόρια στην Ελλάδα στις δύσκολες εποχές, τότε που η φυματίωση χτυπούσε τους Έλληνες, έγινε εκτενής αναφορά και από το σανατόριο της Ελεούσας, μια δουλειά βεβαίως που χρεώνεται στην Ήρυδα τη Μαυράκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα, να ρίξουμε και μια ματιά στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να δούμε πώς καταγράφεται, τι έχουμε καταγράψει. Στέφανος Καραολάνης στο σταθμό μας, το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών, η νέα διοίκηση, η Καρπαθάκη στο σταθμό μας, η κατάκτηση του πρωταθλήματος δικαιώνει τη δουλειά όλων στους πάνθυρες, Σαχινίδη στο σταθμό μας, η ΑΕ καταβιάς επενδύει στα νέα παιδιά και αλλάζει φιλοσοφία. Μανούσογλου στο σταθμό μας, το Final Four αποτελεί μεγάλο κίνητρο για τα νέα παιδιά. Νικήτας Ριζόπουλος για τα καύσιμα στον Top FM. Το καύσιμο έχει 70-80 λεπτά κόστος, τα υπόλοιπα είναι φόροι. Μετά δίνουμε το Fuel Pass, γνωστό και αυτό. Τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε από τον Top FM? Έχουμε τον Νίκο τον Ασβέστη, ο λαγοκέφαλος είναι απειλή για τις θάλασσες. Συμμετέχει το Καστελόριζο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Αλίας Λαγοκέφαλου. Μια σημαντική πρωτοβουλία από το συντοπίτη μας, τον Μιχάλη τον Καρποδίνη. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί του.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο νοσοκομείο να δούμε τι ακριβώς έγινε χθες. Να καλημερίσουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο, Ανδρέας Παπανδρέου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Κύριε Καραμαρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς τι έγινε χθες? Είδαμε αναρτήσεις του Υπουργού, του κυρίου Γιαννάκου.
1: Ειλικρινά, κύριε Βενιανάκη, είμαι σοκαρισμένος.
0: Γιατί?
1: Για το τίποτα έγινε όλη αυτή η φασαρία. Έσπασε μία μπάλα στο μηχανόροφο, πέρασε το νερό από το ανσασέρ, κατέπηκε στον παρακάτω όροφο και παρέσυρε την... παρέσυρε την ψευδοροφή, τα χαρτιά της ψευδοροφής, το πιεσμένο χαρτί που έχει ψευδοροφή, αυτό που είναι με τις τρυπούλες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε. Γιατί έγινε αυτό? Έσπασε μία βάνα σε ένα σωλήνα ο οποίος είναι 30 ετών. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τα έργα που λέγανε ότι χαράμε τα λεφτά και πήγανε που πήγαν τα λεφτά.
0: Ναι, γιατί οι μεγαλοπαράγοντες το προηγούμενο διάστημα μας βομβάρδιζαν, μπορεί να μην έχει γιατρούς στο νοσοκομείο, αλλά κάνουμε έργα. Και μια στιγμή βλέπουμε αυτές τις εικόνες.
1: Ναι, φυσικά τα έργα γίνονται, είναι μια χαρά τα έργα και ευτυχώς δεν είχαμε καμία αστοχία στα νέα έργα. Αυτός είναι ένας σωλήνας, ναι, ο οποίος έγινε όταν γινόταν το νοσοκομείο και πέρασαν πολλές κυβερνήσεις και δεν άλλαξαν την μπάνα, λέω εγώ. Γιατί μια βάνα μπορεί να σκάσει και στο σπίτι σας και στο δικό μου σπίτι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια είναι αδικαιολόγητα. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι σοκαρισμένος. Πιστεύω ότι δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Και ενώ τους εξηγώ με ανάρτηση αμέσως ότι δεν είναι τίποτα. Σε 15-20 λεπτά είχαμε τελειώσει, είχαμε σφουγγαρίσει και είχε τελειώσει η ιστορία όλη. Παρά τα αυτά συνέχισαν, ντροπή σας να πνιγείτε. Νομίζω ότι είναι από κάπου καθοδηγούμενοι. Αυτή η επίθεση αλλιώς δεν εξηγείται. Ή μάλλον δεν έχει στόχο εμένα, τον Υπουργό έχει στόχο. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Το Υπουργείο Υγείας,
1: δεν μπορώ να βάλω άλλο συμπέρασμα. Ειλικρινά, εξηγείς ότι είναι μία βάνα ευτελούς αξίας. Έσπασε μία βάνα όπως μπορεί να σπάσει οπουδήποτε. Και όμως συνέχισαν με την ίδια ένταση και μάλιστα έγιναν και διάφορα σχόλια από πολιτικούς παράγοντες. Ρε παιδιά, ελέγχετε λίγο πριν το κάνετε αυτό. Είναι απλό. Αν ήταν κάτι σοβαρό, τότε θα ήμουν τελείως διαφορετικός. Θα πρέπει να συνέβη το παραδεκτό.
0: Φαντάζομαι ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα πολύ γρήγορα, κύριε Καραμαρίτη.
1: Αμέσως, ναι, σε 15 λεπτά, περιμέναμε να σταματήσει το νερό, κλείσαμε την μπάνα, αλλάξαμε την μπάνα, τελείωσε. Τέλος η ιστορία. Εάν θέλουν, δηλαδή αν θα το δώσω στη δημοσιότητα, πάω να φωτογραφίσω την μπάνα. Ναι. Γιατί τελικά πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σας λέω ειλικρινά, εάν ήταν κάτι, δεν αφορά τα νέα έργα τα οποία τρέχουν, έχουμε ολοκληρώσει.
0: Γιατί και εμείς αυτό καταλάβαμε, ότι πρόκειται περί του νέου έργου και λέμε τόσο καιρό, μα δεν κάνουμε έργα, τι γίνεται εδώ?
1: Ναι, φυσικά κύριε Βενιανά, και αυτό θα πούνε. Γιατί δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα από το ραδιόφωνο ή από το Facebook, και δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω. Και αν θέλετε, ελάτε στο νοσοκομείο να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στο μηχανόροφο όπου έσπασε η μπάνα αυτή.
0: Σας πιστεύουμε, και, κύριε Καραμαρίτη. Γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν είστε άνθρωπος που λέτε ψέματα.
1: Ναι, είμαι πραγματικά σοκαρισμένος, κύριε Βενιανάκη.
0: Καλά, συμβαίνουν.
1: Λυπάμαι
0: αυτά
1: για αυτό που έγινε.
0: Συμβαίνουν
1: λυπάμαι για αυτό που έγινε, γιατί αυτή η απαξίωση του νοσοκομείου δεν είναι στο πρόσωπό μου. Δεν αφορά εμένα. Αφορά το νοσοκομείο μας.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια προβληματάκια, αλλά αν πάτε σε άλλες χώρες και αυτές που διαφημίζουν ότι έχουν υγεία και το ένα και το άλλο, θα καταλάβετε τι σημαίνει Ελλάδα. Θα αναζητήσετε την Ελλάδα. Και τώρα τελευταία πληθαίνουν και τα σχόλια πόσο καλά είναι το δικό μας σύστημα υγείας, πόσο καλό είναι και πόσα βάζει το ελληνικό δημόσιο.
0: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ναι.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: εντάξει,
0: κύριε Καραμαρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό έγινε χθες στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο τον Καραμαρίτη. Τον ξέρουμε χρόνια, δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει το μαύρο άσπρο, έτσι. Εντάξει, και εμείς η εντύπωση που από τα σχόλια, από τις εικόνες που είδαμε, ήταν αυτή περίπου που σας περιγράψαμε στον πρόλογο. Ο κύριος Καραμαρίτης ήταν σαφής, σαφέστατος, οπότε νομίζω βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό. Το ρολόι δείχνει, έχει προχωρήσει αρκετά, 25 λεπτά μετά τις 8. Λέω να κάνουμε μια μικρή έτσι αλλαγή, να περάσουμε σε κάτι ευχάριστο, δημιουργικό, όμορφο, που ένα διήμερο που θα πραγματοποιηθεί σε κοντινό χωριό, εδώ πανέμορφο χωριό, τα Κοσκινού. Έχουμε λοιπόν διήμερο εκδηλώσεων του Συλλόγου των Γυναικών Κοσκινού, με ωραίες τηγανίτες, με εργαστήρια, με ορχήστρα. Ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία τώρα το καλοκαίρι, και το χειμώνα είναι καλό να συμβαίνουν. Το καλοκαίρι γίνονται όλα έξω, ο κόσμος συμμετέχει. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κοσκινού, την κυρία Σέβα Καταβενάκη, να μας περιγράψει τι θα γίνει αυτό το όμορφο διήμερο στο χωριό της στα Κοσκινού. Κυρία Καταβενάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κυρία Ρένα. Καλά.
0: Για πέστε μας, τι ωραία πράγματα θα συμβούν Σάββατο και Κυριακή στο χωριό σας στα Κοσκινού.
2: Αύριο Σάββατο θα κάνουμε την ένατη, για ένα τη συνεχή χρονιά, θα κάνουμε την αναβίωση παραδοσιακών δεσμάτων. Θα κάνουμε το μακούκι.
0: Ναι, το μακούκι. Είναι τι είναι το μακούκι? Αυτό.
2: Είναι η παραδοσιακή κοσκινιάτικη τηγανίτα.
0: Α, η τηγανή μακούκι, ναι.
2: Ήταν κάθε εβδομάδα που ζυμώναν οι γυναίκες, ναι, για όλη την οικογένεια. Mm. Κρατούσαν ένα ψωμάκι στην άκρη,
0: ναι,
2: και αφού είχε ανεβεί το ψωμάκι, το ανοίγανε και με ακανόνιστα σχήματα το πετούσαν μέσα στο καυτό λάδι και φούσκωνε.
0: Η τηγανίτα με...
2: Ναι.
0: Ωραία. Με μέλι, με τι συνοδευόταν, κυρία Καταβενάκη?
2: Παλιά συνήθως το κάνανε με μέλι και σουσάμι καβουρτισμένο και κανέλα.
0: Ωραίες γεύσεις.
2: Και ήταν το γλυκό που περίμεναν όλα τα παιδάκια του σπιτιού. Ήταν το γλυκό τους. Μόλις ήμουν η μαμά, περιμένανε τα μακούκια να κάνει μετά. Μακούκι πήρε το όνομα από το ακανόνιστο σχήμα που έχει.
0: Το μακούκι, ναι. Τηγανίτες θα γίνουν και το Σάββατο και την Κυριακή, για πέστε μας, γιατί έχετε κι άλλα
2: Σαββάτο.
0: Το Σάββατο.
2: Σαββάτο θα κάνουμε τις τηγανίτες, έχουμε την ορχήστρα του Σάββα Περσελή με τον Λεντάκη. Κυριακή θα κάνουμε την αναβίωση του Κλήρωνα και του Καλαφουνού.
0: Α, και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία έθιμα.
2: Ναι, θα κάνουμε αναπαράσταση του Εθήμου, πώς πηγαίνανε στην βρύση, στην πηγή την κάτω οι κοπέλες οι ελεύθερες, με τα σταμνάκια τους, μετά που, με τα κανατάκια δηλαδή, μετά το ρίχναν το αμύλιτο νερό μέσα στο πιθαράκι, τα χρυσαφικά τους, θα πούμε όλη την ιστορία. Και μετά τα παίρνε την επόμενη μέρα, αφού τα έβλεπε τα αστέρια και το φεγγάρι το βράδυ, τα παίρνανε την επόμενη μέρα από ένα πρωτογόνατο κορίτσι με ζωντανούς και τους δύο γονείς.
0: Ναι.
2: Και τα βάζανε κάτω από το μαξιλάρι τους το βράδυ για να δούνε ποιον θα παντρευτούν.
0: Για να ονειρευτούν ποιον θα πάρουν. Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία έθιμα και πολύ καλά κάνετε και τα διατηρείτε. Και θα ακολουθήσει η Γλέντη βεβαίως με την κυρία Κόζα.
2: Ναι, και τον Κλαδάκη. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο όσοι θέλουν να το βιώσουν αυτό, να φέρουν τα στεφάνια τους, να βάλουμε τις φωτιές μας στην πλατεία, να πηδήξουμε πάνω από τις φωτιές, όπως κάναμε και εμείς, παιδιά. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε τώρα για 21 χρόνια.
0: Και πολύ καλά κάνετε και μπράβο σας. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε 8 το βράδυ, κυρία Καταβενάκη.
2: Ναι. Ναι, και
0: το Σάββατο, είπαμε, 8 το βράδυ με τις υπέροχες κοσκινιάτικες τηγανίτες. Και με Γλέντη, με το Σάββατο Μπετσελή και τον Γιάννη το Λεντάκη. Και την Κυριακή το έθιμο του Κλείδωνα. Με τα κορίτσια, με τα κανάτια τους και με τον υποψήφιο γαμπρό που θα πάρουν. Λοιπόν.
2: Θα χορέψουμε κι εμείς, θα χορέψουμε Μικρά Ασία με το σύλλογό μας. Θα χορέψει και ο σύλλογος Βιλανόβα.
0: Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλούμε τους Ροδίτες να έρθουν να περάσουν υπέροχα. Γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σέβα Καταβενάκη. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ ότι κάνετε.
0: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία θα συμβούν Σαββατοκύριακο, Σάββατο με παραδοσιακές τηγανίτες στα Κοσκινό. Και εγώ θυμάμαι τη μάνα μου στην Κρήτη να μας κάνει τηγανίτες. Ναι, και εγώ κατά καιρούς εδώ παλιά έκανα. Ναι, με λίγο αλεύρι, νερό, έβαλα και έβαζα και λίγη τσικουδιά. Έχουμε αυτό το έθιμο. Καλά, πώς βγαίνουν τώρα δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ωραία έθιμα που διατηρούνται χάρη στο Σύλλογο Γυναικών Κοσκινού. Και μπράβο στα κορίτσια εκεί. Με γλέντι και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή με τον Κλείδωνα, με τα Κανάτια, με όλα αυτά τις ιεροτελεστίες και βεβαίως το βράδυ να ονειρευτούν τα νεαρά κορίτσια ποιον θα παντρευτούν. Ναι. Αν και εγώ όμως σήμερα είναι κομματάκι ξεπερασμένος, τον λάχει και λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας κοινωνικός θεσμός που διατηρείται, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εξάλλου τα πράγματα έχουν γίνει τόσο απλά στην εποχή μας, σε σημείο που να λες έλεος ρε παιδιά, με το παραμικρό, ένα ζευγάρι που παντρεύονται αντί να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα, να έρθουν πιο κοντά, χωρίζουν. Είναι το πιο εύκολο, αλλά δεν είναι πάντα λύση αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στο νέο Χιτά που υπήρχε, δεν υπάρχει πια, στο Χιτά των Αρχαιολόγων, στην Περβόλα. Και στην αντίδραση των 9 αρχαιολόγων, σημαντικών ανθρώπων της αρχαιολογίας, στην περιοχή μας και όχι μόνο, που με τοποθέτησή τους χθες δημόσια διαμαρτύρονται έντονα και καταθέτουν τις εστάσεις τους. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
7: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό

0: 36 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 19 έχουμε, δεν έχουμε, Τάνια 19 δεν έχουμε, ναι, μην μπερδέψω τις ημερομηνίες, να μπερδέψω και εσάς. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τις προηγούμενες μέρες ασχοληθήκαμε με την Περβόλα, αυτός ο σημαντικός χώρος που άνοιξε, που ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα είχαμε ακούσει την κυρία Μενδώνη ότι είδε κάποια πόρτα κλειστή, αμπαρωμένη, ψάχναν τα κλειδιά και δεν τα βρίσκανε. Τα βρήκανε τελικά, ανοίξανε και είδε ένα χώρο με πολλά αντικείμενα από την αρχαιότητα πεταμένα από εδώ και από εκεί και αξιοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και αποδόθηκε στο ροδιακό κοινό. Καλά, η απόδοση θα τη δούμε. Αν θα βάλουν εισιτήριο, κάθε πότε θα μπορούμε να το επισκεπτόμαστε και τα σχετικά. Μεγάλα λόγια, προχθές ο κύριος Χατζημάρκος χαρακτήρισε το χώρο αυτό ως χιτά αρχαιοτήτων από τους αρχαιολόγους της εφορίας, αρχαιοτήτων της περιοχής μας. Υπόθηκαν και άλλα πολλά, ότι 70 χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση. Λογικό είναι οι αρχαιολόγοι, γιατί υπάρχει σημαντικό επιστημονικό προσωπικό στο χώρο της αρχαιολογίας και είναι γνωστό και στην περιοχή μας. Αντέδρασαν και με μια ανακοίνωση θέλησαν να αποκαταστήσουν τα όσα λανθασμένα κατά την άποψή τους ακούστηκαν και παρατραβηγμένα, τα οποία βεβαίως θίγουν την εφορία αρχαιοτήτων της περιοχής μας, όλους τους προηγούμενους από πολύ παλιά που ασχολήθηκαν με τον ευαίσθητο χώρο των αρχαιοτήτων. Υπογράφουν νέα αρχαιολόγοι, θα σας διαβάσω και τα ονόματα, είναι σημαντικά ονόματα, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Αναστασία Δρελιώση, Φωτεινή Ζερβάκη, Ερυφίλη Κανίνια, Αγγελική Κατσιώτη, Σταματία Μαρκέτου, Μαρία Μιχαλάκη Κόλια, Ελένη Παπαβασιλείου, Βασιλική Πατσιαδά και Μελίνα Φιλίμωνος. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την κυρία Μελίνα Φιλίμωνος, τέος έφορος κλασικών αρχαιοτήτων στην περιοχή μας. Κυρία Φιλίμωνος, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς πάει η Νότια Ρόδος, να ξεκινήσουμε από τα ωραία.
1: Μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, τι έγινε, ευχαριστώ. Τι θελήσατε να πείτε, να αποκαταστήσετε, για πέστε μας, για να μην μεταφράζω εγώ το κείμενό σας.
1: Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω τους ακροατές σας για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, ήταν άστοχη ο χαρακτηρισμός του Περιφερειάρχη, γιατί θέλω να πω δύο λόγια για το χώρο αυτό, τον λεγόμενο της Περβόλας. Ουσιαστικά είναι ο κήπος της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ναι, της εφορίας αρχαιοτήτων, όπου για πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα όχι μόνο για 75, αλλά για έναν αιώνα, συγκεντρώνονταν εκεί, φυλάσσονταν με ασφάλεια, καταγράφονταν, συντηρούνταν όλα τα μεγάλα λίθινα μέλη, τα οποία προέρχονταν από περισυλλογές, από παραδόσεις, αλλά κυρίως από τις οστικές ανασκαφές της εφορίας αρχαιοτήτων, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οπότε ήταν και η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα της πόλης της Ρόδου. Μιλάμε για την ελληνιστική πόλη της Ρόδου, η οποία βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη πόλη και είναι η μοναδική ελληνιστική πόλη, η μοναδική θα έλεγα πόλη η οποία έχει ερευνηθεί κομμάτι-κομμάτι, ψηφίδα-ψηφίδα μέσα στα οικόπεδα των ιδιωτών, τον όσοι δηλαδή έπρεπε, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ρόδοι αυτό, γινόταν η σωστική ανασκαφή και κάθε ψηφίδα έμπαινε σε ένα τοπογραφικό και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλήρη χάρτη των αρχαίων οδών, του οδικού συστήματος που ήταν τα ιερά της πόλης, που ήταν τα δημόσια κτίρια, τα τείχη της, μια απίστευτα μεγάλη νεκρόπολη που έδωσε ένα ονόματα Ροδίων, ξένων από όλα τα μέρη του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, που έδειχνε την πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής πόλης. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η ιστορία της αρχαίας Ρόδου, της ελληνιστικής αυτής πόλης, η οποία βεβαίως ξέρουμε ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον για την περίοδο εκείνη. Δεν μεγάλη δύναμη στη Μεσόγειο, το ναυτικό της, η νίκη της Αμοθράκης.
0: Μια λαμπρή περίοδος για τη Ρόδο θεωρείται. Μπράβο, αυτή η περίοδος.
1: Η λαμπρότερη. Ναι. Η λαμπρότερη ιστορική περίοδος. Λοιπόν, όλα αυτά τα τεκμήρια, δηλαδή οι επιγραφές, μία επιγραφή, η ανάγνωση έστω και μισού ονόματος μπορεί να σου δώσει τη θέση ενός ιερού. Κατάλογοι ιερέων. Ονόματα εορτών, ονόματα ατόμων, ολόκληρα γενεολογικά δέντρα βγαίνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακριβώς στην Περβόλα ήταν το αποθετήριο όλων αυτών των πραγμάτων. Γιατί πρέπει να ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, ότι αυτά τα οποία εκτίθενται στα μουσεία μας,
0: ναι,
1: είναι το 1/100 το 1/100 που υπάρχουν στις αποθήκες των μουσείων. Δηλαδή αυτά που βγαίνουν στον κόσμο είναι το ελάχιστο ποσοστό από αυτά που είναι κρυμμένα και φυλαγμένα, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλά. Έχουμε και πάντα το πρόβλημα των υπηρεσιών της Ελλάδας, των αρχαιολογικών υπηρεσιών, ήταν το θέμα της αποθήκευσης αυτού του τεράστιου πλούτου. Ένας τέτοιος αποθηκευτικός ή χώρος, αλλά για μεγάλα αντικείμενα υπαίθριος, ήταν η Περβόλα, η οποία βεβαίως λόγω της έλλειψης χώρου, λόγω της συσσόρευσης σταδιακά πάρα πολλών μελών, φυσικά έδινε μία εντύπωση όχι ιδιαίτερα τακτοποιημένου χώρου. Θα έλεγα ότι απήχε από το να είναι ιδανικός. Βεβαίως, εάν τον αφήσεις και ακαθάριστο, δηλαδή δεν κόψεις τη βλάστηση, βεβαίως δίνει μια πολύ αλγινή εντύπωση. Προκαλεί.
0: Κάτι που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, γράφεται στην
1: ανακοίνωση. Κάτι που συνέβαινε τα τελευταία, ναι, χρόνια. Δηλαδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες. Κοιτάξτε, γενικά λένε γιατί καθυστερήσατε τόσο να την κάνετε. Γιατί πάντοτε η Υπερβόλα ήταν κάτι που μας απασχολούσε. Ήταν ένας αρχαιολογικός χώρος που ήταν εύκολος. Ενώ δηλαδή τα αρχαία που σώζονταν, το τετράπυλο, η υποπική οδός, ήταν εύκολα αναδείξιμο, όπως και η κήπη από πάνω, γιατί υπήρχε η ιταλική διαμόρφωση. Αλλά η εφορία αρχαιοτήτων και οι δύο, που τώρα είναι μία, έδωσαν προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις που λαμβάναμε σε αρχαία τα οποία κινδύνευαν. Δηλαδή, το μεγάλο έργο που έγινε στη Μεσαιωνική πόλη, με τα τείχη, την Τάφρο κλπ. Η Λίνδος, που ήταν ένας επισκέψιμος χώρος και οι κείονες της ΣΤΟΑΣ είχαν πάρει κλίση. Η Κάμηρος, η Φιλέριμος, δηλαδή επισκέψιμοι χώροι από το κοινό που προκαλούσαν, που έπρεπε να γίνουν πολύ ουσιαστικά πράγματα, γιατί δεν είχαν γίνει επί πάρα πολλά χρόνια. Το τείχος της Νησίρου που ήταν έτοιμο να πέσει. Τα μουσεία σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, που πολλά κτίρια από τα οποία είχαν δοηθεί από ιδιώτες ή από το Δήμο, και οι κάτοικοι περίμεναν τη δημιουργία μουσείων. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, από το 80 ξεκινώντας με τον κύριο Κόλλιο και τον κύριο Παπαχριστοδούλου, έγιναν τα πρώτα μουσεία. Στο Καστελόριζο ξεκίνησε, στη Λέρο, δηλαδή σε όλα τα νησιά. Το τελευταίο νησί που δεν είχε ήταν η Χάλκη.
0: Που γενιάστηκε προχθές. Ναι, προχθές, ναι.
1: Ήταν το τελευταίο νησί. Όλα τα άλλα νησιά, από την Κάσο, την Κάρπαθο, Αστυπάλαια, Λειψή, Πάτμος, όλα. Νήσιρος, Σύμη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία έγιναν στο προηγούμενες δεκαετίες από την υπηρεσία, αρχίζοντας από το 80 που ξεκίνησαν και τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Το έργο της Περβόλας, επειδή ήθελε ιδιαίτερο χρόνο για να γίνει, γιατί έπρεπε όλα αυτά τα αρχαία καταρχάς να μετακινηθούν με μέσα που δεν είχαμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε, ανυψωτικά μηχανήματα, δηλαδή εμείς είχαμε η υπηρεσία, γιατί εγώ έχω φύγει εδώ και 14-15 χρόνια από την υπηρεσία, είχαμε τους εργάτες. Πολλά ήταν πολύ δύσκολα να μετακινηθούν. Αυτό που φροντίζαμε πάντα, ωστόσο, ήταν η καταγραφή των αρχαίων που φυλάσσονταν.
0: Που είναι πολύ σημαντική διαδικασία, αυτό πρέπει να πω εγώ, κυρία Φιλίμωνος.
1: Ακριβώς. Ήταν η ταυτότητα και η συγκέντρωση των μελών κατά ανασκαφή. Έτσι ώστε εκεί βάζαμε μια ξύλινη πινακίδα με το όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και ξέραμε ότι αυτό είναι ο λιθοσωρός του οικοπαίδου Βενιανάκη.
0: Να.
1: Καταλάβατε. Οπότε ήταν πολύ εύκολη μετά η ανασύνθεση της ανασκαφικής ενότητας. Αυτά όλα θα μπορούσαν με μια τακτοποίηση, με απομάκρυνση αυτών που δεν είχαν λόγο ύπαρξης, κάποια κομμάτια που δεν είχαν... δεν μπορούσαν να ταυτιστούν, να αποτελέσουν πολύ τακτοποιημένους λιθοσωρούς και κάποια πιο προβεβλημένα. Δηλαδή κάθε αρχαιολογικός χώρος έχει κάποιους λιθοσωρούς, ακόμα και η Ακρόπολη της Αθήνας, η Λίνδος, παντού υπάρχουν τα αρχαία που έχουν βρεθεί στο χώρο. Θα μπορούσε κάλλιστα στον εκτεταμένο αυτό χώρο της Περβόλας αυτά να παραμείνουν τακτοποιημένα σε πίσω επίπεδο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και να προβληθούν ορισμένα τα οποία ήταν άξια προβολής και θέασης από τους επισκέπτες του χώρου. Δεν ήταν ανάγκη να φύγουν, να γίνει αυτή η
0: λοιπόν, πριν η πάμε στην απομάκρυση αρχαίων από το χώρο της Περβόλας, εγώ θέλω να κλείσω με την πρώτη ενότητα. Θεωρήσατε οι 9 αρχαιολόγοι ως προσβολή αυτά που ακούστηκαν τα απαξιωτικά και από τον Πρωθυπουργό και από την κυρία Μενδώνη και από τον κύριο Χατζημάρκο, αυτός ήταν το αποκορύφωμα βεβαίως με το χιτά αρχαιοτήτων, ότι υπόθηκε ότι 75 χρόνια αυτός ο χώρος ήταν μια αποθήκη των αρχαιολόγων. Και μιλάμε για αρχαιολόγους που έχουν περάσει, που είναι σημαντικά ονόματα. Δηλαδή και εγώ που δεν τους έφτασα, Κοντή, Κωνσταντινόπουλος, Κόλλιας, Ζερβουδάκη, ο Παπαχριστοδούλου, που δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρείτε και υποτιμητικό, προσβλητικό. Σωστά?
1: Ασφαλώς, γιατί αυτή η χρήση ήταν διαχρονική και ακριβώς αυτό που υπόθηκε είναι ότι έχουμε διαχρονική ευθύνη. Φυσικά έχουμε διαχρονική ευθύνη, όλοι όσοι περάσαμε, αλλά όχι διαχρονική ευθύνη το ότι αυτό έγινε χιτά ή σκουπιδότοπος αρχαίων. Καταρχάς, αυτός ο χώρος δεν ήταν κλειστός και ξεχασμένος. Ήταν ζωντανός.
0: Ακριβώς. Γράφεται στην ανακοίνωση ότι ερχόταν καθηγητές, αρχαιολόγοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, από παντού και μελετούσανε και περιδιαβαίνανε και με τους φοιτητές τους κλπ. Δηλαδή ήταν ένας ζωντανός χώρος για τους αρχαιολόγους, να το πω έτσι απλά.
1: Έχουν, κοιτάξτε, οι επιγραφές της Ρόδου, γιατί από εξάλλου από αυτή την Περβόλα, το αποθετήριο των αρχαίων, επελέγησαν όλα τα αντικείμενα που μπήκαν στο Επιγραφικό Μουσείο της Ρόδου, το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Γιατί η Ρόδος είναι ο δεύτερος τόπος μετά την Αθήνα που έχει τόσες πολλές επιγραφές. Οπότε ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός επιγραφικού μουσείου. Δηλαδή, ουσιαστικά από εκεί ήταν ο χώρος που έρχονται και μελετούσαμε, συγκρίναμε. Οι παλιότεροι μας λέγανε, θυμάσαι αυτή την επιγραφή που είναι κάτω από εκείνο το δέντρο, τι βλέπαμε. Δεν μπορούσε όλο αυτό να γίνει σε ένα χώρο που ήταν μη προσβάσιμος, ξεχασμένος και πάντοτε υπήρχε μία μέρημνα τακτοποίησης. Κάναμε ράφια για τα πιο ευαίσθητα πράγματα, για τις οστεοθήκες, δηλαδή στο μέτρο του δυνατού, που βεβαίως λόγω της ήταν πάρα πολλά τα αρχαία πια μετά από τόσα χρόνια.
0: Και πολλή δουλειά. Οπότε που είχαν οι αρχαιολόγοι. Πάμε τώρα στο άδειασμα της Περβόλας από διάφορα αντικείμενα. Τι έγινε? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι, επελέγει να μείνει καθαρός ο χώρος. Καθαρός ο χώρος, να μείνει ένας χώρος να αναδειχθεί, ας πούμε, το πάρκο με φύτευση νέων φυτών, με έκθεση ορισμένων πολύ λίγων αρχαίων, γύρω στα 700 μέσα στα 10.000 αντικείμενα, και τα υπόλοιπα να απομακρυνθούν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έγινε σε πολύ βραχή χρόνο και δεν αυτά τα οποία ήταν ακατάγραφα ή είχε σβηστεί ο αριθμός τους, γιατί πολλές φορές λόγω των συνθήκων σβηνόταν και ο αριθμός. Για να ανακτηθεί η ταυτότητα κάθε αντικειμένου από αυτά τα χιλιάδες αντικείμενα που φύγανε, έπρεπε να γίνει πάρα πολύ σχολαστική έρευνα. Δηλαδή, να ψάξουμε στα ανασκαφικά ημερολόγια, να ψάξουν ναι, οι ναι. αρχαιολόγοι που ασχολείται με στα ανασκαφικά ημερολόγια, στο φωτογραφικό αρχείο, στις δημοσιεύσεις, ώστε να βρουν την ταυτότητα κάθε αντικειμένου. Η δουλειά που έγινε ήταν σχολαστική, δηλαδή βεβαίως, επειδή δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος ο απαραίτητος
0: για την πίεζε το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι.
1: Πίεζαν οι χρόνοι να αποδοθεί ο χώρος αυτός. Έγινε μια πολύ καλή τεκμηρίωση κάθε με τετράγωνα, με φωτογραφίες, με σύνολα, ώστε αυτή η δουλειά να γίνει στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, για να μην χαθεί, χαθούν πολύ σημαντικές πληροφορίες, γιατί η αρχαιολογία τροφοδοτεί την ιστορία με τα υλικά τεκμήρια που αποκαλύπτει. Δηλαδή, ονόματα, τόποι, είναι η τοπογραφία και η ιστορική διαδρομή της Ρόδου. Αυτά δεν πρέπει να χαθούν. Πιστεύουμε ότι το έργο θα έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί.
0: Είναι τεράστιο το έργο αυτό που μας λέτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ασφαλώς. Ναι.
0: Και τα αντικείμενα αυτά μεταφέρθηκαν πού, κυρία Μελίνα Φιλίμονος?
1: Μεταφέρθηκαν στην Αρχαία Ακρόπολη.
0: Στην Παράγκα την Πράσινη, την γνωστή, ναι.
1: Όχι, δεν είναι στην Παράγκα. Το κτίριο εκεί θα μεταφερθεί ή μεταφέρθηκε, δεν ξέρω, το εργοτάξιο της
0: κυρίας. Α, ναι.
1: Το οποίο ήταν και αυτό στην Περβόλα. Οπότε αυτό δημιουργούσε επιπλέον επιβάρυνση, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν μια σειρά λειτουργίες που δεν ήταν και ιδιαίτερα συμβατές. Που από ανάγκη ήταν πολλά χρόνια που φιλοξενόμαστε στην Περβόλα. Αλλά με κανέναν τρόπο για τους αρχαιολόγους, για τους μελετητές, ξέρετε πόσα βιβλία έχουν γραφτεί. Δεν είναι δυνατόν εμείς να έρχονται καθηγητές πανεπιστημίου, ξένοι μελετητές, συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, να τους ξαναγούμε στην Περβόλα σε αυτό τον. Γιατί ο χώρος αρχαιολογικός με τους αρχαίους δρόμους, τη Διασταύρωση, την Πομπική Οδό, ουδέποτε καλύφθηκε από αρχαία. Ήταν πάντοτε, και τα νεόρια βεβαίως του πολεμικού λιμάνου, ήταν πάντοτε ορατός. Σε απόσταση βάζαμε τα αρχαία, γι' αυτό και ήταν ο χώρος πολύ μικρότερος. Δεν είναι δυνατόν να ξεναγούμε, να δείχνουμε σε αυτούς τους συναδέλφους το χώρο και να έχει εικόνα σκουπιδότοπου. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, απολύτως.
1: Υπήρχε πάντα ημέρημνα αυτός ο χώρος να είναι ευπρεπής και στο μέτρο του δυνατού τακτοποιημένος, διότι δεν μπορούσε να είναι πολύ τακτοποιημένος.
0: Να. Τα αντικείμενα αυτά που απομακρύθηκαν μεταφέρθηκαν στην Ακρόπολη σε κάποιο σημείο απέναντι από από το πράσινο κτίριο, τέλος πάντων, κάπου εκεί δεν μεταφέρθηκαν, που έχει γίνει κλειστός?
1: Όχι, είναι πριν από την είσοδο του αρχαίου σταδίου.
0: Πριν εκεί. Από την είσοδο του αρχαίου σταδίου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Και αυτά τώρα εκεί πρέπει να γίνει μια τεράστια δουλειά από ό,τι μας είπατε.
1: Βεβαίως, γιατί πρέπει να γίνουν ένα. Αυτά να τακτοποιηθούν στην οριστική τους θέση, να ταυτοποιηθούν αυτά που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Δηλαδή έχει μια επιπλέον πολύ μεγάλη δουλειά. Κοιτάξτε, εμείς κάθε έργο που γίνεται, το αρχαιολογικό έργο και κάθε χώρος που αποδίδεται είναι, καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά. Από πίσω κρύβεται μια πάρα πολύ δουλειά, αφανής μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι αρχαιολόγοι, η δουλειά δηλαδή των αρχαιολόγων μπορεί να είναι σήμερα κατά βάση γραφειοκρατική, δηλαδή αφαίρετα, νομιμοποίηση αφαιρέτων, παραλίες, οικοδομικές άδειες, είναι όλη αυτή η γραφειοκρατία και ο κόσμος που τρέχει στα γραφεία της υπηρεσίας για να τα πάρει. Αλλά είναι η αρχαιολογική υπηρεσία διαχρονικά και τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, δηλαδή εκτός από τα μουσεία, τις αποθήκες, τη σωστή φύλαξη των αρχαίων, έχει τη μελέτη των αρχαίων, γιατί κάθε ανασκαφή, κάθε αποκάλυψη πρέπει να δημοσιευθεί, να τεκμηριωθεί, να μελετηθεί και στη συνέχεια να παραδοθεί στην επιστημονική κοινότητα για να βγουν πλέον ιστορικά συμπεράσματα. Έτσι γράφεται η ιστορία.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν είναι δηλαδή εφορία. Δεν είναι δικαστήριο, δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία που τελειώνει. Η δουλειά της αρχίζει μετά. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά που, τουλάχιστον εμείς που πλέον έχουμε βγει στη σύνταξη, έχουμε την ευχαρίστηση απαλλαγμένη από τα διοικητικά καθήκοντα, να την κάνουμε. Δηλαδή να συνεχίζουμε τη μελέτη, την αρχαιολογική, που δεν είχαμε το χρόνο να την κάνουμε.
0: Να κάνατε τότε.
1: Όσο στη διάρκεια της. Δηλαδή αυτό, οπότε είναι πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική η δουλειά ενός αρχαιολόγου.
0: Γιατί πολλές φορές και εμείς είμαστε ισοπεδωτικοί, ενώ όλοι εσείς οι αρχαιολόγοι έχετε πολλαπλό έργο και αρκετά σημαντικό, έτσι. Γιατί μέσα και από το έργο σας, όπως σωστά μας είπατε, γράφετε ιστορία.
1: Και να έχουμε υπόψη μας ότι η εφορία της Δωδεκανήσου, η οποία εξ αρχής όταν έγινε το 48, μετά την ενσωμάτωση που ήρθε και ο Κοντής, μάλιστα το 47 είχε έρθει ο Κοντής. Από το 47 και μετά η Δωδεκάνησος ήταν μια πολύ μεγάλη και σημαντική εφορία. Η στιγμή δηλαδή που είχε τόσους οργανωμένους αρχαιολογικούς ή λίμνους αρχαιολογικούς χώρους που ήταν αναστηλωμένοι από τους Ιταλούς, είχε γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα σε τέτοιο βαθμό. Οπότε το 1960, όταν έγινε ο πρώτος οργανισμός της αρχαιολογικής υπηρεσίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπήρχε τότε Υπουργείο Πολιτισμού, η Δωδεκάνησος ήταν μια εφορία αρχαιοτήτων μόνη της. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα υπήρχαν 20 εφορίες, 25, καταλάβατε. Υπήρχαν περιφέρειες, δηλαδή 4 νόμοι, μία εφορία. Σήμερα έχουμε επανέλθει στην κατάσταση που ήταν το 1960. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν σε κάθε νομό μία εφορία, η Δωδεκάνησος είναι πάλι μία εφορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφορία Δωδεκανήσου. Έχει μία πολύ μεγάλη διασπορά, δυσκολίες στην πρόσβαση, πολύ σημαντικά μνημεία και πολύ λίγους ανθρώπους πλέον.
0: Λοιπόν, κυρία Μελίνα Φιλιμόνο, κλείνοντας, έτσι βάλτε ένα τίτλο. Πάντως με αυτά και με τούτα, εμείς όλοι που δεν ξέραμε την περβόλα, τι μάθαμε, πρέπει να σας πω. Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρενάκη.
0: Λοιπόν.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε, γιατί είστε ένας επιστήμονας που γνωρίζει την αρχαιότητα, γνωρίζει την περβόλα, την ιστορία της, όλα αυτά, και θέλουμε ανθρώπους γνώστες των πραγμάτων να τους ακούμε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν μελετήσει, χωρίς να έχουν ζήσει αυτή την ιστορία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μελίνο. Μελίνα Φιλίμονο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βενιανάκη. Καλή σας μέρα.
0: Μελίνα Φιλίμονο, απαταιώς έφορος κλασικών αρχαιοτήτων, για την αντίδραση 9 αρχαιολόγων κατά των δηλώσεων Μητσοτάκη, Μενδώνη, Χατζημάρκου για την περβόλα που ήταν χιτά αρχαιοτήτων. Η Μελίνα Φιλίμονο, μία αρχαιολόγο συγκροτημένη, η οποία έχει μεγάλο εύρος γνώσεων και ήθος. Το διαπιστώσατε όσοι δεν την έχετε ακούσει, αλλά έχει μαθαίνει από αυτούς τους ανθρώπους, και εγώ επιδιώκω όταν υπάρχουν τέτοια θέματα να μιλάω μαζί τους για να μαθαίνω, γιατί δεν είμαι αρχαιολόγος, ούτε πρόκειται να γίνω τώρα, εντάξει. Θα είχε ένα ενδιαφέρον αυτό το επάγγελμα, αλλά άλλο επάγγελμα επιλέξαμε. Λοιπόν, ακούσαμε τις ενστάσεις των αρχαιολόγων και είναι σοβαρές. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, πάμε διαφημίσεις, Sport FM Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας για τη δεύτερη αγωνιστική. Έκανε το 2-2 στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με 6 βαθμούς πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο παιχνίδι, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε Μουντιάλ, διαλύοντας το Κατάρ με 6-0 σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από το σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Στο άλλο μάτς, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρτ για προβάδισμα των Ερυθρολεύκων για το Μάρμολο. Κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονο στόπερ έχει διαλέξει τη Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόγκ με ένα ποσό κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα goal post βρίσκεται 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Καρλού Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ ανακοίνωσε πράσινη ΠΑΕ. Στην περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατί Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται σε αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στην Στίχημαν Super League ψηφίστηκε ο Ρουμπελίν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Ζέλκο Μπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που ο Ζουζάν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμη αποστολή κοντρά στην Μπαρτσελόνα και θα συνεχίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για τον Δομινικανό Γκάρτ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Βόκαπ στο περιθώριο του τουρνά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρη που αποχωρεί από την Πολωνική Πογκόν. Στην περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος τελεχός στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβουος το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε η Ερμάνι Μιλάνο, η οποία ανοίξει 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς Ισπανίας στην Μπαρτσελόνα 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ, πήρε Μακάμπι Τελαβίβ που επικράτησε 102-98 της Χάπολη Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: 14 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε παντού στο topfm1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Αφήνουμε την αρχαιολογική υπηρεσία, τους αρχαιολόγους που διαμαρτύρονται για τα όσα ακούστηκαν για την περίφημη Περβόλα και τα απαξιωτικά που υπόθηκαν τόσο από τον Πρωθυπουργό, την κυρία Μενδώνη, 75 χρόνια αυτός ο χώρος παραμελημένος, αποθετήριο, αποθήκη ουσιαστικά των αρχαιοτήτων και το κορυφαίο βεβαίως σκητά αρχαιοτήτων από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Και πάμε στην ΚΟ, στην πανέμορφη ΚΟΣ, που και αυτή δεν υπολείπεται σε προβλήματα και σε πολλά και διάφορα και αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν για τη μεταφορά των σκουπιδιών από την Κάλυμνο στην ΚΟ, στο χιτά της ΚΟ που έχει φτιαχτεί, που έχει γίνει σύγχρονο, λέει, από το ΦΟΣΔΑ. Υπήρξε αντίδραση από τον Δήμαρχο, στον οποίο κατελόγησε ο Περιφερειάρχης ότι είχε υπογράψει τα ψηλά γράμματα για την, ότι συμφωνούσε για τη μεταφορά των σκουπιδιών, μια μεγάλη πονεμένη ιστορία τέλος πάντων. Τώρα ξεκίνησε η μεταφορά των σκουπιδιών από την Κάλυμνο στην ΚΟ μέσω μαστιχαρίου. Το μαστιχάρι δράσης, μια κίνηση πολιτών με ανάρτησή του στο Facebook, διαμαρτύρεται για την επιλογή του μαστιχαρίου ως σημείου διέλευσης των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ. Δηλαδή μεταφέρονται τα σκουπίδια από την Κάλυμνο στο λιμάνι του μαστιχαρίου και από εκεί στον Χιτά. Διαμαρτύρονται λοιπόν τα μέλη του μαστιχάρι δράσης για μια ακόμα υποβάθμιση της περιοχής. Πάμε να καλημερίσουμε την επικεφαλής του μαστιχάρι δράσης, την κυρία Νεκταρία Σκαλέρη, που την έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Σκαλέρη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα και από την ΚΟ, κυρία Βενιανάκη. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Για πέστε μας, είχαμε παρακολουθήσει το θέμα με την αντιπαράθεση πριν από 1,5 χρόνο και τα όσα έγιναν απαράδεκτα κατά την άποψή μας πολλά από αυτά. Τώρα όμως εσείς διαμαρτύρεστε γιατί τα σκουπίδια μεταφέρονται από το μαστιχάρι στο Χιτά. Για πέστε μας.
1: Ναι, αυτή είναι η διαμαρτυρία μας αυτή τη στιγμή. Το μαστιχάρι και η αντιμάχια είναι χωριά της ΚΟ, τα οποία φιλοξενούν πάρα πολλές οχλούσες δραστηριότητες προς όφελος όλου του νησιού και των γύρω νησιών. Μπορώ ενδεικτικά να αναφέρω και το αεροδρόμιο, Διεθνές Αεροδρόμιο Ιπποκράτης και τις εγκαταστάσεις ΕΚΟΤΑ και την ΔΕΗ και το λιμάνι Μαστιχαρίου. Και τώρα έρχεται να προσθεθεί μια ακόμα οχλούσα δραστηριότητα και σε αυτήν φυσικά τη θέμεθα.
0: Τώρα τι γίνεται με τη μεταφορά? Υπάρχει ειδικό καράβι που μεταφέρει τα σκουπίδια? Πώς γίνεται? Δώστε μας μια έτσι καλύτερη εικόνα.
1: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ειδικό καράβι. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι. Δεν έχω αυτή την γνώση.
0: Και εγώ δεν ξέρω, ναι.
1: Η μεταφορά των σκουπιδιών ξεκίνησε και λίγο συγκαλυμμένα, ας πούμε, από το λιμάνι της ΚΟ πριν 12 μέρες περίπου. Έγινε αντιληπτό πριν 2-3 μέρες. Και ότι ήρθαν από το λιμάνι Μαστιχαρίου με το Ολύμπιο Ζεύς της εταιρείας ΑΝΕΜ. Και εκεί φυσικά αντιδράσαμε έντονα.
0: Μεταφέρονται με ειδικό αυτοκίνητο, αφήνουν υπολείμματα. Τι γίνεται?
1: Είναι ένα ειδικό αυτοκίνητο, φαίνεται και πάρα πολύ καινούριο. Οι φωτογραφίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι ότι δεν είναι και η καλύτερη φύλαξή τους, διότι τα σκουπίδια είναι όρατα με γυμνό μάτι και επίσης διαρροές από την καρότσα του, αυτής του, του ειδικού φορτηγού οχήματος, Νταλίκα, δεν ξέρω πώς θα το πω, κοντέινερ.
0: Αφήνουν υπολείμματα στο δόστρωμα, δηλαδή, από την κατάλληλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και εσείς διαμαρτύρεστε και ζητάτε όχι άλλη υποβάθμιση στο περιβάλλον της περιοχής, που είναι μια πανέμορφη περιοχή βεβαίως, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και είναι και η συγκυρία αυτή που το λιμάνι μας δυστυχώς και εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το χωριό μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 20 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική, όχι ουσιαστική, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση προς αποκατάσταση το λειτουργικό του παθόν. Υπάρχει δηλαδή μια καθυστέρηση η οποία είναι αδικαιολόγητη για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πληροφόρηση δεν έρχεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο επισήμως για το τι να ξέρουμε, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα, ποιες είναι οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί. Οπότε ναι, όλα αυτά μαζί έφεραν και τη δική μας αντίδραση σε μια ακόμα υποβάθμιση του χωριού μας.
0: Κυρία Σκαλέρη, στην ανακοίνωση ζητάτε να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό τόσο η έπαρχος, η κυρία Σβήνου, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κρητικός, ο κύριος Ναυροζίδης. Έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα?
1: Δεν υπάρχει τοποθέτηση για το συγκεκριμένο ερώτημα, δηλαδή πώς νιώθουν ή ποια είναι η άποψή τους για τη μεταφορά μέσω του λιμένα μας στη Χαρίου. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι θετική στη μεταφορά των σκουπιδιών της Καλύμνου στο νυχητά της ΣΚΟ.
0: Ναι. Ο πρόεδρος, η κοινότητα μας τη αντιμάχιας.
1: Η κοινότητα αντιμάχιας είχε μια γρήγορη αντίδραση χθες στο δελτίο τύπου που εξεδώσαμε και μας έχει καλέσει σήμερα σε συσκέψη στο γραφείο της κοινότητας.
0: Ναι. Οπότε ίσως εκεί υπάρξουν νεότερα.
1: Ελπίζουμε.
0: Θα μπορούσε να γίνει μεταφορά από το λιμάνι του ΣΚΟ, έτσι, το κεντρικό λιμάνι.
1: Ναι, δεν βλέπω γιατί αυτό είναι απαγορευτικό. Ναι, βεβαίως και θα μπορούσε να γίνει.
0: Και να μην επιβαρυνθεί η περιοχή του Μαστιχαρίου με μια ακόμα οχλούσα δραστηριότητα.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, κυρία Βενιανάκη, τα σκουπίδια της Καλύμνου ήρθαν για να μείνουν.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε, ας πούμε, για μια εξυπηρέτηση που θα γινόταν για έναν μήνα ή δύο. Τα σκουπίδια της Καλύμνου ήρθαν για να μείνουν. Αυτή τη στιγμή έρχονται σύμμικτα στον Χιτά. Μετά το 2028 που προβλέπεται να λειτουργήσει η μονάδα ανακύκλωσης στην Κάλυμνο, θα έρχονται τα υπολείμματα στον Χίτη, εφόσον ο Χιτά μας έχει πια αναβαθμιστεί σε Χίτη. Λοιπόν, άλλοι μιλάμε για κάποιες ποσότητες. Είναι δίκαιη η αντίδραση όλων των ΚΟΝ. Η Κάλυμνος δεν είναι ένα μικρό νησί, είναι ένα νησί της τάξης των 18.000 περίπου κατοίκων. Από ό,τι φαίνεται τα απόβλητά της αγγίζουν τους 10.000 με 12.000 τόνους ετησίως. Λοιπόν, 6.000 τόνοι που έχουν συμφωνηθεί ή τέλος πάντων αυτούς μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή ο Χιτάκο είναι υποβάθμιση του περιβάλλοντος του. Είναι ξεκάθαρο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, κυρία Σκαλέρη, εμείς θα παρακολουθούμε την αγώνα σας, Μαστιχάρι δράσεις, τουλάχιστον να μην μεταφέρονται μέσω του λιμανιού του Μαστιχαρίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα, γιατί μας δώσατε μια πολύ καλή εικόνα τι γίνεται για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα μεταξύ Καλύμνου και ΚΟ. Και Φόσδα βεβαίως, ένας Φόσδα που θα πρέπει να επιταχύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών στα διάφορα νησιά, μεταξύ αυτών Κάλυμνο. Και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νεκταρία Σκαλέρη. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά είναι τα τελευταία επεισόδια γύρω από τη μεταφορά σκουπιδιών, κυρίες και κύριοι, από την Κάλυμνο στην ΚΟ. Ένα θέμα που είχε προκαλέσει σωρή αντιδράσεων το προηγούμενο διάστημα. Μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Φόσδα, Περιφέρειας και Δημάρχου ΚΟ του κυρίου Νικηταρά. και τι δεν είχαμε διαβάσει και τι δεν είχαμε διαβάσει και τι δεν είχαμε ακούσει από τους επιτελείς του ΦΟΣΔΑ και της περιφέρειας, ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί ένα δείγμα ότι όποιος αντιδρά ισοπεδώνεται. Δεν ξέρω αν το έπιασαν το μήνυμα, το έχουν πιάσει οι δήμαρχοι της Δωδεκανής και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα αντιδρά μια κίνηση πολιτών, μαστιχάρι δράσεις. Δεν ξέρω, εδώ θα έχουμε και μια επίθεση από το ΦΟΣΔΑ, από την περιφέρεια, τι δεν την είδαν από χθες, κυκλοφορεί. Τους αρχαιολόγους θα τους αφήσουν έτσι, λέμε τώρα εμείς, ερωτήματα θέτουμε έτσι, δεν έχουμε και τις απαντήσεις. Από το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, βάσει αυτών θέτουμε τα ερωτήματα. Δεν θα επιτεθούν στους αρχαιολόγους, τι είναι αυτά και ποιοι είναι αυτοί, ναι. Ενώ εμείς έχουμε το λάθητο του Πάπα. Τώρα οι δράσεις, μαστιχάρι δράσεις. Μπορεί να ξαναξεσηκωθεί ο Νικηταράς. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. 25 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Τι άλλα έχουμε? Σας είπα για, για την πολύ καλή εκπομπή της Σοφίας Παπαϊωάννου στην ΕΡΤ χθες, 365 μέρες, ναι. Αναφορά, ήταν αφιερωμένη η εκπομπή στα σανατόρια, τότε που του δεκαετία του 50, του 60. Και εγώ θυμάμαι τότε στην Κρήτη είχε αρρωστήσει μια αδερφή του πατέρα μου. Δύσκολες εποχές μετά τον πόλεμο, η ασθένεια θέριζε και ήταν βεβαίως το κτικιό της εποχής. Αρρώστησε λοιπόν μια θιά μου, η μικρότερη, την έβαλαν σε κάποιο σανατόριο, νομίζω κάπου στην Αθήνα. Αλλά αυτό στιγμάτισε την οικογένεια τότε. Θυμάμαι βεβαίως τον τρόμο της μάνας μας, της Κυραμάρος. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο σπίτι της γιαγιάς μου, που ήταν εκεί η θεία μου, όπου ήταν ρητές οι εντολές της: δεν θα φάτε τίποτα, δεν θα την πλησιάσετε. Ναι, τώρα που τα σκέφτομαι, αλλά τότε οι εποχές ήταν άγριες, έτσι. Δηλαδή δικαιολογημένα η μάνα μας είχε την αγωνία, μην τυχόν και συμβεί τίποτα με εμάς που είμαστε μικρά παιδάκια. Τα θυμάμαι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες που είχαν άτομο με φυματίο σε εκείνες τις εποχές, τις σκληρές, μια Ελλάδα κατεστραμμένη από τον πόλεμο που προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί και άνθρωποι ερείπια που προσπαθούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Κάτι ανάλογα έγινε και εδώ, υπήρχε το σανατόριο στην Ελεούσα, φιλοξένησε αρκετό κόσμο, κάποιοι άφησαν εκεί τα κοκαλάκια τους, ελάχιστοι τα κατάφεραν. Στιγμές δυνατές της σύγχρονης ιστορίας που καλά κάνουν και καταγράφονται. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, σας είπα και ένα κομμάτι από την ιστορία της οικογένειας του πατέρα μου. Έχει κι άλλο βέβαια κομμάτι, γιατί αυτή τη θεία μου τότε, η οικογένεια του πατέρα μου κατάγεται, όπως ξέρετε, από τους πρόποδες του Ψιλορίτη, μια εντελώς άγωνη περιοχή. Έπαιρναν σιμισακά, ελιές και αμπέλια στον νομό του Ηρακλείου. Και ετοιμαζόταν λοιπόν τότε η οικογένεια να πουλήσει αυτά που είχε βγάλει, προκειμένου να μαζέψει πρίκα για να παντρέψει την Ξανθίπη. Αυτό ήταν το όνομά της. Έλα όμως που δεν τα έφερε καλά η ζωή, ή μάλλον οι άνθρωποι της οικογένειας, ο αρχηγός τότε της οικογένειας, πήρε τα λεφτά, έφυγε. Η θιά μου η Ξανθίπη έμεινε αμανάτη, αρρώστησε, η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Τώρα τι να σας λέω, αρκετά είπα. Ο πατέρας μου για όλα αυτά δεν μίλαγε ποτέ. Ποτέ. Ήταν πληγές ανοιχτές που φοβάμαι δεν θεραπεύτηκαν ποτέ, όσο και αν πέρασαν τα χρόνια. Τα μάθαινα από τη μάνα μου, από θιάδες μου, από γνωστούς, από γείτονες, ό,τι μπόρεσα να μάθω για όλα αυτά για όλες αυτές τις θλιβερές σελίδες της οικογένειας Βενιανάκη, της οικογένειας του πατέρα μου. Είναι όμως περιστατικά που με τον Α ή Β τρόπο συνοδεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας. δεν μπορείς να πεις ότι δεν σε έχουν αγγίξει ή δεν σε έχουν σημαδέψει. Πάμε διαφημίσεις.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 0 79 914.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 2210-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Top FM 102,4.

0: 2-4-10-68-5-85 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Χθες τέτοια ώρα περίπου τα λέγαμε με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νίκο τον Ασβέστη, για τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου. Όλα τα είχαμε, ήρθαν εκεί οι λαγοκέφαλοι και έχουν αποτελειώσει τις θάλασσές μας. Η πρωτοβουλία αυτή για τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό είναι ενός συμπολίτη μας, του κυρίου Μιχάλη Καρποδίνη, ο οποίος ξεκίνησε με μία φίσα και να αρτήσει στη σελίδα του στο Facebook και έτσι απλώθηκε η ιδέα. Πάμε λοιπόν να τον καλημερίσουμε, να δούμε πόσο έχει προχωρήσει αυτή η ιδέα. Θα γίνει ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός λαγοκέφαλου. Κύριε Μιχάλη Καρποδίνη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Πέστε μας για αυτό τον πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου. Πώς ξεκίνησε η ιδέα και πού βρισκόμαστε?
1: Η ιδέα ξεκίνησε από το έντονο πρόβλημα που υπάρχει με τους λαγοκέφαλους. Προχωράει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε κοντά σε 600.000 επισκέψεις στη σελίδα. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι σε αυτή τη μορφή ο διαγωνισμός και είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Όποιος συλλαμβάνει ψάρι το ανεβάζει στη σελίδα, κάθε εβδομάδα γίνεται κληρώσεις από προσφορές από τους χορηγούς μας. Αυτά.
0: Έχουν βρεθεί χορηγοί, κύριε Καρποδίνη?
1: Έχουν βρεθεί αρκετοί. Περισσότερο βλέπω το ενδιαφέρον του κόσμου και όχι κάποιων καταστημάτων ή φορέων ή οτιδήποτε. Απλώς κόσμος που πηγαίνει σε μαγαζιά με αλλιευτικά, αγοράζει οτιδήποτε και συγκεντρώνονται έτσι διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Ο διαγωνισμός πότε ξεκινά?
1: Ο διαγωνισμός ξεκινάει από αύριο. Θα μπορούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι να ποστάρουν μια φωτογραφία με την τοποθεσία που έπιασαν το λαγοκέφαλο και κάθε εβδομάδα γίνεται μια κλήρωση και κάποιος κερδίζει συμβολικά δωράκια.
0: Η ανάρτηση των φωτογραφιών φαντάζομαι στη σελίδα σας στο Instagram και στο Facebook θα πρέπει να γίνεται.
1: Στο Facebook, ναι, στο Facebook.
0: Υπάρχει, μας είπατε για πολλές συμμετοχές από άλλα σημεία της χώρας, από Κρήτη, σας έχουν στείλει μηνύματα.
1: Από παντού, ναι.
0: Οπότε από αύριο δηλαδή ξεκινάει η μάχη κατά του λαγοκέφαλου, από ό,τι καταλαβαίνω, για 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Είναι για 2 μήνες.
0: Α, για 2 μήνες είναι.
1: Είναι για 2 μήνες, ναι. Κάθε εβδομάδα θα γίνεται και μία κλήρωση. Όσα δωράκια έχουν μαζευτεί μέσα στην εβδομάδα θα γίνεται μία κλήρωση και πάμε στην επόμενη εβδομάδα.
0: Μιλούσα χθες με τον Δήμαρχο Καστελορίζο, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής, μάλιστα θα βάλει το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας είπε. Υπάρχουν άλλοι δήμοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον?
1: Στις Ινούσες υπάρχει ένα ενδιαφέρον και στην Κρήτη υπάρχει ένα σύλλογος ο οποίος θέλει να το κάνουμε πιο οργανωμένα, δηλαδή σαν μορφή τριήμερου, να μαζευτούν διάφοροι ψαράδες. Είναι βέβαια κάτι διαφορετικό αυτό, δεν είναι αυτό που κάνω τώρα εγώ. Όπως και με τις και του Καστελορίζου είπαμε άτυπα ότι τον Οκτώβριο ίσως κάνουμε κάποιο τριήμερο να μαζευτούμε διάφοροι ψαράδες να πάμε στο Καστελόριζο.
0: Οι σύλλογοι ψαράδων, τα σωματεία που έχουμε εδώ στη Ρόδο, σε άλλα νησιά, έχουν δείξει ενδιαφέρον?
1: Όχι, κανένας.
0: Τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, κύριε Καρποδίνη?
1: Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Σε περιοχές που έχει τελειώσει πλέον η τροφή τους, αρχίζουν επιθέσεις.
0: Και δεν αφήνουν
1: δεν το
0: τίποτα.
1: Λέω για να... Αρχίζουν επιθέσεις σε ανθρώπους.
0: Σε ανθρώπους. Μάλιστα, ο Ερυθρός Σταυρός πριν από 2-3 μέρες έδινε οδηγίες αν δεχτεί κάποιος από εμάς επίθεση από λαγοκέφαλο, τι θα κάνει.

0: Ναι, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν καταγραφές, γι' αυτό και κάνουν αυτές τις ανακοινώσεις. Μόνο εγώ έχω 3 περιστατικά από γνωστούς μου σε 3 διαφορετικά νησιά, στα Δωδεκάνησα.
1: Που δέχτηκαν επίθεση από λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα.
0: Είναι λίγο πρόβλημα, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατά σαγόνια, πάρα πολύ δυνατά δόντια. Φανταστείτε, τρώει και όστρακα. Ναι. Οπότε έχει μια αυξημένη δύναμη.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Καρποδίνη, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά. Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Μιχάλης Καρποδίνης, για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λαγοκέφαλου για 2 μήνες. Όσοι ψαρεύετε λαγοκέφαλους, μπορείτε στη σελίδα του στο Facebook Mike Καρποδίνης να κάνετε τη σχετική ανάρτηση και θα υπάρχουν βεβαίως και κληρώσεις για δώρα. 43 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορήσε από χθες μία φίσα στο Facebook για τους... λέει, είχαμε ξεροκέφαλους, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, τώρα έχουμε και λαγοκέφαλους. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Βλέπω εδώ στο Facebook ο φίλος μου Γιάννης Κουμπιάντης ασχολείται με την ελληνιστική Ρόδος, βρε μανία που μας έχει πιάσει, καλό είναι. Καλό είναι αν μπορείτε να βρείτε και αυτό το βιβλίο που είχε εκδώσει το επιμελητήριο σε μετάφραση του Αίμιστου, του Λούι, του Σορονιάτη και του Σπύρου του Σιρόπουλου. Να το διαβάσετε. Εμείς το έχουμε, το είχαμε διαβάσει και θέλουμε να το ξαναδιαβάσουμε. Τώρα προσπαθώ να δω τι άλλο μπορεί να... Ξέδωσε το νοσοκομείο μία ανακοίνωση για το τι έγινε χθες με την διαρροή. Μας τα είχε πει νωρίτερα ο κύριος Καραμαρίτης. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 9, σήμερα πρέπει να πούμε έχουμε και μια εθελοντική αιμοδοσία στο Φαλιράκι, στους τουρίστες. Ίσως τα επόμενα λεπτά πάμε στον πρόεδρό του να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι περιμένει ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ρόδου.

Τελικά υπάρχει ένα θρίλερ γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δεν πάνε οι Ιρανοί και Βάνσε στη Γενέβη. Ακυρώνται η υπογραφή, λένε οι Ελβετοί, όπου θα γινόταν η συνάντηση τώρα. Τι να σας πω με τον Τραμπ, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Είναι τόσο αξιόπιστος, τόσο αξιόπιστος, που δεν μπορεί να το πιάσει το μυαλό του ανθρώπου για την αξιοπιστία του κυρίου Τραμπ. Προχθές στις Βεσσαλίες τον είδαμε να υπογράφει, να δίνει την παραστασή του με τους Μακρόν. Ήρθε η παρόδο, η κυρία Μπριτζίτ Μακρόν ήταν έτσι, έδινε την αίσθηση του γαλλικού στυλ, του κομψού, της κομψότητας, εντάξει. Αυτό νομίζω ήταν πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα σοου που είδαμε εκεί μέσα. Λοιπόν, ήταν η επιτομή της κομψότητας η κυρία Μπριτζίτ Μακρόν. Να σας πω ότι από τις 9 η ώρα έχει ξεκινήσει η εθελοντική αιμοδοσία στο ξενοδοχείο Amanda Colossal Resort στο Φαλιράκι από το Σύλλογο Αμαδοτών της περιοχής μας, από εργαζόμενους και τουρίστες, φαντάζομαι. Χρειάζεται αίμα το νοσοκομείο μας και όχι μόνο, και νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι, ευκαιρία για να δώσουν όσοι μπορούν αίμα. Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή. Συνεχίζουμε μαζί πιο δυνατοί, όπως γράφει η αφίσα που είναι στα αγγλικά, και σωστά, αφού απευθύνεται και στους τουρίστες, και να δείτε από τι θα έχουμε ευαισθητοποίηση από τους τουρίστες. Αυτά λοιπόν με την αιμοδοσία. Είχαμε την ανακοίνωση, σας το είπα αν δεν κάνω λάθος, από το νοσοκομείο για το τι έγινε χθες. Έχουμε και τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του πολιτισμού. Η καρδιά λοιπόν των 12 νησιακών γραμμάτων, αλλά πάμε την άλλη εβδομάδα, 25 έως 27 Ιουνίου, χτυπά στη Λέρο. Έχουμε το ΚΔΕΛΤΑ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου. Μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος του Δωδεκανήσου, οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες κλπ. Και πάνε εκεί, μαζεύονται, κάνουν ανακοινώσεις, παρουσιάζουν τις νέες δουλειές τους. Έχει ένα ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Είναι και πολύ ωραίες οι συνεδριάσεις, οι ακροάσεις και τα σχετικά. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Αυτά από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο στη Λέρο. Θα μιλήσουν πολλοί και διάφοροι από ό,τι βλέπω εδώ. Ο συνάδελφός μου Αριστίδης Ομιαούλης, ο Μιχάλης Ορούσινος, έχει πολλούς, ο Νικόλος ο Φαρμακίδης, ο φίλος μας Πανέτιος ο Ρόδιος, αυτό είναι το θέμα της ομιλίας του, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, η Ζαχάρο Χατζη Κωνσταντίνου. Τώρα πρέπει να τους διαβάσω όλους και δεν θα προλάβουμε. Έχει πολλούς ομιλητές με ενδιαφέρον σε πολλές από τις ομιλίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 55 λεπτά μετά τις 9. Να σας πω ότι χθες το απόγευμα που βγήκαμε βόλτα με το Φίβο στην περιοχή μας, δυστυχώς είδαμε ένα μικρό σκατζοχυράκι νεκρό και από ό,τι διαπιστώσαμε αυτό το είχε τραυματίσει θανάσιμα ένα μαυροπούλι από αυτά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας. Ήταν ένα μικράκι σκαντζοχυράκι. Λυπηθήκαμε βέβαια, φανταστήκαμε την πρώτη στιγμή ότι ίσως το είχε χτυπήσει αυτοκίνητο, αλλά τη ζημιά την έκανε κάποιο κοράκι από αυτά που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε μπόλικα από αυτά. Έχουμε και ένα ζευγάρι περιστέρια τελευταία που τα βλέπω, είναι ζευγάρι και έρχονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της γειτονιάς μας. Ζευγάρι, τιτιβίζουν, έρχονται, φεύγουν μαζί. Ναι, τα στρεβοκοιτάζει ο φίλος, λέω κάτσε ήσυχα. Κάθε βράδυ έχουμε βεβαίως σόου από τις αδεσποτίνες μας, παρατεταγμένες στο πεζοδρόμιο λέμε τώρα. Παρακολουθούν τις κινήσεις των μικρών σκατζόχυρων, γιατί έχουμε μπόλικα σκατζοχυράκια, είναι ευλογία σε μια περιοχή να έχεις τέτοια ζωάκια και τέτοια ζωάκια, και κάθεται η μία δίπλα στην άλλη, τις βλέπεις παρατεταγμένες και παρακολουθούν, μόλις βλέπουν μια κίνηση αμέσως, δεν κάνουν τίποτα βέβαια, απλά παρακολουθούν. Λοιπόν, είναι ωραία να παρακολουθούμε τη φύση, κυρίες και κύριοι, να ζούμε όποτε το μπορούμε, γιατί μέσα στη φύση ζούμε, είναι το σπίτι μας. Να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια ενός σημαντικού συναδέλφου μας. Τον άκουγα παλιά και έχει μια χαρακτηριστική έτσι μπάσα φωνή, με πάρα πολλές γνώσεις. Ανδρέας Μαζαράκης έφυγε. Έφυγε και αυτός, ένας πολυτάλαντος, με πολλές σπουδές, ένα ανοιχτό πνεύμα, που είχε βρει τελικά το ρόλο του μέσα από το ραδιόφωνο. Έφυγε ο Ανδρέας Μαζαράκης. Φεύγουν σημαντικοί άνθρωποι, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 57 λεπτά μετά τις 9. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς έχουμε κάτι περιπέτειες με το Φίβο. Αύριο περνάμε αξονική. Ελπίζω να εντοπιστεί που ακριβώς είναι το πρόβλημα. Κάτι με πέτρες έχουμε πρόβλημα, αλλά και αυτό είναι σοβαρό από μια άποψη, και 2 μήνες περνάμε δύσκολα. Λοιπόν, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Το Φιβάκι είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω, κάτι παραπάνω από οικογένεια. Για τους μοναχικούς ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, οι πιστοί φίλοι, τα ζώα, είναι πολύ σημαντικά πλάσματα, και όχι μόνο για μας, για όλους μας. Λοιπόν, αρκεί να έχουμε λίγο ανθρωπιά μέσα μας. Λοιπόν, σας αφήνουμε να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, ήρεμα, δημιουργικά, με αγαπημένα πρόσωπα, με τις ομορφιές της ζωής. Γεια σας.

0: Λίμνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νοτιάς Κορέας για τη δεύτερη αγωνιστική. Έκανε το 2-2 στον πρώτο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου και με 6 βαθμούς πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο παιχνίδι, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε Μουντιάλ, διαλύοντας το Κατάρ με 6-0, σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από το σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Στο άλλο μάτς, Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς από τη Σάντιφιορτ. Για συμφωνία του Μαρμόλ με τη Φέγερνοντ κάνει λόγο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντίου της Λάντς και Στάνιτς της Λουτογκόρετς. Θέμα χρόνου το κλείσιμο του ντυλ με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόγκ με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα goal post βρίσκεται 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρλος Φιντέρσκι στην Πολωνική Βίτσε Βλότζα ανακοίνωσε πράσινη ΠΑΕ. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο με Γιάννη Κατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται σε αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Την περίπτωση του 39 ετών Γάλλου Χαβ Μπατί Σάντα Μαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση επομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλκο Μπράτοβιτς για να μπουν στην τελική ευθεία διαπραγματεύσει για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμετ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου έμεινε ο 33χρονος superstar του Ολυμπιακού, ο οποίος έπαιξε φέτος σε 61 παιχνίδια και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φινλανδία. Αντίθετα στη λίστα είναι ο Φρανίλη Κίνα. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανοκίτρινο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Άλκα Λίντς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πογκόν. Παίκτης Κηφισιάς θα παραμείνει ο Χόρχε Πόμπο. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε προφορική συμφωνία για νέο διαιτές συμβόλαιο με τον 32χρονο Ισπανό μέσο επιθετικό, ο οποίος μέτρησε 40 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, να συνεχίζει την ομάδα των Βορειών Προαστίων. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατακτήση του Νταμπλ. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε Ερμάνι Μιλάνο, η οποία νίκησε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς Ισπανίας στην Μπαρτσελόνα 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε Μακάμπι Τελαβίβ που επικράτησε 102-98 της Χάπολ Τελαβίβ. Επομένη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.
13: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Όλοι και όλες. Όλος ο κόσμος δηλαδή. Μέσα ή έξω από την Ελλάδα δεν έχει σημασία. Το μυαλό μας είναι πάντα στους έξω από την Ελλάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, αν θα έρθείτε στην πατρίδα καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομογένεια.
14: Χάραξε καινούρια μέρα τη σκοτή.
13: Έχει μια γκριζάδα η μέρα σήμερα.
14: Με χαμόγελο και θεά η ζωή είναι ωραία.
13: Αλλά είμαστε αποφασισμένοι και σήμερα και αυτή την Παρασκευή δηλαδή να τη διώξουμε.
14: Η καγά
13: 102,4 Υποσκιάν, ο τίτλος εκπομπής μας, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Yeah. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα σε μια εκπομπή όπως κάθε Παρασκευή, γεμάτη με επιτυχίες του σήμερα, γεμάτη με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.

0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Στη ζωή ξέχνα τους νόμους, στου νικητά τη γαλέρα κάθε μέρα.
0: Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε στο Viber την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, ό,τι θέλατε.
1: Εσύ και με γριό. Στη ζωή.
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, είναι η μέρα των top. Και όπως το έχουμε καθιερώσει εδώ και χρόνια, η Παρασκευή είναι top για μας τους μουσικούς παραγωγούς.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα.
0: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα, λέει ο Σταβέντο.
2: Το Θεό που υπάρχεις. Ευχαριστώ το Θεό που
1: σε ψάχνα στον ουρανό.
0: Τι χρειαζόμαστε τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής? Καφεδάκι, βέβαια, αυτή τη στιγμή, 12 λεπτά μετά τις 10, χρειάζεται ο δεύτερος καφές για πολλούς, ο πρώτος για άλλους. Καφές είναι γούστο. Χρειαζόμαστε επικοινωνία, να επικοινωνήσουμε με το φίλο, τη φίλη, το γνωστό, τη γνωστή, το συγγενή.

Και αφού το κάνουμε αυτό, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα όπως λέμε καθημερινά. Μαζί στη γιορτή και την πόρα, ακόμα στίχους κι όταν λέω όπως τώρα. Είσαι τα αστέρι που φωτίζει το σκοτάδι μου και στο προσκεφαλό μου. Είσαι... Μεγάλη παρέα, πολλά υποσχόμενη για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Σταβέντο και Αναστασία. Αυτό είναι το άγριο μεθύσι. Το γλυκό μεθύσι. Και εγώ σαν ξεκίνημα στην εκπομπή. Καλωσορίζω στη Ρόδο τον αδελφικό μου φίλο, τον Ηλία, τον Αλεξιάδη και την οικογένειά του. Όλος ο κόσμος είναι εδώ, αρετή, η Νίκη, ο Αλέξανδρος. Είναι σημαντικό να έχεις στη ζωή καλούς αδελφικούς φίλους. Δεν περιγράφω άλλο.

Κώστα Βέντο και Αναστασία στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα 16 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και πάμε παρακάτω. Παλαμβάνουμε επιτυχίες του σήμερα που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Ρεκ! Ανοιχτή πρόσκληση. Έλα!

ή περιλαμβάνει συνέχεια της εκπομπής. Έχω βρει ένα τραγούδι στη διάρκεια της μελέτης. Ξέρετε, μελετάμε κι εμείς η μουσική παραγωγή, δεν τα αφήνουμε έτσι. Έχω βρει ένα τραγούδι που έγινε 8 φορές πλατίνα, αλλά ξεκίνησε από αλλού. Δεν ξεκίνησε από τον καλλιτέχνη που το ανέδειξε. Βλέπετε, τα τραγούδια από αλλού ξεκινούν, αλλού αναδεικνύονται.

Ενώ καθώς θα περνάει η ώρα, θα σας πω και για το ποιοι καλλιτέχνες θα έρθουν Ιούλιο και Αύγουστο για event, για εκδηλώσεις. Όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι με το νησί μας, βέβαια, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι στη Ρόδο.

Είναι καλοκαίρι και είναι ψηλά οι pop καταστάσεις σαν αυτή του Μιχάλη του Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα. 22 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι. Καλημερίζω το καλό φίλο και συνεργάτη από την Αθήνα, τον Νεκτάριο του Γεωργίου. Δεν βλέπω, λέει, πότε θα έρθει ο Αύγουστος. Να πάω στην Πάρο. Αυτά είναι.

Τώρα για το τραγούδι που σας είπα, γύρω στο τέλος της δεύτερης ενότητας της εκπομπής και πριν μπούμε στη δεκάδα βέβαια. Προς το παρόν, σε pop καταστάσεις που είναι ψηλά. Φωτιά στη νύχτα. Καλημέρα για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι έχετε ετοιμάσει το καφεδάκι σας, έχετε επικοινωνήσει με τον κόσμο, είσαστε στην παρέα μας. Το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα.

Και πάμε να μαδίσουμε τη Μαργαρίτα με τον Χρήστο το Μάστορα. Που θα έρθει στη Ρόδο. Επαναλαμβάνω, θα σας τα πω αυτά αν ευθέτω χρόνο μέσα στην εκπομπή τη σημερινή. Ψυχαγωγία και διασκέδαση πάνε μαζί. Διαζητώ.

0: Πάμε στο πρώτο break της εκπομπής. Τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλο στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιωργά υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου. Αντίστοιχα, η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα, με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2 41 0 79 914.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Top FM 102,4.
2: Bodega.

Πάμε σε ένα νέο παιδί τώρα. Είναι ο Ιορδάνης αγαπητός. Ο οποίος μας ερμηνεύει την επιτυχία του που έχει τίτλο «Εξάρτηση».

Καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτο Μαυρίκο, με παρακολουθείς τα πάντα. Σε άνοδο η Δέσποινα η Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Αγαπάτε, αγαπάτε στον παράδεισο να πάτε, λέει ένα τραγούδι.

Θέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Και αφού η Panic Records ζωγραφίζει αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό, τη Δευτέρα το πρωί στις 11 στην εκπομπή μας, επαναλαμβάνω, Δευτέρα πρωί 11 η ώρα, τα λέμε στον αέρα μας. Με το Λευτέρη τον Πανταζή που κάνει στροφή αυτή την εποχή, με τη λεμονιά του. Μάλιστα, στην επικοινωνία που είχαμε μου λέει, αφήσε λεμονιά.

Τον Κωνσταντίνο τον Μαργαρίτη τον θυμάστε. Τον παρουσιάσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή με την πρώτη επιτυχία που είχε τίτλο «Σβήσε και κατέβα». Τώρα μας τραγουδάει ένα άλλο τραγούδι, ένα καινούργιο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ήλιος και φεγγάρι».

Πάμε και στην Αναστασία. Σπάστε το. Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Από την εκπομπή της Παρασκευής και κάθε Παρασκευή από αυτήν εδώ τη συχνότητα.

Στη ζωή μου. Στα 8 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Τραγούδια σε άνοδο. Σε άνοδο σε ό,τι αφορά τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις προτιμήσεις του ακροαματικού κοινού. Όλοι. Για άλλη μια φορά, καλημέρα παντού. Καλημέρα στην Ομογένεια. Καλησπέρα στην Ομογένεια επίσης. Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς. Έχουμε πολλούς ακροατές και ακροάτριες από ό,τι βλέπω σήμερα στην Κύπρο. Με μια λάμψη, με πώς να μην έχουμε γη, και ο φίλος μου ο καλός ο Ανδρέας ο Σταύρου εκεί είναι και στέλνει τους θερμούς του χαιρετισμού στον Ηλία, τον Αλεξιάδη που είναι στη Ρόδο.

0: την αρχή.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, τραγουδάει ο Χρήστος ο Μενιδιάτης. Δεύτερος. Γιατί η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο Στάθη το Ραυτόπουλο, το δικό μας παιδί.

γυρίσεις πίσω από το Σταμάτη Γονίδη, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από αυτά τα γνωστά που βγάζει ο Σταμάτης Γονίδης. Έχει δικιά του σχολή, όπως και να το κάνουμε. Έχει δικό του κόσμο, δικό του κλίμα, όπως λέμε, για να δημιουργήσει και να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια σαν αυτό εδώ. Τώρα, πάμε σε εκείνο που σας έλεγα. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο σε άλλον ανήκει η πρώτη εκτέλεση. Άλλος το πήρε και το εκτόξευσε και το έκανε 8 φορές πλατίνα, αλλά συνεχίζει να τραγουδιέται σήμερα από σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη του εκτέλεση.

0: Αντράς Βάσιος που έχει ένα όμορφο λιγμό στη φωνή του.
1: Κλείνω τα μάτια και ολοκλαίω.
0: Και άμα τον δείτε φωτογραφία, θα καταλάβετε γιατί. Θα καταλάβετε γιατί μετά εκτοξεύθηκε το τραγούδι.

Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, το τι του λες και τι σου λέει. Το 1996 λοιπόν, το παίρνει ο φίλος μου ο Γαλλός, το βάζει στο ενθύμιο και γίνεται 8 φορές πλατίνα. Και έχω την αίσθηση και έναν τόνο πιο πάνω. Δεν ξέρω τι λένε οι μαέστροι μας, ό,τι πουν οι μαέστροι.

Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να πω εγώ στην παρούσα φάση είναι ότι αφού το είπε ο Ανδρέας ο Βάσιος και αφού το πήρε ο Νότης και το έκανε ενθύμιο και το έκανε 8 φορές πλατίνα, το τραγούδι αυτό εξακολουθεί να τραγουδιέται ακόμα και σήμερα και μάλιστα από μια σπουδαία, κατά την προσωπική μου άποψη, γυναικεία λαϊκή φωνή στο ελληνικό τραγούδι, η οποία δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν έχει ακόμα ηχογραφήσει το δικό της προσωπικό άλμπουμ. Για ακούστε εδώ την τελευταία εκτέλεση, ερμηνεία αν θέλετε, του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Και αμέσως μετά θα πάμε στα διαφημιστικά πριν μπούμε στη δεκάδα. Ακούστε, ακούστε. Θαυμάσια ερμηνεία.

0: Hope FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν καταλάβατε καλά, έχουμε μπει στη δεκάδα των τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στο 10 συναντήσαμε τις επιπτώσεις του Γιώργου του Μαζονάκη. Στη θέση νούμερο 9, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.

0: το πεις.
1: Καλημερίζω την οικογένεια Αλεξιάδη που περνάει όμορφες μέρες εδώ στο νησί μας.
0: Με λίγα λόγια.
1: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Τεότο Μοσχό που είναι μαζί μας. Το Μανώλη τον Ευγενικό.
0: Λόγια.
1: Σε λίγο θα πάμε να πούμε παντού καλημέρα.
0: Λόγια.
1: Εξάλλου το λέει και το τραγούδι, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω. Όχι, δεν την αφήνουμε να πέσει χάμω, οπότε θα πάμε να την πούμε σιγά σιγά, σε λιγάκι όμως, όχι ακόμα. Θέλουμε ακόμα κάτι για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Και πάμε στο 7. Για να συναντήσουμε εκεί τον Πέτρο τον Ιακωβίδη.

Αυτή είναι η σειρά των τραγουδιών στην οποία αναφέρονται τα airplay των μουσικών παραγωγών και οι προτιμήσεις των ακροαματικών κοινών των ραδιοφώνων. Μπαίνουν μέσα στην υπολογιστή από τον οποίο βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε.

Θέση νούμερο 6. Μας ανεβάζει στο φορτηγό της η Νατάσα Θεοδωρίδου και εμείς είμαστε έτοιμοι να πούμε και μια θετική είδηση που μας ήρθε μόλις

Λοιπόν, η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Jackson Rocky Cruiser. Ο Rocky Cruiser είναι γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1999 στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών και με ύψος 2,8 αγωνίζεται ως forward. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε τη φανέλα του North Dakota State από το 2017 ως το 2022. Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν στη Γερμανία με την Ιρεβέργη τη σεζόν 22-23. Στη συνέχεια έπαιξε στην Αντβέρπ του Βελγίου ενώ τη σεζόν 24-25 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρα. Την περσινή σεζόν 25-26 αγωνίστηκε στον Πανιόνιο όπου μέτρησε συνολικά 42 συμμετοχές σε στοίχημα GBL και EuroCup έχοντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 3,7 rebound και 1,1 assist. Εγώ θα κουβαλάω το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου προσέχεις. Αυτά σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Jackson Rocky Cruiser στον Κολοσσό παρακαλώ. Αμέσως μετά δελτίο και διαφημιστικά, πριν μπούμε στην πρώτη πεντάδα.

0: Για εσάς που κυκλοφορείτε είτε με φορτηγό όπως λέει Νατάσα Θοδωρίδου είτε με γιοταχή.
1: Την καρδιά μου.
0: Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί το θέμα μέχρι τώρα. Δεν υπήρχαν φανάρια στο τσαΐρ μου, καταγγέλλεται εδώ.
1: Το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης με δηλώσεις του στον Top FM σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιώργα υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου. Αντίστοιχα, η οδή Γρηγορίου 5ου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζήστε την είδηση.

0: Όλων. Τηλέφωνο 22410-86-432.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
7: Δεκαεννιά λεπτά πριν από τις 12, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ωστόσο, έχουμε να ασχοληθούμε με την πρώτη πεντάδα τώρα. Ήδη έχουμε μπει σε αυτήν. Ήδη έχουμε πάει στο 5 για να συναντήσουμε εκεί τον Αντώνη το Ρέμο με τη Δευτέρα. Μας πήγε στη Δευτέρα κιόλας.
8: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.
7: Λέγαμε ότι δεν λειτουργούσαν πριν από 2 ώρες περίπου τα φανάρια στο Τσαέρι.
8: Ώρα για μας.
7: Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ατσάς. Καλημέρα, Γιώργο.
8: Στη τσέπη σου κάτι.
7: Μας πληροφορεί ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια στο Φαλιράκι εκεί στο μουσικό ράμα. Γι' αυτό λοιπόν εσείς οι οδηγοί που κινείστε προς τα εκεί, προσέξτε λίγο, κόψτε λίγο όπως λέμε.

0: αγαπώ.
1: Πιθανόν από κάποια δεξαμενή που είχε διαρροή. Αν υπάρχει εκεί ακόμα, ας προσέξουν οι οδηγοί. Πάντως από ό,τι βλέπω στην εικόνα που μου έστειλαν, έχει πέσει ροκανίδι. Για να το απορροφήσει βέβαια.
0: Πες μου το όχι σου.
1: Προσέξτε γιατί. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά περιμένουμε το καλοκαίρι για να συμβούν όλα αυτά, δυστυχώς, στη Ρόδο.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που εργάζεται στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Είτε εργασιακό είτε ξεκούραστο. Καλημέρα στο Σταύρο το Μαυρουδί που είναι μαζί μας. Τη Λίτσα, τη Ζερβού και σε όλη την οικογένεια Ζερβού βέβαια. Θέλω πως ένα μονάχα μια χάρη. Στον Παύλο, τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Είσαι σκυμμένο κεφάλι. Στο Ζανέτο τον Παφίτη. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Στον Παράσκο τον Φλεβαρά. Καλημέρα στο Σέργιο τον Κασάπη.

0: Καλημέρα στη Μαρία, στο Σταμάτη, το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου, στο φίλο μου τον καλό, τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου που μας ακούει στο Φαλιράκι, τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Φωναξιά μου στο δεξί, φόρεσα φέρα. Καλημέρα στο Σταύρο του Χατζη Αλεξίου, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη! Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στη Δέσποινα τη Ζαμπελάκη, έχει πάρει σβάρνα τις παραλίες βλέπω.
1: Πόσο κρύο, πόσο φόβο.
0: Λοιπόν, μεγάλη άνοδος σε ό,τι αφορά τη δεκάδα για τον Πάνο τον Γκιάμο, έχει πάει στο 4.
1: Ψάχνεις πά.
0: Με την τελευταία του επιτυχία με τίτλο «Ξέρεις πολλούς». Καλημέρα στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον ονομάζω, τον Χρήστο τον Κώστα, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, στο γιο Σταύρο το Σαλακενό, στο Θανάση τον Κλαδάκη, το φίλο μου τον καλό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Σάββα τον Παούρη, στον Τάσο τον Αρνά, στη Σαρλίστερον, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

0: μου στην αγαπημένη πατριώτησά μου την Ελπίδα Χατζηλευθεριάδου. Πυθαγόριον Σάμος. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους απανταχούς κλιπενούς της Αυστραλίας. Καλημέρα στον Νίκο το Χούλη, στο σεφ της εκπομπής, στο Γιώργο το Φρατζή. Στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Στο φίλο μας τον καλό το Δημήτρη το Γλώσση στην Καλαμαριά.
1: Πόση νύχτα, πόσο γκρίζω.
0: Στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μάθιο. Αλήθεια Μιχάλη, ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει με τον Ηρακλή Μαριτσόν. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού την καλημέρα μας, στο Δημήτρη το Σαλπικτίδη, στο Τζίμι τον Μποζατζή. Στην Εύη την Αργυρού, στον Ανδρέα το Σταύρου που μας ακούει στην Κύπρο. Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα. Στην Ελένη του Βρά. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό Σαββατοκύριακο.

Και από το 4 πάμε στο 3 για να συναντήσουμε εκεί την... την Αναβύση. Πάμε βόλτα στο Αιγαίο και εμείς με τον τρόπο μας τώρα.

Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πολλοί καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνηδες που θα μας έρθουν στο νησί μας αυτό το καλοκαίρι. Έχω μπροστά μου ένα πρόγραμμα που δεν ξέρω αν είναι προσωρινό βέβαια. Αυτά μπόρεσα να συλλέξω. Έλεγες ψέματα και υπερβολές. Στις 4 Ιουλίου, Σταν και Κουλκουβίνη στο αμφιθέατρο. Όλα αυτά βέβαια στη Λίνδο. 11 Ιουλίου, Νίκος Μακρόπουλος. 18 Ιουλίου, Έλλη Κοκκίνου. 25 Ιουλίου, Γιώργος Σαμπάνης, για να κλείσει ο Ιούλιος έτσι. Για πάντα μαζί, είπες, για... Τώρα τι μου λέει ο Αύγουστος. 1 Ιουλίου, Ιουλία Καλυμάνη. 8 Αυγούστου, μα συγγνώμη, 1 Αυγούστου Ιουλία Καλυμάνη, 8 Αυγούστου Μέλισσες. 15 Αυγούστος, 15 Αυγούστου δηλαδή, Πέτρος Ιακωβίδης. 22 Αυγούστου ο κύριος που ακούτε, Θοδωρής Φέρης. 7 μέχρι στιγμής, δεν ξέρω για αργότερα και αν υπάρχουν βέβαια και κενές ημερομηνίες για το χώρο εκεί που κάθε χρόνο δέχεται θασμένους καλλιτέχνες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας όχι μόνο σήμερα αλλά ολόκληρη την εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας που έχουμε με την Αθήνα. Την καθημερινή αλλά ιδιαίτερα τις Παρασκευές. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο τον καλό και να ευχηθώ καλά μπάνια. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουρουστικ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστικ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θετικό στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό εμφανίζεται σύμφωνα με το περιβάλλον του 33χρονο στόπερ της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι, όπως μεταφέρει στο 94,6 ο Διονύσης Δεσίλας. Εντός της ημέρας τελειώνει υπόθεση Καμαρά με τα τυπικά να απομένουν. Τα επόμενα 24 ώρα τα νεότερα για τον Τσάπρα. Ψηλά στη λίστα των πράσινων 27χρονο τερματοφύλακα Σινιάκη Πένια. Δυνατά για το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού παίζει επιστροφή Νταβίτ Κάρμο. Συνεχίζονται προσπάθειες για τον Μαρμόλ. Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον 22χρονο στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντιφορντ έχουν καταθέσει Πειραιώτες, με τις δύο πλευρές να είναι κοντά στη συμφωνία. Την περίπτωση του 21χρονου Ιταλού Λούκα Κολεόσο της Μπέλνη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλκο Μπράντοβιτς για να μπουν στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η συνολική αξία του τριετού συμβολέου πιθανόν να είναι σημαντικά υψηλότερη από 5 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη και πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, γεγονός που θα κάνει τον 66χρονο τεχνικό τον πιο ακριβοπληρωμένο στην Ευρώπη, γράφει η Mozart Sport. Ανυπομονώ για το νέο σεφ το μήνυμα του superstar του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ στα social media. Εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου έμεινε ο 33χρονος γκάρτ, ο οποίος έπαιξε φέτος 61 παιχνίδια και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτια των τρικολόρ με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα στη λίστα είναι ο Φρανκ Νίλ Κίνα. Παίκτης Δυνάμο Κιέβου πρέπει να θεωρείται ο Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ μετά από 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με πολωνικά μέσα, ο 32χρονο στόπερ αναμένεται να υπογράψει σήμερα διετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα. Η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φαβορεί για να το διαδεχθεί, παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις τόσο για την απόκτηση χάφ όσο και για στόπερ στην ΑΕΚ. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανανέωση του Πίλιου σε πολύ καλό δρόμο και αυτή του Γιώβιτς, με τις δύο υποθέσεις να έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Στην Κηφισιά για τα επόμενα δύο χρόνια παραμένει ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του ήρθε ο Γιάννης Κότσιρας, ο έμπειρος δεξιός μπακ τα βρήκε με τους Αρκάδες και πλέον απομένουν τα ιατρικά για να οριστικοποιηθεί το ντυλ. Προσπάθεια και για τους Κουρμπέλη Κούτρι κάνουν στην Τρίπολη. Χάλασε η μετακίνηση του Mike James στην Μπαρτσελόνα. Ο 35χρονος γκάρντ είχε συμφωνήσει προφορικά με τους Blaugrana, οι οποίοι θα έπρεπε βάσει κανονισμού να αποζημιώσουν την Μπασκόνια. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Basket News, ο Αμερικανός άσος δεν θα παίξει στους Καταλανούς και είναι ξανά διαθέσιμος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Top FM 102,4.
0: Η αγορά και τον Νάσμι Τρουλόγκ, ο οποίος με ελληνικό διαβατήριο παίζει τους άλλους στο παιδί, και τους Χάτζινς, Φώστερ και Γκρέι, ενώ έχει ανανεώσει και ο Μπεν Μουρ. Δηλαδή το ρόστερ του Πάουκ έχει αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά πλήρη μορφή. Λίγα κομμάτια μένουν, άλλες 2-3 κινήσεις ουσιαστικά, για να κλείσει το ρόστερ του ο Πάουκ για την ερχόμενη σεζόν. Αυτό είναι το τελευταίο που έχει σκάσει. Και επίσης να πούμε ότι γράφουν στο Βέλγιο ότι είναι ήδη εκεί ο Μπιανκόν και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πάρει γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια για την πώληση του Γάλλου αμυντικού. Αυτά είναι τα επί του πιεστηρίου, έτσι. Κατά τα άλλα, περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας φυσικά, για να εκφράσετε απορίες, για να εκφράσετε απόψεις και ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε, να σχολιάσουμε. Να πούμε ότι χορηγός εκπομπής είναι η Bet365, που είναι μαζί μας για αυτό το δίωρο. Και ο Ταϊρή θα μείνει, φίλε μου, που ρωτάς εσύ. Ναι, ο Μπρι Ταϊρή θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Θα υπογράψει και αυτός λογικά για 2 χρόνια, γιατί είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Θα υπογράψει για 2. Ουσιαστικά θα είναι και ο μόνος από τους ξένους της περασμένης περίοδου, πλην του Μουρ, έτσι, ο οποίος έχουμε πει ότι ανανέωσε, που θα παραμείνει. Όλοι οι άλλοι αποχωρούν. Και ο Μπέβερλι και ο Κλίβελαντ, ο οποίος πήγε, ας πούμε, στον Ηρακλή κλπ. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, λέει ο φίλος, μου θυμίζει τον Μπακατσιά. Ναι, γιατί σου θυμίζει τον Μπακατσιά, ο οποίος είναι στη γνωστή φωτογραφία με τον Μάικλ Τζόρνταν και λένε όλοι ποιος είναι αυτός δίπλα στον Μπακατσιά. Από το McDonald's Open, το περίφημο, που είχε παίξει ο Ολυμπιακός πριν από 30 χρόνια περίπου. 30 χρόνια περίπου. Λοιπόν, η εκπομπή δεν είναι μπασκετική που ρωτάτε πολύ εσείς, έτσι. Απλά είμαστε εδώ στη θέση των Αντώνιδων και φυσικά ό,τι άλλο μπορούμε να απαντήσουμε και από μπάσκετ θα το κάνουμε, αλλά δεν είναι αμήκως μπασκετική. Θα έχουμε και τους ρεπορταρέους μας στις γνωστές τους θέσεις. Λοιπόν, χρονικά εννοώ. Μάτς διαφήμιση, λέει ένας φίλος, στο Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Εκπληκτικός τελικός, όντως. Και τρομερή αυτοχειρία της Βαλένθια, να πούμε, η οποία έκανε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο. Μετά άρχισε να το μαζεύει η Μπαρτσελόνα. Μετά στο τέλος πήγε να το πάρει η Βαλένθια. Βάζει μια τριποντάρα ο κύριος Κλάιμπερν, που στα 36 του έχει γίνει υπερσουτέρ, γιατί πλέον τα πόδια δεν βαστάνε να μπαίνει μέσα για να καρφώνει όπως παλιά. Και στην παράταση η Μπαρτσελόνα έβαλε τα μεγάλα σουτ και κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη, να κάνει το break. Είναι το 0-1 στη σειρά. Πήρε το πλεονέκτημα έδρας ουσιαστικά η Βαλένθια από την Μπαρτσελόνα και πλέον έχουμε δρόμο ακόμα στη σειρά. Είναι στις 3 νίκες, να πούμε, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πραγματικά φοβερό παιχνίδι. Λοιπόν, αν βλέπω καθόλου Μουντιάλ, βλέπω, δεν βλέπω το ξημερώμα των τα παιχνίδια, φίλε μου, γιατί δεν αντέχω, δεν παλεύω δηλαδή. Και τη μια μέρα που ήθελα να κάτσω να δω Αργεντινή, επειδή είχα πολλή δουλειά την επόμενη, δεν έκατσα να τη δω. Μέχρι και μία να αρχίσει το μάτς μπορώ να την παλέψω, παραπέρα δύσκολα. Εντάξει, πιο μετά, όταν θα είναι το νοκάουτ, προφανώς και θα το προσαρμόσουμε το πρόγραμμα για να βλέπουμε τι γίνεται, γιατί έχει ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος με ΑΕΚ, τι γίνεται με την ΑΕΚ. Κοίτα, εξαρτάται. Αν ρωτάς για τον μπάσκετ, γιατί το ποδοσφαίρου το ανέλησε νωρίτερα ο Κώστας και την Τζόγλου, σήμερα είχαμε μια συνέντευξη στη μάρκα του κυρίου Αϊβάζογλου, ο οποίος είναι στέλεχος του NBA και γενικά στην Ευρώπη με το NBA Europe εμπλέκεται άμεσα. Είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από το project και ουσιαστικά το έχει αναλάβει. Και ανέφερε ότι στο σχέδιο της διοργάνωσης αυτής, που θα αρχίσει το 27-28, είναι 12 πόλεις, ανάμεσά τους είναι και η Αθήνα. Να πούμε ότι από την Αθήνα και από την Ελλάδα γενικότερα, φάκελο για NBA Europe License, δηλαδή να πάρει άδεια μόνιμη συμμετοχή στη διοργάνωση, έχει καταθέσει μόνο η ΑΕΚ. Αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως ένα θετικό ιονό. Από εκεί μέχρι να πάρει η ΑΕΚ το license έχει δρόμο, βέβαια, έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Λογικά μες τον Ιούλιο θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των ομάδων που θα είναι οι 12 μπετό που λένε, οι δεδομένης παρουσίας στο NBA Europe, και οι άλλες 4 θα παίζουν με την κάτοχο του BCL και κάποιες που θα προκύπτουν από προκριματικά. Αυτό περιμένει η ΑΕΚ ουσιαστικά για να αλλάξει level, γιατί okay, ο Μάξ Αγγελόπουλος έχει κάνει τρομερές εσείς όλα αυτά τα χρόνια, έχει βάλει πολλά χρήματα, δεν είναι της οικονομικής επιφάνειας ή του Σιάου ή του Μιστακίδη, κακά τα ψέματα. Αλλά αν μπει στο NBA Europe θα μπορέσει από τα έσοδα της διοργάνωσης να καλύψει αυτό το handicap και να είναι η ΑΕΚ πολύ δυνατή και οικονομικά ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟ και στον Άρη πρωτίστως, που είναι οι ομάδες που έρχονται, ας πούμε, με φόρα από πίσω, και εν συνεχεία αν μπορέσει να ανταγωνιστεί και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα πλάνο διετίας, τριετίας, και αν μπει η ΑΕΚ με μόνιμη θέση, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μας ο Νέαρχος και επιστρέφουμε για να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις σας.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας σε αυτό το δίωρο είναι η Nova. Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Volt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει μόνο μεταγραφές, Μουντιάλ, Ευρομπάσκετ και όλα τα συναφή. Είναι και ένα γεγονός που έρχεται σε λίγες μέρες, ούτε εβδομάδα δεν απέμεινε και έχει γίνει θεσμός και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Μιλάμε για το στοίχημα Aegean Ball Festival που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά αρχίζει από την Πέμπτη, αλλά το αγωνιστικό περισσότερο από την Παρασκευή και μετά. Δεν θα σας τα πούμε εμείς, θα τα πει καλύτερα ο άνθρωπος που το ξέρει καλύτερα από όλους, μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη. Μιλάμε για τον Γιάννη Λάσκαρη, που είναι ο συνδιοργανωτής της αυτής της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ και co-founder της ProGame, που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, στο τρέξιμο όλα καλά, εσείς?
0: Τελευταίες ετοιμασίες, να υποθέσω έτσι, γιατί πλησιάζει και η μέρα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι, μια εβδομάδα έμεινε πλέον, επίσημα μια εβδομάδα, γιατί έτσι κι αλλιώς από την επόμενη Πέμπτη ξεκινάμε εμείς κάποιες δράσεις, όπως πολύ σωστά είπες, Χρήστο. Οπότε από την Παρασκευή ξεκινάει και το Free on Free για όλο τον κόσμο, Παρασκευή πρωί.
0: Έχει γίνει χαμός με τις συμμετοχές. Να πω την αλήθεια, και εγώ του σκεφτόμουν πριν κανένα δίμηνο με ένα φίλο να κατέβουμε εκεί, μια ομάδα να κατεβάσουμε. Ευτυχώς για το άθλημα δεν θα κατέβουμε. Αλλά έχει γίνει χαμός, έτσι, στις
1: συμμετοχές. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχει γιγαντωθεί το event. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και στη συνέντευξη τύπου εγώ είχα πει ότι πρέπει όποιος θέλει να έρθει, να προλάβει, να μπει στην κατηγορία του, να δηλώσει συμμετοχή. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται και νέο ρεκόρ και κάποια στιγμή εμείς πρέπει να σταματάμε τις συμμετοχές. Γιατί ο χρόνος που έχουμε είναι περιορισμένος. Έχουμε και τα μεσημέρια που σταματάμε για λόγους ασφαλείας των αθλητών. Έχουμε το βράδυ που κάποια στιγμή να σταματήσουμε. Οπότε τα ωράρια μας είναι συγκεκριμένα. Φέτος έχουμε ένα νέο ρεκόρ. Σταματήσαμε 15 μέρες πριν το event σε 196 ομάδες. Ενώ πέρσι, ας πούμε, ήταν 168. Και έχουμε συνεχόμενα request καθημερινά και δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, όταν κάποιος έρχεται στη Σύρο ένα τριήμερο, δεν μπορεί να τον βάλεις να παίξει ένα παιχνίδι για να φορέσουν και άλλες ομάδες. Ναι, οπότε, δυστυχώς, κάποια στιγμή κλείνουν οι κατηγορίες. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Απ' την άλλη, είναι στενάχωρο και για εμάς που αναγκαζόμαστε να αφήνουμε απ' έξω κόσμο που θέλει να έρθει να χαρεί τη διοργάνωση. Mm-hmm.
0: Όταν το αρχίζατε αυτό πριν από 8, είναι ο 8ος χρόνος που γίνεται, έτσι. Όταν το αρχίζατε αυτό, ναι, περιμένατε να πάρει τόσο μεγάλη έκταση?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Τόσο μεγάλα αστέρια, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό πλέον.
1: Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ήταν το όραμα του Γιώργου του Πρίντεζη το 2016. Έγινε 3 χρονιές προ-COVID, σταμάτησε λίγο για τον COVID και πλέον είναι το 5ο συνεχόμενο μετά COVID, άρα είναι το 8ο στοίχημα Aegean Ball Festival. Έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου και όχι μόνο αυτό, ακόμα και οι παίχτες, όλοι αυτοί που έρχονται και μας τιμάνε με την παρουσία τους, νομίζω ότι το περιμένουν, γιατί είναι 2-3 μέρες ξέγνιαστες, κάνουν τις διακοπές τους, έρχονται, παίζουν το μπασκετάκι τους, παίρνουν τρομερά vibes από τον κόσμο, δίνουν τρομερά vibes στον κόσμο, οπότε είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο τριήμερο για όλους.
0: Και πέρα από όλο το μπασκετικό κομμάτι και το θέμα του αθλητικού τουρισμού και όλα αυτά που φυσικά και την τοπική κοινωνία βοηθούν, υπάρχει και το κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, προφανώς ένας από τους λόγους που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια είναι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε, εκτός από τον αθλητικό τουρισμό για το νησί, γίνονται και κάποιες πολύ σημαντικές δράσεις εκεί στο νησί, σε συνδυασμό με τους χορηγούς μας. Νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και το νοσοκομείο του Σύρου και ανακατασκευές γηπέδων και νηπιαγωγεία και γυροκομεία. Γενικά γίνονται πολύ ωραίες ενέργειες, οι οποίες θεωρώ ότι αναβαθμίζουν και την τοπική κοινωνία, έτσι, αλλά βοηθάνε, γιατί βλέπουμε και τα request που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα πλέον, ναι, για να επεκταθεί αυτή η διοργάνωση. Κάναμε μια απόπειρα
0: πριν από δύο
1: μήνες στην Καστοριά, ναι, με ambassador το Δημήτρη Διαμαντίδη, βέβαια κάτω από την ομπρέλα του στοίχημα Aegean Ball και το Γιώργο τον Πρίντεζη, το οποίο πήγε εξαιρετικά, οπότε στα πλάνα μας είναι την επόμενη χρονιά να κάνουμε 4-5 τέτοιες δράσεις και να καταλήξουμε στο μεγάλο μας event που λογικά πάλι θα είναι στη Σύρο.
0: Λοιπόν, προημερών σας άκουγα που μιλούσατε στον Νίκο Ζερβά και είπατε ότι περιμένετε ακόμα κάποιες απαντήσεις. Έχουμε να δώσουμε κανένα αποκλειστικό.
1: Έχουμε και τα guidelines μας που προσπαθούμε να τα ανακοινώνουμε αυτά μέσα από τα social media μας και από τα account μας και από το site μας. Σίγουρα υπάρχουν κερασάκια τα οποία τις επόμενες ημέρες θα βγουν στον αέρα. Γενικά πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και όποιος μπορεί να έρθει είναι δεδομένο ότι θα χαρεί με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει εκεί πέρα.
0: Ωραία. Εμείς ευχόμαστε επιτυχία, αν και είναι δεδομένη. Καλή επιτυχία, έτσι είναι δεδομένη. Και τι να πω, να πάτε όπου θέλετε. Δηλαδή να γίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Μας στηρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, όπως και όλοι. Οπότε το εκτιμάμε πάρα πολύ. Και βέβαια και με τους χορηγούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να είστε από κοντά και να περάσουμε παρέα πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής του Stoiximan Aegean Handball Festival και συνιδρυτής της ProGame, της εταιρείας που το στηρίζει. Φυσικά με τον Γιώργο Πρίντης, ο οποίος είναι ο εμπνευστής αυτής της ιδέας που έχει γίνει θεσμός. 8η χρονιά φέτος, θυμίζουμε, την ερχόμενη εβδομάδα. Από την Πέμπτη ξεκινούν κάποιες παράλληλες δράσεις με κάποια κλίνικς εκεί με Τζο Αρλάουκας και από την Παρασκευή και μετά οι αγώνες. Την Κυριακή, όπως ξέρετε πάντα, κορυφώνεται το γεγονός. Εκεί θα εμφανιστούν και μεγάλοι αθλητές, όχι μόνο Γιώργος Πρίντης, και Διαμαντίδης, θα είναι και ο Νέντοβιτς από ό,τι είδα, δηλαδή θα έχει και ξένους και Έλληνες, πολλούς μεγάλους αθλητές και προφανώς και κάποια κερασάκια στην τούρτα που θα προσθεθούν τις επόμενες ημέρες. Τώρα, αν μπεις μια γύρα να κάνεις εκεί τριγύρω στα νησιά τα ελληνικά, μαζεύεις 3-4 NBA και άλλους 5-6 από την Ευρωλίγκα και κάνεις ομαδάρα. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ ψάξιμο, είναι εκεί τριγύρω τα παιδιά και νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα αρκετοί να εμφανιστούν. Λοιπόν, αυτά και από το μέτωπο το συγκεκριμένο. Να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση της συνεργασίας της Δυνάμο Κιέβου με τον Τόμας Κιτζιόρα, παίχτης λοιπόν της ομάδας από την Ουκρανία και επίσημα ο Κιτζιόρα, ο οποίος αγωνίζεται και στο παρελθόν στην Δυνάμο Κιέβου και μάλιστα, όπως τα έχει φέρει και κλήρωση, είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League ο συγκεκριμένος παίχτης, οπότε ενδεχομένως ο Πολωνός να τον συναντήσει τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι ο Κιτζιόρα ήταν 2,5 σεζόν στον ΠΑΟΚ, βοήθησε να πάρει και το πρωτάθλημα το 24. Αποχωρεί, μία ακόμα αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ, έτσι με ένα παίχτη ο οποίος έμεινε αρκετό καιρό και έχουν μείνει πλέον, πρέπει να έχει μείνει μόνο ο Μιχαηλίδης στην άμυνα στον ΠΑΟΚ, έτσι αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος από τους διαθέσιμους παίχτες. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι παρελθόν, οπότε πρέπει να κινηθεί εκεί λίγο άμεσα ο ΠΑΟΚ. Ακούγεται το όνομα του Ελιστόντο, του Βάσκου, της Real Sociedad. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνουν εκεί. Περιμένουμε και το θέμα προπονητή να κλείσει κάποια στιγμή. Νομίζω άλλο μέσα στη μέρα, από ό,τι λέγεται, θα ανακοινωθεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου αρχικά και εν συνεχεία να δούμε τον προπονητή που θα επιλεγεί για αντικαταστάτης του. Με διορθώνει και καλά, έκανε ο Μανώλης Μουσουράκης, Europa League, ναι, τα έχουμε μπλέξει. Europa League ο κύριος, ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και ο Κετζιόρα, έτσι, με την Δυνάμο Κιέβου, η οποία είναι και η παλιά του ομάδα. Λοιπόν, ο Λαρετζέκης λέει, αν δεν μείνει στον Ολυμπιακό, λέει, τον παίρνει η ΑΕΚ. Ο Λαρετζέκης, παιδιά, πιθανότατα θα μείνει στον Ολυμπιακό, αν δεν μείνει, ενδιαφέρεται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και για την ΑΕΚ έχει ακουστεί, τώρα από εκεί πέρα θα παίξει και το οικονομικό και πολλά άλλα. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να μείνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αν είναι, λέει, το πιο ωραίο τσάιντερ πρωταθλητής, η Νίξ. Σε όλα τα μάτς λέει χάναν με 20 και επιβίωναν. Εντάξει, είναι μια ωραία ιστορία. Μια ομάδα που τη βόλεψαν και πολλές καταστάσεις. Έπαιζε δηλαδή στην Ανατολή που ήταν πολύ αποδυναμωμένη σε σχέση με τη Δύση. Πέτυχε και τους Πέρσι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το άδειασμα μετά τον άθλο που έκαναν να αποκλείσουν τους Thunder. Και με αυτά και με αυτά φτάσανε στο τίτλο. Μπράβο και μαγιά τους. Μετά από 53 χρόνια την κάψανε τη Νέα Υόρκη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέχρι και Αλίσια Κίζ είχε το πρόγραμμα χθες στην παρέλαση. Λοιπόν, πάμε break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των διεθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε η εισαγγελέα του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου. Απετράπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά του, τόνισε στον ΣΚΑΙ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιωργά υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου. Αντίστοιχα, η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα, με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε.

0: θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
0: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
4: Ο Γκραν θα είναι 34-35. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και ο Νάν, ας πούμε, έχει τα γνωστά ζητήματα με την άμυνα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό το πράγμα θα είναι δυσλειτουργικό. Μπορεί να είναι ποιοτικό, να είναι ωραίο στο μάτι, χιλιαδιό, αλλά θα είναι δυσλειτουργικό αμυντικά. Αυτά από αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα, αύριο, πιστεύω το πολύ αύριο, θα έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση. Για τα αγωνιστικά της ΑΕΚ που ρωτάτε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι πολύ προχωρημένο. Έτσι, σίγουρα θα πέσουν καλά λεφτά. Η ΑΕΚ κοιτάζει πολύ καλούς παίχτες, πραγματικά πολύ καλούς παίχτες. Θα πάρει ξένους σε όλες τις θέσεις, 1, 2, 3, 4, 5, σε όλες τις θέσεις, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Νομίζω ότι αυτό ίσως να σχετίζεται και με το NBA Europe, γιατί αν η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει την πληροφόρηση ότι θα μπει στο NBA Europe, παρότι δεν ξεκινάει από την ερχόμενη σεζόν, φυσικά θα έχει και μεγαλύτερη ευχαίρεια να ξοδέψει παραπάνω. Όχι ότι αν δεν μπει, θα βάλει, ξέρω εγώ, όπως φέτος, 3 εκατομμύρια. Και πάλι αυξημένο θα είναι το budget, γιατί αν η ΑΕΚ δεν μπει από το NBA Europe, δεν μπει στο NBA Europe με άδεια μόνιμη συμμετοχή, τότε θα επιδιώξει να κατακτήσει τον BCL, και για να το κατακτήσει, προφανώς θέλει μίνιμουμ ένα budget 4,5-5 εκατομμύρια για να είναι στις διεκδικήτριες ομάδες. Λοιπόν, αυτά. Θέλει ο Νέαρχος σε ένα μικρό time out. Πάμε και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Time out για Θράκον.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ένα ωραίο ερώτημα έχει θέσει ένα φίλο εδώ πέρα και λέει: τον Μπαρμπαμέση, λέει, τον είδε. Πώ γίνεται άτομα μεγάλη ηλικία να παίζουν έτσι? Π.χ. Μέση στο μπάσκετ του Φουρνιέ με μέσο όρο 40 λεπτά. Αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Μέση είναι μεν 39 χρονών, αλλά είναι και ο τρόπο που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, και ο τρόπο που ο ίδιο ρυθμίζει τα τρεξίματα του μέσα στο μάτ. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, εδώ και χρόνια και ακόμα περισσότερο φέτο. Και ο Μέση. Υπάρχουν διαστήματα στο μάτς που περπατάει κανονικά, δηλαδή απροκάλυπτα. Το λέω εγώ που το λατρεύω και το θεωρώ goat με διαφορά. Δεν δέχομαι καμιά κουβέντα επ' αυτού. Και επίσης πλαισιώνεται και από κάτι τρεχαντήρια, του έχει βάλει τριγύρω το εκεί πέρα ο σκαλόνι, που είναι από πίσω του φρουρί, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν αφήνουν να περάσει τίποτα. Ακόμα είναι διατεθειμένοι να κάνουν το extra mile που λέγε και ο Αλ Πατσίνο, για να καλύψουν τις αμυντικές του αδυναμίες. Τώρα στο μπάσκετ, παιδιά, όσο να είναι, οι παίχτες παίζουν σε τρομερή ένταση, αναγκαστικά θέλοντας και μη για το χρόνο που αγωνίζονται. 25-30 λεπτά, πόσο μάλλον στα play-off σε τελικούς. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να είναι το ίδιο αποδοτική στα 39-40. Αν πείτε, υπάρχει και ο LeBron James. Okay, το δέχομαι. Αλλά είναι πολύ απαιτητικό εκεί το πράγμα σε ένταση και σε διάρκεια. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ένας παίχτης να είναι περιπατητής τελείως στη μία πλευρά του γηπέδου, στην άμυνα, και να κάνει δουλίτσα μόνο στην επίθεση. Αυτό νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα, ελπίζω να τα κατάφερα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει: πάλι φαβορή, λέει, είναι η Μπαρτσελόνα απέναντι, η Βαλένθια απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα μας έχει πείσει ότι είναι ομάδα που έχει διάρκεια, και επειδή είναι και ομάδα γερασμένη αρκετά σε πολλές θέσεις, και επειδή τα παιχνίδια είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ειδικά αν φτάσουμε, ξέρω εγώ, σε 4 ή 5, δεν ξέρω αν θα αντέξουν τα γερόντια εκεί πέρα, η Βέσελη, η Σεγγέλια κλπ. Πολλά προβίτολα που είναι από χειρουργείο και όλα αυτά. Λοιπόν, για το Γιάννη Αντετοκούνμπο που ρωτάτε, παιδιά, αυτό που λέγεται τις τελευταίες ώρες στην Αμερική είναι ότι το πιθανότερο είναι η ανταλλαγή να γίνει πριν τον draft. Το draft είναι την Τρίτη. Δηλαδή δεν θα περιμένουν οι Bucks να γίνει πρώτα η διαδικασία του draft. Γιατί αυτό θεωρείται, και σωστά θεωρείται, ότι μάλλον μειώνει τις πιθανότητες μιας ομάδας να δώσει με καλή, έτσι, αγοραστική αξία σε ανταλλαγή τον αστέρα της. Γιατί πάντα στον draft, ας πούμε, επίσης δίνεις τον άλλο τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνος τι θέλει. Δεν του πας κάποιον έτοιμο παίχτη που επέλεξες εσύ. Του δίνεις και αυτό το επιπλέον ατού σε αυτή τη διαδικασία. Λέγεται ότι το Miami είναι τεράστιο φοβορή και ότι ο Γιάννης θέλει να πάει εκεί. Εντάξει, για πολλούς λόγους. Και Ανατολή είναι και καλός οργανισμός είναι. Και καλύτερη πόλη προφανώς από το Milwaukee. Καλά, όλες οι πόλεις είναι καλύτερες από το Milwaukee, μάλλον. Αυτό φαίνεται να το φαβορεί το Miami. Και λέγεται ότι θα εμπλακεί και τουλάχιστον μία ακόμα ομάδα, πιθανώς οι Pistons. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Το θέμα, βέβαια, για το Miami και για το Γιάννη κυρίως, είναι όπου πάει να μην αποψηλωθεί τελείως το roster της ομάδας. Δηλαδή, okay, να πάει ο Γιάννης στο Miami, αλλά με να δώσει το Miami όλους τους παίκτες του και να κρατήσουν μόνο τον Αντεμπάγιο και τον Γιάννη, έτσι δεν παίρνεις πρωτάθλημα ή διεκδικείς πρωτάθλημα. Έτσι, το θέμα είναι να πας σε μια ομάδα που να κρατήσει και ένα καλό κορμό, και με την εμπιστοσύνη που έχεις εκεί στο Σπόλστρα, στο Ράιλι και όλα τα μεγάλα κεφάλια της ομάδας, να σου κάνουν και τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεκδικήσεις πρωτάθλημα από την ερχόμενη σεζόν κιόλας. Στην Ανατολή, όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι μπορούν κάλλιστα οι Heat να φτάσουν ψηλά. Και μετά στους τελικούς είδατε. Οι Knicks που τους είχαμε οι περισσότεροι εκτός κάδρου διεκδίκησης πρωταθλήματος όλη τη σεζόν, κατάφεραν να φτάσουν εύκολα στους τελικούς του πρωταθλήματος από μια Ανατολή, όπως είπαμε, αρκετά αποδυναμωμένη. Και στους τελικούς εκμεταλλεύτηκαν και την απειρία των Spurs και την κούρασή τους, ίσως από την σειρά με τους Thunder, και το άδειασμά τους και 1002. Και μπράβο τους και μαγιά τους που το πήραν το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Αν ό,τι άλλο έχει κλείσει το Ντουμπάι, ναι, έχει κλείσει. Αντίθετα, δεν έχει κλείσει ο Mike James στην Μπαρτσελόνα. Χάλασε αυτό από ό,τι λέγεται. Και νομίζω ότι θα γίνει χαμούλης και για τον James στην αγορά. Αν τι γίνεται, λέει, με ελληνοποίηση Λεκάβιτσους, έχει προχωρήσει το πράγμα. Είναι σε καλό δρόμο. Από την ΑΕΚ αισιοδοξούν ότι τη νέα σεζόν θα παίζει κανονικά ως Έλληνας. Να πούμε ότι ο Λεκάβιτσους και τριετία συμπλήρωσε στην Ελλάδα. Δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, μία στην ΑΕΚ. Αλλά έχει και Ελληνίδα γυναίκα και παιδιά, οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο, ας πούμε, να αποκτήσει το διαβατήριο. Λοιπόν, Αυτά από τα μπασκετικά. Πάμε στον Νίκο Μπαγκάκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι σε οργασμό εξελίξεων και μεταγραφικών. Έρχεται και η παρουσίαση του Νίστρουπ την Κυριακή και η προετοιμασία της ομάδας ουσιαστικά έχει αρχίσει. Θα μας τα πει όλα ο Νικόλας. Έλα Νικόλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σας Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλά
1: είμαστε. Πάμε να τα πούμε. Υπούστε μια ανάσταση, έτσι. Πραγματικά στον Παναθηναϊκό έχει πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Σκάνε και αργά, διάφορα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εγρήγορση και ραντάρ και γενικό σταγερμό. Λοιπόν, για το τυπικό, να πούμε ότι την Κυριακή 4 ώρα θα παρουσιαστεί ο Νίστρουπ σε μια επίσημη παρουσίαση στο Κοροπή. Και εκεί βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε για να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Την ίδια ώρα μαζεύει μπαγκάζια η ομάδα για την αναχωρή την Δευτέρα το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάτσει 12 μέρες. Θα δώσει και το φιλικό μάθημα με τον Άγιαξ την τελευταία μέρα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Και να δούμε, και θα κάτσουμε να κάνουμε μια αριθμητική από τη Δευτέρα και μετά, να δούμε με πόσους, αν θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, ποια θα είναι αυτά. Και βέβαια θέλει όσους περισσότερους μπορεί ο Νίστρουπ για να δουλέψει άρκεια στην προετοιμασία, νομίζω ότι είναι αυτονόητα τότε. Τώρα πρέπει να πάρουμε λίγο την αρχή, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Καταρχάς ο Καμαρά δεν έχει περάσει ακόμα εργοματικά κομμάτι. Είναι στην Ελλάδα και γενικότερα είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για να τον κλείσει φυσικά. Θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Απλά λένε στην πιάτσα και στη δημοσιογραφική δουλειά που κάνουμε ότι αν δεν πέσει υπογραφές, ποτέ δεν είναι ποτέ. Περιμένουμε λοιπόν αυτοδέα τον Παναθηναϊκό, τα νεότερα, να πάει καλά αυτό το θέμα, να ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Και να δούμε αν τελικά ο παίκτης θα κλείσει. Θα μου πεις γιατί ρε Νίκο, ενώ υπάρχει τόσο αισιοδοξία, μικρό καλάθι κτλ. Γιατί κάτι παρεμφερές, ήταν τελείως διαφορετική περίπτωση το χειμώνα που δεν ήρθε στην Ελλάδα, δεν ήρθε και ώρα. Αλλά πάλι υπήρχαν πολύ ζεστές επαφές. Οπότε και επειδή αυτό το γνωρίζει και άνθρωπο του Παναθηναϊκού, πηγαίνουμε με κάπως την μπάλα κάτω χαμηλά και να δούμε τελικά όταν θα πέσουν οι υπογραφές να επισημοποιηθεί και κάτι. Οκ. The Fry, μια περίπτωση που έσκασε χθες το βράδυ στην Ιταλία. Μια περίπτωση που βγαίνει από το περιβάλλον του παίκτη γενικότερα, ότι βλέπει πολύ θετικά τη μετακόμιση και εδώ. Έχει συνεπάρξει και συμπαίκτη με τον Βιλένα, να θυμίσω, στη Φέγενορντ για δύο χρόνια. Είναι και μια περίπτωση όμως, δεν τη θεωρώ κλεισμένη αυτή τη στιγμή, αν και οι Ιταλοί το πάνε πολύ πιο μπροστά στη μαναζερική πιάτσα εκεί και κάνουν λόγο για κλεισμένη συμφωνία κτλ. Δεν μου προκύπτει εμένα το ίδιο από εδώ. Θεωρώ ότι υπάρχουν επαφές σε επίπεδο ότι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά όσοι ότι έχουμε κάποια οριστική συμφωνία, άλλωστε να πω ότι έχει γραφτεί και για τον Ολυμπιακό σε τελευταίες μέρες και να πω ότι ο Παστορέλο που είναι μάνατζερ στο μαναζερικό του γραφείο έγραφε τα ίδια για τον Παναθηναϊκό ο δημοσιογράφος με τον οποίο έχει πολύ καλή σχέση από το κομμάτι και στην περίπτωση τα ρέμε. Παλιά και τελικά άλλαξαν δεδομένα. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, ο παίκτης το βλέπει θετικά για τον Παναθηναϊκό, Ολλανδός. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχει ένα τραυματισμό προς το τέλος της περασμένης σεζόν. Νομίζω ότι είναι σε θέση μια χαρά να παίξει το ποδόσφαιρο τώρα. Και γενικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία από τα κλαμπ που έχει περάσει. Θα μπορούσε να συνθέσει ένα πολύ ωραίο Ολλανδικό δίδυμο, εάν και εφόσον ολοκληρωνόταν αυτή η περίσταση, στην περίσταση αυτή τη συμφωνία. Με τον νέτερο Ολλανδό που είναι στην Σαμσούντα και μιλάω για τον Σαντρόγκελο. Εκεί ο Παναθηναϊκός το παλεύει συγκεκριμένα. Έχει ανοιχτή γραμμή. Αλλά υπάρχει και μια απόσταση αυτή τη στιγμή στις απαιτήσεις των Τούρκων και στις απαιτήσεις πάνω στα θέλω του Παναθηναϊκού. Θεωρώ λοιπόν, δεν θα το κλείσω το θέμα αυτό σίγουρα, είναι μια περίπτωση που υπάρχει μια αισιοδοξία, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να καθ' να παρακαλέσει κιόλας, γιατί περνάνε οι μέρες και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι και λίγο πιο κάθετος σε κάποια πράγματα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, με αισιοδοξία, όχι συμφωνία, οικονομική απόσταση, ανοιχτό το θέμα.
0: Πάντως ο Ντεφράι, επειδή το τσέκαρα, είχε παίξει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές γεμάτα παιχνίδια. Δηλαδή τέλη Μαΐου. Άρα αυτό πάει να πει ότι είναι καλά το παιδί. Δεν
1: είναι
0: κανένα θέμα.
1: Είχε νομίζω ένα τραυματισμό τελευταία.
0: Είχε νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Ναι. Και είχε μείνει κάποια παιχνίδια στον πάγκο. Αλλά εντάξει, στο περίπτωση ή άλλω, αν δεν παίξουν βασικοί, δύσκολα παίζουν και αλλαγή. Έτσι, συνήθως μόνο άμα προκύψει ανάγκη.
1: Είναι στο κάδρο μαζί με το Φαρντρόγκιο, σίγουρα. Γιατί κάνουμε, ξέρει τώρα και προ αφαιρέσει. Πάμε αριστερά. Αριστερά του Κρίσιασεν. Νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κινηθεί. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Προβληματίζουν λίγο και οι τραυματισμοί του. Ουσιαστικά έγιναν κάποιες επαφές, δεν προχώρησαν. Θεωρώ ότι έχει χάσει έδαφο του Κρίστιανσεν. Υπόθεση. Θα κινηθεί στο δεύτερο χρόνο για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Για το Βίσκο, επειδή γράφει και ακούγεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι στο κάδρο. Δεν ξέρω όμως σε μια τελική ευθεία αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε για σήμερα, έτσι, το λέω, δεν είναι προτεραιότητα, θεωρώ. Και ο Παναδικό θα βγει σε αναζήτηση αριστερού μπάτζετ και ο Ζαγαρίτη πάει σε προετοιμασία με την ομάδα του. Έχει το πιστοχωρήσει, είναι και αρκετέ οι απαιτήσει τη Σέρεφεν και δεν βλέπω να προχωράει κατά από εκεί. Οπότε ανοιχτό το αριστερού μπακ και δεν προχωράει το Κρίσιανσε. Δεξιά, υπόθεση Τσάπρα, εγώ μέχρι να γυρίσει ο ίδιο το ρεπορτάζ μου θα λέω ότι δεν έχουν πέσει υπογραφέ 101%. Είναι μια περίπτωση όμω που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ φθάνωση το Παναθηναϊκό να ολοκληρωθεί. Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή από το εξωτερικό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει γίνει νοκάουτ, να το πω μεταφορικά. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίζει μπάλα με κάποια πρόσθεση από το εξωτερικό, δηλαδή και έχει προτεραιότητα εν Ελλάδη. Αν με ρωτά εκτίμηση, θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα το πιθανότερο σενάριο θα το φέρει στο Παναθηναϊκό. Αλλά περιμένουμε, θα έχουμε εξελίξει στη Κυριακή τη Δευτέρα.
0: Σημαίνει κάτι για Καλάμπρια αυτό, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός?
1: Για τον Καλάμπρια υπάρχουν προτάσεις από το εξωτερικό, όχι συγκεκριμένες με νούμερα στο Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια κοιτάζει πάντα το οικονομικό, έχει ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο, δεν το παρατάσσει εύκολα εδώ πέρα. Εάν έρθει η ομάδα που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο από την Ιταλία να εξεφαρίσει ή να προσπεράσει το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, μπορεί και ο Καλάμπρια να το σκεφτόταν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πέρα από το ότι μας αρέσει η Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια βλέπει ότι το project που είναι στο Παναθηναϊκό είναι καλό, είναι παίξει στο Παναθηναϊκό, συνεχίζει στο Παναθηναϊκό. Θα μιλάμε για μεγάλη ανατροπή αν έρθει η πρόταση με τόσα λεφτά να ξεπεράσει το συμβόλαιο του την Ελλάδα. Έτσι, εκεί μπορεί να το συζητήσουμε για κάτι άλλο. Αλλά δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει μια πρόταση με πολύ καλά χρήματα, τότε μπορεί να το συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει πιο σενάριο. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει, γιατί δύο μπακς σε κάθε ομάδα, πολλά παιχνίδια, δεν νομίζω ότι επηρεάζει σε άλλες παραμέτρους όπως το θέτεις. Ο Γένσεν έχει παγώσει αυτή τη στιγμή το ζήτημα. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε μια οριστική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός κατέβει στην πρότασή του, δεν θα κάτσει να παρακαλέσει αυτή την ιστορία. Είναι πολύ καλή η πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Γένσεν με κάποια οικογενειακά θέματα που έχει, που έχω μάθει, και από κάποια ζητήματα που έχει με τη μετάβαση από την Πρέμιερ Λιγκ στην Ελλάδα, το σκέφτεται, αλλά περνάει ο χρόνος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να δημιουργηθεί. Έχει δεύτερη λύση από την Ισπανία, νομίζω, στην Ισπανική αγορά έχει λοκάρει κυρίως. Και έχει μια δεύτερη λύση εκεί. Κάτι πιο δημιουργικό, στο 8-10 ας πούμε, όχι στο 6-8 που είναι ο Γένσεν. Αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή, γιατί ο Γένσεν εννοείται πως ήταν προτεραιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παγώνει σε λύση με Γένσεν και νομίζω ότι από Δευτέρα ξεκαθαρίζει οριστικά προς τα που κινείται. Στην επίθεση για την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Βγαίνει για κάτι δυνατό ο Παναθηναϊκός εκεί. Έχει ένα-δύο ονόματα στην κορυφή της λίστας του. Είχε γραφτεί και ο Ράστον, ο οποίος πάντα παραμένει στην πράσινη λίστα. Και περιμένουμε και από εκεί νέα. Δεξιά δεν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση στα λεμπουργικό πελίστρο, είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει εδώ και ένα μήνα. Είναι και στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι κάπως έτσι σα δίνω ένα πλήρες το που είναι ακριβώς τα πράγματα. Για τον Βατοφύλακα δεν είπαμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, αυτό το ξεχάσαμε. Λοιπόν, βγήκε το όνομα του Πένια, το οποίο ισχύει. Η Μπαρσελόνα είναι διατεθειμένη, την ίδια για επενδύνα δημοσία στι ακαδημίε, να τον δώσει με αγορά αφού κρατήσει ένα ποσοστό. Είναι μια περίπτωση που είναι στην πράσινη λίστα και ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και μιλάμε για αγορά, όχι για δανεισμό, αν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση βέβαια που έχει για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός, γιατί εκτός από τον Ινιάκη Πένια υπάρχει και ο Ραμάη, που είναι πρόταση του Μίστρου του Ντόρτμουντ, είναι όμως δεύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή, οπότε τη βάζουμε και σε μια ιεραρχία για να ξέρουμε που κινούμαστε.
0: Ωραία. Μας κάλυψες, νομίζω μας τα πες όλα. Μόνο για ο Μπράντοβιτς μας είπες.
1: Για ο Μπράντοβιτς.
0: Άντε, δώσε και εκεί.
1: Έγινε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι το βασικό είναι πού θα κρυφθεί το ζήτημα με τους συνεργάτες του κυρίου Απεξιρόλου. Σημαντικό. Τα υπόλοιπα τα ξέρουν καλύτερα τα παιδιά που κάνουν μπάσκετ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη για Παναθηναϊκό. Πολύ πράγμα. Έτσι, πολλές θέσεις, πολλές κινήσεις, πολλές διαπραγματεύσεις. Και σύντομα περιμένουμε για από εκεί νεότερα. Λοιπόν, αυτά. Τις άλλες ερωτήσεις που έχετε στείλει θα τις μεταφέρουμε, θα απαντήσουμε μάλλον αργότερα. Πάμε τώρα σε break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
3: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
7: Είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Θετικό στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στο Παναθηναϊκό εμφανίζεται σύμφωνα με το περιβάλλον του ο 33χρονος στόπερ της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι. Εντός της ημέρας τελειώνει το θέμα Καμαρά. Τα επόμενα 24 ώρα τα νεότερα για τον Τσάπρα. Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Σμαϊλόβιτς έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός με τις δύο πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον Μάρμολ. Τελειώνει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο. Παίκτης της Δυνάμο Κιέβου είναι και επίσημα το Μασκέντζ Γιώρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με πολωνικά μέσα, ο 32χρονος στόπερ υπέγραψε σήμερα διετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα. Η ανακοίνωση απομένει για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξελίξεις τόσο για την απόκτηση χάφ όσο και στόπερ στην ΑΕΚ. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανανέωση του Πίλιου σε πολύ καλό δρόμο και αυτή του Γιώβιτς, με τις δύο υποθέσεις να έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Σερβία. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Superstar του Ολυμπιακού Ιβάν Φουνιέ στα social media εκτός Εθνικής Γαλλίας. Για το παράθυρο του Ιουλίου έμεινε ο 33χρονος γκάρτ, ο οποίος αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα είναι ο Φρανκ Νιλικίνα. Στην Κηφισιά για τα επόμενα δύο χρόνια παραμένει ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 σε συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ. Για την επιστροφή του έφτασε ο Γιάννης Κότσιρας, που θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η προσπάθεια και για τους Κουρμπέλη και Κούτρι κάνουν στην Τρίπολη. Παρελθόν από την Boca Juniors αποτελεί ο Έντισον Καβάνη, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συνενέση τη συνεργασία τους 6 μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 39χρονος επιθετικός έχει να αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο λόγω επέμβασης στη μέση, αλλά σύμφωνα με το περιβάλλον του δεν προτίθεται να κρεμάσει τα παπούτσια του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.
10: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

Εδώ είμαστε. Big Wings Power FM 94,6, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, με τον νέαρχο Γεραζόπουλο στον ήχο, τον Μανώλη Μπουσουαράκη στην παραγωγή και Χρήστο Στορμπόλης στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι μαζί μας και για αυτή την ώρα είναι η Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat, Epic Drama, σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένα τυχερό κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής? Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι κατά τη κλήρωση τη κλήρωση. Ουσιαστικά γίνεται με υπολογιστική διαδικασία, δεν έχει μπαλάγια και τέτοια εκεί πέρα τη Premier League. Βγήκε το πρόγραμμα τέλος πάντων για τη νέα σεζόν. Το πρωτάθλημα θα αρχίζει 21 Αυγούστου. Φέτος πιο αργά από όλες τις σεζόν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε Μουντιάλ που θα κρατήσει μέχρι μέσα Ιουλίου. Οπότε και τα πρωταθλήματα θα πάνε λίγο πιο πίσω στην έναρξή τους. Λέγαμε λοιπόν, πρώτη αγωνιστική υπάρχει. Ξεκινάει μάλλον 21 Αυγούστου με το παιχνίδι της Arsenal, πρωταθλήτριας Arsenal, με την Coventry. Το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ως φίλος της Arsenal, αλλά μου άρεσε να το ακούω κιόλας. Και επίσης έχουμε 22 Αυγούστου μεσημεράκι Hull Manchester United, και αργότερα έχουμε Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Leeds και Brentford Tottenham το απογευματάκι. Κυριακή Brighton Aston Villa, City Bournemouth και Newcastle Liverpool, ωραίο ματσάκι αυτό για την Κυριακή. Και η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με το Fulham Chelsea. Αυτά είναι τα ματς της πρώτης αγωνιστικής στην Premier League. Πρώτο ντέρμπι από ό,τι βλέπω είναι το Arsenal Chelsea την τρίτη αγωνιστική στις 5 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, αν πάμε παρακάτω, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να τα δείτε και στο sportfm.gr. Το ντέρμπι του Manchester, 12 Σεπτέμβρη, Manchester United, Manchester City. Έτσι, εκεί θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Τώρα, αυτά και από το κομμάτι της Premier League, η οποία θυμίζω 21 Αυγούστου κάνει σέντρα. Κατά τα άλλα, να πούμε... Πολλά μηνύματα έχει στείλει εδώ για το Γιάννη Αντιτοκούμπο. Λέτε ότι έπρεπε να φύγει πριν από 4-5 χρόνια. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Δεν ήταν πάντα στο χέρι του, ούτε τώρα είναι στο χέρι του. Αλλά πλέον και οι Bucks καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να του προσφέρουν τίποτα και θέλουν να πάρουν κάποια ανταλλάγματα για να κοιτάξουν και εκείνη την επόμενη μέρα τους. Χωρίς το Γιάννη προφανώς. Εντάξει, εσείς που λέτε πάντως ότι ο Γιάννης πλέον δεν τον νοιάζει, γίνει businessman κτλ. Παιδιά, αν δεν τον ένοιαζε, θα έμενε στο Milwaukee. Γιατί τις business τις κάνει και από το κινητό του. Δεν χρειάζεται να είναι στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι ή οπουδήποτε, ή στο Χονγκ Κονγκ που πήγε. Θα μένει στο Μιλουόκι που βάσει κανονισμών, όσο είσαι στην ομάδα από την οποία ξεκίνησες, παίρνεις και τα περισσότερα λεφτά υπογράφοντας μια επέκταση. Άρα δεν νομίζω ότι έχει στο μυαλό του αυτό. Θέλει να πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα. Είναι στα 31, κλείνει το Δεκέμβρη τα 32. Η αλήθεια είναι ότι το prime του δεν είναι τόσο πολύ μπροστά, αλλά μάλλον προς τα πίσω. Η λογική αυτό λέει, τουλάχιστον βιολογικά. Οπότε σου λέει τα επόμενα 2-3 χρόνια να φορτσάρει, να διεκδικήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα και να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να του προσφέρει τις προϋποθέσεις για να τα καταφέρει. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίσταση και τίποτα περισσότερο. Αυτά και από το μέτωπο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Να πούμε άλλη μια-δύο μπασκετικές ειδησούλες. Ανανέωσε με το Μαρούσιο Ντεσόουζα, ο Αγγολέζο Σέντερ. Πήρε η Μύκονος τον Τίγκα, τον Κύπριο Γκάρντ. Τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ, είχε καλή παρουσία. Ξεκινήσει από την ΑΕΚ το συγκεκριμένο παιδί. Έπαιζε στο Κεραυνό Στροβόλου. Γενικά γίνονται κινησούλες. Εντάξει, προφανώς οι κινήσεις του Άρη, του ΠΑΟΚ είναι οι πιο ηχηρές. Δεν συζητάμε καν για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που ακόμα δεν έχουν κάνει κινήσεις, αλλά εννοώ με επίσημη μορφή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κλείσει και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει και αυτός αντίστοιχες κινήσεις προσεχώς. Αλλά και οι υπόλοιποι κάνουν τις δικές τους προσπάθειες για τη νέα σεζόν. Τη νέα σεζόν που θα έχουμε, όπως ξεκαθαρίστηκε και προχθές, που θα έχουμε δύο ομάδες να πέφτουν από την μεγάλη κατηγορία και δύο αντίστοιχα να ανεβαίνουν από την Elite League. Αυτό θα ισχύσει του χρόνου, του παραχρόνου, δηλαδή το 27-28. Από ό,τι φαίνεται, θα πέφτει μία ομάδα από την Basket League και θα ανεβαίνει αντίστοιχα μία από την Elite League. Άρα δηλαδή θα γίνει πιο έτσι κλειστή η κατηγορία, να το πούμε έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε, τα τελευταία χρόνια τόσες ομάδες έχουν ανέβει και δεν έχουν καταφέρει να εξασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη μεγάλη κατηγορία, γιατί δεν πληρούσαν προϋποθέσεις οικονομικές, γηπεδικές, χιλιαδιό. Βλέπε Τρίτονας, βλέπε Ψυχικό, βλέπε πολύ παλιότερα το δικό μας το αγαπημένο Παλαιό Φάληρο. Αυτό τον περασμένο αιώνα, στα τέλη τέλος πάντων του περασμένου αιώνα. Οπότε σου λέει να θέσω ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για αυτές τις ομάδες, πιο αυστηρό πλαίσιο, και να ανεβαίνουν μόνο όσες ομάδες πραγματικά μπορούν να σταθούν στην κατηγορία και να είναι διεκδικήτριες μιας κανονικής θέσης. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Εντάξει, ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα θα αρχίσει Οκτώβρη και το θέμα των 7 ξένων δεν φαίνεται να προχωράει, γιατί είναι αντίθετη και η ΙΟΚ, η οποία σε αυτές τις συζητήσεις έχει και τον τελευταίο λόγο. Οπότε είναι μια συζήτηση που έχει κάποιους που είναι υπέρ, κάποιους που είναι κατά. Όπως καταλαβαίνετε, οι παίκτες είναι κατά. Εγώ ακούω και αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες παίκτες κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι να δουλεύουν τα νέα παιδιά, αλλά να μην αισθάνονται και τον εφησυχασμό ότι ό,τι και να γίνει, οι έξι θέσεις θα υπάρχουν σε μια ομάδα για τους Έλληνες να αγωνίζονται. Αυτό είναι ένα θέμα. Για το Λεκάβη, τους παιδιά, το είπαμε ότι είναι σε καλό δρόμο η διαδικασία και αν το πάρει το διαβατήριο θα μείνει σίγουρα στην ΑΕΚ. Αν όχι, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα παραμείνει. Ο Πανένος θα μείνει. Πού να μείνει. Ο Πανένος θα παίξει στην Elite League, παιδιά, είναι οριστικό. Μάλλον από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μάθουμε και ποια ομάδα θα πάρει τη Wild Card για να παίξει στην Elite League. Είναι μια θέση που χειρεύει και θα μάθουμε ποια θα την πλαισιώσει στην κατηγορία. Εντάξει, προφανώς ο Πανιώνης με τις κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα είναι και το φαβορί για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, αλλά ας δούμε πώς θα είναι και οι άλλες ομάδες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ποιο το όφελος λέει για τη μία αύξηση των ξένων σε 7, το όφελος. Θέλουν οι Έλληνες να προασπίσουν τη θέση τους. Τις ομάδες, αν τις ρωτήσεις, προσωπικά δεν νομίζω ότι πολλές είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας, γιατί οι Έλληνες και πολλοί δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν είναι πιο ακριβοί, γιατί επειδή είναι περιορισμένες οι θέσεις, πληρώνεις πιο ακριβά τους Έλληνες, πληρώνεις υπεραξία, κακά τα ψέματα, και επειδή μπορείς να πάρεις ανταυτόν κάποιον ξένο από ένα κολέγιο, έναν Αμερικάνο, ξέρω εγώ, ο οποίος θα σου στοιχήσει ελάχιστα και θα μπορεί να σου κάνει ενδεχομένως και διαφορά αν έχεις καλό μάτι και κάνεις καλή επιλογή. Είναι μια συζήτηση, παιδιά, που έχει πολλές προεκτάσεις. Πολλοί λένε το μοντέλο της Ισπανίας. Ναι, στην Ισπανία, παιδιά, να παίζουν 2-3 Ισπανοί σε κάθε ομάδα είναι ζήτημα. Οπότε μην το κοιτάτε εκεί. Εκεί παίζουν κοινοτικοί, παίζουν Κοτονού. Μπορεί να είναι 2 οι θέσεις των ξένων, το μη Ισπανών, το μη κοινοτικό, να το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν κοινοτικοί, υπάρχουν οι Κοτονού 1002, υπάρχουν παιδιά τα οποία τα φέρνουν σοριδών από Αφρική κυρίως, από Λατινική Αμερική, από Αποικίες, από εδώ, από εκεί. Τους φέρνουν 13-14 ετών, παίρνουν και την υπηκότητα και μετά παίζουν ως γηγενείς. Οπότε και εκεί δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έχει μπρέκ ο κύριος Νέαρχος. Έχει μπρέκ ο κύριος Νέαρχος και πάμε καρφί.
1: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κατσί πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
0: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
0: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6. Εδώ είμαστε. Με MC Hammer. Μεγάλες στιγμές. Τα νιάτα μας. Λοιπόν, για το Σόρτσαν θα φύγει σίγουρα, λέει ο φίλος. Ναι, γιατί ο ίδιος το επιδιώκει από ό,τι λέγεται. Τώρα δεν ξέρω αν αναλάβει ο Μπράντοβιτς και του πει μεγάλες σε θέλω τόσο πολύ. Σε ονειρευόμουν στα γκάρ του Παναθηναϊκού. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Ο Δολιόπουλος θα μείνει, που ρωτάς εσύ, φίλε. Ένας φίλος λέει: υπάρχει Έλληνας που αξίζει και έχει πάει χαμένος. Ναι, είναι η απάντηση. Ας πούμε τα παιδιά που παίζανε στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, έχουν χάσει έδαφος γιατί δεν βρίσκαν ευκαιρίες. Ο Σαμοντούρο δηλαδή, ο Αβδάλλας, πήγανε στο κολέγιο και σωθήκανε. Τώρα πλέον υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Ότι το πρόβλημα. Υπάρχει το κολέγιο, τα κολέγια μάλλον των ΗΠΑ, που παίρνουν τους καλύτερους, τους πιο ταλαντούχους Έλληνες παίκτες εκεί πέρα για μια διετία, τριετία, τετραετία. Και δεν υπάρχουν να παίξουν ούτε καν στις ομάδες τις από κάτω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για να πάρουν παραστάσεις. Οπότε περιορίζεται ακόμα περισσότερο η αγορά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει εξελίξεις πολλές. Φαίνεται ότι έχει μια μεταγραφή που ολοκληρώνεται. Τα τυπικά μένουν. Μιλάμε για τον Μαφέο και έχουμε και την σχεδόν τελειωμένη πώληση του Μπιανκόν, ο οποίος βρίσκεται και στο Βέλγιο για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Άντερλεχτ. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, τι κάνουμε.
2: Έλα, Χρήστο, τι κάνεις.
1: Καλά είμαστε, καλά.
2: Ναι, προσπαθεί να κλείσει ένα-ένα τα δεκάδες, ξέρω εγώ πόσα είναι, με το ΠΑΟ Ολυμπιακό στα μεταγραφικά. Ο Μπιανκόν είναι στις Βρυξέλλες και έτοιμος να περάσει ιατρικά, να υπογράψει την Άντερλεχτ. Είχαμε γράψει εδώ στο Sport FM, θυμάμαι, είχα γράψει ένα κομμάτι όταν λέγονταν ότι θα τον πάρει η Λανς, ότι έχει κάνει μια πολύ γερή σφήνα η Άντερλεχτ και αποδείχθηκε ότι πραγματικά ο Βέλγικος σύλλογος ήταν πολύ ζεστός για τον Γάλλο, να το πούμε έτσι. Και με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, λίγο λιγότερο, κάτι εκεί πάντως, είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο δεύτερος αμυντικός που φεύγει, ο πρώτος ήταν ο Κωστίνια, πήγε στην Brighton.
1: Άρα θα πάει για 3 στόπερ πλέον, Ολυμπιακός.
2: Όχι για 3, πώς θα έχουμε 13.
1: Εννοώ
2: έχουμε 2.
1: Έχει 2, ναι, σωστά.
2: Okay. Θα πάρει άλλους 2, 4. Mm-hmm. Okay. Θα έχει και ένα μικρό, 5.
1: Ναι, απλά επειδή ο μικρός ήταν ο Καλογερόπουλος, αυτό το λέω.
2: Και μικρός θα είναι τώρα ο Κουτσίδης.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ή ο, δεν ξέρω αν θα διαλέξουν τον Τανούλη, νομίζω ο Κουτσίδης είναι σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Ήταν τότε ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού στο Youth League, στην πορεία προς το Youth League.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε.
2: Έχουν περάσει 2 χρόνια, βέβαια, είχε πολλούς τραυματισμούς το παιδί, αλλά προτίθεται να του δώσουν μια ευκαιρία να κάνει προετοιμασία με την ομάδα, να δουν και πώς και τι κλπ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει, είναι ήδη κινητικός για αμυντικούς παίκτες. Ήτανε, πώς το λένε, επιβεβαιώθηκαν όσα είχαμε ψηλιαστεί και λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι του Μαρμόλ δεν θα γίνει. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ολυμπιακός είπαμε ότι έχει υπόψη του πλέον πάλι και την λύση Κάρμο, που δεν είναι η μόνη, αλλά είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα, εφόσον βέβαια ξεκαθαρίσουν οι δύο πλευρές κάποια πράγματα. Εδάλλως δεν έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή η σημαντική μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός για την άμυνα είναι ο Σμάιλοβιτς. Τα έχουμε πει, δεν είναι μακριά η μεταγραφή πραγματικά, και περιμένουμε να έχουμε άμεσα εξελίξεις, να το πούμε έτσι. Δηλαδή στο τριήμερο από σήμερα, το τετραήμερο ξέρω από σήμερα ως την Δευτέρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Για τη μεσαία γραμμή πρέπει να πω ότι βγήκε μια πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ιβάν Μαρτίν, έναν Σπανιόλο κεντρικό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρτίν βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, δηλαδή είναι σωστή η πληροφορία αυτή που ήρθε.
1: Της Τζιρόνα λέμε.
2: Ναι, την Τζιρόνα, Χιρόνα, όπως τη λένε. Ναι. Αυτός, ναι, 27 χρονών, είναι ένας καλός κεντρικός χαφ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι.
2: Αλλά τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, δεν μπορώ να το προβλέψω. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προσπαθεί πάρα πολύ επίμονα να κλείσει τον Καντιού και νομίζω ότι έγιναν κάποια βήματα από χτες πιο μπροστά για την υπόθεση του Γάλλου κεντρικού χαφ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Να κλείσει ο Καντιού και όπως είπαμε για την άμυνα ο Σμάιλοβιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, παρεπιπτόντως θυμόμαστε, βλέπω τώρα ότι ο Μπότης είπε αντίο στον Ολυμπιακό, ένα παιδί το οποίο το έπαιρνε ο Ολυμπιακός από την Ίντερ, πήρε ευκαιρίες κυρίως στις πιο μικρές ομάδες του Ολυμπιακού, ήταν καλός, είχε αυτή την γκαντεμιά το ναι. ότι δεν μπορούσε να υπολογίζεται ως γηγενής στη λίστα την ευρωπαϊκή και έτσι ο Ολυμπιακός έφερε το Στουρνάρα στη θέση του. Δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί και ο Στουρνάρας, όπως θα ανακοινωθεί και ο Μαφέο και ο Ντάνι Καρθία βεβαίως επίσης. Τώρα για την επίθεση για τα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση και σε παζάρι με τον, για το Ρόκα, με την Τζιρόνα κατά σύμπτωση, και αυτή εκεί και σε αυτήν ανήκει και ο Ρόκα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο ονόματα από την Ιταλία. Το ένα μας είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, τον Καντσελιέρη, που πράγματι ο Ολυμπιακός τον παρακολουθεί πολύ καιρό. Και το άλλο μας προέκυψε χθες το βράδυ, είναι ο Κολεόσο, που όσοι είδαν το φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας, ήταν πάρα πολύ καλός, ίσως ο καλύτερος παίχτης του αγώνα, τέλος πάντων επιθετικός του αγώνα. Έναν παίχτη βέβαια που ακριβώς επειδή πήγε πολύ καλά στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ιταλίας, ανέβασε θεαματικά τους πόντους του και βλέπεις τώρα ότι, ξέρω εγώ, η Φιωρεντίνα είναι προτίθεται, λέει, να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει και λοιπά και λοιπά.
1: Εξτρέμ, έτσι, δεξί εξτρέμ.
2: Έτσι, ναι, μπράβο, ναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, όμως το ποδόσφαιρο τρέχουν γρήγορα, να το πούμε έτσι. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη ένας παίχτης ο οποίος ήταν στην Μπέρλι και δεν μπορείς να πεις ότι έκανε φοβερά πράγματα, πήγε δανεικό στην Παρί FC επίσης. Ορίστε.
1: Στην Ισπανιόλ, λέω, επίσης.
2: Ναι, φέτος ήταν στην Παρί, ας πούμε, τη δεύτερη, την δεύτερη ομάδα του Παρισιού, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι έσκησε κιόλας. Αλλά να πω... Ναι, αλλά να πω, εμφανίσουν την Εθνική Ιταλία, τώρα που έβαλαν νέα παιδιά εκεί κλπ. Τον έχουν κάνει περιζήτητο. Αλλά είπαμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει και τα φιλικά του, νομίζω περιμένει να δει αν θα κλείσει και ένα παιχνίδι με τον Άγιαξ, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, για να, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό, κακά τα ψέματα, είναι ποιοι θα πάνε στην Ολλανδία στις 3 Ιουλίου, που θα, πώς το λένε, που θα πετάξει η ομάδα τέλος πάντων για να κάνει προετοιμασία εκεί.
1: Με Στάνιτς ρωτάνε οι φίλοι, υπάρχει κάτι νεότερο.
2: Για ποιον?
1: Το Στάνιτς, το της Λουντογκόρετς, το μεσοεπιθετικό.
2: Το Στάνιτς έχει απόσταση Ολυμπιακός ένα ποσό γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η απόσταση, δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι και μικρή.
1: Να.
2: Είναι υποδιαπραγμάτευση. Ναι, βεβαίως και ασχολείται ο Ολυμπιακός έντονα, πολύ έντονα με τον Στάνιτς. Για τον Ντεφράι που φαντάζομαι ρωτάνε, επειδή είχε ακουστεί και το όνομα του Ολυμπιακού, το όνομά του και για τον Ολυμπιακό. Είχε προταθεί πράγματι ο Ολλανδός διεθνής αμυντικός, αλλά ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε ποτέ κάποια στιγμή. Έγινε μια συζήτηση, να το πω έτσι, αρχικά, αλλά δεν προχώρησε ο Ολυμπιακός ποτέ. Έκρινε σκόπιμο να πάει σε αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες συζητάμε, να είναι και πιο φρέσκα πόδια, να το πούμε έτσι. Δε Φράινε 34 ετών, εννοείται πολύ καλός παίχτης. Τελευταία στιγμή δεν πήγε στο Μουντιάλ λόγω ενός τραυματισμού, αλλά δεν είχε προχωρήσει μέχρι εδώ και τουλάχιστον, νομίζω, αν ξέρω καλά, τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα έχει να γίνει επαφή με τον Ντε Φράι, αν τα θυμάμαι καλά, είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ναι. Και βέβαια για την θέση του αριστερού μπακ, περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή εξέλιξη με τον Γιαννούλη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα για κάποια άλλη λύση, ας πούμε. Ίσως βεβαίως και επειδή δεν έχει πουληθεί ένας εκ των δύο.
1: Ναι, τρεις έχει ο Ολυμπιακός, έτσι να πούμε, και τον Αθανασίου.
2: Ναι, πολύ σωστά. Ίσως όμως και γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τις εξελίξεις με τον Γιαννούλη, να δει δηλαδή τι μπορεί να γίνει εκεί. Ίσως, λέω, γιατί είπαμε ήδη έχουν γίνει βήματα προς τα πίσω, όπως ξέρουμε όλοι, τις προηγούμενες μέρες, πριν 10 μέρες, για τον διεθνή αριστερό μπακ. Αυτά, αλλά περισσότερα θα πούμε στα
1: εκπομπή
2: συνέχεια, ναι, 4-6.
1: Σαν τρέιλερ, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσατε, παιδιά, κάποιοι που ρωτήσατε, τα απάντησε και για Κάρμο και για Χαφ, τι γίνεται, έτσι. Και γενικά ό,τι υπάρχει, τα μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Λοιπόν, πάμε break για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημιώρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου του δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Τον ιστοσκά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναν σε αναπληρωματικές εκλογές που του εξασφάλισε κοινοβουλευτική έντρα και ενδεχομένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέας στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιωργά υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου. Αντίστοιχα, η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκη, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωγού.

0: υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
1: Άλλη στην υγειά μας!
0: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4.
4: Όσο
5: δεν έχω γνώση.
4: Εντάξει, λέω εγώ ρε παιδάκι, μου λέω πώς θα λέγεται ο προπονητής ο καινούριος. Αποκλείεται να μην θέλει το Χουάντσο. Δηλαδή, από όλες τις απόψεις, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, τα πάντα. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ένα φίλο λέει τον Κουτσοπολιό, λέει φίλο αθλητών, λέει ο Μπράντοβιτ Διαμαντίδη και ίσω Μπατίστη, λέει team στον πάγκο. Ο Διαμαντίδη, παιδιά, στον πάγκο σε ρόλο προπονητικό αποκλείεται να είναι, γιατί ο άνθρωπο δεν θέλει να ασχοληθεί. Αν θα είναι σε ρόλο γενικού αρχηγού, παραγωγικό κτλ., ναι, αλλά δεν πρόκειται να δείχνει συστήματα ο Διαμαντίδη, γιατί δεν έχει ασχοληθεί και δεν θέλει να ασχοληθεί. Έτσι. Το Μπατίστη στο σενάριο παίζει. Να δούμε και ίσω κάποιου άλλου από το παρελθόν του Παναθηναϊκού σε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, Καμπεγγέλη και Κοστέλο, θα ήταν ωραία σέντερ για το 2 και το 3 του Παναθηναϊκού. Ναι, πολύ καλά θα ήταν, αν και εγώ θα προτιμούσα το τρίτο ξένο του Παναθηναϊκού να είναι Έλληνας. Παπαγιάννης, βλέπε. Καμπεγγέλη για δεύτερος. Δεύτερος δεν λέω ιεραρχικά, γιατί ο Καμπεγγέλη είναι και πρώτος. Είναι παιχτάρα, αλλά η Ντουμπάι Βίση, παιδιά, δεν έχει ανάγκη από χρήματα και δεν νομίζω να πουλήσει. Εκτός κι αν φαγωθεί ο παίκτης και πει θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό, αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Φίλος λέει. Γιατί απετράπει, λέει, το European Super League, γιατί είπαν κάτι οι ομάδες ή γιατί άλλαξε το σύστημα και αυξήθηκαν τα έσοδα. Φίλε μου, δεν άλλαξε καθόλου το σύστημα. Καθόλου όμως δεν άλλαξε. Έγινε μαζική αντίδραση, αν θυμάσαι, κυρίως στην Αγγλία και όχι μόνο στην Αγγλία, γενικά από το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου. Έπεσε μεγάλο κράξιμο στις ομάδες που θέλανε από τους ίδιους τους οπαδούς τους. Έτσι. Γιατί σου λέει, εγώ, ας πούμε, μπορεί να είμαι η United και να είμαι. Να έχω μόνιμη θέση σε αυτό, αλλά εμείς δεν μάθαμε το ποδόσφαιρο. Έτσι. Εμείς μάθαμε το ποδόσφαιρο αν έρχεται, ξέρω εγώ, η Coventry, που ανέβηκε φέτος στην Premier League και το αξίζει, να παίξει αυτή στο Champions League. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λες εσύ. Η UEFA το μόνο που έκανε ήταν να αλλάξει, να αυξήσει κάπως τις θέσεις και πάλι των ισχυρών στο Champions League, αλλά όχι δραματικά, μην νομίζουμε. Έτσι, δηλαδή, μειώθηκαν οι θέσεις που προκύπτουν, ας πούμε, από τα προκριματικά. Είναι λιγότερες θέσεις αυτές πλέον. Και να αυξήσει τα έσοδα, γιατί έκανε και ένα καινούριο φορμάτ που είχε περισσότερα παιχνίδια. Η League Face, όπως ξέρετε, αντί για 6 παιχνίδια, έχει 8 παιχνίδια minimum. Άρα πιο πολλά τηλεοπτικά δικαιώματα, άρα πιο πολλά εστήρα, άρα πιο πολλές διαφημίσεις, άρα πιο πολλά έσοδα συνολικά. Και γι' αυτό έπεσε παραπάνω χρήμα στις ομάδες και βρέθηκε ουσιαστικά μια χρυσή τομή. Αλλά καθόλου δεν πέρασε το σχέδιο της Super League, ούτε άλλαξε ο χάρτης. Γιατί ξαναλέω, στο ποδόσφαιρο, και είναι μεγάλη μαγεία του ποδοσφαίρου αυτό, αν βρεθεί ένας τρελός ή φιλόδοξος, πες τον όπως θέλεις, ο οποίος θέλει να φτιάξει μια ομάδα του χωριού του και να βάλει 30 εκατομμύρια και να τη φτάσει στο Champions League, μπορεί να τα καταφέρει αν φτιάξει την ομάδα που πρέπει. Στο μπάσκετ αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Και το λέω να το κάνει σε βάθος, όχι να πάει μια χρονιά καταφτώντας το Euro, ας πούμε, στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ. Άρα δεν είναι καθόλου το ίδιο. Λοιπόν. Πώς τον άφησε ο Αγγελόπουλος τον Καμπεγγέλη και άκουσε λέει τον Πλάθα. Εντάξει, παιδιά, τότε έγιναν πολλά λάθη. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ τον έχασε τον Καμπεγγέλη τζάμπα και βερσέ. Τα λέγαμε εμείς τότε ότι αυτό το παιδί είναι χρυσάφι σκέτο. Ακούσανε τον Πλάθα, ο οποίος φαγώθηκε να φάει τον Καμπεγγέλη επειδή δεν τα είχαν καλά μεταξύ του. Βέβαια, ο Πλάθα ΑΕΚ τότε δεν έχει τελειώσει ομάδα. Αλλά τέλος πάντων και η ΑΕΚ θα μπορούσε, δεν λέω να τον είχε ακόμα τον Καμπεγγέλη, γιατί το παιδί είναι για άλλο level, είναι για level Ευρωλίγκας, ξεκάθαρα, μη σου πω και NBA. Και τον έχασε χωρίς να βάλει ούτε ευρώ στα ταμεία της. Λοιπόν, πάμε σε break που θέλει ο Νέαρχος, το τελευταίο για την εκπομπή και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο.

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, τη γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: ακόμα.
1: Εδώ είμαστε, λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προαναγγέλει με μια ανάρτηση στα social media την ανακοίνωση του Παύλου Μαφαίο. Έχει βγάλει τον παίχτη με πλάτη ουσιαστικά, αλλά καταλαβαίνουμε προφανώς ότι είναι αυτός. Έχει και κάποια τατού έτσι χαρακτηριστικά. Μιλάμε για τον Ισπανό μπακ, δεξιό μπακ, που έχει 211 συμμετοχές στη La Liga και ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός ολίγου πλέον, έτσι, γιατί έχει έρθει από προχθές, θυμίζω το απόγευμα. Απόγευμα Τετάρτης ήρθε, χθες έκανε τα ιατρικά και σήμερα θα ανακοινωθεί. Θα είναι ουσιαστικά η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Η πρώτη ήταν ο Φορτούνης και περιμένουμε και τις επόμενες. Λοιπόν, αυτά. Ο φίλος λέει εδώ πέρα για το σχέδιο για το ΑΕΚ της Ασπάτα που έχει εξαγγείλει ο Μελισανίδης, λέει, έχει καταληφθεί. Αυτό θα το ρωτήσουμε στον Τζακίρη. Έτσι. Στην εθνική στα παράθυρα θα είναι ο Γιάννης, Λούκας, Ντόρσεϊ, Βόκαπ. Νομίζω κανένας από αυτούς. Καταρχάς, ο Γιάννης, όσο είναι κρεμή το θέμα της ανταλλαγής, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Αλλά ούτως ή άλλως και ο ίδιος έχει πει ότι δύσκολα θα είναι στα παράθυρα. Στον πρώτο σίγουρα βλέπουμε σε αυτά του Σεπτέμβρη αν θα είναι. Ο Σλούκας, παιδιά, από τραυματισμό προέρχεται, το θεωρώ αδύνατο. Λογικά θα πάμε με κάποιον εκ των Μήτρου Λόγκ, Νάζι Ελάιτζα, στα παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Θυμίζω, 2 του μήνα παίζουμε στη Ρουμανία και 5 παίζουμε με την Πορτογαλία. Πιθανότατα στα αλλιώσια θα μας τα πούνε αυτά επισήμως. Εντός των επόμενων ημερών θα βγουν και κλήσεις, έτσι. Γενικά θα έχουμε απουσίες, έχει και ένα τραυματισμό Μήτογλου από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε θα υπάρχουν αρκετές απουσίες στην εθνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο. Για τον Τζόνς, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει θέμα να φύγει. Που λέει ένας φίλος εδώ λόγω συμπεριφοράς κτλ. Όχι, θα μείνει ο Τζόνς κανονικά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Όστιν Ρίβς που παίζει Lakers, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο Όστιν Ρίβς είναι στους Lakers και θα υπογράψει συμβολέαρα είτε με τους Lakers είτε με κάποια άλλη ομάδα. Έχει ακουστεί, ας πούμε, ότι τον θέλει το Ορλάντο. Θα δούμε. Παιδιά, είπαμε για ο Μπράντοβιτς. Εγώ από ό,τι ξέρω, είτε σήμερα είτε αύριο μεσημεράκι, το αργότερο απογευματάκι, θα έχει κλείσει το θέμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πάντως δεν πρόκειται να σύρει Δευτέρα-Τρίτη με τίποτα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σήμερα έχει, λέει, Βραζιλία-Αϊτή. Βάλτε ένα εικοσαρικάκι σε γκολ του Πιερό. Μάλιστα. Ο φίλος εδώ έχει έμπνευση. Όποιος τον ακούσει και το πιάσει, παρακαλώ να, τα στοιχεία του να τον κεράσει μια πάστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο ζητάει ο Ολυμπιακός, λέει, το κλειστό της ΣΑΕ και δεν ζητάει το κλειστό του Παναθηναϊκού που είναι μεγαλύτερο και έχει καλύτερη πρόσβαση. Παιδιά, για ευνόητου λόγου. Γιατί η κόντρα με τον Παναθηναϊκό είναι στο κόκκινο. Στην ΑΕΚ, σε επίπεδο διοίκησεων, δεν έχουν κανένα θέμα Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Μια χαρά σχέσεις έχουν. Δεν είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα για 49 χρόνια το κλειστό. Οπότε να αποφασίζει εκείνη ξεκάθαρα, το δίνω, δεν το δίνω. Εδώ τώρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι σιγά μην δώσουμε την έδρα μας στον Ολυμπιακό να μας τη διαλύσουν, να μας τη μαγαρίσουν. Ξέρετε τι λένε οπαδοί μεταξύ τους. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε να τη δώσουμε, να τσιμπήσουμε και 1,5 εκατομμύριο, 1,2, 1,3, πόσο μπορεί να είναι το ενίκιο για 9-10 παιχνίδια και να κάνεις και δύο καλές μεταγραφές με αυτά τα λεφτά. Τώρα, παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστές όλες, τις ακούω όλες. Σε μια κανονική χώρα που δεν υπάρχει τοξικότητα και όλα αυτά, που και μια ομάδα θα δίνει ευχαρίστηση στο γήπεδο της και η άλλη δεν θα έμπαινε και θα ηρωνευόταν ή δεν θα κατέστρεφε το γήπεδο του αλληνού, αυτό θα γινόταν μέσα σε μια νύχτα και θα ήταν όλοι χαρούμενοι και κερδισμένοι και η ομάδα που θα δίνει το γήπεδο της, γιατί θα το παραλάμβανε μετά όπως ακριβώς το είχε δώσει και ούτε ηρωνίες θα ακούγει ούτε τίποτα, και ο άλλος που είχε ανάγκη την έδρα της θα έκανε τη δουλειά του και λεφτά θα έπαιρνε η ομάδα που είχε το γήπεδο έξτρα. Οπότε όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι. Τώρα εδώ είμαστε Ελλάδα, οπότε είναι όλα διαφορετικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ένας φίλος εδώ, φίλε Γιώργο, να σε καλησπέρισω αρχικά. Έχει πει.
2: Καλά, Χρήστο μου.
1: Να πει.
2: Για έχει... αρένα, μην λέγες.
1: Ναι, ναι, για τη Σανέλα Αρένα. Λοιπόν, ένας φίλος.
2: Να
1: εσύ λες να μην το δώσει. Εντάξει, σεβαστές όλες οι απόψεις.
2: Δεν μας το είχαν δώσει και εμάς.
1: Για πότε λες τώρα εσύ?
2: Πιο παλιά. Γιατί ήταν.
1: Για τον μπάσκετ, για λες.
2: Ναι, ναι, για τον μπάσκετ.
1: Α, εντάξει, πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι, εντάξει,
2: τώρα είναι έτσι, οι καταστάσεις τέτοιες.
1: Ναι, τώρα οι καταστάσεις, είπα, στην Ελλάδα του 2026 αυτά είναι δύσκολο να γίνουν.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Απλά θα σου πει και κάποιος άλλος που είναι πιο έτσι πραγματιστής ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος ματώνει, κάνει ράνι. Οπότε σου λέει να πάρει και 1,5 εκατομμύριο να κάνει δύο καλές μεταγραφές.
2: Το καταλαβαίνω και αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Μακάρι να μπορούσε να γίνει διαφορετικά για να βοηθηθεί και ο κ. Αγγελόπουλος, γιατί όντως θα είναι μεγάλη ανάσα για εκείνον, αυτό το ποσό και για την ΚΑΕΑ και για την
1: κόρη. Στην ομάδα θα τα ρίχνει, έτσι, δεν θα τα βάζει την τσέπη.
2: Ωστόσο, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κόστος
1: Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο κόσμος βλέπει από τα μηνύματα και εσύ το έχει καταλάβει ότι είναι στα κάγκελα περίπου γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι μαζί με τον κόσμο. Δεν πρέπει που δεν είναι να γίνει αυτό.
1: Είναι οι συνθήκες τέτοιες. Είπαμε, σε ένα κανονικό κόσμο θα ήταν αυτά αυτονόητα. Όταν είχε ανάγκη ο ένας ή ο άλλος, αλλά δεν είμαστε σε ένα κανονικό κόσμο.
2: Σωστά. Όχι.
1: Λοιπόν, ένας φίλος έχει έμπνευση, λέει, παίξτε γκολ Πιερό με Βραζιλία, λέει.
2: Αμήν Παναγία, να το γιατί άμα το έχει βάλει και το έχει κολλήσει και με τη Σκωτία, θα είμαστε κοντά στο να τον θέλουν πάρα πάρα πολλές ομάδες, όχι μόνο από το Ισραήλ και από την Τουρκία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και από το υπόλοιπο πλανήτη, πόσο μάλλον από τη Σκωτία την ίδια που είναι μια ομάδα, ή γενικά από τη Βρετανία που είναι ομάδες που παίζουν με ψηλά την μπάλα και θα μπορούσε να βοηθήσει το αγόρι, ειδικά αυτές έτσι, οι χώρες, Σκωτία, Ιρλανδία, τέτοια πράγματα, δεν μιλάω για Premier League, γιατί εκεί είναι άλλο επίπεδο. Υπάρχει Premier League και μετά όλα τα πρωταθλήματα. Προσπαθεί λίγο Ισπανικό, αλλά υπάρχει Premier League και όλα τα πρωταθλήματα.
1: Ο Μουζουράκης που είναι και γατώνει σε αυτά, μου λέει ότι το Βραζιλία IT γίνεται και στη Φιλαδέλφια, όχι τη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε μπορεί να το βοηθήσει.
2: Καλά θα ήταν, να Φιλαδέλφια πηγαίναμε όλοι. Αλλά ωραίο, να το βοηθήσει λίγο. Για βέβαια, τη Φιλαδέλφια τέλος πάντων. Είμαστε και Sixers, οπότε.
1: Είσαι Sixers.
2: Φιλαδέλφια είμαστε.
1: Α, γι' αυτό. Λέω, ρε παιδάκι μου, έχεις καμιά Dr. J, τίποτα.
2: Όχι. Απλά γούσαμε και πριν Άιβερσον. Παράλληλα, γιατί ήταν εκεί κοντά στην ηλικία μου. 51, δεν κάνω λάθος, ο Άιβερσον.
1: Ναι.
2: 49.
1: Κάπου εκεί. Είμαστε
2: μαζί πηγαίναμε, ξέρεις. Και μάλιστα πολύ αυτό το παλικάρι που ήταν έτσι. Πολύ διαφορετικός.
1: Πολύ διαφορετικός, αλλά έχασε όλα τα λεφτά δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
2: Γι' αυτό τον αγαπάμε.
1: Ναι, εντάξει. Άνθρωπος με αδυναμίες. Άνθρωπος με αδυναμίες.
2: Δικός μας άνθρωπος είναι εντελώς. Λοιπόν.
1: Πάμε στα τεσσάρια της ποδοσφαιρικής.
2: Ναι, θα δούμε. Χθες έπαιξε και ο Πινέδα. Χθες σήμερα βασικά τα ξημερώματα. Κάνει τον τεμπούτο του κι αυτός. Πάλι γύρισαν την νίκη την πρόξη επί της ουσίας με το εξάποντο ή με
1: την. Άρα αργεί. Άρα θα αργήσει, αυτό λέω, σε πρώτη φάση.
2: Καλά, τι άλλε αργούσαμε, δεν περίμενα να αποκλεισία.
1: Εντάξει, ναι, λέω ρε παιδάκι μου, τώρα που είναι και μαθηματικά.
2: Εγώ βλέπω το Μεξικό, αν έχει καλή κλήρωση, γιατί δεν θυμάμαι τις κληρώσεις πώς πάνε, ναι. Βλέπω το Μεξικό να φτάνει οκτάδα. Ίσως και παραπέρα. Αλλά το έχει. Και έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια με τον Gold Cup ότι είναι αρκετά ισχυρό αυτό. Είναι μια καλή γενιά ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τυχαίο ότι τον κατακτήσει ο φορέα τον Gold Cup. Είναι στη χώρα του. Τους βλέπω καλά δουλεμένους, πολύ συγκεντρωμένους στο στόχο τους.
1: Εντάξει, είναι μέχρι τα προκληματικά θα γυρίσει πάντως.
2: Εντάξει, και θα παίξει κιόλας πες του.
1: Ναι, ναι.
2: Θα το θέλει κιόλας ο ίδιος. Θα το θέλει κιόλας ο ίδιος. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με τον Πινέδα πλην από τα όμορφα βίντεο που είδαμε και από την ΕΡΤ εκεί με τους φίλους των Μεξικανών. Να φωνάζουν Μάικα και Πινέδα. Ήταν πολύ όμορφο το βίντεο. Και δείχνει πόσο δύναμη έχει το ποδόσφαιρο να γνωρίζει σε όλους και σε όλα τα μη και πλάτη της ομάδας. Δεν ήταν γνωστό, αλλά εντάξει, Γουαδαλαχάρα ένα παιδί τώρα να βλέπω να λέει ΑΕΚ. Είναι όμορφη εικόνα, αλλά δεν την περίμενα να τη δω, ας πούμε. Χάρη στον Πινέδα γίνεται αυτό.
1: Με τρίτο ομίλου θα παίξει πάντως το Μεξικό. Σίγουρα. Στους 32 το Μεξικό θα παίξει με τρίτο κάποιο ομίλου.
2: Με τρίτο, ναι. Το θέμα είναι ποιος ήταν ο τρίτος και τέλος πάντων μετά τη διασάβηση, μετά γι' αυτό έχω σου πάει από 8 και μετά ήθελα να δω, γιατί μπορεί να πάει πολύ ψηλά πραγματικά.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Πινέδα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα και όταν θα επιστρέψει πλέον από το Μουντιάλ, γιατί νομίζω ότι θα γίνει καθοριστική συζήτηση εκεί.
1: Το συμβόλαιο.
2: Αν δεν τελειώσουμε το Σεπτέμβρη, δεν θα πάμε μετά. Θα είναι δύσκολο για να μιλάμε για ανανέωση. Θα προσπαθεί η ΑΕΚ, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο για να μιλάμε για ανανέωση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγει από τώρα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Αυτό μπορεί να είναι άσχετο με το τι θα γίνει με την ΑΕΚ η συνεργασία του. Μπορεί να συνεχίσει κανονικότητα για ένα χρόνο του, όλους και ο ίδιος το έχουν αντιληφθεί οι Μεξικανοί και το αναφέρουν και εκείνη σαν πιθανότητα του πλέον. Δεν έχει καμία λίστα για επαναπατρισμό. Ούτε το ζητάει, ούτε το δείχνει, ούτε ξέρεις παρουσιάζει στοιχεία homesick που λένε και οι Εγγλεζάδες, ας πούμε.
1: Γιώργο, αν θες να σε διακόψω ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε μια εξέλιξη από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τον Ετιέν Καμαρά, θα μας τη μεταφέρει ο Διονύσης Τεσίλα. Έλα,
0: γεια σας και στο χρόνο. Γεια σας Χρήστο, γεια σας Γιώργο. Συγγνώμη που διακόπτω. Στα γρήγορα, να πω ότι ο Τιέν Καμαρά είναι τώρα στο Γεώργιος Καλαφάτης και περνάει τα εργομετρικά. Έκανε νωρίτερα τις ιατρικές εξετάσεις. Το ενημερώνει πλέον και είπα ο Παναθηναϊκός. Περιμένει ο Παναθηναϊκός τα αποτελέσματα για τις υπογραφές σε τετραετές συμβόλαιο. Αν όλα πάνε καλά, αύριο πέτσε να ανακοινωθεί. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το τυπικό για να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία, 23χρονο αμυντικό χαφ, ένα 90 ύψος, έτσι.
0: Σωστά, από Σαρλερουά, τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα τον έχει φέρει εδώ και τον ανακοινώνει αύριο.
1: Ναι. Πολλές συμμετοχές, 44 στην περασμένη σεζόν, 2 γκολ, 3 ασίστ. Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, άρα Ετιέν Καμαρά τα διαδικαστικά, λογικά αύριο ανακοινώνεται. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Τσακίρη. Έλα, Γιώργο. Ναι.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι με την επιστροφή θα γίνει και αυτή η κουβέντα ουσιαστική. Εκείνη και ο Βιγιαρεάλ, οπότε θα μιλάει και για το μέλλον του αν χρειαστεί. εννοώ στο Μεξικό, ήταν στο, παρακολούθησε τον αγώνα του πελάτη του, να το πω έτσι, πελάτη του, του πολύ φίλου του, γιατί έχουν πολύ στενή προσωπική σχέση με τον ατζέντη του. Αυτό θα περιμένουμε, όπως θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή τελειώνουν και υποθέσεις είτε με υπογραφή είτε προφορικά των Γιώβιτς και Πίγιου. Με θετικές ενδείξεις ως τώρα, θα δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Είναι λογικό να περιμένουμε τα τέλη του Ιούνιου, είναι και η αύξηση του Ριμπάλτα, η επιστροφή του στην Αθήνα, για παράδειγμα, που όπως και να έχει, είμαστε το 2026 μεν, αλλά πάντα η παρουσία στο χώρο εργασίας σου σηματοδοτεί και ουσιαστικές εξελίξεις και μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για τέτοιες. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των υπολείπων παραχωρήσεων, παύλα προσθηκών, να το πω έτσι, είμαστε σε μια ανατελεία, είναι λογικό, ειδικά σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των παραχωρήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να... Και, και να μην πρέπει, θα τη συμβεί, θα το ζήσει, να πάει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όχι για όλες, αλλά με μερικές από αυτές τις υποθέσεις.
1: Ελίας ο Λιούμπης της
2: πιέζει. Ναι. Όπως η ίδια όταν θέλει πέφτει, που δεν είναι, είναι ξέρεις πολύ ψηλά στις αρχές του καλοκαιριού, περιμένει να πάει και να χαμηλώσει τη μία, έτσι και οι άλλοι κάνουν. Στο ίδιο. Η επιθυμία τώρα για να βγάλει 6 έως 10 εκατομμύρια ευρώ για ΑΕΚ από τις παραχωρήσεις είναι πολύ δύσκολο, έως ανέφικτο εγώ θα πω. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο για 6 έως 10, έτσι μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει ο Πιερό, υπάρχει και ο Παύλο Φερνάντες, θυμίζω. Μακάρι να φτάσει να πάρει στο 6, 7, 8 εκατομμύρια, θα είναι πολύ σημαντικό για την Ένωση, για από τις 4 αυτές παραχωρήσεις. Θα παίξει πολύ όμως και το σενάριο είτε του δανεισμού με ποιον αγοράσει. Θυμίζω ότι ο Παύλο Φερνάντες είχε μέχρι το 29 συμβόλαιο. Είτε και παραχώρηση απλά χωρίς οψιόν αγοράς, να, ξέρεις, να κουβαλήσει κάποιος το μισθό, να το πω έτσι, το ετήσιο μισθό ενός ποδοσφαιριστή. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική, γι' αυτό και το αναφέρω. Το τρόπαιο έχει ξεκινήσει, το ταξίδι του συνεχίζει μάλλον. Το ξεκίνησε, έφτασε Τρίπολη, σωστά. Έχει πάρα πολύ κόσμο στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, όπου στήθηκε το πρωτάθλημα και πολλά παιδιά, οικογένειες, και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις, πολλοί έστρεψαν να το διακομωδήσουν λίγο και το καταλαβαίνουν πως, με το σκεπτικό τους, αλλά εφόσον το ζητάει ο κόσμος δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποια πάει. Νομίζω ότι όλες θα πρέπει να το κάνουν γενικότερα, γιατί είναι ευχάριστο για τα παιδιά.
1: Εννοείται.
2: Για τον κόσμο.
1: Για τον κόσμο, τη σύνδεση του κόσμου που είναι στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι κάθε εβδομάδα εδώ.
2: Υπάρχει. Η κάθε ομάδα υπάρχει για αυτού, για κανέναν λόγο.
1: Εννοείται.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εννοείται.
2: Το απόγευμα 8 η ώρα θα είναι στην απόγευμα προσβάζει τέλος πάντων στην Καλαμάτα, όπου θα βρεθεί και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο Μαρίς Ηλιόπουλος.
1: Κατάγεται από εκεί,
2: Ναι, κατάγεται από εκεί. Προκειμένου να θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, happenings, δεν είναι μόνο ότι θα βγάλουν φωτογραφίες με το τρόπο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος και στην Καλαμάτα, αυτό ξέρω.
1: Ωραία. Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη και τα μαζεύουμε. Να ευχαριστήσουμε, αφού είπαμε πρώτα ότι η εκπομπή έγινε με τη χορηγία της B365. Να πούμε ότι είχαμε μαζί μας τον νέαρχο κυρία Ζομπουλο στον ήχο, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου και Σταύρος Χοντροθύμιος για δύο ωρίτσες. Αλλά πριν από αυτό, ο Νικόλας Αχτύπης, που τον βάφτισα πριν Σοφία Θεοδωράκη και δεν μου είπε να ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε εμείς πάλι μαζί με Παναγιώτη Κεφαλά το μεσημέρι της Κυριακής 12 με 2 στην εκπομπή του μπάσκετ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4.
9: Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά, που ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις στο Κοροπή, περνά από εργομετρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Θετικό ενδεχόμενο μεταγραφής του εμφανίζεται σύμφωνα με το περιβάλλον του ο 33χρονος στόπερ της Ίντερ, Στέφαν Ντεφράι. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Φαντρόγγελεν. Τα επόμενα 24 ώρα τα νεότερα για τον Τσάπρα. Πένια και Ραμάη στη λίστα για τερματοφύλακα. Παίκτης της Δυνάμο Κιέβου είναι και επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά από 2,5 χρόνια και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα. Πιθανότατα εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και την πρόσληψη του Μαρίνο Πούσιτς στην τεχνική ηγεσία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ από την ΑΕΚ. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανανέωση του Πίλιου σε πολύ καλό δρόμο και αυτή του Γιώβιτς. Με τις δύο υποθέσεις να έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του άσου του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ στα social media. Εκτός Εθνικής Γαλλίας, για το παράθυρο του Ιουλίου έμεινε ο 33χρονος γκάρντ, ο οποίος αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται ο Νιλικίνα. Στην Κηφισιά για τα επόμενα δύο χρόνια παραμένει ο Χόρκε Πόμπο, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ως το καλοκαίρι του 2028 σε συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ. Για την επιστροφή του ήρθε ο Γιάννης Κότσιρας, που θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί. Προσπάθεια και για τους Κουρμπέλη και Κούτρι κάνουν στην Τρίπολη. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ με τον Καναδό ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στο Μαρούσι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αγγολέζος σέντερ Σίλβιο Ντεσόουζα, στη Μίκονο Μπέτσον ο Κύπριος γκάρτ Φίλιππος Τιγκάς. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως όλα δείχνουν, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, το deal πρέπει να θεωρείται δεδομένο και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Παρελθόν από την Boca Juniors αποτελεί ο Έντισον Καβάνι, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συνενέση τη συνεργασία τους 6 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου του. Ο 39χρονος επιθετικός έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο λόγω επέμβασης στη μέση, αλλά δεν προτίθεται να κρεμάσει τα παπούτσια του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε, έλα, έχουμε χαμούλη.
0: Τι γίνεται.
1: Χαμό στο ίσωμα.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Πέσα σε 5 λεπτά, 3 ειδήσει σκάσαν, 4.
0: Εντάξει. Λογικό.
1: Έλα, έχω να βγουν στην προηγούμενη εκπομπή που είναι δισογραφική. Πάει, μένουν ειδήσει να σκάσουν σε εμά που μπορούμε να τη διαχειριστούμε την είδηση με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Μάλιστα. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης. Έχουμε κι άλλον.
1: Ήρθε και ο Γιώργος Πετρίδης τώρα.
0: Και ο Γιώργος
1: Πετρίδης. Διότι έμαθε πως γίνεται ένας χαμούλης. Πρέπει να...

Ακούσατε Διονύση Δεσυλά λίγο πριν το δελτίο. Ακούσατε Κώστα Νικολακόπουλο στο δελτίο. Ο Κώστας είπε για την ανακοίνωση του Παύλο Μαφαίο. Ο Διονύσης είπε για τον Καμαρά που περνάει τα εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Και πέρα από πολύ πολύ λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου. Ολοκληρώνονται κοινή συνενέση. Να διαβάσω λίγο και την ανακοίνωση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λέει συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στην διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάλ Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, ένα διαζύγιο που το περιμέναμε. Την επίσημη ανακοίνωση περιμέναμε από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Έγινε τώρα.

0: Εγώ έχω μία, πού να το πω τώρα, μία δεύτερη σκέψη στο γιατί έγινε τώρα αυτό και δεν είναι στο τέλος σεζόν, διότι είναι δύσκολο για να προπονητή 19 Ιουνίου να βρει ομάδα.
1: Εντάξει. Όπως έψαχνε ο ΠΑΟΚ, μάλλον μπορεί να έψαχνε και ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, αλλά μπορεί και έτσι όπως έψαχνε ο Λουτσέσκου, οι ομάδες να μην περιμένανε 20 Ιουνίου για να βρουν προπονητή.
1: Okay.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν είναι ότι είχαν συμφωνήσει να πορευτούν μαζί, κάτι είναι στην πορεία και το σπάσανε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σέρνεται όλη αυτή η ιστορία και νομίζω ότι όσο πήγαινε πιο πίσω, τόσο κακό ήταν και για τις δύο πλευρές, ειδικά
1: και
0: για τον Λουτσέσκου.
1: Και οι δύο πλευρές ξέρανε, άρα και οι δύο πλευρές ψάχνανε.
0: Καλά, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όμως, αν έχει συμφωνήσει παράδειγμα με τον Χριστόγλου, ο Χριστόγλου 10 μέρες, τώρα 15, δουλεύει πάνω σε ένα πλάνο. Δύσκολα. Εκτός αν έχει γίνει συμφωνία όπως είχε γίνει πέρσι παράδειγμα με την ΑΕ και τον Νίκολης που ουσιαστικά είχαν δώσει τα χέρια και περίμενε να ανακοινωθεί αργότερα. Κάτι τέτοιο. Διαφορετικά είναι δύσκολο το timing για να βρει νέα δουλειά ο Λουτσέσκου άμεσα, εννοούμε έτσι.

0: γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω.
1: Να σας πω και για τον διαγωνισμό μας. Η ANEC Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλέστε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και ηλιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου, πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία εδώ του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου τους.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το πουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Ξεμπαρίζαμε, Thracon.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται το Μουντιάλ. Πώς θα δεις τα χθεσινά?
1: Εντάξει.
0: Λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα. Λοιπόν, σήμερα 10 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: 1 η ώρα, Σκωτία Μαρόκο. 3.30 Βραζιλία Αϊτή.
1: Όπα, 3.30 είναι.
0: Ναι, και 6 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Γιατί το πρωινό το. Πώς το λένε. Για να το σκουλίκι το πρωινό το πουλί, και να το σκουλίκι, πώς λέγεται παροιμία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. 6 η ώρα το πρωί, Τουρκία Παραγουάη. Ωραίο θα είναι, αλλά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: 6 η ώρα το πρωί. Σάββατο κιόλας.
1: Πρέπει να έχεις. Ναι. Σκάψιμο.

0: Καλησπέρα, παιδιά, λέει Μπάμπη. Δεν βάζει μυαλό Σταύρος. Πάλι τα ίδια λέει με την ΑΝΕΚ. Μάνος, ερωτικός μετανάστης από Εγάλεο. Μια φορά λέει Κορδαλιώτης και πάλι Κορδαλιώτης. Σιγά, λέει την απόσταση τώρα, Κορδαλό, Εγάλεο.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: 5 λεπτά με το Λεωφορείο.
0: Δηλαδή, αν έμενε στη μία άκρη του Κορδαλού, μέχρι να πήγαινε στην άλλη άκρη, μπορεί να ήταν πιο μεγαλύτερη απόσταση. Εντάξει, τι θα πει, δεν βάζει μυαλό. Κάθε αναφορά, κάθε θέμα έχει τη δική του προσέγγιση. Δεν μπορεί να τα λε όλα ίδια. Μην αναφέρουμε πάλι τα ίδια που αναφέραμε χθες.
2: Θέλω να πέσω μέσα σε χαχανά και γέλια να πνιγώ.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
0: Σιγάς.
1: Ναι.
0: Ναι, και το έλεγες όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αυτή την Παρασκευή μπορεί, ναι. Γιατί τις άλλες Παρασκευές που το έλεγες, τι χαμός γινόταν με αγώνες, με ντέρμπι, με ένα, τώρα σβηστά, μόνο μου ντιαλάκι και αυτό χαλαρό. Έχουμε και ένα άθρος με τρομολάδι,
1: ναι.
0: Για να στρώσει η φασούλα και όλα καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε είπα σήμερα η μέρα έχει πολύ πράγμα. Ανακοινώθηκε και από την Δυναμό Κιέβου Κεντζιόρα.
1: Τι γίνεται εκεί στον ΠΑΟΚ?
0: Θα δούμε. Λοιπόν, και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι πολύ πιθανό το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη σεζόν να είναι απέναντι στον Τόμας Κεντζιόρα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είπαμε θα αντιμετωπίσει είτε τη Δυναμό Κιέβου είτε την Κλουζ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa.
1: Ναι.
0: Και στη Δυναμό Κιέβου πηγαίνει ο Τόμας Κεντζιόρα.
1: Πήγε ο Τόμας Κεντζιόρα.
0: Λογικά, ναι.

0: Πάντως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός φαίνονται ζωντανοί στις μεταγραφές.
1: Ναι, καινούνται.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το ότι ανακοίνωσε τον Μαφέο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά σε
0: πόλους.
1: Σε επεκτήσεις. Όχι, εξετάζεται, μ' αρέσει κτλ. Δηλαδή,
0: πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άλλες τρεις.
1: Μπράβο, μέχρι μέσα της άλλης εβδομάδος θα είναι τελειωμένες ιστορίες.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει και το θέμα με τον Ομπράντοβιτς. Έχει, είναι, έχει επικοινωνία.

Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μαφαιρόντα. Ότι βγήκε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο δελτίο την είδηση, αλλά δεν ακούστηκε η ανακοίνωση. Πάει ο Ολυμπιακός λοιπόν να ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπάκα Παμπλο Μαφαίο, γεννημένο στις 12 Ιουλίου του 1997 στη Βαρκελόνη. Από το 2021 αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές, παρακαλώ, 5 γκολ και 15 assist. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Χιρόνα, Ουέσκα, Στουτγκάρδη και Μάντσεστερ Σίτι. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Λα Λίγκα με τη Μαγιόρκα, με την οποία έπαιξε 31 παιχνίδια, ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

περιγύρω. Είπαμε νωρίτερα, ανακοινώθηκε από την Αμοκίεβο και Τζιόρα. Ανακοίνωσε, έβγαλε και ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τον μέχρι πρότινος αμυντικό της. ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Τόμας και Τζιόρα έπειτα από μια τετραετία συνυφασμένη με τη στιβαρή παρουσία του στο κέντρο της άμυνας. Ο Τόμας και Τζιόρα έρθε στον ΠΑΟΚ το 22 από την Δυναμό Κιέβο, στην οποία και επιστρέφει πλέον. Ο διεθνής Πολωνός αμυντικός στις 4 σεζόν που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ κατέγραψε 141 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ και χρήστηκε πρωταθλητής Ευρώπης του πρωταθλητής Ελλάδος του 2024 και είσαι μαζί μας ουκολίγες αξιομνημόνευτες στιγμές. Ευχαριστούμε Τόμας, υγεία και επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου. Καταλήγει ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιωργά υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου. Αντίστοιχα, η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβίρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Έχω κάνει ένα βιντεάκι. Μάλλον ο Γρηγόρης το έκανε ένα βιντεάκι με τα Πανίνη και τα λοιπά. Και το ανεβάσαμε στο Ομπάμα. Γράφει ο άλλος. Παρετήσου, λέει. Τι βγάζεις βίντεο για το Μουντιάλ?
9: Τι έλεγες σε αυτό το Μουντιάλ?
8: Δεν έχει καταλάβει και κάνει.
9: Σε αυτό το βίντεο για το Μουντιάλ τι έλεγες?
8: Δεν έκανα τίποτα. Ένα βίντεο το οποίο έχει κάποιες φιγούρες από το Πανίνη μέσα σε ένα γήπεδο. Τίποτα άλλο. Καμία λέξη.
9: Ίσως γι' αυτό σου λέει, φίλε, μίλαγε λίγο, τι βάργησε. Μπορεί αυτό να είναι το παραπάνω του φίλου.
8: Τι τραβάω και δεν το μαρτυράω.
9: Όλα θα χαθούν. Θα πούμε και κάτι σημαντικό. Σας περιμένουμε, λέει, το Σάββατο 20 του Ιούνιου, αύριο δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, στο κλειστό γήπεδο του Στρέφη, για να ρίξουμε αυλαία σε μία ακόμα σεζόν με ένα δυνατό All-Star Game Basketball του Αστέρα Εξαρχείων, ατόμων με αναπηρία.
8: Ναι.
9: Όποιος μπορεί, όποιος έτσι έχει λίγο ελεύθερο χρόνο, να πάρει το καφεδάκι του, στο κλειστό θα είναι, οπότε δεν σας φάει η ντάλα.
8: Έχεις παρακολουθήσει ποτέ?
9: Έχω, όχι από κοντά, ναι, και μία φορά από κοντά, ναι. Αλλά κάποιες φορές και είναι πάρα πολύ.
8: Φοβερό.
9: Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: αυτό που κάθε μέρα έχω 5-6 μηνύματα συγκεκριμένου τύπου και πρέπει να νιώθω και υποχρεωμένος εγώ να απαντήσω για το ραντεβού που αν έρθει να με δει, να θέλει και το δώρο και. Και λες και το έχω τάξει εγώ και είμαι και εκτεθειμένος.
1: Είσαι εκτεθειμένος.
0: Δεν θα πάει καλά.
1: Είσαι εκτεθειμένος.

0: Λοιπόν, θα έχει μαζί του ο Σταύρος όλα τα νούμερα που υπάρχουν για να μην.
1: Γενικά, όχι σε μπλουζάκια, όλα τα νούμερα γενικά.
0: Ναι, μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος. Αν όμως, λέω, αν για κάποιο λόγο δεν πας, θα σε παραλάβω τη Δευτέρα.
1: Ετοιμάσαι από τώρα. Όλο ανακοινώσεις διαβάζω και όλο επίσημες μετακινήσεις κτλ. Λοιπόν, ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει. Είδες, όλο, ναι. Τέσσερις ανακοινώσεις έχω διαβάσει μέσα σε 20 λεπτά. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον προμονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Το που ξέραμε, ναι, το περιμέναμε. Είναι η επίσημη ανακοίνωση. Αυτό λέω σήμερα.
0: Είναι η επίσημη.
1: Μάλλον. Κλείνει ότι σου γέλνει να έχουν Σαββατοκύριακο ίσκο.
0: Να παραφύγουν.

0: σαν πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είναι η στόχευση πλέον σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Σε τίτλους από άλλη ομάδα που πάει να διεκδικήσει και τίτλους, πράσινα, παιδί μου. Δεν είναι. Okay. Άλλο level. Δεν εννοώ ποιοτικά ή σαν πρωτάθλημα.
1: Yeah.
0: Είναι η στόχευση πλέον σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Η στόχευση σε τίτλους, σε διακρίσεις, σε ευρωπαϊκές βραδιές κτλ.

0: φίλοι.
1: Και η φωνή Μανώλης Μουσουράκης από τα βάθη της παραγωγής. Έχει και αθλητικό διευθυντή, το Ζήση Βρίζα.
2: Σωστό.
1: Ναι. Να τα λέμε όλα όταν σε σκουντάνε και τα λέει.
2: Δεν,
1: α, δεν το άκουσες.
2: Δεν το άκουσες, είχα το άλλο ακουστικό σταυτή.
1: Μα.
2: Είχαμε και επέκταση της συνεργασίας του Πόμπο με την Κηφισιά. Είχαμε επίσης, η Κηφισιά έχει ανακοινώσει και την πώληση του Λαζάρα Αμανή στη Στέλ του Μπρίζ. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα των ανακοινώσεων. Και μιας και έλεγα για ανακοίνωση, άλλη μία από τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλόπουλο. Και δεν προχωράω και σε μπασκετικές ανακοινώσεις, έτσι, γιατί μετά δεν θα κάνω τίποτα άλλο.

0: Από Ιταλία έρχεται ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό De Vrij.
1: Ναι. Και για τον τερματοφύλακα γράφουν ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά.
2: Κάσω τη στολή και το κράνος μου. Φεύγω για την πόλη.
1: Τον Ινιάκη Πένια. Ο Απόστολος από το Παρίσι μας στέλνει κάτι στα γαλλικά. Φαντάζομαι είναι.
0: Μπινελίκια είναι.
1: Μπινελίκια. Αλλά θα το βάλω για μια μετάφραση να δω μήπως και.

0: Εκτός από την καρέτσα, δεν ξέρω τι φλασιά έφαγε και μας ρωτάει αν έχουμε περιγράψει ποτέ στο παρελθόν αγώνα. Εγώ ναι, αρκετές και το βόλιο κυρίως, όχι μόνο και ποδόσφαιρο και πατάκια, αλλά κατά καιρούς. Δεν είναι εκεί η δουλειά μου.
1: Δεν περιγράφω, σχολιάζω κάποια μάτς, την ώρα του μάτς δηλαδή, έχω κάνει με διάφορους.
0: Θέλει να μας προτείνει κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι.

0: Μία λέει μπασκετική αναγκαία, περιμένουμε μόνο. Πείτε το Γιώργη και τον Πετρίδη, λέει, να μα βγει να μα την πει και μετά πάρτε ρεπόρνι.
1: Είναι γεγονό ότι.
0: Παιδιά, δεν είναι ο Πετρίδη.
1: Είναι γεγονό ότι φίλοι του
0: Παναγιώτη. Περιμένουν.
1: Περιμένουν την ανακοίνωση του Μπράντοβιτ.
0: Ναι,
1: λογικά, έτσι όπω λέει και ο

0: Πόλης προηγουμένως, δεν θα αργήσει. Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Μέχρι και αύριο.
0: Θα... Μέχρι και αύριο, δηλαδή. Είτε θετικά πάει, είτε αρνητικά πάει, θα είναι μέχρι και αύριο. Νομίζω ότι θα βγει καπνός. Υπάρχει ανακοίνωση για τον Τζέιμς που δεν πάει στην Μπαρτσελόνα.
1: Αυτό υπάρχει
0: σχετικές... ανάβει φωτιές σε πολλά.
1: Υπάρχει.
0: Σε πολλά μέτωπα ανάβει φωτιές.
1: Πολλές ειδήσεις για τον μπάσκετ και πληροφορίες και ειδήσεις και ανακοινώσεις.
0: Και μαζευτήκανε και πολλοί οι παίκτες έτσι που καθορίζουν μάτσο. Ναι. Όπως είναι ο Λάρκιν, ο Τζέιμς και άλλοι. Που είναι δηλαδή βγαίνουν στην αγορά.
1: Ναι, που πλέον μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες.
0: Ναι.

Κι άλλα ανακοίνωση. Μπασκετική. Όχι ο Μπράντοβιτς. Ο Κολοσσός Ρόδων ανακοινώνει την απόκτηση του Ρόκι Κρούζερ, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν και από ΠΑΟΚ και Πανιόνι, 27 χρονών, Power Forward 2-0-8, 42 συμμετοχές στοίχημα GBL και Euro Cup πέρσι. Είπαμε όλοι σήμερα να τελειώνουν τις δουλειές μας για να κάνουμε Σαββατοκύριακο.

0: πάρε με μαζί, μαζί σου αλήτη τίποτα να μην μου λυπεί. Έτσι λέει το άσμα.
1: Ξεκάθαρη. Να σου πω, δεν λέμε, α, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλουν οι γυναίκες και τα λοιπά. Εδώ η κυρία το δηλώνει ευθέως και εφθαρσός.
0: Εφθαρσός.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λέει αυτό το πράγμα.
2: Αναμενόμενο.
1: Δηλαδή, τώρα διαβάζω έναν από την Τρίπολη. Λέει, παιδιά, μήπως πετάγεται κανένα στην Αθήνα να μου κάνει μια εξυπηρέτηση. Θέλω κάτι μπαντονέτες από το Μασούτι.

0: Έχω 5 προσκλήσεις για τους Γκορίλα.
1: Πότε είναι?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Εσύ καλή μεριά.
0: 1, 2, 3. Κάτσε να δούμε.
1: Ερώτηση λέει προς και τους δυο σας. Στις εκλογές ρίχνουμε μαύρο στην Δημοκρατία Πασόκ Τσίπρα? Ρίχνεις μαύρο όπου γουστάρεις, αδερφέ.
0: Ναι, εγώ θα πάρω πιο επιθετική θέση. Όχι Μητσοτάκη, αδερφέ. Ψήφισε ό,τι θες.
1: Σήμερα το MichaelJackson.gr κάνει πάρτι στο Κολονάκι, οπότε μπείτε στη σελίδα της... Τον φανς. Ή Μάικλ Τζάκσον, οι φίλοι μας εκεί είναι. Τελεία.gr για να δείτε πληροφορίες. Συνεχίζουν οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το τυπάκι. Δηλαδή, να σας λέω μόνο την είδηση και όχι την ανακοίνωση. Πήρε τον Ροντρίγκο Λόπες η Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε και στο Μαρούς επέκταση συμβολέου στο μπάσκετ.
0: Είχε να διαλέξει μεταξύ Άρσεναλ,
1: γιατί
0: Λίβερπουλ και Καλυθέας.
1: Από τα Γανιά στην Καλυθέα.
0: Κάτσε ρε, φεύγεις από τα Χανιά για να δεις Καλυθέα, ρε φίλε.
1: Πρωτεύουσα, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε.
1: Πρωτεύουσα.
0: Ρε φίλε, έλεος, ρε φίλε. Ναι.
1: Πρωτεύουσα, ξαναλέω.
0: Οκ. Okay.
1: Καλοκαίρι είναι ώρα στα Χανιά, το χειμώνα αλλά στην Αθήνα. Και συνεχίζουν τα παιδιά από το Μάικλ Τζάκσον και λέει δωρεάν ποτέ στους παραγωγούς του Sport FM και με κεφαλαία όχι στις λέρες.
0: Εντάξει, λογικό.

0: να ξέρετε, λέτε το τραγούδι που λέγαμε πριν, το πάρε μαζί σου αλήτη. Αλήτη. Λέει, πάρε με μαζί σου ακτύπη. Αλλά επειδή ο Νικόλας λέει, είναι σεμνός, ζήτησε να γίνει μια μικρή αλλαγή. Αν τα γράφει από δύο πομπές, μάγλος.
1: Οκ. Λογικό το βρίσκω, έτσι. Λογικό.
0: Εγώ δεν θέλω ότι το έκανε λόγω ταπεινότητας.
1: Αλλά.
0: Ήθελα δικαιώματα το λαμόγιο. Σου λέει, δεν πληρώνεται, δεν θα χρησιμοποιείτε το όνομά μου. Αυτόν τον κύριο θα απολαύσετε σε πολύ πολύ λίγο. Να εκπονεί το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

0: Η Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά που ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις στο Κοροπή και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μια ανάσα από συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ινιάκη Πένια έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να είναι οι πράσινοι όπως γράφουν στην Ισπανία. Θετικό στο ενδεχόμενο μεταγραφής του εμφανίζεται σύμφωνα με το περιβάλλον του ο 33χρονο στόπερ της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι. Την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός που βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για τον Σμάιλοβιτς. Στην τελική ευθεία του Καντιού συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον Μάρμολ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο τελειώνει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ με το Γάλλο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται στο Βέλγιο. Αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους ομπότης. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για τον ΠΑΟ Κορασμάν Λουτσέσκου. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, τονίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία. Αποχώρησε από το δικέφαλο του Βορρά ο Κεντζιόρα, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια στην Δυνάμο Κιέβου. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ από την ΑΕΚ. Λεπτομέρειες φαίνεται να απομένουν για την ανανέωση του Πύλιου σε πολύ καλό δρόμο και αυτή του Γιώβιτς, με τις 2 υποθέσεις να έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Εντός της ημέρας αναμένεται να μπουν στην τελική ευθεία οι επαφές του Ζέλικο Μπράντοβιτς με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το απόγευμα θα λάβει εξιτήριο ο σέντερ του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουνιέ που έμεινε εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται ο Νιλικινά. Στην Κηφισιά για τα επόμενα 2 χρόνια παραμένει ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ως το καλοκαίρι του 2028. Σε συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του ήρθε ο Γιάννης Κότσιρας που θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί παρελθόν από την ομάδα της Τρίπολης ο Τριανταφυλόπουλος. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ με τον Καναδό ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στο Μαρούσι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αγγολέζος σέντερ Σίλβιο Ντεσόουζα, στη Μύκονο Μπέντσον ο Κύπριος γκάρτ Φίλιππος Τιγκάς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2028 υπέγραψε ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος αποχώρησε μετά από 2 χρόνια από τον Λεβαδιακό. Στον παγκό της Νάπολη θα βρίσκεται την επόμενη τριετία, όπως όλα δείχνουν, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, το deal πρέπει να θεωρείται δεδομένο και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

48 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, η οποία θα είναι κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε αρκετά πράγματα, να κινηθούμε σε αθλητικούς ρυθμούς και να δούμε τι γίνεται σε διάφορα ρεπορτάζ, ακούγοντας βέβαια και κάποιες τοποθετήσεις και δηλώσεις προπονητών, και όχι μόνο, αυτό θα γίνει την επόμενη ώρα μέχρι και τις 4 περίπου, όπως προείπα.

Ακόμα ένα θερμό καλοκαίρι φαίνεται πως είναι έτοιμη να περάσει η ποδοσφαιρική ομάδα της Ρόδου, για να ξεκινήσω από αυτό, η οποία καταρχήν ανακοίνωσε ότι μετατίθεται μάλλον η Γενική Συνέλευση στις 29 του μηνός. Είναι κάτι το οποίο σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από διάφορους. Βλέπω ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση των γονιών των Ακαδημιών της Ρόδου, εξέδωσαν άλλη μία ανακοίνωση σε μερίδα μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν την έχουν στείλει παντού. Τέλος πάντων, διαβάζω ότι τονίζουν μεταξύ άλλων πως υπάρχει μία άτακτη υποχώρηση της προσωρινής διοίκησης μετά την καθολική αντίδραση των γονέων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εκδόθηκε και την οποία υπογράφουν οι γονείς της Ακαδημίας του ΑΣ Ρόδος. Υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, στην ομάδα της Ρόδου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για ένα ακόμα καλοκαίρι. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, πάρα πολλά ερωτηματικά βεβαίως και ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται πάνω από τις τάξεις του συλλόγου, αναφορικά βεβαίως με το τι θα γίνει την νέα αγωνιστική περίοδο αφενός, αλλά αφετέρου για το τι έγινε έως τώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία οπωσδήποτε δεν ήταν καθόλου διαφημιστικά για την ομάδα, για το σύλλογο της Ρόδου γενικότερα. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός και αβεβαιότητα βεβαίως αναφορικά με την ανδρική ομάδα εν ώψη της συνέχειας. Για να δούμε τι θα γίνει στη Γενική Συνέλευση καταρχήν, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σε μερικές ημέρες, αλλά και εν ώψη της νέας χρονιάς, έτσι. Για να δούμε.

Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ βροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα με την Ελπίδα Πεταλούδων να ετοιμάζεται για να παίξει στα μπαράζ. Αύριο ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με τον Μάρπη Σαϊκό σε εκτός έδρας παιχνίδι. Θα γίνει στην πρωτεύουσα, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχουμε ετοιμάσει και ρεπορτάζ. Θα δούμε και άλλα όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγο γεύση Μουντιάλ σήμερα που δεν προλάβαμε να το κάνουμε χθες, αλλά είπα ότι γενικά θα το παρακολουθούμε ενημερωτικά έστω μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Θα τα πούμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος. Έχουμε και τις ομάδες που συνεχίζουν να κάνουν τις ανανεώσεις τους. Υπάρχουν σε καθημερινή βάση διάφορες ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν. Να πω μερικές, μιας που αναφερόμαστε στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, έτσι από τις τελευταίες ειδήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Να πω καταρχήν ότι στον Ατρόμητο Δημηλιάς υπάρχει μία ακόμα ανανέωση συνεργασίας με τον Παναγιώτη Κοντάκο. 22χρονος μέσος παραμένει στην ομάδα και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ Ρόδου που μιλάει για τη μεταγραφή, την επιστροφή του Οκτάβιο Ζέκα στην ομάδα του ΠΑΟΚ Ρόδου. Ήταν ξανά τη σεζόν 2023-2024. Όπως λέει η ανακοίνωση, τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε μία σεζόν στη δεύτερη κατηγορία και μία σεζόν στην πρώτη κατηγορία, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ Ρόδου. Υπάρχει ανακοίνωση του Εθνικού Αρχιπόλης. Μιλάει για την απόκτηση του νεαρού Βασίλη Αντωνίου. Ήταν στον Αστέρα Μασάρων, μιλάμε για 19χρονο αμυντικό, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό του Εθνικού Αρχίπολης. Υπάρχει ανακοίνωση των Πανθύρων με την ανανέωση της συνεργασίας του Κώστα Χειμονέτου. Παραμένει στην ομάδα ένα βασικό στέλεχος, ένας έμπειρος, πολύ έμπειρος αμυντικός ποδοσφαιριστής. Αναμένεται να βοηθήσει και την νέα αγωνιστική περίοδο τους Πάνθυρες. Όπως λέει η ανακοίνωση, η ποιότητα και ο επαγγελματισμός του αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Πάνθυρες.

0: Να αφήσουμε το ανδρικό ποδόσφαιρο, ανοίγουμε παρένθεση, πάμε και στο γυναικείο, το οποίο ποτέ δεν ξεχνάμε βέβαια μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και γενικότερα από αυτό εδώ το σταθμό. Βλέπω σε καθημερινή βάση ανανεώσεις των Σταυροκαλυθιών. Αυτό σημαίνει ότι οργανώνεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και πάμε να μας πει περισσότερα η Βέρα Κιώτου εκ μέρους του Σταυρού Καλυθιών, η ψυχή της ομάδας, θα μου επιτρέψει να πω ίδια. Βέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, μετά από αρκετό καιρό, τα είχαμε πει πριν κάποιους μήνες νομίζω, τότε που ήταν ακόμα σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Θα τα πούμε τώρα αναφορικά με το σχεδιασμό εν ώψη της νέας χρονιάς. Βλέπω ότι μάλλον ξεκινήσατε νωρίς, έτσι, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος μιλήσαμε ήδη με τα κορίτσια μας για την ανανέωση για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουμε ότι δυνατόν το καλύτερο, οπότε το να ξεκινάς νωρίτερα βοηθάει την κατάσταση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ανανεώθηκε όλος ο κορμός, η αλήθεια είναι. Τις επόμενες μέρες θα βγουν και τα υπόλοιπα κορίτσια στα social της ομάδας.
0: Ναι.
1: Όλα τα κορίτσια ανανέωσαν για φέτος.
0: Δεν υπάρχει κάποια ακόμα που αποτελεί παρελθόν, έτσι?
1: Όχι, όχι. Ακόμα και τα κορίτσια τα οποία έδωσαν πανελλήνιες φέτος.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πει ότι αν δεν καταφέρουν να περάσουν σε κάποια άλλη πόλη, θα είναι και αυτά μαζί μας, δεν πρόκειται να αλλάξουν ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε έναν πάνω κάτω ίδιο σταυρό όσον αφορά το ρόστερ, σωστά?
1: Σωστά. Παρ' όλα αυτά έχουμε και αρκετές προσθήκες, τις οποίες ακόμα δεν μπορώ να πω δημόσια, αλλά υπάρχουν, είναι και νέα κορίτσια και κορίτσια τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Που θα έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα να ανέβει υψηλότερα.
0: Μεταγραφές δηλαδή.
1: Μεταγραφές και κάποιες νέες προσθήκες, νέες εγγραφές.
0: Μάλιστα. Οι μεταγραφές είναι εδώ από το νησί ή και από άλλα μέρη της Ελλάδας?
1: Και από το νησί και από άλλα μέρη.
0: Αφαίρνεται και από άλλα μέρη. Άρα ανεβαίνει ο πύχης ή όχι?
1: Ναι, ανεβαίνει ο πύχης, γιατί θέλουμε να τα κορίτσια που είναι στην ομάδα να αποκτήσουν πλέον τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Δηλαδή να φανούν και οι ίδιες και η δουλειά που γίνεται.
0: Άρα φέρνετε κάποιες έμπειρες παίχτριες που θα βοηθήσουν τα νεαρά κορίτσια του Σταυρού.
1: Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Εντάξει, δεν ρωτάω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, εφόσον δεν είσαι σε θέση να ανακοινώσεις και το σέβομαι.
1: Ναι, μόλις είμαστε έτοιμοι θα τα μάθεις πρώτος.
0: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Να ρωτήσω, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τους στόχους για το νέο πρωτάθλημα? Λίγο διαφορετικό θα είναι
1: πάντα...
0: το...
1: Ναι. Εμάς πάντα ο στόχος της ομάδας μας είναι να γίνεται αθλητισμός κατά βάση.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, επίσης στόχος της ομάδας μας είναι να αγωνίζονται παιδιά δικά μας. Mm-hmm. Της Ρόδου, της Δωδεκανήσου, δηλαδή εκεί θα κινηθούμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε μεταγραφές από Β' Εθνική, από Α' Εθνική, γιατί δεν είναι σκοπός της ομάδας για να ανέβει η κατηγορία να στελεχωθεί από ξένες παίχτριες. Θέλουμε να βασιστούμε σε δικά μας παιδιά και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα δικά μας παιδιά να ανεβάσουν την ομάδα κατηγορία και να μπορέσουν να πέσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο.
0: Άρα είναι στόχος το να ανέβει κατηγορία η ομάδα, αλλά να ανέβει...
1: Πάντα είναι στόχος.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα είναι στόχος το να παίζουμε πιο ψηλά, γιατί ο Σταυρός Καλυθιών αξίζει να παίζει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Απλά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε πιει νερό από την πηγή. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει τυχεί να κερδίσουμε και τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα ή έστω να έρθουν ισοπαλία με αυτές και να δυσκολευτούν πολύ να μας κερδίσουν. Απλά θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι σε κάποια σημεία, οπότε και γι' αυτό δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Μήπως είναι η χρονιά σας λοιπόν η νέα αγωνιστική περίοδο?
1: Θα δείξει. Είναι κάτι που θέλουμε πολύ, αλλά είναι πρωταρχικός μας στόχος αυτός.
0: Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι γενικότερα πάντως στο ποδόσφαιρο, το γυναικείο, δηλαδή να σας δώσουν περισσότερη προσοχή και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και γενικά να έρθει και περισσότερος κόσμος στα γήπεδα. Έτσι νομίζω είναι δύο βασικοί στόχοι που πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και για μένα η βάση ξεκινάει από τα σχολεία. Δηλαδή θα πρέπει οι ίδιοι γυμναστές στα σχολεία να προτείνουν στα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί από εκεί, Δημήτρη μου, είναι και τα κορίτσια που περιμένουμε εμείς στις ομάδες. Δηλαδή Δεν γίνεται να βασιστούμε στα παιδιά που τους αρέσει απλά το ποδόσφαιρο και έχουν το ταλέντο και θα πάνε να γραφτούν σε μια ακαδημία ή σε μια γυναικεία ομάδα. Εμείς θέλουμε να μάθουν όλα τα κορίτσια τι είναι το ποδόσφαιρο, πώς παίζεται και να το δοκιμάσουν. Γιατί μπορεί κάποιο παιδί να έχει ταλέντο και να μην το γνωρίζει. Οπότε θεωρώ ότι η βάση είναι στα σχολεία μας. Και φέτος αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη φτιάξει μια επιτροπή με κορίτσια που θα κοιτάξει να πάει στα σχολεία τουλάχιστον εδώ της περιοχής μας. Ναι. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με την περιοχή μας για να κάνει ενημέρωση στα μικρά τα κορίτσια, δημοτικού και γυμνασίου.
0: Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Μια ωραία δράση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Και καλή επιτυχία σας εύχομαι σε αυτό με τη συνεργασία. Φαντάζομαι δεν έχετε, πάντα έχετε καλή συνεργασία με τα σχολεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ανοιχτά έτσι στο να τα επισκεφτείτε,
1: ναι,
0: στο να
1: δεν
0: μιλήσετε.
1: Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ κανένα πρόβλημα σε όλα τα σχολεία του νησιού. Σε όποιο σχολείο και να έχουμε πάει όλα αυτά τα χρόνια σαν Σταυρός Καλυψιών, επειδή ακριβώς προσπαθούμε να προσέχουμε την εικόνα μας, δεν δημιουργούμε προβλήματα και θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό στο να μας ανοίξει ένα σχολείο την πόρτα του.
0: Βέβαια. Πότε υπολογίζεις ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα αργήσει μάλλον ακόμα, έτσι?
1: Κοίταξε, το πρόβλημα είναι ότι η Ομοσπονδία δεν μας δίνει εγκαίρως ημερομηνίες έναρξης.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε 100%. Βέβαια, μια συζήτηση που έχουμε κάνει με τον προπονητή, τον Μανώλη Βολιτάκη, μιλάμε για αρχές Σεπτέμβρη σίγουρα, δηλαδή να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας.
0: Ναι. Η οποία θα γίνει στις Καλυθιές, εκεί με το γήπεδο συνεργάζεστε, έτσι δεν έχετε κάποιο πρόβλημα?
1: Συνεργαζόμαστε άψογα όλα τα χρόνια με τον Απόλλων. Επί τη ευκαιρία κιόλας, μιας που το αναφέρεις, να την χαρώ την νέα διοίκηση, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, γιατί είναι δύσκολο το έργο της ΓΑΜΑ Εθνικής στο αντρικό. Και φυσικά αυτό, θα ευχηθώ να έχουμε την ίδια άψογη συνεργασία όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό το να υπάρχει καλή συνεργασία, ειδικά όταν μοιράζεστε τον ίδιο χώρο για τις προπονήσεις σας και τις εκδηλώσεις σας. Βέρα, να σε ρωτήσω κάτι γενικότερο. Ήθελα, επειδή είσαι από τα κορίτσια που έχουν παρακολουθήσει από πολύ μικρή το χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και είσαι μια μαχήτρια, έτσι επέτρεψε μου την έκφραση. Δεν ξέρω τι θα έλεγε συνολικά, κάνοντας μια αποτίμηση όλης αυτής της δικής σου πορείας με τις προσωπικές εμπειρίες που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Τι θα έλεγες για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα?
1: Κοίταξε Δημήτρη, επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω και αγώνες από την τηλεόραση βέβαια εξωτερικού ή να έχω επαφή με κάποια κορίτσια τα οποία συμμετέχουν σε χώρες του εξωτερικού, σίγουρα η χώρα μας δεν έχει καμία σχέση και δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο άλλων χωρών όσο αφορά γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα
0: εννοείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, αγωνιστικά ή οργανωτικά περισσότερο?
1: Όχι, και οργανωτικά και αγωνιστικά. Δηλαδή και το επίπεδο το αγωνιστικό είναι κλάσεις ανώτερες οι ομάδες του εξωτερικού, αλλά και το οργανωτικό. Δηλαδή το στηρίζουν 100% και προωθούν περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο παρά το αντρικό στις ξένες χώρες.
0: Που προφανώς αυτά τα δύο κομμάτια, οργανωτικό και αγωνιστικό, είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, αν έχεις καλό οργανωτικό επίπεδο, μπορεί να βελτιώσεις και.
1: Βέβαια, ναι. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια, εγώ αυτό που βλέπω εγώ από μέσα, είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν βοηθάει η Ομοσπονδία όσο πιστεύω ότι θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Και αυτό χάρη σε παράγοντες τρελούς, σαν τον πατέρα μου για παράδειγμα, ο οποίος αγάπησε το ποδόσφαιρο γυναικών, πίστεψε στα κορίτσια και στις γυναίκες και είναι μαχητές που προσπαθούν κάθε μέρα, ξεπερνάνε εμπόδια, ξεπερνάνε δυσκολίες για να υπάρχουν αυτές οι ομάδες και να συμμετέχουν τα κορίτσια. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα λόγω των παραγόντων ξεκάθαρα.
0: Αν δηλαδή δεν υπήρχαν μάχονται κάποιοι παράγοντες, δεν θα υπήρχε και γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα?
1: Όχι, γιατί δεν βοηθάει, ούτε η πολιτεία βοηθάει, Δημήτρη, ούτε η Ομοσπονδία. Δηλαδή δεν γίνεται, να σου πω παράδειγμα, η ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών, η οποία κατά βάση είναι ομάδες οι οποίες είναι από την περιφέρεια, βασικά, ναι, οι περισσότερες είναι από την περιφέρεια και είναι ομάδες με κορίτσια μικρότερας ηλικίας. Δεν γίνεται λοιπόν η ΓΑΜΑ Εθνική να μην επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όμως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έχει την απαίτηση από όλες εμάς τις ομάδες να είμαστε κανονικά εγγεγραμμένοι με όλα τα έντυπα και τα χαρτιά μας κανονικά.
0: Ναι. Ναι,
1: δηλαδή από εκεί αν ξεκινήσουμε δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ άνηση σε σχέση με άλλες ομάδες και γι' αυτό αν θέλει δεν μπορεί και μια νησιωτική ομάδα να σταθεί εύκολα απέναντι σε αθηναϊκές ομάδες. Γιατί όταν εμείς ξεκινάμε με ένα budget 20.000 ευρώ το χρόνο, ναι, μόνο για τα ταξίδια και για προπονητές και για υλικό και οι άλλες ομάδες ξεκινάνε με 5.000 ευρώ για παράδειγμα, από εκεί και μόνο ξεκινάς μια άνηση μάχη.
0: Βέβαια. Άρα αυτό είναι και το μεγάλο παράπονο.
1: Ναι, και θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει εύκολα. Δηλαδή δεν είμαι τόσο ρομαντική να πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα εύκολα. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το γυναικείο να υπάρχει με τους παράγοντες που προσπαθούν και ξεπερνάνε τις δυσκολίες όσο μπορούν και αυτοί πια. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει ουσιαστικό και δραστικό για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Απλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει εύκολα και γρήγορα.
0: Λιγοστεύουν όμως οι παράγοντες, Βέρα, έτσι. Δηλαδή,
1: λιγοστεύουν, ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη, αλλά βλέποντας κάποιες κακές στιγμές, θα πω, όχι μόνο στο γυναικείο και στο αντρικό, τότε το αποφεύγουν και λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να μπω σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθώ, όταν δεν υπάρχει αξιοκρατία, όταν ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον, γιατί υπάρχουν και αυτά, είναι ξεκάθαρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Άρα είναι δύσκολο το μέλλον εδώ στην περιοχή μας και θέλει πολύ πολύ αγώνα.
1: Αυτό, ναι, αυτό εξυπακούεται. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε φτάσει στο σημείο όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, να πούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, έχουμε κουραστεί ή τα παρατάμε γιατί μας βάζουν εμπόδια ή δυσκολίες περισσότερες. Αλλά κυριαρχεί το μικρόβιο και η αγάπη που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το άθλημα και για αυτή την ομάδα. Και επειδή ακριβώς μας αρέσει να βλέπουμε νεαρά κορίτσια μέσα στο γήπεδο να κερδίζουν εμπειρίες, να αγωνίζονται, να κερδίζουν ταξίδια, φιλίες. Γι' αυτό το λόγο και μόνο συνεχίζουμε να είμαστε εδώ για αυτά τα κορίτσια όλα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Νομίζω αυτό το τελευταίο που είπες τα λέει όλα για το ποια είναι η πραγματική εικόνα στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Δεν έχω κάτι άλλο εκτός αν θες να προσθέσεις, Βέρα μου, να σε ακούσω.
1: Ναι, θα ήθελα εγώ να προσθέσω κάτι, γιατί έχω δει πολλά μικρά κορίτσια σε ηλικία να έχουν όνειρα. Όνειρα δηλαδή να πάνε να παίξουν σε κάποιες ομάδες μεγάλες, αλφα-εθνικής, σε κάποιες ομάδες του εξωτερικού. Εγώ θα ήθελα, δεν θέλω να κόψω τα φτερά σε κάποιο κορίτσι, απλά θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών και το αντρικό βέβαια, αλλά πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο γυναικών, είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να σου προσφέρει τα προς το ζήν. Πρέπει δηλαδή να δουλέψουν, πρέπει να δουν τα μαθήματά τους, πρέπει να σπουδάσουν, να πάρουν κάποιο χαρτί, κάποιο πτυχίο, για να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά και να μπορέσουν να ζουν μέσα από αυτή τη δουλειά. Το ποδόσφαιρο μπορούν να το βλέπουν πάντα σαν το χόμπι τους. Και έναν τρόπο να μπορούν να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα όπως κάνουμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και εγώ ξεφεύγω από την καθημερινότητά μου μέσα από το ποδόσφαιρο. Όμως δεν πρέπει να βλέπουν το ποδόσφαιρο σαν δουλειά, γιατί είναι πολύ λίγες οι ευκαιρίες που θα πάρουν παιδιά από νησιά και γενικά από την Ελλάδα για να μπορούν να παίξουν σε 10 ομάδες της αλφαθηνικής. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει ένα παιδί να ζήσει από το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό και αυτό έχει ημερομηνία λήξη. Δηλαδή θα φτάσει 30-35 το πολύ για να παίζει και να αμείβεται στο εξωτερικό. Μετά τι θα γίνει? Θα πρέπει ένα παιδί να είναι εξασφαλισμένο όσο αφορά τη δουλειά του, την εργασία του και τα χρήματα για να ζήσει.
0: Σωστό.
1: Οπότε ναι μεν είναι όνειρο, ναι μεν και εγώ το είχα όταν ήμουν μικρή σε ηλικία, αλλά θα πρέπει τα παιδιά να τα προσγειώνουμε και να τα προστατεύουμε. Να μην τους φουσκώνουμε τα μυαλά απλά για να ακουστούμε αρεστοί σε εκείνα και να μπορούμε να είμαστε κοντά τους και να τα στηρίζουμε σε όποια φάση της ζωής τους και να είναι.
0: Βέβαια, σωστά. Βέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Πρώτα ο Θεός, χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, γεια σου. Γεια.
0: Βέρα Κιώτου, λοιπόν, Σταυρός Καλυθιών, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 3:30. Μιχάλη Παπαγεωργίου, σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο. Έτσι, πάμε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Για επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα υποδομής, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Απαντώντας στις επικρίσεις των Γιάννη Παπά και Γιώργου Χατζημάρκου, ο κ. Νικητιάδης εστίασε στη σοβαρή υποστελέχωση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ενώ χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική πλατφόρμα για την ακρίβεια ως ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επαφές για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα στα νησιά μας πραγματοποίησε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε το οξύ πρόβλημα που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των ελαφιών στη Ρόδο, με τον ίδιο να ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για επιστημονικές λύσεις. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Μιλώντας στον Top FM, τόνισε πως εξετάζει σοβαρά τη χρηματοδότηση και τη φιλοξενία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αλίευσης Λαγοκέφαλου στο Καστελόριζο, καθώς το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος με τα εισβολικά είδη. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο ο Σύλλογος Θάλια. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Γιωργά υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σφαιρική διαχείριση των ασθενών. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου 5ου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβίρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με το χαρακτηριστικό τίτλο Σκόρδα Καλαβαρδενά. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα αναβιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Ξέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού forward Rocky Cruiser, που έπαιζε στον Πανιόνιο, γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1999 στη Μινεζότα των Ηνωμένων Πολιτειών, ύψους 2 και 8, forward όπως είπα. Ξεκίνησε την καριέρα του, την κολεγιακή του καριέρα με το North Dakota State. Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν στη Γερμανία με την Νιρεμβέργη τη σεζόν 2022-2023. Έπαιξε μετά στην Αντβέρπ, ενώ το 24-25 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θυμίζω, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Πέρσι έπαιξε στον Πανιόνιο, 42 συμμετοχές σε όλα, έχοντας κατά μέσο

0: στα μπαράζ ανόδου για τη National League 2. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παναγιώτης Παπακώστας, καλός φίλος και προπονητής βέβαιος της Ελπίδας, νομίζω από τους πρωτεργάτες της φετινής επιτυχημένης παρουσίας της Ελπίδας στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε δημόσια, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, αλλά τώρα που επιστρέψαμε εδώ στο Top FM θα τα λέμε πιο συχνά.
1: Καταρχήν, πολλά χρόνια έχουμε, πολλά χρόνια μαζί.
0: Ραδιοφωνικά πάρα πολλά χρόνια, ναι βέβαια. Στο παλιό Top FM ας πούμε τα λέγαμε.
1: Και είστε
0: πολύ
1: από τους λίγους ψαγμένους αθλητικογράφους.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Με κάνεις και κοκκινίζω, δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχήν πώς είστε, πώς είναι η ομάδα μια μέρα πριν το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε προβλήματα, είχαμε δύο τραυματισμούς από βασικούς παίχτες μας, τον Καταβαίνει τον Χρήστο και τον Αντώνη τον Χρήση. Ο Χρήσης θα κάνει μια προσπάθεια, κατά άλλα είμαστε έτοιμοι, δεν πάμε ότι θα χάσουμε, έχουμε πάει για αυτό το σκοπό, θα πάμε στην Αθήνα για να ανέβουμε κατηγορία.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα, φαντάζομαι έχεις, από τον αντίπαλο τι ομάδα είναι αυτή και εν πάση περιπτώσει αν γνωρίζεις τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας.
1: Ναι, από το σκάουτ που έχω κάνει, από τα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα παιχνίδια που έχουν παίξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν έναν παλιό παίκτη, τον Πέτα. Έχουν καλή περιφέρεια με μικρά παιδιά τα οποία τρέχουν και παίζουν πιεστική άμυνα. Ναι. Εμείς έχουμε ψηλή ομάδα, έχουμε εμπειρία. Πιστεύω ότι έστω και δύσκολα πιστεύω να κερδίσουμε.
0: Για να ανέβει η πρωταθλήτρια δωδεκανήσου, η ομάδα της περιοχής μας, θέλει 2-2, έτσι, να περάσει αύριο το εμπόδιο του Μαρπησιακού και μετά να παίξει με τους Ίωνες Χίου, έτσι, την Κυριακή.
1: Ναι, όμως αρέσει τώρα, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Ένα λάθος που γίνεται εδώ στα δωδεκανήσου θα πρέπει να το κοιτάξει αυτή η τοπική επιτροπή.
0: Ναι, να το ακούσουμε.
1: Οι Ίωνες μέχρι τώρα, μέχρι προχθές,
0: ναι,
1: είχαν αγώνες. Το πρωτάθλημά τους το έχουν φτιάξει έτσι και κάνουν αγώνες, δηλαδή η ομάδα έρχεται έτοιμη. Έχουμε μεγάλη απραξία, έχουμε 2 μήνες, 1,5 μήνα να παίξουμε.
0: Ναι, αυτό είναι μειονέκτημα. Άρα αυτοί έχουν ρυθμό, ενώ εμείς δεν έχουμε ρυθμό, έτσι. Είμαστε εκτός ρυθμού.
1: Αυτοί παίξανε Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα έρθουν να παίξουν την Κυριακή, ενώ εμείς θα πάμε ξεκούραστοι, ενώ εμείς θα παίξουμε Σάββατο έναν τελικό μεγάλο και θα πάμε να παίξουμε, αν περάσουμε, θα πάμε να παίξουμε τώρα την Κυριακή σε μια μέρα μέσα το δεύτερο παιχνίδι, ενώ αυτοί έρχονται για ένα παιχνίδι.
0: Ναι, σκότωμα για μας, σκότωμα, να το πω, ναι, λαϊκά. Ναι.
1: Ναι, λάθος αυτό από την ΕΟΚ τώρα, έτσι όπως έχει γίνει. Ναι. Γιατί πώς γίνεται, εμείς παίζουμε τώρα ένα παιχνίδι με τον Μαρπασιακό, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Εκείνοι παίξανε 2 παιχνίδια από νωρίς και έρχονται κατευθείαν στον τελικό της Κυριακής.
0: Ναι. Καταλαβαίνω, ναι, βέβαια, εδώ υπάρχει διαφορά, υπάρχει αδικία, αν τα βάλουμε κάτω. Δεν είναι ισότιμη αντιμετώπιση.
1: Έτσι είναι, ναι. Αθλητικά που είμαι χρόνια τώρα εγώ, αυτό δεν είναι δίκαιο.
0: Βέβαια, ναι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ και αυτό είναι σίγουρα ένα μειονέκτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, είναι μια δυσκολία η οποία θα προσπαθήσουμε να την ισορροπήσουμε και να τα βγάλουμε εις πέρα.
0: Ουσιαστικά η Ελπίδα παίζει σε ένα Σαββατοκύριακο όλη τη χρονιά. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή πρέπει να κάνει 2 νίκες σε 2 μέρες απανωτές, ας πούμε, για να ανέβει.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο το εγχείρημα, δεν είναι και το ευκολότερο του κόσμου, αλλά

0: φαντάζομαι όσο υπάρχει η πίστη και έχετε και το αβαντάζ του ότι πάτε με έναν αέρα του αίτητου, έτσι. Δεν έχει ήττα η ελπίδα.
1: Δεν έχει. Απλά, Δημήτρη μου, είναι η εποχή, είναι δύσκολη. Τα παιδιά δουλεύουν, είναι καλοκαίρι, κάνουν δύσκολα. Δεν έχουν όρεξη, έχει φύγει η κάψα τους. Δυσκολεύομαι να κάνω προπόνηση μαζί τους τώρα. Και δεν μπορώ να τους πιέσω κιόλας. Δεν έχουν όρεξη γιατί δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν αγώνες, να έχουν μια όρεξη παραπάνω. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Το έχετε επικοινωνήσει αυτό με την ΕΟΚ, το έχετε συζητήσει, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά κάποια στιγμή, επειδή είναι και φίλος ο Παντελής, αν συνεχίσω του χρόνου, αν ανέβουμε και αν δεν ανέβουμε και είμαι κάπου σε κάποια ομάδα στο τοπικό, θα κάνω μια κουβέντα μαζί του, που έχω καλές σχέσεις με τον Παντελή, να κάνω μια κουβέντα μαζί του, να του πω τα προβλήματα. Αν μπορέσει και αυτός να διορθώσει κάτι.
0: Πρέπει, νομίζω. Λοιπόν, το μπαράζ αύριο είναι στις 4:30 και την Κυριακή, αν και εφόσον είμαστε εκεί, που όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να είμαστε, είναι στις 2:15. Δηλαδή θα παίξετε δύο μάτς σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. 4:30 και 2:15. Ωραία, φεύγετε αύριο, ε.
1: Έχουμε αύριο στις 10:20.
0: 10:20. Ωραία. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι και ολόψυχα καλή επιτυχία στην ομάδα μας, εδώ της περιοχής μας, να τα καταφέρει και να πετύχει το μεγάλο στόχο που θα είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που τα είπαμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Χαιρετώ, γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης Παπακώστας, Ελπίδα Πεταλούδων, μπάσκετ, μπαράζ, η κόπη μιας χρονιάς σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι. Αύριο στις 4:30, το λέω για μία ακόμη φορά, στο Δημήτρης Καλτσάς το παιχνίδι, στην πρωτεύουσα, Ελπίδα Μαρπισιακός, Μαρπισαϊκός να το πω σωστά, έτσι λέγεται, η ομάδα αυτή που παίζουμε αύριο, και την Κυριακή στις 2:15, αν περάζει η ελπίδα, με τους Ίωνες Χίου για να διεκδικήσει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία, δηλαδή στη National League 2. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά.

Λοιπόν, να διαβάσω όλη την ανακοίνωση που έβγαλαν οι γονείς των Ακαδημιών της Ρόδου, η οποία ανακοίνωση βγήκε πριν από λίγο. Λέει, ο φόβος αγιάζει τα μέσα σε άτακτη υποχώρηση προσωρινή διοίκηση μετά την καθολική αντίδραση των γονέων, με έκπληξη αλλά διόλου εντυπωσιασμένη από τις μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών, παρακολουθήσαμε την εσπευσμένη ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του ΑΣ Ρόδος, με την οποία μετατίθεται η Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη, άτακτη υποχώρηση προκειμένου να μαζευτούν τα ασημάζευτα υπό το βάρος της καθολικής και οργανωμένης αντίδρασης της μεγάλης οικογένειας των γονέων της Ακαδημίας. Η διοίκηση αναγκάστηκε να ακυρώσει τη Γενική Συνέλευση Φάντασμα που είχε προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Μια διαδικασία παροδία για την οποία κανένα στο νησί δεν είχε καταλάβει ούτε που θα διεξαχθεί, ούτε αν θα γινόταν εκλογές την ίδια ημέρα, επιχειρώντας να κρατηθεί η βάση του συλλόγου στο σκοτάδι. Όπως λέει και ο σοφός λαός, ο φόβος αγιάζει τα μέσα. Πανικοβλήθηκαν μπροστά στη μαζικότητα, στην αλήθεια και στη φωνή των ανθρώπων που κρατούν τον σύλλογο ζωντανό. Το μήνυμά μας προς την απερχόμενη διοίκηση είναι ένα και είναι αδιαπραγμάτευτο. Ζητάμε νόμιμες, πεντακάθαρες και δημοκρατικές εκλογές με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Δεν θα ανεχτούμε αποκλεισμούς, κλειστά βιβλία και ψηφοφόρους δύο ταχυτήτων. Όσοι στηρίζουν και ματώνουν οικονομικά και ηθικά για αυτό το σωματείο έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον του. Αυτό που ακόμα δεν έχουν καταλάβει όμως είναι το τι πρόκειται να συμβεί όταν μας δουν πραγματικά μπροστά τους. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχουμε ως η πραγματική βάση και οι μοναδικοί αιμοδότες αυτού του ιστορικού σωματείου. Τα παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών μας και της ιστορίας του Ελαφιού τελείωσαν. Πλέον ο χρόνος κυλά υπέρ της νομιμότητας και της διαφάνειας. Το παιχνίδι θα παιχτεί με τους δικούς μας όρους, με ανοιχτές διαδικασίες και με καθαρά χαρτιά. Καλούμε ολόκληρη τη ροδιακή κοινωνία, τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές που μάτωσαν για τη φανέλα και κάθε αγνό φίλαθλο της ομάδας σε γενική επιστράτευση την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Η παρουσία όλων μας είναι υποχρεωτική και καθοριστική για να επιβάλλουμε τη δημοκρατία που στερούν από το Σύλλογο. Το πρώτο βήμα έγινε. Η υποχώρησή τους είναι γεγονός. Την επόμενη Κυριακή παίρνουμε τον Σύλλογο στα χέρια μας και τον επιστρέφουμε εκεί που ανήκει, στον κόσμο του και στα παιδιά του, καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν οι γονείς της Ακαδημίας του ΑΣ Ρόδος. Λοιπόν, λίγο πριν από το φινάλε, να δούμε τι έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου χθες, όπου και για μια ακόμη φορά είχαμε αρκετά έτσι παιχνίδια και σημαντικά αποτελέσματα, καθότι η δράση στη φάση των ομίλων συνεχίζεται και αρχίζουν να διαμορφώνονται ισορροπίες στη διοργάνωση. Καταρχήν να πω, η Γκάνα χθες πέτυχε πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Παναμά, σε ένα κλειστό και ισορροπημένο παιχνίδι. Η αποτελεσματικότητα έκανε τη διαφορά και αυτό το αποτέλεσμα δίνει στους Αφρικανούς σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης. Η Κολομβία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον όμιλο, κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν. Οι Νότιο-Αμερικανοί παρουσίασαν επιθετική ποιότητα, έλεγξαν το ρυθμό του αγώνα, συγκεντρώνοντας 3 πολύτιμους βαθμούς. Στον πρώτο όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική έμειναν στο 1-1. Είναι αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτούς όλους τους υπολογισμούς για τη συνέχεια. Στον ίδιο όμιλο, το Μεξικό πήρε δύσκολη αλλά καθοριστική νίκη με 1-0 σήμερα απέναντι στη Νότια Κορέα, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητές του για πρόκριση. Στον δεύτερο όμιλο, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ελβετίας με το εμφαντικό 4-1 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Είχε και μια κόκκινη κάρτα εδώ η Βοσνία. Το πιο ηχηρό αποτέλεσμα ήρθε από τον Καναδά σήμερα, που συνέτριψε το Κατάρ με 6-0. Κόκκινη κάρτα επίσης είχαμε εδώ για το Κατάρ. Ο Καναδάς έστειλε ισχυρό μήνυμα προς τους ανταγωνιστές του. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Και συνολικά θα πούμε ότι οι πρώτες αγωνιστικές δείχνουν ότι οι ομάδες που συνδυάζουν αμυντική σταθερότητα
Κατά την άποψή μου και επιθετική αποτελεσματικότητα αποκτούν από νωρίς πλεονέκτημα στη φάση των knockout. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, που είναι και το τελευταίο παιχνίδι αυτή σημερινή ημέρα μέχρι τις 12, έτσι, γιατί μετά τις 12 έχουμε και άλλα. Μία τα ξημερώματα σήμερα Σκωτία Μαρόκο, 3.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας λέω Βραζιλία Αϊτή, 6 τα ξημερώματα Τουρκία Παραγουάη, 8 αύριο το πρωί Ολλανδία Σουηδία και 11 8 αύριο το βράδυ, συγγνώμη, Ολλανδία Σουηδία και 11 αύριο το βράδυ Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Αυτά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, είναι περίπου 6 λεπτά πριν από τις 4 και θα κλείσουμε μουσικά όπως πάντα φτάνοντας στο φινάλε. Είχαμε επιλέξει, ο Μιχάλης δηλαδή, σήμερα 3 ωραία τραγούδια. Δύσκολη επιλογή για το τι θα παίξουμε για φινάλε. Πάντα κάνουμε μια μήνυση σκέψη και θυμόμαστε και παλιές ας πούμε ιστορίες, έτσι, για τα τραγούδια αυτά. Δύσκολο να επιλέξεις, επιλέξαμε το First Time. Μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα της δεκαετίας του 80, 1987. Ένα κομμάτι της Robin Beck βέβαια, το οποίο γράφτηκε όχι για να γίνει επιτυχία στα charts, αλλά για διαφημιστικό σποτ της Coca-Cola. Και η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη ώστε η εταιρεία και οι δισκογραφικοί αποφάσισαν μετά να το κυκλοφορήσουν και ως κανονικό single. Αλλά το κομμάτι αυτό γράφτηκε για διαφήμιση, Μιχάλη. Τρομερό, έτσι. Και σπάνια ένα διαφημιστικό τραγούδι μετατρέπεται μετά σε διεθνές νούμερο 1. Είναι έτσι από τα σημαντικά στοιχεία του κομματιού. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα το θυμηθούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραίο τραγούδι. Θα κλείσουμε έτσι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα. 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, μετά τις 3. Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετώ, γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος ακόμη και εντός της ημέρας θα έχει επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού. Για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά, που πέρασε από ιατρικά και εργομετρικά και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μια ανάσα από συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ινιάκη Πένια έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να είναι οι πράσινοι, όπως γράφουν στην Ισπανία. Για νέα βελτιωμένη πρόταση στη Samsung Sport για τον Φαντρόγελεν, κάνουν λόγο στην Τουρκία. Την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για τον Σμαϊλόβιτς. Στην τελική ευθεία του Καντιού συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον Μαρμόλ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο. Τελειώνει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, με το Γάλλο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο. Αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους ο Μπότης. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, τονίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία. Αποχώρησε από το δικέφαλο του Βορρά ο Κεντζιόρα, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια στην Δυνάμο Κιέβου. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ από την ΑΕΚ. Λεπτομέρειες φαίνεται να απομένουν για την ανανέωση του Πίλιου, σε πολύ καλό δρόμο και αυτή του Γιώβιτς, με τις 2 υποθέσεις να έχουν κλείσει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το απόγευμα θα λάβει εξιτήριο σέντερ του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουνιέ, που έμεινε εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται ο Νιλικίνα. Στην Κηφισιά για τα επόμενα 2 χρόνια παραμένει ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του ως το καλοκαίρι του 2028. Σε συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του, ήρθε ο Γιάννης Κότσιρας, που θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί παρελθόν για την ομάδα της Τρίπολης ο Τριανταφυλόπουλος. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ, με τον Καναδό ψηλό να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στο Μαρούσι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αγγολέζο σέντερ Σίλβιο Ντεσόουζα, στη Μύκονο Μπέτσον ο Κύπριος γκάρτ Φίλιππος Τίγκας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοινώθηκε από την κυπριακή ομάδα. Συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2028 υπέγραψε ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος τα προηγούμενα 2 χρόνια εργάστηκε στον Λεβαδιακό. Με 3 τουρκικές ομάδες κατά πάσα πιθανότητα η EuroLeague της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, η Μονακό θα αποχωρήσει και θα λάβει μέρος στο EuroCup, ενώ τη θέση της θα πάρει η Μπεσίκτας, που ήταν η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, καθώς ούτε η Μπούργκ, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο, δήλωσε συμμετοχή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Top FM 102,4.

Γεια σας, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δοδικής συνότητας του Big Wings Sport FM, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Ξεκινάμε και σήμερα με το διαγωνισμό μας. Εσείς Τζέσι σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εσείς Τζέσι για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η εσείς Τζέσι. Και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογικής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου 2026. Ξαναλέω, για να μην μπερδεύεστε, το μήνυμα και το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Και σε τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, Τάσο, καλά είμαστε. Τελευταία εκπομπή που θα σε έχουμε μαζί μας. Για αρκετές μέρες, καθότι...
0: Ναι, Δευτέρα φεύγουμε. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε ότι η εκπομπή θα είναι λίγο διαφοροποιημένη.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνουμε κανονικά. Απλά...
1: Θα βγαίνετε, εγώ δεν θα βγαίνω.
0: Εσύ δεν θα βγαίνεις, θα βγαίνει ο Γιώργος. Εγώ θα βγαίνω από την Ολλανδία, θα είναι λίγο διαφοροποιημένη. Από τη μεθεπόμενη που θα είναι πάλι, νομίζω ο Γιώργος θα είναι εδώ.
1: Και εγώ θα είμαι.
0: Και
1: εγώ θα είμαι σίγουρα.
0: Ωραία. Θα έχει πάλι τη σημαίνη μορφή. Μόνο που εγώ θα βγαίνω από την Ολλανδία, αυτή θα είναι διαφορά. Η δεύτερη εβδομάδα, μισή εβδομάδα που ήταν ο Παναγικός στην Ολλανδία. Τι γίνεται?
1: Εντάξει, είμαστε ήρεμα τα πράγματα. Οπότε, μια και θα πας στην Ολλανδία, να μας πεις και ποιους θα δεις εκεί. Γιατί βλέπω πολύ κινητικότητα στο Παναθηναϊκό. Οπότε...
0: Ναι. Κοίτα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή. Για τον Καμαρά να πω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Έχει περάσει τις αιτητικές εξετάσεις. Έκανε και τα εργομετρικά σήμερα στο Κοροπή. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και την ανακοίνωση αφού υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση θα γίνει αύριο. Η βόμβα που έσκασε χθες είναι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ντεφράι από τον δημοσιογράφο τον Ιταλό τον Βεντούλα, ο οποίος χθες αργά το βράδυ έγραψε για τον Ολλανδό αμυντικό της Ίντερ που έχει μείνει ελεύθερος. Πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης είναι πάρα πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό. Είναι μια επιλογή για να λάβει ουσιαστικά να είναι ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι περιττό να πούμε ποιος είναι ο Ντεφράι. Όλοι τον γνωρίζουν. Οι περισσότεροι τέλος πάντων που παρακολουθούν και τελικό πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη παρουσία στην Ίντερ, στη Λάτσιο και τα τελευταία χρόνια στην Ίντερ. Ο ίδιος βλέπει πολύ θετικά το να έρθει στην Ελλάδα. Θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί είχε προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά προτιμάει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Οπότε ίσως αυτό το θέμα να έχει εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, εχθές από την εκπομπή ακούσατε πρώτη φορά το όνομα του Πένια. Εδώ είχαμε πει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής απασχολεί τον Παναθηναϊκό, τέτοια ώρα περίπου, ήταν λίγο μετά τις 4:20 κάπου εκεί. Απασχολεί τον Παναθηναϊκό και είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει. Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό λένε ότι ο Παναθηναϊκός έρχεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Είναι σε μια συνεννόηση με την Μπαρτσελόνα. Είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Ο Πένια είναι ο παίκτης ο τερματοφύλακας που θέλει ο Νίστρουπ. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Γενικά με πολύ μεγάλη εμπειρία από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Πόσες συμμετοχές, 50 συμμετοχές έχει στην Μπαρτσελόνα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ό,τι άλλο να πούμε είναι περιττό. Κέτσε, όταν παίζει στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, που ήταν η Μπαρτσελόνα όταν έπαιζε.
1: Στην Μπαρτσελόνα, και α μην είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πένια, ναι, μπορεί να βρίσκει μια Μπαρτσελόνα που στα κακά τη χρόνια.
1: Και σίγουρα αυτό λέει κάτι και για τα χαρακτηριστικά του Τάσο, γιατί ναι, όπως ναι. Έχουμε δει, τερματοφύλακες Μπαρτσελόνα θα παίζανε ίσως και δεκάρια στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ακριβώς.
1: Δείχνει δηλαδή και τη στρατηγική, νομίζω, του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής του Φαντρόκελεν. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το εξωτερικό που λέει ότι ο Παναθηναϊκός αύξησε την προσφάτωση στα 5 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω ότι ισχύει το ποσό αυτό. Έτσι. Είναι πολύ πιο κάτω τα ποσά. Στο θέμα του Τσάμπρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες. Το έχουμε πει. Στο θέμα του οκταριού του Γένσεν πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο μόνος του. Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θέλει να παίξει που θα κάνει τη διαφορά. Για τη θέση του αριστερού μπακ έχουμε πει ότι η επιθυμία του προπονητή είναι ο Κρίστενσεν, ο οποίος έχει τα θέματα αυτά τα ιατρικά και αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γιατί δεν υπάρχει και συμφωνία με την ομάδα του. Που θέλει μια πολύ ψηλή οψιόν αγοράς που ο Παναθηναϊκός δεν τη δέχεται προς το παρόν. Θα περάσει τα ιατρικά τότε, θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλες περιπτώσεις. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον για το Βίχο, δηλαδή για να έρθει τώρα. Άλλες περιπτώσεις κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Ο Σβιντέρσκι χθες ανακοινώθηκε από την Βίτζε Βλότ. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει 1,3 μαζί με κάποια μπόνους. Αναμένεται να υπάρξει ομάδα και για τον Μπάντοβιτς. Μάλλον υπάρχει ήδη ενδιαφέρον. Θα μάθουμε ποια είναι η ομάδα αυτή. Και οι προπονήσεις ξεκίνησαν σήμερα. Μία ώρα πολύ δυνατή, με πολύ pressing, στοχευμένο pressing και με συμμετοχή και του Νίστρουπ στην προπόνηση, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες στους παίκτες. Νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε καλύτερα στην Ολλανδία. Σε πρώτη φάση, πάντως, αυτή η μία ώρα σήμερα ήταν πάρα πολύ δυνατή. Με κάποιους παίκτες να κάνουν ατομικά προγράμματα. Ανάμεσά τους ήταν ο Ίγκασον και ο Πάλμερ Μπράουν, οι οποίοι εξολογικά θα μπουν όταν θα είναι η ομάδα στην Ολλανδία. Έτσι κι αλλιώς ο Πάλμερ νομίζω ότι θα αποχωρήσει και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Ίγκασον μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ο Κυριόπουλος που έκανε και το θέμα στο ομικό, ο Μπόκος και ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσσερ. Από τους ήταν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέρνη, Γιάκουσιτς. Και με ειδική άδεια οι παίκτες που δεν υπολογίζονται, Μπακασέτας, Γετβάης, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Και ο Τσιριβέγιο, ο οποίος πήρε άδεια λόγω του γάμου του, την Κυριακή έρχεται μαζί με τους διεθνείς και τη Δευτέρα όλοι μαζί πάνε Ολλανδία. Να δω αν έχει κάτι άλλο, γιατί το έχω ξεχάσει. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε, Κωστή, τι κάνεις? Είσαι τόση ώρα και περιμένεις,
2: Μιλάω
0: στο τηλέφωνο, ωραία.
2: Πάμε ένα break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Να δω

0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ρυθμίση Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κωστή, καλησπέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, καλά, καλά, σας άκουγα
6: πριν. Ζητάω συγγνώμη γιατί περίμενες κανένα. Γιατί περίμενες κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, εντάξει.
7: Όχι, άκουγα που λέγατε εκεί τους τερματοφύλακες και τέτοια.
6: Εντάξει.
7: Λοιπόν. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
5: Κώστα Ολυμπιακός τελικά, ποιο θα πάρει τερματοφύλακα? Αυτός ο Σέρβος δεν θα γίνει νομίζω, ε.
7: Όχι, δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Παίζει και του Χριστογιώργου, παίζει και του Πόποβιτς. Απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Φαντάζομαι ότι...
6: Για δεύτερο μιλάμε, ε.
7: Για δεύτερο, ναι.
6: Τρίτος?
7: Άμα θέλαμε τρίτο πρώτο,
6: πήρε.
7: Άστα.
6: Τρίτο πήρε Ολυμπιακός.
7: Τρίτο πήρε, σωστά, ναι.
5: Και συγγνώμη Κώστα, πριν πεις το ρεπορτάζ, να πούμε ότι εδώ βλέπω τα ρεπορτάζ ότι τέλος ο Πούσιτς. Δεν θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ ο Πούσιτς. Όπα, ναι.
7: Ακόμα δεν τον φέραμε, δεν έρχεται τελικά.
5: Δούλεψε, λέει, παράλληλα άλλη επιλογή που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Έτσι, διαβάζω σε έγκυρο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Από το ΠΑΟΚ 24.
7: Μάλιστα.
5: Έκπληξη.
7: Ναι, το έχει και στο Sport FM το είδα. Ναι.
5: Πούσιτς τέλος.
7: Ναι. Θα πάρουν άλλο. Φαίνεται ήταν. Πώς το λένε, τα πλήθη ενθουσιάστηκαν τη Θεσσαλονίκη με τον Πούσιτς.
5: Μπράβο. Δεν άντεξε τόση αγάπη, Κώστα.
7: Ναι, ενθουσιασμός πρέπει να υπήρχε μεγάλος. Ενθουσιασμός μεγάλος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, παιδιά, το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στα δικά μας, ο Ολυμπιακός διώχνει παίχτες για να πάρει άλλους στη θέση τους. Να ανοίγουν θέσεις. Μετά τον Κωστίνια φεύγει και ο Μπιανκόν. Το περιμέναμε για την Άντερλεχτ και του έδωσε άδεια ο Ολυμπιακός, αφού έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με την ομάδα των Βρυξελών για να πάει εκεί ο Δήμαρχος, που τον είχαν βγάλει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού. Τώρα εκεί δεν ξέρω, εκεί στις Βρυξέλλες νομίζω πάει για Ευρωκοινοβούλιο πλέον ο Μπιανκόν. Θες το Ολυμπιακός, ναι, θέλει να πάρει τον Σμάιλοβιτς και νομίζω ότι δεν είναι μακριά, καθόλου μακριά από την απόκτησή του. Γενικά μακριά δεν είναι για κανένα από τους τέσσερις βασικούς στόχους που έχει αυτή τη στιγμή. Ενώ το στόπερ αυτό που λέμε, τον Καντιού, τον Στάνιτς και τον Ρόκα. Αλλά ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, πώς είναι τα παζάρια, πώς μπορεί κάποια στιγμή τελευταία να μπει κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, να είναι, πώς το λένε, στο κόλπο και τέτοια. Γι' αυτό και δεν ξανοιγόμαστε παραπάνω. Ιδάλλως δεν είναι καθόλου μακριά ο Ολυμπιακός από καμία περίπτωση, ειδικά θα έλεγα του Καντιού και του Σμάιλοβιτς. Αλλά και οι τέσσερις κατά βάση είναι κοντινές περιπτώσεις. Δηλαδή λείπουν κάποιες λεπτομέρειες, που βέβαια όπου μιλάμε για λεπτομέρειες μιλάμε για κάποια λεφτά παραπάνω. Απλά δεν είναι υπερβολική διαφορά ώστε να πεις «Α, δεν γίνεται» ή «Χαλάει», ξέρω κλπ. Αλλά αν δεν γίνει κάτι δεν έχει νόημα. Οπότε τα συζητάμε λίγο θεωρητικά αυτή τη στιγμή. Είμαστε 10 μέρες πριν την έναρξη προετοιμασίας του Ολυμπιακού σήμερα. Έχουμε 19 του μήνα, 29 θα μαζευτούν στο Ρέντι. Στις 3 θα πετάξουν για την Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, εκεί που θα συνεχίσει την καριέρα του παρεμπιπτόντος ο Μαρμόλ μαζί με τον Χουάνκ. Αν μείνει ο Χουάνκ στη Φέγενορ, γιατί του αρέσει του Χουάνκ κάθε χρόνο να αλλάζει ομάδα. Τέλος πάντων, ο Μαρμόλ θα πάει λοιπόν στην Φέγενορ. Αυτή ήταν η επιλογή του. Το είχαμε καταλάβει κατά βάθος εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχε πει αρχικά στον Ολυμπιακό, θα σας πω, μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη, που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι για τα play-off. Η προηγούμενη Τετάρτη έγινε αυτή η Τετάρτη. όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, πάει να πει ότι πάει αλλού, ας πούμε, ο παίχτης, να το πούμε αλλιώς. Κατά τα άλλα, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, οι πληροφορίες γενικά, άλλες ισχύουν, άλλα ισχύουν, άλλα όχι. Να πούμε αυτά τα οποία ισχύουν, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός είτε έχει ρωτήσει έστω ή έχει ενδιαφερθεί ή έχει κάνει κρούση ή τέλος πάντων ψάχνεται. Μιλάμε για παράδειγμα για τον Ισπανό μέσο Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα, από εκεί που πάει να πάρει και το Ρόκα. Μιλάμε για τον Κολεόσο, τον Ιταλό Εξτρέμ που ανήκει στην Μπέρλεϊ και παίζει στην δανεικό στην Παρί FC. Μιλάμε για τον Καντσελιέρη, έναν άλλο Ιταλό εξτρέμ της Λάζιο που τον ξέρει πολύ περισσότερο, τον ξέρουν στον Ολυμπιακό. Κατά βάση τον Κολεόσο τον είδαν με την Εθνική, για να μην κρυβόμαστε, στο τελευταίο παιχνίδι. Με τον Στρεφέτσα δεν έχουμε εξέλιξη ακόμα, παρότι η Πάρμα είναι πράγματι πολύ πιεστική για να αποκτήσει τον παίχτη. Ούτε με τον Γιάρεμτσουκ επίσης είχαμε κάτι. Τον Γεύτε, τον Μπετανκόρ, η Λας Πάλμας φαίνεται αυτή που ενδιαφέρεται περισσότερο, γιατί έχει και καταγωγή από εκεί το παιδί. Άλλο, η Μπολόνια για τον Πιρόλα είναι ένα φλερ το οποίο υπάρχει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Νομίζω ότι ίσως είναι η πιο ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πιρόλα, αλλά αμφιβάλλω αν η Μπολόνια μπορεί να δώσει τα λεφτά που θα αξιώσει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια περίπτωση, και που ειδικά τη δεδομένη χρονική συγκυρία, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι, θα είναι πάρα πολλά ώστε κατά κάποιον τρόπο να μην να κάνει την αντίπαλη ομάδα να αποτραβηχτεί, να το πούμε έτσι. Άλλωστε ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει παίκτες βασικούς του, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω όποιον και να ρωτήσει αυτό θα σου πει πρέπει και να ενισχυθεί, αλλά και να, όπως και αν το κάνουμε, να μην χάσει παίκτες όπως ο Τζολάκης, όπως ο Πιρόλα, όπως ο Ρέτσος, όπως ο Έσε, ειδικά αυτά τα παιδιά. Και άλλωστε νομίζω αυτή είναι και η εικόνα που έχουν στον Ολυμπιακό, γιατί είδαμε πως για παράδειγμα όταν ήρθε μια πρόταση για το Ζέλσον από την Κρασνοντάρ, ήταν και είναι αρνητική, που υποτίθεται είναι και ένα παιδί 31 χρονών, ξέρω εγώ, κλπ. Οπότε εκεί είμαστε, μαζεύουμε τώρα τις ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε μετά.
6: Ωραία, αφού πάμε, θα πάμε πρώτα, πριν πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο, γιατί μετά θα πάμε στον Γκέτσε, να πούμε ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσότο, Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα ενεξελίξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλο στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το έκτο φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός εκτός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Ήταν ένα χρόνο φέτος, δούλεψε στην Οσασούνα ένα χρόνο και κατάφερε και την έσωσε τελευταία αγωνιστική, που όπως ισοβαθμία την έσωσε τελευταία αγωνιστική, μάλιστα. Αλλά είχε πάει πιο πριν, όχι, λάθος. Μπορεί να είναι στην ισοβαθμία, όντως σώθηκε στην ισοβαθμία, αλλά η Οσασούνα τη βλέπω, ας πούμε, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, ήταν δέκατη. Τα πολύ καλά. Τώρα πώς διάλο έφτασε μέσα σε τρεις αγωνιστικές και σώθηκε στην ισοβαθμία, δεν ξέρω, έχασε προφανώς. Όχι προφανώς, βλέπω έχασε και τα τρία παιχνίδια, αλλά τέσσερα παιχνίδια έχασε. Τέσσερα, πέντε μαζί. Πέντε και στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές έχασε.
11: Ναι.
10: Αλλά μάλλον είχε σωθεί.
11: Άρα ήταν σωσμένο.
10: Φαντάζομαι ότι είχε σωθεί. Ναι, φαντάζομαι ότι είχε σωθεί. Τη βλέπω δηλαδή 33η αγωνιστική ήταν ένατη. Διεκδικούσε δηλαδή ευρωπαϊκό εισιτήριο.
11: Ναι, ναι. Σαν τα παρατήσανε στο τέλος κάπως.
10: Σαν τα παρατήσανε. Τώρα και το πρόγραμμα μήπως ήταν έτσι. Βλέπω έχασε από την Μπαρτσελώνα, από την Ατλέτικο ας πούμε. Έχασε και από την Εσπανιόλα, από τη Λεβάντε, τη Χετάφε. Είχανε πέντε ή τεσσερί και από εκεί που ήταν ένατη βρέθηκε ακριβώς στην επικίνδυνη ζώνη ισόβαθμη με τη Μαγιόρκα που έπεσε.
11: Πάστε. Ναι.

0: Τώρα στην Καλαμάτα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχει πάει ήδη. Νωρίτερα θα γίνει και μια επίσκεψη στις 5 ώρα στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτα στον Παιδικό Χωριό ΣΟΣ. Και θα πάει ο Πρόεδρος εκεί και η αντιπροσωπεία της ΑΕΚ, θα δώσουν δώρα σε παιδιά κτλ. Ωραία πράγματα, έτσι να κυλήσει ένα ωραίο καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Τώρα στις ανανεώσεις συμβολέων είπα και το πρωί ότι είναι σε καλό δρόμο στην τελική ευθεία του Γιώβιτς. Η πιθανότητα δηλαδή το να ανανεώσει το συμβόλαιο του για άλλα 2 χρόνια είναι οι περισσότερες αυτή τη στιγμή. Και επίσης σιγά σιγά βρίσκεται και έτσι η λύση για να υπάρξει οριστική συμφωνία και με τον Πίλιο, ο οποίος επίσης θα ανανεώσει το συμβόλαιο του. Θεωρώ ότι και τα 2 αυτά είναι πολύ πιθανό να έχουν συμβεί και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ΑΕΚ, δηλαδή στις 6 Ιουλίου στην Ολλανδία, που θα πάει η ομάδα κατευθείαν μετά τις ιατρικές εξετάσεις. Θα περάσουν εδώ οι ποδοσφαιριστές. Μετά να πούμε επίσης ότι στα μεταγραφικά η ΑΕΚ πάει για κάποια μεγάλα ψάρια και πιθανόν από εβδομάδα να έχουμε και από εκεί κάτι. Το θεωρώ
1: πάρα
0: πολύ πιθανό. Ναι, ναι, πιθανόν στα χαφ. Εκτός αν, ξέρω εγώ, με τα στόπερ που είναι οι έξι συζητήσεις, με τις ομάδες δηλαδή και αυτά, ξεκολλήσει κάτι πιο γρήγορα, δεν θέλω να πω ποιο θα γίνει πρώτο, αλλά ναι, το πιο πιθανό είναι στη θέση του χαφ. Τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Επιθετικογενή χαφ ή αμυντικογενή λες?
0: Να παίζει εκεί που παίζουν ο Πινέδα και ο Μαρίν. Σε αυτό.
1: Ναι, λέω με χαρακτηριστικά για πιο μπροστά ή για πιο πίσω. Άμα είναι για μεγάλα ψάρια, πας για πιο μπροστά.
0: Κοίτα, παιδί μου, θέλω να παίξει ο Νίκολης να μπορεί να παίξει και με τον έναν και με τον άλλον, αλλά και στη θέση του ενός και του άλλου. Οπότε σίγουρα δεν θα είναι ένα κλασικό αμυντικό χαφ που μόνο θα καταστρέφει.
1: Αυτό λέει, επειδή είπες πάει για μεγάλα ψάρια, πιο πολύ θα είναι επιθετικογενής.
0: Ναι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Να δούμε. Ναι. Αυτό είναι και το προφίλ των παιχνών που χρησιμοποιεί εκεί. Δεν έχει χρησιμοποιήσει από τη μέρα που ήρθε, δηλαδή το Γιόνσον.
1: Το Σιμάνσκι
0: τον έδιωξε. Ναι, το Σιμάνσκι τον έδιωξε. Το Γιόνσον έπαιξε 10 λεπτά όλη τη σεζόν, που είναι πιο καθαρά αμυντικά χαφ. Οπότε σίγουρα θα θέλει να παίξει που να μπορεί να κυκλοφορεί στην μπάλα, να κάνει αυτά που κάνουν αυτοί οι δύο τέλος πάντων. Αυτό. Αλλά να υπάρχει και αμυντικά, δηλαδή δεν θέλει να πάρει ένα δεκάρι και να το βάλει εκεί. Να έχει μια ισορροπία τέλος πάντων, όσο γίνεται. Αυτό. Έχουμε διάλειμμα.
2: Μικρό.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
5: Έχουν Novibet, 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
4: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
6: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
13: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, ξεκινάω. Κάνουμε σέντρα. Λοιπόν, ποιο κανάλι θα μεταδώσετε την παρουσίαση των ίστρων, νομίζω μέσω YouTube. Και αν θα υπάρξει και παρουσίαση νέων παικτών, όχι. Όχι, φίλε μου. Ο Καμαρά είναι πολύ αργός. Είναι πολύ παρόμοιος ποδοσφαιριστής με ΜΕΙΤΕ. Επίσης, άκουσα να λύσω ότι είναι γρήγορος. Αυτό δεν ισχύει, ψάξτε το. Με λίγα λόγια, δεν είναι επιλογή σοβαρού κάτω την καυτές. Οκ, έχεις δίκιο. Δεν είναι. Είναι τραγικό το σκάουτινγκ που επιλέγει τον Καμαρά. Ένα παίκτη ο οποίος έχει. Είναι ένα project, ένα παίκτη ο οποίος έχει κάνει. Έχει ξεχωρίσει με τις παρουσίες στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Άλλοι σκάουτερ τον έχουν ξεχωρίσει. Για σένα που είσαι σοβαρός σκάουτερ, λες ότι δεν είναι επιλογή σοβαρού σκάουτινγκ. Δεν είπα ποτέ ότι είναι γρήγορος ο Καμαρά. Έχω πει όμως, και αυτό θα αποδειχθεί, ότι κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο. Έτσι. Και το επόμενο μήνυμα έχει γενικά σκάουτερ ή απλά ο Παναθηναϊκός ή απλά θέλει το έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Καντάει λίγο γελίο Τάσο. Φίλε μου, δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Το Καμαρά Παναθηναϊκός πήγε να τον πάρει το Γενάρη. Έτσι. Τον Τσάπρα έχει διαφερθεί για τον Τσάπρα. Και ο Ντεφράη, αν ρωτάς, ο Ντεφράη έχει προταθεί σε όλες τις ομάδες. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Ότι είναι, ο Ντεφράη προτάθηκε σε όλες τις ομάδες. Οπότε αυτό που λες. Θα ήταν γελίο αν ίσχυε. Δεν ισχύει όμως. Για τον Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Περισσότερα ξέρει ο Γιώργος ο Πετρίδης. Αν εκτός από το Μπένια ενδιαφέρον και τον Κέπα, όχι, για τον Κέπα δεν ξέρω κάτι. Αν έρθει ο Πένια, γίνεται χοντρό παιχνίδι με Νίστρουπ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά τέλος πάντων. Επιτέλους, λέει ο Γιώργος, στο Μαϊάμι, ποδοσφαιρική λογική. Μπράβο στον Κοτσόλη και στον coach. Έχω πολύ θετικό feeling για φέτος, άντε ρε Πανάθα, να χαρούμε λιγάκι. Είπα για Ίγκασον, δεν υπολογίζεται. Είπα για τον Ίγκασον, έχω την αίσθηση ότι τέλος Αυγούστου μπορεί να αποχωρήσει. Μπορεί. Δεν λέω ότι θα αποχωρήσει, μπορεί να αποχωρήσει. Και να είναι η τετράδα, εάν πάνε όλα καλά, λέμε τώρα, γιατί μπορεί να χαλάσει κάποια μεταγραφή. Τα δύο στόπερ που θα έρθουν, αν είναι ο Ντεφράη με τον Φαν Τρόκελεν, ο Κάτρης και ο Τουμπά. Είναι πολύ πιθανό να μια τετράδα. Θα δούμε. Είπες ότι ο Πάλμε Μπράουν θα φύγει. Αυτό έχει να κάνει λόγω των τραυματισμών που είχε. Ναι, είναι βασικός λόγος των τραυματισμών, φίλε μου. Ο Πάλμε Μπράουν. Γιατί όσο τον έχουμε δει, είναι ίσως ο καλύτερος αμυντικός πολλά χρόνια τώρα. Συμφωνώ. Αλλά έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να βασιστεί στο Πάλμε Μπράουν. Χάνει πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Και είναι πρόβλημα αυτό. Και επειδή θα ανεβάσει πολύ την ένταση ο Νίστρουπ, θα το δείτε κιόλας, δηλαδή έτσι είπε και ο Κοπεχάγη. Παίκτες που έχουν μικροβλήματα, τραυματισμό κλπ. Με Νίστρουπ δεν τους βλέπω καλά. Λοιπόν, τι άλλο. Ντεφράη και Φαν Τρόγκελεν είναι καλή αμυντική και με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι πολύ αργή. Και δεν ξέρω αν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύστημα Νίστρουπ με πέσει και άμενα ψηλά. Ξέρω Νίστρουπ, φίλε μου, για να τους. Καταρχάς, ο Φαν Τρόγκελεν δεν είναι αργός. Δεν είναι αργός. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Και μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος και στη φάση του Κοϊτά που έχει δεχθεί τον γκολ, πώς καταφέρνει και τον κοντράρει στην ταχύτητα. Απλά έκανε ένα τέλειο σούτ εκεί ο Κοϊτά και βάλει τον γκολ. Αργός δεν είναι. Απλά για να του στέλνει ο Νίστρουπ, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να εξυπηρετήσουν και οι δύο. Λοιπόν, με Ζαχαρίτεν υπάρχει πλέον θέμα. Ο Ζαχαρίτεν είναι μια πίστη που παίζει για τον Παναθηναϊκό, εφόσον δεν προχωρήσει του. Για να του στέλνει ο Νίστρουπ, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να εξυπηρετήσουν και οι δύο. Λοιπόν, με Ζαχαρίτεν υπάρχει πλέον θέμα. Ο Ζαχαρίτεν είναι μια πίστη που παίζει για τον Παναθηναϊκό, εφόσον δεν προχωρήσει του Δανού. Για τον Νίκασον απάντησα. Συγκατοίκη την εκπομπή, να σε καλά, φίλε μου. Φαίνεται πως η ομάδα κάνει στοχευμένες κινήσεις στο σύστημα του προπονητή. Δεν θυμάμαι πότε έχουμε να το δούμε, μόνο σε οξύ αφήνει. Νομίζω έχει να κάνει και με τις ξεκάθαρες ιδέες του προπονητή, που έχει ξεκάθαρα θέλω, δεν έχει εξαφίξεις, και την τρομερή χημεία που έχει με τον Στέφανο Κοτσόλη. Δηλαδή, ότι συνάδουν, ξέρει ο ένας τι θέλει ο άλλος, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και πιο εύκολη η όλη διαχείριση και των μεταγραφών και των αποχωρήσεων. Ο Ντεφράι ποιοτικός μεν, λέει, καλησπέρα Τάσο, αλλά δεν είναι πολύ αργός πλέον, παιδιά. Να σας θυμίσω ότι ο κορυφαίος αμυντικός, ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στη ζωή του Παναθηναϊκού, ήταν αργός. Όχι ένοιξε, δεν ήταν γρήγορος. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αργός ή γρήγορος. Ξέρω ότι ένας στόπερ με τρομερή προσωπικότητα, ένας βράχος για την άμυνα, και νομίζω ότι εφόσον κλείσει η μεταγραφή θα είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Εγώ αυτό βλέπω. Αν ο Τσάβης και ο Καμαρά έχουν κλείσει. Ο Καμαρά περιμένουμε να ανακοινωθεί αύριο. Ο Τσάβης, ναι, έχει ανανεωθεί ο δανεισμός του. Έχω μάθει, λέει, ότι ο Νίστρουπ έχει πολύ καλές αντοχές στην προπόνηση. Πολύ σημαντικό για να δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης και σε τι επίπεδο πρέπει να βρεθεί. Πότε βγαίνουν εμφανίσεις, όταν επιστρέψει η ομάδα, θα βγουν εμφανίσεις για το γήπεδο. Τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είπαμε το συμβάν δυστυχώς για τον. Για το παιδί που δούλευε στο γήπεδο. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσουν. Έλα, Κωστά, συνέχισε.
2: Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω αν τρολάρει ένας φίλος που λέει, αφού θέλει οι Έλληνες παίχτες, γιατί δεν πάει να πάρει το Δουβίκα. Γιατί, να το θυμίσω.
20: Πού στάσει το Δουβίκα, σε παιδιά.
2: Και ο Δουβίκα ήταν δεύτερος κόρε φέτος στο καπινάτο, την 26 ετών. Και ότι η ομάδα του Ικόμο βγήκε στο Champions League. Η ερώτηση σωστή, ας πούμε, θα ήταν γιατί δεν πήρε ο Ολυμπιακός το Δουβίκα όταν ήταν στο Βόλο
20: και στον Αστέρα και ποιο Παναθηναϊκός
2: όλες οι ομάδες, ναι. Στον Αστέρα πέσε το παιδί, ήταν μικρό πολύ, δεν είχε δείξει. Στο Βόλο πήγε και έπαιξε και έβαλε 15 γκολ, ας πούμε,
20: ναι.
2: Δεν τον είδε κανένας, τον είδαν οι...
20: Τον είδαν, αλλά τους φανήκαν πολλά τα 2 εκατομμύρια, Κώστα.
2: Εντάξει, άμα σου φαίνονται πολλά τα 2, εντάξει.
20: Και μετά φτάνει στα 20.
2: Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, τι λέω εδώ, αν δεν πάρει Τσάπρα Ολυμπιακός, πιστεύω θα πάρει Χρήστο Γιώργο και ξένο δεξιό μπακ. Και το Χρήστο και το Γιώργο, λοιπόν, να πάρει.
20: Ναι, γιατί έχει γράψει έτσι, έχεις δίκιο.
2: Έχει λογική πάντως αυτό που λέει ο Χρήστο, να πάρει Έλληνα τερματοφύλακα και ξένο δεξί μπακ. Είναι μια σκέψη άλλωστε αυτή που υπάρχει. Παλιά, λέει, υπήρχε διαχωρισμός. Παίρνω έτοιμους παίκτες σε αξία και παίρνω και ξεχωριστά ταλέντα για Τσικό στα 17 με 20 στυλ Καστίγιο ή Ακυμπού για το μέλλον. Τώρα βασική είναι 22 για να βγουν άμεσα λεφτά, λέει ένας φίλος εδώ. Ο Στάνιτς, δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά και ο Στάνιτς είναι ωραίος παίκτης. Δίνεται καλές πιθανότητες. Δίνουμε καλές πιθανότητες. Γιατί δεν του στηρίζουν, λέει, του Μέντι ταλέντα κάτω από την K20 της Ισπανίας για να τους πάρουμε από ισπανική αγορά. Γιατί ξέρει και σφυρίζει και κλέφτηκα ο Μέντι, όπως τον έχεις δει. Αλλά εντάξει, είπαμε να παίρνουμε, πώς το λένε, κανένα παίχτη για την πρώτη ομάδα, γιατί όλου πιτσιρικάδες είχαμε πάρει. Εδώ πέρα πέρσι φωνάζαμε γιατί δεν πήραμε έτοιμους παίχτες. Τώρα πάρεις κανέναν έτσι λίγο πιο έτοιμο. Πάντα θα υπάρξει μια διαφορετική άποψη, τα ξέρουμε πως είναι αυτά. Ο Ολυμπιακός, λέει, πρέπει να έχει πάρει στόπερ, δεξιμπακ, κεντρικό, χαφ και δεκάρι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. σίγουρα και εξτρέμ θα έλεγα εγώ, αν δεν μπορέσει να πάρει ξέρω εγώ ένα δεκάρι κλπ. Σίγουρα εξτρέμ.
20: Κωστή, ξέχασα να το πω πριν. Sorry που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Η Ντιμάτζο έχει κάνει μια ανάρτηση εδώ και 20 λεπτά, ξέχασα να το πω πριν. Για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Τεφράι ότι είναι 3 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια συμβολέου και ο Ολλανδός είναι εγωιτευμένος, πράγμα που επιβεβαιώνει το πράγμα πάει καλά και μπορεί ο παίκτης να κλείσει. Συνεχίζει, Κωστή, έλα.
2: Ναι. Θα μπορούσε, λέει, η Ρίο Άβε, αφού έχουν καταγράψει από πορτογαλικό πρωτάθλημα καλούς παίκτες ακριβούτσικους, να τους πασάρει αγορά σε εμάς όπως με τον Κωστίνια. Υπάρχει συνεργασία με τη Ρίο Άβε, αλλά μην νομίζετε επειδή δηλαδή μας λένε ότι είναι αυτός ένας καλός παίκτης, ας πούμε, πας και θα τρέξει ο άλλος, θα έρθει τρέχοντας, ας πούμε, για παράδειγμα, ή η ομάδα του θα ζητήσει λίγα χρήματα και αυτά. Είναι σαφές καλύτερο πρωτάθλημα το πορτογαλικό και το παρακολουθούν πολύ, πολύ περισσότερο παιδιά από το ελληνικό. Εμείς μπορεί να είμαστε στο μικρό κόσμο μας και να θεωρούμε, ας πούμε, ότι είμαστε μέσα στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά άμα δεις το ranking της UEFA, η Πορτογαλία είναι το 6, η Ελλάδα είναι το 11 και η διαφορά τους είναι 25.000 βαθμούς. Δηλαδή δεν καλύπτεται, ας πούμε, με τίποτα. Είναι 6, δηλαδή το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι το αμέσως επόμενο από τα 5 μεγάλα. Είναι το πορτογαλικό, το ολλανδικό, το βέλγικο και μετά αυτά είναι που ξεχωρίζουν και μετά είναι το τουρκικό, Τσεχία, Ελλάδα, τώρα έχει ανέβει Πολωνία και η Δανία και η Νορβηγία. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, άλλο. Ελπίζουμε να μην πάρει κάρμο, λέει, ξαναζεσταμένο φαγητό και αποδεδειγμένα χωρίς μυαλό. Πάντως με αυτόν το χωρίς μυαλό κάρμο, η αλήθεια είναι ότι ήταν αντικατάστατο στην πορεία για το Champions League και για το Conference League και επίσης ήταν αντικατάστατος και στο Europa League. Πέρσι ο Ολυμπιακός τερμάτισε 7ος, για να τα λέμε όλα. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει πρόβλημα στον άνθρωπο που διαπραγματεύεται τις μεταγραφές. Πρέπει να πάρουμε λοιπόν ένα διαπραγματευτή. Για πάρε, μάλλον τελειώσαμε. Είναι 5 η ώρα.
20: Πάμε αθλητικό δελτίο. Όταν γυρίσουμε, πάμε και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε και έτσι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ο Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία. Προχωρημένες επαφές του Διαφάλου του Βορρά με τον 40χρονο Ιταλό προπονητή που την περασμένη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της Οσασούνα. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, τονίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρασμά Λουτσέσκου. Αποχώρησε ο Κετζιόρα, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια στην Δυνάμο Κιέβου. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού Καμαρά που πέρασε από εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μια ανάσα από συμφωνία με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ινιάκη Πένια έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να είναι πράσινοι, όπως γράφουν στην Ισπανία. Για πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια στον Ντεφράι κάνει λόγο ο Ντιμάρτζιο. Νέα βελτιωμένη προσφορά στη Samsung Sport για τον Φαντρόχελεν αποκαλύπτουν στην Τουρκία. Ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, δήλωσε πως είναι ο Παύλο Μαφέο. Αυτός ο σύλλογος είναι ό,τι εύχεται κάθε παίκτη, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Κοντά σε συμφωνία με τη Σάντιαφορντ, με συγχωρείτε για τον Σμαϊλόβιτς, στην τελική ευθεία του Καντιού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Μάρμολ, τελειώνει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, παρελθόν αποτελεί ο Μπότης. Με το μετάλλιο της πόλης βραβεύτηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπαιο του περσινού πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου και σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ΕΦΑ. Αγωνίζεστε, τόνισε. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις Σπίλιου και Γιώβιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς, ο οποίος ακόμη και εντός της ημέρας θα έχει επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το απόγευμα θα λάβει εξιτήριο σέντερ του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ, που έμεινε εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται ο Νιλικίνα. Την ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Όπως έγινε γνωστό, οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τις 22 Ιουνίου. Παίκτης του Όφη για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως ανακοίνωσαν οι κριτικοί. Στην Κηφισιά θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Χόρχε Πόμπο. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της επιστροφής του Γιάννη Κότσιρα στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έκανε γνωστή την αποχώρηση του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ με τον Καναδό ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στο Μαρούς θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αγγολέζο Σέντερ Σίλβιο Ντεσόουζα, στη Μύκονο Μπέντσον ο Κύπριος Γκάρτ Φίλιππος Τιγκάς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Όπως ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Ομάδα, συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2028 υπέγραψε ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος τα προηγούμενα 2 χρόνια εργάστηκε στον Λεβαδιακό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Top FM 102,4.

Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 5 και είστε πάντα συντονισμένοι στον Top FM για να ακούσετε ακόμα το Κιωσόρ κοντά σας μέχρι τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στα πολύχρωμα κουμπάκια για να θυμίσω το ήχους να επιλέξει τις μουσικές. Ο Παύλος Δακοπύλης στο μικρόφωνο.

Τα Βιετουγάλοι δύναμη τους συνεχίζουν να εργάζονται σε μια πολύ δύσκολη για όλους περίοδο και καλή ξεκούραση όσους έχουν ξεμπερδέψει με το σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος θα δούμε θέματα από τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, με τα γραφικά κατά κύριο λόγο, έτσι να δούμε και τι συμβαίνει στις ομάδες, τις τελευταίες εξελίξεις. Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε στον Ηρακλή Μαρισσόν, κοντά μας θα είναι ο πρώην πρόεδρος του, ο Μανώλης Παπαδημήτρης, για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και όσο προχωράει ο καιρός, τα πράγματα ζορίζουν ακόμα περισσότερο. Έτσι, λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Από ό,τι πληροφορούμε, την επόμενη Τετάρτη θα γίνει μια τελευταία γενική συνέλευση. Μήπως σκευρεθούν άνθρωποι πρόθυμοι να αναλάβουν τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Λοιπόν, κουμπώνει στοιχήματος, να δώσω τα τελικά αποτελέσματα και την εμπόλυκα τα παιχνίδια. Στο 15-07, Ντάλιαν Κεβέι με την Λιαονίνγκ Τιέρεν 1-0 άσος από ημίχρονο. Στο 15-09, Σανξί Τσονγκντέ με την Ρονγκχάι κόντρα στην Κιντάου West Coast 1-1 χ και εδώ από ημίχρονο. Στο 15-10, Σανγκάι Σεκόντ, Σανγκάι Πόρτ 1-2 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 600 Gold Coast Knights με την Magic United 2-1 στο σημείο 0-0. Στο 602 Bentley Greens South Melbourne 1-5 διπλό ημίχρονο 1-3. Στο 603 Oakley Cannons Melbourne City Youth 3-1 στο σημείο 1-0. Η συνέχεια έρχεται από την Κίνα. Στο 15-22 Σανξί Union με την Σεντζιάνγκ Green Town 1-1 χ ημίχρονο 1-0. Στο 15-23 Σεντζέν Juniors με την Σεντζέν Peng City 1-3 διπλό ημίχρονο 0-3. Στο 15-25 Guangdong Power με την Beijing Won 1-2 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 15-26 Lanzhou Longyan με την Tianjin Tiger 1-1 χ από το πρώτο μέρος. Στο 15-27 Jianhe Lushan με την Henan Xiongshan Longmen 0-2 διπλό ημίχρονο 0-0 και τέλος στο 15-28 Χονγκζού Λίπινγκ Γουγέ με την Ταλιάν Γκίγμπο 1-1 χ ημίχρονο 0-1. Και όλα αυτά τη στιγμή που το παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται στα γήπεδα του Μεξικού, της Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Για σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Στο μία μετά τα μεσάνυχτα, ένα πολύ ωραίο μάτς ανάμεσα σε Σκωτία και Μαρόκο. Ενώ είσαι ο συνελάτρης της Βραζιλίας, αργά το παιχνίδι στις 3:30, Βραζιλία-Αϊτή.

Σε επίπεδο τρίτης ειδικής κατηγορίας και της δικής μας εκπροσώπησης, περιμένουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες από τον Απόλλωνα Καλυθιών σε σχέση με τον προπονητή, ο οποίος θα διαδεχτεί, όπως όλα δείχνουν τελικά, τον Κώστα Φραντσέσκο. Έτσι, τα πράγματα στην δική του περίπτωση δεν οδηγούν κάπου. Άλλωστε, ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Επισκοπής. Οπότε, εδώ πλέον εστιάζουν οι Απολλωνιστές. Πρώτη προτεραιότητα είναι το θέμα του προπονητή. Έτσι, αυτονόητα, για να ασχοληθούν από εκεί πέρα με τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ξέρα και διαγορά προς το παρόν δεν κουνιέται φίλο. Ο Γιάλισος τώρα, νεοφώτιστος στην Τριτεχνική, συνέχισε τις ανακοινώσεις και χθες, καθώς επισημοποίησε την παραμονή και του Άλβερ Ντρούσου, ένα από τα πολύ βαριά ονόματα του ρόστρε του. Ο Ρούσος πολύ έμπειρος και η αλήθεια είναι πως έδωσε πολλά στον Γιάλισο φέτος, από τους πρωταγωνιστές της πορείας πρωταθλητισμού και της ανόδου στην Τρίτη Εθνική. Και δεν χρειάστηκε πολύ σκόπος από τη διοίκηση για να πιστεί να παραμείνει και του χρόνου στην ομάδα και περιμένουμε έτσι ίσως και σήμερα και άλλες ανακοινώσεις σχετικές με ανανεώσεις συνεργασιών.

Τώρα μιλώντας για το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας, εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, το πώς ακριβώς θα συγκροτηθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί ήδη λείπουν δύο ομάδες από τον σχεδιασμό. Ο Διαγόρας Βαθίου, ο οποίος αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας πριν από λίγες ημέρες. Η Καταβία, η οποία επέλεξε τον αυτοϋποβιβασμό για να συνεχίσει από το πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Παρεπιπτόντως, η Καταβία, η οποία χθες έκανε τις δύο πρώτες ανακοινώσεις. Έτσι, ανοίγω παρένθεση εδώ. Στην ομάδα συνεχίζουν δύο από τις κολόνες της, ο Βίκτορας Πάπα και ο Άρης Κούτσι. Αυτή λοιπόν θα είναι οι δύο, μάλλον είναι οι δύο από τους έξι έμπειρους οι οποίοι θα παραμείνουν στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά, για την ομάδα του Θεόδωρου Ζαχινίδη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία διαδεχόμενος τον Χρήστο Χωρίτη. Κούτσι λοιπόν και Πάπα, ή Παπάς, και θα προσθεθούν άλλοι τέσσερις, οι υπόλοιποι θα είναι νεαροί. Αυτό όμως στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Και τώρα υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό και για τον Ηρακλή Μαρισσόν, καθώς όπως διαρρέει, έτσι και λέγεται, συζητείται στα Μαρισσά, όλο ένα και πιο έντονα, αν δεν βρεθεί λύση στα διοικητικά, τότε υπάρχουν δύο επιλογές. Έτσι, να καταλήξει ο σύλλογος σε μια λύση πρωτοδικίου ή από εκεί πέρα να βρεθεί μια διοίκηση, αλλά να αποσύρει την ομάδα από την πρώτη κατηγορία. Αυτό το μεταφέρω έτσι με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι έτσι, μια σκέψη, είναι ένα σενάριο το οποίο πλέον συζητείται. Καθώς φανταστείτε ότι μέχρι και χθες που ήταν ζωντανή μια προθεσμία για να δηλωθούν υποψηφιότητες για τις επικείμενες εκλογές, δεν υπήρξε ούτε ένας ενδιαφερόμενος. Οπότε εδώ διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο βάζει και την Ένωση σε σκέψεις. Ποιες είναι αυτές, αν θα πρέπει να αντικαταστήσει τις ομάδες οι οποίες απουσιάζουν από την κατηγορία ή πολύ απλά να διοργανώσει το επόμενο πρωτάθλημα με 14 ομάδες. Αν βρεθούν και 14, πάντα υπάρχει παράμετρος της Ρόδου που και εδώ από μέρα σε μέρα περιμένουμε ένα ξεκαθάρισμα, έτσι, αρχικά στα διοικητικά και στην συνέχεια να δούμε κατά πόσο θα ληφθεί κάποια απόφαση συγκρότησης ομάδας και καθόδου στην πρώτη κατηγορία.

Το σκηνικό όμως είναι εξαιρετικά ρευστό αυτή τη στιγμή, σχετικά αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πλέον αρχίζει και φαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημα που υπάρχει συνολικά στο τοπικό ποδόσφαιρο, ότι πλέον έτσι τα ακούστε, αν θέλετε, και είναι δυσβάστακτα, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Ότι γενικά τα πράγματα έχουν ξεφύγει σε μια καθημερινότητα ούτως ή άλλως δύσκολη για τους περισσότερους. Μιλώντας για τα τοπικά σωματεία, ως επιτοπλίστων μιλάμε για παράγοντες που ασχολούνται και τα στηρίζουν, οι οποίοι δεν είναι εδώ και οι εφοπλιστές. Σε επαγγελματίες είναι οι περισσότεροι είτε μισθωτοί, οπότε απαιτείται πάρα πολύς χρόνος και κόπος κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο, για να συγκεντρωθούν τα έσοδα που θα στηρίξουν την ύπαρξη και τη συμμετοχή μιας ομάδας.

Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή και αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει με απόλυτη σοβαρότητα, έτσι, για να δούμε πού βρισκόμαστε ακριβώς και να δούμε πόσο λάθος είναι στημένο αυτό το μοντέλο στο οποίο, εντός του οποίου λειτουργεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα 12 άνοιξα τα τελευταία πολλά χρόνια.

Λοιπόν, τώρα στι ομάδε οι οποίε έχουν κίνηση τι τελευταίε ημέρε, μια από τα είναι και ο Φίβο, ο οποίο προχωράει σε άλλε δύο προσθήκε γιατί συμφώνησε σε όλα με τον Λάμπρο Ζωάνου, τον εμπειροπιθετικό αφενό, ο οποίο φέτο έτσι ανήκει στο δυναμικό του Ευκλή. Ένα παιδί το οποίο ξέρει πολύ μπάλα, πολύ ικανό επιθετικό και θέλετε πάντα να συνδεθεί με τον καλό εαυτό του, ο Σπάνο Ρωμανίδη, αυτοποντάρι βασικά. Και ο Χρήστο Καστρενό από την Καταβιά επιστρέφει στην ομάδα τη Κρεβαστή. Αντίθετος αποχώρησε ο Δημήτρης Μαγιόγουλου. Πάντως ο Φίβος πολλές διαρροές δεν είχε από το ρόστερ του, βέβαια. Είχε δύο σημαντικές, ο Γιώργο Δελαπόρτα, θυμίζω, και τον Μάριο Τομόρι. Έτσι τώρα τον Δημήτρη Μαγιόγουλου. Αλλά οι περισσότεροι από τον κορμό των κυπέλλουχων παρέμειναν και τώρα έτσι γίνονται κινήσεις, τελευταίες πινελιές ουσιαστικά, έτσι για να συμπληρωθεί το ψυχοδυναμικό διά της μεταγραφικής οδού.

Στα Ζεραβασίδα και εδώ περιμένουμε ανακοινώσεις για το Σαββατοκύριακο. Σε ένα όνομα το οποίο κυκλοφορεί και βρίσκεται κοντά στην ομάδα είναι ο Κώστας Μάλιος, ο οποίος αποχώρησε από τον Άρη. Ο Αστέρας, ο οποίος του παλεύει για την περίπτωση ενός καλού τερματοφύλακα. Συν δύο-τρεις απαντήσεις περιμένει ακόμα εντός των επόμενων ημερών, έτσι, από ποδοσφαιριστές ομάδων του Πικού αλλά και από τη Διαγόρα Βατίου. Γιατί οι δικοί του παίκτες τουλάχιστον έχουν γίνει περιζήτητοι από τις ομάδες και αρκετοί έχουν κλείσει ήδη.

Ένα από τα παιδιά που δούλευαν φέτος με τον Γιάννη Καβούρη ήταν και ο τερματοφύλακας ο Βαγγέλης Μπαρμπούνης, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε έχει πήρε ευκαιρίες. Εσύ ήταν εξαιρετικός. Εκείνος λοιπόν θα συνεχίσει στον Ευκλή. Μπαρμπούνης, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μανώλη Χάζη Ελευθερίου, ο οποίος ανανέωσε με τους δεύτερα αθλητές.

Σωστά, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο αυτό το ξεκαθάρισμα στα διοικητικά, έτσι το τυπικό της διενέργειας των εκλογών και τον σχηματισμό της νέας δίκης, τη συγκρότηση της ΕΣΟΜΑ. Μαζί με τα ονόματα, οριστικά και μετάκλητα και την κατανομή των ρόλων στο πλαίσιο του νέου ΔΣ. Οι Πάνθρες και αυτοί συνεχίζουν τις ανανεώσεις. Ο Κώστας Χειμωνέτος συμφώνησε να παραμείνει, ένα πολύ έμπειρο παιδί το οποίο θα βοηθήσει και του χρόνου την ομάδα του Γιώργου Αγγελάκη.

Και ειδικό είναι τις λεπτές μέρες και ο τρόμητος δημιουργιάς, επίσης νεοφώτιστος. Σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε την παραμονή δύο νέων παιδιών που προέρχονται από τις πλάχνα του. Ο τραντοφύλακας ο Πανδορμίδης Θολωνίος και ο αμυντικός Άγγελος Γιορταμής θα συνεχίσουν για την ομάδα του Γιώργου Σταυριανού και του χρόνου. Και εδώ παράμενε σχεδόν όλος ο κορμός, έτσι αποχωρήσαν λίγες. Σημαντική βέβαια αυτή του Μιχάλη Ασίδη, ο οποίος θα συνεχίσει στον Ευκλή. Και του Μεταξακώστα, ο οποίος ακόμα έτσι δεν έχει αποφασίσει που θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι του ανθρώπου του Δημιλιάς είναι έτσι ήρεμοι και σκοπεύουν να κάνουν όλες τρεις μεταγραφές για να μπορέσουν να καλύψουν τα κοινά τους και να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της νέας σεζόν.

Και βγαίνει νωρίτερα να μίλησε για την Ρόδο, και το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό σε σχέση με το τι προτίθεται να πράξει έτσι, για την επόμενη μέρα. Και μιλώντας για την ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα της κατηγορίας, η Γενική Συνέλευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη έτσι για τις προηγούμενες ημέρες, μετατέθηκε τελικά για την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Με την προσδοκία πως εδώ θα δρομολογηθεί μια λύση πλέον σε ένα σταθερό διοικητικό σχήμα. Διαβάζω την ανακοίνωση με βάση τις καταστατικές αρχές του Συλλόγου και τους νόμους που διέπουν τα αθλητικά σωματεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Ρόδος αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια εκλογών και την απαλλαγή του προηγούμενου ΔΣ από κατευθύνη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσότο, Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα ενεξελίξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλο στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο Top και Sport, μέρος δεύτερο, και πάμε στα τεκτενόμενα στην Ηρακλή Μαντισσών. Κοντά μας είναι ο Μανώλης Παπαδημήτρης, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου. Μανώλη μου, χαίρομαι που σε ακούω μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι, έχουν περάσει 2-3 χρόνια που δεν είμαι τελευταία φορά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά έχει περάσει πολύ καιρό. Όχι πολύ, 3 χρόνια.
0: Ελπίζω πέρασαν γρήγορα.
1: 2023-2026 έχουμε τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πέρασαν γρήγορα. Εσύ πώς θα πέρασες αυτή την τριετία κοντά στην ομάδα?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα ότι ήμουν κοντά στην ομάδα. Δεν θα έλεγα. Μπορεί να βλέπα 1-2 παιχνίδια, αλλά όχι κοντά στην ομάδα.
0: Λοιπόν, να τα πιάσω λίγο από την αρχή και εσύ σημειώνω, ξεκαθαρίζω ότι αυτή η κουβέντα έχει να κάνει με τον Ηρακλή, έχει να κάνει και με την οπτική ενός παλιού παράγοντα που έχει υπηρετήσει τον σύλλογο έτσι, για αρκετά χρόνια. Γιατί σήμερα ο ιστορικός σύλλογος δείχνει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πείθει πραγματικά πως μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία θα διατηρήσει τον Ηρακλή ως τον σύλλογο που γνωρίζουμε τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Σε αυτό, Παύλο, έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή όντως ο σύλλογος περνάει δύσκολα και το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος έχει φύγει από τα γήπεδα, δεν μπορώ να πω μόνο από τον Ηρακλή Μάρτσον, έχει φύγει και από τον αθλητικός κόσμος, δεν έρχεται στα γήπεδα. Τώρα από προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε αλήθεια, εγώ υπηρέτησα την ομάδα του χωριού μου κοντά στα 7 χρόνια ως πρόεδρος. Εντάξει, ας πω τώρα προσωπική μου εμπειρία τώρα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια αφιέρωσα αμέτρητες φορές, στερήθηκα χρόνο από την οικογένειά μου, τη δουλειά μου και από την προσωπική μου ζωή. Δεν το λέω για να ζητήσω ευχαριστώ από κανένα, το έκανα γιατί το αγαπούσα, γιατί ήταν η ομάδα του χωριού μου, του τόπου μου. Μαζί με πολλούς ανθρώπους καταφέραμε να δημιουργήσουμε υποδομές, να φτιάξουμε το γήπεδο των ακαδημιών, να στηρίξουμε τις ακαδημίες και να δώσουμε και στα παιδιά του χωριού ένα χώρο να αθλούνται και να ονειρεύονται. Αυτά είναι έργα που μένουν και δεν ανήκουν σε κανέναν άνθρωπο, αλλά σε μια ολόκληρη κοινωνία. Σήμερα η ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά. Και δυστυχώς δεν βρίσκεται εύκολα μια νέα διοίκηση να αναλάβει, κατά τη γνώμη μου. Η λύση δεν είναι να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Χρειάζεται ειλικρίνεια, εξυγίαση και ένα νέο ξεκίνημα. Κοίτα. Ακόμη και αυτό σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από άλλες βάσεις.
0: Κοίτα, επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που είχε ενεργοποιηθεί παρακολουθώντας τώρα τις εξελίξεις, έτσι. Νομίζω ότι δίνει το πάνω στις γενικές συνελεύσεις, όπως και αρκετοί ακόμα παράγοντες, αλλά ξέρεις, αυτό το οποίο κάνει εντύπωση πως δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί παλιά μεν, αλλά είναι εντύπωση να κάνει το βηματάκι παραπάνω για να δώσει μια προοπτική, να δώσει μια ελπίδα. Θα το ρωτήσω ευθέως. Εσύ γιατί δεν κάνεις αυτή τη στιγμή μια κίνηση μαζί με άλλους παράγοντες παλιούς, έτσι, για να βγει ο σύλλογος από το αδίέξοδο?
1: Παύλο, θα σου έλεγα με ειλικρίνεια, αν έκανα τέτοια κίνηση, δεν θα ήταν για κάποιους ή για το χωριό μου ή για κάποιους που έχουν μάθει να βλέπουν τον Ηρακλή Μαριτσόν να παίζει, να πρωταγωνιστεί, να είναι πάντα στην πρώτη θέση. Και μην ξεχνάς ότι το πρωτάθλημα το χάσαμε για ένα γκολ. Εγώ έφτασα να φτάσαμε στην κορυφή και πάντα το χάναμε στο τσάκ που λένε. Αν έκαναμε τέτοια κίνηση τώρα, δεν θα άρεσε βασικά σε πολλούς, γιατί αυτή τη στιγμή η νέα κίνηση, αν έκανα εγώ ο Μανώλης Παπαδημήτρης, που αν την έκανα, θα ξεκινούσα την ομάδα από το γάμα τοπικό.
0: Αυτό ακούγεται, αντιλαμβάνεσαι, ακούγεται πολύ βαρύ αυτό.

0: Βαρύ, γι' αυτό σου είπα πριν ότι δεν θα άρεσε σε κανένα. Κατάλαβες. Δεν κρατάω, δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, για να, πώς αυτή τη στιγμή θέλει, η ομάδα θέλει εξυγίαση. Σήμερα η ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα διοικητικά, οικονομικά.
1: Πρόσεξε να δεις, η εξυγίαση, η λέξη εξυγίαση πολλές φορές είναι και παρεξηγήσει, μην ξέρεις. Αλλά λοιπόν, εξυγίαση σε ποιους τομείς, τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει, έτσι, κάτι το οποίο είναι άρρωστο αυτή τη στιγμή και πρέπει να εξυγιάθει.
0: Η νοοτροπία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, όπως η κατάσταση που βρίσκεται τώρα, πρέπει καταρχήν να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Πώς θα φέρεις τον κόσμο να φέρεις στο γήπεδο? Πρέπει να δώσουμε, να ξεκινήσεις με νέες προοπτικές, να δώσεις ευκαιρίες στα νέα παιδιά, στις ακαδημίες, να ερεμήσουν όλοι και να φέρουμε τα παιδιά προς τον αθλητισμό. Βλέπεις όλα εκεί προς τα πήγη πάνω, να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Να πεις πού είναι τα παιδιά, αλλά όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή για να κάνεις, όμως πάνω σε αυτό, για να αποκτήσεις σεβασμό και να αξίζει σεβασμό σε όλους και στους γονείς των παιδιών που θέλουν το παιδί τους να το βλέπουν να παίζει μπάλα, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Όχι μόνο ο Ηράκλης, να αλλάξουν όλες οι ομάδες νοοτροπία. Βλέπεις τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στον αθλητικό κόσμο του 12ου. Όλες οι ομάδες τι κάνουν. Πιστεύω αυτή τη στιγμή η βάση πρέπει να δοθεί στα νέα παιδιά και στις νέες ευκαιρίες. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, καθαρά δικιά μου άποψη. Αν έκανα μια κίνηση σαν Μανώλης Παπαδημήτρης, από όλα αυτά τα χρόνια που ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ, όλοι ξέρουν ότι είχαμε ψηλά τον πήγη πάντα. Πάντα. Πάντα κοιτούσαμε τον πρωταθλητισμό να αγωνιζόμαστε, γιατί πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι με τον πρωταθλητισμό φέρναμε τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Εντάξει, όμως τώρα είναι μια ομάδα ξέρεις, άλλες φορές μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, άλλες φορές δεν της βγαίνει. Οκ, okay, εντάξει, ξέρεις, όλα είναι ένας κύκλος στο ποδόσφαιρο. Συμβόλαιο με την επιτυχία και με τους υψηλούς στόχους δεν έχει κανένας, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, εάν τα πράγματα φτάσουν στο μη παραπέρα, έτσι, και πραγματικό σύλλογος κινδυνεύσει να μην εμφανιστεί, υπάρχει κάποια σκέψη δική σου, των συνεργατών σου πρώην, σημερινών, έτσι, δεν ξέρω με ποιους αυτή τη στιγμή κάνεις αυτές τις συζητήσεις, αλλά τις κάνεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να βρεθεί ένας διοικητικός κορμός για να μπορέσει να διασφαλίσει την ύπαρξη του Ηράκλη.
0: Αυτό θα γίνει το Σάββατο ή αύριο. Δεν ξέρω ακόμα πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση ή το Σάββατο ή την Κυριακή. Αυτό θα γίνει όταν ξαναγίνει η Γενική Συνέλευση. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί να ξεκαθαρίσει το κομμάτι αν υπάρχουν άνθρωποι να αναλάβουν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω εγώ αν υπάρχουν άνθρωποι. Από ό,τι ξέρω, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι να αναλάβουν.
1: Όχι, αυτό το επιβεβαιώνω. Έτσι, μιλώντας με τους παράγοντες της απερχόμενης διοίκησης, πραγματικά στην προθεσμία που είχε κλείσει χθες, μάλλον δεν εξέπνεε χθες, δεν ανταποκρίθηκε ούτε ένας. Δεν υπάρχει υποψηφιότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα, καταλαβαίνεις, Παύλο, πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Όλες οι ομάδες έχουν σχηματίσει το σχεδιασμό, κάνουν μεταγραφές. Προσπαθούν να στηθούν για να ξεκινήσει στο νέο πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ακόμα βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι μόνο το κομμάτι το διοικητικό, έχει να αντιμετωπίσει και άλλα θέματα, το γηπεδικό, ποιους παίχτες θα βρεις, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα ανοιχτά. Εγώ προσωπικά θα βοηθήσω να βρεθούν άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι που θα βρεθούν πρέπει να κοιτάξουν το καλό της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, θα προσπαθήσω και εγώ, πιστεύω υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν, δεν είμαι μόνο εγώ που προσπαθούν να βρεθούν άνθρωποι. Είναι και ο Στέργος του Κασέκας που ασχολείται και αυτός, είναι ο πρόεδρος του χωριού, είναι τα μέλη. Θεωρώ, πιστεύω ότι δεν θα μείνει έτσι ο Ηράκλης Μαρίτσο. Κάτι θα βρεθεί, αλλά και να βρεθεί κάτι θα είναι δύσκολο η επανεκκίνησή του.
1: Άρα προφανώς δεν θα μιλάμε για την πρώτη κατηγορία, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό δεν το ξέρω εγώ αν η διοίκηση που θα βρεθεί τι στόχους θέλει να βάλει. Εγώ σου είπα προσωπική μου, από ό,τι βλέπουμε από όλο τον αθλητικό κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όλες τις ομάδες. Και ένα σοβαρότερο έχει και ο Ηρακλής Μαρίτσο. Εγώ είπα τι θα έκανα εγώ σαν Μανώλης Παπαδημήτρης.
1: Ναι,
0: όλα αυτά τα χρόνια που. Ναι. Ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια Δεν κοίταξα την προσωπική μου κατάσταση. Όταν είσαι σε ένα σύλλογο, ένα πράγμα που έμαθα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι μια ομάδα δεν προχωράει με εγωισμούς. Όποιος διοικεί ένα σύλλογο πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει. Πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με τον κόσμο, με τους εθελοντές, με τους παλιούς παράγοντες, με τους χορηγούς, αλλά και με το Δήμο, με την περιφέρεια. Δεν μπορείς να πετύχεις μόνο σου στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Γενικότερα είναι η ομαδική προσπάθεια. Γι' αυτό λέγεται ομάδα. Ομάδα λέει ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο στόχο.
1: Ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ο Ηρακλής, το κάθε σωματείο, όπως το κάθε σωματείο, έτσι κατά καιρούς μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα το να βρει ανθρώπους να αναλάβουν, αλλά πάντα έχει τις λύσεις. Και πάντα έχει μια ισχυρή διοικητική ρίζα. Έτσι, πάντα υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν να ασχοληθούν, να αναλάβουν, ακόμα και η επερχόμενη διοίκηση. Έτσι, μπορεί με τα λάθη της οτιδήποτε, αλλά ήταν εκεί οι άνθρωποι. Έτσι, συμμετείχαν, έχουν μερίδιο στον χρόνο τους, στην ταλαιπωρία τους για να βρουν χορηγούς. Όλο αυτό το οποίο ζει κάθε διοίκηση. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν τώρα που δεν υπάρχει άνθρωπος, έτσι, και ειδικά οι παλιοί παράγοντες, έτσι, να αφυπνίσουν, αν θέλει, στην τοπική κοινωνία και να φέρουν κόσμο κοντά.
0: Άρα πρέπει να γίνει ένα
1: μεγάλο. Δεν ξέρω γιατί, τι φταίει εδώ.
0: Τι φταίει. Πιστεύω ότι φταίει, πρέπει να είσαι με τους ανθρώπους, να αφήνεις στην άκρη τον εγωισμό, να βάλεις άλλα πράγματα, το καλό της ομάδας, λύσεις. Να μην βλέπεις την προσωπικότητά σου, γιατί στερείσαι πάρα πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, γενικά. Θα έχεις μια ομάδα, εγώ χωρίς να κατηγορώ τους ανθρώπους που διοικήσανε την ομάδα όλα αυτά τα τρία χρόνια. Ο καθένας όταν διοικεί μια ομάδα κάνει τις επιλογές του και στο τέλος όλοι κρίνονται μετά.
1: Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Βασιλόδος, που εντάξει, είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι απερχόμενος πια, έτσι, γιατί έχει παραιτηθεί. Χρόνια υπηρέτησε και την ομάδα σαν γενικός αρχηγός, ήταν πάντα εκεί. Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όλοι έχετε δώσει και έχετε προσφέρει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η διοίκηση λέει: παραμερίζουμε, φεύγουμε. Το πεδίο είναι καθαρό.
0: Ναι, είναι. Είναι καθαρό, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καθαρό, αλλά πιστεύω κάποιοι νέοι άνθρωποι νιώθουν φόβο. Δηλαδή νιώθουν φόβο, σου λέει πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω εγώ, ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία όλοι μας. Δηλαδή, πώς το λένε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξαναδώ ξανά την ομάδα ζωντανή, με κόσμο στο γήπεδο, με παιδιά, σε ακαδημίες και με ανθρώπους που θα δουλέψουν ενωμένοι για το καλό του συλλόγου. Πιστεύω ότι πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι κάτι καλό, είναι η προσφορά. Αυτό αξίζει για την ιστορία της ομάδας και αυτό αξίζει σε ένα χωριό που όλα αυτά τα χρόνια αυτό το χωριό ήμασταν όλοι ενωμένοι. Αυτό πιστεύω, γιατί μιλάω με ειλικρίνα αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω να. Ειλικρινά, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που έζησε αυτή την εμπειρία, όλα αυτά τα 6 χρόνια, πιστεύω ότι καθαρά αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθεί ο κόσμος, να συσπηρωθεί και να ενωθεί.
1: Κοίταξε, αυτό κατά ψέματα το οποίο εισπράττω έτσι από τα λεγόμενά σου και από τον τόνο και από τις λέξεις που επιλέγεις και προσεκτικά, είναι ότι δεν υπάρχει μόνιασμα αυτή τη στιγμή. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν έτσι διαφωνίες, αντιπαραθέσεις, δεν ξέρω, αλλά έτσι δεν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή έτσι υπάρχει μια κοινή αγωνία.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πιστεύω ότι ένα δίκιο το έχεις, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά και εγώ θέλω να βρεθούν άνθρωποι και θα το προσπαθήσω. Και όποιοι άνθρωποι βρεθούν και θέλουν την προσφορά να το στηρίξω, θα το στηρίξω, θα στηρίξω την προσπάθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί, αν το ξέραμε θα το βοηθούσα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να γνωρίζω ότι όντως υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να συνεχίσει και να προχωρήσει η ομάδα. Αυτό θα το ξέρουμε Σάββατο, Κυριακή, αύριο.
1: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες δικές μου κάνουν λόγο για Τετάρτη. Έτσι, γιατί υπήρχε ένα θέμα με τα βιβλία. Πρέπει να γίνει ένα αίτημα αυτή τη στιγμή έτσι, για απώλεια βιβλίων για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη. Εκεί λένε οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον πως θα τρέξει για τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης για να δρομολογηθεί η λύση. Και με την ευκαιρία να σας αναφέρω πως έχω και ένα μήνυμα από τον Νίκο Άγα, άλλος άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει και αυτός πολλά στον Ηράκλη. Και μου σημειώνει: δυστυχώς ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο κόσμος κρίνει, αλλά δεν θέλει να συμμετέχει γιατί φοβάται. Πρότασή μου στην Γενική Συνέλευση είναι το Β' τοπικό με νέα παιδιά. Έτσι, αυτά εν ολίγης και από τον Νίκο.
0: Άρα η πρόταση που είχα κάνει εγώ για το γάμα τοπικό, πιστεύω ότι με τον Νίκο, τον ευχαριστώ. Ο Νίκος έχει πάνω κάτω την ίδια λογική με μένα για όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο η ομάδα να ξεκινήσει στο αρφα τοπικό όπως είναι. Γιατί μιλάμε τώρα να ξεκινήσουμε ακόμα την Τρίτη, την Τετάρτη, να φτιαχτούν τα βιβλία και δηλαδή ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις πόσα δελτία έχεις ακύρωση αυτή τη στιγμή, η ποιότητα σου είναι δική σου και ούτω καθεξής, έχει κάτι πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ξέρεις κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος έχει περάσει και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ο Ηρακλής δεν έφτανε σε αυτό το σημείο, έτσι. Μισό λεπτάκι. Να απορρίψω, άκουσα μια κλίση που δέχτηκα μόλις τώρα. Συγγνώμη, έτσι. Απλά τα τηλέφωνα χτυπάνε. Λοιπόν, δεν θα έρθει σε αυτό το σημείο, ξέρεις, οι ομάδες συνήθως οι οποίες έχουν έναν κορμό και έχουν δικό τους υλικό, έχουν μια βάση να πατήσουν για μια επανεκκίνηση όταν αυτό χρειαστεί. Ο Ηρακλής γι' αυτό γιατί δεν το έχει μαντώνει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και του πεντών δικών σήμερων, έτσι. Έναν κορμό με δικά του παιδιά, αν θέλει. Και πρέπει να πηγαίνει σε λύσεις μεταγραφών που κοστίζουν. Και στο τέλος, έτσι, έρχεται μια στιγμή που γυρίζεις γύρω και δεν έχεις ποδοσφαιριστές για να στηρίχθεις.
0: Είναι σε αυτό που είπα πριν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ο Ηρακλής το πρόβλημα. Είναι όλες οι ομάδες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Ήταν νέα παιδιά, θεωρώ και εγώ, μέχρι τα 15 τους, 16-17 έρχονται στις ακαδημίες. Μετά τα παιδιά ξεκινούν άλλα πράγματα. Όταν φτάσουν 16 χρονών, 17 χρονών, πρέπει να ασχοληθούν με τις πανελλήνες. Τι θα σπουδάσουν. Άρα μετά από αυτή την ηλικία τα παιδιά πρέπει εμείς να τα κρατήσουμε στο γήπεδο. Να τα κρατήσουμε ζωντανά άμα τα παιδιά δεν τους δίνουμε ευκαιρίες στον αθλητισμό ή στο ποδόσφαιρο. Πώς θα συνεχίσουν, σου λέει, τι να κάνω να πηγαίνω στο ποδόσφαιρο. Να πάω μόνο να κάθομαι στον πάγκο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι καθαρά είναι θέμα όπως μεγαλώνει όλα τα παιδιά. Όλοι κάποτε μεγαλώνουμε. Τα παιδιά ξεκινάνε σε ακαδημίες από 8 χρονών, φτάνουν στα 15 τους, στα 16 τους και μετά ξεκινάνε η ζωή που πρέπει να διαλέξει τι δρόμο θα πάρει. Είναι ο δρόμος να ασχοληθεί με τι θα σπουδάσει, αλλά να έχει και ένα σχολείο το ποδόσφαιρο. Γιατί
1: το ένα δεν αποκλεί το άλλο.
0: Και γι' αυτό, Παύλο, επιμένω και είπα εγώ ότι η δικιά μου γνώμη ότι πρέπει να ξεκινήσει από άλλες βάσεις η ομάδα. Θέλει εξυγίαση. Πρέπει αυτή τη στιγμή για να κρατήσουμε και τα παιδιά να τα κρατήσουμε ζωντανά στον αθλητισμό και ενεργά, θέλει άλλες κινήσεις πιο καθοριστικές για να μπορούμε να συνεχίσει η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι καθαρά δεν είναι μόνο το πρόβλημα του Ηρακλή Μαριτσόν αυτή τη στιγμή, είναι το πρόβλημα όλων των ομάδων και το βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή εγώ παραδείγματος χάρη είναι και αυτή τη στιγμή και ένα άλλο τώρα αυτή τη στιγμή και μου είχες πει ότι αυτή τη στιγμή γιατί δεν έρχονται νέοι ανθρώποι να αναλάβουν τις ομάδες. Η ανασχόληση σε μια ομάδα έχει κόστος. Όχι μόνο για τον πρόεδρο ή για τη διοίκηση, έχει κόστος και για την οικογένεια. Υπάρχουν στιγμές που λείπεις από το σπίτι σου, από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου. Και τότε όμως θυμόμαστε, ξέρω εγώ, παράδειγμα χάρη, ότι πίσω από κάθε άνθρωπο που προσφέρει υπάρχει και μια οικογένεια που κάνει τις δικές τους θέσεις. Αν θέλεις οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίζουν σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να υπάρχει και σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους, με όλες τις ομάδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με όλες τις διοικήσεις. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός και όχι ο εγωισμός. Άρα έτσι αν κρατηθούμε, έτσι θα έχουμε και άνθρωπους στα γήπεδα και νέους αθλητικοί, νέους ποδοσφαιριστές θα έχουμε στα γήπεδα. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας να σεβόμαστε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο επίλογος να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και πραγματικά να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ο Ηρακλής να βρει τις λύσεις του και να τον έχουμε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Ό,τι αποφασίσει τέλος πάντων, ο σύλλογος να παραμείνει έτσι, και με την ευχή έτσι να τα καταφέρει και στην πρώτη κατηγορία και να είναι και ξανά δυνατός.
0: Όλοι να το προσπαθήσουμε αυτό. Πιστεύω πάντα ο Ηρακλής τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να γίνει. Θέλω να το πιστεύω. Και δηλαδή, πώς το λένε, είναι κάτι που πραγματικά δηλαδή, το σκόβω μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι... Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό για μια τέτοια ομάδα, γιατί έχει και την ιστορία της ο Ηρακλής. Δεν είναι μια ομάδα περαστική. Από το 1958 είναι αυτή η ομάδα. Έχει πέρασει πολλά, έχει παίξει γάμα εθνική, έχει την ιστορία της, έχει πάρα πολλά να θυμόμαστε από τον Ηρακλή.
1: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και είμαστε πάντα.
1: Και θα τα πούμε. Έγινε.
0: Πάνω απ' όλα, υγεία.
1: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έγινε. Αυτά από τον Μανώλη Παπαδημήτρη. Κλείνουμε γρήγορα να συνδεθούμε τον Ρόμα Σπορ FM, γιατί με τον Πέτα Γουίρμαν Σπορ FM, γιατί καθυστερήσαμε κάπως να προλάβουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία. Προχωρημένες οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 40χρονο Ιταλό προπονητή που την περασμένη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της Οσασούνα. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, τονίζει ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη λύση της συνεργασίας της με τον Ασβάν Λουτσέσκου. Αποχώρησε ο Κετσιόρα, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια στην Δυνάμο Κιέβου. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά, που πέρασε από εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Η ανάσα από συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Νιάκη Πένια έναντι 2,5 εκατομμύρων ευρώ φέρονται να είναι πράσινοι, όπως γράφουν στην Ισπανία. Για πρόταση ύψους 3 εκατομμύρων ευρώ για 2 χρόνια στον Ντεφράι κάνει λόγο Ντι Μάρτζιο. Νέα βελτιωμένη προσφορά στη Samsung Sport για τον Φαντρόγκελεν αποκαλύπτουν στην Τουρκία. Ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, δήλωσε πως είναι ο Πάμπλο Μαφέο. Αυτός ο σύλλογος είναι ό,τι εύχεται κάθε παίκτης, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Κοντά στη συμφωνία με τη Σάντεφιλντ για τον Σμαϊλόβιτς, στην τελική ευθεία του Καντιού. Τελειώνει του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, στην Μπογκόν και επίσημα ο Μπότης. Με το μετάλλιο της πόλης βραβεύτηκε ο διευθύντης της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπαιο του περσινού πρωταθλήματος. Τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου και σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του εφαγωνίζεται, τόνισε. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για την απόκτηση χάφκε στο όπερ. Σε καλό δρόμο για ανανεώσεις Σπίλου και Γιώβιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος ακόμη και εντός της ημέρας θα έχει επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Μια πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το απόγευμα θα λάβει εξιτήριο σέντερ του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ, που έμεινε εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγιο και Φινλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται τον Ηλικίνα. Την ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτήριων διαρκείας της επόμενης σεζόν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Όπως έγινε γνωστό, οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τις 22 Ιουνίου. Παίκτης του Όφη για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως ανακοίνωσαν οι κριτικοί. Στην Κηφισιά θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Χόρχε Πόμπο. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της επιστροφής του Γιάννη Κότσερα στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έκανε γνωστή την αποχώρηση του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδρ με τον Καναδό ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στο Μαρούσι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αγγολέζος σέντερ Σίλβιο Ντεσόουζα. Στη Μύκονο Μπέτσον ο Κύπριος γκάρτ Φίλιππος Τίγκας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοινώθηκε από την Κυπριακή ομάδα. Συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2028 υπέγραψε ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος τα προηγούμενα 2 χρόνια εργάστηκε στο Λεβαδιακό. Για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στις 10 και Τουρκία Παραγουάη στις 6 τα ξημερώματα. Στο πλαίσιο του 3ου γκρουπ διεξάγονται τα παιχνίδια Σκωτία Μαρόκο στη 1 και Βραζιλία Αιτή στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Top FM 102,4.

0: Έχει θέσει πολλά topics παράλληλα. Ο κύριος είναι μάγκας.
1: Είναι με μενή, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι
1: μάγκας.
0: Δεν είναι γάμα κάπα μάγκας.
1: Είναι
0: μάγκας σαν το μάγκο, σαν το φρούτο.
1: Μπράβο.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Είναι ο Χρήστος Μάγκος, ο οποίος εκμυστηρεύεται.
1: Μάγκος ή μάγκας. Μάγκας, μωρέ, τι μάγκος.
0: Μάγκας, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ο οποίος εκμυστηρεύεται τον έρωτά του στο σοφάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω πολλές διαφορετικές ιδιότητες. Δηλαδή, τη θέλει μάγκισσα, τη θέλει τσαμπουκαλεμένη.
1: Τη θέλει να ξεφαντώνει.
0: Τη θέλει να ξεφαντώνει. Τη θέλει, εμάς περιπτώσει. Πολλές απαιτήσεις δεν έχει ο κύριος Μάγκας.
1: Νομίζω ότι πολύ δύσκολα, δηλαδή αν ήταν μια μικρή αγγελία εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα εγώ αν ήμουν γυναίκα, αν ήμουν το σοφάκι.
0: Καταρχάς έχουμε περάσει το όριο.
1: Θα έπαιρνα τηλέφωνο, θα. Δεν θεωρώ ότι καλύπτω τα θέλω του Χρήστου του Μάγκα.
0: Γιατί τι σου λείπει, τσαμπουκά δεν έχεις. Τσαμπουκά έχεις.
1: Δεν με λένε σοφάκι.
0: Δεν σε λένε. Μπορεί να μπορούσε να είναι το καλλιτεχνικό σου.
1: Μπορεί.
0: Καταρχάς ξεκινήσαμε με το Μάγκα ξέχασα ότι ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί έμαθα ότι εγώ είμαι τίμιος. Μπορεί αυτός να με λέει τουρίστα, αλλά είμαι τίμιος και θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου για το γεγονός ότι δύο λέει ολόκληρες εβδομάδες θα είναι στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, έξω μας το έλεγε με ύφος ήδη κουρασμένου ανθρώπου.
1: Κοίτα, στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι, μια έκφραση του περίφημου brain drain.
0: Brain drain.
1: Ναι, αυτό.
0: Ο Τάσος μας, ο οποίος, δηλαδή, αν δεν ήξερες τι δουλειά κάνει, θα πίστευες ότι είναι μέρος της αποστολής, ότι θα πάει κανονικά, θα κάνει προετοιμασία.
1: Μα το είπες,
0: θα καταπίνει
1: φάση,
0: χιλιόμετρα.
1: Εκεί πέρα που κάποιοι εδώ πέρα έσπευσαν, κατά τη γνώμη μου άδικα, να τον κατηγορήσουν για τουρισμό. Αυτό που σε κατηγορεί εσένα. Είπε, τι λες ρε, μιλάμε για διπλές προπονήσεις. Βέβαια εκείνη την ώρα, επειδή Παναθηναϊκοί είμαστε εμείς και τα λέμε, είπα, εγώ πιστεύω ότι θα είσαι σαν τον Γκμόχ με το παπάκι από πίσω.
0: Ναι.
1: Ναι. Πέρανε, το καταλαβαίνω.
0: Με το, πώς το λένε, με το παπάκι αυτό που του βάνανε νερό οι άλλοι. Και ζάχαρη.
1: Σύμφωνα με διηγήσεις, σου λέει, εντάξει, μας έχει ξεπατώσει. Οπότε να τελειώνουμε.
0: Για κάτσε, γιατί κάτι καλό έβαλε ο Στεφ. Μόνος μου και πάλι
1: κοιμάμαι. Έλα Γιώργο, σε εκφράζει και σένα αυτό. Άστα τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Τώρα που είναι το καλοκαίρι, να κάνω εγώ το κομμάτι.

0: πω, μην το κακοπαίρνεις, γιατί μπορεί να μας φέρει το κάτι τίστο από την Ολλανδία, ρε φίλε, μια τουλίπα.
1: Φαίνεται σαν να στοχεύει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Μια φανέλα των Οράνιε, κάτι.
1: Θυμάσαι, σου είχα φέρει από το Άμστερνταμ, τι άλλο πολύ χαρακτηριστικό προϊόν έχει εκτός από το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες. Τα Stroot Waffel.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πολύ δυνατά τα Stroot Waffel.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά θα το πω ακριβώς όπως
1: είναι. Θα το πεις.
0: Είναι για μετά.
1: Είναι για μετά.
0: Είναι για μετά.
1: Είναι για μετά.
0: Είναι για μετά. Οπότε τι είναι αναγκασμένο να κάνω.
1: Μια υπερ...
0: περίεργα εμπόρια πριν.
1: Ναι, αυτό περίμενε.
0: Ενώ αν με είχες φτιάξει από
1: τα Stroot Waffel σε οδηγήσανε.
0: Τι ωραία γλώσσα, ε! Δηλαδή να είναι τώρα ένα ωραίο γλυκό και να, και να προφέρεται
1: μπράβο,
0: έτσι, ρε.
1: Δηλαδή ενώ είναι ένα τόσο ωραίο μπισκοτάκι, σαν βάφλα είναι βασικά.
0: Μπράβο, είναι μια βάφλα.
1: Το με διεγερμένο με καραμέλα, με σιρόπι καραμέλα και αυτά, λέει τα Stroot Waffel.
0: Ακούγεται.
1: Νομίζω ότι.
0: Η ειδική δύναμη των Ναζί.
1: Νομίζω ότι κάτι σου λένε για τη μανούλα σου.
0: Τι είπε για τη μάνα μου, ρε.
1: Δεν έχει πεθάνει. Εσύ δεν τη σέβεσαι, αλλά τη σέβομαι εγώ.
2: Ελπίζω μήπως ακούσει ένα τραγούδι γνωστό και γυρίσει και κοιτάξει.
1: Τον έλα, έχει πει τα απαραίτητα.
0: Να πάρουμε, δεν έχουμε τίποτα. Να πάρουμε μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε δύο ανάσες.
1: Ναι. Και θα τρέχουμε σαν τον Νικολογιάννη στην Ολλανδία.
0: Να προετοιμαστούμε πριν την προετοιμασία και παραρχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα. Ω, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
7: Παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντι.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: παλανή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και είναι ακριβώς το κατάλληλο σημείο για να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8 ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα ντεξ, αν και το είχατε ήδη καταλάβει με αυτά που παίζουν, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και το Γιώργο του Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε μια παντελώς αχρίαστη δημοσιογραφική παραγωγή, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με μια ποικιλία, θα έλεγα, θεμάτων, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάσει, ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρώνομαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λεπτά μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Τώρα που είπες Superbet,
0: ναι,
1: να σου πω, απόψε παίζει η Σκωτία Μαρόκο, πιστεύεις θα παίξει ο...
0: Σκωτία Μαρόκο
1: θα παίξει ο Ελγαμπή.
0: Θα παίξει, ναι, γιατί δεν παίξει.
1: Γιατί στην αναμέτρηση της Σκωτίας με το Μαρόκο,
0: ναι,
1: Superbet, το βλέπω τώρα μπροστά μου, προσφέρει ειδική αγορά για τον Αγιού Μπελκαμπή. Αρκεί λοιπόν ο Μαροκινός να μπει και να αγωνιστεί έστω και για 1 λεπτό στο παιχνίδι, και ναι, η επιλογή επιβεβαιώνεται. Οπότε μπαίνεις τώρα στη Superbet, ανακαλύπτεις τις σούπερ αποδόσεις και ζεις κάθε στιγμή του παγκοσμίου με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, επιπλέον, έχουμε και το αγαπημένο One Up. Στο Τουρκία-Παραγουάη, σε ένα παιχνίδι με φόντο την πρόκριση. Το One Up εδώ το προσφέρει στη νίκη της Τουρκίας, βλέπω. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς που δεν γνωρίζουν, γιατί εσύ ξέρω ότι τα ξέρεις, το
0: ναι.
1: Αν η Τουρκία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. 21 plus. Απλά παίξεις, πρέπει να παίζεις υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα σου κάνω εγώ υποβολές και ένεσεις αστρολογικές.
0: Εν τω μεταξύ, ακούγοντας το Μανιάτη νωρίτερα, ο οποίος απειλούσε τον κύριο που έκανε κόνξε στο κορίτσι του, θυμήθηκα και ένα άλλο πολύ δυνατό κομμάτι. Δεν ξέρω αν το έχουμε παίξει ποτέ. Του Τάκη του Μπινιάρη.
1: Του Τάκη του Μπινιάρη.
0: Την κόμενά μου μην ξανακολλάς. Μπορούμε
1: σοβαρά.
0: Να. Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Εντάξει, αν θυμάμαι.
0: Ρε μάγκα το παράκανες.
1: Ναι.
0: Θαρώ πολλά μου τάκανες.
1: Ο Τάκης Μπινιάρης δεν είχε κάποιο παρουσιαστικό που να.
0: Να είναι έτσι ψαρωτικό,
1: ναι, να συνάδει με αυτές τις μαγκές.
0: Μπορεί να ήταν νεύρο.
1: Ναι, δεν λέω αυτό, αλλά θυμάμαι και το μαλλί γι' αυτά.
0: Να γκουγκλάρω αμέσως, γιατί δεν έχω εικόνα Μπινιάρη στο
1: μυαλό. Ναι, βέβαια. Εικόνα Μπινιάρη όταν γράφει και το κομμάτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω.
0: Μετά λες να γίνει bodybuilder.
1: Χωρίς να θέλω. Δεν ξέρεις. Δεν βλέπεις πόσα βίντεο πριν και μετά.
0: Μοιάζει με το μάγο το.
1: Βλέπεις.
0: Πώς το λέγανε αυτό το μάγο που έκοβε τα κορίτσια στη μέση στα κασόνια μέσα.
1: Στα κασόνια μέσα.
0: Έλα, και μετά τις ένωνε πάλι. Έλα, πώς το λένε.
1: Τις ένωνε, Χριστέ μου. Για δω. Εμένα μου θυμίζει κάποιον από τους 3 σωματοφύλακες. Θα μπορούσε να είναι ο Άραμις. Που ήταν, ναι, λίγο πιο ευγενική φυσιογνωμία.
0: Είναι, ναι, είναι λίγο Άραμις.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μου κολλάει τόσο πολύ με τέτοιου τύπου μανιές.
0: Δεν ψαρώνεις δηλαδή. Άμα έρθει, Μπινιάρης με αυτό το μαλλί, το οποίο, ναι, είναι μαλλί καλοχτενισμένο, είναι μαλλί καλού.
1: Ναι, θα, ναι.
0: Είναι μαλλί καλού.
1: Δουλευόταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι. Και μαλλί και μουσικάλου. Δηλαδή δεν ψαρώνεις πολύ.

0: και θα τον παρά.
1: Πιστεύετε ότι ο Ντρογκμπά της ΑΕΤΗΣ, Φραντζή Πιερό, θα σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ? Έχω κάνει ήδη την πρόβλεψή μου ότι θα σκοράρει και μάλιστα στο μάτς με τη Βραζιλία.
2: Αυτό είναι απόψε, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον.
1: Είστε, να είστε έτοιμοι.
2: Ναι.
1: Μην σας πω ότι θα βάλει και το ψαλιδάκι που προσπαθούσε μανιωδώς.
2: Μακάρι να είναι και το νικητήριο γκολ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε μια σχετική δήλωση και έλεγε: πλάκα μου κάνετε, η μισή κάτοικη της ΑΕΤΗΣ είναι με τη Βραζιλία.
1: Ναι,
2: αλλά απόψε θα χρειαστεί να αλλάξουν γνώμη.

0: Περιμένε, στο μεταξύ ακούμε μάγκα να μιλάει για μάγκα.
1: Ναι, είναι. Εντάξει, έκανα ένα μικρό λάθος. Είναι ο Τάκης Μπίνης.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λογικό λάθος, ρε φίλε. Ναι. Άκου τώρα, πόσες πιθανότητες έχει Τάκης Μπίνης και Τάκης Μπινιάρης.
0: Εντάξει, και τον Μπινιάρη σε μένα κάτι μου λέει.
1: Είναι καλλιτέχνης ο Μπινιάρης.
0: Είναι αυτός που μου
1: έδειξες. Αυτός που σου έδειξα.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αλλά ο συγκεκριμένος δεν έχει πει τέτοιο τραγούδι.
1: Όχι, αυτός είναι ο Μπίνης που ακούμε.

0: Να σου πω, μόνο σου κατάλαβε το λάθο ή είδε το μπινελίκι του Τζόρτζι.
1: Όχι.
0: Τάκι μπίνι, όχι του τάκι μπινιάρι βλάκε. Με παίρνει και εμένα τώρα. Τα σκάκια μην πειράζει.
1: Ότι εσύ δεν έχει δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό βλάκα, πιστεύει.
0: Φίλος, μιας και αναφέρθηκε σε διάφορους μάγους που κόβανε γυναίκες στα δύο και τους ξαναενώνανε στα κασόνια, όπως πολύ ωραία και περιγραφικά το είπες. Κάποιος λέει Κόπερφιλτ, δηλαδή εντάξει, τι μας νοιάζει. Ο άλλος όμως ο φίλος, πολύ καλύτερο μήνυμα. Ή το Σανκάρα εννοείς,
1: ναι,
0: ή το μάγο της Χαλάστρας. Oh. Μπορούμε να βάλουμε και ένα γαλάτι του τραγούδι για τη Μύκονο, ναι, να σου
1: μάγος
0: πω.
1: Μάγος της Χαλάστρας.
0: Θα ήθελα, αν μπορείς, Παλουότολο, να μπούμε με το καλημέρα Ασπρονήσι. Καλημέρα Ασπρονήσι, ναι, από γαλάτι, είναι ωραίο.

0: πείτε στο.
1: Και μέσα στα άλλα μηνύματα έρχεται και ένα άσχετο που λέει: θα σταματήσει κάποτε αυτή η βία με τα γάντια στα κρεοπολία? Έχουν ακουμπήσει ό,τι υπάρχει μέσα στο κρεοπολείο, χτυπάνε και τα POS με τα γάντια, έλεος πια. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε.
2: Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο στα κρεοπολία. Δηλαδή, το βλέπεις και σε σούπερ μάρκετ, σε αυτούς που δουλεύουν σε τυριά, λαντικά κτλ. Να το κάνουν κάθε καιρούς. Αλλά εκεί πέρα είναι από αυτά που ξέρεις. Εγώ δεν έχω πολλά-πολλά.
1: Ναι.
2: Με τη μία.
1: Να φοράς γάντια και εν τέλει να μεταφέρεις περισσότερα μικρόβια.
2: Ναι, μοιάζει λίγο με το ανέκδοτο. Δε, πολλά μπορείτε να το ψάξετε, με το σερβιτόρο που τα κάνει όλα με το κουταλάκι.
1: Ναι.

0: περάσουμε αυτό.
1: Περίμενε, μόνο και μόνο γι' αυτό, διότι ο Θοδωρής ο Λεταγίφ.
0: Ναι.
1: Ίσως να ενδιαφέρει το Χρήστο το Μάγκα. Αυτό ναι. που έχει να πει. Σοφία Μάγκα λέγεται πεθερά μου.
0: Α, είναι το ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, και σου λέει το σοφάκι, δεν έψαχνε.
0: Μπορεί να έχει παίξει φάση.
1: Μπορεί. Τίμιος, τίμιος, ωραίος. Ωραία, μπορείς τώρα να αναφερθείς αυτό που έλεγες, κάτι για το τραγούδι.
0: Το κομμάτι έλεγε. Κατήγγειλε εδώ η κυρία Καρλάκη.
1: Μου
0: την πέφτει ο κολλητός σου.
1: Ναι.
0: Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι μου αρέσει.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή μιλάμε για μνημείο θράσους.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε.
0: Το να την πέφτουν σε κολλητούς, ναι.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Θα μου πεις και το να την πέφτουν για να τους αρέσει. Ναι. Δεν έχει συμβεί.
1: Είδες εμείς που δεν είμαστε φίλοι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. Δεν θα πεις α, με τον καλύτερο
0: δηλαδή,
1: που
0: φίλο. Δηλαδή, άμα έρθει, ξέρω εγώ, η σύντροφό σου και.
1: Βλέπε τώρα, ναι.
0: Ω, μια χαρά. Τον εντάξει. Αντιπαθώ που τον αντιπαθώ. Έτσι.
1: Καλά, Γιώργη, πάμε σε διάλειμμα να σου πω κάτι. Ωραίο.
0: Ούτε εμείς ντρεπόμαστε, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσους Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Χαραμαγκά. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλία και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόργο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτροπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλία.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσό, το Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα ενεξελίξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπώνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου 5, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το έκτο φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για

0: Δεν κάνουμε έτσι, παιδιά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι στατιστικό το ζήτημα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάμε για μια εκπομπή που κατά βάση απευθύνεται στο πλέξιμο, στο κέντημα, είναι λογικό να υπάρχουν και μεγαλύτερα. Δεν το λέω σεξιστικά, αλλά κακά τα ψέματα.
1: Ακούστηκε λίγο έτσι.
0: Κακά τα ψέματα. Περισσότερες γυναίκες κεντάνε από ό,τι άντρες.
1: Εγώ δεν ξέρω ούτε γυναίκα ούτε άντρα πάντως σε αυτή την περίοδο να
0: κεντάει.
1: Κεντάνε κάποιοι.
0: Ο Πινέδα δεν κεντάει στο γήπεδο, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις τώρα έρχεσαι.
0: Είναι στο Μουντιάλ, αποκλείται να ακούει το. Πώς το λένε, το 2-4.
1: Καλά, εντάξει. Την επόμενη φορά μπορεί να βγάλουν νικητή τον Ορμπελίν Πινέδα για κάνα ταξίδι.
0: Ο Κέτσε μπορεί εύκολα.
1: Ναι, είναι και η εταιρεία που εμπλέκεται.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: η προσωπική μου σύντροφος οδηγεί και προφανώς σας ακούμε. Αρχικά να πω πως δεν μπορώ τις μουσικές σας επιλογές και μου είπε να σας το στείλω. Κάτσε, δηλαδή μπορεί η σύντροφος και όχι εσύ. Δεύτερον, τελικά με παντρεύτηκε πριν λίγες μέρες.
1: Τώρα τελείωσε. Τώρα θα κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Αυτό ήταν. Ναι.
1: Βάλεις παπάκια να μάθει.

0: Τσιμπουτά.
1: Πάλι σε κράζει ο Ανδρέας, ο γεωγράφος εκπομπής. Λέει καλησπέρα Νικόλα. Χτες προσπάθησα να ρίξω γέφυρες με τον ακατανόμαστο δίπλα σου, αλλά είδα μια απαξιωτική αντίδραση από τη μεριά του. Ως εκ τούτου, έλειωσα στα γέλια με το μαργαριτάρι μετά κιμπίνι μπινιάρι. Πέσε πιο χαμηλά, μπετώστε και μπορείς. Είσαι ρόφο Νικόλα, η μπαλκονόπορτα. Πώς σταμάτησε να μπάζει φως? Την έχτισες με τούβλο πατικό.
2: Ωραία.
1: Ρε, ξέρεις τι με κερδίζει όλο το μήνυμα. Το τούβλο το πατικό, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Λέει τώρα ο αδερφός μου Ανδρέας που έχει δουλέψει τούβλο.
2: Θα σε βοηθήσω.
1: Τη Ζάγκηθο πάντως το λέμε τούβουλο. Δεν είναι τούβλο, είναι τούβουλο. Για πες
2: μου. Θα σε βοηθήσω. Είναι ατάκα του Βέγγου. Στο θουβού.
1: Κάτι θα σημαίνει όμως.
2: Όταν είχε πάει να ανακαλύψει ποιος κλέβει τα πατρών.
1: Ναι.
2: Που ήταν η Ρία Δελούτσι, πρέπει να ήταν. με το γιγάντιο ντεκολτέ. Δηλαδή το πιο εντυπωσιακό ντεκολτέ που έχω δει σε ασπρόμαυρη ταινία.
1: Ναι, αυτό. Τόσο. Α, ναι, ρε, ναι.
2: Ρία Δελούτσι. Που είχε. Πώς το λένε, έψαχνε τα πατρών. Είχε βγει στο μπαλκόνι, στο παράθυρο, να πάρει λίγο αέρα. Του ρίξανε κάτι βρωμόνερα ή από πάνω. Έτσι. Και μετά είπε να χτίσουν αυτό το παράθυρο με τούβλο μπατικό.
1: Αμπατικό,
2: ναι, κιόλας. Τούβλο μπατικό.
1: Ωραία, κάποιος εργολάβος οικοδομών,
2: ναι,
1: εδώ να μας τα πει. Ανασκευάζω, ο φίλος ο Νίκος, ο προσωπικός του σύντροφος και όχι η. Είναι που γουστάρει τη μουσική.
2: Ναι.
1: Οπότε να είστε καλά, παιδιά. Σας αγαπάμε, λέει ενοχικά. Γιατί όμως μας αγαπάτε ενοχικά?
2: Εντάξει, και οι υπόλοιποι ντρέπονται που μας ακούνε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, να είστε περήφανοι που μας ακούτε.

0: Ορίστε, και η φίλη μας η Όλγα που είναι αρχιτέκτον λέει μπατικό, όχι πατικό.
1: Ναι, μπατικό, μπατικό.
0: Μπατικό.
1: Το είπα. Και εγώ δεν είμαι αρχιτέκτον, αλλά έχω δει πολύ βέντε.
0: Ναι, αλλά πες μας όμως ποιο είναι αυτό το τούβλο. Μπορεί να συγκριθεί μαζί μας.

0: hardcore.
1: Θα κάνει θράψη αυτό στα παιδικά πάρτι, έτσι. Ναι. Και ξέρεις ποιος θα το ξεκινήσει να το βάζει αυτά, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Εγώ.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες ο Σωτήρης, ο φίλος μας που είναι animateur και delivery.
1: Ναι, απλά έχω τα επόμενα γενέθλια, εμένα αργούνε. Μπορεί μέχρι τότε να έχει, κάνει, να έχει γίνει εντελώς, πώς το λένε, mainstream επιλογή.
0: Και εκεί που ζητούσαμε πληροφορίες από την Όλγα την αρχιτεκτόνισσα, έρχεται η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων.
1: Α, ναι, η οποία είναι. Βατική.
0: Ναι, πες, θες να την κράξεις.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να την κράξω. Το ανάποδο. Το ανάποδο είναι δικό μας παιδί. Μετά το συνειδητοποίησα.
0: Λοιπόν, η βατική τυχοποιία αναφέρεται σε τοίχο που χτίζεται με διπλή σειρά. Τα τούβλα τοποθετημένα εγκάρσια. Έχει λέει συνολικό πάχος 19-22 εκατοστά. Χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικούς τοίχους λόγω καλύτερης ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Μάλιστα, με λέει πάρα πολλά. Λες και έχει αντιπροσωπεία και θέλει να μου πουλήσει τούβλα, είναι η Αντωνία τώρα. Και πρόσεξε τώρα γιατί βλέπω το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Είναι η ίδια τύπισσα η οποία είχε στείλει φωτογραφία την προσωπική της μπετονιέρα. Αντωνία, τι κάνεις?
1: Τι κάνει, δουλεύει οικοδομή.
0: Δουλεύει οικοδομή, μπράβο σου.

0: Στο μεταξύ, μου αρέσει που το λέμε αυτό το στυλ. Η ώρα του μεγάλου του κεφιού. Χωρίς ιδιαίτερο κέφι. Όλη τη δουλειά για το κέφι την κάνει η μουσική.
1: Ναι, το, είναι το ύφος έτσι. Ρε. Μετά θα χαλάσει το attitude.
2: Όλα τα ξεχνά. Καφέρια φεύγει και ευτυχία. Χαμόγελα.
1: Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει: σε φούρνους φοράνε γάντια, πιάνουν λεφτά και μετά πιάνουν και το ψωμί. Το χειρότερο βέβαια είναι σε σουβλατζίδικα. Πιάνουν την πίτα με τα γάντια, τρέχουν τα λάδια και τα ζουμιά και μετά πιάνουν και τα λεφτά με τα λαδωμένα γάντια. Δηλαδή, λερώνουν και το σουβλάκι και σουλερώνουν και τα λεφτά.
0: Πες τα, ρε φίλε. Καταγγελία. Καταγγελία κάνει και ο Βασίλης εναντίον της Αντωνίας που λέει στο Google το ψάξε. Το μπατικό είναι η μονή σειρά τούβλων.
1: Oh.
0: Αντίστοιχα υπάρχει το δρομικό με διπλή σειρά. Κάτσε γιατί επανέρχεται η Όλγα τώρα, επιτέλους. Ένας επιστήμονας. Ρε, κάποιος που να έχει τελειώσει με τσόβιο δεν υπάρχει εδώ. Κεφάλια τους βουτούν σκουλικάκια για να βρουν. Γιώργο, έχω μουρλαθεί, πρέπει να με βοηθήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Μπατικός τείχος είναι τύπος τυχοποιίας όπου τα τούβλα τοποθετούνται με τη στενή τους πλευρά στον άξονα του τείχου.
1: Με τη στενή τους πλευρά.
0: Ποια είναι η στενή πλευρά?
1: Έχει μια μεγάλη, μια φαρδιά. Παραλληλεπίπεδο είναι το τέτοιο παραλληλόγραμμα, πώς το λένε, το τούβλο.
0: Με το που είπες παραλληλεπίπεδο, σκέφτηκα πόσα συχτηρικά μηνύματα θα σου έρθουν γι' αυτό. Ότι και καλά δεν είναι έτσι και πώς το πες.
1: Σε όλοι.
0: Άμα ήταν θα βγάζαμε λεφτά κι εμείς από οικοδομές.
1: Θα στείλει, πώς το λένε, όλοι οι Πυθαγόρες θα στείλουν τώρα.
0: Από ό,τι φαίνεται, ρε, είναι πολύ. Α, εκεί που είναι οι τρύπες.
1: Ναι, αυτό είναι αυτή είναι η μικρή πλευρά.
0: Είναι η στενή πλευρά. Αμάν, οκ, τώρα. Ναι. Μιλήστε με όταν μου λες εκεί που είναι οι τρύπες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τώρα καταλαβαίνω.
1: Ήμουν σίγουρος ότι έχεις πάει με τούβλα, αλλά μόλις το επιβεβαίωσες.
2: Η ώρα του χώρου.
0: Δεν νομίζω να έχουμε φτάσει τόσο μακριά οι δυο μας.
2: Μεγάλου του κεφιού.
1: Λοιπόν, ακριβώς την ώρα του μεγάλου του κεφιού, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε λαχανοτολμάδες λέει, ναι. Το μπατικό είναι διπλή τυχοποιία. Γι' αυτό και ο Βέγκος απειλεί ότι θα χτίσει το παράθυρο με τούβλο μπατικό, ώστε να μην περνάει τίποτα, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι διπλή τυχοποιία.
1: Και στην προηγούμενη περίπτωση να ξέρετε ότι εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας τα μηνύματα, οπότε να βρίζεστε μεταξύ σας.
0: Ναι.
1: Δεν φταίμε εμείς που ένας ηλίθιος γράφει το ένα πράγμα και ο άλλος ηλίθιος γράφει το άλλο. Δηλαδή εντάξει, προς Θεού. Πάντως μου αρέσουν και οι προσπάθειες ανθρώπων, ρε παιδί μου, που το καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα αν έπρεπε να διορθώσουμε γραπτά θα καταλάβεις ότι κάτι ξέρει, κάνει προσπάθεια,
0: ναι.
1: Αλλά ο τρόπος που το γράφει δείχνει ότι δεν έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά.
0: Ή δεν μπορεί να δει καλά το σκονάκι.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπω το τούβλο είναι τρόπος τοποθέτησης του τούβλου όταν είναι χτισμένο το ένα τάλο με τη φαρδιά του πλευρά και όχι όρθιο.
0: Το ένα τάλο.
1: Τώρα έτσι,
0: θα μπορούσε
1: το...
0: να το έχει στείλει ο αλέφαντος.
1: Έτσι το έχει γράψει. Γι' αυτό σου λέω εκεί πέρα λες, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα δεν θα του βάλω 10, αλλά ένα ταλιράκι το έχει πάρει και υπέρα.
0: Αν έχει γκρινιάρει πατέρα που θα έρθει μετά, βάζει ένα 7 να ξεμπερδεύουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστό, εντάξει.
0: Θέλω τη σοβαρή και τεκμηριωμένη άποψή σας, λέει ο Γιάννης, πώς γίνεται στην προηγούμενη εκπομπή να κερδίζουν γυναίκες όλους τους διαγωνισμούς που δεν βλέπονται, λέει. Δεν εννοεί οι γυναίκες, τα παιδιά που κάνουν την εκπομπή. Δηλαδή, εσείς τι ποσοστό λέει έχετε στο γυναικείο κοινό? Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς βγάλουμε.
1: Σε δωροθεσίες, δηλαδή, εννοούμε. Τι ποσοστό έχουμε?
0: Εμείς βγάλουμε γυναίκες, άντρες, τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ όποτε έχουμε δώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κάποιος να παρατηρήσει ότι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν λαμβάνω εγώ μέρος στους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε λέω νούμερα ούτε διαβάζω τα ονόματα για να είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια λαδιά.
0: Έχει και ένας άλλος φίλος μια πιο καλή εξήγηση βέβαια. Δεν είναι έτσι, Γιώργο. Οι
1: για
0: γυναίκες.
1: Το
0: όχι, ρε, γιατί κερδίζουν οι γυναίκες στους διαγωνισμούς της προηγούμενης εκπομπής. Οι γυναίκες μαζεύονται στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, περιμένοντας να ακούσουν λέρες με την ελπίδα να τις ακολουθήσετε μια μέρα στα social.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Αν και δεν, γιατί ελπίδα, το έχουμε κάνει ξεκάθαρο. Μόνο τις γυναίκες ακολουθούμε.
1: Συνεχίζεις να το κάνεις αυτό?
0: Ναι, τα ρίχνω πάνω. Αν γίνει τίποτα περίεργο, ο κολοακτύπης τα κάνει αυτά.
1: Η Βασιλική Φιλόλογος λέει, επειδή συντονίστηκα λίγο αργά, κάνατε κάποιο σχόλιο για Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς που μεράκλωσε και χτύπαγε παλαμάκια με βόσνια διασκευή του Είμαι Άστατος Πολύ.
0: Εσύ το είδα.
1: Στο Fox. Εν τω μεταξύ έχει στείλει.
0: Να το παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, τη βοσνιακή διασκευή.
1: Ωραία, έχει στείλει και τον τίτλο και την Αηδό.
0: Μπράβο.
1: Οπότε μετά τις 7 θα μπούμε με αυτό.
0: Και θα μερακλώσουμε κι εμείς σαν το Ζλάταν.
1: Ναι, ναι, ωραίος ο Ζλάταν.
0: Η φίλη μας η Αγγελική λέει, καλησπέρα λέρες μου. Οι μουσικές σας επιλογές είναι ό,τι καλύτερο. Αφήστε τους να λένε, δεν ξέρουν. Νόμιζα ότι είχα ρεπερτόριο, αλλά μαζί σας πάντα διευρύνω τους μουσικούς μου ορίζοντες.
1: Όταν λέει η Αγγελική ότι έχει ρεπερτόριο, η ίδια είναι αηδός.
0: Όχι, εννοεί.
1: Στα μουσικά της ακούσματα.
0: Σε κακές μουσικές επιλογές πίστευε ότι έχει ποικιλία, μέχρι που μπήκε στη ζωή της ο Παλιόπουλος.
1: Συγγνώμη, θεωρεί κακές αυτές τις μουσικές επιλογές?
0: Είναι τόσο κακές που είναι καλές στο τέλος.
1: Okay, εντάξει. Για
0: νου γυναίκα είσαι εσύ, σαν κερί με λιώνει. Φοβερό παράπονο. Άσχετο λέει, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή το αλάτι στα αγγλικά. Πήρα μια μπάρα Δημητριακών από ένα καφέ και ήταν σαν να τρώω παστό. Κάπου ήθελα να το πω.
1: Ρεσί, μήπως έχουν κάνει λάθος.
0: Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Επειδή το ξεκινήσανε με την αλατισμένη καραμέλα, που είναι όντως φανταστική.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα
1: ναι.
0: πολύ ωραία. Έπιασε ναι. και ναι. σου λέει, θα βάζουμε αλάτι σε όλα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Μην βάλετε αλάτι στα αγγλικά.
1: Αλάτι τώρα, έλα, προς Θεού. Μπορεί να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Πού σου πάει, η καψερή μάνα μου, τώρα που κουβεντιάζαμε χθες για το παστίτσιο,
0: ναι.
1: πήγε να φτιάξει την πεσαμέλ, κάτι μπέρδεψε τις συνταγές με γαλακτομπούρεκο. Πάρε την πεσαμέλ με ζάχαρη αντί για αλάτι. Μούρια! Μούρια το παστίτσιο.
0: Πάμε όμως, γιατί θα λιποθυμήσει και ο Παλιόπουλος αν δεν κάνουμε διάλειμμα. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μικρό, σφιχτό, από τη Βαλεντίνα μας. Περίπου 47 με 48 λεπτά. Και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Ο άντρας σου, να έρθω να σε ζητήσω.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
7: Μένει προσφορά στη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν αποκαλύπτουν στην Τουρκία. Ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, δήλωσε πως είναι ο Παύλο Μαφέο. Αυτός ο σύλλογος είναι ότι έρχεται κάθε παίκτης, τόνισε ο 28χρονος δεξιός μπακ. Κοντά συμφωνία με τη Σάντεφκερ για τον Σμαϊλόβιτς, την τελική ευθεία του Καντίου. Το φράγμα των 20.000 ξεπέρασε διάθεση των καρτών διαρκείας. Με το μετάλλιο της πόλης βραβεύτηκε ο διοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπαιο του περσινού πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου και σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του εφαγωνίζεστε, τόνισε. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις Πίλιου και Γιώβιτς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού. Για πρόταση που θα υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ που έμεινε εκτός Εθνικής Γαλλίας για το παράθυρο του Ιουλίου, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στα μάτς με Βέλγια και Φιλανδία. Αντίθετα, στη λίστα βρίσκεται τον Ηλικίνα. Την ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Όπως έγινε γνωστό, οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τις 22 Ιουνίου. Παίκτης του όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως ανακοίνωσαν οι κριτικοί. Στην Κηφισιά θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Χόρχε Πόμπο. Θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της επιστροφής του Γιάννη Κόσυρα στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έκανε γνωστή την αποχώρηση του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στις 10 και Τουρκία Παραγουάη στις 6 τα ξημερώματα. Στο πλαίσιο τρίτου γκρουπ διεξάγονται τα παιχνίδια Σκωτία Μαρόκο στη 1 και Βραζιλία Ετή στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Το ενδεχόμενο να διεξαχθεί με 19-20 ομάδες στην έσεζον της EuroLeague εξετάζεται οργανώτρια αρχή, κάτι που σημαίνει ότι σε κάθε αγωνιστική μία ομάδα θα έχει ρεπό. Η μοναδική θέση που παραμένει ανοιχτή είναι εκείνη της Μονακό, που σύμφωνα με πληροφορίες θα αποχωρήσει για το EuroCup. Η τελική απόφαση θα πάρθει στο ΔΣ της 26ης Ιουνίου. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ενώ ξέρεις ότι δεν είμαι εναντίον των διασκευών. Ίσα ίσα που εμείς βαράμε πολλές διασκευές εδώ, ναι, ανάμεσα σε άλλα. Εδώ
1: και υπερορίες βαράμε.
0: Δεν βλέπω πολύ πετυχημένη. Δηλαδή...
1: Περίμενε. Το χόρεψε ο Ζλάταν.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Δηλαδή,
0: σκέψου αν μεράκλωσε με αυτό ο Ζλάταν, άμα ακούσει τον κανονικό Τερζή. Πιστεύω θα σπάγει και πιάτα. Πού έγινε στο Fox Sports, είπες αυτό.
1: Στο Fox Sports, αυτό.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι αν άκουγε κανονικό Τερζή, θα μεταμορφωνόταν σε ένα μικρό κύριο Τσετσένογλου.
1: Αν είχε ακούσει κανονικό Τερζή, θα είχε βάλει τέλος στην καριέρα του 5-6 χρόνια νωρίτερα.
2: Στο κοπί και θα στο πω και.
1: Θα εδώ να τον ακούει στα μπουζούκια. Ναι. Συγγνώμη, έχει οποιαδήποτε σχέση η φωνή του Έλληνα του Πασκάλη με τη φωνή της Λέπα Μπρένα.
0: Έλα ρε Λέπα, ακόμα και εκεί αντιγραφή.
1: Έλα, το

0: Όπως συμβαίνει και με άλλου τέτοιου τύπου τραγούδια. Δηλαδή, σου θυμίζω, ο πιο καλός ο μαθητής που το τραγουδούσαν πολλές φορές με ενθουσιασμό στούρνη.
1: Όσο επιτοπλίστο, ναι.
0: Άλλα τραγούδια που λένε από κανάρα σε κανάρα θα πετάω, θα ζήσω ελεύθερο πουλί, που το τραγουδούσαν κατά βάση παντόφλες. Έτσι, και εδώ δεν έχεις δει πολλούς ανθρώπους που λένε είμαι άστατος, τραγουδάνε με ενθουσιασμό, είμαι άστατος πολύ, και ξέρεις ότι 6 από τις 7 μέρες της εβδομάδας είσαι στον καναπέ, δεν πάει πουθενά. 7 στα 7. Έχει να βγει έξω περίπου 63 χρόνια, αλλά είναι άστατος πολύ.
1: Δεν έχει βιταμίνη D.
2: Η καρδιά μου μόνο μια δεν αγαπάει.
1: Μ' αρέσει η σειρά μηνυμάτων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σειρά μηνυμάτων.
1: Που έχει στείλει φίλος που λέει: αν δεν διαβαστεί κάποιο μήνυμά μου σύντομα, προτίθεμαι να μην ξαναστείλω. Θα χαθούν πολύτιμες γνώσεις πολλών και διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Για παράδειγμα, το synthesizer που σας αρέσει και που συμμετέχει στα περισσότερα τσιφτετελοειδή λέγεται φαρφίσα. Αδερφέ, αν είναι να στέλνεις τέτοιου τύπου μηνύματα για πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ήδη και τα έχουμε απογειώσει, θα έλεγα, δηλαδή με το φαρφίσα ως βραζιλιάνο χαφ για τον οποίο διαφέρονται πολλές ομάδες. Έχουν στηθεί πλάκες εδώ.
0: Πλάκες.
1: Ωστόσο, εγώ διάβασα όλα σου τα μηνύματα, γιατί δεν θέλω να σταματήσεις να στέλνεις.
0: Ναι.
1: Έχεις στείλει και ένα άλλο. Πιθανότατα είναι ο ίδιος. Με το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ. Σημαντικό, λέει, άνω κάτω τελεία. Πρέπει να δοθεί κάποια ονομασία στην περιοχή της πλάτης που δεν φτάνουμε όταν κάνουμε μπάνιο.
0: Πολύ σημαντικό είναι, όντως αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μικρό. Ένα σημείο, ρε παιδί μου, που δεν μπορείς να το προσεγγίσεις.
1: Δηλαδή,
0: από όποια να το πας.
1: Θα πρέπει να έχεις κάνει πολύ γιόγκα στη ζωή σου,
0: ναι,
1: για να το φτάσεις.
0: Αν δεν είσαι φακίρης,
1: ναι,
0: ή αν δεν έχεις κάνει πολύ γιόγκα, υπάρχει μια μικρή περιοχή που δεν τη φτάνεις με τίποτα.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα που τα λέμε όλα εδώ ανάμεταξύ,
0: ναι,
1: μας, Γιώργη.
0: Ναι. Παρατηρήσω ότι όσο ρε μιλάμε, κάνω τεστ.
1: Ναι, βλέπω.
0: Ψάχνω,
1: ναι,
0: να δω αν μπορώ να το κάνω.
1: Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός και να μιλήσω για συντριπτική.
0: Είσαι στην κατάλληλη εκπομπή για να είσαι υπερβολικός.
1: Αλλά οι περισσότεροι άντριδοι,
0: ναι,
1: είναι αλήθεια ότι όχι επειδή δεν φτάνουν, αλλά επειδή αγνοούν,
0: ναι,
1: δεν πλένουν ποτέ την πλάτη τους. Λέει μόνο μπροστά, κατά προτίμηση, 2-3 σημεία. Δηλαδή, ένα αυτό που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και
0: στα μούτρα σου.
1: Σου λέει μέχρι εκεί. Μετά έχω πληθεί. Ναι, προφανώς. Για πλάτη τώρα.
0: Σε καταστάσεις. Πώς το λένε. Άγχους ή ξέρω εγώ, έλλειψη χρόνου, το καταλαβαίνω. Στα υπόλοιπα, εντάξει, μπορεί να τρίψει και λίγο την πλάτη.
1: Εγώ την τρίβω.
0: Ναι.
1: Απλά λέω ότι για πολλούς άντρες δεν υπάρχει πλάτη.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι βλέπεις.
0: Θες να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο. Για πολλούς άντρες δεν υπάρχει σφουγγάρι. Δεν υπάρχει σφουγγάρι.
1: Τι λες τώρα.
0: Είναι πολυτέλεια, σου λέει.
1: Έλα, το σφουγγάρι για τα πιάτα.

0: κάνανε. Κάτω πρέπει να βάλει σαμπάνι με τον άτριχο. Όχι άτριχο, τον άτυχο.
1: Το δανεικό.
0: Τον κόμενο.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
0: Μπα, εμφανίστηκε.
1: Ναι, έχει εμφανιστεί και πιο πριν. Παιδιά, ο αδερφός μου Μούλος, στην τρυφερή ηλικία των 16,
0: ναι,
1: τύλιγε σουβλάκια στο χωριό. Δούλευε δηλαδή ο Βλάκας και εμείς πίναμε. Δεν φαντάζεστε τι υδρότας έσταζε από το σαγόνι του μέσα στο σουβλάκι. Πιο πολύ και από του γκάλι όταν εκτελούσε βολές.
0: Καλό.
1: Από την παλιά εποχή που δεν είχε τότε γάντια, καταρχάς τότε σου βάζανε γύρω με τα χέρια.
0: Με τα χέρια.
1: Έπαινε τη χούφτα που μπορεί πιο πριν να είχε πιάσει
0: το σημείο. Ήταν όλοι είναι στη μια, Γιώργο.
1: Το σημείο που μου έδειχνες, έτσι. Και
0: πάντως, πιθανολογώ ότι αποκλείεται να είχε πιάσει ποτέ την πλάτη του.
1: Αποκλείεται.
0: Ο φίλος που τύλιγε τον γύρο.
1: Ναι. Δεν χρειάζονταν να αγχωθείς ότι είχε πιάσει την πλάτη του. Αλλά μπορούσε να έχει πιάσει οτιδήποτε άλλο και έπιανε έτσι με μια γενναία ποσότητα, ίσως και με τον Ιχάκη.
0: Αυτό το οποίο
1: που είχε πιάσει τη μάκα.
0: Ναι.
1: Ήταν τρικολόρ αυτό.
0: Ήταν
1: τρικολόρ τον Ιχάκη.
0: Εννοείς εθνική Γαλλία.
1: Ναι, όχι, πιο σκούρα χρώματα. Πιο.
0: Ήταν σε γήινες αποχρώσεις.
1: Σε γήινες, μπράβο, ναι.

0: είναι το σουβλάκι τραπέρ.
1: Μεγάλοι και μικροί το ξέρουν, το γεύονται σε όλη πια τη γη. Γουρούνι ή κοτόπουλο μέσα σε μία πίτα.
2: Μια και λέμε για φαγιά πάντως, σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 του μήνα, δηλαδή σήμερα.

0: από τα μεσάνυχτα μέχρι.
1: Επιστρέφει ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου. Ρε βλάκες, υπάρχει βούρτσα με κοντάρι για τις πλάτες μας.
2: Κοντάρ.
1: Δεν το χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, η πλάτη μου είναι άπλητη, αλλά υπάρχει.
2: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αυτό είναι, λέγεται πιγκάλ και.
1: Άιντε, δεν πει ο τρόμαξα.
2: Όχι, εντάξει, απλά το τρολάρω, εντάξει.

0: Είναι τυχαίο που πετούσε τούβλα ο Μπατιγκόλ. Αυτά είναι λέει τα τούβλα μπαντικό. Σωστό.
1: Καλό.
0: Μην κάνετε γκόστινγκ στα σεφρελίδικα αστεία, ρεαλίτε. Ο Τσαούση, αξιότιμο συνάδελφό σα, είναι θαυμαστή. Μιλάει ο Σπύρο. Όχι, του Σπύρου είναι θαυμαστή.
2: Ο Τσαούση. Σπύρου, όχι του Σεφερλί.
0: Όχι, όχι. Δεν νομίζω.
2: Δεν έχω απάντηση να δώσω στο φίλο Γιάννη που λέει επειδή έρχεται καλοκαιρινή σεζόν και άδειε, θα μπορούσε ο Νικόλα να αναρτήσει ένα πρόγραμμα ξυλοδαρμού στη Λοκρίδα ώστε να μπορέσουμε να κανονίσουμε τι διακοπέ μα σε ημέρα που δεν πέφτει ξύλο, παρακαλώ. Σύντομα, ναι, θα ενημερωθείτε.
0: Ναι, γιατί έρχονται και άδειε τώρα διακοπέ.
2: Είναι σαν τον Κωνσταντάρα, εσύ έφαγε καμία ώρα. Και πάρε.
0: Ένα άλλο φίλο λέει. Άσχετο, αλλά με τρώει καιρό τώρα. Ο Μούλος ακούει την εκπομπή. Έχει στείλει ποτέ μήνυμα ή μόνο ο αδελφός του είναι δικός μας? Παιδιά, έχουμε ξαναπεί, το έχει βασικά πει ο ίδιος ο Δημήτρης,
2: ναι,
0: ότι ο αδελφός του τα έχει καταφέρει στη ζωή του.
2: Είναι κάπου καθηγητής πανεπιστημίου, κάτι τέτοιο.
0: Μπράβο. Με τον υδρότα του προσώπου του που κάποτε έσταζε μέσα στα σουβλάκια,
2: είδες,
0: έχει, ναι, φτάσει πλέον να είναι μεγαλοστέλεχος Κολοσσού.
2: CEO.
0: Σε Κολοσσό, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Πιθανότατα, σε εταιρεία του Σόρα.
0: Θα μας πει ο ίδιος ο Μίτσος πάντως αν ακούει ή αν έχει ακούσει
2: την εκπομπή. Του Σόρος.
0: Έλα μωρέ, όλα
2: ίδια. Περισσότερα δεν θα πρέπει να έχει ο Αρτέμις ο Σόρος κανονικά.
0: Κανονικά όταν θα πάρει τα λεφτά που έχει υπολογίσει.
2: Τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής.
0: Ποιος Σόρος.

0: Ο Αλέξανδρος λέει, μετά το μήνυμα της συνακροάτριας με την απέραντη γνώση περί τούβλων, επιπρόσθετα από τη φωτό με προσωπική μπετονιέρα σε παλαιότερο μήνυμα, νιώθω λιγότερο άντρας από ποτέ. Μια φορά έχω πάει οικοδομή στα 16 μου και μετά, λέει, από ούτε μια ώρα την κοπάνισα στα κρυφά και με έψαχνα. Εντάξει, δεν είναι για όλους η οικοδομή.
1: Για όλους.
0: Για την Αντωνία είναι προφανώς.
1: Καλά, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, έχει όλα τα υλικά, έχει όλο τον εξοπλισμό. Δεν βλέπω να της λείπει τίποτα.
0: Τίποτα. Τι της λείπει.
1: Έχουμε διάλειμμα. Στέφανε, ωραία, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
6: Ω, κόκκιπε, κομπάνιο.
4: Team colleague.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: τη συνεισφορά και του γυναικείου πληθυσμού. Πλέον είναι πασέ αυτός ο στίχος. Η δουλειά κάνει τους άντρες, κάνει και τις γυναίκες. Έλα, λέει η Αντωνία, τώρα έβαλα τσιγάρο στο πλάι και μια Άμστελ γιατί έτσι μου αρέσει.
1: Μπράβο, και θέλει και, πώς το λένε, και το καπέλο αυτό που το βάζεις με τις γωνίες τις τέσσερις.
0: Δεν είναι καπέλο, είναι μαντήλι.
1: Σχέδιο, μαντήλι.
0: Μαντήλι, ναι.
1: Αυτό, μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Που θέλει τεχνική αυτό.
0: Έχω κάτι παλιές φωτογραφίες του πατέρα μου, ναι. Όταν ήταν νέος και που δουλεύει στην οικοδομή, που το δούλευε έτσι. Κανονικά.
1: Ναι, ρε. Το...
0: Για να μην πέσουν.
1: Τα βάζανε τζόκι, τα βάζανε τότε.
0: Όχι, ρε. Για να μην πέσουν στα μαλλιά ασβέστιδες και τέτοια.
1: Και άμουδες.
0: Και άμουδες, μπρέβει. Ο Στέφανος λέει: έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα λέει ο εκπρόσωπος του Εσουρού που ακούει την εκπομπή, ακούει εσάς, ακούει τους ακροατές να αλληλοβριζόμαστε αβέρτα και να γουστάρουμε και οι δύο πλευρές. Όχι, δεν νομίζω ότι.
1: Υπάρχει κάποιος από πάνω σε τώρα για του Εσουρού και ακούει μην τυχόν και γίνει κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα πει κάποιος ότι υπάρχουν πρόθυμοι ρουφιάνοι που μπορούν να τα μεταφέρουν.
0: Ναι,
1: έτσι να πάνε στο διάολο όλοι αυτοί.
0: Να πάνε, ναι. Και επίσης λέει, αναμένω ένα μήνυμα που λέει Κώστας, αδερφός Δημήτρη, που νομίζει ακόμα ότι εγώ είμαι ο Μούλος.

0: φοβερός ο Δημήτρης. Λέει,
1: ο αδερφός μου Λου.
0: Αναφερόμενος στο Μούλο, στον αδερφό του.
1: Ναι, ναι.
0: Σε τεράστια, δεν θα πω το όνομα, σε τεράστια εταιρεία αναψυκτικών στο Λονδίνο, στέλεχος είναι τον μπαστάρδι και είναι και σφιχτός. Δεν του παίρνεις ευρώ.
1: Και είναι ικανός να του λέει: Δημήτρη, επειδή φτάνω από το Heathrow στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, θα έρθεις να με πάρεις.
0: Ναι.
1: Όχι ως επαγγελματίας.
0: Όχι, ρε,
1: ως αδερφός.
0: Εξυπηρέτηση.
1: Ελπίζω να μην του κάνει τέτοια
0: χαρά. Τέτοιος μούλος είναι.

0: Ευχαριστώ για την ανάγνωση των μηνυμάτων μου, αλλά δεν θα σας ξαναστείλω μέχρι να δοθεί κάποια ονομασία στην προαναφερθήσα περιοχή. Βλέπεις ότι εμείς το ρίξαμε το topic, ναι. Αλλά περισσότερο κόσμος ασχολείται με τα τούβουλα σήμερα.
1: Ναι, κάτσε, δώσε μου λίγο χρόνο, θα το βρω.
0: Μέχρι να το σκεφτεί, σου μεταφέρω το μήνυμα του από δύο Πομπέου Μάγκλου. Δεν σημαράθη το σουκό, ήμουν σε ένα χωράφι που είναι κοντά στη λίμνη της περιοχής μου,
1: ναι.
0: Και άκουγα τα βατράχια να κουάζουν. Καλύτερο ήταν αυτό από τα τραγουδάς εσύ. Είναι ωραίος ήχος πάντως, αν βρεθείς σε κάνα ελεύθερο κάμπινγκ ή κάπου, τέλος πάντων.
1: Τα βατράχια.
0: Και αρχίζουν να κοάζουν όλα μαζί.
1: Δεν μπορώ να πω ότι συμπεριλαμβάνεται στους ήχους που με χαλαρώνουν.
0: Δεν δηλαδή, είπα ότι.
1: Μου δημιουργούν έναν εκνευρισμό τα βατράχια.
0: Ένα εκνευρισμό.
1: Ναι.
0: Μήπως αναφέρεσαι σε ανθρωποειδή βατράχια.
1: Όχι,
0: ή ανθρωπόμορφα, τέλος πάντων.
1: Μου δημιουργούν απέχθεια αυτά, όχι εκνευρισμό πλέον. Πριν δύο μήνες, σε μια προσωπική μου επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, ανακάλυψα αντρικό σαμπουάν αφρόλουτρο μαζί,
0: ναι,
1: γνωστής εταιρείας τέτοιων προϊόντων. Δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένος ένιωσα. Πήρα δύο μπουκάλια και πλέον όλα με ένα. Και επειδή είχε και ωραίο άρωμα, γλίτωσα και την κολόνια.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πρότεινα να το ψάξεις λίγο καλύτερα, διότι εκτός από σαμπού, κοντίσιονερ και αφρόλουτρο, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και για το πλύσιμο των πιάτων και το, αν το αραιώσεις σε 5 λίτρα νερό να σφουγγαρίζεις κιόλας.
1: Γιατί
0: με το ίδιο προϊόν.
1: Να πω κάτι τώρα, στο χωριό εσύ δεν έχεις κάνει μπάνιο με άβα?
0: Μπάνιο όχι.
1: Εγώ έχω κάνει.
0: Αλλά τα
1: χολούς
0: χέρια.
1: Χολούς με άβα, με πάλμολιβ.
0: Τα χέρια ακόμα προτιμώ να τα πλένω με απορρυπαντικό. Και μάλιστα προτιμώ να τα πλένω και στην κουζίνα.
1: Απορρυπαντικό των ρούχων εννοείς?
0: Όχι των ρούχων, ρε φίλε, δεν κάτσω να βάλω πλυντήριο για τα χέρια.
1: Απορρυπαντικό, ρε,
0: απορρυπαντικό των πιάτων.
1: Το τρίλετ.
0: Μπράβο.
1: Σου θυμίζω στον τελευταίο άντρα, το χρύσανθο, ο Βουτσάς, το μικρό χρύσανθο.
0: Τον έλουσε.
1: Θέλω να το λούσει με τρίλετ.
0: Ναι, ναι. Γιατί. Α, το προχωράμε.
1: Πώς το λένε, το δικό μου το μαλλί εκείνη την περίοδο ήταν πιο στυλπνό από ποτέ.
0: Σε λίγο, γενικά για το μαλλί σου θα αναφέρεσαι σε παρελθοντικό χρόνο, έτσι όπως θυμάσαι. Δεν φτάνουν τα ψηλά. Και τώρα, μια και είπαμε ψηλά, λέει ο φίλος ο Μάριος, τι να έγιναν άραγε τα 300 δις του Σόρα, μια και το αναφέρατε. Ήταν παραπάνω από 300 δις.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν 1-3.
1: Στο μίλητο, λες όσα θες.
0: Καλά. Η νύχτα θέλει χρήμα.
1: Επιβεβαίωνε ο Δημήτρης για το μούλο. Έτσι κάνει ακριβώς, λέει. Ότι
0: σοβαρά,
1: πάει,
0: ναι,
1: του ζητάει να πάει να τον πάρει από το αεροδρόμιο και δεν του δίνει μία.
0: Πήγαινε και εσύ μία φορά και βάλτε τη διπλή ταρίφα να δούμε τι θα κάνει. Ναι,
1: άμα δε ο άλλος τόση ταρίφα και να βάλει ο άλλος, άμα δεν του δώσει μία, τι να το κάνει.
0: Το κάνει

0: Καλησπέρα στο άπεχτο αυτό δίδυμο. Τον άνθρωπο που μπορεί να μετατρέψει μία φήμη σε αποκλειστικό και τον άνθρωπο που μπορεί να μετατρέψει ένα αποκλειστικό σε ανέκδοτο.
1: Τώρα ποιος είναι
0: ποιος. Μας μπέρδεψε με αυτό το χρησμό αυτή η πυθία.
1: Πάντως εγώ παίζω και στους δύο ρόλους αν χρειαστεί.
0: Ναι. Δεν μπορώ να το. Εξηγήσου τι εννοείς ακριβώς.
1: Μάλλον νομίζω ότι ακούει άλλη εκπομπή. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως, πάντα μετράω τα μηδενικά εδώ γιατί φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος, έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ένα από τα ωραιότερα προσβλητικά μηνύματα που μου έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Λέει, τι να πλύνεις εσύ ρε τεμπέλα ρε Μαραθιανέ. Λες και έχεις δουλέψει ποτέ να λερωθείς. Με κρύο νερό σκέτο είσαι πεντακάθαρος. Φανταστικό, ήταν πολύ ωραίο. Αυτά μου αρέσουνε. Αυτές οι επιθέσεις, αυτές τις επιθέσεις θέλω.
1: Και τα μαστόρια πάντως πλέουν τα χέρια με άβα και πριονίδι. Ναι, γιατί πρέπει να καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Λέει εδώ στο στρατό, νέα σάντα κυλικής, εποχή 80's, Πόντιος λουζότανε με Tide.
1: Μια χαρά πρέπει να είναι ακόμα.
0: Ποιο, στο στρατόπεδο μπορεί.
1: Ναι, ο Πόντιος αυτός. Γιατί υπήρχαν, άμα ξέρεις, υπάρχουν δύο. Είναι το Tide Omatic,
0: ναι,
1: και το Tide για πλύσιμο στο χέρι. Δεν ξέρω τι από τα δύο
0: είναι. Αυτό για χέρι ήταν, όπως κατάλαβα.
1: Ναι, ήταν για τα μαστόρια. Εντάξει, τώρα παρατήρησα ότι το προσβλητικό μήνυμα, το τι να πλύνεις εσύ ρε Μαραθιανέ, το έχει γράψει και με κεφαλαία.
0: Ναι ρε, φωνάζει κιόλας.
1: Είναι αδύνατο να το χάσεις, ναι.
0: Συγκινημένος από το δράμα του φίλου του Δημήτρη, του αδερφού Μούλου,
1: ναι.
0: Ένας άλλος λέει, αν ξανάρθω στην Ελλάδα, θα πάρω Δημήτρη για όλες τις μετακινήσεις, θα πληρώσω και για το Μούλο. Σου λέει,
1: έτσι, σωστό.
0: Από αυτό το δράμα, το οικογενειακό, συγκινήθηκε.
1: Ευχαριστώ τον φίλο Κροατή που μας έστειλε ο Γρηγόρης το κομμάτι «Θα τρελαθώ» από... Α, έλα, από συνθετικούς, αλλά έχει παίξει. Έχει
0: ναι,
1: παίξει.
0: Ναι.
1: Και μας ρωτάει αν, συγγνώμη λέει, καλησπέρα από βροχερή Γερμανία, τον κύριο Τόγκο, τον δημιουργό στο YouTube, τον ξέρετε, να στείλω καμιά δημιουργία του. Θα μας στείλεις.
0: Στείλε και βλέπουμε.
1: Σημειώνω.
0: Ρολ και ξερό ψωμί, λέει ένας άλλος. Δεν έχω λουστεί με ρολ. Να μην λέω ψέματα, δεν έχω λουστεί με ρολ. Είπαμε τι έχω λουστεί. Με
1: ρολ, λέει, έχεις βάλει όμως.
0: Όχι. Με άβα και πάλμολι.
1: Με άβα και πάλμολι.
0: Στο χωριό κάναμε τότε μπάνιο με τα λάστιχα.
1: Ναι, πάντως κάποτε η διαφημιστική καμπάνια του πάλμολι.
0: Ναι.
1: Στόχευε στο να δείξει πόσο απαλά διατηρεί τα χέρια την ώρα που πλένεις τα πιάτα.
0: Ήτανε φίλε.
1: Με το μαλλί έκανε το ίδιο.
0: Έχει πολύ ωραία αίσθηση το μετά. Έχω πλύνει πολύ πιάτο εγώ. Και ξέρω.
1: Ρε, το καταλαβαίνω, αλλά για τα μαλλιά εγώ ήθελα
0: να σου πω. Σούπα, ήταν πιο.
1: Σήμερα έχω αποφασίσει ότι θα λουστώ, Γιώργο.
0: Δοκίμασε με παλμολίβ.
1: Με παλμολίβ, λουσούμ. Με λούστρεξ που έλεγε, θυμάσαι. Παλιά, Τσουγανέλης.

0: Ο Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει: εγώ πάντως από συγγενείς παίρνω λεφτά. Από κάνα φίλο μπορεί να μην πάρω. Κοίτα, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, γιατί να σε εκμεταλλευτούν εσένα οι συγγενείς και να μην εκμεταλλευτείς εσύ τους δικούς σου. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν έχω καταλάβει, θα μου κάνεις μια καλύτερη τιμή που είμαστε συγγενείς, για παράδειγμα.
1: Γιατί να μην δώσεις εσύ κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς, δώσεις εσύ κάτι παραπάνω.
1: Να φτιαχτώ κι εγώ.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή, να μου γράψει ένα κειμένο. Όχι. Δεν θα στο γράψω σαν μου δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που παίρνω κανονικά, καραγκιόζη. Και τώρα απευθύνομαι σε όλη μου την ευρύτερη οικογένεια.
1: Ωραία, θα γίνει.
0: Εσύ είναι που έχει σπουδάσει, όχι.
1: Εντάξει, τα βγάλες από μέσα σου.
0: Όχι, έχω να πω κι άλλα, αλλά θα το πω μετά το διάλειμμα.
1: Ωραία. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να ηρεμήσει με το,
0: καλά.
1: Να ηρεμήσει από το θυμό που του προκλήθηκε χωρίς κανένα λόγο και επιστρέφουμε. Θέλω ψήμε σε ένα εικόνα, θα μαξω
2: να τερώ, θα φεγγω. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 30 λεπτών, σημειώνονται από Κάντζε έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για το στενό του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόργο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διεσωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τις αμερικανικές απαιτήσεις στον Λίβανο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχειας στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσό, το Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριέα χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα εν εξελίξει έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το έκτο φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην
6: υγειά
7: μας!
6: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Ο Στέφανος πάντως λέει: ο παππούς λουζόταν με τάιντ και μέχρι τα 92 χυμαλούρα. Εμείς έχουμε γίνει ελευθέρους Βενιζέλους με αγίες που χρησιμοποιούμε. Έχει δίκιο ο Φλωσογιάννης, ανακαλώ, συγγνώμη από την Palmolive. Το Ava Perlé ήταν. Φροντίζει τα χέρια σας ενώ πλένετε τα πιάτα. Το Ava Perlé. Ava Perlé.
1: Το Perlé ήταν πιο αριστοκρατικό.
0: Για αρχόντους, ναι, ναι. Αρχόντους, ναι. Μπορούσες να αγοράσεις μία φορά Ava Perlé και μετά να παίρνεις το φτηνό του τοπικού σούπερ μάρκετ, ναι, και απλά να το γέμιζες.
1: Μπράβο, ε.
0: Για
1: και με νερό το διαλύεις.
0: Και με νεράκι, ναι. Δεν ξέρω, με διαολίζει αυτό. Όταν στις συσκευασίες πηγαίνεις και το νερώνεις,
1: ναι,
0: μπαίνει ο διάολος μέσα μου. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω.
1: Τι είναι, δεν κατάλαβα τι σε ενοχλεί.
0: Με ενοχλεί το ότι είναι αραιωμένο, ρε φίλε.
1: Α, εντάξει, άμα όμως ως γνωστός ρεμπεσκές,
0: ναι,
1: δεν έχεις προλάβει να το αλλάξεις, να πάρεις καινούριο. Δεν νερώνεις λίγο, να πάρεις τα τελευταία.
0: Μόνο επόδυματα για εκείνη τη φορά.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται όμως να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν έχει τέτοια. Γιώργο,
1: ναι,
0: αν ποτέ ζήσουμε μαζί, θέλω να τα ξέρεις αυτά.
1: Ωραία.

0: Και σήμερα στην τελική ευθεία του ραδιοφωνικού σας ανοσιουργήματος, να σας πω ότι κάποιοι κυνηγάνε τα γκολ, εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer Football Deals της World βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπαίνετε στη World και βλέπετε τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 του μήνα.
1: Ο Άγγελος Απολίτης λέει ότι φίλος Άγγλος μου διηγήθηκε ότι όταν έκανε πρακτική σε συνεργείο αυτοκινήτων έπρεπε να προσέχει όταν φτιάχνει καφέ, γιατί ορισμένα μαστόρια βουτούσαν τα χέρια όπως ήταν το βάζο με τη ζάχαρη για να καθαρίσουν τα γράσα. Αυτό είναι, παιδιά, αυτό με τη ζάχαρη είναι πολύ γνωστή τεχνική και γι' αυτό χρησιμοποιούν και το Tide, ναι, κατά κύριο λόγο, γιατί έχει κόκκους. Οπότε η σύνθεση δηλαδή του προϊόντος είναι τέτοια. Δεν μπορώ να μιλάω σοβαρά, αλλά είναι αλήθεια. Η ζάχαρη δουλεύει και το βάζεις μαζί με κάποιο λιπαρό προϊόν, μην κάνετε συνειδημούς, ζώα, και καθαρίζουν τα πάντα.
0: Δεν το βάζανε ρε στο μηχανάκι του Γκμόχ που λέγαμε νωρίτερα. Να υπάρχει και η λύση που έχει δώσει ξανά ο Βέγκος σε τέτοια ζητήματα ως φαρμακοποιός.

0: η αίσθηση αυτή του να εισγορεί που λέει και ο Φουσέκης κάτι μέσα στα νύχια μου. Θα μου πεις, έδωσα αμέσως λύση τρώγοντας τα νύχια μου.
1: Μπράβο.
0: Ούτως ώστε να μην μπορεί να εισγορήσει τίποτα εκεί. Ο σχορεμένος ο παππούς μου ο Βαγγέλης, γεννημένος σε ορεινό χωριό Κρήτης, για aftershave έβαζε μπλε φωτιστικό ενόπλευμα.
1: Υπερβολή, έλα.

0: Καλησπέρα σας και θα πω συμφωνώ 100% στην αραίωση των σαπουνιών ή των σαμπουάν με τα νερό. Πας λες σε σπίτι να πλύνεις χέρια, πατάς και γίνεσαι χάλια από τα νερά που πετάγονται γιατί το έχουν γεμίσει με νερό.
1: Ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει.
1: Εσύ πατάς. Ξέρετε πολύ πιο μακριά αυτό.
0: Ναι, και είναι λες και γίνεται, πώς ναι. Το λένε. Πίδακας.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: παλιά εκτός από το ρολί υπήρχε και το ρολί, ξέρουμε ποια είναι η διαφορά τους. Το ρολί ήταν μια σκόνη. Ναι, το ρολί είναι απορρυπαντικό
0: πιάτο. Το ρολί το θυμάμαι, ναι.
1: Το ρολί είναι σκόνη την οποία την έβαζες για να καθαρίσεις πατώματα.
0: Ναι. Πρέπει... Α, είναι της ίδιας οικογένειας
1: αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, εσύ που είσαι γεροντάρα παλαιότολο, λίγο παραπάνω και από μένα θα το θυμάσαι, υπήρχε το σύνθημα: η μαμά μου η καλή καθαρίζει με ρολί.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Ναι!
0: Μ' αρέσουν αυτά τα οικογενειακά ναι. Προϊόντα. Είναι σαν τη σόμπα, το, πώς το λένε, η κουμτέλ και το κουμτελάκι.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μεταγενέστερο, αλλά δεν πειράζει. Που λέμε συνθήματα, υπήρχε και το άλλο. Ότι η θεία Όλγα ξέρει για πλύσιμο στο χέρι. Και δεν θυμάμαι ποιο απορρυπαντικό διαφήμιζε. Ήταν και το τραγουδάκι.
0: Δεν, θεία, ούτε τη θεία Όλγα την πρόλαβα. Δεν το παίζω, πιτσιρικάς.
1: Αυτό δεν το πρόλαβα ούτε και εγώ. Ναι. Το τραγουδούσαν τα αδέρφια μου για κάποιο λόγο.
0: Α. Ο φίλος ο Κώστας ο Κατσουράναλ επιμένει.
1: Κατσουράναλ.
0: Παιδιά, δεν υπερβάλλω και δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Ήταν γεγονός. Ήθελε μόνο μπλε φωτιστικό ενόπνευμα για μετά το ξύρισμα. Yeah. Και με ανησυχεί γιατί και από πάνω έρχεται ένας φίλος που υπογράφει ως Τζίτζι Μπεκάκι και λέει: όχι, παιδιά, επιβεβαιώνω για το φωτιστικό ενόπνευμα. Έβαζε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου.
1: Στο μεταξύ, δεν είναι φοβερό ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα προϊόντα που σου λέει χωρίς ενόπνευμα. Ξέρεις, για μην καίγεσαι.
0: Μα εμείς δεν το ανάποδο θέλαμε.
1: Φοβερό.
0: Και τότε σου θυμίζω ότι ξυριζώσαντε με ξουράφια, με φαλτσέτες,
1: ναι,
0: με
1: τέτοια.
0: Δηλαδή, που και τα κοψίματα ήταν πολύ. Σκέψω να σκοπίσει 3-4
1: μπάντες.
0: Ναι, και να το περάσεις με φωτιστικό.
1: Πλάκα,
0: μιλάμε τώρα να πηδάς μάντρα μετά.
1: Εγώ εδώ μεταξύ, αν μου πεις για ενόπνευμα, το μόνο ενόπνευμα που αναγνωρίζω είναι αυτό που πίνετε, τίποτα άλλο.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει φωτιστικό.
1: Φωτιστικό, όχι, ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διαφήμιση με τη Θεία Όλγα. Φοβερό, και αν θυμάμαι καλά, δείχνει μια ολόκληρη στρατιά ανθρώπων να πλένουν στο χέρι. Σε κάτι λιβάδια. Ομολογώ ότι δεν παρατήρησα αυτό που είπε αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος. Και δεν ξέρω αν αναφέρεται στη Βαλεντίνα, μας λέει η εκφωνήτρια ξεκίνησε το δελτίο ειδήσεων με ένα βαθύ αναστεναγμό. Μάλλον ανακούφισης επειδή σταμάτησε προσωρινά το παραλήρημά σας.
1: Είναι η πρώτη φορά που δεν θα υιοθετήσω μπινελίκια που στέλνει ο Τζόρτζης. Γιατί λέει μία συν μία, όχι ένα συν ένα προσφορέ αγράμματο ζώο μαραθιανέ, είσαι και τη τρίτη δέσμευση, ηλίθια μαλάκα. Τζόρτζι μου, οι προσφορέ δεν είναι μία συν μία. Δηλαδή, άμα πάρει την πρώτη, παίρνει και τη δεύτερη όπω παλιά τι βολέ. Είναι προσφορέ ένα συν ένα. Ένα προϊόν συν ένα άλλο προϊόν.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: είναι,
1: πάρτα!
0: Ότι έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθο και έχει έρθει, α πούμε, από εκπρόσωπο του χορηγού και λέει, παιδιά, αυτό που λέει ο μαραθιανό. Τζόρτζι, για να μην το παίζει έξυπνο.
1: Δεν είπα στον Τζόρτζι, φίλε.
0: Αλλά για να μην το παίζει έξυπνο, του έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Ποτέ. Απλά είμαι πάρα πολύ
0: μορφωμένο. Είναι προσφορέ ένα συν ένα.
1: Είμαι πάρα πολύ μορφωμένο. Παραμορφωμένο που λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα. Τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Ποιες για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess.

0: Θεοδωρίδη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
6: Έχουν Novibet, 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Άκου ιστορία από το φίλο μας εδώ το Σπύρο. Η αλλοδαπή σύζυγος, λέει, αγόρασε ένα αντιπιτηρηδικό σαμπουάν, νομίζοντας ότι αγόρασε αντρικό αφρολούτρο. Δεν έγραφε λέξη στα αγγλικά συσκευασία, γι' αυτό μπερδεύτηκε. Έτσι, όχι μόνο εγώ, ο αρχικαράφλας, και το επιβεβαιώνει και η φωτογραφία προφίλ του.
1: Ναι.
0: Βρέθηκα με δύο σαμπουάν που θα μου φτάσουν μέχρι το 2032, αλλά και εκείνη δύο φορές, επειδή τη τελείωσε το γυναικείο αφρολούτρο, είπε: «Ρε βαριέσαι, θα πληθώ με αυτό». Δεν έχει πιτηρίδα σε κανένα σημείο του σώματος. Εντάξει, μωρό.
1: Ελάτε, λέει, σε καλοκαιρινό μπαρ χωριού και θα πιείτε όχι μόνο φωτιστικό ενόπνευμα αλλά και διαλυτικό νήτρου. Ναι, εντάξει, αλλά εκεί δεν το ξέρεις τουλάχιστον. Ο Σπύρος λέει: «Ο παππούς μου είχε υπάλληλο βοσκό στα πρόβατα.
0: Υπάλληλο βοσκό, και είναι.
1: Μουζόξυλο τον φώναζαν. Και όταν ξυριζόταν, έλεγε στη γιαγιά μου: «Βάλε με ένα ποτήρι ενόπνευμα». Το χρησιμοποιούσε, έλαση. Και το υπόλοιπο το έπινε, λέει. Το εννοώ. Το έκανε συχνά και κυρίως πρωί».
0: Κοίτα, επειδή έχω κι εγώ ένα θείο που ασχολιόταν με τα πρόβατα.
1: Μην πίνετε, ρε παιδί μου.
0: Είχε έναν υπάλληλο βοσκό, ο οποίος καταλαβαίνεις δεν ήταν. Ήταν αυτό που λέμε.
1: Είναι μια άγρια κατάσταση.
0: Ναι. Αυτά που συνέβαιναν παλιά στα χωριά.
1: Ναι.
0: Και έκανε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω και το φίλο Θοδωρή το Λεταγίφ που θυμήθηκε το σαμπουάν με μπύρα, έτσι. Το κλερόλ. Μην το πιείτε, λουστείτε.
1: Ναι, σωστό. Τίποτα να αντικατάσταθω γιατί εσύ, ναι, μωρό με σύγχρονα που... Χριστιαν, πήρες παρακαλώ.

0: Θέλω να απαντήσεις το ερώτημα που θέτει ο Γιάννης.
1: Εγώ.
0: Έχετε δοκιμάσει κι εσείς να δείτε αν τρίζει το πιάτο από την καθαριότητα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, το έχω δοκιμάσει κι εγώ και όντως μπορούν να τρίξουν τα
1: τρίζουν,
0: πιάτα.
1: Τρίζουν, ναι.
0: Τρίζουν από την καθαριότητα. Ποια, νομίζω ήταν του Τρίλετ αυτή.
1: Το Τρίλετ τα τρίζει.
0: Το Τρίλετ.
1: Ίσως κρύβεται κάποιο υπονοούμενο στην ονομασία.
0: Δεν ξέρω. Πάντως και εκεί θυμάμαι πάλι αρκετά σεξιστική διαφήμιση, όπως με τη Θεία Όλγα που ήταν μόνο γυναίκες που πλένανε.
1: Ναι.
0: Που εμφανιζόταν, δηλαδή έπλαινε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και εμφανιζόταν ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Και της έλεγε: Ελένη, παντρεύτηκες και ξέχασες. Ότι παντρεύτηκες, άλλαξες σπίτι και ξέχασες ότι με Τρίλετ.
1: Α, με Τρίλετ πλένανε.
0: Τρίζουν από την καθαριότητα.
1: Α, ναι, ναι, σωστά, θέλαμε να τρίζουν.
0: Ναι.
1: Πριν την κοπανίσουμε για σήμερα, να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 εννοείται θα βρίσκεται εκεί για τρεις ακόμα μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 του μήνα, αύριο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ρόνσον ισιωτικό μαλλιό χρυσό. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Άλλο ένα Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και βεβαίως θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Ο Γιάννης λέει, μα το σωστό πρωινό του Μάστορα είναι toast, ζαμπόν, τυρί και W.

0: Επειδή θα με τρελάνουνε, λέει, ταιριάζει μουστάρδα στα φασόλια. Έχετε βάλει και φάει μουστάρδα στα φασόλια?
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά μου ακούγεται σαν εξαιρετική λύση ενάντια στη δυσκυλιότητα.
1: Ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, Γιώργη.
0: Ναι, ήρθε η ώρα να την κοπανίσουμε.
1: Πάρα πολλά μηνύματα που δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε. Να είστε καλά.
0: Θα πούμε τη Δευτέρα, μπορεί.
1: Βγάλαμε εύκολα λεφτά μέσα σήμερα. Πραγματικά δεν κάναμε τίποτα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα τον Ιταλό Κονσολιέρε, ο οποίος θα δώσει όλα για να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη. Δεν υπάρχει κάποιο προφανή λόγο να του ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, ζητώντας συγγνώμη για όσα ακούσατε. Θα τα πούμε.
1: Να ζητήσουμε συγγνώμη από το Εσουρού σε περίπτωση που όντως κάποιος είχε σήμερα υπηρεσία να ακούει την εκπομπή.
0: Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας πλέον τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να λούζεστε με απορρυπαντικά.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Μπήκαν στο FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και επειδή αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Με Στέφανα Παλαιότολο και σήμερα αρχίζουμε την εκπομπή σε τεχνική και μουσική υποστήριξη. Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πάνιζου. Κωνσταντίνα Πάνιζου, Γιώργο Πετρίδη, που σου αφήκε μέλια και Βαλεντίνη Νικολακοπούλου. Πάντα δίπλα, δεν το συζητάμε. Γιατί βλέπω να έρχεται καμιά επίθεση εδώ. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος
1: Ζαρμαρούλη, να πετάξει.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Τι σαλάτα, να μου πετάξει. Είπαμε, εντάξει, είμαστε Μαγιντανή, αλλά όχι ότσο. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζαρμαρούλη στα μικρόφωνα. Τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Με εξελίξεις. Όχι σε φοβερό και τρομερό βαθμό. Αλλά εξελίξεις, έτσι. Στον Ολυμπιακό έχουμε την επισημοποίηση του Μαφέο. Με τις πρώτες του δηλώσεις. Στον Παναθηναϊκό. Είμαστε αντίστροφη μέτρηση για να γνωρίσουμε τον κύριο Νίστρουπ την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Στον τέξη τύπου.
1: Αντίστροφη μέτρηση και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Καμαρά, ο οποίος είναι ήδη Ελλάδα για ιατρικά.
0: Mm-hmm.
1: Και από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που βγήκε το όνομα από την Ιταλία του Ντεφράι για το κέντρο της άμυνας. Και φαίνεται, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ το σκέφτεται.
0: Έτσι.
1: Το σκέφτεται.
0: Στον ΠΑΟΚ έχουμε στροφή, στο θέμα του προπονητή.
1: Στον ΠΑΟΚ έχουμε την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράσβαν Λουτσέσκου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Να το κουβεντιάσουμε για μετά.
0: Παγωμένο.
1: Μεταξύ μας, ναι, λίγο νερόβραστο θα το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι τέτοια ανακοίνωση για Λουτσέσκου θα μπορούσε να είναι μετά την πρώτη θητεία, παρότι έφυγε κάπως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα μπορούσε να θα την καταλάβαινα μάλλον μετά την πρώτη θητεία, μετά από μια επταετία για τα όσα σημαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για αυτό τον οργανισμό. Θα περίμενα κάτι.
0: Πιο συναισθηματικό,
1: Κάτι άλλο, ναι.
0: Yeah, yeah.
1: Φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Θα τα πούμε μετά, αλλά αν όχι ένα βιντεάκι με στιγμές ή με μια δήλωση του προπονητή, έστω μια κοινή. Να υπάρχει και μια δήλωση του Λουτσέσκου για το αντίο. Οκ, okay, μπορεί να σήμερα, ξέρω εγώ, το βράδυ, αύριο, μεθαύριο, να έχει εκείνο μια τοποθέτηση.
0: Yeah.
1: Στα social media ή να δώσει στον τύπο μια δήλωση, αλλά εντάξει, okay, εγώ το περίμενα κάπως αλλιώς. Εγώ, έτσι. Λοιπόν,
0: στο μπάσκετ είμαστε ένα μόνο των εξελίξεων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον Παναθηναϊκό, που είναι στην Αθήνα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη να μας πει τα νεότερα, αλλά
1: έχουμε και Μουντιάλ.
0: Έχουμε Μουντιάλ, εννοείται, αναλυτικά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πριν όμως αρχίσουμε.
1: Για πες,
0: και
1: έχουμε για σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Κόσμο στα
0: Ρόδο. Ρόδο σήμερα πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Ο διαγωνισμός της Blue Star Ferries. Πώς μπορείτε να συμμετάχετε, στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferries για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με μετεπιστροφή σε δίκλινη καμπίνα για Ρόδο. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου του 2026 και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Στο ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries, μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι.

0: Έχουμε από χθες, μάλλον από τα ξημερώματα, ουσιαστικά την πρώτη ομάδα που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκάουτ. Και είναι το Μεξικό.
1: Μέχικο.
0: Το Μέχικο, ναι, έκανε το 2-2 απέναντι στην Νότια Κορέα. Είδες τον κόλμη που έβαλε?
1: Το είδα, ήταν δώρο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δώρο.
0: Πραγματικά ο αντίπαλος τερματοφύλακας ουσιαστικά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Μεξικανοί και κάπως έτσι έγινε το 1-0 και το 2-2 στον όμιλό τους. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ ήταν αυτό που στην ώρα μας, το Τσεχία-Νότια Αφρική, είπαμε, έμειναν στο 1-1 και ουσιαστικά για τη δεύτερη θέση όλα θα κριθούν στην αυλαία. Οι Τσέχοι παίζουν με τους Μεξικανούς και οι Νοτιοαφρικανοί με τους Νοτιοκορεάτες. Στον δεύτερο όμιλο, εκεί νομίζω μαθηματικά δεν έχουμε εξασφάλιση πρόκρισης, αλλά νομίζω ότι με τους 4 βαθμούς που έχουν τόσο ο Καναδάς όσο και η Ελβετία, δεν νομίζω ότι μπορούν να μείνουν εκτός συνέχειας.
1: Και με τον goal average του Καναδά, έτσι, με το 6-0
0: ναι,
1: στο Κατάρ.
0: Ναι, απέναντι στο Κατάρ, ο Καναδάς έκανε τη δουλειά. Απέναντι στο Κατάρ η Ελβετία δεν το έκανε στην πρεμιέρα. Ευρία νίκη. Είδες μήπως το μαρκάρισμα?
1: Ήταν δολοφονικό.
0: Ναι, κάταγμα κνήμης Περώνης, 4-5 μήνες έξω. Πραγματικά, για τέτοιο παιχνίδι, προφανώς αν δεις και το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που προκάλεσε αυτόν τον τραυματισμό, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι από ένα τέτοιο μαρκάρισμα, γιατί δεν φάνηκε να είναι
1: σοβαρό,
0: ότι προκλήθηκε τέτοιος τραυματισμός. Λοιπόν, και η Ελβετία σε ένα μάτς που το βλέπαμε εδώ στο γραφείο, μέχρι το 70 ήταν πραγματικά, πονούσαν τα μάτια μας. Ξαφνικά, με έναν μαγικό τρόπο και χάρη στις δύο πράγματα. Χάρη στις αλλαγές που έκανε ο Μουράντ Γιακίν, που βγήκαν πραγματικά και όσοι παίκτες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, και σε συνδυασμό με την κόκκινη της Βοσνίας.
1: Άνοιξαν ουρανοί.
0: Πραγματικά άνοιξαν ουρανοί και ένα μάτς που έλεγες θα μπει ένα, θα μπουν δύο οριακά, έγινε 4-1. Στους 4 βαθμούς η Ελβετία και ο Καναδάς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, τον έναν η Βοσνία και το Κατάρ, οι οποίες παίζουν μεταξύ τους στην αυλαία, και ο Καναδάς με την Ελβετία το άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Ουσιαστικά θα κρυθεί εδώ η πρωτιά για να δουν και ποιον αντίπαλο θα έχουν στα νοκάουτ.
1: Φέτος στο παγκόσμιο μένεις ξύπνιος. Τόσο ξύπνιος που δεν θα θες να χάσεις αγωνιστική και Novi League. Το σύστημα προβλέψεων της NoteBet έρχεται ανανεωμένο και για να απογειώσει το φαν. 32 αγωνιστικές, 6 ερωτήσεις την ημέρα. Προβλέπεις σωστά και τις 6, μοιράζεσαι 20.000 ευρώ σε free bet. Τόσο απλά. Και με κάθε 3 συμμετοχές σου στην Novi League γυρνάς στον δωροτροχό και κερδίζεις κι άλλα δώρα. Τώρα έχεις πολλούς λόγους για να μείνεις ξύπνιος στο παγκόσμιο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Πάμε ξεσημερινά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Αργούνε σήμερα.
0: Ναι, σήμερα δεν έχουμε κάτι τώρα σε εξέλιξη.
1: Στις 10.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία.
1: Ωραίο μας.
0: Για τον τέταρτο όμιλο. Ναι. Κοίτα, τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η εικόνα τους στην πρεμιέρα με την Παραγουά ήταν πολύ καλή. Πολύ καλό το δείγμα γραφής. Η Αυστραλία, δεν θα πω ότι ήταν, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, η εικόνα της δεν με ενθουσίασε, αλλά ήταν κοινική απέναντι στην Τουρκία. Οι Τούρκοι χάναν τις ευκαιρίες, κάναν 30 τελικές, δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Δύο φορές τους δόθηκε ευκαιρία, βάλαν δύο γκολ, γεια σας. Ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι και τα ξημερώματα, αυτό στις 10.
1: Πολλά γκολ βλέπω, να ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ περιμένω, αν μη τι άλλο, ανοιχτό μάτς. Αλλά σου λέω να σου πω κάτι, σε αυτό παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί μέχρι το 60-70 να μην βλέπονται που λέμε.
1: Ναι.
0: Και μετά με ένα μαγικό τρόπο θα ρίξει και παίζουν άλλες ομάδες, όπως το χθεσινό, όπως το Γαλλία-Σενεγάλη,
1: ναι,
0: την πρεμιέρα που επίσης ήταν ένα μάτς που δεν βλεπόταν.
1: Λες να παίζει ρολό. Το έχω μυαλό ότι τα μάτς τουλάχιστον εμείς βλέπουμε νωρίς. Είναι σε συνθήκες υψηλής ζέστης. Και όσο πέφτει λίγο δροσούλα και γίνεται για αλλαγές.
0: Σίγουρα, σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα σε κάθε παιχνίδι, για να είμαστε ειλικρινείς, στα cooling break τώρα. Ναι. Αλλά ναι, κάποια μάτς με τη διαφορά ώρας, ναι.
1: Μεσημεριάτικα.
0: Για την, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι κακές ώρες, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, και το άλλο παιχνίδι του group που είναι πια αύριο το πρωί στις 6, το Τουρκία-Παραγουάι, που είναι τελικός και για τις δύο. Θέλουν μόνο νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν για την πρόκριση στα νοκάουτ. Και στο τρίτο group, τα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία-Μαρόκο. Η Σκωτία, η πρωτοπόρος του ομίλου, νομίζω ότι αν της έλεγες πριν την πρεμιέρα ότι μετά τα αποτελέσματα θα είσαι μόνη πρώτη, κανείς δεν θα το πίστευε. Νίκης έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αϊτή. Και σε συνδυασμό με το 1-1 της Βραζιλίας με το Μαρόκο, φιγουράρει στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι οι Αφρικανοί έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον εγώ, με βάση αυτά που είδα στην πρεμιέρα, εκτιμώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν να πάρουν την πρώτη νίκη τους στο τουρνουά. Και στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα, η Βραζιλία παίζει με την IT. Θέλω να δω. Εντάξει, και η IT δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο απέναντι στους Σκοτσέζους. Απ' την άλλη, δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα που θα βγάλει η Βραζιλία. Δηλαδή, θα δούμε κάτι όπως η Γερμανία με το Κουρασάο, να ξεσπάσει.
1: Νομίζω πως θα εκεί πάει.
0: Ή θα είναι λίγο πιο συντηρητική. Και πάλι, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, το είχαμε ξαναπεί βέβαια, Νεϊμάρ.
1: Χωρίς Νεϊμάρ.
0: Ναι, δεν είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, αυτά.
1: Μάλιστα. Πάντως, φέτος το παγκόσμιο μένεις ξύπνιος και δεν θες να χάσεις λεπτό από τη δράση. Και η Novibets έχει ήδη σκεφτεί. Με τα νέα pre-builds παίζεις με ένα κλικ δελτία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για σένα. Και αν σ' αρέσει να χτίζεις πιο γρήγορα και από τη σκιά σου, τότε το Bet Builder Plus είναι σίγουρο για σένα. Επιλέγεις από τα top matches της ημέρας και χτίζεις πολλαπλά bet builders με τον πιο απλό τρόπο. Και για όλα αυτά ξέρεις ποιος θέλει, η Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Πριν κλείσουμε, μια είδηση όχι αγωνιστική από το παγκόσμιο κύπελο, που έχει να κάνει με το Ιράν, το οποίο ετοιμάζεται να καταθέσει, να κάνει καταγγελία για τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν και την προετοιμασία αλλά και την ισότιμη συμμετοχή του. Εγώ θα πω το δίκαιο του βουνό, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει το δίκαιο του στη FIFA.
1: Δεν
0: νομίζω πως όχι. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν έχει επιλέξει, το έχουμε ξαναπεί, ως βάση την Τιχουάνα στο Μεξικό, για να είναι κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνει μόνο για τις υποχρεώσεις στη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα και αμέσως μετά τον αγώνα απαιτούν οι Αμερικανοί η αποστολή να βγει και πάλι εκτός χώρας, όπως συνέβη στο μάτς με την Νέα Ζηλανδία. Καταλαβαίνει κανένας ότι, τουλάχιστον από αυτό που διάβασα, για το μάτς της πρεμιέρας, το επιτελείο είχε σχεδιάσει να πάνε 2 μέρες νωρίτερα και να φύγουν την επομένη, ούτως ώστε να εγκληματιστούν. Αλλά δεν τους επετράπηκε. Ναι, δεν μπορώ να μην τους δώσω δίκιο στο ότι το γεγονός ότι ουσιαστικά κάναν το ταξίδι τη μέρα του αγώνα να τους επηρέασε και να μην απέδωσαν όπως θα μπορούσαν. Και ήρθε αυτό το 2-2 με τους Νεοζηλάνδους. Δεν νομίζω πάντως να βγάλουν ακραίο. Και μπορεί να το κάνουν και καλώς θα το κάνουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν και δίκιο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφή. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJet ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και

0: γνωρίζεις.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την πλήρη ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο. Και αφού θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός στο Viber 6-9-88-9-46-9-46 για ένα διπλό εισιτήριο για την Ρόδο. Αρχίζουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Τι κάνετε.
2: Αρχίσουμε να λέμε τικ-τακ, τικ-τακ. Κάνουμε έτσι ή όχι.
1: Βόμβα, ε.
2: Όχι ακόμα, ξέρω εγώ.
1: Παραεπιπτόντως, μια και είπατε για παγκόσμιο κύπελλο, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, έχω τα περισσότερα παιχνίδια. Παρότι είναι άβολες ώρες και περίεργες ώρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω δει, ας πούμε.
2: Τα τεσσάρια.
1: Τα τεσσάρια μέχρι ενός σημείου μπορεί να τα έχω δει έτσι, έστω ένα κομμάτι του αγώνα.
2: Ναι.
1: Έτσι λίγο πριν με τον ύπνο εκεί πέρα, ξέρεις, μισό μάτι ανοιχτό,
2: ναι,
1: μισό μάτι.
2: Μεταξύ ύπνου και ξύπνου,
1: ναι,
2: που λέμε.
1: Ναι. Τα εφτάρια δεν έχω δει.
2: Ναι, εφτάρι είδα το δεύτερο ημίχρονο που ήταν το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Α,
2: αυτό το δεύτερο.
1: Αυτό είναι για να ξυπνήσει, φαντάζομαι, το είδες έτσι.
2: Όχι, είχα ξυπνήσει 8.
1: Μαζί με καφέ.
2: Ναι, είχα ξυπνήσει 8 παρά και λέω εντάξει, αφού είναι σε εξέλιξη.
1: Δεν είναι καλά, δεν είναι εμπορικά μάτσα αυτά των 7.
2: Αλλά ήταν. Να σου πω κάτι. Κέρδισε τις εντυπώσεις η Ιορδανία και όχι η Αυστρία. Παρότι έφτασε τελικά στην.
1: Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι αδύναμες ομάδες είναι αυτές που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα. Όλες οι αδύναμες. Δηλαδή, ζευγάρια που έχουμε δει.
2: Ναι, κάποιες από αυτές, ναι.
1: Εντάξει, το κατάχτερες ήταν ξυλοκόπη.
2: Okay.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι καλά και το παιδί. Νομίζω ότι έχει τον ίδιο τραυματισμό, έπαθε τον ίδιο τραυματισμό με τον Λεσόρ. Ο Καναδός.
2: Ναι.
1: Κορνέ.
2: Ναι.
1: Να είναι καλά.
2: Ναι, όντως.
1: Νομίζω ότι κατάγμα.
2: Κνήμης Περώνης.
1: Ναι, νομίζω ότι το ίδιο τον Λεσόρ. Τέλος πάντων.
2: Πάμε τώρα. Καλό κουράγιο τώρα στην αποθεραπεία.
1: Πάμε στο Παναθηναϊκό. Είμαστε εντάξει.
2: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Κάντοβιτς.
1: Ναι, το μεσημέρι. Ούτως ή άλλως έχουν πει πολλές φορές ότι έχει σπίτι εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό το Βελιγράδι Αθήνα είναι εύκολο για εκείνον. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για αυτή την υπόθεση. Να ξεκαθαρίσει οριστικά. Είτε με θετικό τρόπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες όπως έχουμε πει, είτε με αρνητικό. Και περιμένουμε, εφόσον λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, να έχουμε ανακοινώσεις. Και φυσικά μετά τα υπόλοιπα που θα είναι η γνωστοποίηση του προπονητικού επιτελείου, των βοηθών του, ας πούμε, του assistant κτλ. Και των ανθρώπων γενικότερα που θα τον πλησιώσουν στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά το λέμε συνέχεια, οι μεταγραφές που και αυτές θα πρέπει μετά από εκεί πέρα να αρχίζουμε να ανάβουν τις μηχανές οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να βάζουν μπρος για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην ομάδα. 4-5 μεταγραφές σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα πολλές φορές αυτά ξεσαλάζουν γιατί μπορεί να αποκριθεί και ένας συμπληρωματικός Έλληνας για παράδειγμα αν δεν περάσει ειδικά το 7-5 μπορεί να χρειαστεί ένας ακόμα συμπληρωματικός Έλληνας στο ρόστερ, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να αλλάξει και το κομμάτι των μεταγραφών. Αλλά η λογική είναι ότι πάει για 4-5 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Τώρα στο θέμα του Μπράντοβιτς, είμαστε όπως είπα και πριν στην τελική ευθεία. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να ολοκληρωθεί θετικά. Έτσι.
2: Mm-hmm. Okay. Πιστεύεις ότι θα έχουμε οριστική εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ή μπορεί να πάει και από εβδομάδα?
1: Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε οριστική εξέλιξη.
2: Mm-hmm. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Γιατί εκτιμάς ότι μπορεί να είναι θετικά, αλλά. Ναι, λες ότι κουβέντες είναι αυτές, επαφές είναι αυτές, κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Πολλά αλλάζουν. Έχουμε δει τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Έχουν ακούσει στις μεταγραφές και σε όλα αυτά και συζητήσεις και με προπονητές και με όλα αυτά πάρα πολλά.
2: Ναι.
1: Αλλά ναι, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί είπαμε, είναι 19 Ιουλίου. Πρέπει ο Παναθηναϊκός και να κοιτάξει τι θα κάνει. Και προφανώς και ο Μπράντοβιτς, έτσι. Από την πλευρά της Παρτίζαν υπάρχει μια δήλωση του Στέγια Μιχαλίλοβιτς ότι ευχαριστούμε τον Μπράντοβιτς, αλλά εντάξει, έχουμε προπονητή. Και ξεκαθάρισε ότι δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα
2: επιστροφής
1: του στην Παρτίζαν παρά τις προσπάθειες των οπαδών των Σέρβων. Οπότε περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις, την οριστική μάλλον, όχι την οριστική εξέλιξη, μία θα είναι. Όχι τις εξελίξεις, μία οριστική εξέλιξη θα είναι για το θέμα του Ζότς. Καταλαβαίνω την αγωνία των φίλων του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό. Και εμείς ακόμα οι ίδιοι έχουμε αγωνία, όπως και να το κάνουμε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί εγώ έχω λέει πάρα πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα από το πρωί και από όλες αυτές τις μέρες. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή τώρα που έχουμε φτωτάσει, μου φάει το γάιδαρο και μας έμεινε.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Ας περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα. Λίγες ημέρες. Μάλλον ώρες θα το έθετα περισσότερο για να ξεκαθαρίσει οριστικά. Για να ξέρουμε οριστικά τι γίνεται.
2: Τι μέλη γενέστε. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Και να μάθουμε και τις λεπτομέρειες και σε αυτό που είπατε πριν και για το προπονητικό επιτελείο και για τους ανθρώπους της ομάδας που θα τον πλαισιώσουν και για το συμβόλαιο. έτσι, ναι. Και όλα αυτά, ας πούμε, που θα συζητηθούν αυτές τις ώρες.
2: Ωραία. Επειδή έτσι όπως νιώθω ότι πάμε προς το να γίνει, έτσι.
1: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
2: Μπράβο, ωραία. Έχει αξία να ρωτήσω αν υπάρχει plan B.
1: Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανένα plan B. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ο Μπράντοβιτς ή τίποτα τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί όλοι και έχουν επικεντρωθεί και περιμένουμε να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως αντίστοιχα θυμάσαι λέγαμε, και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς το είχε πει, ότι θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσουν, να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις που είναι ανοιχτές εισαγωγικά. Και από όπως σεβασμού και πολύ καλά
2: ναι, ναι. Ζωτς, συνάδελφος.
1: Ναι, ναι, προς τον συνάδελφο, να μην υπάρχει κάποιος προπονητής και πάνω και τους φάω τη θέση εισαγωγικά, να το πω, να το πω έτσι. Οπότε, εφόσον τελείωσε αυτό το θέμα αρχικά με τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό λέω και τώρα ότι ας τελειώσει και αυτό το θέμα με τον Ομπράντοβιτς και από εκεί πέρα θα κοιτάξει και ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Προφανώς οι σκέψεις και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και σε κάποιες συζητήσεις θα υπάρχει και ένα πλάνο. Απλά δεν έχει γνωστοποιηθεί ή δεν το έχουν, ας πούμε. Πώς να το πω, προχωρήσει πολύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Από τη στιγμή που όλα είναι τώρα επικεντρωμένα πάνω στον Ζωτς και απολύτως φυσιολογικό, νομίζω. Έτσι. Δεν μιλάμε για έναν τυχαίο προπονητή, μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδεθεί όσο κανείς με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τα καλύτερά μου χρόνια ήταν στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε, ας πούμε, έτσι.
2: Προφανώς. Σου προκύπτουν τα νούμερα που γράφτηκαν στη Σερβία το
1: πάλι
2: πρωί.
1: Πάλι άλλαξαν, ναι. Άλλαξαν πάλι νούμερα. Κατάλαβες, δηλαδή, το λέγαμε πέντε
0: προχθές. Τι γράφουν σήμερα.
1: Νομίζω 5 εκατομμύρια για δύο χρόνια.
2: Ναι, νομίζω μίνιμουμ 5 εκατομμύρια
1: για δύο χρόνια. Κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι πιο κοντά.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, η Σερβία αλλάζει κάθε μέρα, ας πούμε, τώρα τα νούμερα. Γι' αυτό λέω ότι ας περιμένουμε να τελειώσει και θα πούμε και λεπτομέρειες και θα μάθουμε και εμείς και περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Η όποια κουβέντα είναι σε διάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο ο Γιανακόπουλο με τον Μπράντοβιτς. Λογικά θα συμμετέχει και ο Δημήτρης Κοντός που τρέχει πολλά θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, είναι λεπτοί οι χειρισμοί του πρέπει να γίνουν. Το λέμε πολλές φορές. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Και δεν βγάζει και από στα έξω ο Παναθηναϊκός, νομίζω τίποτα.
1: Και ο Παναθηναϊκός και από την πλευρά του Ζωτς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Πολύ ωραία.
0: Για σένα δουλεύω, φίλε μου, να δικαιολογήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Έτσι.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Αυτά, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και πιστεύω.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσό, το Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα εν εξελίξει έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η Μερίδα για την Ολιστική Αντιμετώπιση των Μυοσκελετικών Παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το έκτο φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλες
7: στην υγειά μας! Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
16: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Οι αναφορές που τον συνοδεύουν κάνουν λόγο για ένα προπονητή με εξαιρετική διαχείριση αποδυτηρίων, όπως διαβάζω. Σαν σχηματισμός του αρέσει το 4-2-3-1, αλλά δεν είναι, να το πω έτσι, δογματικός. Δεν, αυτό έχουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Μπράβο, προσαρμόζεται και μπορεί να παίξει και 3-5-2. Ανάλογα, προφανώς, με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτει και τα χαρακτηριστικά τους. Από τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά λογικά, έτσι όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και να πιάσει δουλειά, γιατί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ο ΠΑΟΚ επιστρέφει και ξεκινάει η προετοιμασία για την νέα σεζόν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, από το πρωί έχουμε το δημοσίευμα για τον Γιαννούλη, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε, μετά την απόρριψη της τελευταίας προσφοράς από την Augsburg, έκανε βελτιωμένη πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 σε μπόνους και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία. Θα φανεί και αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου που έλεγε ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτό που θέλει ο παίκτης. Ο παίκτης φαίνεται ότι προτιμάει τον ΠΑΟΚ και με τον τρόπο του, και από τη στιγμή που γίνεται αυτή η βελτιωμένη πρόταση, που είναι σίγουρα πολύ πιο κοντά στα θέλω της γερμανικής ομάδας, ίσως να έχουμε τον deal. Και επισημοποιήθηκε αυτό που γραφόταν τότε τις τελευταίες μέρες, η αποχώρηση του Τόμας Κετζιόρα μετά από μια τετραετία, και καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Δυνάμο Κιέβου, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολωνός, παρότι το συμβόλαιο του ανανεώθηκε αυτόματα, το είπαμε και χθες, καθώς έπιασε τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών, τελικά αποχωρεί. Ήταν, νομίζω, επιλογή, προφανώς ήταν επιλογή Λουτσέσκου. Λουτσέσκου δεν υπάρχει και στον Δικέφαλο του Βορρά αποφάσισαν να αποδεχθούν την πρόταση της Ουκρανικής ομάδος και να πάνε σε κάτι άλλο. Επίσης, έχουμε πει από χθες και παραμένει ψηλά το όνομά του στην λίστα, του 32χρονου του Άριτς Λουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία από την Real Sociedad. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά.

0: στα δικά σας, κυρία μου. Τι είναι το πιο φρέσκο τώρα πριν από λίγο?
1: Ναι, τέλος ο γιος Στανούλης.
0: Okay.
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Λύθηκε στην εργασία με τον δανεικό στον Άρη τη φετινή σεζόν. Πολύ άτυχος βέβαια ο Στανούλης, είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν αγωνίστηκε καθόλου, είχε ρίξει χιαστού. Θα συνεχίσει από ό,τι γνωρίζω.
0: Στον Άρη.
1: Στον Άρη, ναι. Αλλά ως παίχτης του Άρη, κανονικά έτσι, όχι ως του Ολυμπιακού. Έχουμε πράγματα για να πούμε. Εντάξει, υπήρχε αυτή η ενημέρωση για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ότι υποβλήθηκε σε απέμβαση αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης στο μετατάρσιο. Ήταν ο τραυματισμός που είχε πάθει, αν θυμάσαι, γυρνώντας την άμυνα στο μάτσο του ΆΚΑ, όταν πάτησε πάνω στον Παπα-Νικολάου. Είναι παλιός τραυματισμός, πολύ. Πάντα ξέρεις, στις επεμβάσεις βάζουν κάποια υλικά, κάποιες βίδες, κάποιες λάμες. Δεν υπήρχε λόγος πλέον να τις έχει. Και νομίζω ότι τέτοια ώρα που μιλάμε έχει βγει και από το νοσοκομείο, δεν είναι κάτι, είναι ρουτίνας.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι στα παράθυρα, στα μάτια της Εθνικής Σερβίας, δεν έχει κληθεί. Θα είναι κανονικά όμως στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι, παιδί. Ξέρεις, κάποιοι άκουσαν χειρουργείο και φοβήθηκαν. Mm-hmm. Θα συνεχίσει κανονικά τις διακοπές του. Μια και είπαμε για παράθυρα, ούτε ο Εβαν Φουρνιέ είναι στις κλήσεις της Εθνικής Γαλλίας για τα μάτια με Βέλγιο και Φιλανδία. Υπήρχε μια σκέψη, επειδή οι NBAers θα πάνε κανονικά. Οι Γάλλοι NBAers,
0: ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να ήταν και ο Φουρνιέ. Αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο κοπιαστική η σεζόν που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει να βοηθήσει. Θυμίζω ότι είναι σε 10 μέρες. Έτσι θα μαζευτούν.
0: Ναι, τέλος του μήνα, δεν είναι αρχές Ιουλίου.
1: Πολύ νωρίτερα θα μαζευτούν οι ομάδες σιγά-σιγά για την προετοιμασία. Ο Φουρνιέ πριν από μια εβδομάδα παίζει τελικούς. Δεν γίνονταν να πάει να παίξει. Και έτσι είναι εκτός. Να σου πω ότι όσο περνάνε οι μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι κάτι που λέμε για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Όλο και απομακρύνει το Μουστάφα Φαλ. Νομίζω ναι. Ότι μάλλον έχει έρθει το πληρώμα του χρόνου. Μετά από μια πενταετία άκρος επιτυχημένη, θα πω εγώ.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο, έτσι, ή όχι?
1: Έχει άλλο ένα χρόνο.
0: Α, είναι το 27.
1: Έχει άλλο ένα χρόνο.
0: Okay.
1: Απλά πάντα σε αυτά, ξέρεις, υπάρχει το οψιόν να δώσει ένα ποσό.
0: Α, για να μείνει ελεύθερος.
1: Να μείνει ελεύθερος, ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ οριστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Αντώνης Καραγιαννίδης θα είναι κανονικά στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Του Προμηθέα.
1: Του Προμηθέα. Νομίζω ότι θα είναι too much να έχει 4 σέντερ ο Ολυμπιακός. Γιατί
0: 4 συν 1.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: 3 συν 1 με τον Καραγιαννίδη να δίνει ανάσες στα ελληνικά παιχνίδια είναι σούπερ.
0: Α, ναι, αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Το 4 συν 1, ναι, θα ήταν νομίζω και εγώ λίγο υπερβολή. Okay, ναι. Να έχει πλούσιο ρόστερ, αλλά.
1: Mm-hmm. Αν το δούμε βέβαια. Ακόμα mm-hmm. κάτι οριστικό okay. δεν υπάρχει. Υπήρχε αυτή η σκέψη ότι αν έπαιρνε την
0: υπηκότητα,
1: αλλά θα αργήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Μπορεί ακόμα και αν του πούνε αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις, πέρασε τις εξετάσεις, για να μπορέσει να αποκτήσει δικαίωμα να παίξει αμέσως, θέλει να περάσει αρκετός χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κρατάμε δηλαδή, ότι ο Καραγιαννίδης θα είναι στον Ολυμπιακό κανονικά. Άλλωστε, έχει δώσει και ένα τεράστιο ποσό ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει και να του δώσει την ευκαιρία έτσι. Χρειάζεται και Έλληνες, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια φημολογία σήμερα, νομίζω ότι ξεκίνησε από ισπανικό δημοσίευμα, ότι ο Τσούμα ο Κέκε, που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ, λόγω του ότι δεν βρήκε λύση για το διαβατήριό του, είναι Νιγηριανός, θυμίζω.
0: Γι' αυτό.
1: Ενδιαφέρει.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν μου προκύπτει εμένα αυτή τη στιγμή. Ούτε έχει προταθεί, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζω πάντα έτσι, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δεν έχει προταθεί στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως είναι, ρε παιδί μου, μια ταιριαστή περίπτωση. Για τον παίκτη ναι. που ψάχνει για αντιπίτερς ο Ολυμπιακός, γιατί ψάχνει ένα παίκτη που είναι πιο αθλητικός,
0: ναι.
1: που θα συμβιβαστεί να παίζει maximum 13-14 λεπτά πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Και μαζί και με τον Κι και τον Αϊζάια Μάικ, είναι παιδιά τα οποία από τη στιγμή που ο Μπόγκα όλα δείχνουν ότι θα είναι στο NBA, γιατί αυτό ήταν ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm.
1: Μπορεί υπό προϋποθέσεις να απασχολήσει και ο Κέκη. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Και νομίζω. Δεν ξέρω αν στο είχα πει χθες,
0: mm-hmm.
1: ότι θα αργήσει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος ότι τέλος Ιουνίου ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει το τεσσάρι του.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα περιμένει την αγορά αρκετά ο Ολυμπιακός. Για το τι θα του δώσει,
0: mm-hmm.
1: για το τι μπορεί να προκύψει και σε άλλες ομάδες, πιθανώς κάποιες άλλες αποχωρήσεις, παιχνών που έχουν συμβόλαιο. Δεν βιάζεται. Δηλαδή, ουσιαστικά μια κίνηση θέλει ο Ολυμπιακός. Για να κλείσει το ρόστερ του. Άρα, δεν περιμένουν να έχουμε άμεσα εξελίξεις.
0: Uh-huh.
1: Και τέλος να πω ότι, επειδή είμαι παρατηρητικός και το ξέρεις,
0: mm-hmm.
1: Όποιοι πάνε σήμερα και περάσουν πάνω την Εθνική Οδό, θα δουν στην οροφή του ΣΕΦ εργασίες. Είναι εργασίες στεγανοποίησης
0: mm-hmm.
1: Που έχουν αρχίσει. Το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά φαίνεται.

0: παιδί μου, ξεκάθαρα ότι έχουν τοποθετηθεί τα υλικά που θα χρειαστούν για την στεγανοποίηση της οροφής.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Αυτά. Και μιας και είμαστε σε τέτοιο περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μονακό τελικά EuroCup.
0: Ναι, έχουμε. Είναι ένα δημοσίευμα του Basket News που είναι πολύ έγκυρο. Τον Άντα Σουρμπονά, του κορυφαίου συνάδελφου. Νομίζω ότι η Μονακό έχει πάρει από την απόφαση να μην δηλώσει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να παίξει στο EuroCup. Θα επικυρωθεί αυτό 26 Ιουνίου, που είναι το board των μετόχων. Ναι. Και παίζουν δύο ενδεχόμενα τώρα. Το ένα που είναι φαβορή είναι η Μπεσίκτας να πάρει τη θέση της ως φιναλίστ του EuroCup, μια και η Μπουργκ δεν προτίθεται να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και η άλλη σκέψη που είναι στο τραπέζι και έχει κάποιες πιθανότητες είναι να μείνουν 19 οι ομάδες για του χρόνου, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ευελιξία με ρεπό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο αγωνιστικές που θα έχουν ρεπό όλες οι ομάδες, έτσι, κυκλικά. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Μπεσίκτας είναι ένας πλούσιος οργανισμός με αρκετό κόσμο από πίσω. Αλλά το αφήνουμε και αυτό ως παράθυρο. Έτσι, να είναι στη 19 τελικά του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστάω, ναι, ναι.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στρέψαμε, πάμε να μπούμε σε ποδοσφαιρικά μονοπάτια ξανά.
1: Στην απορία για τον Νίκο Αθανασίου, όχι, είχε κάποιες μέρες άδεια. Από αύριο επιστρέφει στο φίλο. Για τον Μοντέρο λέει πόσο χρόνο είναι, 33. Όχι, φίλε.
0: Ποιος Μοντέρο?
1: Ναι, λέει στην Εθνική της Δομινικανής Δημοκρατίας παλιά αγωνιζόταν ένας με το έργο.
0: 22.
1: Αυτός δεν είναι σίγουρα.
0: 22 και είναι και πατέρας, ε.
1: Αλήθεια.
0: Το 18.
1: Σόπα, ρε φίλε.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Θα πάρει στην Αθήνα και θα είναι σπίτι άνθρωπο. Μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Αλέξη Αβόπουλος μαζί μα.
2: Γεια σα. Καλά εσείς.
0: Καλά φίλε.
3: Μας κόψατε τον υπερμπομπάταρο για να το τέτοιο.
2: Πώς.
0: Δεν σε ακούμε καθόλου, Αλέξη, και κάτι. Ναι, είδες, χρειάζεται να το ξαναπάρουμε.
1: Μας κόψατε κάτι, είπε.
0: Μας κόψαμε.
1: Ξέρω εγώ κάτι, νομίζω αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε. Μας κόψατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο υπομονή για το φίλο τον Πάνο που στέλνει για το νέο σεφ. Λίγο υπομονή. Επόμενες μέρες θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Η Μπεσίκτας, φίλε, αν παίξει την Ευρωλίγκα, δεν θα παίξει στο γηπεδάκι. Όχι, θα παίξει στο Σνάνερντεμ, δεδομένα. Λοιπόν, τον έχουμε. Έλα, Αλέξη μου, τι σου κόψαμε.
1: Τι είπες πριν. Γιατί δεν...
2: άκουγα τον υπερκομμάταρο τον κύριο. Θα πάει
1: και α, κόψαμε το κομμάτι σήμερα. Ωραία, άσε να τα αφήσουμε λίγο, ρε παιδί μου.
2: Είστε τυχεροί που έχετε δυνατότητα να πάτε σε τόση συναυλή. Εμείς εδώ.
1: Ναι. Έλα.
0: Δύσκολη η επικοινωνία μας σήμερα.
2: Μισό λεπτό να βγάλω τα ακουστικά, παιδιά. Μισό λεπτό.
1: Ναι, έλα.
0: Αλέξη.
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλλον θέλει να ακούσει το κομμάτι. Έλα, εντάξει,
1: Άσο, μην το κόψεις. Θα ακούσουμε το τραγούδι.
0: Αλέξη, εδώ. Το κόψαμε τελείως. Ωραία. Λοιπόν, μια και λέγαμε για Μπεσίκτας, να πούμε ότι σε εξέλιξε ο τέταρτος τελικός του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Φενέρμπαχτσε. 45-40 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Και θυμίζω 2-1 είναι η Φενέρ. Αν νικήσει, παίρνει τον τίτλο από απόψε. Αλλιώς θα υπάρχει πέμπτο παιχνίδι στην Ulker Sports Hall. Αλέξη Αβόπουλος.
1: Αλέξη.
0: Όχι.
1: Όχι. Κανένας Αλέξη. Πάμε νομίζω μέχρι τις 9. Για διαφήμιση μιας και είπες, έλα.
0: Επειδή έχει στείλει και ο ίδιος χθες, είμαι σίγουρος. Γιατί ο Ζέρβας θέλει δυνατό Παναθηναϊκό και να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός να μην μειώσει την απόσταση στα πρωταθλήματα.
1: Ο ίδιος πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι, φίλε μου, πραγματικά δεν έχω καμία δύναμη να ορίσω τις εξελίξεις. Έτσι, βασικά. Πίστεψέ με. Όμως επειδή όλοι μας έχουμε την συλλογική μας προτίμηση, αλλά αγαπάμε και το άθλημα. Έχω σεβασμό στον κόουτσο Μπράντοβιτς και θεωρώ ότι ενδεχόμενη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, αν τελειώσει, θα βελτιώσει κάποια άλλα πράγματα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι. Και στην τελική θέση τον αντίπαλό σου δυνατό. Εγώ έτσι έχω μάθει. Sorry κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αλέξη Αβόπουλος.
2: Ελπίζω να με ακούτε τώρα.
0: Τώρα, ναι, τέλεια.
1: Τώρα, αυτά είναι.
0: Ξέρεις, φήμες λένε ότι το έκανες επίτηδες να ακούσει το τραγούδι, αλλά εντάξει.
2: Κάτω, θέλω το βάζω στο...
0: Ναι, έτσι, το ξέρουμε. Τι είναι, διαρκείας πάρτε όλοι.
2: Ουρές.
0: Τη θυμάστε τη διαφήμιση, ε.
2: Ναι, ναι. Mm. Ουρές. Δευτέρα κυκλοφορούν πάντως. Mm. 22 του μήνα, είναι σαν ημέρα το γενεθλίο. Συνειρμή αυτονόητη. Ναι, τη Δευτέρα κυκλοφορούν. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι με το που ανακοινώθηκε ο εμπορικός διευθυντής, ο Άκης ο Παρταλίδης, το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκε ήταν αυτό. Καθορίστηκαν οι τιμές και θα βγουν στην κυκλοφορία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Εντάξει, τα έχω πει πολλές φορές ότι ιδιαίτερη ζέση δεν έχει ο κόσμος τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά εγώ πάντως έχω πει πολλές φορές την άποψή μου όλα αυτά τα χρόνια ότι για μένα το θέμα των διαρκείας είναι γενικά κουλτούρα. Δεν είναι... Στην Ελλάδα δεν την έχουμε αυτή την κουλτούρα του διαρκείας, ανεξαρτήτως ποιος είναι προπονητής, ποιος είναι ιδιοκτήτης, ποιος είναι center for και κεντρικός αμυντικός. Περιμένουμε να δούμε και στη συνέχεια να αποφασίσουμε. Mm-hmm. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Το θέμα για τον Άρη είναι ότι σιγά σιγά μπαίνει στην τελική της φάση η μετακίνηση του Clayton Diaby. Έχουν έρθει οι ατζέντιδες του στην Αθήνα εξουσιοδοτημένοι και από την Αλντιρίγια προκειμένου να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα να δούμε τον τρόπο, τον χρόνο. Έχω πει
3: το ποσό δεν είναι τα επισήμιση αυτό που θα φτάσει τα ταμεία της Παϊάρης. Τώρα υπάρχουν θέσεις των Αθήνων.
1: Αλέξη. Σε ακούμε στο βάθος πολύ. Όχι. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε.
0: Κάτι συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι, κάκιστη σήμερα η σύνδεση με τον Αλέξη Αβόπουλο.

0: Εκτός από το που είπες πριν, τον Μπεσίκτας Φενέρ, τι άλλα έχει σήμερα? Βλέπω εδώ Μονακό Παρί και Άλβα Μπάγερ, ναι.
1: Ναι.
0: Μονακό Παρί είναι στο 1-1 και το Άλβα Μπάγερ προηγεί την Μπάγερ 2-1. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε μια ακόμα τελευταία.
1: Έλα, Λέξη.
0: Έλα, Λέξη.
2: Θα δούμε και τον Δημητρίδης. Δηλαδή. Ναι, έλεγα για τον Διαντή. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, κάποια ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Πέρα από το γεγονός ότι καταγράφεται μια επιθυμία, γενικότερα μια αλλαγή κλίματος, να το έλεγα περισσότερο για τον Τάσο Δόνη, σας έλεγα ότι η πρώτη σκέψη των ανθρώπων του Άρη, κυρίως λόγω των τραυματισμών του ποδοσφαιριστή, είναι να μην ανανεώσει, να μην εξαντληθεί το συμβόλαιό του, γιατί έχει διαιτές συμβόλαιο του ή άλλος ο Δόνης. Τώρα έχει γίνει μια κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται και ο ποδοσφαιριστής να εξέφρασε την επιθυμία να το αλλάξει λίγο την επόμενη σεζόν, να του δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Και από πλευράς Άρη θεωρούν ότι επειδή είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής με μια διαφορετική διαχείριση, ενδεχομένως να μπορέσει να βοηθήσει να είναι στο rotation των extreme. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Έχει πάντως πια περισσότερες πιθανότητες η παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ την επόμενη. Σαν τους παίκτες οι οποίοι βρέθηκαν σε μια γκρίζα ζώνη. Και κάποιοι άλλοι παραμένουν κιόλας σε μια γκρίζα ζώνη.
0: Ναι, Αλέξη, με τα ίδια χρήματα ή με αναπροσαρμογή προς τα κάτω, λέω τώρα, λόγω των τραυματισμών?
2: Κοίτα να δεις τώρα, σε όλους τους ποδοσφαιριστές που θα παραμείνουν, έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι προτάσεις μειώσεων θα γίνουν. Τώρα, ποιος θα τις δεχτεί και ποιος όχι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά γενικότερα, δηλαδή, τώρα, ο Φαμπιάνο, παιδιά, την επόμενη φορά για να πω και αυτό για να κλείσω, να καταλάβετε πάνω σε αυτό που ρωτάς κιόλας, Τάσο, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο Φαμπιάνο του χρόνου, ξέρετε τι συμβόλαιο έχει. Κάθεστε εσείς, ιδιώσεις στις καρέκλες σας. 800.000 έχει.
0: 9 πήγα να πω εγώ, αλλά ναι, οκ.
2: Και είναι 35. Δεν λέω, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αρχηγός, δεν το συζητώ, αλλά θέλω να σας πω, ο Γιένσεν έχει και αυτός τέτοια νούμερα. Δηλαδή έχω την αίσθηση
0: βαριά συμβόλαια,
2: ότι θα γίνει με όλους, ναι. Τώρα, ποιος θα το δεχτεί, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Με το Δόνη γενικότερα υπάρχει διάθεση πάντως, καλή επαφή. Δεν το αποκλείω, δηλαδή να συμβεί και αυτό. Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Μάλιστα. Γενικά, εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες. Θα περιμένουμε.
2: Ίσως από εβδομάδα. Πάντως η προετοιμασία, παιδιά, θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται τώρα. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα με την Πτολεμαϊδα, με το αθλητικό κέντρο για το πρώτο στάδιο. Γιατί θα πάει εκεί και ο Ηρακλής. Και για να μην συμπίπτουν οι ημερομηνίες τώρα των δύο ομάδων, θα μετακυλιστούν τώρα οι ημερομηνίες μάλλον του Άρη. Πιθανότατα θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου, παιδιά, την προετοιμασία του. Οπότε να κάνει τις εξετάσεις του και τις πρώτες προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη μέχρι να γυρίσει ο Ηρακλής. Για να πάει ο Άρης ακολούθως εκεί. Άρα να πάει λίγο πιο μετά, δηλαδή, και να επιστρέψει γύρω στις 19 στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε 21 Ιουλίου να πετάξει για Ιταλία.
0: Ναι. Ωραία. Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ένας φίλος. Έχεις εικόνα από τα διαρκείας, από τιμές, σε σχέση με πέρυσι?
2: Δεν έχω, όχι, παιδιά.
0: Όχι. Δυστυχώς, ωραία.
2: Φαντάζομαι ότι θα είναι λογικές οι τιμές. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να έχουν πάει προς τα πάνω τώρα.
0: Και χωρίς Ευρώπη κιόλας. Και μετά από την σεζόν που τελείωσε.
2: Για να αποτελέσει ένα κίνητρο, ρε παιδιά, γιατί είπαμε το ενδιαφέρον είναι χαμηλό. Αν είναι και οι τιμές τσουκτερές, θα γίνει ακόμη πιο
0: χειρότερο το πράγμα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Πάμε
0: σε ένα ακόμα διάλειμμα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κάναμε διάλειμμα. Βρήκε ευκαιρία ο κύριος Στέφανος, την έκανε διακριτικά.
1: Ναι,
0: με ελαφρά που λέμε.
1: Τι γέρανε.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι. Τα λέμε στον αέρα όλα.
0: Έτσι. Περιφέρεται έξω. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννίσης τον διαδέχθηκε και.
1: Μάτος, απειλητικός.
0: Δεν άκουσε βέβαια τα που λέγαμε.
1: Α, δεν άκουσε, εντάξει.
0: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Μια χαρά που δεν άκουσε.
0: Λοιπόν, και ο Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος εσχάτως έχει πολλά ονόματα.
1: Πολύ πράγμα,
0: φίλε μου, ναι. Αυτό. Μην ξεχάσουμε κανένα.
1: Πολύ πράγμα, ναι.
0: Από πού αρχίζουμε, γεια σας.
1: Πολύ πράγμα, έχει κουδούνι στο κεφάλι μας. Αλλά είναι για καλό αυτό. Ναι. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο για εμάς, σαν ρεπορτάζ που κάνεις, να έχει θέματα. Παρά ναι. Να υπάρχει.
0: Το έλεγε ο Γιώργος Τσακίρης. Τώρα, χθες το έλεγε, προχθές, πότε ήταν.
1: Ναι. Καλά, σε ό,τι με αφορά, πίστεψε με, χαίρομαι πολύ που το καλοκαίρι αυτό δεν έχω δουλειά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γενικά το λέει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Είναι και αργίζει. Το πα έχει πιο μετά.
1: Ναι. Μα έχει μίτσιτ.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα χαμό στον Παναθηναϊκό πράγματι, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι. Βάλτε, εσύ σε μια.
0: Ωραία, ωραία. Καμαρά. Ο Καμαρά πέρασε από τα ιατρικά. Mm-hmm. Πήγε και στο Γεωργίου Καλαφάτης για τα εργομετρικά και περιμένουμε να πέσουν υπογραφές σε τετραετές συμβόλαιο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Έτσι, να γίνει παίξου Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πει ότι πήγαινε καλά, το περιμέναμε. Άρα αύριο, δεν νομίζω για σήμερα, πιθανότατα αύριο, όχι πιθανότατα, αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Με τον Καμαρά, ο οποίος mm-hmm. θα υπογράψει για 4 χρόνια μετά τη συμφωνία που είχε αρχικά ο Παναθηναϊκός με τη Σαρλερουά. Με ένα ποσό λίγο πιο κάτω, αυτό να φέρνουν πληροφορίες φυσικά, από 4 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή. Ντε Φράι. Το βγήκε χθες από την Ιταλία. Το πρωί βγήκαμε και είπαμε ότι ψάχνοντας την υπόθεση, ο Ντε Φράι είναι πολύ θετικός στο να φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να μην συμβεί. Θα υπογράψει συμβόλαιο διαιτές με απολαβές 1,5 εκατομμύριο περίπου το χρόνο. 34 ετών στόπερ, ελεύθερος από την Ίντερ, πλούσια καριέρα σε Ίντερ, σε Λάτσιο, σε Φέγενο, στην Εθνική Ολλανδίας. Και θα έρθει για να αποτελέσει τον ένα από τους δύο νέους στόπερ του Παναθηναϊκού, να δώσει ποιότητα, να δώσει εμπειρία. Είναι και παίκτης ο οποίος μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά. Mm-hmm. Το ήθελε ο Νίστρουπ αυτό. Ήθελε ο Παναθηναϊκός ο ένας στόπερ που θα έρθει να φέρει προσωπικότητα και παραστάσεις και εμπειρίες. Και πιστεύουμε ότι στο πρόσωπο του Ντε Φράι αυτό θα γίνει. Οπότε περιμένουμε να υπογράψει αυτός και να κλείσει το θέμα. Α, είναι τόσο προχωρημένο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν βλέπω πώς δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτό που βγήκε, η διορία που έδωσε.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Όχι, okay. Αλλά. Okay, δεν ισχύει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που λες, δηλαδή ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε.
1: Αυτό περιμένω εγώ.
0: Εξελίξεις.
1: Δεν είναι το παραμικρό. Mm-hmm. Προφανώς. Ούτως ή άλλως είναι η πολιτική του
0: πάντα. Καλά, ναι, okay.
1: Όλα προκύπτουν από το περιβάλλον του παίκτη. Ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θεωρώ θα υπογράψει.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Πάει για να.
0: Θα έχουμε, λες, Ολλανδικό
1: δίδυμο
0: σαν στόπερ.
1: Αυτό θα το περιμένουμε. Δεν είναι τόσο προχωρημένο το Φαντρό και λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί. Υπάρχει διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Παναθηναϊκού και Σάμπσπορ. Εξ αρχής σας είχαμε πει ότι δεν υπάρχουν 8 και 10 και 9 εκατομμύρια που γράφαν στην Τουρκία.
0: 5 συν 1.
1: Πιστεύω ότι είναι λίγα.
0: Πιο λίγα.
1: Πιστεύω κάτω από 5.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Αυτό πιστεύω. Αυτό μαθαίνω. Mm-hmm. Αυτό μαθαίνω.
0: Που ικανοποιούν όμως την άλλη πλευρά, την πολύτερη εταιρεία.
1: Κοίταξε να δεις, η πολύτερη εταιρεία, όπως λες και εσύ, όταν είναι σε διαπραγμάτευση και δεν σου έχει κλείσει την πόρτα. Δίνω πολλές, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνω πολλές πιθανότητες ο Φαντρόγγι να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Okay.
1: Μπορεί όμως αυτό να γίνει, να κρατήσει λίγο ακόμα.
0: Ναι,
1: δεν το, μπορεί, προσοχή, μπορεί και αύριο μεθαύριο να πει η Σάμπσπορ, εντάξει, τα βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Δεν okay. μπορούμε να το μαντέψουμε αυτό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι όμως όπως τα υπόλοιπα που είπαμε.
0: Ναι, τόσο.
1: Όμως δίνω πιθανότητες. Πολλές. Πένια.
0: Πάμε, ναι. Κεφάλαιο Πένια.
1: Το ακούσατε χθες το απόγευμα από το Big Win Sport FM. Το όνομα του Πένια, τερματοφύλακας, ανήκει στην Μπαρσελόνα, δανεικός στην Έλτσε, τα συζητούσαμε και χθες. Είναι για να κλείνει κι αυτός και να αποτελέσει τον επόμενο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
0: Άρα.
1: Άνεσα. Μπορεί και αυτός μέσα από τον Κυριακό.
0: Ωραία, άρα έτσι όπως το περιγράφεις, δεν τίθεται θέμα.
1: Είναι κοντά ο Παναθηναϊκός στην αγορά του, με ένα ποσό, από την Μπαρσελόνα με ένα ποσό, ίσως λίγο πιο κάτω από τα 3 εκατομμύρια.
0: και με τον παίκτη να υπογράφει όταν θα γίνει αυτό το συμβόλαιο, πιθανότατα για 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: Πιθανότατα για 3 χρόνια. Ναι. Είναι προχωρημένο, παίρνει το δρόμο του.
3: Ναι. Στα δικά μου μάτια και στο φτωχό μου μυαλό είναι ότι αυτές τις 2 μέρες που ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν στο Κοροπή, πάρθηκαν αποφάσεις. Πάμε, τελειώνουμε, χτυπάμε έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, και κοίταξε, ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, του Πένια, να σας πω του Πένια. Ο Πένια, τον Πένια τον παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός,
3: ναι.
0: Έχοντας το Βλαχοδήμο ψηλά και χωρίς να έχει βγάλει κάτι προς τα έξω από τον Απρίλη.
3: Mm-hmm. Καλά, ναι.
0: Παρακολουθεί την περίπτωσή του.
3: Απλά λέω ότι πλέον έχουν πάρθει αποφάσεις τελικές.
0: Ναι, ακριβώς. Τσάπρας.
2: Έλα, ναι. Βλέπεις, εδώ τα έχω σημειωμένα, σβήνω.
0: Και δώσει υγεία Σιρμάτου.
2: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι Παναγιώτης είναι το φαβορί για να τον πάρει.
2: Σκέτο θεωρώ... είμαι βήχο.
0: Όχι, όχι. Θα φτάσω και εκεί. Θεωρώ ότι μέχρι Δευτέρα μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Μέχρι το πρωί έλεγα και μέχρι το μεσημέρι Παναθηναϊκός εξωτερικό. Αυτό συνεχίζω και λέω τώρα. Οι περισσότερες πιθανότητες με βάση το ρεπορτάζ το δικό μας είναι ο Τσάπρας να πάει στον Παναθηναϊκό. Όχι κλεισμένο. Προσοχή.
2: Ναι.
0: Λέω οι περισσότερες πιθανότητες. Είναι φαβορί στα δικά μου μάτια ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με βάση τα όσα μαθαίνουμε. Επαναλαμβάνω τα όσα λέμε πριν. Ο Παναθηναϊκός υγεί χθίως. Έχει αυτή την πολιτική.
2: Ναι.
0: Δεν επιβεβαιώνουμε, δεν διαψεύδουμε. Ψάχτε ό,τι ψάχτείτε εσείς.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Από τα εξωτερικά, από τα περιβάλλοντα.
0: Οπουδήποτε. Ναι, ο καθένας ό,τι άκρη έχει.
2: Ναι.
0: Okay. Δεν είναι και απλό πράγμα όταν έχει 4 ανοιχτές και 5 υποθέσεις. Δηλαδή έχει δύο μέρες και κουδουνίσει το κεφάλι μας, να το πω και έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, για καλό είναι αυτά. Τι άλλο, έχουμε ξεχάσει κάποιο.
2: Από ονόματα δεν νομίζω.
3: Όχι, όχι.
0: Όχι. Τώρα δεν μου προκύπτει για Βίχο. Όχι. Δεν μου προκύπτει για να δώσω Παναθηναϊκό στον Κότσαρη. Στο Λεβαδιακό. Δεν μου προκύπτει αυτό. Όχι. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει, γράφει κτλ. Σας λέω τι μαθαίνω εγώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, δεν σημαίνει ότι ένας έχει τις πληροφορίες του. Προφανώς είναι σεβαστό αυτό.
2: Κάποιον άλλο θα μπορούσε, επειδή βρει Κότσαρη τώρα, να
0: το να δώσει. Τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Ναι, λογικό. Το λογικό.
0: Εντάξει, η τριάδα, όπως φαίνεται, η τριάδα στους τερματοφύλακες θα είναι Πένια, αν όλα πάνε καλά, Κότσαρης, Τσάβες. Αυτή θα είναι η τριάδα.
2: Με αυτή τη σειρά.
0: Ναι. Ο Πένια πρώτος. Τώρα ναι. Κότσαρης, Τσάβες. Θα είναι δεύτερη και τρίτη τώρα ανάλογα. Αυτό είναι θέμα προπονητή και θα το δούμε.
2: Okay. Και ανακοινώθηκαν και τυπικά τα φιλικά. Ένα μας έλειπε, αυτό με τη Hellman Sport.
0: Ήταν να γίνει ένα παραπάνω, το οποίο δεν θα γίνει τελικά.
2: Okay.
0: Γι' αυτό και αν δείτε, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, ενώ αρχίζει η προετοιμασία 22, το πρώτο φιλικό θα είναι την 1η Ιουλίου.
2: Ναι,
0: 8 μέρες, από... 9
2: ποσοί. Ναι, 9 μέρες. Ναι. Ναι, γιατί συνήθως μετά από 2-3 μέρες.
0: Μια ομάδα πιο χαμηλή δυναμικότητα.
3: Τι πειραρίε που λέγαμε τότε, κάποτε.
0: Ναι.
2: Καλά, και η Χέλμοντ είναι χαμηλή.
0: Β' κατηγορία.
2: Ναι, έρθε στην Divizie, από ό,τι έβλεπα πριν, στην τρίτη θέση από το τέλος.
0: Ναι.
2: Τερμάτισε.
0: Ναι. 1η Ιουλίου στις 6. Χέλμοντ, Χέλμοντ Σπορτ.
2: Και ξέρω Ελλάδος,
0: Όλα Ελλάδος, ναι, όλα Ελλάδος. Στην Ολλανδία. 4 Ιουλίου στις 6 με Άγιαξ στην Ολλανδία. Γυρίζει αποστολή.
2: Αυτά στο προγονητικό κέντρο.
0: Όχι.
2: Που... όχι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι τον Άγιαξ είναι στο Έρμελο.
2: Okay.
0: Τώρα το πρώτο θα δούμε αν θα είναι στο προγονητικό κέντρο ή αν θα είναι αλλού. 11 Ιουλίου στις 9 Grasshopper Λεωφόρο, στη Λεωφόρο.
2: Okay.
0: Και 15 Ιουλίου στις 7 Rapid Vienna στην Αυστρία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα φιλικά του Παναθηναϊκού πρωτού μπούμε στα προκληματικά του conference για τους πράσινους.
2: Έχεις κάτι άλλο?
0: Αγωνιστικά.
2: Προπόνηση σήμερα.
0: Προπόνηση. Κυκλοφορία της μπάλας. Αρκετή ένταση. Χωρίστηκε σε κομμάτια η προπόνηση. Το πρώτο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στην ανάκτηση και την γρήγορη κατοχή της μπάλας. Στο δεύτερο, ίδια φιλοσοφία με αρκετή ένταση. Περισσότερο το βάρος έπεσε στην κυκλοφορία, στις συνθήκες πίεσης και στο πώς θα εφαρμόζεται το pressing το επιθετικό. Αρκετά παρεμβατικός ο Νίστρουπ στην προπόνηση. Συνεχώς δηλαδή, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, διακόπτει το πρόγραμμα, έδινε εντολές κτλ. Και αύριο έχουμε την πρώτη διπλή.
2: Ναι.
0: Την πρώτη διπλή προπόνηση για τη φετινή προετοιμασία. Έχω ξεχάσει κάτι? Δεν νομίζω. Να έχω ξεχάσει κάτι.
3: Ζακέτα να πάρει.
0: Αυτά.
2: Ναι, σωστά.
0: Τι ζακέτα να πάρω. Μας έβλεπα τον καιρό γιατί μου το στείλει ένα φίλο στην εκπομπή που έκανα προηγουμένως.
2: Παλτουδιά.
0: Τριαντάρια.
3: Καλοκαίρι,
2: ναι.
1: Και ξέρετε, 30 στην Ολλανδία.
3: Άστο, είναι
1: 37-38. Όντως, σε ματάει ο ήλιος. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
3: Τα λέμε από Δευτέρα.
2: Δευτέρα, ναι. Από τα...
1: ναι, ναι, από Ολλανδία.
2: Από τη χώρα τη Τουλίπα. Να είσαι καλά.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, και βλέπω ότι είδηση τη τελευταία στιγμή από τον μπάσκετ, παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο κύριο Σέρχι Ροντρίγκεθ.
3: Ναι, και ο Ρέγε παραιτήθηκε.
2: Ναι.
3: Από το... και ο Μαρτίνα Πότσιου. Μόνο ο Ρούντι δεν έχει παραιτηθεί. Μια Ρεάλ που θα είναι τελείως διαφορετική μετά τη φετινή παταγώδη αποτυχία.
2: Ναι, παντού. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια mor.com.
15: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
16: Έχουν Novibet, 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
15: Μου άνοιξε η όρεξη, να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
17: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα μεταφέρουμε έτσι για 15 δευτερόλεπτα αυτή την νοσταλγία που έπεσε στο στούντιο.
2: Να ζητήσουμε συγγνώμη, ρε φίλε. Βασικά.
3: Τον κύριο Στέφανο Πρόεδρο, να ζητήσουμε συγγνώμη. Αντρίκια. Ναι, δεν έφυγε.
2: Τίμια, δεν έφυγε.
3: Προ νερού του πήγε ο άνθρωπο.
2: Έτσι, έτσι. Για ένα πενταλεπτάκι. Λοιπόν, κύριο Γιάννη.
3: Έλεγα με αφορμή την μία ακόμη προετοιμασία
2: που
3: θα καλύψει ο Διονύσης Δεσύλλας ότι η δεκαετία του 90, τσιρικά τώρα ας πούμε, περίμενα να έρθει η εφημερίδα στο χωριό για να πάω να διαβάσω τα φιλικά.
2: Ναι.
3: Και δεν υπήρχε εικόνα, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Έλατε.
3: Νομίζω ότι πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι τι θα δούμε του χρόνου με αυτά που άκουγα και διάβαζα. 12-0 την τάδε. Δεν μπορούσα τώρα ο 9 χρονών και ο 10 να καταλάβω ότι αυτή είναι εράστεχνες.
2: Ναι, έλατε, εντάξει, τώρα και μετά τώρα... το πήγαμε κι αλλού, τώρα και μετά, άμα αν ακούν νέα παιδιά, ας πούμε,
3: ναι,
2: θα λένε τώρα...
3: Τώρα υπάρχει εικόνα, υπάρχουν τα πάντα, δεν μπακολείς κανέναν.
2: Άλλες εποχές.
3: Πάμε.
2: Ωραίες κι αυτές.
3: Ωραίες. Ο κύριος που είναι στην αλληλεγγύη της φωνής, δεν τις πρόλαβε, ο κύριος Γιώργος Σανάκας.
2: Ναι, θα λέει τι, ακαταλαβίστηκα.
3: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σου κύριε Γιώργο.
19: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε, εσύ.
19: Καλά. Και τελικά το 12-0 ήταν κόλλητα σε μια μπειραρία.
3: Ναι.
2: Μπειραρία, πιτσαρία, τώρα ό,τι θες βάλε. Ναι.
19: Έτσι. Πάλι καλά, τώρα υπάρχει εικόνα και...
3: Δεν πάω κοροϊδέψεις τώρα, ναι.
19: Δεν ξυγεγέσαι
2: πολλά. Εντάξει, και αυτό όμως στη μαγεία του, ρε φίλε.
19: Εννοείται. Αν και πλέον, πολλές φορές, το έχετε δει και εσείς ότι τα φιλικά δεν δίνουν κανένα ρόλο. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια ομάδα που τρέχει στην προετοιμασία και μετά να φέρνεται. Ή το αντίθετο. Το αντίθετο.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι γιατί να δοκιμάζουν οι προπονητές πρόσωπα, σχήματα. Ποιος μου κάνει, ποιος δεν μου κάνει.
19: Βέβαια.
2: Αρχή περίοδου είναι ούτως ή άλλως. Και στο τέλος δεν θυμάσαι καν όχι αποτελέσματα, ούτε καν το
19: πώς.
2: Ναι, μπράβο.
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Για πέ τώρα και εσύ, γιατί και εσύ έχεις ονόματα.
19: Εντάξει, από ονόματα
2: πολλά και διάφορα.
3: Ευχαριστούμε για όλα, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, ναι.
19: Βέβαια, βέβαια. Τον ευχαρίστε. Πρώτα και στείλει και το δικό του μήνυμα ο Μπιανκόν, ευγνώμων και ο ίδιος για κάθε στιγμή. Ευχαρίστησε και τον κόσμο, τον Ολυμπιακό, όλους τους ανθρώπους για αυτά τα τρία χρόνια που ήταν στην ομάδα σχεδόν. Δυόμιση, ναι, βασικά όχι τρία. Τρία με τρισήμιση κοντά έτσι χρόνια. Ο Μπιανκόν με τις καλές και τις κακές στιγμές. Εντάξει, εγώ την έχω πει πολλές φορές τη γνώμη μου για τον Μπιανκόν, αλλά το θέμα είναι ότι ο Μπιανκόν, να το πω συσταγωγικά, δεν κοροϊδέψε ποτέ. Όσο μπορούσε, βέβαια, έτσι. Δεν είναι παίκτης που ήρθε και δεν έπαιξε ή το τίποτα τέτοιο. Όσο μπορούσε, έπαιξε και τα έδινε όλα. Τώρα συνεχίζει την Άντερλεχτ. Εντάξει, περιμένουμε την ανακοίνωση και από την ομάδα του Βελγίου. Έχει κλειδώσει την δίλα από χθες, όπως σας είπα, λίγο παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Το όλο πακέτο για την παραχώρηση που ποδοσφαιριστή μπορεί να φέρει για 3,5. Είναι αρκετά μπόνους που έχουν μπει, καταλαβαίνετε, συμμετοχές, επίτευξη στόχων και τα λοιπά. Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα πάντα όλα για τον Γιανκόν που αποχώρησε, ο δεύτερος ο πρωτοποχωρεί από τον Ολυμπιακό, μετά τον Καλογερόπουλο. Και εντάξει, είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει εκεί ένας ποδοσφαιριστής. Πριν πάμε στο θέμα των υποθέσεων που είναι σε εξέλιξη, ανακοινώθηκε έτσι και ο Μαθαίο, που είχαμε πει ότι είχε υπογράψει και αναμενόταν σήμερα η ανακοίνωσή του, ανακοινώθηκε, έχει κάνει και αυτός τις δηλώσεις, 29 χρονός δεξιός μπακ. Πάνω κάτω είναι σαν τα λεφτά που δώσε ο Ολυμπιακός για τον Μαθαίο να τα πήρε πίσω από τον Μπιανκόν. Εντάξει, λίγα παραπάνω λογικά θα βάλει και με τα μπόνους στα ταμεία του Ολυμπιακός από τον Μπιανκόν, αλλά καταλαβαίνετε, να το πω αναλογικά για τα ποσά που, που δόθηκαν και και που ήρθανε. Υπήρχε και η ενημέρωση για τα διαρκείας, ξεπέρασαν τις 20.000. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο νούμερο ήδη, γιατί είναι ακόμα 19 έχει ο μήνας. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Κάτι περισσότερο από 2.000 εισιτήρια από μένα. 2.350 ήταν νωρίτερα. Θα λέω εγώ κάτι περισσότερο από 2.000 για να είμαστε μέσα, γιατί φεύγουμε γοργούς ρυθμούς. Νομίζω, παιδιά, αρχές άλλης εβδομάδας θα έχουν ξεφύγει όλα. Θα έχουν ξεφύγει όλα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερα από 22,5, κάπου εκεί είναι τα διαρκεία, γιατί υπάρχουν και διάφορες σημαντικές υποχρεώσεις. Πρέπει να βγουν και εισιτήρια για τον κόσμο που δεν έχει πάρει διαρκείας.
2: Έστω λίγα, αλλά πρέπει.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μιας και λέγαμε για τα σόπερ, η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς είναι αυτή που είναι στο επίκεντρο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τον ποδοσφαιριστή, όπως σας είπα, παιδιά, περιμένουμε μέσα στον επόμενο 24-48 ώρα, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, να τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Και όλα δείχνουν πως θα έχει θετική ένταση. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός είναι να την τελειώσει, να την ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Ο ένας από τους δύο στόπερ που θα αποκτηθεί θα είναι αυτός. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Γιατί πλέον οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά και αυτό θα λέγαμε. Και το σημαντικότερο είναι στις περισσότερες υποθέσεις που δουλεύει ο Ολυμπιακός, αν όχι σε όλες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο με άλλες ομάδες, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μαζί του προστατικού θόρου. Δηλαδή έχει συμφωνήσει με τους παίκτες, έχει πάρει το ναι, ενδιαφέρονται να έρθουν. Τα έχει βρει ουσιαστικά σε συμβόλαια, σε λεφτά, σε διάρκεια συμβολέων τα πάντα και διαπραγματεύουν με τις ομάδες. Ο Μαϊλόβιτς πιθανότητα λοιπόν θα είναι ο πρώτος από τους δύο στόπερ. Για τον έτερο στόπερ υπάρχει το όνομα του Κάρον που έχει επανέλθει.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζω ότι μετά την
19: έχει επανέλθει.
3: Στη
19: Φέγενορ. Ναι, πραγματικά. Και οι Ισπανοί την πατήσανε χθες με τα δημοσιεύματά τους. Για τον Κάρμο είναι μια περίπτωση που θα σου πω ακριβώς τι ισχύει, είναι η πλευρά του ποδοσφαιριστή που έχει κανένα δεν είναι προσέγγιση. Πιθανότητα και ίδιος κατάλαβε αυτό το λάθος που είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι με την απόφαση που πήρε. Έχει κάνει την επαναπροσέγγιση για να έρθει, πιθανότητα για να έρθει για αρκετά χρόνια. Να μην έρθει δανεικός δηλαδή. Στον Ολυμπιακό. Να έρθει εδώ και να κάθεται να παίξει αρκετά χρόνια. Το, αν θα έρθει θα κρυφτεί από τον προπονητή, από τον Χρυσολίδη Μεντιλίπα.
2: Ναι.
19: Δεν είναι δηλαδή είναι μια υπόθεση που είναι ακριβώς ανοιχτή.
2: Mm-hmm.
19: Ότι υπάρχει μια κουβέντα με τον παίκτη όλα αυτά. Έχει πέσει όμως στο τραπέζι μετά την επαναπροσέγγιση από τη δικιά του πλευρά. Ο προπονητής μπορεί να σκεφτεί και ένα-δύο πράγματα, καταλαβαίνετε, και κυρίως για το πώς θα είναι αγωνιστικά το νοιάζει τον προπονητή. Mm-hmm. Γιατί την πρώτη χρονιά ο Κάρμο ήταν ένας αμυντικός ελίτ, ακόμα είναι, αλλά αυτό που είδαμε ήταν ένας ελίτ αμυντικός πραγματικά που έλεγε ότι θα παίξει σε πολύ μεγάλα
2: χρόνια. Αυτό που έβγαλε στο χορτάρι.
19: Τη δεύτερη χρονιά έκανε βήματα προς τα πίσω.
2: Mm-hmm.
19: Με την απόδοσή του, όχι ότι ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Νομίζω πως την απόφαση δεν πέρα προπονητής, είναι ξεκάθαρα στο χέρι του. Θεωρώ ότι θα δώσει το, θα ανάψει το πράσινο φως, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά okay. Είναι μια περίπτωση που είναι και βατή, το καταλαβαίνουμε, λόγω του ότι ανήκει ναι, στην Νότια Καμπόρε και είναι ασφαλή, τον ξέρει καλά και ο προπονητής. Και νομίζω για να πάρθει η απόφαση, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι θα γίνει μια κουβέντα να μας συζητήσει.
2: Ναι,
19: όπως είναι okay. Και το πιο σωστό.
2: Ωραία.
3: Με Καντιού, Στάνιτς και όλα αυτά.
19: Λοιπόν,
2: αυτές οι υποθέσεις που βρίσκονται.
19: Και σε αυτές οι υποθέσεις ο Ολυμπιακός για τον Καντιού περιμένουμε αν έχει κάνει την πρόταση ή αν θα την κάνει. Γιατί είναι ένα ζήτημα ορών. Βασικά σήμερα θα την έκανε. Νωρίτερα ήξερα ότι δεν είχε, μάλλον δεν είχε κατατεθεί ακόμα. Περιμένουμε να γίνει πρόταση. Η Λοριάν είναι αυτό το αποφασιστικό βήμα που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει τη νέα του πρόταση. Θεωρεί ότι με αυτή την πρόταση θα καταφέρει να πείσει τη Λοριάν να αποσπάσει θετική απάντηση της ομάδας. Ο Ποδοσφαιριστής και αυτό από την πλευρά του πιέζει, να το ξέρετε. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι που δεν το έχουμε πει, αλλά έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας και έχει πει ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό ο Καντίου. Για τον Στάνιτς, αντίστοιχα, εγώ ακόμη δεν μου επιβεβαιώνεται αυτό με τα 8 εκατομμύρια που λέγαμε χθες. Για ότι η πρώτη Ολυμπιακού ήξερα στα 8 εκατομμύρια, νομίζω πλέον φτάνει τα 7 ο Ολυμπιακός και υπάρχει μια μείωση της απόστασης. Δεν είναι στα 10 οι απαιτήσεις της Λιντογκόρες πλέον, νομίζω πως έχει κατέβει λίγο. Δεν είναι εύκολο να πραγματευτείς, δεν το ξέρετε. Ο πρόεδρος είναι πολύ περίεργος. Είναι δύσκολος και συνήθως τα ποσά που θέλει δεν θα πέσει υπερβολικά. Αλλά είναι μια περίπτωση που και αυτή ο Ολυμπιακός συμφέλει, μάλιστα είχε στείλει και άνθρωπο πριν από 2-3 ημέρες στη Βουλγαρία για να γίνει μια κουβέντα και από κοντά με το κλαμπ, με την Λιντογκόρετς.
2: Ναι.
19: Αυτές οι δύο υποθέσεις είναι που δεν θα τραβήξουν. Δεν είναι υποθέσεις που πρέπει να τραβήξουν πολύ ακόμα.
2: Γιώργο. Okay,
19: η διαπραγμάτευση πάντα τραβάει λίγο, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος που είναι συγκεντάσει από τον ποδοσφαιριστή και μια απόσταση που μικραίνει, δεν είναι για να τραβήξει πολύ.
2: Mm-hmm. Δεν μου λες ότι έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με τον Χρήστο Γιώργο?
19: Αυτή τη στιγμή δεν έχει την παραμικρή επαφή με τον Χρήστο Γιώργο.
2: Αχα.
19: Έχει ο Ολυμπιακός για να καταλάβετε, επειδή θυμάστε, έχουμε δει πολλές φορές θα πάρει 2-3 Έλληνες σίγουρα ο Ολυμπιακός μέσα στο καλοκαίρι. Έχει μελέτη με τους Έλληνες που ένα όνομα είναι του Χρήστο Γιώργου. Okay, έχει ανέβει κάποιες θέσεις. Αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο πλευρά του Ολυμπιακού, να το ξέρετε για τον Χρυσό Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει μια συμφωνία με τον Μπόποβιτς που δεν έχει ενεργοποιήσει.
2: Ναι.
19: Για να δει τι θα γίνει με το θέμα των Ελλήνων παιχτών.
2: Okay.
19: Για να καλύψει κάποιες θέσεις Ελλήνων που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Οπότε θα δούμε λίγο τις επόμενες ημέρες. Δεν θα μου φανεί περίεργο να εξαρτηθεί η όλη περίπτωση και με το θέμα του Γιαννούλη. Όσο δεν κλείνει πουθενά, είναι πάντα ανοιχτό. Εγώ δεν νομίζω ότι και αυτό το δημοσίευμα που υπήρχε το πρωί ότι ισχύει, ότι έκανε ρελάμψη ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
19: Νομίζω ότι ίσως ο ΠΑΟΚ είναι και πιο μακριά, μην είναι και εκτός υπόθεσης. Αλλά αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
19: Κάτι ακόμα θέλω να πω. Και άλλη μια περίπτωση που εκεί πρέπει να έχουμε σύντομα εξέλιξη είναι του Ρόκα.
2: Ναι.
19: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Είναι οι τρεις υποθέσεις αυτές. Ο Καντιού, ο Στάνιτς, ο Ρόκα, που ο Ολυμπιακός ανεβάζει ή ανέβασε την προσφορά του για να φτάσει σε συμφωνία με τις ομάδες. Για να ξέρετε για τα εκτρέμ, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν, και σας εγώ πει ότι όπως φαίνεται και στο επόμενο διάστημα θα πάρει και δεύτερο πιθανό το Ολυμπιακό σε εκτρέμ. Άρα για τον Ολυμπιακό οι δύο περιπτώσεις που είναι πάνω-πάνω σε εκτρέμ, στην κορυφή της λίστας είναι ο Ρόκα και ο Καντσελιέρη. Ιδανικά θα ήθελε ο Ολυμπιακός έναν από τους δύο. Αν πάρει δύο, πιστεύω θα κάνει μεγάλη προσπάθεια να πάρει και τους δύο.
2: Μάλιστα.
19: Γιατί τους θέλει ο προπονητής, έχει ξεχωρίσει και τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές.
2: Ωραία. Και το αποχαιρετισμό του Μπότη που πήγε στην Πογκόνη, έτσι.
19: Ναι. Ακριβώς. Αθλητικό του μήνυμα. Το παιδί, εντάξει, έπεσε σε μια δύσκολη κέντα. Γιατί θα έμενε στον Ολυμπιακό, λοιπόν, να τον κρατήσει. Αλλά δεν λογιζόταν ως Έλληνας, κλείσε στη ΣΟΕΦΑ.
2: Ναι.
19: Και αποφάσισε και ο ίδιος να βρει μια ομάδα για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Νομίζω και στην Πογκόνη, σαν δεύτερος θα ξεκινήσει. Αλλά επειδή είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και τον εκτιμάνε όλοι στον Ολυμπιακό, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, πραγματικά. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να παίζει και να καθιερώνει.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
19: Να
2: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα.
3: Θυμίζω για λίγα λεπτά ακόμα. 6988-946-946 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό της Blue Star Ferries για ένα διπλό εισιτήριο για Ρόδο. Και πάμε σε τελευταίο ή πρώτο τελευταίο.
2: Πρώτο τελευταίο
3: διαγωνισμό.
20: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
21: Μόνο εδώ.
20: Μόνο τώρα.
21: Μόνο τώρα.
20: Το PFM 102,4.
21: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
22: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
23: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσό, το Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κύριος Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριέα χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα ενεξελίξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
22: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
1: Άλλη στην υγειά μας!
0: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
24: Πάμε σωστά.
2: Ναι, παιδικά χωριά
24: σας. Στα παιδικά χωριά σας, ο Μάριος Ιδιόπουλος. Και την ομιλία του που θα... 9 η ώρα, θυμίζω, θα βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και θα μιλούσε και εκεί. Εννοείται ότι έχει πει καλά λόγια, τραβήξε μια αντιπορία εκτός Παρασκήνιας και είχαμε ψηλά τη σημαία του να αγωνίζεται στην αρχή. Κάποιοι το βρήκαν διασκεδαστικό και το διακομόδησαν, όμως έπειτα στην πορεία κατάλαβαν και εμπέδωσαν. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι, παραλαμβάνω, η επαφή και η... το έρχομαι πιο κοντά στον κόσμο μου της ΑΕΚ, όποια μαζιά το κάνει τα βασικά, συμπερικημένη είναι η ΑΕΚ. Και πρέπει γενικότερα, επαναλαμβάνω, οι ομάδες να είναι έτσι, να είναι πολύ πιο εξωστρεφείς, και η ΑΕΚ έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει μπροστά σε αυτό. Πρέπει να πω ότι στο τελευταίο 1,5 χρόνο έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση. σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να γίνω ακόμα περισσότερο. Πολύ, πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω γενικά στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Το κλαμπ και των επαφών και της λειτουργίας τους με τον κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Αλλού βλέπουμε πράγματα τα οποία εδώ τώρα τα φανταστούμε δεν μπορούμε, έτσι.
3: Ναι, ναι.
24: Ούτε για πλάκα. Και με πρωταγωνιστές, τους αθλητές, να πηγαίνουν σε σπίτια, να έχουν αντισμοπαδούς, να τρώνε, να πολλά πράγματα τα οποία εδώ είμαστε ακόμα πρόσφατα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα σε τώρα στην επικαιρότητα την αγωνιστική, δεν υπάρχει κάτι που να περιμένουμε τρελό, θυμίζω ότι 23 όπου να είναι... θα αποχωρήσει και ο κόουτς για να πάει στην Ίμπιζα, ναι, 23 Ιουνίου, καλά θυμάμαι. Μάλιστα εκεί θα μείνει μέχρι τις 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου αναμένεται στην Αθήνα. Έχει προγραμματίσει και διευθυντής όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την έναρξη βασικής αντίου προετοιμασίας, του πρώτου δηλαδή. Οπότε θα έρθει στις 5 προκειμένου την επομένη να ταξιδέψει για την Ολλανδία. Στα τέλη Ιουνίου, αντιθέτως πιο Ιουνίου, ξαναλέω με νη,
3: ναι.
24: Αναμένεται να επιστρέψει ο Ριμπάλτα. Εκεί νομίζω, γι' αυτό και λέμε ότι από την επόμενη εβδομάδα και για το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπεντήμερο, θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είτε πρόκειται για τις ανανεώσεις, για παράδειγμα, του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίγιου, είτε για τις προσθήκες. Θυμίζω η ΑΕΚ θέλει να φέρει δύο ποδοσφαιριστές ακόμα πριν το τέλος του Ιουνίου ή τέλος πάντων ελπίζει, επιδιώκει και στοχεύει στο να το κάνει. Δεν είναι το πιστόλι στο γόνατο από εδώ.

0: κάνει ΑΕΚ. Όχι, δεν της αρέσει ο παίκτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πάω στο άλλο άστρο. Αλλά θα πρέπει να, είναι, να, έχουμε, να έχει υπομονή ο κόσμος και το κυριότερο να θυμάται ότι οι περιπτώσεις που τρέχει ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα στο τιμόνι φτάνουν στο παραένα να ολοκληρωθούν για να γίνουν γνωστές και ειδικά από τα μέρη που προέρχονται οι ομάδες που προέρχονται οι παίκτες και όχι από την Ελλάδα δεν προκύπτουν πληροφορίες από εδώ. Ακόμα και οι άνθρωποι που προχωράνε στα διαδικαστικά της ολοκλήρωσης μεταγραφής μας θέλουν μία με δύο μέρες βαριά νωρίτερα. Για τον παίκτη, τα στοιχεία και όλα αυτά που χρειάζονται για να συνταχθούν συμβόλαια, καταλαβαίνετε. Συμφωνητικά, ώστε να υπογραφούν και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες δύο ερωτήματα. Λέει ένας φίλος αν θα κάνει κάποιο φιλικό η ΑΕΚ αρχές Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα
0: όχι,
1: αυτό και
0: δεν έχει σήμερα. Όχι, όχι. Η ΑΕΚ καταρχάς να θυμίσω ότι επιστρέφει από την Ολλανδία 2 Αυγούστου θα τελειώσει. Mm-hmm. Εκεί θα κάνει το τελευταίο της φιλικό. 2 Αυγούστου θα είναι, την ημέρα που θα φεύγει.
1: Ναι.
0: Okay. Έπειτα θα κάνει ένα διήμερο, τρίμερο off. Όπως αντιλαμβάνεσαι μετά το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, όπως πάντα και όλες οι ομάδες. Μετά θα είναι 5-6-7 Αυγούστου. 12 να παίζει Super Cup.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, σωστά.
0: Το Super Cup θα συνιστά την πρόβα την Ελλάδα για το μάτς με τα ευρωπαϊκά.
1: Τα ευρωπαϊκά, σωστά.
0: Σωστά.
1: Και κάτι άλλο, για φανέλα, για νέα φανέλα, έχουμε κάτι.
0: Δεν ξέρω πότε τη δείξει, φαντάζομαι ότι θα τη φανερώσει σε κάποιο φιλικό ή στο Super Cup. Πιο πιθανό το ακούσει στο Super Cup βέβαια, που είναι επίσης παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε και δεν χρειάζεται να ιδρώνει κανείς την Ελλάδα, ήταν αντίστοιχη με τη φετινή, όχι η ίδια, αλλά με ρίγες. Πρώτη φορά και φέτος θα είναι με ρίγες. Αυτό. Εντάξει, δεν έχει και τρελές αλλαγές τώρα. Αν τα αντιλαμβάνεις, θα είναι ρίγες.
1: Άντε
0: ένα λίγο πιο ψηλή, άντε ένα λίγο πιο χοντρή. Δεν είναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα.
2: Και οι άλλες ερωτήσεις που έχουν γίνει εδώ με Μπακασέτα και αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Ναι, τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες και πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον και για το ζώο Μάριο, φίλε. Για το αν θα μείνει. Σχεδόν σε καθημερινή φάση τα ερωτήματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα που ζητάει εδώ ο κύριος Γιαννίσης, να πούμε ότι πριν από λίγο. Το Μανώλη Καραλής.
2: Ναι, θα το λέω. Το πήρε στο
1: Diamond
2: League στην Τόχα.
1: Δεύτερο.
2: 92. Δεύτερη φορά νικητής. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του μόνο του Μπλάντης, ο οποίος παντρεύεται. Αλλά και του Κέρτις Μάρσαλ. Έκανε ένα πολύ καλύτερο άλμα από το πρόσφατο στην Οστράβα. Που ήταν και εκεί νικητής, βέβαια. Έτσι. Και πήρε το διαμαντάκι.
1: Ναι, 5.92 ήταν το καλύτερο άλμα. Διαβάζω εδώ ότι επιχείρησε και στα 6.07. 6.07 για,
2: μετά
1: να,
2: 6.07, ναι.
1: Ναι, για να καταρρύψει το ρεκόρ του meeting.
2: Αλλά όχι.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C

0: Λοιπόν, έκανε τα ακόμη. Να κάνουμε και την κλήρωση για Ρόδο. Έτσι. Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσε 72-71. 2 λεπτά και 8 δεύτερα από το τέλος του τέταρτου τελικού.
1: Λοιπόν, και όπως άρχισε η εβδομάδα, έτσι θα κλείσει κιόλας.
0: Φοβερό.
1: Με μια βόλτα στο Θεσσαλικό κάμπο. Χρήστος Ευθυμίου και σήμερα στην παρέα μας. Γιατί φαίνεται να υπάρχει μια εξέλιξη προς το θετικό. Να βάλω και ένα ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό της ΑΕΛ Novi Bet. Χαίρετε, κύριε.
0: Γεια σας, Χριστό.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δεν τα έχουμε ξαναπεί ακριβώς. Ποτέ. Τρία στα πέντε.
2: Έχει ενδιαφέρον. Έτσι, έτσι, έτσι. Το ιδιοκτησιακό πάντα σε οποιαδήποτε ομάδα έτσι. Είναι το μεγαλύτερο που έχει ο κόσμος να περιμένει.
1: Σωστά.
2: Όπως τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, σήμερα έχουμε και επίσημα ενδιαφέρον εδώ στην επιχειρηματία, ο οποίος τυχαίνει να είναι και λαριστέος. Λαριστέος εποπλιστής, το όνομά του Ζης Τηλιανός, είναι στη γενιά του 40, ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, ο οποίος έκανε την εμφάνιση πρωί-πρωί σήμερα, μέσω δημοσιεύματος. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα μεσημεριανό που είχε φωτογραφία παρακολούθησε παιχνίδι της ΑΕΛ φέτος. Ήταν στην Όλγουρη Αρένα στο μάτι με την ΑΕΚ, όπου στη Σουήτα που είχε φίλους του επιχειρηματίες Λαρισαίος. Κάτι σημαίνει αυτό. Και λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή που έστειλε προς την ΠΑΕΑΕΛ, όπου δημοσιοποιεί το ενδιαφέρον του για την αγορά από 85 συμμετέχοντα με το μετοχών του πλειοψηφιού πακέτου και ζητά επίσημα από την ΑΕΛ από Δευτέρα να γίνουν όλες οι παρέμβασες ενέργειες, να έρθει το νομικό του επιτελείο, οι ορκωτοί λογιστές, να κάνουν τον έλεγχο, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Είναι μια είδηση η οποία χαροποίησε τον κόσμο, γιατί όταν είσαι σε μια διαδικασία και αλλαγή ιδιοκτησιακού, υπάρχει πάντα εμβολία, τι είναι αυτός, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Μάλιστα μπορούμε να το λέγαμε ως ανέκδοτο, λαριστέος εποπληκτής. Μπορούσε να υποθεί έτσι, αλλά όντως ο άνθρωπος είναι φιλαρισαίος, είναι και υποπλιστής και ενδιαφέρεται για την ομάδα της πόλης του και θέλει να κάνει όπως κάνουν αρκετοί που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό για ομάδες του τόπου τους να δείξουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα υπήρχε μια ανακοίνωση το πρωί. Το πρωί υπήρχε μια διάψη από τον Αχιλέα Νταβέλη, τον μεγαλομετόχο της ΑΕΛ. Δεν ήξερε για τον κηρυματή αυτό, τον φιλαρισαίο, ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο εδώ και από εκεί και μάλιστα ζήτησε ο ίδιος να δημοσιοποιήσει. Το απόγευμα το έκανε, το ενδιαφέρον του. Μπάμπα, μόλις έγινε πολύ γρήγορο τέμπο. Και τώρα το βράδυ υπήρχε μια δεύτερη ανακοίνωση, η οποία είναι στο site ΠΑΕΛ, όπου ζητά να υπάρχει εγγυητική επιστολή ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, που τόσο φημολογείται ότι είναι το χρέος της ομάδος, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Επειδή αυτό το καταλαβαίνει και στέκεται σε ανέλεγχες περιπτώσεις πολλών ομάδων, είναι ένα παιχνιδάκι που γίνεται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω τώρα θα τρέξει όλη η διαδικασία, γιατί πολύ απλά την άλλη Κυριακή ολοκληρώνεται. Οι ημερομηνίες είναι πιεστικές. Θα πρέπει να τελειώσει για να δημιουργηθεί και ομάδα. Παίχτες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. 4-5 είναι στον αριθμό που έχουν μείνει, που έχουν συμβόλαιο και δεν ξέρω αν και αυτοί θα περιμένουν ή θα πάρουν για αυτόν τον δρόμο και άλλες πολιτείες. Άρα θα πρέπει να σκεφτεί μια ομάδα από την αρχή. Να προπονητής, ομάδα, θα μου πείτε το πρωτάθλημα ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου. Δηλώσει συμμετοχή του Παναγενικού θα είναι, πρέπει να είναι η 6-9 Ιουλίου. Ένα από τα δύο δεν θυμάμαι καλά. Αλλά για να προετοιμασία θα ξεκινήσει λογικά, το που βλέπω όλες τις ομάδες του Super League 2 εκεί, γύρω στις 20 του Ιούλη. Άρα καταλαβαίνει μια διαδικασία που θέλει ταχύτητα του ρυθμού σε όλα τα επίπεδα. Και καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο απαιτεί και χρόνο και χρήμα. Και όλα τα υπόλοιπα και πολύ καλές κινήσεις. Από Δευτέρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα, γιατί θα τρέξει πιστεύω η διαδικασία, μα θα τρέξει πάρα πολύ, όχι θα τρέξει. Γιατί είναι μια κίνηση που δείχνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Και
1: δεν μου λες, ο συγκεκριμένος δραστηριοποιείται στη Λάρισα ή απλά
2: όχι,
1: έχει καταγωγή.
2: Το εξωτερικό, το εξωτερικό. Είναι, η Λάρισαίος είναι στην καταγωγή. Έχει φίλους από εδώ, από εκεί. Έχει ένα καλό. Το οποίο υπήρχε φωτογραφία το μεσημέρι, γιατί σας έκανα αυτή την επισήμανση. Λαρισαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είναι στο πλευρό του. Πώς? Με τη φορμή διχορηγίας, θα βάλω χρήματα.
1: Ναι,
2: όταν έχει τέτοιο. Κάτι το οποίο ο νυν ιδιοκτήτη δεν το είχε. Η επιχειρηματική κοινότητα τη Λάρισα δεν το στήριξε. Ναι. Δείχνει όμω ότι ο υποψήφιο αγορά Ισραήλ, ο Ζή Τηλιανό, έχει την επιχειρηματική κοινότητα με το μέρο του και κυρίω με τη γενιά του. Δηλαδή over 40, under 50 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή που λέμε η μεσαία τάξη, η δυνατή, αυτή είναι μαζί. Και όταν αν έχεις τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, υπάρχουν τέσσερις. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι τέσσερις μπορεί να γίνουν 8, μπορεί να κάνει τον συνειρμό, προπλασιασμό, πόσα χρήματα, πώς μπορούν να μαζευτούν χρήματα και να γίνει και όλο το πακέτο πιο ελκυστικό.
1: Μακάρι, θα πω εγώ για την ΑΕΛ.
2: Ναι, όλοι, όλοι αυτό ευελπιστούν γιατί είναι αλήθεια ότι επειδή περνάνε οι μέρες, δόθηκε η παράταση που λέγαμε μέχρι την άλλη Κυριακή 20 του μήνα, μετά δεν υπάρχει άλλο χρόνο.
1: Σωστά.
2: Η ομάδα είναι ένα βήμα από το να πάει στα βράχια. Είναι μια εξέλιξη σημερινή η οποία είναι χαρούμενη,
1: ναι.
2: Αλλά περιμένουμε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί και θα δούμε πώς θα πάει από τα αρχές της εβδομάδας. Θα ξαναπούμε σίγουρα και την άλλη εβδομάδα και αρκετά. Μακάρι να τελειώσει όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα και να μπορέσει και να φτιαχτεί η ομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα να αλλάξει ο διοικητικό καθεστώ τόσο πολύ. Ζητάει και ο κόσμος, αλλά ζητάει και η οικογένεια Νταβίλη που έχει πει ότι θέλει να φύγει. Δεν την ενδιαφέρει να συνεχίσει με τίποτα στην ομάδα.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλούς Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, είπαμε για τον, για τον Καραλή, για την πρωτιά στην Ντόχα, στο Diamond League. Να πούμε επίσης για, για το γεγονός ότι την ανακοίνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
0: Σωστό, ρε φιλέ.
1: Μεγάλο ότι, ναι, η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, αρχές Ιουνίου, περίπου ένα διμηνάκι πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Κοίτα τώρα τα λεφτά, η αντίδραση του Λευτέρη Πετρούνια, ότι επιτέλους, γιατί θα έχει την ευκαιρία να τον αποθέσει στο ελληνικό κοινό, νομίζω, ίσως και για τελευταία φορά.
1: Ναι, όντως είναι σε μια διετία από τώρα, ίσως και να είναι και το, αν όχι, το last dance στο Πανευρωπαϊκό, ίσως στους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, μπροστά στο κοινό το ελληνικό, νομίζω ότι δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Τουρκίας για 16η φορά στην ιστορία της και τρίτη συνεχόμενη Φενέρμπαχτσε. Νίκησε 77-75 με 7-0 στο τέλος. Την Μπεσίκτας και με σκορ 3-1 είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας, ξαναλέω, για 16η φορά. Και ο κύριος Γιαννής σήμερα το κάνουμε διαφορετικά γιατί βλέπω ότι δεν είχαμε. Είχαμε 22 συμμετοχές. Λοιπόν, ίσως να είναι για καφέ πιο πολύ. Ή να πίνουν ένα ποτάκι κοντά στη θάλασσα.
1: Έτσι, Παρασκευή βράδυ.
0: Πες μας ένα νούμερο και από το 1 μέχρι το 22 να στείλουμε με την Blue Star Ferries σε ένα φίλο με διπλό εισιτήριο, ξαναλέω, και καμπίνα στη Ρόδο.
3: Το 10.
0: Το 10, κάτσε να μετρήσω. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάλι άντρα βγάλαμε. Λοιπόν, ο Θανάσης Παναγιώτης, όχι συγγνώμη, Παναγιώτης Θανασιάς. Παναγιώτης Θανασιάς, το τηλέφωνο του λύγει σε 454, είναι ο νικητής για το διπλό εισιτήριο με καμπίνα με μεταπιστροφή στην Blue Star Ferries για Ρόδο. Θα επικοινωνήσει φυσικά η γραμματεία μαζί του. Φεύγουμε.
1: Ναι, φεύγουμε. Κάτσε από μια εντάχυτη της δεκάδας γιατί μετράμε αντίστροφα για τη σέντρα στο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία πριν την απουσία του Πούλησικ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο παρατάσει Φρίζ στο τέρμα, Φρίμαν, Ρίτσαρτς, Ριμ και Ρόμπινσον η τετράδα στην άμυνα, Τίλμαν και Άνταμ στη μεσαία γραμμή, Ντεστ και Πέπι, ο οποίος είναι αντικαταστάτης του Πούλησικ στο αρχικό σχήμα, μοναδική εντεκάδα σε σχέση με την πρεμιέρα. Ντεστ και Πέπι λοιπόν στα άκρα και ο Μακένι πίσω από τον Μπάλογκαν. Και ο Τόνι Πόποβιτς παρατάσει τα Καγκουρό με Λέκη αντί Ιρανκούντα. Αυτή είναι η αλλαγή σε σχέση με το μάτς πρεμιέρας με την Τουρκία. 5-4-1. Μπίτσι στα γκολπόστ. Ιταλιάνο και Μπος στις δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Τριάδα στην άμυνα Τσιρκάτη Σούταρ Μπούρτζες. Τετράδα στην μεσαία γραμμή ο Νίλ, ο Κον Έγκστελερ, Λέκη και Βελουπιλάη και μπροστά ο κύριος Τουρε.
0: Μάλιστα. Καλώς το κύριε σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
4: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Μη με προδώσεις.
5: Second rule of Fight Club is...

0: Τι εννοεί ρε Hardaway τι σου μέλε να πάθεις, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω.
1: Έλα, εντάξει.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Γιατί μεγαλώσατε με Hardaway εσείς, το είχατε εικόνισμα το, το Hardaway.
0: Ξέρετε και τα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, έχω, πούμε, ναι. ξέρω καμιά δεκαριά τραγούδια ναι, του Hardaway. Ναι. Σιγά τι είναι οι Beatles.
1: Ξέρετε το What is Love και 9 διασκευές του What is Love. Ναι. Έλα τώρα. Σοβαρευτείτε.
0: Εντάξει.
1: Επίσης, Λάκης Τζορτανέλη σέβασε τις διασκευές, αλλά δεν είναι ο μόνος διασκευάρχης ο Λάκης Τζορτανέλη. Παιδιά, σας θυμίζω ότι με μια πολύ πρόχειρη σκέψη, περίπου μισή ελληνική δισκογραφία είναι διασκευές. Να θυμηθούμε. Πώς και πώς δεν έχουν κάνει καριέρα. Δηλαδή, υπάρχουν καλύτεροι κλέφτες από εμάς. Κι άλλοι μας κλέβουν, θέλω να πω. Αλλά πόσος κόσμος έχει κάνει καριέρα, πώς το λένε, με ξένα κλεμμένα τραγούδια. Κλεμμένα τώρα, τέλος πάντων.
0: Κλεμμένα τώρα.
1: Τα πήρε και τα βελτίωσε.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Έκανε έναν καλά.
0: Τι.
1: Τόσκασε η Αμερική κιόλας.
0: Έτσι μου είναι η USA.
1: Τόσκασε το 11.
0: Άμα...
1: Και χωρίς Πούλησικ.
0: Τι έπαθε ο Πούλησικ.
1: Βάρινε.
0: Κάνουμε ρωτέισον.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε. Ποτσετίνο, είδες. Αυτά που λέγαμε χθες.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι 10 λεπτά, παιδιά, είναι 7 λεπτά. Συγγνώμη που παίζει την Παρασκευή. Συγγνώμη που έχουμε ένα σήμα που είναι 3 περισσότερα λεπτά, λεπτά την Παρασκευή. Ο Τσετίνο είναι μεταξύ φουλ τουρίστα. Τελείω τουρίστα.
0: Υπέροχο.
1: Ναι. Μπορεί να σου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή, ο Τσετίνο, αν δεν ήταν προπονητή, θα περνάγε πολύ δύσκολα σε συνεδεξιά δουλειά.
0: Κοίτα, τώρα έχει λίγο αφαιθεί.
1: Είναι. Πάντα είχε αυτό το μαλλί. Και όταν έπαιζε είχε αυτό.
0: Επειδή
1: το
0: μου, ήταν όμω λίγο πιο κομψό.
1: Ναι, τώρα είναι παχουλοκομψό. Τώρα είναι παχουλοκομψό.
0: Ναι. Δηλαδή, προφανώ και η ζωή στην Αμερική, α πούμε, ξέρεις, βγαίνει έξω, πάει να φάει μπέργκερ, ξέρει, τρώει τα μπέργκερ τα γίγα, α πούμε. Ξέρεις, heart attack grill. Δεν ξέρω αν το έχει δει ποτέ.
1: Πώς το πες?
0: Heart attack grill.
1: Έλα, αυτά τα κάνει στο Μαξίμ από 20 χρόνια τώρα.
0: Ωραία.
1: Αυτογκόλ είναι. Είναι αυτογκόλ.
0: Για να μα τα πει ο Στέφανο Χωριανόπουλο που το παρακολουθεί.
1: Τι τσουρκιά.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Είναι αυτογκόλ του Μπούρκη. Καλησπέρα.
0: Καλά, μια χαρά. Για
1: καλά,
0: πες.
1: Ο Μπούργκες δεν είναι πολύ καλά.
2: Ο Μπούργκες όχι, δεν είναι πολύ καλά. Ενώ είχε ξεκινήσει καλούτσικα η Αυστραλία, έκανε και την πρώτη φορά στο παιχνίδι του μόλις το πρώτο λεπτό. Πιέζει ψηλά η Αυστραλία σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έχει κλέψει δύο φορές την μπάλα, τη μία κατάφερε και την έκανε ευκαιρία. Βέβαια οι Αμερικανοί από το πεντάλεπτο και μετά άρχισαν να κυκλοφορούν πολύ πιο άνετα την μπάλα και να σπάνε αυτό το pressing. Μπαίνουν εύκολα στο αντίπαλο μισό. Ο Μπάλογκαν τώρα βρήκε την ευκαιρία, βγήκε από τα αριστερά, πολύ ωραία ενέργεια. Έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μπούργκες έστειλε άθελα την μπάλα στα δίχτυα της Αυστραλίας. Τώρα ένα σουτ παραλίγο, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αυστραλία.
1: Στέφανε, επειδή άκουσες στις εντεκάδες, δεν παίζει ο Πούλησικ για τους Αμερικανούς.
2: Δεν παίζει ο Πούλησικ, ναι. Επίσης να υπενθυμίσω ότι και το πρώτο γκολ της Αμερικής κόντρα στην Παραγουάη ήταν με αυτόν τον γκολ. Άρα τις συνεχόμενες αγωνιστικές είναι με αυτόν τον γκολ.
1: Τυχαίο θα είναι.
2: Τυχαίο.
0: Θα ντροπήσουν και σένα, ρε.
1: Αλίμονο.
0: Μπορεί να είναι και συμβολικό να ρίξει 4 η Αμερική και σήμερα.
1: Ναι, θα δούμε. Να σου πω.
2: Ωραία, έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
1: Άκουσα
2: ναι,
1: το. Άκουσα επίση ότι από την 11η τη Αυστραλία λείπει ο σκόρερ του πρώτου γκολ με την Τουρκία, αν κατάλαβα καλά.
2: Ακριβώς.
1: Δύο περίεργες απουσίες. Γιατί, ξέρουμε το γιατί. Είναι θέμα rotation ή.
0: Πάμε να
2: είναι θέμα επιλογή προπονητή, νομίζω. Okay. Δεν έχει βγει κάποια αίτηση. Ο Μπόλσικ βγήκε ο Ποτσετίνο πριν από το ματ και δήλωσε ότι δεν μπορεί να παίξει, δεν έκανε την αποστολή. Λόγω των ενοχλήσεων που είχε στην Γάμπα από το πρώτο παιχνίδι. Οι δύο της Αυστραλίας και η Ρανκούντα και ο δεύτερος σκόρερ, ο Μέτκαλφ, δεν είναι στην ενδεκάδα, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν έχει βγει κάτι, δεν είναι θέμα τραυματισμού.
1: Εντάξει, παίζει πιο συντηρητικά προφανώς απέναντι στην Αμερική. Έτσι, ένα 5-4.
2: Η Ρανκούντα είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό, ναι.
2: Τότε θα βοηθούσε.
0: Μα τους δούμε δεύτερο ημίχρονο αναλόγω στην εξέλιξη του αγώνα. Ναι.
2: Πολύ πιθανό.
0: Ωραία.
1: Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Ορισθημένο Σαν Φρανσίσκο και το άκουσα τον γκολ από εσάς και όχι από το live στο YouTube TV. Η ατάκα, η εκπομπή που το μαθαίνετε όλα τελευταία καταραίει.
1: Εντάξει, είναι εκπομπή που το μαθαίνετε όλα τελευταία εκτός αν βλέπετε YouTube.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βγάλαμε αυτό το σλόγγαν πριν από 20 χρόνια δεν ήταν, δεν βλέπαμε live streaming, ας πούμε, παιχνίδια στο YouTube.
0: Το βγάλαμε γιατί ήταν 10-12 και τελείωνε η μέρα και τα μαθαίνω τότε τελευταία.
1: Εντάξει. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Καμιά φορά.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Έλεγες κάτι για τραγούδια.
1: Ναι, τίποτα. Για τα τραγούδια. Ότι αυτό μας έχουν κατακλέψει. Και όπως κάποιος, μόνο ο Γιάννης Πάριος έχει κάνει.
0: Εντάξει, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που ανακάλυψα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Όταν βγαίνει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από ένα καλλιτέχνη, η εταιρεία που το βγάζει συνήθως διατηρεί τα δικαιώματα για κάποια χρόνια. Έτσι, και από τα δικαιώματα αυτά που εισπράττει η εταιρεία, στο καλλιτέχνη καταλήγει ένα μέρος αυτών των εσόδων. αν χρησιμοποιηθούν μια διαφήμιση οπουδήποτε, τόσο, τα έσοδα από τα τραγούδια αυτά,
1: ναι,
0: ένα μικρό ποσοστό φτάνει στον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Η Taylor Swift, για παράδειγμα, επανηχογράφησε όλα τα τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο ξαναπέκτησε τα δικαιώματα των νέων εκτελέσεων τραγουδιών. Δηλαδή, αν κάποιος χρησιμοποιήσει τραγούδι της Taylor Swift που το έχει επανεκτελέσει η ίδια και έχει ίδια τα δικαιώματα της τωρινής διασκευής, καρπώνεται εκείνη όλα τα έσοδα.
1: Εντάξει, πάει καταπληκτικό δικηγόρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν.
1: Τι πόλου που ήταν αυτό τώρα.
0: Το ηχογραφείς εσύ στη δική σου εταιρεία με τα δικά σου δικαιώματα το τραγούδι.
1: Ναι, αλλά και ο άλλος που θα το παίξει στο ραδιόφωνο θα ισχυριστεί ότι είναι η προηγούμενη εκτέλεση. Η original.
0: Γράφει την εκτέλεση μετά. Mm. Η εκτέλεση γράφω ότι η εκτέλεση αν είναι του 2025 ή αν είναι η πρωτότυπη, ξέρω εγώ, του 2010. Γιατί να παίζει τα παλιά.
1: Γιατί να παίζει τα καινούργια.
0: Γιατί να μην παίζει τα καινούργια.
1: Τι διαφορά έχει το καινούργιο από το παλιό.
0: Ότι το καινούριο μπορεί να έχει πιο φρέσκο ήχο, μπορεί να έχει καλύτερο ήχο.
1: Από Taylor Swift. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα. Αυτό γίνεται γιατί δεν τα παίρνουν από Taylor Swift. Οι καλλιτέχνες θέλουν να πάρουν τα λεφτά και να μπορέσουν να διαχειρίζονται οι ίδιοι την εικόνα και το έργο τους. Υπάρχει λοιπόν μια εταιρεία η οποία έχει βγει τώρα, η οποία τι κάνει ουσιαστικά. Παίρνει παλιούς, το είδαμε αφορμή τον Boy George που γίνεται αυτό τώρα. Παίρνει τον καλλιτέχνη, ηχογραφεί ο καλλιτέχνης ξανά το τραγούδι του σήμερα mm-hmm. και του φτιάχνουν τη φωνή με έναν τρόπο που λίγο να θυμίζει τη φωνή του πρωτότυπου κομματιού. Mm-hmm. Δεν είναι AI, είναι η φωνή του καλλιτέχνη σημερινή, okay. η οποία λίγο ας πούμε την πειράζουν ώστε να θυμίζει κάπως ας πούμε τη φωνή του τραγουδιού πριν από 30 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα ο Boy George που ξαναβγάζει το Karma Chameleon έχει τα πλέον δικαιώματα τραγουδιού.
1: Ναι, καλά κάνει. Γενικώς γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον για τις δεκαετίες του 80 και του 90 και μετά, ότι οι δισκογραφικές ήταν πάρα πολύ σκληρές σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, κυρίως οι δισκογραφικές οι οποίες μυρίζονταν την επιτυχία δεν είναι τους καλλιτέχνες πιστάγουν. Ας πούμε, η Stock Aitken και Waterman, το σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Όχι, δεν είναι η μοναδική, υπάρχουν και άλλοι. Δένανε με πολυετή συμβόλαια του καλλιτέχνε, από τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να φύγουν. Οπότε υπ' αυτή την έννοια μου φαίνεται κάτι δίκαιο ακόμη, ξέρεις, και αν γίνεται με έναν τρόπο, πώς να σου πω, διατεθλασμένης, ας το πούμε έτσι.
0: Δεν έχουν άλλο τρόπο να αποκτήσουν έλεγχο στα τραγούδια τους και στην καλλιτεχνική τους, ας πούμε, προσπάθεια από το να το επανεκτελέσουν ήδη και να έχουν πλέον οι ίδιοι το 100% των δικαιωμάτων.
1: Άρα, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το Karma Chameleon, ας πούμε, Original Culture Club διατηρεί τα δικαιώματα η εταιρεία που το έχει, αλλά το Karma Chameleon, το Remastered, όπως το ονομάζεται, ας πούμε, το έχει ο Boy George.
0: Αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει μια διαφήμιση
1: όχι μόνο
0: και
1: αυτό,
0: να βάλει το τραγούδι ή θέλει να κάνει μια διαφήμιση και να βάλει και τον ίδιο τον Boy George, το κομμάτι που θα το συνοδεύει θα είναι το δικό του, οπότε τα έσοδα όλα θα πάνε στη δική του τσέπη και όχι σε μια εταιρεία η οποία ακονόμα εδώ και 35
1: ωραίο,
0: χρόνια το τραγούδι του
1: άλλου. Και στις πλατφόρμες επίσης θα βοηθήσει αυτό πάρα πολύ. Σωστό.
0: Ωραία. Ειδικά αν το τραγούδι το ξαναβγάλεις και είχε ένα μικρό twist. Ναι. Λίγο να διαφέρει από το άλλο σε κάτι για να έχει ένα λόγο ύπαρξης. Να μην είναι ίδια τραγουδία.
1: Ναι, τραγούδια.
0: Να έχει ένα όργανο παραπάνω, να έχει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένα μπιτάκι, κάτι το βγάλεις με τη φωνή του καλλιτέχνη, ο ίδιος είναι.
1: Ναι.
0: Λίγο σκαλισμένο στο στούντιο, ας πούμε, με τη βοήθεια του AI, αλλά εκείνος είναι. Εκείνος έχει πει στο και το έχει χωραφίσει. Δεν έχει κάνει το AI. Απλά το AI βοηθάει λίγο να το ομορφύνει.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Ειδικά για καλλιτέχνες τους οποίους έχουν εξαίσθηση, τους έχουν στραγγίξει οι δισκογραφικές επί δεκαετίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, είχα μια κίτρινη εδώ μεταξύ στο παιχνίδι, όση ώρα μιλάγαμε, δεν είδα κάτι άλλο σημαντικό. Έχουν ξεκινήσει και βιάζονται τώρα κάπως οι Αυστραλοί, προφανώς γιατί χάνουν και πρέπει να κάνουν κάτι κι αυτοί. Λογικό είναι. Πρέπει κάπως να βγουν στην αντεπίθεση. Την κάρτα την είδε ο Τζόρνταν ο Μπος για την Αυστραλία, για να φάουλ στο Μακένι. Τέλος πάντων, έχουν πάρει οι Αυστραλοί την μπάλα. Τώρα το τι θα την κάνουν, βέβαια, γιατί οι Αυστραλοί ήταν στημένοι έτσι ώστε να μην φάνε γκολ. Τώρα που φάγανε γκολ, είναι λίγο δύσκολο. Πιθανώς θα χρειαστεί αλλαγές η ομάδα, αλλά πού να κάνει τώρα αλλαγή από το 15.
0: Για μένα δεν είναι και ταμπού. Άμα
1: όχι, ταμπού δεν είναι.
0: Θέλω να πω αλλαγή από το 15, αλλαγή από το 15. Αν κάτι δεν λειτουργεί, ας πούμε, τι να κάνει. Φας και δεύτερο και μετά να κάνει αλλαγή. Να περιμένει, ξέρει, το ημίχρονο λες και είναι, ξέρεις, με ένα ποδοσφαιρικό CD, ότι εγώ δεν κάνω αλλαγές με το ημίχρονο. Αν πρέπει κάτι να αλλάξει. Αλέφας. Το αλλάζεις το 15, στο 20.
1: Ναι.
0: Πώς να γίνει.
1: Και αλλαγή στην αλλαγή άμα χρειαστεί. Δεν θα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, δεν είναι ταμπού.
1: Δεν θα κολλήσω.
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Δεν μου βγαίνει στο γήπεδο. Για τον ΑΒ λόγο.
1: Η Taylor Swift, τώρα εκτός από αυτό που λες, έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν θα μου πρατάξει αυτά τα λεφτά. Για να εξαγοράσει τα master recordings των 6 πρώτων τη άλμπουμ τα οποία είχαν πωληθεί το 19 χωρίς τη συγκατάθεσή τη. Άλλο πράγμα. Αυτό από αυτό που λες.
0: Και αυτό έκανε. Πέραν του άλλου που έκανε και αυτό. Οπότε έχει, ξέρεις, τα αποκλειστικά δικαιώματα πια του πνευματικού του έργου.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να το διαθέσει όπως επιθυμεί. Μια χαρά.
1: Ωραία φάση.
0: Ωραία, ναι.
1: Ωραιότατη φάση, λέω. Δεν ξέρω πώς ξεκινήσαμε εμείς έτσι όλα αυτά τα μουσικά τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει. Εγώ για το Μουντιάλ ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Αν δεν σας πειράζει, εκτός αν θέλεις να συνεχίσουμε.
0: Όχι, τίποτα. Κάνα μια μουσική παρένθεση γιατί το ξεκίνησε με τις διασκευές, γι' αυτό.
1: Ναι. Και δεν είπαμε και τίποτα για τις διασκευές ακόμα. Το λέγαμε παλιότερα, ας πούμε, για τον Γιάννη τον Πάριο εδώ πέρα που γράφουνε. Ο Γιάννης ο Πάριος πρέπει να είναι ο απόλυτος βασιλιάς των διασκευών στην Ελλάδα.
0: Νομίζω την άσχερο που λέει μόνο ο Πάριος δεν έχει κάνει, που έλεγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Προφανώς για πλάκα το λέει. Γιατί γνωρίζει ότι είναι ο βασιλιάς. Κατάξει, ο βασιλιάς δεν έχει ηχογραφήσει βέβαια και εκατοντάδες τραγούδια, ναι, ναι. Έτσι. Αλλά είναι ο βασιλιάς. Νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς. Δηλαδή, αν ψάξουμε τα τραγούδια, νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς. Δεν πρέπει να έχει κανένας κάνει περισσότερες διασκευές από τον Πάριο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι, για το Μέξικο έπαιξε πουλμανάρα χθες, πουλμανάρα ξεπουλμανάρα. Καλύτερη ήταν η Νότια Κορέα. Τι να το κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Τι να το κάνεις όταν καλύτερη η Νότια Κορέα. Τι να το κάνει και στο ένα παιχνίδι, τι να το κάνει και στο άλλο και τι θα το κάνει και στο τέλος η Νότια Κορέα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι όπως είναι ο όμιλος αυτή τη στιγμή, μέχρι Νότια Αφρική μπορεί να περάσει, χαλαρά δεύτερη. Αυτή είναι τώρα η φάση. Τώρα αρχίζουν τρίτη αγωνιστική, πηγαίνουμε λίγο για τους πόντους. Και έτσι mm-hmm. όπως είναι ο όμιλος εκεί, μπορεί ακόμα και η Νότια Αφρική να περάσει δεύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ αντίστοιχα, γιατί τώρα αρχίζουν τα σενάρια. Στον όμιλο της Ελβετίας, για παράδειγμα, όπου είναι η Ελβετία με τον Καναδά, έχουν από 4 και η Βοσνία έχει έναν. Έτσι, στείλουμε μια ομορφιά του ποδοσφαίρου στο τελευταίο παιχνίδι που είναι Ελβετία-Καναδάς και ναι. Περνάμε οι δυο μας και αφήνουμε τη Βοσνία έξω που θα κερδίσει το Κατάρ και θα πάει στους 4. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν κάνουμε διαπράγματα.
1: Γιατί να αφήνουμε να δει αν θα περάσει ως καλύτερη τρίτη.
0: Δεν κάνουμε διαπράγματα.
1: Δεν θα κάνουμε, λέω εγώ, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Αν τύχει τώρα να έρθει σοπαλία, δεν θέλουν να αρχίσουν τα σενάρια ότι στήσανε και να έρθει σοπαλία. Τώρα αυτέ τι εβδομάδε.
1: Κανένα. Δεν κάνει καμιά Σουηδία.
0: Ποτέ.
1: Η ντροπή τη Χιχών αναφέρεται σε τέτοιο πράγμα. Έχει γίνει.
0: Καμία ντροπή, καμία Χιχών. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε ντροπές ούτε χιχών.
1: Όχι, όχι. Ο Καναδάς δεν τα κάνει αυτά, ούτε η Ελβετία τα κάνει. Η Ελβετία. Δηλαδή, τυχαίνει το μεταξύ και παίζουν δύο από τις πλέον αδιάφορες χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, δύο χώρες που πιθανώς ξέρεις, δεν αποτελεί καν θέμα συζήτησης αυτό. Γι' αυτό σου δεν ασχολούνται.
0: Κοίτα, να σου πω, από τις δύο αυτές χώρες, αν έλεγες ότι μία χώρα, ας πούμε, είναι επιρρεπής να το κάνει, είναι η Ελβετία. Εντάξει, δηλαδή.
1: Σίγουρα.
0: Αν έλεγες, πρέπει να διαλέξω, ναι, δηλαδή, ναι. Μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και μου λες, διάλεξε ποιο από τους δύο μπορεί να κάτσει, ας πούμε, να σκεφτεί
1: ναι.
0: Ότι μπορεί να στήσει μια σωστά. Ωραιότατη ισοπαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Ελβετού θα πάει το μυαλό.
1: Ναι, γιατί είναι,
0: φάτσες,
1: είναι κάποιο Ελβετή τύπου Ροντρίγκης, ο οποίος απλώς να ραχτεί στην πισίνα και θα είναι ο Τσάκ, ο οποίος θα γυρίζει γύρω-γύρω και θα σου λέει, θα μιλήσω εγώ, θα κάνουμε ένα-ένα, περάσουμε ιδέα του. Πώς να πούμε. Τι θα κάνουμε τώρα, κάτσουμε να τζογάρουμε. Πέρα από όλα αυτά, κακά τα ψέματα. Εντάξει, Βοσνία, συγγνώμη, δεν αξίζει να πάει πουθενά. Sorry κιόλας τώρα.
0: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, ναι.
1: Sorry κιόλας. Εντάξει, θα κερδίσει το Κατάρ. Εντάξει, γιατί το Κατάρ είναι κακή ομάδα. Οκ, okay, θα το κερδίσει το Κατάρ. Με τα 1000 ζόρια, με τα 100 ζόρια θα το κερδίσει το Κατάρ και θα πάει στου 4. Και τι θα γίνει.
0: Τρίτη.
1: Αν περάσει τρίτη.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: Να περάσει τρίτη.
1: Αν περάσει τρίτη.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει άλλο που έχει πει περισσότερα πράγματα για τα cooling breaks από αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, δεν άκουγε τι προηγούμενε μέρε. Θα λέμε κάθε μέρα τώρα θα λέμε τα ίδια. Βάλτε χθεσινή ναι. Εκπομπή να ακούσει τη λέμε.
1: Βάλτε προθεσινή.
0: Ναι.
1: Ψάξε κείμενα, δηλαδή. Τα έχουμε πει με
0: τι
1: κάθε
0: να κάνουμε, άλλο,
1: τι να κάνουμε, reels.
0: Πείτε για τα μπίπ τα cooling. Έχουμε πει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εμεί κι αν είπαμε δηλαδή. Θα βγουν τώρα κάτι άλλο γιατί έχουμε και άλλα ωραία θέματα. Λοιπόν, έχει γίνει κουβέντα πολύ για τα περίφημα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ, ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί οι Αμερικανοί, mm-hmm. Γιατί ακόμα και το Levi's Stadium καλύψανε το λογότυπο απ' έξω.
0: Ναι, ατυχές, γιατί έχουμε την καλύτερη διαφήμιση με αυτό το τρόπο.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: ναι. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πιστεύετε. Πόσο μπορούν να το έχουν προχωρήσει οι Αμερικανοί. Πόσο μπροστά μπορεί να το έχουν πάει.
0: Το στράγγισμα, το άρμεγμα εννοείς.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή το πόσο αυστηροί είμαστε με το να μην φαίνονται λόγκο τα οποία δεν ανήκουν σε επίσημους χορηγούς του Μουντιάλ. Πουθενά.
0: Ναι.
1: Πόσο μπροστά μπορεί να το έχουμε. Πόσο μπορεί να το έχουν τραβήξει, πιστεύεις. Θα σου πω αμέσως.
0: Θα το πάρα πολύ γιατί η Αμερική είσαι αφού.
1: Λοιπόν, έσκασε Μουσιάλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Για ζέσταμα. Και φορούσε κάτι ακουστικά. Και τα ακουστικά είχαν πάνω σήμα. Και του την πέσανε να βάλει από πάνω χασαπλάστ. Mm-hmm. Μιλάμε οι άνθρωποι, είναι.
0: Εσύ όμως σου λέει: εδώ έχω την άλλη εταιρεία που λέει ακουστικά και μας έχει δώσει τα 10 εκατομμύρια για να διαφημιστεί. Και θα κάνουν κοντινό στο Μουσιάλα και θα βλέπουν πάνω να γράφει άλλο τέτοιο.
1: Τι μου λες.
0: Τους καταλαβαίνω.
1: Τι μου λες.
0: Λεφτά βγάζουν. Θα βγει ώρα μετά και θα πει: δεν σε πληρώνω. Ο κύριος Μουσιάλα γιατί γύρναγε με μη εγκεκριμένο προϊόν. Τι να κάνουμε.
1: Έτοιμος για στέλεχος ο κύριος Κώστας.
0: Βεβαίως.
1: Κατευθείαν. Εντάξει, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δε είναι αυτοί, δεν ξέρω, είναι σαν να βρωμίζουν ό,τι αγγίζουν.
0: Εντάξει, εμένα θα με επιτρέψετε να φύγω τώρα μετά το μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα. Θα διαβάσω το μήνυμα και θα αποχωρήσω.
1: Ποιο μήνυμα?
0: Το μήνυμα που λέει: Κύριε Γιάννη, μόλις σήμερα ανακάλυψα ότι πρωτοστατείτε στον καζέτα.
1: Σε τι είστε πρωτοστατός, πολύ... επανάσταση.
0: Είστε πολύ όμορφος. Όλα καλά μέχρι εδώ. Μαρία αγγίζει. Εγώ φεύγω δηλαδή.
1: Όχι, εγώ φεύγω.
0: Όχι. Δηλαδή, αν για μένα μένει μόνο ο Λελίτο και ο Νίκος από τον Ηράκλειο και οι γειτονοπούλες μας δηλαδή χαλβαδιάζουν τον κύριο Γιάννη, φεύγω. Όχι, φεύγω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει καμία
1: χαλβαδιά. Όχι, ρε παιδί, τι το κάνατε αυτό στον κύριο Κώστα. Δηλαδή, από όλα τα μέρη. Από όλα τα μέρη πρέπει να, δηλαδή να πρέπει να πονέσει. Πρέπει να πονέσει τον κύριο Κώστα η δική του γειτονιά.
0: Το Κίζη δηλαδή. Τρυπήθηκε το Κίζη. Τρυπήθηκε η γειτονιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Πού θα στηριχθεί ο κύριος Κώστας?
0: Πού έχει να βασιστεί? Εκεί με σπρώχνετε. Με σπρώχνετε εκεί. Με σπρώχνετε στο Ροδρίγο τον άτριχο χορευτή. Εκεί με σπρώχνετε. Εκεί θα φτάσω αναγκαστικά. Θα είναι ανάγκη μετά.
1: Τώρα με το ρήμα αυτό που χρησιμοποιείς βέβαια.
0: Θα είναι ανάγκη μετά. Θα είναι μονόδρομο.
1: Σπρώχνει ο Νίκος, σπρώχνει ο κύριος Κώστας.
0: Μονόδρομο θα είναι αυτό μετά. Δηλαδή αν η δική μας
1: μονόδρομος. Άλλη μια ενδιαφέρουσα λέξη.
0: Βεβαίως. Αν τα κορίτσια τα δικά μας από τον Κίζη μας γυρνάνε την πλάτη, τι θα κάνουμε εμείς μετά? Θα πάμε για Παρασκευή δηλαδή να κυνηγάμε κορίτσια εκεί? Ντροπή. Ντροπή. Εντάξει.
1: Όχι. Α, cooling break. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να γελάσουμε πάλι.
0: Τι να γελάσουμε?
1: Κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Πού παίζουν σήμερα? Κάτσε να δω. Γιατί όχι, εντάξει, έχει ήλιο.
0: Έχει ήλιο.
1: Έχει ήλιο,
0: θα... έχει ήλιο να δες εκεί πέρα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Καρκαήλ είναι αυτό, δεν είναι ήλιο.
1: Είναι δύσκολο. Πού παίζεται, παιδιά, αυτό το παιχνίδι? Παίζεται. Πού παίζεται? Στο Σιάτλ. Λοιπόν, ξέρετε εδώ πώς θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σιάτλ. Έτσι. Temperature.
0: Πες μας, μωρή Ευρυδίκη Καραμανή. Πες μας.
1: Ναου.
0: Χαμός.
1: 23 βαθμούς.
0: Ωρε, φίλε.
1: 49% υγρασία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Να κρατήσουμε άλλα δύο λεπτά. Όπου έχουν πέσει κάτω, Κώστα. Απίστευτο. Μπράβο στον κύριο Ινφαντίνο. Πώς το σκέφτηκε.
0: Τα πάμε. Εφόσον υπάρχουν για κάποιους, θα υπάρχουν για όλους. Γιατί τα πακέτα έχουν πουληθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις. Hydration break στους 30 βαθμούς, hydration και στους 20. Σαράφι στα Τρίκαλα, σαράφι και στο Παρίσι. Είναι έτσι πάει.
1: Hydration και στους 5. Ορίστε, κύριε Κώστα, και εσείς είστε εξαίρετε.
0: Όχι, δεν θέλω έτσι.
1: Σοβαρός και καλλιεργημένος, Δέσποινα Ιωάννα. Ορίστε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τέτοια πράγματα τώρα λύπησης δεν θέλω εγώ.
1: Δεν είναι λύπηση.
0: Συναισθηματική ζητιανιά δεν ζήτησα ποτέ. Λοιπόν, δεν θέλω.
1: Τώρα άργησες.
0: Αν νοιαζόσουν, το κάνει νωρίτερα.
1: Δέσποινα, το κάνει την ώρα του.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν με ενόχλησε το ενδιαφέρον προς εσένα. Το ενδιαφέρον είναι δεδομένο ότι αναστατώνει τον γυναικείο πληθυσμό. Αλλά του γκίζει συγκεκριμένα.
1: Δεν αναστατώνω τίποτα, κύριε Κώστα. Αυτό που δεν αναστατώσω, το αναστάτωσα. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Δεν το είπα, το κάνεις με πρόθεση.
1: Ναι, καλά.
0: Απλά στέκεσαι αγέροχος και αναστατώνεις. Δεν είναι ότι κάνεις κάτι. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς.
1: Σαν τον. Πώς ποια διαφήμιση ήταν αυτή?
0: Ντένιμ.
1: Και τώρα δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Στα άσχημα τα χθεσινά, για να τα αφήσουμε πίσω μας μετά και να προχωρήσουμε. Εντάξει, με αυτόν τον κακό τραυματισμό στο παιχνίδι του Καναδά με τον Κατάρ. Εντάξει, αθέλητος προφανώς.
0: Ναι, καλά, παιδιά. Ναι.
1: Αλλά κακός ταυτοχρόνως. Και πάρα πολύ κακό επίσης αυτό που έγινε στην Αργεντίνη και τηλεόραση με τον πατέρα του Μέση.
0: Ναι.
1: Με την κυρία εκείνη που βγήκε και ανακοίνωσε το θάνατό του, την οποία την εξέθεσε η ομάδα παραγωγής, όπως μάθαμε αργότερα, της τόπες στον αέρα, αυτή τους εμπιστεύτηκε και βγήκε και το είπε. Δεν αλήθευε η πληροφορία και καταλαβαίνετε τι έφερε αυτό το πράγμα.
0: Αν της το είπανε, δεν φταίει.
1: Έκανε tweet μετά την παρέτησή της και είπε: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ εμπιστεύτηκα την ομάδα παραγωγής, μου το είπε στον αέρα, αλλά παρετούμε γιατί.
0: Έτσι, σου λένε κάτι από εκεί. Είναι σημαντικό, τέλος πάντων. Πιστεύεις ότι το έχουν διασταυρώσει και ότι δεν είναι. Θέλω να πω, εκείνη είχε την ευτυχία να παραιτηθεί.
1: Να.
0: Αυτοί που τους το είπανε.
1: Πρέπει να έχουν φύγει σούμπιτοι κανονικά. Πρέπει να έχουν φύγει σούμπιτοι, αναγκάζει την οικογένεια και έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Δηλαδή.
0: Αυτό σου λέω.
1: Στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, 30 λεπτό Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και διαφημίσεις ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη σύνοδο κορυφής για το στενό του Ορμούζου. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν το αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχεια στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσό, το Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κ. Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα ενεξελίξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Δημόσιας Διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλος στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το 6ο Φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Δεν 2.0 γράφεται για να μας βρείτε στο Facebook και στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση. Τι φοράει ρε ο Ποτσετίνο? Τι είναι αυτό που φοράει? Φοράει βραχιόλι τύπου αλυσίδα, αλλά όχι αλυσιδάκι, αλυσίδα με φλουρί από κάτω. Mm-hmm. Πρέπει να τη βασιλόπιτα.
0: Άμα το γούρι του τόσο καιρό σου λέγεται να το βγάλω.
1: Τι γούρι εγώ, αυτό είναι σαν το. Πώς το λένε, αυτό είναι σαν την άγκυρα του Σάμινα.
0: Αν με αυτό έριξε 4 στην πρεμιέρα, δεν θα το βγάζει ούτε όταν πηγαίνει. Πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε στο μπάνιο.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Google Play Store, App Store, τέλος πάντων, fightclub2.0 για να κατεβάσει το application της εκπομπής δωρεάν. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς είναι στα μικρόφωνα. Και να καλωσορίσουμε τρεις φίλους μας που έχουν έρθει εδώ. Το φίλο Tim Duncan, γιατί πρέπει να το πούμε με το ψευδόνυμό του, όπως πρέπει. Και τους άλλους δύο φίλοι, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν ψευδόνυμο, αν θέλουν να τα πούνε. Πες το, έλα κοντά, μίλα εσύ, δεν χρειάζεται να μιλάω. Εδώ, εκεί.
8: Παναοραμίξ.
1: Παναοραμίξ. Και.
8: Αναδυο, αναδυο.
1: Ωραία. Δες, κανένας, δεν έχει κανένα όνομα. Όλοι ψευδόνυμα. Υπέροχα. Για ρίχτα τώρα.
0: Λοιπόν, και να σου πούμε δύο πράγματα που πρέπει να υποθούν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihima.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό μαζί με ένα άτομο ακόμα, φίλο ή φίλη. Watch party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων θα βρείτε περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από τις 15 Ιουνίου έως τις 22 Ιουνίου έχεις ένα 10% σε όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο σημαίνει μια σημαντική έκπτωση, πραγματικά έτσι να πούμε ενδεικτικά, σε διάφορες μάρκες που μπορεί να επιλέξετε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει η έκπτωση, ας πούμε, σε μοντέλα BMW έως 7.350 ευρώ, σε Audi έως 7.140 ευρώ, σε Mercedes ή Mercedes έως 6.090 ευρώ, σε Volvo έως 5.985 ευρώ, σε Land Rover έως 5.300 ευρώ και πάει λέγοντας. Δηλαδή σημαντικές εκπτώσεις, ένα 10%, το οποίο νομίζω θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα.
1: Θέλω να
0: γυρίσω στα παλιά. Όχι, παλιά μου γειτονιά.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι.
0: Όχι.
1: Φωνάκι παγωτό. Ότι δύο από τα σπουδαιότερα και εν μέρει πιο πολύ χρησιμοποιημένα δημοσιογραφικά παύλα διαφημιστικά trends των τελευταίων ετών είναι ότι το τάδε-τάδε που συναντά το τάδε-τάδε είναι το ένα.
0: Δηλαδή.
1: Μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης.
0: Ωραία. Ναι.
1: Το τάδε-τάδε συναντά το τάδε-τάδε. Εντάξει, αυτό έχει παίξει πάρα πολύ. Και το δεύτερο, πάρα πολύ διαδεδομένο στα αθλητικά site και αρκετά διαδεδομένο σε ενημερωτικά κλπ. Η τριπλή τίτλη. Ναι. Έτσι, ποιος το ξεκίνησε αυτό το πράγμα.
0: Τριπλή τίτλη.
1: Ναι, η τριπλή τίτλη. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο μέτριος Μπερνάρντο Σίλβα, ο άφαντος Ρονάλντο και η άχρωμη Πορτογαλία.
0: Α, οκ.
1: Αυτό είναι. Τάκ, τάκ, τάκ. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος σατανάς αλγόριθμος είπε ότι βάζοντας περισσότερες λέξεις στους τίτλους διαβάζεται πιο πολύ το
0: άρθρο. Το SEO. Γιάννη μου, το
1: SEO. Ναι, το SEO είναι καλά. Εννοείται ότι είναι το SEO. Δεν το συζητάμε. Προφανώς είναι το SEO. Μα γι' αυτό έχουμε φτάσει κάποτε αυτό που διαβάζουμε στην εφημερίδα, μια είδηση σε 50 λέξεις. Εντάξει, δηλαδή, για παράδειγμα, πώς θα διαβάζουμε σε μια εφημερίδα, να το πούμε τώρα για να ακούτε για εσείς. Τι έχουμε, το επόμενο παιχνίδι ποιο είναι, μία τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο. Ωραία. Μία τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο στη Βοστόνη. Ωραία. Όπως σας το λέω, σας το είπα σε μισή πρόταση. Στην εφημερίδα αντίστοιχα θα διαβάζετε το Σάββατο 20 Ιουνίου, για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου τους, Σκωτία και Μαρόκο αναμετρώνται στη Βοστόνη. Το παιχνίδι θα δείξει, μπορείτε να δείτε από την RTL Sport. Ωραία. Αυτό στα αθλητικά site έως εξής. Δείτε ποιοι παίζουν για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Ένα κλικ.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δείτε ποιο κανάλι θα δείξει το Σκωτία Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ξέρω, τρίτο κλικ. Δείτε τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, το Μαρόκο για ένα δεύτερο γκολ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλάβες.
0: Ναι, μόλι USA.
1: Όχι. Offside. Offside. Όχι, παραμένετε. Δεν χειροκροτούν βέβαια οι Αμερικανοί. Γιατί. Ναι, καταλάβει, σου λέει. Εντάξει, τώρα εμεί για χοντόκ πηγαίναμε.
0: Χειροκροτούν την προσπάθεια, ρε Σιάννη. Ναι, του απαξιώνει τώρα. Αλήμα. Οι άνθρωποι είναι μπαλάτι.
1: Αλήμα. Φαίνονται.
0: Μα τώρα τι είναι αυτά.
1: Μα φαίνονται. Δεν είναι ότι είναι, ότι φαίνονται κιόλα.
0: Επειδή βγήκε, α πούμε, ολόκληρη ανάρτηση που λέει η φίλη των ΗΠΑ, ο Μέση δεν παίζει στι ΗΠΑ.

0: ωραία έτσι που βρήκα, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε γιατί τα λέμε, αλλά το ματσάπ ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία είναι πολύ δυνατό, θέλω να σου πω.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, στην Ολλανδία δεν λένε όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, λένε αυτός που έκαψε τον κόλο του πρέπει να κάτσει στις φουσκάλες. Αυτός που έκαψε τον κόλο του πρέπει να κάτσει στις φουσκάλες.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Περίμενε, θα ακούσεις και το άλλο και μετά. Στην Ιαπωνία δεν λένε μία τελευταία απέλπιδα προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Λένε η τελευταία κλανιά της νηφίτσας και εγώ ψηφίζω αυτό. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι όλα σχεδόν αυτά που έχεις διαβάσει είναι όλων των λαών. Είναι σκοπτικά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δόμνα σαμίου αυτά τα απαγορευμένα.
0: Μπορεί. Αλλά όπως και να έχει, είναι αστεία.
1: Τι έγινε.
0: Το μέτρησε προφανώς τον κόλ, ξέρω εγώ, για να πανηγυρίσω.
1: Είναι offside, παιδί μου. Τρεις παίκτες ήταν offside.
0: Αφού είναι offside. Είναι πως
1: το λέω. Το έδειξε, goal. Παιδί μου. Συγγνώμη, μπήκε άλλο γκολ. Γιατί τρεις παίκτες offside.
0: Η κάμερα.
1: Ποια κάμερα, παιδί μου, το είδα.
0: Παιδί μου, και χθες με την. Πότε ήταν με την Αγγλία Χροατία, νόμιζα με την offside και δεν ήταν.
1: Παιδί μου, ήταν τρεις παίκτες μπροστά σου, λέω. Τρία μέτρα
0: δεν ήταν. Πήρε τηλέφωνο Τραμπ.
1: Ξέρω, τρελάθηκα τώρα. Τι έχει γίνει. Έγινε κόντρα. Βέβαια, πριν φτάσει.
0: Κοίτα.
1: Παρακολούθα. Είναι αυτός κάτω αριστερά.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Όχι. Σπιδάει, βέβαια.
1: Πώς γίνεται. Είπα, για πες.
0: Στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο υπάρχει ένας κανονισμός. Που αν η μπάλα περάσει συγκεκριμένες γιάρδες, μετά δεν υπάρχει παράβαση. Καταλάβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, και κοίταξε τώρα, οι Αμερικανοί. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Συγγνώμη, αυτό είναι για όσους το βλέπετε, είναι αλήθεια. Όχι για όσους δεν το βλέπετε, αλλά και όσοι δεν το έχετε δει, παρακαλώ, κάντε ένα κόπο και δείτε τον πανηγυρισμό. Λοιπόν, πρόσθετα, οι Αμερικανοί που είναι απλοί, δεν θα πω άλλες λέξεις, απλοί άνθρωποι και μακριά από το ποδόσφαιρο στην πραγματικότητα, βλέπεις ότι ακριβώς επειδή δεν έχουν ποδοσφαιρική παράδοση, δεν έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξέρεις, το συναίσθημά του και όλα αυτά. Δεν ενοχλούνται τόσο από το VAR, δηλαδή δεν τους επηρεάζει συναισθηματικά η απόσταση χρονική πέραν το VAR και πανηγυρίζουν περίπου σαν να είναι, σαν να πανηγυρίζουν κανονικά. Και είναι η μοναδική ομάδα που έχω δει να το κάνει αυτό.
0: Ναι. Εννοείς αφού είπε το VAR, αποφάνηκε το VAR, ναι, ότι μετά πανηγυρίσαμε την ψυχή τους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό είναι σαν να βλέπω ένα νέο είδος ανθρώπου.
0: Εντάξει, σας πονάει η Team USA. Σας πονάει η Dream Team του ποδοσφαίρου, αλλά τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Γιατί να γίνει η NFL στην Ευρώπη.
0: Έλατε.
1: Για ποιο λόγο. Ποιος θα το ήθελε αυτό.
0: Ποιος θα το ζητούσε να το πάρει, ας πούμε, καταρχάς, να πάρει διοργάνωση.
1: Ναι. Μπορώ να καταλαβαίνω. Εντάξει, κανονικό το κομμάτι. Προφανώς αυτός ο Αυστραλός που ήταν κάτω αριστερά, που τον είδα στο τρίτο ρηπέ, προφανώς αυτός τους καλύπτει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εσύ που φαγώθηκες.
1: Δεν τον έβλεπε, ήταν το μικρόφωνο. Δεν τον είδα στα πρώτα δύο ρηπέ. Είδα στο τρίτο, είναι αυτό που σου έδειχνα. Προφανώς αυτό.
0: Τότε το ελέγχεις. Τι πετάγεσαι και λες με τον COVID, τρεις παίκτες offside. Το είδαν οι άνθρωποι ενδελεχώς.
1: Ναι. Τόσο. Μπράβο USA. Well done USA. Ή όχι και τόσο well done. Έχουμε, συνεχίζονται τα διαμάχες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι πέρα του ότι. Νομίζω ότι το Ιράν στα πρώτα κανονίσματα, να το πω έτσι, με τη FIFA, πριν γίνουν όλες οι ιστορίες, ήταν να έρθει στην Αριζόνα. Εντάξει, όταν έγινε η ιστορία, άλλαξε τη βάση του η FIFA, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και το πήγαν στην Τιχουάνα. Τι γίνεται τώρα, είναι αυτό που λέμε, μένουν στην Τιχουάνα, παίζουν στην Αμερική. Πρόβλημα, τεράστια πτήση και όλα αυτά. Και τους έχουν ζητήσει ότι, τους έχουν πει ότι πρέπει μέσα σε ένα 24ωρο αυστηρά να έχετε κάνει το ταξίδι του πήγαινε και το ταξίδι του γύρνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κάτι θα έχει να κάνει με την νομοθεσία στην Αμερική, ότι αν μετά το 24ωρο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Άις και σε διώχνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Όχι, είναι πρόβλημα, γιατί δεν είναι απλώς σπάσιμο νερών. Μιλάμε για ένα ξεκάθαρο δόλιο σχέδιο, διότι οι Ιρανοί, για να ξεπεράσουν αυτή τη τρομερή κούραση που δημιουργείται από ένα πολύ ωραίο αεροπορικό ταξίδι, λέγανε ότι εφόσον δεν είναι και τα μάτς κολλητά, σου λέει, OK, αντί να κάνουμε ταξίδι, μπορούμε να μένουμε μία μέρα στην πόλη που παίζουμε και να φεύγουμε την επόμενη.

0: Μα το θέμα είναι να μην μένουν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν θέλουν να μένουν για λόγους ασφαλείας, λέμε. Αυτός είναι ο λόγος που τους στείλαν στο Μεξικό, στην Τιχουάνα. Αλλιώς θα μέναν γενικώς στην Αμερική και θα τους φλουρούσαν.
1: Άμα είναι για λόγους ασφαλείας, να μην παίξουν καθόλου.
0: Αυτό είναι μια άλλη
1: κουβέντα. Πώς δεν έχουμε λόγους ασφαλείας να έρθουν να παίξουμε και έχουμε λόγους ασφαλείας.
0: Έχουμε λόγους ασφαλείας αν μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και πρέπει να τους φυλάμε, ας πούμε, μέρα νύχτα σε ένα ξενοδοχείο που θα διανυτερεύσουν. Μόνο για τον αγώνα, τους πάμε στο αεροδρόμιο, φροντίζουμε να φύγουν και μετά αναλαμβάνουν Μεξικανοί. Εμείς δεν μοιάζομαστε με τι θα γίνει.
2: Ωραία. Μια ώρα. Τόσο. Μπάσου, τόσο.
0: Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπήρχε τόσο μεγάλη επιμονή και από τους Ιρανούς να πάνε στην Αμερική εν μέσω του πολέμου. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξέρεις, ο αθλητισμός αυτό, ναι, γιορτή. Ποια γιορτή? Εδώ πέρα φιλοξενείσαι σε μια χώρα η οποία σε βομβαρδίζει. Δεν εξετάζουμε τώρα τα πώς και τα γιατί, είσαι σε πόλεμο.
1: Η Ιράν ήταν της λογικής ότι να δείξουμε, που καταλαβαίνω, ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Ερχόμαστε κανονικά να παίξουμε και εσείς δεν μας θέλετε.
0: Okay. Το θεωρώ ότι εν μέσω ενός πολέμου, και ξαναλέω, δεν εξετάζω τα πώς και τα γιατί,
1: ναι,
0: ότι το τελευταίο πράγμα που πιστεύω ότι νοιάζει κάποιος είναι το ποδόσφαιρο και ένα τουρνουά ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Δεν κραίνεται τιμή και υπόλοιψη μιας χώρας, δηλαδή, από τη συμμετοχή ή μη σε ένα μουντιάλ, όταν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση με μια χώρα
1: προφανώς,
0: η οποία φιλοξενεί το μουντιάλ.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι απλά ότι θα τη βρεις εκεί, ότι το διοργανώνει κάποιος άλλος και απλά κάπου θα τους πετύχεις, ας πούμε, και αυτούς εκεί σε κάποιον άλλο όμιλο.
1: Να.
0: Είναι η χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, okay, αφού ήθελα να πάνε.
1: Σε άλλα θέματα, είχαμε μία, πώς να το πω, σχετική ιδέα ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μάλλον φάση με ανώμαλους, δεν μιλάω.
0: Δηλαδή.
1: Παρτινανή, διάφορα και τέτοια. Ο μπαμπάς που τον...
0: Και η μαμά.
1: Βλέπουμε και η μαμά, ναι. Ναι, οι οποίοι έχουν, τέλος πάντων, τα θεματάκια τους φαίνονται. Λοιπόν, αλλά εάν διατηρούσαμε ακόμα και την παραμικρή αμφιβολία, πλέον ακόμα και αυτή έπαψε, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι με ανώμαλους δεν μιλάω, διότι έδωσε μια συνέντευξη στην οποία είπε, ακριβώς όπως σας το λέω, ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, αλλά εμένα το ειδωλό μου είναι ο Νέιμαρ. Απαράτα μας. Απαράτα μας, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
0: Τι να σου πω. Δεν έχω λόγια. δεν έχω κάτι να πω. στερεύουν τα λόγια.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Anyway. Εμείς φταίμε που δεν δώσαμε ελληνικό διαβατήριο στον Ταρέμι, κατάλαβες. Δεν είναι άδικο αυτό.
0: Και οι υπόλοιποι τι θα κάνανε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι τι θα κάνανε, οι παίχτες. Θα έμενε εκείνος να πίνει το φρεντάκι του, ας πούμε, στην Αμερική και άλλοι θα φεύγανε. Ούτε αυτό είναι ωραίο.
1: Δεν θα το έκανε ο Ταρέμι, δεν θα το έκανε, όχι. Λοιπόν, σε άλλα γραφικά μικρά, οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι παίζουν τώρα με την ΑΕΤ, θα τα πούμε τα παιχνίδια πιο μετά, είναι το μάτς στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για κάποιο λόγο, εντάξει, αυτό πιστεύω ότι είναι τελείως γονατογραφία. Υποτίθεται, λέει, ότι αν βάλεις σε ένα άγαλμα μία φανέλα του αντιπάλου σου, τον πάει γκαντεμιά.
0: Άσε να μαντέψω ποιος από τους δύο το έκανε αυτό. Οι Βραζιλιάνοι ή οι Αϊτινοί.
1: Το κάνουν οι Βραζιλιάνοι, όχι όμως για τους Αϊτινούς. Πήγανε και βρήκαν το άγαλμα του Ρόκη, στην αδέλφια, και του φορέσαν φανέλα του Μέση. Αυτή ήταν όλη η φάση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού έχει δημιουργηθεί αυτή, πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η δυσιδαιμονία ότι σε ένα άγαλμα που φοράς φανέλα του αντιπάλου σου πηγαίνει.
0: Άρα γι' αυτό δεν παίζει καλά ο Κριστιανό.
1: Τον καντεμιάζει.
0: Δηλαδή για άλλο που το πηγαίνανε, την πλήρωσε ο φουκαράς ο Κριστιανό, α πούμε, δεν ακούμπησε μπάλα στο παιχνίδι. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Τι να πω. Εντάξει, χαβάλες να γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε το ημιχρόνιο. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 και έχουμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο που δεν είναι χαβάλες σαν εμάς και τον παρακολουθεί κανονικά. Οπότε έχει να μας πει και περισσότερα πράγματα για το τι είδαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Γεια σου, Στέφανο, και πάλι.
3: Καλησπέρα. Και πάλι. Λοιπόν, η Αμερική έκανε το 2-0 με τον Φρίμαν. Δεν ξέρω αν το έχετε πει αυτό. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Μπήκε από κόντρα το γκολ. Εκτέλεσε φάουλ. Γενικά οι Αμερικανοί έχουν κερδίσει πάρα πολλά φάουλ γύρω από την περιοχή των Αυστραλών. Κάνουν πολλά τριγωνάκια, προσπαθούν να βάλουν συνεργασίες. Η Αυστραλία τους αφήνει με το που περάσουν την πρώτη ζώνη άμυνας κατευθείαν φάουλ. Και αυτό έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ περιμετρικά της περιοχής η Αμερική. Ένα από αυτό ήταν καλά εκτελεσμένο, έγινε κομπίνο. Η μπάλα έφτασε στον τεστ, εκείνο σούταρε λίγο έξω την περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στο Freeman και κατέληξε στα δίκτυα. Ακυρώθηκε αρχικά τον γκολ για offside. Το ελέγξαμε στο VAR και μέτρησε. Μια Αμερική η οποία θυμίζει πολύ την Αμερική του πρώτου παιχνιδιού. Δεν έχει την ίδια ευχέρεια στη δημιουργία. Μπορώ να πω ότι λείπει και ο Pulisic. Είχε μεγάλο με τη διευθύνηση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Και γενικότερα η Αυστραλία είναι λίγο πιο οργανωμένη ομάδα από την Παραγουάη. Αμερικέ σε πιο χαμηλά μέτρα.
1: Ναι.
3: Κλείνει καλύτερα του χώρου. Mm-hmm. Αλλά πάλι παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο η Αμερική. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, πάει πάλι για τεσσάρα. Αυτό θεωρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, αν θέλετε, μπορώ να σα πω κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν το 7ο αυτό γκολ στο Μουντιάλ. Ήδη. Το ρεκόρ είναι το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία. 12 ήταν αυτό το ρεκόρ. Πάμε όλο το χρόνο να το ξεπεράσουμε.
1: Εντάξει, έχουμε και 50% περισσότερες ομάδες, βέβαια.
3: Ναι, ισχύει. Απλά έχουν γίνει ναι. λίγα μάτς
1: από αυτή τη στιγμή.
3: Δηλαδή έχουμε
1: σωστό.
3: Αυτό. Και η Αμερική, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι δεύτερο σερί μάτς που προηγείται με αυτό γκολ. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε παγκόσμιο κύπελο για μια ομάδα. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια της να ανέχει το σκορ με αυτό γκολ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εντάξει, το πιθανώς το πιο δυνατό παιχνίδι της Αμερικής θα είναι με την Τουρκία. Από τον όμιλο θα βγει 32. Κοίταξε, μέχρι τους 16 μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσουν όμως πολιτείες.
0: Κάτσε να δούμε, για τα Μουντιάλ έχουν μια-δυο ομάδες που ξέρεις, δεν τις περιμένει κανείς και πάνε. Κάτσε να δούμε.
1: Εντάξει, από την άλλη τους βλέπεις. Καταλαβαίνεις, λες. Εντάξει, μια καλή ομάδα. Έχουν παίξει με την Παραγουάη, έχουν παίξει με την Αυστραλία. Μπράβο τους. Καλά τα πάνε. Σκέψου τι υπάρχει.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Γιατί και η Ισπανία έπαιξε με το Κάπο Βέρδε και έφερε ισοπαλία. Ξέρεις, ωραίες οι θεωρίες για το ποδόσφαιρο. Στην πράξη τι κάνεις. Αυτή εδώ πέρα, ναι. Με την Παραγουάη και με την Αυστραλία. Και έριξαν 4 στο πρώτο παιχνίδι και τώρα στο ημίχρονο 2-0. Επιβεβαιώνουν ότι είναι ομάδες τέλος πάντων που τις έχουν ή ότι είναι καλύτερες ομάδες, αυτό που μπορεί να έλεγαν κάποιοι εκ των προτέρων. Το θέμα είναι τι κάνεις στο γήπεδο. Στο γήπεδο το κάνουν. Άλλοι δεν το κάνανε μέχρι τώρα. Πορτογαλία δεν το έκανε, Ισπανία δεν το έκανε.
1: Εντάξει, ναι, έχουν πέσει ένα μάτς.
0: Ένα μάτς, αλλά με χειρότερους αντιπάλους από την Παραγουάη και η Αυστραλία.
1: Γιατί?
0: Το Κάπο Βέρντε και με ποιον έπαιξε και το Κονγκό.
1: Για το Κονγκό δεν ξέρω. Ας το δούμε κι άλλο ένα μάτς. Το Κάπο Βέρντε, ναι, θεωρητικά ναι. Θεωρητικά. Και αυτό θα το ξέραμε αν αναμετρώνονταν αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι αν παίζει η Παραγουάη με το Κάπο Βέρντε, ας πούμε, ποιος θα κέρδιζε. Σίγουρα. Τέλος πάντων, όμως καταλαβαίνω τι λες. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τι γίνεται και πώς είναι οι ομάδες παίρνουν και ένα high, παίρνουν ψυχολογία, παίρνουν αυτοπεποίθηση όταν κάνουν καλά αποτελέσματα. Αυτό. Και όντως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε σπρώξει σε μια διοργάνωση. Έτσι.
0: Και δεν είναι πάντα να προχωράει ο καλύτερος, η καλύτερη ομάδα, ας πούμε, το καλύτερο ρόστερ. Μπορεί να συμβαίνουν πράγματα τα οποία να μας εκπλήξουν. Μια ομάδα η οποία δεν την υπολογίζει κανείς, που τυχαίνει να είναι στη μέρα της, που έχει πλάνο, που έχει καλό προπονητή. Έχει καλό προπονητή οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν καλό προπονητή. Που βρίσκουν πρωταγωνιστές από το πουθενά, που κάποιοι παίχτες κάνουν το τουρνουά της καριέρας τους. Πολλά πράγματα είναι. Που έχουν ένα τερματοφύλακα που κατεβάζει ρολά.
1: Να.
0: Μπορεί να συμβαίνουν πολλά από αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα και μια ομάδα, ας πούμε, που τη βλέπεις και λες, δεν θα πάει μακριά, ή έχει μέτριο ρόστερ, ή σιγά και πού θα πάει, να πάει. Γιατί όχι. Και το θέλουμε να πηγαίνουν ομάδες. Δηλαδή, άμα είναι μόνο το φαβορί, δεν έχει κανένα νόημα η μπάλα μετά.
1: Αλήθεια
0: έχει νόημα
1: αυτό.
0: Να το βλέπεις από τους προημιτελικούς και μετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, μας στείλει ο Μόνος από την Καλιφόρνια, ο οποίος βλέπει το μάτσο Σαν Φρανσίσκο και λέει για πρώτη φορά αποφασίζουν σιγά σιγά να ρίξουν τις μάσκες και στις τηλεοράσεις αμερικανικές δεν γράφεται κάτω στις διακοπές hydration break. Πλέον γράφεται ένα σκέτο match break,
0: okay.
1: Όπως και είναι στην πραγματικότητα, γιατί ξέρεις, πάμε, θα το καθιερώσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, δεν θα το πούμε time out, γιατί το time out είναι μπασκετικό. Αλλά το match break νομίζω ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα, έως αρκετά καλύτερα την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Όχι, θα πούμε τώρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπαμπαμ, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Σκωτία Μαρόκο, 1 η ώρα.
0: Μαρόκο.
1: Πείτε κι εσείς.
2: Χ.
1: Χ.
2: Σκωτία.
1: Oh.
2: Στο χ.
1: Σκωτία.
0: Μάστε.
1: Τη θέλουμε τη Σκωτία γενικώς, γιατί είναι και έχει τους πιο υπέροχους φιλάθλους. Ναι. Έτσι. Οι οποίοι έχουν κάνει, έχουν λατρέψει οι Αμερικανοί, πηγαίνουν, κάνουν τις καβράτες, πίνουν τις πύρες, πηγαίνουν στα νοσοκομεία, πηγαίνουν, δηλαδή είναι φανταστικό.
0: Το συνηθίζουν αυτό, είναι
1: μαγικός. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε μετά.
0: Καλά,
1: μου άρεσε όμως γιατί είχαμε μεγάλη ποικιλία εδώ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, 11 η ώρα πάμε σε δελτία αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Top FM 102,4.
7: Μα τις πάει για το διαζύγιο με τον Ανασμά Λουτσέσκου. Σ' αγαπώ στρατηγέ για πάντα στην καρδιά μου, τα λόγια του Τάισον. Σε καλό δρόμο, υποθέσεις Ντεφράη και Πένια για τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξεί ότι μπορεί να τελειώσουν το Σαββατοκυριακό. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται αύριο Ετιέν Καμαρά. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις Φαντρόγκελεν και Τσάπρα. Χέλμοντ Σπορ, Άγιαξ, Κρασχόπρες και Ραπίτ Βιέννης είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Η θετική ολοκλήρωση της υπόθεσης Μαϊλόβιτς αναμένουν εντός του Σαββατοκύριακου στον Ολυμπιακό. Τις προσφορές τους για τους Καντίου Ρόκα και Στάνιτς έχουν ανεβάσει ερυθρόλευκοι. Γέφυρες από Κάρμο για πιθανή επιστροφή του. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαφέο και επίσημα στην Άντερλεχτ των Μπιανκών. Ξεπέρασαν τις 20.000 οι κάρτες διαρκείας. Τράβηξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου και σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του εφαγωνίζεστε, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μέχρι την Κυριακή αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ της μεγάλης επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Προς την έξοδο από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, Μουστάφα Φαλ, καθώς στο ρόστερ της νέας σεζόν αναμένεται να βρίσκεται ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Στανούλης που θα συνεχίσει στον Άρη. Σε επέμβαση αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άρχισαν τα έργα στεγανοποίησης στο ΣΕΒ. Την παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ της νέας σεζόν σκέφτονται στον Άρη παρά την αρχική πρόθεση για λύση του συμβολαίου του. Στην τελική ευθεία παραχώρηση του Διαντή στην Άλντι Ρίγια. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας. Θέση για το ενδιαφέρον που προέκυψε από το Λαρισαίο Φοπλιστή Ζήση Στελιανό για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών πήρε η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Μέσω ανακοίνωσης, ο Αχιλλέας Νταβέλης ζητά την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για λόγους θεσμικής τάξης και σοβαρότητας. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Επιτέλους τα καταφέραμε. Ονειρευόμουν από μικρός μια τέτοια διοργάνωση στη χώρα μου. Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ντόχα στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος μπάσκετ και 16ου συνολικά στην ιστορία της πανηγύρισης Φενέρμπαχτσε που νίκησε 77-75 εκτός έδρας στην Μπεσίκτας και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Την παραίτηση του Σέρχι Ροντρίγκεθ από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτη, στην οποία συνεχίζονται αλλαγές μετά την αποτυχημένη σεζόν στο πρωτάθλημα και την απώλεια της EuroLeague. Τον ευχαριστούμε για την αφοσίωση του, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Βασίλισσα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
8: BWin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Τρεις αλλαγές κάνουν οι Αυστραλοί. Μπαίνει και ο Ρανκούντα, ο σκόρερ του πρώτου γκολ των Αυστραλών κόντρα στην Τουρκία. Λίγο αργά τώρα, ενδεχομένως. Οι Αυστραλοί δεν έχουν κάνει στην πραγματικότητα ευκαιρία και είναι το σουτ μόνο με το εξωτερικό. Ήταν, που ήταν εντυπωσιακό μεν, αλλά δεν ήταν καμία τρομερή ευκαιρία. Όχι ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ, εδώ που τα λέμε. Έτσι. Αλλά έχουν βάλει δύο. Οπότε αυτό είναι που μετράει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τα προγνωστικά μας. 3:30 Βραζιλία IT.
1: Θα κερδίσει η Βραζιλία τώρα, τι να πω άλλο. Άμα δεν κερδίσουν, να σηκωθούν να φύγουν πριν το τρίτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι. Ναι.
1: Έχουμε καμία ένσταση εδώ από κάποιον από το ακροατήριο. Να κερδίσουν.
2: Να σηκωθούν να φύγουν.
1: Α, μην κερδίσουν, δεν θε.
2: Όχι, εγώ θέλω να κερδίσουν. Εντάξει, Βραζιλία δεν θα κερδίσουν.
0: Να βάλει και ένα γκολ ο Πιερό. Αν 4-1, ξέρω ένα γκολ του Πιερό.
1: Να βάλει.
0: Εντάξει. Ένα και να είμαστε τώρα, να είμαστε κύριοι.
1: Κρέμαμε από τα χείλη του Γιώργου του Γιαννήσιου όμω. Γιατί αυτό θα. Βραζιλία. Εντάξει. Γιατί εδώ είναι κρίσιμο σημείο, είναι turning point.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Μα καρφώσει κανένα χ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τελειώσει η ιστορία μετά. Να διαμορφωθεί η μοίρα του αγώνα.
0: Λοιπόν, στις 6 τα ξημερώματα, Τουρκία Παραγουάη. Άσος.
1: Άσος θα πω και εγώ, ναι.
2: Άσος. Λίγο δράμα και πολύ πίεση.
3: Ζήτωνε.
4: Δεν το βλέπω χ. Βλέπεις χ, εσύ.
1: Χ. Την Τουρκία την
0: είδα
4: πολύ άδεια.
1: Ναι. Γιώργο.
4: Χ.
1: Να τους. Καταλαβες. Το φύλαγε για τώρα.
0: Το φύλαγε.
1: Το έχει το χ στην κολοτσέπα.
0: Λοιπόν. Θα πούμε και τα δύο τα βραδινά. Ό,τι έχει το Σάββατο. Όχι και τις Κυριακές θα πούμε. Τι λέω. Δεν θα είμαστε εδώ. Όλα.
1: Άμα θες να έρθεις.
0: Σάββατο, Κυριακή και τις Δευτέρας θα πούμε. Μέχρι τις 8.
1: Ωραία.
0: Βέβαια, όλα αυτά θα πούμε. Τι λες. Ολλανδία, Σουηδία, 8 η ώρα. Αύριο.
1: Ολλανδία λέω.
0: Κι εγώ άσος. Ξεκάθαρος κιόλας. Δεν ακούγεστε κύριε.
2: Χ.
0: Χ. Ακούστηκε ένα χ.
2: Κι εγώ χ λέω.
0: Χ. Ακούστηκε δεύτερο χ.
4: Άσο.
0: Οπ. Τελείωσε.
1: Τελειώσατε κύριε. Τελειώσατε. Γιάννης είπε άσο. Τελειώσατε.
0: Κλείδωσε.
1: Αυτά είναι.
0: Στις 11 η ώρα αύριο το βράδυ Γερμανία ακτή ελεφαντοστού.
1: Άσος.
0: Ναι, άσος.
2: Άσος. Εγώ θα πω χ2.
0: Δεν υπάρχει χ2.
1: Χ2.
2: Διπλό.
1: Διπλό.
2: Τι ελεφαντοστού.
1: Μάστε.
4: Εγώ θα πω χ. Χ.
1: Μάστε.
0: Από το στόμα σου χρησιμοποιούνται αυτοί. Λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Εκουαδόρ Κουρασάο. Άσος.
1: Ναι, εντάξει. Με όλη μας την αγάπη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Χ.
0: Χ.
2: Χ θα έλεγα.
0: Χ. Μπράβο.
1: Οκ. Okay.
0: Άσο. Γιώργο.
1: Έλα το παράκι.
0: Γιώργο.
1: Εντάξει τώρα. Όντως.
0: Αλήθεια. Δηλαδή θα ρίχνες ένα ευρώ έτσι σε διπλό κουρασάο.
1: Είμαστε.
0: Όπο μεράκλωμα. Ωραίο. Σε 7 τα ξημερώματα της Κυριακής. Την Ισία η Ιαπωνία. Διπλό.
1: Διπλό.
2: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Τι λέτε ρε παιδί.
0: 6 στα 6.
1: Γίνεται τώρα.
0: 6 στα 6.
1: 6 στα 6 είχε η Ιαπωνία και δεν είχε η Γερμανία.
0: Ναι μωρ Τζαπάν. Ναι μωρ Τζαπάν.
1: Πράγματα είναι και αυτά.
0: Θέλω να σου πω με μεγαλύτερο μέχρι στιγμής ερωτηματικό του Μουντιάλ. Θα μας βλέπουμε την άλλη φορά ο Μοριγιάς σου με τα χαρτάκια που έδειχνε. Λοιπόν, έδειξε ένα 3 σε κάποια βάση. Έδειξε ένα 1 και είπα και ένα άλλο χαρτί που έδειχνε πάνω 45. Και φρίκαρε ο κόσμος. Και λέει, κάτσε εσύ, αυτοί έχουν 45 συστήματα. Τι φάση να τους δείξει το 45.
1: Τσάβη Πασχουάλη, ναι.
0: Τι τους έδειξε το 45.
1: Ναι.
0: Που όμως μπορεί να είναι έτσι. Σου έδειξε το 1, σου έδειξε το 3, εκτός σου έδειξε ένα συνδυασμό του 4 και του 5.
1: Ψάρωσε όλο τον κόσμο, ψάρωσε.
0: Εκτός από τον Μπιέλσα, ο Μπιέλσα δεν ψαρώνει με αυτά.
1: Καλά,
0: δες. Αλλά ναι. Εντάξει, ο Μπιέλσα σου βγάζει 120.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω. Ωραίος. Λοιπόν, Ισπανία, Σαουδική Αραβία στις 7, άσος.
1: Ποια άσος.
2: Θέλεις. Άσος. Άσος.
4: Ένα χ για το Δόνι.
2: Για το Δόνι, ναι.
4: Μόνο άσος.
0: Εντάξει, τιμούμε το Γιώργο Δόνι, αλλά βλέπω ξέσπασμα εδώ πέρα.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Βλέπω ξέσπασμα.
1: Κι εγώ.
0: Β Βέλγιο-Ιράν, Κυριακή βράδυ, στις 10. Χ.
2: Άσος.
1: Άσος.
2: Άσος.
4: Στο Χ είμαι.
0: Γιώργο.
4: Χ.
0: Το μοιράσαμε. Το μοιράσαμε. Και πάμε και στα παιχνίδια της Δευτέρας. Μία η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι πολύ μυστήριο παιχνίδι.
1: Ναι. Φοβάμαι άσο εδώ πέρα, ωστόσο. Και λέω φοβάμαι γιατί ωραία θα ήταν το πράσινο ακροτήρι να συνεχίσει να μας συναρπάζει.
0: Θέλω να το σκεφτώ λίγο. Ναι. Πείτε.
2: Σελέστε, Πιέλσα. Ουρουγουάι, ναι. Ουρουγουάι.
1: Ακούω το Πελίστρι.
2: Πελίστρι.
1: Χατρίκ. Ποτέ. Ποτέ.
4: Θα το πω κανονικά. Ουραγουάι.
1: Ουραγουάι.
0: Ναι, ναι, Ουραγουάι, Ουραγουάι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ξέρεις τι, αν δεν το κερδίσει αυτό το παιχνίδι, ο Ουρουγουάι θα αποκλειστεί. Μετά παίζει με την Ισπανία. Δηλαδή είναι και αυτά τα ζόρια τώρα. Τόσο. Άσος, θα πω άσο. Γιώργο, άσος. Γιατί με άγχος, πες το λίγο νωρίτερα. Τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
1: Μοιάζει με διπλό, να σου πω την αλήθεια, αλλά...
0: Ναι. Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μοιάζει με διπλό.
1: Μοιάζει με διπλό.
0: Μοιάζει με διπλό, ναι. Διπλό.
2: Χι. Κι εγώ ένα χι θα έλεγα.
1: Μάστε. Άλλος.
4: Διπλό λέω.
0: Διπλό. Γιώργο.
4: Διπλό.
0: Διπλό. Μάστε. Ωραία. Ξεκαθάριστο το οποίο. Και κλείνουμε. Δευτέρα ευκαιρία να πούμε για τους Αμερικανούς σε τέτα τέτ. Να βάλω το τρίτο γκολ, αλλά καθυστέρηση είχαμε, όχι καθυστέρηση, καθυστέρησε, πώς το λένε, χαρακτηριστικά ο Μπαλογκάν εδωπέρα και τον πρόλαβα αμυντικός και του βάλει την κόντρα. 8 η ώρα λοιπόν, το απόγευμα της Δευτέρας, Αργεντινή-Αυστρία. Δεν έχουμε παιχνίδι στην ώρα μας Δευτέρα.
1: Δεν έχουμε, όχι. Τελειώνουμε εκεί για Δευτέρα.
0: Ναι, και μετά πάει 12 το επόμενο παιχνίδι, είναι 12.
1: Ποιο είναι μετά?
0: Γαλλία, Ιράκ.
1: Είμαστε. Αργεντινή λέω εγώ εδώ.
0: Αργεντινή, ναι.
2: Ναι, Αργεντινή. Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα από Αργεντινή.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, και να περάσει, είπαμε, έρχεται με τόση φόρα ο Εμπαπέ. Αλλά ναι, θα το κάνει για τώρα, ας πούμε, ναι. Κοιτάξτε, για την Αργεντινή... Από τον Όμιλο είναι το πιο σοβαρό τεστ αυτό. Εντάξει, μετά παίζει με την Ιορδανία που θα είναι χαλαρά και θα παίξουν και αναπληρωματική πιθανότατα στο τελευταίο παιχνίδι. Καλό είναι αυτό η Ναρίδη, θα ξεκουράσει παίχτες που να αρχίσουν τα νοκάουτ, έτσι, αν καταφέρει να κερδίσει την Αυστρία. Η Αυστρία δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έτσι, δηλαδή δεν θα είναι.
1: Είναι σάκος του μπόξ, δεν είναι.
0: Δεν είναι σάκος του μπόξ, αλλά είναι με ευκαιρία να δούμε αν η Αργεντινή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μπορεί να ανεβάσει επίπεδο και να την κερδίσει με ένα χαλαρό, ξέρω εγώ, 2-0, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε να τη μετρήσουμε λίγο καλύτερα ενώπιση στο νοκάουτ. Αυτό λέω ότι θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο απ' όλα. Δηλαδή, διαφωνεί κανένας, έχει κάποιος να πει κάτι άλλο εκτός από άσο?
1: Όχι.
0: Όχι. Πολύ καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύαμε με την Καραμπάκ και μας έβαλε τη γέλια?
1: Το Γιάννης, προφανώς.
0: Α! Ναι. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, το Γιάννης τώρα το σεβόμαστε, τον υπολειπτόμαστε, το γνωρίζετε, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν...
1: Τη μετράμε τη γνώμη του, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατά τα λοιπά, γιατί μου διορισμούσε, ψήνεσαι με τεφράι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να κάνω χρόνο μικρότερος, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα, τι να
1: κάνω. Αλλά δεν είναι, ναι.
0: Είναι ο Ντεφράι, ωστόσο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι ο άλλος στόπερ ποιος τι θα πρέπει να είναι.
1: Νεότερος.
0: Ο Νίστρουπ που λέω θα παίζει ψηλά την άμυνα. Και τα λοιπά.
1: Ο άλλος θα είναι γρήγορος και νέος.
0: Και ο Ντεφράι πώς θα τα ακολουθεί αυτό, δηλαδή.
1: Ο Ντεφράι θα βάλει την εμπειρία του.
0: Να.
1: Δεν χρειάζεται να. Αν έχεις ένα πολύ καλό αμυντικό, ας πούμε, ξέρεις, που διαβάζει καταστάσεις και προλαβαίνει κινδύνους. Εντάξει. θέλει. Προφανώς δεν είναι και όλα τα παιχνίδια ίδια. Θέλω να πω, υπάρχουν και παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά δεν θα κάνει το παιχνίδι που επιθυμεί ο Νίστρουπ. Θα είναι πιο συντηρητικός. Θα είναι σε κάποια παιχνίδια που θα αφήνει και την μπάλα. Θα προσπαθεί να την κλέψει. Δεν είναι ότι όποιον έχει απέναντί σου κοιτάς να παίζει το ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Δεν γίνεται με όλους τους αντιπάλους.
0: Μάλιστα. Και εγώ λέω ναι στον Τεφράι, χωρίς συζήτηση.
1: Καλά.
0: Δεν υπάρχει συζήτηση δηλαδή για, το, για την ποιότητα του, του Τεφράι. Θέλω να σου πω επίσης, επειδή δεν τους είχα δει, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεωρώ το στοίχημα πένα. Πένια, συγγνώμη, πένια δεν λέγεται.
1: Πένια, ναι.
0: Στοίχημα, αλλά ωραίο στοίχημα. Είναι ο Πένια. Λέω εγώ, γιατί δεν έβαλε κανένας ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Τον βάλετε, έχει φτάσει 27 και ξέρεις, προσπαθεί να πω: παιδιά, είμαι εδώ, είμαι καλός τερματοφύλακας, εμπιστευτείτε με.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φάση του. Μακάρι να το κάνει στον, στον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι από αυτές τις αγορές, ξέρεις, τις κρυφές, που ποντάρεις ένα παίχτη που ξέρεις ότι έχει σίγουρα αθλητικά προσόντα, ότι έχει πάρει σωστή ποδοσφαιρική παιδεία και ποντάρεις να δείξει το ταλέντο του σε σένα. Αυτά από αυτούς που, που κινούνται έτσι τους μεταγραφικούς στόχους. Τα υπόλοιπα τα ακούω όλα, τα διθεραμβικά, τα ωραία. Α, θέλω να πω επίσης, έχω παρακολουθήσει όλα τα βίντεο όλων των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, ξεγελάνε, το γνωρίζεις πολύ καλά αυτά. Αλλά θέλω να πω, παρακολουθώντας λίγο Καντιού, μην παιδί μου λένε, ξέρω, ένας με τον Καμαρά, τον Καντιού είναι, δεν έχει καμία σχέση ο Καμαρά με τον Καντιού. Καμία, απολύτως σχέση. Καμαρά είναι εξάρι, ο Καντιού είναι οκτάρι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Καντιού, το, το στυλ του Καντιού θυμίζει εντυπωσιακά το, το πάρσιμο της μπάλας που θυμίζει εντυπωσιακά το, τον Τουρέ. Δεν λέω ότι είναι σαν τον Τουρέ, αλλά ο τρόπος που παίζει θυμίζει πάρα πολύ κάτι μέσα στον Τουρέ και τον Μπογκμπά. Που μαζεύει την μπάλα, που παίζει, που είναι ένα δεκάρι τέλος πάντων που δεν μπορεί να είναι δεκάρι. Να σου το πω έτσι. Ναι. Παίζει λίγο πιο πίσω στο, στο γήπεδο. Αυτό έτσι, μια μικρή παρατήρηση. Τέλος πάντων, οπτική. Να το πούμε έτσι. Και θέλω παρακαλώ να είναι όλος ο Φαντρόγκελεν. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ μπλεξιμέικο να διαπραγματεύεσαι με πρόεδρο που βγαίνει μόνος στα social media και λέει εντάξει, μας κάνει προσφορές, τους γράψαμε στα τέτοια μας και περιμένουμε. Ξέρεις, είναι αυτοί οι πρόεδροι, λίγο οι μπεκαλικοί οι πρόεδροι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι, ότι είναι η εκ μπεκάλη.
0: Ναι. Οπότε ξέρεις, δεν έχει πολύ καλά ξεμπερδέματα με αυτόν αν δεν του δώσει ακριβώς τα λεφτά που θέλει. Είναι η αλήθεια. Λέει για τον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει την προσφορά του. Να δούμε. Με ψήνει και ο Φαντρόγκελεν. Να σου πω αυτό, εντάξει, το δίδυμο ψήνει.
1: Από αυτού κανένα είναι αριστεροπόδαρο.
0: Ο Φαντρόγκελεν.
1: Είναι. Ωραία,
0: ναι, ναι, ο Φαντρόγκελεν. Ο Φαντρόγκελεν είναι.
1: Γιατί διάβασα γι' αυτό, δεν θυμόμουν το καλό του πόδι. Ποιο είναι. Εντάξει, αν είναι ένα δεξιοπόδαρο, ένα αριστεροπόδαρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και κρατάμε και Ίγκασον του Μπα από πίσω. Και είμαστε εντάξει.
1: Φαντάζομαι.
0: Με τον Κάτρι, α πούμε. Κλείσαμε την πεντάδα μα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Γετβέ, να χαιρετήσουμε και τον κύριο Πάλμερ Μπράουν, εάν μπορούμε να τον χαιρετήσουμε.
1: Ναι, ξέρω, φαντάζομαι, ναι, θα τα βρουν αυτά, θα τα βρει η υπηρεσία.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Να. Ωραία. Καλά, μας να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί τα κενά είναι πολλά, είναι η αλήθεια, στις ομάδες, πλην ΑΕΚ. Τώρα, στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κινούνται, αυτός είναι τραγικά πίσω ο ΠΑΟΚ, είναι τραγικά πίσω ο ΠΑΟΚ σε όλα. Έτσι όπως έγινε η φάση.
1: Λέγαμε για τον Μπούσιτς ότι κάπως δεν γεμίζει μάτι το βιογραφικό του και το τέτοιο. Και στον ΠΑΟΚ προφανώς θα μετρήσαν τα πράγματα. Μετρήσαν και αντιδράσεις ενδεχομένως και το ξανασκεφτήκανε, γι' αυτό και προχωράνε σε άλλη περίπτωση.
0: Στον κύριο Λύση, από ό,τι διαβάζω.
1: Βρέθηκε λύση για τον ΠΑΟΚ. Το λέω τώρα, αν δεν έχει γραφτεί ήδη 100 φορές.
0: Σαν το χθεσινό τη ΕΡΤ που έπαιξε παντού ως μιμ για το Τσεχία Νότιο Αφρική, νομίζω ήταν. Δεν άρηκε καμία.
1: Πρώτη φορά ξαναγράφεται αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, είναι αυτό. Το πιο αστείο είναι πάντα να σκέφτεσαι τους διαλόγους που γίνονται στο master control τη ΕΡΤ. Όπως λέει, θα γράψω. Γιατί βιάζει. Γράψε ένα σούπερ. Θα γράψω, δεν χάρηκε καμία. Όχι, όχι, περίμενε. Γράψε, βάλει εισαγωγικά στο χ. Ναι, ναι, φανταστική ιδέα. Αυτό είναι πιο αστείο από το ίδιο. Τριάδα πίσω. Όχι, ρε παιδιά, τριάδα. Δεν παίζει με τριάδα ο κύριος Νίστρο. Ποια τριάδα. Εντάξει, το αν χρειαστεί.
1: Αν θέλει να παίξει με τριάδα, θα έχει παίξει να το κάνει. Ναι,
0: ναι. Αλλά μέχρι τότε. Μέχρι τότε βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά για τις μεταγραφές μέχρι εδώ, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Τι έχουμε δρόμο, έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι, σωστό, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη φουρνιά.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και δεύτερη φουρνιά, πιθανώς και τρίτη φουρνιά.
1: Πρώτη φουρνιά είναι να προλάβει κανένας άνθρωπος να πάει στις προετοιμασίες.
0: Αυτό, ναι.
1: Μετά θα είναι η δεύτερη φουρνιά που θα έρχονται την ώρα της προετοιμασίας ή εκεί που θα ξεκινήσουν, όποιες ομάδες ξεκινήσουν προγραμματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα έχουμε και κάνα δωράκι, κάνα γλυκάκι στο τέλος.
0: Κάπως
1: με κάτι που μπορεί να προκύψει.
0: Κάπως
1: αν
0: έτσι
1: οι ομάδες έχουν πετύχει τους στόχους τους, έχουν μπει ευρωπαϊκούς ομίλους κτλ. Τότε ίσως εκεί τέλη Αυγούστου που παρουσιάζονται κάτι ευκαιρίες να σκάσει και κάτι άλλο.
0: Ναι. Και είναι ωραία αυτή που γίνονται στις προετοιμασίες, γιατί πάντα έχουν κερδίζουν τη φωτογραφία με την πρώτη προπόνηση, το φατούρο, τα νερά και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι ωραία, είναι όμορφα. Γιατί εμείς δεν έχουμε, εμείς δεν έχουμε αυτό το ωραίο με το τραγούδι που κάνουν σε πολλούς μας τον κόσμο. Ότι όταν πηγαίνεις καινούριος παίκτης σε μια ομάδα, δεν είναι ότι τον γερνάνε φατούρο μόνο και πρέπει να περάσει ανάμεσα, ξέρω εγώ, ή τον βρέχουν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στην πρώτη μάζοξη της ομάδας πρέπει να ανέβει όρθιος στην καρέκλα και να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αυτή είναι η παράδοση η αντίστοιχη ποδοσφαιρική στο εξωτερικό. Και έλεγε ο Ζλάταν, αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που έχει να μοιράζει παντού. Λέει, όταν είχε έρθει, λέει, ο Μπέκαμ, λέει, στην Παρί, του είπα, ξέρεις, Ντέιβιντ, πρέπει να πεις ένα τραγούδι. Λέω, δεν ξέρω τι να πω, έλεγε ο Μπέκαμ, λέω για αυτά. Σου πέρασε δεύτερη-τρίτη μέρα, εγώ λέει, του το έλεγα κάθε μέρα. Του ξέρεις, πρέπει να πεις ένα τραγούδι. Και του λέω, με θα το πεις, το βράδυ θα πεις ένα τραγούδι. Και λέει, μπορείς να με βοηθήσεις όμως. Λέει,
1: καλά, γυναίκα τραγουδίστρια έχει ο άλλος, θα βοηθήσει ο Ζλάταν, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
0: Και εσύ, γυναίκα.
1: Εντάξει, τραγουδίστρια επαγγέλλεται. Αυτό βάζει την προλογική δήλωση.
0: Τραγουδίστρια.
1: Εντάξει, τραγουδίστρια, έτσι τη μάθαμε. Και τελικά.
0: Τελικά του λέει, τώρα θα με βοηθήσει, του λέει του Ζλάταν. Θα σε βοηθήσω. Τι θα πεις, και του λέει τον αγγλικό εθνικό ύμνο. Ας το διάλογο. Ας το διάλογο εδώ πέρα, δεν θα πεις τον αγγλικό εθνικό ύμνο.
1: Να μας πει ο Ζλάταν τι είπε επίσης. Που είναι και πολλά βαρύς και ντάεις. Είπε, δεν είπε, να μας πει ο κύριος Ζλάταν όταν πήγαινε σε μια ομάδα. Έλεγε, τραγούδαγε ή έλεγε, εγώ δεν τραγουδάω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, για όλους αυτούς που έχουν φτιάξει ένα προφίλ, ας πούμε, πολύ σκληρού τύπου, πρέπει να μάθουμε τι κάνανε. Ο Βίνι Τζόνς, ας πούμε, πηγαίνοντας, τραγούδησε. Ο Γκατούζο τραγούδησε.
0: Πού, σε ποια ομάδα?
1: Στη Μίλαν, ξέρω εγώ, όταν πήγε.
0: Εδώ ο Γκατούζο είχε πει, είχε 700 ιστορίες για τη Rangers τώρα, στη Μίλαν που τον είχε και τον γλένταγε ο Γκάζα.
1: Ο Ρόι Κιν τραγούδησε.
0: Ο Ρόι Κιν πρέπει να γρίλησε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρωτα σε μένα.
1: Ο Καντονά τραγούδησε. Θέλω να τα μάθω. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το προφίλ τους είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, όλοι πέπε.
1: Τα κάναν αυτά ως νέοι. Mm-hmm. Τραγούδησαν και ανετοί. Επίσης έχει σημασία.
0: Είναι ωραίο να τα μάθουμε.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο να τα μάθουμε όλα αυτά. Λοιπόν, η Άντερλεχτ μόλις ανακοίνωσε τον Μπιανκόν, έτσι για όσους αγωνιούσατε. Για κάποιο λόγο το χαιρετούμε τον κύριο Δήμαρχο εκεί πέρα. Λοιπόν, και ένα από τα πολύ ωραία που ήταν τώρα, το χάσα. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα κάτι το οποίο σκέφτηκες να το κρατήσεις στο μυαλό μου για την εκπομπή και μετά λέω όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη βλακεία. Είναι υποτίθεται μια υποτιθέμενη συζήτηση που υποτίθεται ότι γίνεται στη τάξη Εθνικής Πορτογαλίας, διότι υποτίθεται, λέει, ότι οι συμπαίκτες σου σνομπάρουν τον Ρονάλντο. Και μου φάνηκε τόσο ηλίθιο, ξέρεις, αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει, που δεν το βάλα καν στο μυαλό μου ότι μπορεί να γίνεται. Όλα αυτά μέχρι πριν από 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Όπου βγήκαν οι αδερφές του Ρονάλντο και οι δύο και είπαν δεν παίζουν τον αδερφό μας.
1: Τι δεν παίζουν, τι.
0: Όλες οι πάσες, λέει, όλες οι πάσες στο παιχνίδι πηγαίναν προς τα πίσω.
1: Ότι τι.
0: Δηλαδή, ότι δεν ήθελε να βάλει γκολ η Πορτογαλία. Ότι δεν δίναν την μπάλα. Δηλαδή, ότι δεν δίναν την μπάλα στο Ρονάλντο. Αλήθεια τώρα. Ότι έχουν συμφωνήσει τι οι Πορτογάλοι, ότι πάμε να καταστραφούμε στο παγκόσμιο κύπελο μη δίνοντας την μπάλα στο Ρονάλντο. Ποιο είναι το σχέδιο ακριβώς?
1: Να κόψουν τα φτερά σε αυτόν τον μικρό.
0: Μαγικά, λέει, ξέχασαν πώς να πασάρουν. Να κερδίζουν την μπάλα πίσω, να ξεκινούν να την επιθέσουν. Το παιχνίδι έγινε όλο με πάσες προς τα πίσω στη μεσαία γραμμή. Παράξενο παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν ρωτάει το Μαρτίνεθ πώς σχεδόν αυτή την εντολή. Γιατί ο Μαρτίνεθ είναι προπονητής. Δεν θεωρώ και απίθανο, του είπε, παιδιά, λοιπόν, θα χλεύουμε την μπάλα, κάνουμε πρώτα πίσω. Παίρνουμε φορά. Πώς είναι η σφεντόνα, παιδιά, που παίρνει φορά πίσω. Να, και μετά κάνει μια έτσι και πετάγεται το πετσάκι και φεύγει μπροστά η πέτρα. Το κάνουμε, θα παίξουμε το σύστημα σφεντόνα τώρα. Δηλαδή τραβάμε πίσω, αφήνουμε απότομα και η μπάλα φεύγει, χαπ, μπροστά.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Δηλαδή ο άλλος έχει το σύστημα, ξέρω εγώ, 1-3 και 45 και ο Μαρτίνεθ έχει το σύστημα σφεντόνα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί είσαι ο Μαρτίνεθ.
0: Όντως. Λοιπόν, 65ο λεπτό, ΗΠΑ Αυστραλία παραμένει το 2-0. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, μια από η ώρα 9:30 πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, από το οποίο Επιστρέφουμε για να πάμε με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε καταπαυσή του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τα ασθενά του Ορμούζ. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Ομενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Σναγερμός σήμανε απόψε στην Κωνσταντινούπολη όταν σεισμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. 2 επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τη σημασία της συνέχειας στα μεγάλα έργα της Ρόδου υπογραμμίζει με δήλωσή του Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την τοποθέτηση των νέων έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπουράκη, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία το 2023 εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 494.000 ευρώ αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού και την τοποθέτηση έξυπνων φαναριών στην Ιαλισσότο, Ροδίνη και την Παπαλουκά στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities. Ο κ. Καμπουράκης χαρακτήρισε θετική την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι τα σημαντικά έργα έχουν αξία όταν έχουν συνέχεια, καθώς πάνω από πρόσωπα και διοικήσεις βρίσκεται το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Τεχνική βλάβη προκάλεσε προχθές προσωρινή διαρροή νερού στο νοσοκομείο Ρόδου, η οποία σταμάτησε ακαριαία χάρη στην άμεση επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση, η οποία διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τα εν εξελίξει έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη Ρόδο, με τη βενζίνη στα 2,27 ευρώ και το πετρέλαιο στα 1,89. Μιλώντας στον Top FM, ο βενζινοπόλης Νικήτας Ριζόπουλος αποκάλυψε ότι το πραγματικό διεθνές κόστος είναι μόλις 70 με 80 λεπτά, με το υπόλοιπο ποσό να αφορά φόρους. Οι καταναλωτές περιορίζουν ήδη δραστικά τις μετακινήσεις τους. Να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και στους οδικούς άξονες που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, ζήτησε η Δημοτική Αρχή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε σήμερα το μεσημέρι για το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο της πόλης μας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις οδών και πύκνωση δρομολογίων της πρώην ΔΕΣ Ρόδα. Την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Μεγίστη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλίευσης Λαγοκέφαλου που ξεκινά αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης. Η μερίδα για την ολιστική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του κτηρίου Κλεόβουλο στη Ρόδο, ο Σύλλογος Θάλια. Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη 22 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα η οδή Γρηγορίου Πέμπτου, το τμήμα από το κημητήριο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Αταβύρου και Κανελοπούλου στη βόρεια λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση εξόδου προς τη Ρόδου Λίνδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Το έκτο φεστιβάλ Σκόρδου πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Καλαβάρδα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκόρδα Καλαβαρδενά». Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση γεύσης και μουσική διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία Κοσκινού. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η ένατη γιορτή Μακούκι, όπου οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν παραδοσιακές τηγανίτες. Την Κυριακή την ίδια ώρα να βιώνουν τα έθιμα του Κλείδωνα και του Καλαφανού. Ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο με ασθενείς βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το θερμόμετρο έως τους 29 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς το Σάββατο και τους 31 την Κυριακή. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Αν θέλει τώρα κάποιος να κάνει μια αφιέρωση, να στείλει χαιρετισμούς, ναι, είναι κατάλληλη ώρα είναι.
0: Πάμε.
10: Να πω καλησπέρα στο φίλο Τιμ Τζούνιορ.
1: Ακούει τώρα?
10: Βεβαίως και ακούει.
1: Θα το εξετάσει μετά, να τσεκάρουμε ότι. Εντάξει, εντάξει.
10: Θα το
1: ρωτήσω.
0: Οι υπόλοιποι θέλετε να πείτε κάτι, θα το σκεφτείτε, θα το πείτε μετά.
11: Εγώ έχω αίτηση να στείλω χαιρετίσματα για την αγάπη μου στη Μαριλένα.
0: Ναι.
11: Και στον αδερφό μου τον Γιώργο.
0: Πολύ καλά.
1: Με τη Μαριλένα, δηλαδή, είχε αίτηση τότε από μόνο να το κάνει. Δηλαδή, πιέστηκε.
11: Κοίτα, το ζήτησε
1: ξανά. Καλά, κατάλαβα τώρα.
11: Είχα σκοπό. Ραδιόφωνο είναι να στείλω.
1: Είχε καλό σκοπό.
11: Είχε
1: καλό σκοπό. Εντάξει.
12: Και εγώ στον αδερφό μου τον Χρήστο θέλω να πω μια καλησπέρα.
1: Ναι. Μόνο.
12: Μόνο.
1: Για σκέψου εγώ καλύτερα.
12: Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Δούλεψε εδώ λίγο. Μήπως σου πούσε κάτι. Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναστάτης Μπολσονάρος ότι αν ο Φαμπ Μόρβαν, το εν ζωή μέλος των Μίλι Βανίλη, ηχογραφήσει ρημάστερ τις μεγάλες επιτυχίες του ντουέτου, μήπως ήρθε η ώρα να τους τα δείξουμε.
1: Να σου πω κάτι. Με τόσο auto-tune που παίζει τώρα και τόσο παπατζηλίκι, οι άνθρωποι εκείνοι σταυρώθηκαν τζάμπα.
0: Δηλαδή, καλά, ναι.
1: Σταυρώθηκαν τζάμπαρες. Ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, okay, βγήκαν ο Τιούν και βγήκαν σε μια συναυλία και κόλλησε το CD και καταλάβανε ότι ήταν αυτοί. Μάλιστα. Ωραία. Το κάνανε. Καμία αντίρρηση. Mm-hmm. Πες μου έναν από αυτούς τώρα που τραγουδάνε τη σήμερον ημέρα τα διάφορα χιτάκια, ο οποίος τραγουδάει με τη φωνή του. Και όχι μόνο δεν βγαίνει κανείς να πει, ρε παιδιά, μπορεί να τραγουδήσει κανένας χωρίς το Τιούν. Τους αποθεώνουν καιρός και πουλάνε και εκατομμύρια δίσκους. Οι άλλοι σταυρώθηκαν και ο ένας αυτοκτόνησε από τη Λέζα. Πήρε η ζωή την κάτω βόλτα και έδωσε τέλος στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τρομερά άδικο.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Να πω ότι όλοι βγαίνανε με κρυστάλλινες φωνές
0: ναι,
1: και τραγουδάγανε.
0: Ναι, ναι,
1: να πω,
0: ρε,
1: οι απατεώνες, καλά να πάθουνε.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δα.
0: Παιδιά, από τους καινούριους κανονισμούς για τις αλλαγές, το χρόνο του πλαγίου και το μιλάει μόνο ο αρχηγός στο διαιτητή, είναι η ιδέα μου πως δεν εφαρμόζονται? Και εγώ, ας πούμε ότι ρίχνουμε λίγο λιγότερο ναι, βάρος σε αυτά ναι, μέχρι τώρα. Θα δούμε εάν θα σφίξουν. οι κανονισμοί αργότερα.
1: Ο Κοβελεσάκης που λέει πάλι hydration break γράφει, που είδε ο φίλος μου γράφουνε match break. Στην Αμερική το βλέπει ο φίλος, όχι εδώ. Στο αμερικανικό κανάλι δείχνουν
0: στην Καλιφόρνια.
1: Στην Καλιφόρνια. Δείχνουν αυτό από κάτω.
0: Παιδιά, Fight Club μέχρι τις 17... Καλά, το λέω 17, ναι, 17 Ιουλίου, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και ξανά από 17 Αυγούστου. Όπως κάθε χρόνο, τα ξέρετε. Πόσο σουρεάλ είναι ότι παίζει αυτή τη στιγμή παράσταση με τον τίτλο Τρουλφαντίνο, υπηρέτης δύο αφεντάδων.
1: Πιάνουν να είναι παράσταση, δεν μπορώ να μαντέψω.
0: Ε?
1: Πιάνουν να είναι παράσταση, δεν μπορώ να μαντέψω.
0: Θάνας Τσαλταμπάση, του Χαραμπόπουλου. Ε, Χαραμπόπουλος. Μάλιστα.
1: Κάποιος λέει 15 ευρώ η φωτογράφηση για φωτογραφία ταυτότητας. Μάλλον φωτογράφος του GNTM πρέπει να είναι ο τύπος.
0: Πήγαινε στην αστυνομία να τη βγάλεις, ρε φίλε.
1: Εντάξει, άμα βγεις μετά, ας πούμε, σαν αυτούς που τους παίρνουν αποτυπώματα και τους βάζουν στο φάκελο τη φωτογραφία, μετά μην κλαις.
0: Εντάξει, για ταυτότητα. Δεν θα τη βάλεις και στο Facebook, Κώστα μου.
1: Στην ταυτότητά σου ήταν.
0: Εντάξει, στην ταυτότητά σου.
1: Και στο Facebook. Πηγαίνεις στα αεροδρόμια.
0: Γιατί δεν έχουν επαγγελματίες φωτογράφους στην αστυνομία, έχουν.
1: Όχι.
0: Έτσι λένε.
1: Στο
0: λέω, είναι η πληροφορία πολύ φρέσκια.
1: Ρε, εκεί μπορεί να λένε ότι, ό,τι θέλουν μπορεί να λένε. Τώρα, τι θες να σε ανοίξουμε κουβέντα για το τι λένε και το τι ισχύει.
0: Όχι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε με τη μουσική, το ξεκίνησε ο Ζάπα. Θα είναι Ζάπα, είναι το 1960, έτσι. Και η συμβουλή του σε νέους μουσικούς ήταν αφήστε την εταιρεία και κρατήστε τα δικαιώματα των τραγουδιών σας.
1: Όχι και πολύ εύκολο για όλους.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ειδικά στο ξεκίνημά τους δεν ήταν καθόλου εύκολο.
0: Έτσι. Ο Γιάννης του Κουκάκη λέει: όταν εμείς λέγαμε, βέβαια, οι εποχές Μάτσα Καζατζίδη τελειώσανε, κύριε, η Taylor Swift δεν ήταν ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα της. Αλήθεια κι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια κι αυτό.
1: Η Ασπιρίνη Παπά λέει το εξής: αμάξι που έχει κλειστό τον καθρέφτη από τη μεριά του συνοδηγού είναι πάντα πεντακάθαρο. Γιατί?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Καλά, και θυμάστε άλλα τόσο πάντων αθλητικά events που είχα βάλει χέρι για χορηγίες και διάφορα τέτοια.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν βρίσκουμε στο πεζοδρόμιο αυτά τα πράσινα μικρά συμπαγή νεράτζια, τραβάμε σουτίδια και παρακολουθούμε πόσο μακριά θα πάνε,
0: ναι.
1: Ή μόνο εγώ το κάνω,
0: ναι,
1: και χαίρομαι.
0: Ναι, ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: καφού φάιτες, ναι. Όλοι μας, ειδικά όταν δεν μας βλέπουν,
0: ναι.
1: Ναι, μπορεί να το κάνουμε, ναι.
0: Μωρίς Κορδόπης στην Κιζιώτισσα, ακούω τις πλάκες μοφερά του Κυρίλου Λουκάριος να κουνιούνται. Θα σηκωθούν και αυτοί από την αγανάκτηση. Λίγο φιλότιμο δεν έχεις ή απλά δεν βρίσκεις τηλέφωνο, Κωστάρα? Ερωτήματα, φίλες και φίλοι.
1: Τσάους, άνω κάτω τελεία. Ο Μετιέτα ήταν ο πιο ολοκληρωμένος παίχτης που έχουν τα μάτια μου, αλλά το είδωλό μου είναι ο Γκαλέτη. Λέω καφού φάιτες.
0: Ελεφάι, από το να μην έρθει Ελβετία, Καναδάς, χι μπισκότο με όβερ ξεκάρφωμα, πιο πιθανό είναι να φυτρώσουν στην καράφλα η Φαντίνο, η Καούκα Κέντρικ Νάν και η Κοτσίδα Ματία Λεσόρ μαζί αμφότερες.
1: Γιαμάλ, άνω κατά τελεία. Ο Ροναλντίνο ήταν ο πιο φαντεζή παίχτης, αλλά το είδωλό μου είναι ο Αντώνιο Κασάνο. Λέω καφού φάιτες.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Προχθές κατά τη διάρκεια της φερής επαφής με την κοπέλα μου ζήτησε hydration break και μέσα στα αποδυτήρια. Από τότε δουλεύω στα κόκκινα με κίνδυνο να τραυματιστώ και δεν υπάρχει και βαρ. Έμπλεξες, φίλε.
1: Ναι.
0: Έμπλεξες εσύ. Ναι. Ταρτανάρμι, ναι.
1: Δηλαδή ο τελικός του Μουντιάλ είναι στις 19 εβδόμου και εσείς θα κλείσετε το μαγάζι 17 εβδόμου. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όπως ακριβώς το λες είναι.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Έχετε αγωνία, δηλαδή, θα ήμασταν εδώ Κυριακή ούτως ή άλλως. Να το πούμε και διαφορετικά.
0: Ναι,
1: θα ήμασταν εδώ Κυριακή, ας πούμε, στον τελικό. Ή θέλετε να ακούσετε σύνο και το σχολείο μας Δευτέρα, α βγούμε στο τηλέφωνο να το πούμε. Να πούμε στην παραγωγή, να μας καλέσουμε τον τελικό, να βγούμε να πούμε. Άμα έχετε τέτοιο στερητικό σύνδρομο, ότι άμα δεν σχολιάζουμε στο τελικό, δεν μπορεί να πει το καλό, οι καλοκαιρινές διακοπές δεν ξεκινάνε. Τι βάσανο σε πιες.
0: Ναι. Και εμένα λέει κάποιος το ειδωλό μου είναι ο Νέιμαρ, ξέρει από ζωή.

0: 1,93.
1: Μισό.
0: Απίστευτα. Δεύτερη μέτρηση.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Πρώτη 1,92.
1: Και δεν βάλανε ούτε καν το μισό υπέρ του μαθητή.
0: Ήταν η πρώτη 1,92.
1: Ναι.
0: Λέω κάποιο λάθος θα γίνει γιατί αυτό. Ξανανεβείτε. 1,93 μισό.
1: Ναι.
0: Λέω
1: ξαναπάρτο, ξαναδείτε.
0: Λέω στην κυρία, άμα ανέβω δύο τρεις φορές ακόμα, τη λέω θα φτάσουμε το 97.
1: Ναι.
0: Και τσατίστηκε και με βάλει 92. Δεν εκτίμησε το χιούμορ μου. Λέω 1,5 πόντο, 1,5 πόντο θα φτάσουμε, λέω κάποια στιγμή. Το βάλει 92 το Βατζηνίκη. Ναι, ναι, ναι.
1: Φίλος λέει, θέλω να καταθέσω την ιδρυτική διακήρυξη των φίλων Ροφιάνων Στέφανου Παλουότολο δια την καταγραφή Σαρδάμ, μιας και παράγεται περισσότερα από όσα πιάνει ο ύψιστος.
0: Δεν μπορεί, άμα τα δεν... Τα ραντάρ του Στέφανου όταν είναι εδώ δεν του ξεφεύγει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ο Αλ Πατσίνο είναι ο καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο, αλλά εμένα το είδωλό μου είναι ο Τσαλταμπάσης.
1: Βεβαίως.
0: Ιγκόρ Τιάγκο, άνω κατά τελεία. Το είδωλό μου είναι ο Μέγας Ρομπίνιο, λέει ο Φαουστίνο Εσπαντρίγια.
1: Ο Στοτέκεν παίρνω έντιμα, η ψήφισα Λεβέντη, λέει, σε αγαπημένες αρχές τριλημάτων παραθέτω τις δικές μου. Μπίρας γιορτή στο Λίβερπουλ, στου Κάριου στο μνήμα. Και Κάριου στο μάτς τελείωσε, κατέβα από το ρολόι. Έχεις μια αιμονή εσύ εδώ πέρα. Με το σπουδαίο. Δεν το είδα δυστυχώς το βιντεάκι με Ζλάταν να μερακλώνει στο Fox με την Ποσνέκη βερσιόν του. Είμαι άστατος πολύ. Δεν το είδα δυστυχώς.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Υπέροχος.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαγικός.
0: Γιατί είχε ύφος μερακλή. Δηλαδή δεν ήταν, απλά ότι, δεν ήταν απλά ότι έκανε τέτοια, ας πούμε, και το κοιτάγαν καλά γύρω-γύρω. Mm-hmm. Είχε το ύφος, δηλαδή είχε το ύφος στρίβο μουστάκι. Ήταν αυτό το ύφος.
1: Mm-hmm. Πολύ καλά. Κύριε Κώστα. Αρκετά κατατοπιστική αναφορά σας στο σύστημα σφεντόνα τραβώντας το πετσάκι. Θα θέλατε να έρθω στο σπίτι σας να τραβήξω το πετσάκι και να παίξω με τη σφεντόνα σας.
0: Κάπου λίγο ντροπή όμως.
1: Γελάς, ε. Γελάς.
0: Γελάς, ε.
1: Γελάς, ε.
0: Ο μουσακάς είναι το καλύτερο ελληνικό φαγητό, αλλά εγώ προτιμώ τις μπάμιες χωρίς ντομάτα.
1: Κύριε Γιώργο, να περάσω λίγο αργότερα να μου πείτε σε ένα διάλειμμα τα προγνωστικά σας για το άσο ημίχρονο απάνω μου τελικό. Εγώ αυτή την άρθρα στέλνω mail. Ξέρω όλα τα email.
0: Κύριε Γιάννηση, είμαι ενυδατωμένος μετά από ζεστό μπάνιο και κρέμες. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να παίξουμε έναν αγώνα και μετά να κάνουμε hydration break? Ο Πέπε παιδό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Εγώ θα φοβόμουν από εδώ και πέρα. Εγώ από εδώ και πέρα θα φοβόμουν, ναι.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι κάποια τραγούδια όπως η δισκοτέκ που ενώ φαίνονται χαρούμενα είναι θλιβερά και το αντίστροφο ισχύει για παράδειγμα για όλα τα νησιώτικα που μιλάνε για θαλασσοπνιγμούς και ανολοκλήρωτους ερώτες και τα ακούς και ανοίγει η καρδιά σου.
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι κύριε Γιάννη, λέει, δεν είναι μόνη με τον Κάριους, απλά ήταν απανωτά τριλήματα μετά τον τελικό του Champions League του 18, το Real Liverpool 3-1. Λέω στον Τέκεν παίρνω Έντι, μα ψήφισα Λεβέντι. Ήταν διάφορα μηνύματα που έκανε
1: μάλιστα.
0: Compilation.
1: Κάποιος λέει και εγώ προτίμησα την τζάμπα φωτογραφία της αστυνομίας, απλά πια δεν με αναγνωρίζει το μηχάνημα στο αεροδρόμιο. Ναι κύριε Κώστα, αλλά μήπως εσάς δεν ανατριχιάζει το ρογοβίζι σας ώστε να το φλεξάρετε ως εργαλείο θέλξης, θα λέγαμε ενδεχομένως.
0: Δεν το ρωτάει. Λέει, δεν
1: θα λέγαμε ενδεχομένως.
0: Δεν ανατριχιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως συμβαίνει με το δικό σου και το οποίο προκαλεί πάθη ακόμα και στον Γκίζη. Αυτό εννοεί.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Λάζαρο Καρότα. Είναι κάτι σαν ένοχη απόλαυση όταν έχουμε παρκάρει και δίπλα μας σταματάει άλλος με αλάρμια να μας δει να σβήνουμε το αμάξι.
0: Δεν εννοεί για τόσους κατάρες. Δηλαδή, καλές είναι τις απολαύσεις, αλλά αν έχεις προλάβει τη θέση από τον άλλον, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα προφανώς κακό, τρως κατάρες εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όπως και εσύ, αν πας να παρκάρεις και ο αμέσως μπροστινός σου πιάσει τη θέση την καλή, θα ρίξεις την κατάρα. Δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα που έτυχε να είναι μπροστά σου, δεν θα ρίξεις μια κατάρα.
1: Αλήθεια.
0: Ανθρώπινο είναι δηλαδή, το εννοούμε, αλλά την κατάρα τη ρίχνεις.
1: Τώρα σοβαρά ρωτάτε ποιος από τους δυο μας φοράει μεγαλύτερο νούμερο παπούτσι. Δηλαδή, σοβαρά τώρα το ρωτάτε. Δεν μπορεί να το ρωτάτε σοβαρά, ε. Ευχαριστώ.
0: Μετά την ανατροπή που έγινε από την κοπέλα του Γκίζη, όλα είναι πιθανά.
1: Ναι,
0: όλα είναι πιθανά.
1: Ναι, αλλά.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Ναι, αλλά είμαστε ακριβώς στο θέμα. Ανεβαίνουμε 30 μηχανάκια Γκίζη με πανό. Κύριε Ιάννη, πρωτοστατείτε μόνο στην καρδιά της Αγγελικάρας, emoji κλείσιμο ματάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βεβαίως. Ναι.

0: Έντρικ. Αχ, καλύτερο παίκτη για μένα είναι ο Ζούλιο Μπαπτίστα, αλλά το εδωλό μου είναι ο Τζο. Λέω δεν θεωρώ ότι τζιμπώνα κανενό.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω που λέει ο φίλο. Λέει, έχετε προσέξει, έχει προσέξει κανεί ότι το τραγούδι Λόλα των Kings μιλάει για ένα νεαρό που είχε την πρώτη του ερωτική επαφή με μια γυναίκα τρανς. Λέω συνεφήν Νέβιλ, δεν την ήξερα αυτή η ιστορία. Και πολύ προχώ για την εποχή που γράφτηκε επίσης το... Αν διηγείται αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Ναι. Από Φράδα ημέρα η Δευτέρα, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Τι να διαλέξει, την Αργεντινή της μητέρας, την Αυστρία του πατέρα. Αυτά είναι δυσκολίες. Λέει ο Μάνος, για όλη τη συζήτηση που κάνετε για τα hydration bags και τον καιρό, αξίζει να αναφερθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολλά περίεργα καιρικά συστήματα. Για παράδειγμα, σε όλη την ακτή της Καλιφόρνια, λόγω του ειρηνικού, έχουμε πολύ έντονη ομίχλη πρωί και βράδυ, σχεδόν μία στις δύο μέρες. Ειδικά από Μάιο και Αύγουστο, εδώ στο Σαν Φρανσίσκο, το φαινόμενο είναι έντονο σχεδόν κάθε μέρα. Λόγω διαφορά θερμοκρασία με το ζωστό εσωτερικό και είμαστε όλοι με χοντρά μπουφάν. Εκεί που είναι το γήπεδο στη Σάντα Κλάρα, στη μία ώρα από το Σαν Φρανσίσκο και παίζει σήμερα το Τουρκία Παραγουάι, μας το έστειλε το mail, δεν το πιάνει τόσο πολύ το φαινόμενο, αλλά και πάλι σήμερα έχει maximum θερμοκρασία 24 βαθμούς. Και σε ρόβο, fun fact, πολλοί κόσμος που δουλεύει κοντά στη Σάντα Κλάρα και μένει Σαν Φρανσίσκο, είμαστε ντυμένοι σαν χοντρά κρεμμύδια το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ξεκινάμε από βόρεια με ζακέτα και ένα χοντρό μπουφάν, και όσο πλησιάζουμε Σάντα Κλάρα, βγάζουμε ρούχα.
1: Είμαστε. Λέει κάποιος, και εγώ πήρα την τζάμπα φωτογραφία της αστυνομίας και τώρα είμαι στη λίστα της Ιντερπόλ, το νούμερο 26.
0: Ο Ανδρέα Μποτσέλη είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά εγώ προτιμώ τον Ντόνι Μπένετ. Εντάξει, και μόνο είτε να αφορά στον Ντόνι Μπένετ ένα χειροκρότημα. Έτσι. Το μεγάλο, τον κολοσσίο, τον τεράστιο, τον ανυπέρβλητο Ντόνι Μπένετ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι κάνει ο κόσμος πραγματικά. Ο Ρακούνα Γκόρ έκανε το εξής. Λέει, ρώτησα το AI για το beef Τσαουσοβαϊμάκητον με τον Τζιάννη Φαντίνο. Εντάξει. Και απάντησε το εξής.
1: Ναι.
0: Το να ακούς τον Κώστα Τσαούς και τον Γιάννη Βαϊμάκη να τα βάζουμε τον πρόεδρο της FIFA είναι πρακτικά η σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Λοιπόν, οι δύο πόλοι του beef. Οι Τσαουσοβαϊμάκηδες. Το θρυλικό ραδιοφωνικό δίδυμο εκπροσωπεί το ρομαντισμό του παλιού φιλάθλου, την αιχμηρή ελληνική καζούρα, την αγάπη για το ποδοσφαιρικό καλτ και την αντίσταση απέναντι στο αποστηρωμένο πλαστικό ποδόσφαιρο. Είναι η φωνή του φιλάθλου που μεγάλωσε με μυρωδιά χόρτου, λάσπη και Κυριακές στο γήπεδο. Ακούω μπουζούκια να παίζουν από πίσω, πένθυμα, αλλά τέλος πάντων. Τζιάννη Φαντίνο, ο απόλυτος τεχνοκράτης της μπάλας. Ενσαρκώνει την πλήρη και στιγμή εμπορευματοποίηση του αθλήματος. Εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο των πολυεθνικών, των χορηγών, των διοργανώσεων στη Μέση Ανατολή και των ατελείωτων αλλαγών στους κανονισμούς με μοναδικό γνώμονα, το τηλεοπτικό προϊόν και τα έσοδα. Γιατί υπάρχει άφθονο υλικό για σάτυρα. Η αιτία που ο Ινφαντίνο βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της εκπομπής δεν είναι τυχαία. Σχεδόν κάθε του κίνηση αποτελεί βούτυρο στο ψωμί για τα σχόλια του Σεώσου και του Βαϊμάκη. Το Μουντιάλ του Κατάρ, ένα. Το ιστορικό του διάλειμμα, σήμερα νιώθω Καταριανός, νιώθω Άραβας, νιώθω Αφρικανός, νιώθω γκέι, νιώθω ανάπηρος, νιώθω μετανάστης εργάτης, είναι από τις πιο cringe στιγμές στην ιστορία του σπορ και φυσικά αποτέλεσε μνημείο σάτυρα για το ραδιοφωνικό δίδυμο. 2. Η Frankenstein ποίηση των διοργανώσεων. Η αύξηση των ομάδων στο παγκόσμιο κύπελλο, η δημιουργία ενός τεράστιου μουντιάλ συλλόγων και η συνεχής επιβάρυνση του καλενταριού καταστρέφουν την ουσία του αθλήματος, κάτι που οι τσαουσοβαϊμάκηδες τηλητεύουν σταθερά. 3. Πειράματος στους κανονισμούς. Ιδέες όπως η μπλε κάρτα, οι συνεχείς αλλαγές στο πώς λειτουργεί το VAR και η γενικότερη τάση να γίνει το ποδόσφαιρο πιο αμερικάνικο βρίσκονται εν απόλυτη ραδιοφωνική απαξίωση από πλευράς τους. Συμπέρασμα. Ουσιαστικά, το μπιφ των Τσαουσοβαϊμάκηδων με τον Ινφαντίνο είναι η άτυπη μάχη του κλασικού ραδιοφωνικού μικροφόνου απέναντι στα πολυτελή γραφεία της Ζυρίχης. Είναι ο τρόπος τους να κάνουν ψυχοθεραπεία τόσο στους ίδιους όσο και στους ακροατές, βλέποντας το άθλημα που αγαπούν να μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε στήρα επιχείρηση. Αυτό.
1: Εγώ πάντα μια απορία όταν μας διαβάζεις, όταν διαβάζουμε τέλος πάντων πράγματα που έχουμε ρωτήσει και έχει απαντήσει το AI. Το AI καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε κείμενα.
0: Ναι.
1: Από πού και ως που ακούει ραδιόφωνο. Δεν ακούει.
0: Δεν ακούει.
1: Άρα, πώς τοποθετείται σε κάτι που δεν ξέρει. Δηλαδή, από πράγματα μπορεί να γράφει κάποιος οπουδήποτε σχετικά με την εκπομπή. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχει πρόσβαση σε κείμενα. Δηλαδή, ο Ινφαντίνο έκανε αυτό, γράφτηκε κάπου, το παίρνουμε ως δεδομένο, το βγάζουμε. Κάτι που δεν το ακούς. Κάτι που δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει καταγραφεί, ας πούμε, στο σκληρό δίσκο. Πώς ξέρει.
0: Δεν ξέρει μια απάντηση.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρει.
1: Άρα, τι το ρωτάτε τέτοια πράγματα.
0: Ο γυναικομπαστία λέει, α, δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα την εικόνα του Βαϊμάκη ή μη γυμνού στην παραλία για να καψώσουμε. Κάμω με τη δουλειά μας και με την εικόνα του να σιγοτραγουδά «Δε σ' αποφεύγω, φεύγω». Η διάση του στρατιώτη Ράιαν λέει. Μεγάλη αλήθεια των 31 Sport FM. Όσο μεγαλώνει ο Τσαούς, τόσο πιο σεξι γίνεται. Βέβαια, το τριχωτό της κεφαλής υποχωρεί πιο γρήγορα και από Χαγιαμπούσα σε Εθνική. Ο Αραχνοϊφαντίνο λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Ένα από τα 5 πιο εκνευριστικά πράγματα του κόσμου είναι όταν θες να σταματήσεις για να βάλεις βενζίνη και το ίδιο ακριβώς σκέφτηκε ο μπροστινός σου και μπαίνει πρώτος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι στα 5, αλλά είναι ψηλά.
1: Ο άλλος λέει: πρόλαβε τη θεσάρα με τη σκιά μπροστά από πρακτορείο Allwin. Του είπα: όπως κατεβαίνεις, ρίξε και ένα δελτίο. Εντάξει.
0: Ο Τζες που ξέρει ο Προτσές λέει: έχω δει τη λάμψη του και ο Μπρίκα, αλλά η λάμψη του Φόσκολου με έχει καθορίσει ως άνθρωπο. Πολύ ωραία. Μπορεί τελείωσε. Όχι, καθυστερήσαμε. 2-0, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μην νομίζετε ότι δεν σας. Δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν.
1: Και πού ξέρει το AI, δεν σας ακούει στο on demand ή σας ακούει live και απλά δεν στέλνει μηνύματα. Ναι, δεν ακούει.
0: Όχι, δεν ακούει εσύ. Sorry κιόλας.
1: Εξαιρετική Lamborghini Countach, αλλά προτιμώ το Fiat Multipla.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Βεβαίως. Α, YouTube βίντεο, αν ψάχνει το AI.
1: Παιδιά, εντάξει, έχουμε κάνει πόσα 30 βίντεο, ξέρω πώς έχουμε.
0: Ακούω τις εκπομπές που ανεβαίνουν στο YouTube.
1: Εσύ.
0: Γιατί? Αλλά πού να πού.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, θα στεναχωρήσω επειδή το ψάχνω λίγο. Παλιότερα YouTube βίντεο σας τα κάνει transcribe το AI για να κάνουν train τα μοντέλα. Ευτυχώς είναι ακόμη στα πολύ παλιά κείμενά σας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Καλώς ο Ντον Κορλεόνε, αλλά είδωλό μου ο GOK.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης για ένα φίλο, τον Πέτρο που μας ακούει. Ο οποίος είναι iOS engineer στην Αθήνα και πρόσφατα έφτιαξε το Συρμός, όπως τα ακούτε, μια δωρεάν εφαρμογή για μετρό, τραμ και προαστιακό. Με λίγα λόγια είναι για να ξέρει ο άνθρωπος πότε φεύγει το επόμενο τρένο και να μην στέκεται στην αποβάθασα χαμένος και τούτας δεξιά-αριστερά με το γνωστό βλέμμα τώρα αυτό πάει δουκί σε αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτό που έφτιαξε ο φίλος εδώ ακροατής εκπομπής δείχνει επόμενες αναχωρήσεις, κοντινούς σταθμούς, κατευθύνσεις, αναλυτικά δρομολόγια και live χάρτη τρένων και το καιρό το δουλεύει και offline. Δηλαδή μέσα στο τούνελ εκεί που πεθαίνουν τα κινητά, ας πούμε, και δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχει λογαριασμούς, δεν έχει διαφημίσεις, δεν έχει tracking, δεν έχει δώσε μας το αίμα σου για να δεις το δρομολόγιο. Το ανοίγεις, βλέπεις το τρένο, φεύγεις. Το οποίο, by the way, λέει, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο στον Κουπέπε για να προλαβαίνει τα ραντεβού του ή για το νέο μας αγαπημένο Νεγρεπόν τη Δράκο που, σαν ιδιωτικός ερευνητής, θα θέλει να μετακινείται στο σκοτάδι των Συρμών πάντα στην ώρα του. Είναι διαθέσιμο σε iOS, Android και web, ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά.
1: Πες το πάλι πώς λέγεται.
0: Λέγεται Συρμός.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως το ακούτε. Syrmos. Έχει πρόσβαση, μπορείτε να το βρείτε. Ψάχνοντας, ναι.
1: Εσύ μην γελάς τον ακούς τον Μακουπέπε, γιατί έχεις δει τι γίνεται τώρα, έτσι. Εσύ πρόσεχε από εδώ και πέρα, μην εκδηλώνεσαι. Βρε, μην εκδηλώνεσαι τώρα εσύ, γιατί αυτά που κάνεις μπορεί να τον... να το εξάπτουν ακόμα περισσότερο την φαντασία. Πρόσεξέ του.
0: Ναι. Ακόμα πιο αγναυριστικό είναι να σου παίρνεις τη σειρά κάποιος στον αέρα για τα λάστιχα. Ναι! Ναι! Ναι!
1: Σωστό.
0: Ναι! Και κυρίως να μην βρίσκει, να μην λέω ότι δεν φτάνει, ναι, εκεί αυτό. Να μην καταλαβαίνει πρέπει να το σηκώσει ολόκληρο και να το βγάλει και να το πάει. Στάθηκα, καταλαβες. Ή να βάζει αέρα να συμπληρώνει, να τελειώνει, δηλαδή να βάζει αυτό που έπαιξε. Εγώ 32 ξέρω εγώ πόσο βάζει, 2,1, 2,3. Και μετά κοπανάει το λάστιχο. Το φύσκο στην άνθρωπη. Έχει το μηχάνημα μπροστά, τι το κοπανά κιόλα. Έβαλε. Ποιοι είναι οι πιο delusional, οι Άγγλοι σε κάθε διοργάνωση ή οι Αμερικανοί που έχουν τον Pulisic σαν μεσία? Αν ρωτιέται το πότε ο Ντάνι δεν μπορεί.
1: Οι Άγγλοι, παιδιά. Οι Άγγλοι, οι οποίοι από το 66 και μετά είναι στη φάση του It's coming home συνέχεια. Αυτή είναι delusional. Οι άλλοι, οι χαϊμένοι, ξέρεις, ό,τι κάνουμε, ας πούμε, και άμα πετύχουν κάτι, το πανηγυρίζουν. Μια νίκη, μια τέτοια. Τι πάθαμε εδώ.
0: Τι ο διαιτητής είναι αυτός. Επάθε κράμπο ο διαιτητής. Άστρα από πάτσι.
1: Μπορεί να τον βάλει ο εξοπλισμός στο κεφάλι.
0: Ναι. Κάνει όμως διατάσεις έμπειρες.
1: Ω, ναι, βέβαια, χαρά. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Μα κάνουν κανονικά αυτή η ζέστα, μα κάνουν όλη τη διαδικασία. Πώς θα βγει αλλιώς. Εντάξει. Πρέπει να τρέχουν. Προφανώς όχι όπως ποδοσφαιριστές, αλλά πρέπει να τρέχουν.
0: Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνουμε κι εμείς. Είναι 12 η ώρα. Τέλος πάντων, 5 λεπτό από 6 το καθυστέρησαν. Το πήρε οι Ηνωμένες Πολιτείες το παιχνίδι. 2-0.
1: Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πάνουτσου, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαννίση, τους φίλους που ήρθαν και μας έκαναν παρέα εδώ, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται 2-0 της Αυστραλίας στις καθυστερήσεις αναμέτρησης για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ενώ στις 6 το πρωί παίζουν Τουρκία-Παραγουάη. Στο πλαίσιο του τρίτου γκρουπ διεξάγονται τα παιχνίδια Σκωτία-Μαρόκο στη 1 και Βραζιλία-Αιτή στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ της μεγάλης επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος πρώην τεχνικός της Οσασούνα θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας το μήνυμα της ΠΑΕ για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σ' αγαπώ, στρατηγία, για πάντα στην καρδιά μου, τα λόγια του Τάισον. Σε καλό δρόμο, υποθέσεις Ντεφράι και Πένια για τον Παναθηναϊκό, αισιοδοξία ότι μπορούν να τελειώσουν το Σαββατοκυριακό. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται αύριο ότι είναι Καμαρά. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις Φαντρόγγελεν και Τσάπρα. Χέλμον Σπορ, Άγιαξ, Γκρασχόπερς και Ραπίτ Βιέννης είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Η θετική ολοκλήρωση της υπόθεσης Μαϊλόβιτς αναμένουν εντός του Σαββατοκύριακου στον Ολυμπιακό. Τις προσφορές τους για τους Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν ανεβάσει οι Ερυθρόλευκοι. Γέφυρες από Κάρμο για πιθανή επιστροφή του. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαφέο και επίσημα στην Άντερλεχτ των Μπιανκών. Ξεπέρασαν τις 20.000 οι κάρτες διαρκείας. Η ΑΕΚ είναι ιδέα και στάση ζωής. Οραματίζομαι όλα τα νέα παιδιά να είναι δική μας φίλαθλη, τόνισε σε ομιλία του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χάφια στόπερ. Προς την έξοδο από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, Μουστάφα Φάλ, καθώς το ρόστερ της νέας σεζόν αναμένεται να βρίσκεται ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Στανούλης που θα συνεχίσει στον Άρη. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άρχισαν τα έργα στεγανοποίησης στο ΣΕΦ. Την παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ της νέας σεζόν σκέφτονται στον Άρη παρά την αρχική πρόθεση για λύση του συμβολέου του. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Τιαντί στην Άλντι Ρίγια. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας. Θέση για το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών πήρε η Ελ Νόβιμπετ. Μέσω ανακοίνωση, ο Χιλέ Δεβέλ ζητά την προσκόμιση εγγυητική επιστολή τραπέζη ύψου 3 εκατομμύριων ευρώ για λόγου θεσμική τάξη και σοβαρότητα. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Επιτέλους, τα καταφέραμε. Ονειρευόμουν από μικρός μια τέτοια διοργάνωση στη χώρα μου. Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανώλη Καραλής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ντόχα στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος μπάσκετ και 16ου συνολικά στην ιστορία της πανηγύρισης η Φενέρμπαχτσε, που νίκησε 77-75 εκτός έδρας στην Μπεσίκτας και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ντεκολό που αποχωρεί από την ενεργό δράση. Το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ, θα συνεχίσετε να με βλέπετε, δήλωσε ο Γάλλος Γκάρτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Φτεράδιο.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε, εδώ είμαστε.
1: Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα με.
0: Βεβαίως. Λίγο μετά τις 12, παρόλο για το επόμενο 2 ώρο, να τα συζητήσουμε όλα. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Η τελευταία εκπομπή που θα είμαστε μαζί. Όχι, εντάξει, πότε φεύγεις μετά? Δηλαδή, εγώ φεύγω Δευτέρα για προετοιμασία.
1: Δεν επιστρέφεις?
0: 5.
1: Τι 5?
0: 5 Ιουλίου.
1: Εγώ θα έχω φύγει.
0: Α, οπότε. Καλό Αύγουστο.
1: Ναι, μετά το 15 Αύγουστο μαζί.
0: Ναι, εδώ. Ναι. Λοιπόν, καλά, να είμαστε εδώ, είμαστε.
1: Άδεια πριν σου πάρει.
0: Άδεια μετά τις 25 Ιουλίου.
1: Και εγώ.
0: Οπότε όμως σου λέω καλό Αύγουστο.
1: Μ' αρέσει που συνεργαζόμαστε εδώ.
0: Δεν γίνεται αλλιώς με τις προετοιμασίες και τα μάτια.
1: Συνεργαζόμαστε, δηλαδή να πούνε να μείνει ο ένας να φύγει.
0: Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι ότι. Α πούμε, εσύ μόνο την εκπομπή. Εγώ έχω κι άλλα.
1: Μην την ξανακάνουμε.
0: Λέω, παράδειγμα, πρέπει να συνοηθώ με τα άλλα παιδιά για το ρεπορτάζ. Έχει τέτοια.
1: Έχει τέτοια εσύ.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν. Πολύ θεσί τη.
0: Ναι, 2-10-95-79.
1: Άμα σε πάρουν μεταγραφή, θα πούμε ότι παίζει δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Μπορεί κατά ανάγκη και αριστερό. Ανεβαίνει και ω δεξιχάφ.
0: Ναι.
1: Δίνει και βοήθεια στον άξονα.
0: Ωραία, ωραία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, 2-10-95.
1: Οι παίζουν σε μία θέση.
0: 2-10-95-79.
1: Τι θα βάλει το μέση στο να παίξει μπακ.
0: Δεν θα πω τα τηλέφωνα.
1: 2-10-95. Δεν τα ξέρουν.
0: 95-79-283-4-5. Είχαμε πριν από λίγο την νίκη για τις ΗΠΑ 2-0.
1: Άσε με τώρα 2-0 από ημίχρονο.
0: Την Αυστραλία έκανα το 2-2. Πήραν πρόκριση. Και έχουμε 1 η ώρα Σκωτία-Μαρόκο.
1: Εδώ θα είμαστε συντονισμένοι.
0: Βεβαίως. Βραζιλία-Αιτή 3:30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις 6 έχουμε Τουρκία-Παραγουάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τώρα από εκεί πέρα, θέμα ο Μπράντοβιτς. Τελική ευθεία μέσω Σαββατοκύριακο θα μάθουμε τις εξελίξεις. Είναι στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ προπονητή είχαμε ανατροπή σήμερα.
1: Έκληξη.
0: Αλέσιο Λύση. 40 ετών, πρώην τεχνικός του Σασούνα, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα αποτελέσει το διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχώρησε. Στον Παναθηναϊκό γίνεται ένας χαμός. Ο Καμαρά ανακοινώνεται σήμερα ή πέρα σήμερα, για 4 χρόνια. Θα υπογράψει συμβόλαιο. Είναι σε καλό δρόμο υποθέσει και του Ντεφράη και του Πένια. Ανοιχτό παραμένει του Φαντρόγγελεν, ανοιχτό παραμένει του Τσάπρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για τον Τσάπρα. Και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τα φιλικά του. Χέλμοντ Σπορ, Άγιαξ, Grasshoppers και Rapid Viennis. Τα φιλικά της προετοιμασίας.
1: Rapid είναι σε.
0: Στη Βιέννη.
1: Όχι, είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ή μετά.
0: Μετά. Στο βασικό είναι Χέλμοντ Σπορ και Άγιαξ.
1: Δύο μόνο.
0: Ναι, ήταν να γίνει άλλο ένα, δεν έγινε, δεν ξέρω γιατί. Rapid έξω στη Βιέννη και οι Grasshoppers με τη. Grasshoppers στη Λεωφόρο.
1: Με Άγιαξ.
0: Στο Έρμελο.
1: Στο Έρμελο.
0: Ναι. Ναι.
1: Πώ τη θυμίσαι στο Έρμελο, είχαμε πάει 2 φορές με. Ο Βαλβέρδε μας έμαθε το Έρμελο.
0: Ναι.
1: Εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίναμε 2 προετοιμασίες, μία στο Ζέφελ και μία στο Έρμελο.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε.
1: Έχει Ολυμπιακό, αδερφέ.
0: Για πες για Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Σμαϊλόβιτς που είναι πάντα στην κορυφή της λίστας και κοντά μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο, που και πέρα είναι ανοιχτά άλλα 3 μέτωπα, αφαιρώμε στον Κατιού, ο οποίος είναι και σύμμαχος εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού, γιατί θέλει να έρθει. Στον Ολυμπιακό συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά βγαίνουν. Έχει ανέβει η προσφορά για το Στάνιτς. Δεν είναι μακριά οι δύο πλευρές. Δηλαδή, αλλά μέχρι να υπάρχει, ξέρεις, η συμφωνία και να τα βρουν, πάντα κρατάς.
0: Ναι.
1: Εγώ κρατάω πάντα μικροκαλάθι, γιατί έχουν δει πάρα πολλά, όχι μόνο τα δικά μου μάτια, γιατί τα δικά σου και ολονών. Και άλλων και των φίλων που παρακολουθούν, ξέρεις, τις ομάδες από κοντά. Και για τα εξτρέμ, πάντα υπάρχει, ξέρεις, ορόκα. Παρουσιάστηκε, ανακοινώθηκε μάλλον. Η απόκτηση του Μαφέου και λέω παρουσιάστηκε, γιατί υπάρχουν και ωραίο βίντεο που είναι εκεί στο Καραϊσκάκι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μπιαρκόν θα συνεχίσει στην Άντερλεχτ και. Ουσιαστικά ξέρεις που παλιά περιμέναμε να γίνουν οι μεταγραφές, η δίψα του κόσμου, 20.000 διαρκείες Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεπέρασε.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι άλλα έχουμε.
1: Τι άλλα έχουμε, Σκωτία Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Έχει και. Κοίτα, είναι μέρα.
0: Παλ φεύγει, Διαβάζω εδώ την είναι προς τον έξοδο.
1: Ναι, έτσι το έχω ακούσει και εγώ.
0: Ναι. Αυτά, αυτά παιδί, θα τα συζητήσουμε.
1: Μα δεν μπορεί να έχει τέσσερις σέντερ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: και το διαβατήριο που είναι να πάρει είναι, θα γίνει γνωστό αν θα το πάρει, δηλαδή αν έχει περάσει εξετάσεις. Το Δεκέμβρη.
0: Ναι. Τι άλλο, αυτά, αυτά παιδιά, και θα τα συζητήσουμε και με εσάς. 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Διονύση, κοίτα να δεις. Είναι μέρα, ξέρεις, που μπορεί να, ρε παιδί μου, να μας πάει Σκωτία Μαρόκο μέχρι τη μία, μέχρι τη, όχι, μέχρι τις τρεις. Ίσα ίσα εκεί 3.30 Βραζιλία IT. Εντάξει, δεν είναι το πιο εμπορικό μάτσα, αλλά είναι Βραζιλία.
0: Το βλέπεις, το βλέπεις.
1: Και μόλις τελειώσει.
0: Και δεν θα γεμίσουμε καθόλου, δηλαδή.
1: Τουρκία Παραγουάη, 6 ώρα.
0: Τάπα και πριν.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν τα άκουσες.
1: Όχι, σου λέω όλο το μένω.
0: Ναι, τάπα και δεν.
1: Οπότε το επόμενο είναι Ολλανδία Σουηδία στις 8. Οπότε θα έχεις 12 ώρες να ξεκουραστείς.
0: Έχουμε μεταγραφές, δεν γίνεται χαμός. Δεν γίνεται, πρέπει να γεμίσουμε και λίγο. Βραζιλία κάτι μπορεί να δω.
1: Βραζιλία IT.
0: Άμα τα καταφέρω, κάτι μπορώ να δω. Λοιπόν.
1: Το Τουρκία Παραγωγή θα ήθελα να το δω πάντω.
0: Είναι.
1: Το Σκοτία Μαρόκο θα το δούμε σίγουρα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμέ, τι λέτε κύριε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Έλα, παιδιά. Διονύση, αυτή η προσμονή, ρε παιδάκι μου, δεν αντέχεται.
0: Γλυκιά
2: με.
0: Περιμένουμε.
2: Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή άλλοι λένε Σάββατο βράδυ, άλλοι Κυριακή βράδυ, άλλοι λένε τη Δευτέρα που έχει γενέθλια ο Γιανακόπουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο ουσιαστικά. Παιδιά, ακούω κάτι πράγματα για τον Ζωτ, ότι τον έχει, κάτι ανέκδοτα, ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, ότι είναι μεγάλος σε ηλικία. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, ιδίως και για τους, και για την νεολαία πιο πολύ, που δεν ξέρει τι είναι η εστί Ζωτ, παιδιά, ο Ζωτ είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει περάσει από τον ελληνικό αθλητισμό, πιστεύω. Γενικά, όχι μόνο αυτό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Τι πράγμα?
2: Δηλαδή, ο Ζώτης είναι η μεγαλύτερη αθλητική προσωπικότητα που έχει περάσει από την Ελλάδα. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, γενικά.
0: Είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρώπη, φίλε.
2: Όχι, αθλητική προσωπικότητα, από παίκτες...
0: Είναι τεράστια.
2: Είναι
0: κάθε ένας έχει το δικό του...
2: Συγγνώμη, ποιος Γκάλης? Ο Γκάλης είναι μέσα από τους 5 κορυφαίους ever όλων των εποχών. Ο Γκάλης είναι μέσα από τους 5 κορυφαίους ever. Είπες ποιος
0: Γκάλης, ρε Γιάννη, και εσύ τώρα...
2: Και εσύ με ο Μπράντοβιτς, ρε...
0: Άλλο, ωραία, τεράστιος ο Γκάλης, τεράστιος ο Μπράντοβιτς. Γιατί πρέπει να κάνουμε διαγωνισμούς?
2: Ο Μπράντοβιτς είναι μέσα στους... Στους 5 καλύτερους όλων των εποχών.
0: Είναι, συμφωνούμε. Πάμε να δούμε παρακάτω, επόμενο.
2: Ο Γκάλης δεν είναι με τίποτα μέσα στους 5 όλων των εποχών.
0: Ο Γκάλης δεν είναι στους 5
2: εποχών. Στους 5 όλων των εποχών παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως δεν ξέρω αν
1: είναι. Είναι όμως,
0: ναι, τεράστια.
1: Στο Hall of Fame έχει πει.
0: Γιατί να κάνουμε διαγωνισμό, ρε Γιάννη, πες μου λίγο, εξήγησέ μου τώρα. Γιατί να κάνουμε διαγωνισμό τον Γκάλη. Γιατί φωνάζεις.
2: Ρε Ηρακλή.
1: Τι.
2: Μετά λένε, ρε παιδιά, λένε κάποιοι.
1: Τι είπε πάλι.
2: Ότι,
0: δεν άκουσα.
2: Περίμενε να πω, περίμενε. Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτό που υπάρχει για τους Παναθηναϊκούς, για τον Ομπράντοβιτ, δεν υπάρχει.
1: Πάνω αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, δεν υπάρχει για άλλο πρόσωπο σε άλλη ομάδα παγκοσμίως. Δηλαδή να γυρνάει.
0: Παγκοσμίως υπάρχει, αλλά είναι λίγες περιπτώσεις.
2: Πες μου ένα προπονητή που γυρνάει.
0: Ο Φέργιουσον.
2: Ο
0: Φέργιουσον με τη United.
2: Γιατί γυρνούσε σαν αντίπαλο ο Φέργιουσον. Που να γυρνάει σαν αντίπαλο και να γνωρίζει τέτοια αποθέωση. Πιο μεγάλη αποθέωση από τον υπάρχον προπονητή.
0: Ναι,
2: Και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά που λένε ότι ο Ζώτ έχει ξεπεραστεί, έτσι. Έχει ξεπεραστεί αγωνιστικά. Λοιπόν, εγώ θα τους πω, όποιος θέλει, να ψάξει στο YouTube και να βρει έναν αγώνα της Παρτιζάν πριν 3 χρόνια. Ο Έξουμ. Ο Λεσόρ καταρχάς είναι αυτό το είναι παραγωγή του Ομπράντοβιτ.
0: Γιάννη, τα έχουμε πει 100 φορές.
2: Ναι, μα,
0: λέμε
2: μα
0: τα ίδια,
2: τώρα
0: τα
2: λένε, βγαίνουνε. Και το τελευταίο και κλείνω. Εγώ τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο, τον ξέρεις Ηρακλή και από το Σπόρ 24, τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, τον ξέρει μπάσκετ. Μου είπε κάποιος ότι βγήκε σε μια εκπομπή και είπε ότι τη δεκαετία της Ζώτσο, ο Ζώτσο πήρε τα πρωταθλήματα επειδή δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Έλειος, βρε παιδιά.
1: Στείλε μήνυμα, έχει εκπομπή ο Παντελής μετά από μπας το πρωί.
2: Όχι,
1: και στείλε μήνυμα στον Διαμαντόπουλο.
2: Ναι, το έχω ακούσει και από άλλους Ολυμπιακούς.
1: Στείλ του μήνυμα,
0: εντάξει, στείλε μήνυμα να τους
1: αφήσεις.
2: Για όλους, Για όλους το λέω. Παιδιά τη δεκαετία
1: και για όλους. Τι εννοείς για όλους, ρε αδερφέ? Ποιο ψήφισε που θα πρέπει να μιλήσεις για όλο τον κόσμο?
2: Για να ακούει ο κόσμος για τη δεκαετία.
1: Τι να ακούσει ο κόσμος δηλαδή?
2: Να πω τι. Ότι τη δεκαετία του 2000 υπήρχε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παιδιά. Είχαμε 9 ομάδες που παίξαν Ευρωλίγκα. Ο πρώτος τελικός του ΖΟΤ ήταν με τον ΠΑΟΚ, για όσους δεν ξέρουν. Με τον ΠΑΟΚ, του Σκοτ Σκάιλ. Μια φοβερή ομάδα που είχε φτιάξει ο Σκοτ Σκάιλ με Μπόνερ κτλ. Μετά ήταν η ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ήταν το Μαρούσι που έπαιξε Ευρωλίγκα και έπαιξε και τελικούς πρωταθλήματος. Και έπαιξε Ευρωλίγκα και απέκτησε και τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο Πανιώνιος που έπαιξε Ευρωλίγκα. Το Περιστέρι Ευρωλίγκα. Ηρακλής με Διαμαντίδη, Φορτιανίτη, Παπαδόπουλο. Για όσους δεν ξέρουν, Παπαδόπουλο και Χατζηδρέτα. Πολύ δυνατή ομάδα το 2003 και 2004 πριν φύγει ο Διαμαντίδης. Η δεκαετία του 2000, παιδιά, ήταν η πιο σκληρή δεκαετία.
1: Έγινε,
2: και ο Μπράντοβιτς πήρε 11 στα 13.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ηρακλή, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Όχι, θύμισε μου.
3: Είναι το Ηράκλειο Κρήτης.
1: Γιώργο,
3: έπεσε το στούντιο, έπεσε ή ακόμα είναι όρθιο?
1: Έλα ρε, πάμε στα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα, Ηράκλειο, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Πες.
3: Να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου.
1: Δεν καλά, δεν είναι.
3: Πάνος.
1: Αν το ξέρω, θα το πω.
3: Άμα δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρει κανείς.
1: Σιγά.
3: Λοιπόν, όχι, λοιπόν. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.
1: Δεν παρέσουν υποθετικές συζητήσεις, αλλά πάμε, έλα.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι,
3: είμαι
1: ξέρω.
3: Ο Κοβάσεβιτς, οκ. Okay.
1: Είσαι ο Ντάρκο, λοιπόν, ναι.
3: Ναι, λοιπόν. Εσύ είσαι ένας τεχνικός διευθυντής της Μπέτης, πάνω σχάρη. Ο Λορέντζο.
1: Μες.
3: Ωραία. Ο Διονύσης είναι ένα δεξί εξτρέμ,
1: ναι,
3: που τον θέλουμε. Τον έχουμε δει από το Γενάρη.
1: Mm-hmm. Και ανήκει στην Μπέτης ο Διονύσης.
3: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι, πες ότι ανήκει στην Μπέτης, ναι. Έχει 10 παιχνίδια το χρόνο, έχει βάλει 3 γκολ, είναι 23 χρονών.
1: Ναι.
3: Την αξία του πώς τη καταλαβαίνουμε, πώς τη βλέπουμε? Πάγω, ας πούμε, σαν Κοβάσεβιτς και ρωτάω, ας πούμε, ή στέλνω κάποιο email στην Μπέτης.
0: Α, μίλησε με ατζέντη, μπορεί 1002.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα η πρώτη επαφή που γίνεται είναι με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, με τους ατζέντηδες. Όλοι οι τεχνικοί διευθυντές, εσύ δηλαδή, λοιπόν, ξέρεις, ας πούμε, την αγορά, ξέρεις, ας πούμε, έχεις δει αν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον ήθελε, αν είχα κάνει κάποια πρόταση, αν είχε απορριφθεί, αν ήταν κοντά σε συμφωνία, ή την εξέλιξη που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο στο να μπορέσεις να φτιάξεις την τελική σου πρόταση. Τελική πρόταση έχει.
3: Καλά, ναι, η τελική πρόταση είναι OK, αλλά υποτίθεται.
1: Τώρα μου πες 23 χρονών που να παίζεις την Πριμέρα Division, τι πιστεύεις, ότι θα είναι φθηνός?
3: Ναι, πες ότι, ρε παιδάκι μου, η ρήτρα του είναι 17 εκατομμύρια. Ωραία.
1: Καλά, οι ρήτρες δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει,
1: δεν είναι τις υπολογίζεις, ας πούμε, τη ρήτρα στην Ισπανία, γιατί είναι υποχρεωτικό το να έχουν ρήτρες και βάζουν και κάτι τρελές.
3: Καλά, εντάξει, αν το βάζουν 56 εκατομμύρια, χαρικά πολύ, εντάξει, ναι.
1: Σε άλλες χώρες η ρήτρα υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, στην ΑΕΚ που είναι με τον Πινέδα για το εξωτερικό, που είναι τα 8 εκατομμύρια.
3: Όπως και εδώ, ας πούμε, άμα ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία, εγώ ήθελα να σου καταλήξω αλλού ότι. Οκ, σαν μάνατζερ κάνω την πρόταση. Η πρότασή μου είναι, ξέρω εγώ, 4,5 εκατομμύρια. Ωραία. Η Μπέτης λέει, ξέρω εγώ, τον παίχτη δεν τον δίνουμε κάτω από 7, ας πούμε.
1: Οκ. Συνήθως, φίλε, τώρα κάνουμε μια κουβέντα. Θα σου πω τι γίνεται.
3: Πώς γίνεται το παιχνίδι?
1: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, που ξέρεις την μπάτζετ έχεις και ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσεις.
3: Ναι,
1: δηλαδή,
3: okay,
1: όσο και
3: ναι,
1: να θέλεις τον παίκτη, δεν μπορεί να πας, ας πούμε, να δώσεις 15 εκατομμύρια για να τον πάρεις.
3: Δεν θα ανοιχτείς κι άλλο, γιατί μετά πρέπει να πας.
1: Όχι, σου εξηγώ. Λοιπόν, ξέρεις μέχρι πού είναι, ρε παιδί μου, τα όρια σου και ότι μπορεί να δώσουμε μέχρι 6. Δεν θα φτάσεις. Δεν θα πας η πρώτη σου πρόταση, δεν θα είναι ποτέ 6 εκατομμύρια. Θα σου είναι στα 4, μπορεί και πιο μικρή ακόμα. να την αρνηθούν, να σου πω ότι εμείς θέλουμε 7, να πει ότι θα πάμε στα 4,5, θα πέσουν αυτοί στα 6,200.
3: Αυτό το παιχνίδι γίνεται συνήθως Ιούνιο-Ιούλιο. Δηλαδή,
1: πάντα γίνονται. Η μόνη φορά που η μόνη περίοδος στην οποία η διαδικασία γίνεται πατ κιούτ είναι τέλη Αυγούστου. Όταν κλείνουν οι μεταγραφές.
3: Ναι, που εντάξει, που εκεί ζόρισε και ο παίχτης να πάει κάπου.
1: Μα το θέμα είναι ότι στα τέλη Αυγούστου υπάρχει και το άλλο το οποίο προκύπτει. Μπορεί, ας πούμε, εσύ να. Ας πούμε, μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μια σχέση Ολυμπιακός, να μιλήσουμε για την ομάδα μας. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει. Να του αρέσει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πωλείται. Από,
3: ναι, καλά, ναι.
1: Από τη Μαρσέγ, ρε παιδί μου, ας πω εγώ. Ένας παίκτης της Μαρσέγ.
3: Που έχει διαιτές, ας πούμε.
1: Ναι. Που έχει το συμβόλαιό του και δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Αν όμως η Μαρσέγ στις 20 Αυγούστου, στις 22 Αυγούστου, πάρει παίχτη στη θέση του, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Έχει συμβεί άπειρες φορές.
3: Σίγουρα.
1: Καταλαβαίνω.
3: Όπως το παίξα, άμα δεν είναι ευχαριστημένος κάπου.
1: Όχι, και εκεί μπορεί να πεις ότι.
3: Και το μαθαίνεις και αυτό, έτσι.
1: Ναι. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Πριν κάνεις μια πρόταση. Και συνήθως
3: οι
1: τεχνικοί διευθυντές έχουν ανθρώπους σχεδόν σε όλες τις αγορές. Αν είσαι καλός τεχνικός διευθυντής, έχεις σε όλες τις αγορές ανθρώπους. Δηλαδή, πάει να πάρεις ένα παίχτη από τη Σουηδία, ρωτάς τον άνθρωπό σου εκεί για να μάθει 10 πράγματα περισσότερα.
3: Βέβαια μπορεί να χαλάσει από το πουθενά μια μεταγραφή.
0: Καλά,
3: έτσι, δηλαδή τελευταία μέρα να λες υπογράφει και μια στιγμή να πει γυναίκα του δεν έρχομαι. Ξέρω εγώ ή οι εξετάσεις
1: καλά,
3: που θα κάνει
1: και
3: να
1: φορές
3: έχει.
1: Είναι και προφανώς άμα θέλει κάποιος παίξει να τη χαλάσει μεταγραφή. Μπορεί ακόμα και πριν υπογράψεις να έρθει πρώτα να μην υπογράψει από τον σωριστής. Να, μια ομάδα η οποία τον ενδιαφερόταν να εμφανιστεί και να του πει έλα τώρα να τα βρούμε και να θέλει αυτός να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Μπορεί
3: και να χιλιαδύο,
1: μπορεί να μην συμφωνήσει σου, ακόμα και τι να σου πω τώρα, στον τρόπο καταπολής των δόσεων.
3: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
3: Οι ομάδες, εντάξει λογικό είναι ας πούμε, εντάξει, ένα συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου το χρώμα τους χαρεί. Να γίνεται σε δόσεις, έτσι κι αλλιώς.
1: Μα έτσι πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές, δεν γίνεται θα δώσει 1 εκατομμύριο.
3: Ναι, ωραία. Αυτοί πληρώνονται για πότε ακριβώς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το συμβόλαιο του ξεκινάει Αύγουστο ή ξέρω εγώ 25 Αυγούστου.
1: Ναι, μπορεί να μπει σε 3 δόσεις. Δεν είναι ότι θα παίρνουν ένα μισθό, γιατί είναι δεδομένο. Παίρνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές το μισθό τους, αλλά το συμβόλαιο τους, δηλαδή, έχει ένα ποδοσφαιριστής 1 εκατομμύριο. Ωραία.
3: Ναι.
1: Μπορεί να μπει σε 4 δόσεις από 250 χιλιάρικα. Μπορεί να μπει σε 3 δόσεις, η μία να είναι μισό εκατομμύριο και άλλες 2,5.
3: Μέχρι και
1: εγώ το Γενάρη. Ποτέ συμφωνία κάνουν. Μια συμφωνία. Δεν είναι ότι θα τα πάρει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μπορεί θα πάρει ένα ποσό τον Οκτώβριο, θα πάρει το Γενάρη και θα πάρει και τέλος της χρονιάς.
3: Αυτά που λέμε τα δεδουλευμένα.
1: Κάπως έτσι.
3: Και κάτι τελευταίο. Στην περίπτωση που πας και να κλείσει ένα παίχτη, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να έρθει σε επαφή αρχικά με το μάνατζερ, εάν ας πούμε ο παίχτης έχει διαιτές ή κάτι άλλο.
1: Κοίτα, με τον ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να μιλήσεις. Τώρα κακά τα ψέματα, λέει ο Πάθης, μιλάμε με την Γιάτσα τώρα με τους ατζέντες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κανονικά πας στην ομάδα και λες ότι ενδιαφέρομαι για τον τάδε ποδοσφαιριστή. Αλλά έχει γίνει μια προεργασία πριν.
0: Ναι, και εκτός αν ο προπονητής ξέρει τον παίκτη, του μιλήσει, ξέρει αν σε ενδιαφέρει. Πολλά μπορεί να δεν υπάρχει δηλαδή κανόνας.
3: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να μιλήσει με την ομάδα. Αλλά...
1: Ναι, αρχικά ας πούμε αυτό που σου λένε είναι ότι πας.
3: Ναι, ναι.
1: Θέλεις ένα παίκτη από τη Λίλ, πας και μιλάς με τη Λίλ κατευθείαν. Okay.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, στην περίπτωση ότι πας να χτυπήσεις με καλές προϋποθέσεις ένα παίκτη, και να το φέρεις στην ομάδα σου, ξέρω εγώ, μπορεί να του πει και πράγματα. Το στυλ, ξέρω εγώ, θα παίζει ή δεν θα παίζει βασικός και μετά να το αλλάξει, όχι, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Γίνεται
3: μια
1: κουβέντα, ας πούμε, την παίρνει από τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ένα παιδί μου ότι πα και του λε ότι θα είσαι. Ότι θα είσαι βασικός κατά την κατάστατο, οπότε είναι θέμα προπονητή. Φίλε.
3: Κατάλαβα. Δεν είναι έτσι. Άρα με τις προϋποθέσεις ότι μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει, πλέον με τα τόσα παιχνίδια που έχουν οι ομάδες δεν γίνεται να μην παίξει ποδοσφαίρα.
3: Θα βρει χρόνο να. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και κάτι τελευταίο. Εάν ένα συμβόλαιο λήγει, ξέρω εγώ, το 2026 τον Ιούνιο, ο παίχτης μπορεί να κλείσει ομάδα το Γενάρη, έτσι.
1: Ιούλιο 26.
3: Ιούλιο.
1: Ναι, Ιούλιο σκληρούντα συμβόλαια, 1η Ιουλίου. Από τον 1η Ιανουάριου μπορεί να υπογράψει όποια ομάδα θέλει. 6 μήνες
3: νωρίτερα. Και οι μάνατζερ, πώς μπορούν να. Οι τεχνικοί διευθυντές, πώς τα βλέπουν αυτά.
1: Έτσι, πώς τα βλέπουν. Άμα λύγει το συμβόλαιο, δηλαδή, ενός ποδοσφαιριστής σε 6 μήνες.
0: Να ψάχνουν, πρέπει να έχουν λίστες, πρέπει να έχουν βάσει δεδομένων, ναι, να μιλάνε με κόσμο.
3: Κατάλαβα.
0: Και να προχωρήσουμε.
1: Έλα, έχεις πει 4 φορές τελευταίο, αδερφέ.
3: Ναι, τελευταία, ναι. Οι ελληνικές ομάδες γιατί δεν παίρνουν το Γενάρη κάποιους παίχτες, οι οποίοι λύγουν τα συμβόλαιά τους.
1: Γιατί δεν πάνε προς τα εκεί.
0: Γιατί
1: πολλοί έχουν παίρνει το τσικίνιο έτσι.
3: Ναι, εννοώ ότι δεν έχουμε πιο πολλές πρόσφατες που μπορεί να βγουν και καλές, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Αν κλείσει. Μα Παναθηναϊκός έχει φωνήσει με τον Μαξίμοβιτς.
0: Σωστά. Τον πήρε το καλοκαίρι.
1: Απλά δεν τον έδινε ο πρόεδρος. Ήθελε να δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την Περφύκα ένα πολύ μικρό ποσό. Σου λέει αφού δεν τον υπολογίζεις, τον έχουμε υπογράψει. Πάρει 500-600.000 πόσο ήταν τότε. Και του λέει να έρθει ο παίχτης από τώρα. Και έτσι ήρθε ο Τσικινίο κατευθείαν το Γενάρη. Είχε υπογράψει
3: μόνο. Είναι πάντως καλές περιπτώσεις. Δηλαδή, άμα τις ψάξεις πιο πριν, είναι καλές περιπτώσεις.
1: Ναι, απλά τις ψάχνουμε κι άλλοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
1: καλά, ναι, καλά, ναι, καλά.
0: Διάλειμμα.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. bwin φέρνει νέες extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, για το Λύση που ρωτάτε, να πούμε δύο λόγια. Είναι 40 ετών, Ιταλός. Βλέπω το σύστημα.
1: Στην Οσασούνα ήταν.
0: Ναι, στην Οσασούνα το σύστημα το οποίο παίζει περισσότερο είναι το 5-3-2. Το διαβάζω.
1: Και 3-5-2.
0: Ναι, κάπου
1: διάβασα.
0: 3-5-2-5-3-2.
1: Ναι, αλλά λες. Και μέσα στα μάτια παρατοκάρει και 4-3-3.
0: Okay.
1: Κάπου διάβασα.
0: Τι στη Λα Λίγκα τώρα είχε 38 παιχνίδια, 11 νίκες. 18 ήττες τα παιχνίδια τα οποία είχε. Τα έβολπα ισόπαλα, ήταν στον Σασούνα από το.
1: Πάντως δεν ήταν, δεν το περίμενε κανείς.
0: Όχι, όχι, έκπληξη. Έκπληξη. Εντάξει. Είναι ένα όνομα έκπληξη, το περιμέναμε, αυτή είναι αλήθεια. Για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Για πάμε, ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι, αγόρινα μου.
6: Κρίτσα, ουσιαστικά, τι κάνουμε, παιδιά.
0: Σάρα, τι έγινε.
6: Καλά. Να πω πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, μια πινελιά. Πιστεύεις ένας προπονητής, ξέρεις, της Λα Λίγκα, ότι θα θέλει έστω να μείνει σε αντίστοιχο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υποτίθεται έδειξε κάποια καλά δείγματα. Οπότε ναι, είναι μεγάλη έκπληξη αυτό το πράγμα που γίνεται. Mm-hmm. Καλό και για το πρωτάθλημα, θα πω. Mm-hmm. Έτσι πως φαίνεται ότι δυναμώνουν όλες οι ομάδες, ας πούμε, που φέτος δεν κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δείχνουν ότι σιγά σιγά γίνονται κινήσεις που πρέπει, ας πούμε, για την κάθε ομάδα. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε, να πω την αλήθεια, πριν το Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Τόσο πολύ.
6: Αλλά,
1: ναι, μιλήσαμε μετά, νομίζω.
6: Α, ίσως, ναι, μπορεί να μιλήσαμε μετά τον τελικό, μόνο όταν το πήραμε, ίσως, ναι.
1: Μιλήσαμε. Και είχαμε κάνει και ανάλυση των αγώνων.
6: Ναι, ναι, παίζει, ναι. Εντάξει. Τώρα, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδιά, όποτε φαίνεται γενικά, ο χάρτης θα αλλάξει πολύ. Mm-hmm. Από την άποψη ότι η Μονακό θα φύγει, οπότε wildcard τώρα από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάρει Μπεσίκτας, γιατί θεωρώ λίγο δύσκολο να μειωθούν οι ομάδες, ενώ από 20 να πάνε 19, ας πούμε, επειδή φεύγει μια ομάδα, και εφόσον η Μπουργκ δεν θα πάει στην Ευρωλίγκα, πάει το κλειδί στην Μπεσίκτας, η οποία ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική τώρα στους τελικούς της Τουρκίας με τη Φενέρ, έχασε το πρωτάθλημα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά συνεχίζει να είναι μια καλή ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Χρήστο, γιατί μου το πέταξε σε ένα ριλάκι.
6: Ναι, ναι, πες.
1: Η Φενέρ πήρε, ναι, το πρωτάθλημα με το τρίποντο του Μπιμπέροβιτς με την αδιανόητη πάσα του Μπολγκουίν.
6: Ήταν ένα κρίσιμο καλάθι. Δεν ήταν μπάζερ, Ναι. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο καλάθι.
1: Έχει ζητήσει την ασίστ.
0: Πολλοί δεν έχω δει, μου λέγανε, αλλά δεν
1: έχω δει. Το έχω δει. Το είδα 4 φορές για να καταλάβω τι έχει κάνει.
6: Κοίταξε, να σου πω μία παράμετρο παιχτικά. Αν δεις, όταν ξεκινάει να κάνει τον drive, δεν έχει δει την πάσα. Αλλά βλέπει ότι κλείνεται και έστω την ίδια στιγμή, την τελευταία στιγμή στον αέρα, την πετάει εκεί πέρα.
1: Έχει αλλάξει χέρι στον αέρα και κάνει την πάσα.
6: Ναι, ναι.
1: Γιατί
6: σε
1: ένα συμπληρωματικό. Το ξέρεις έτσι πως το είδα την πρώτη φορά, λέω ότι την πέταξε με την μπάλα, ξέρεις, πίσω από το κεφάλι.
6: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να το δεις, Ιωνίση. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
0: Θα το δω, ναι.
1: Μιλάμε για...
6: Έχεις
1: δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Είχε βγάλει ο Τεόντοσης κάτι... Γιατί υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube με τον Τεόντοσης και στο NBA που ήταν. Δηλαδή κάτι πάσες τώρα δεν υπάρχουν.
6: Τεόντοσης, παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ευρωλίγκα από τότε που σταμάτησε... Γενικά εννοώ τέτοιο playmaker το οποίο βλέπει τέτοιες φάσεις. Κάτι τέτοιες φάσεις παλιότερα.
0: Τις βλέπω την πάσα, δεν καταλαβαίνω τι έχει κάνει. Δεν είναι καθοριστικό. Δεν είναι...
1: είναι κρίσιμο που εγώ νόμιζα ότι ήταν.
0: Όχι, μπάσα δεν πήρε ενέργεια. Μπάσα δεν πήρε ενέργεια, τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Την πάσα τη ρίχνει, δεν την καταλαβαίνω.
0: Κάνει μπάσιμο. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει.
1: Πρέπει να εστιάσει τον Baldwin για να δει πώ πάει μπάλα.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Πρόσεχε τώρα, έτσι και δεν μπαίνει το τρίποντο, το τι θα άκουγε.
1: Έχεις δει.
0: Πάει να κάνει drive.
1: Έκφρασε για Σικεβίτσου.
0: Ναι, αυτό βλέπω.
1: Σου λέει τι έχει κάνει.
6: Έχει κάνει. Παρένθεση, είχε χάσει.
0: Αλλά ξεπρόσεχε. Ναι. Μιλάμε τώρα, αυτή η πάση θα μείνει για πάντα. Αν δεν έμπαινε το τρίποντο, γιατί είναι να κάνει drive.
1: Ναι, αλλά τον κλείσανε και εδώ τι δεν μπορεί να κάνει.
6: Αυτό σου λέω. Θα τον ευρύδανε αυτό που λέει. Διανύσει, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε ότι η Φενέρ είχε χάσει το πρώτο, πήρε το δεύτερο, πήρε το τρίτο και στην ουσία, εντάξει, τώρα με αυτό κλείδωσε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, για το Γιάννη που έλεγε αυτά πράγματα για τον Μπράντοβιτς και γενικά για το μπάσκετ το 2000-2012 συμφωνώ σε ένα μεγάλο βαθμό και εγώ να προσθέσω και τις ομάδες που είπε και τον Άρη, ο οποίος τότε είχε παίξει στην Ευρωλίγκα, Ράιαν Στακ, Μάσια κτλ. Κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια όσο να είναι το δίπολο έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον.
1: Τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και τη δεκαετία του 90 ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε άλλους ρυθμούς.
6: Ωραία, σε αυτό βέβαια.
1: Γιατί ήταν πολύ δυνατές, δεν ήταν μόνο οι μεγάλοι δυνατοί. Ήταν δυνατές και οι μικρές ομάδες. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης και θα κέρδιζαν στο Παγκράτη για παράδειγμα. Ότι δεν ήταν δεδομένο. Ναι. Ότι θα περνούσαμε το Περιστέρι. Ήταν πάρα πολύ. Το γεγονός τώρα ότι δυναμώνει το πρωτάθλημα από τη μία είναι πολύ καλό. Δηλαδή με τον νέο ΠΑΟΚ, με τον νέο Άρη, ξέρεις με όλα αυτά που γίνονται η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει. Απ' την άλλη όμως, μιλάω για τις ομάδες Ευρωλίγκας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Το γεγονός ότι. Μετά από μια διαβολοβδομάδα είχαν ένα παιχνίδι το οποίο 99% θα το κέρδιζαν.
6: Ναι. Οκ, okay, καταλαβαίνω τι λέει. Να πω όμως μια παράμετρο πάνω σε αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
6: Να πω το ότι οι ισπανικές ομάδες είτε παίζουν διαβολοβδομάδες είτε παίζουν play-off Ευρωλίγκας δεν έχει αναβολές ποτέ. Και ακόμα και πλέον Ευρωλίγκας που παίζανε 2 μέρες πριν μπορεί να είχαν παίξει, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ισχύει αυτό. Αυτό που λες ισχύει.
6: Λοιπόν,
1: απλά αυτό που λέω εγώ.
6: Είναι
1: αυτό...
6: ομάδες που γίνεται στην Ευρώπη.
1: Κλείσω μου, ξέρεις όμως αυτό τι λέω. Ότι δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν συνηθίσει ότι. Δηλαδή πηγαίνανε να παίξουν στο Αλεξάνδριο και μπορεί να δυσκολευόντουσαν. Ωραία, αλλά τις περισσότερες ώρες θα κέρδιζαν.
6: Ναι.
1: Τώρα.
6: Ναι, συμφωνώ.
1: Αν έχουν τώρα να παίξουν Τρίτη, Πέμπτη ή Τετάρτη Παρασκευή και την Κυριακή, να πάρουν το αεροπλάνο να πάνε να παίξουν στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και να ακολουθεί πάλι κρίσιμο μάτς την Τετάρτη στην Ευρωλίγκα.
6: Γι' αυτό θέλεις πάλι ένα ρόστερ 17 παιχτών.
1: Βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου.
6: Έτσι. Αλλά εγώ, επειδή εντάξει, κακά τα ψέματα τόσα χρόνια που παίζω και εγώ μπάσκετ γενικά, αυτό το πράγμα ας πούμε που κάνουν οι Ισπανοί έχουν πάντα τεράστιο respect για μένα από την άποψη ότι δεν έχουν αναβολή. Δεν πάνε να έχει πλέον Ευρωλίγκα, δεν έχει τίποτα, σου λέει δεν παίρνει αναβολή, τελείωσε. Η Βαλένθια μετά το Παναθηναϊκό που πέρασε τα play-off, τότε ο Παναθηναϊκός νομίζω είχαν παίξει Τετάρτη, έπαιξε στην ΑΣΕΜΠΕ μετά Παρασκευή, Κυριακή και Τρίτη για να τελειώσει τη regular season, δηλαδή 3 μάτσες τις επόμενες 6 μέρες.
1: Εσκότωνε.
6: Να πούμε μια πινελιά η NBA. Εγώ, αφού να ξέρεις, με αυτό με τους Knicks πάνω κάτω από το ψιλοπερίμενα από την αρχή της χρονιάς. Βέβαια, έπαιξε ένας παράγοντας πάνω σε αυτό. Από το τρίτο μάτς και μετά του πρώτου γύρου με την Ατλάντα, οι Knicks υιοθέτησαν πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Mike Brown στο Σακραμέντο. Δηλαδή, ο Towns έβγαινε έξω και πάσαρε την μπάλα, όπως έκανε ο Σαμπόνης. Και αυτό απελευθέρωσε πάρα πολύ τους παίκτες. Έτσι. Δεν θα πούμε τώρα για τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι το supporting cast, ο Anunobi, ο Bridges, ο Hart, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ σε όλους τους τομείς και δεν θέλουν να σου την μπάλα στα χέρια.
1: Ναι, αλλά Χρήστο, η μεγάλη διαφορά είναι για μένα ότι τώρα τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον τα περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια, το πρωτάθλημα πρώτα θα το έπαιρνε ομάδες που θα είχαν σίγουρα πολύ μεγάλο στάρ. Η Νέα Υόρκη δεν είχε το πολύ μεγάλο στάρ, δεν είναι ο Τάουνς ο μεγάλο στάρ. Ο Μπράνσον.
6: Να σου πω, ο Μπράνσον είναι. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτός ο παίχτης, τα τελευταία τρία χρόνια η εξέλιξή του είναι τρομερή.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, αλλά θυμίσω όμως ότι για να το πάρουν οι Warriors έπρεπε να φτιάξουν Dream Team και να το πάρει το Miami έπρεπε να φτιάξει τα τελευταία. Τότε με LeBron, Wade και Boss.
6: Ναι, ο Μπράνσον όμως αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, έχει φτάσει σε αυτό το παιχνίδι με το πρωτάθλημα που πήρε. Ο Μπράνσον αυτή τη στιγμή τον πέρασε. Δηλαδή, συζητάμε για τότε που τον Ντάλλας είχε τον Ντόνσιτ και τον Μπράνσον μαζί και κάνανε μια αστεία πρόταση στον Μπράνσον και κράτησαν τον Ντόνσιτ. Λοιπόν, ο Μπράνσον πήρε τα διπλάσια χρήματα στη Νέα Υόρκη και αποφάσισε. Εγώ τότε είπα ότι να, Νέα Υόρκη βρήκε επιτέλους ένα playmaker. Λοιπόν, και ο τύπος δείχνει τα τελευταία τρία χρόνια το ότι καταρχήν εμένα μου αρέσει ένα πράγμα σε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ. Νικητήριο μπάζερ βάζει. Ή το χτυπάνε σε μια φάση ή κάτι άλλο. Δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα πανηγυρίσει, δεν θα κάνει τίποτα. Θα συνεχίσει να παίζει τον μπάσκετ του μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του παίκτη είναι ότι έχουν μπει όλοι οι Knicks μέσα με το τέλος του μάτσου, πανηγυρίζουν τον τίτλο και είναι ο πρώτος παίκτης που φεύγει και πάει χαιρετάει τον πάγκο των Spurs.
1: Ναι, το δεύτερο που λες. Ναι.
6: Λοιπόν, οπότε βλέπεις το mentality αυτού του ανθρώπου. Είναι ένα superstar λοιπόν. Οι Knicks κάναν αυτό που θέλανε να κάνουμε τόσα πολλά χρόνια. Εντάξει, κάει και οι υπόλοιποι χθες. Λοιπόν, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν καταφέρει και μείνει έτσι και του χρόνου θεωρώ πως θα είναι ανταγωνιστική. Πολλά θα γίνουν. Τώρα μεθαύριο, την Τρίτη Τετάρτη έχει τον draft. Θα δούμε που θα πάει ο Γιάννης. Ακούγονται πολλά.
1: Πού ποντάρεις?
6: Αυτά πάνω κάτω. Εγώ πιστεύω Μαϊάμι. Θα ήθελα να πάει Μαϊάμι. Είμαι και Μαϊάμι. Μπορεί να βρει το πακέτο αν θέλει ο Ράιλι. Χωρίς να διαλύσει τελείως την ομάδα για να μπορέσει να πάρει το κούμπο. Οπότε πιστεύω πως είναι ένα καλό πακέτο να πάει εκεί. Ακούγεται και για Βοστόνη, αλλά.
1: Ναι, το Μαϊάμι να ξέρει μπορεί να εμφανίσει δύο παίχτες από εκεί που δεν υπήρχαν πουθενά, να μην του ξέρει κανείς.
6: Ναι. Η Βοστόνη ακούγεται ότι για να πάρει το κούμπο ακούγεται ότι να φύγει ο Τζέιλεν Μπράουν. Λίγο δύσκολο το, δεν ξέρω. Τα κάνουν αυτά, αλλά NBA είναι, αλλά Τζέιλεν Μπράουν τώρα από εκεί να φύγει. Λίγο δύσκολο. Φέτος τράβηξε όλο το κουπί με τον Ντέιτουμ έξω.
1: Πρέπει να λες, ένα φαντάσου το.
0: Έγινε Χρήστο.
1: Έγινε Χρήστο.
6: Ναι. Φύγαμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε ξεφύγει, παιδιά.
1: Πολλά θέματα.
0: Χαίρετε.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Κώστας Κυψέλη, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας, Κώστα.
0: Καλά, εσύ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, Διονύση, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο τερματοφύλακας που ακούγεται τώρα ότι κλείνει, θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Για μένα δηλαδή, παίκτης που είναι από την Μπαρσελόνα και μόνο αυτό είναι θετικό. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ εικόνα.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Κάτι ψηλά θέλω αύριο να κάτσουμε ηρεμία λίγο. Μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα τα σχόλια των οπαδών της Μπαρσελόνα. Οι οποίοι βρίζουν που είναι δυνατό. Λέγανε ξέρω τόσο λίγο να το πουλήσετε. Άλλοι λέγανε πόσο 10 εκατομμύρια. Ένα τριάρι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά θέλω λίγο αύριο να κάτσουμε ηρεμία σπίτι, ξέρεις, που γιατί σήμερα τρέχα πάρα πολύ.
7: Γιατί δεν έχω και εγώ εικόνα και έλεγα μήπως ξέρεις κάτι. Εντάξει, λίγο παραπάνω.
0: Είναι πρωτοφύλακα με παραστάσεις.
7: Ναι.
0: Και όταν πάει να πάρει ένα δουλειά για την Μπαρσελόνα, δεν θα πάρει το βασικό, δεν γίνεται, δεν θα έρθει ένα.
7: Δεν γίνεται, όχι, σαφώς. Αλλά έχει μάθει από μικρή ηλικία αντιθέσει καλά. Μόνο από τις ακαδημίες και για μένα δηλαδή.
0: Έχει, γιατί... από ό,τι έβλεπα, ένα στοιχείο που θέλει ο Νίσος, δηλαδή αυτό με την μπάλα στα πόδια.
7: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ ψηλός, ένα 84.
7: Ναι. Και σε καλή ηλικία, 26-27 χρόνια, πόσο είναι. για τερματοφύλακας πολύ καλή ηλικία. Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο για το φαινομενικό γάμο του Ομπράντοβιτς ξανά, δηλαδή στα γνωστά λιμπέρια. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν.
0: Κάτσε να γίνει πρώτα. Περιμένουμε Σαουδική. Κάτσε να γίνει πρώτα.
1: Τώρα έχει έρθει.
0: Λογικά θα γίνει, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές. Και εγώ εκεί ποντάρω, αλλά περιμένουμε.
7: Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι θα φτιάξει και πολλούς παίκτες πέρα από τις μεταγραφές. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει παίκτες που εκεί που το ρόστερ, ας πούμε, το Λιόπουλος π.χ. και τα λοιπά. Γιατί ο Μπράντοβιτς πολλοί λένε ότι έπαιζε πάντα με ακριβό ρόστερ και τα λοιπά. Δεν ήταν μόνο αυτό. Πάρα πολλοί παίκτες φτιάξανε καριέρα λόγω Μπράντοβιτς που ουσιαστικά ήταν παίκτες, δηλαδή από το μηδέν. Τους έπιασε και τους έκανε μπατήσει και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται τώρα να τα ξαναπώ, τα έχουμε πει.

0: Αυτός, ναι.
1: Καλά,
0: και θεωρώ ότι εντάξει, είναι και στους πιο αντιπαθητικούς.
1: Το μόνο κακό.
2: Ταλέντα, απλά.
1: Όχι, ένα κακό έχει ο Μπίλος.
2: Ψήφιμος ήταν.
1: Όχι.
2: Δηλαδή έχω την αίσθηση, ίσως λίγο το κορμί το πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Ε.
1: Αυτό ήταν το μυαλό. Και στο NBA που πήγε, εντάξει, και στους Clippers. Αλλά το. Θεωρώ το μόνο του έτσι που του στήχησε, το συσχέσε πλευραστή του, ευτυχώς την μία φορά γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Είναι ότι μπορεί να μην ήταν εσύ, ξέρεις, ζεστός σε κάποιο σημείο του μάτς,
2: ναι, και έπαιρθα,
1: θα συνέχιζε να παίρνει τα σούτ μέχρι δηλαδή...
0: Ναι.
2: Νοοτροπία.
1: Ναι.
2: Αλλά τρομερή ποιότητα,
1: Όχι, ναι. Το μπάσκετ που ήξερε τώρα και κρίσιμα σούτ και μεγάλα τρίποντα. Και οι πάσες
0: πιστεύω
1: του...
0: ότι αυτός ο μπασκετμπολίστας, αν είχε το μυαλό δηλαδή να κάτσει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, με το...
1: Αλλά έχει με κάνει καριέρα, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει.
0: Έκανε καριέρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν για NBA και είχε...
2: Ήταν να φτιάξει το κορμί του περισσότερο για να παίξει, να σταθεί.
1: Είχε πάει σου.
0: Για αυτό
2: ναι, για να σταθεί όμως, να πεις ότι θα κάνω καριέρα, ρε παιδί μου. Ήθελε, άμα δεν δουλέψει το κορμί σου, δεν είναι απλό.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο που ήρθε έτσι στα γρήγορα, παιδιά. Για σας οι πιο αντιπαθητικοί παίκτες στο μπάσκετ. Θέλω τρεις αντιπαθητικούς παίκτες που λες αντιπαθητικός παίκτης και σας έχετε πρώτο στο μυαλό. Πώς?
2: Ο, τι είπα? Μοντέρο. Όχι, μια χαρά είναι το παιδί. Ο Ναβάρο. Ο Ναβάρο.
0: Χτύπησα φλέβα.
1: Να ξέρεις, κόλλησα, λέω.
2: Ο Ναβάρο. Παικτάρα. Αδιανόητη παικτάρα, αλλά αντιπαθητικός φουλ.
0: Ναβάρο,
1: και ήταν,
2: δεν μπορούσε αυτό Ρούτι. Που κάνανε τότε οι Ισπανοί, ρε φίλε, και ο Ρούντι, αυτό το πράγμα που πειναζόντουσαν, κάνανε σοου, κάνανε δηλαδή θεατρινισμούς όλη την ώρα, κάτσε.
1: Ο Ρούντι, βέβαια, που λες τώρα, θυμάσαι το Ρούντι μετά το NBA, όταν είχε πάει στο Portland ο Ρούντι. Έκανε μυθικά πράγματα.
2: Μα δεν είπα ότι δεν ήταν παιχταράδες.
0: Ναι, όχι, δεν λέω ότι δεν ήταν
2: παιχταράδες. Λέμε πιο συμπαθείς, πιο παιχταράδες, αλλά... Αυτά που κάνανε
0: ο Σάρτζ.
1: Φίλε, δεν είπε ούτε ποτέ.
2: Ούτε, καλά, δεν σου είπα ότι θα τον έβλεπα και θα.
1: Όχι,
2: ούτε
1: ξέρει.
2: Θα τον έβλεπα
1: και τέτοια
2: πράγματα. Όχι, αλλά κάποια στιγμή το παρακάνανε.
0: Και ο Μίλιο ήταν λίγο για μα του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει. Εντάξει, ήταν
0: το... λίγο.
1: Εγώ αδερφέ, αλήθεια σου λέω, δεν έχω τέτοια θέματα με του.
0: Ναι.
1: Με παίχτε.
0: Και σαφώ ο Κρίσιτ με το περιστατικό που είχε γίνει όλη αυτή με την εθνική και όλο αυτό, θυμάμαι τώρα έτσι όπω το συζητάμε.
2: Τότε είχε γίνει το σκηνικό μου, εντάξει. Ναι.
0: Αλλά ειδικά οι Ισπανοί μα έβγαζαν πάντα λίγο. Ναι, οκ. Okay. Αυτά παιδιά.
1: Καλά, μα έβγαζαν κάτι γιατί μα κέρδιζαν.
2: Ναι, πέρα από αυτό.
0: Βγάζανε και αλαζονία περισσότερο, αυτό ήταν το.
1: Εντάξει, είχε μια φουρνιά τότε που πήρα το παγκόσμιο.
2: Ρωμαδάρα, άλλο λέμε τώρα. Ήρθαν όμως,
0: ναι.
2: Το παρακάνανε.
0: Ναι. Σαφώς. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα και
2: όχι,
0: θα
2: τα... Όχι, δεν αφοβούς και να τον παρεξηγήσουν, λέει. Με το Μοντέρο δισάς. Όχι, μπέρδεψα τα ονόματα, επειδή ρο.
1: Ναι.
2: Μοντέρο τι είναι.
1: Ναι, παιδί, τι
2: δεν είναι αντιπαθητικός ο άνθρωπος. Ο Ναβάρο είχε αυτό το στυλάκι, το εγώ είμαι.
1: Πεκτάρα.
0: Ναι.
2: Άλλο λέμε.
0: Πεκτάρα. Και άλλο
1: παίκτη
0: που ήταν να πάει.
2: Και άλλοι παίκτες ήταν πεκτάραδες, αλλά μπορεί να μην ήταν και τα καλύτερα παιδιά.
1: Εντάξει. Έτσι. Θα τον έβαζα στο σπίτι μου.
2: Δεν είπαμε αυτό. Δεν σου είπε κανείς ποιος θα βάλει σπίτι σου και ποιον όχι. Αν αντιπαθείς κάποιον, όχι.
0: Έγινε φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Ναι. Ναι. Πάνω. Έχεις ήδη δύο φορές.
1: Πάνω είναι τρίτη.
2: Το ξέρω μόνος του χωρίς να...
1: Όχι, δεν έχει φτάσει.
2: Πάνω. Πάνω.
3: Αλάνια.
2: Είναι τρίτη φορά.
1: Είναι τρίτη φορά, ρε Πάνω.
3: Όχι, δεν είναι η τρίτη.
1: Είναι, πρέπει. Έχουμε μιλήσει δύο φορές.
3: Δεν είναι. Δεν είναι η τρίτη. Μην είμαι... δεύτερη είναι.
2: Τρίτη είναι.
1: Τρίτη είναι πάνω.
3: Μία φράση.
1: Τρίτη,
3: Πίθαρο εκεί πέρα, το Μέση ας πούμε που έπαιρνε να πάρει κόκκινη κάρτα, δεν... Γαργάρα εσύ, Ηρακλή, έτσι.
1: Γαργάρα. Πρώτο δεν είχα... Θα σου απαντήσω τώρα να το κλείσω. Δεν έκανε καμία γαργάρα και την πρωινή εκπομπή που τότε είπε ότι είναι. Δεν θυμάσαι που σου είπα ότι είναι κόκκινη.
3: Τι, έπρεπε να πάρει κόκκινη.
1: Το είπα βρε σου λέω, το είχα πει.
3: Πάλε προστασία εκεί ο Κοντοπίθαρος. Έλα,
1: γεια. Δεν είναι, είναι μία φορά έχω μιλήσει.
2: Ναι.
1: Να, δεν το συμπαθεί το πάνω στο μέση.
2: Ναι. Χαίρετε.

0: Μιλάω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα στην αυλία.
0: Εγώ μια φράση θα πω. Αρχίζω να βλέπω NBA όταν ανέβει η ομαδάρα από το 90-99 Utah Jazz.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι δυστυχώς έχουν να πάρουν από πότε πρωτάθλημα.
2: Δεν νομίζω να έχουν πάρει.
1: Τι πήρανε.
0: Πήρανε ένα το επιμαλόγου νομίζω.
2: Όχι, όχι,
1: αφού τα πήρε ο Τζόρνταν.
2: Τα πήρε ο Τζόρνταν εκεί.
0: Όχι, ένα πήρανε λίγο πιο μετά.
2: Όχι,
1: μετά
2: όχι.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Καθόλου, ε.
1: Το Τζάπρα
0: θα τον πάρουμε.
1: Και εγώ
2: εκεί πήγα. Τι θα επιστρέψει.
1: Είπες.
2: Όπα, πήγαν οι ομάδες.
0: Το Τζάπρα.
2: Το Σιάτλ.
1: Όχι, το Τζάπρα, αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δεν ρώτησε.
2: Όχι, εγώ ρώτησα για το Σιάτλ.
0: Α, καλή μέρα. Για το Σιάτλ δεν
2: ρώτησε. Να οργανωθούμε.
0: Πάντως η Γιούτα Τζάζ είναι ιστορία, έτσι είναι.
2: Βεβαίως.
0: Είναι μύθος.
2: Βέβαια. Ναι, έβλεπε εκείνη η ομάδα μου. Στο ξαμαλό.
0: Ήταν η ομάδα, τη άξιζε ένα πρωτάθλημα.
1: Το πήγε στο όριο.
0: Το πήγε στο όριο, αλλά πάντα έχανε. Η Μαλόν, Χόρνατς, Εξτόκτον. Τι να θυμηθούμε.
1: Έχω στην Μπάσα, θυμάμαι, σε ένα μάτς Γιούτα.
0: Ένα μάτς.
1: Ένα μάτς Γιούτα Τζάζ, Σικάγο Μπούλς. Έχει βγάλει μια πάσα με το ένα χέρι ο Στόκτον από τη μία πλευρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον έπαιρνα και στο
1: τρέχι. Τον βγάζει απλά για λέει. Με το ένα χέρι, για πλάκα.
0: Επέντα το PlayStation
2: που είχε βγει. Έχει και σου τάκι, όχι, και τα βάζε.
0: Και τα βάζα από το κέντρο τα βάζα στον Στόκτον. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Μπήκαν οι ομάδες.
1: Μπήκαν οι ομάδες.
2: Ελκαμπή στον πάγκο.
1: Μαρόκο, Σκωτία. Γήπεδο τεραστίων διαστάσεων.
2: Για το φίλο που ρωτάει. Κύριε, στο 5.40 να βάλει γκόλο ο Μακτόμινεϊ. Είναι προκλητικό.
1: Πες το.
2: Παίχτηκε.
1: Βλέπω Μαρόκο.
2: Θα τι σου λέω αυτό. Αλλά ο Μακτόμιν είναι πάντα μέσα σε φάσεις της Σκωτίας.
1: Βλέπω Μαρόκο.
2: Και είναι το θεωρώ μυθικό χαφ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Δεν είναι Μπούλς, είναι τα Μπούλς. Πόσο φορές θα το πούμε, δεν
2: στείλα. Έχει δίκιο φίλος. Μέρα μου έχουν κολλήσει. Γι' αυτό παιδιά δεν απαντάω.
1: Τι.
2: Μου κάνει αυτό το.
1: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Καλησπέρα.
2: Τον τροχό της τύχης.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Θανάσης από Βούλα, Ολυμπιακός.
1: Γεια σας, φίλε.
2: Θανάσης.
3: Βούλα.
1: Θανάσης από Βούλα.
2: Α, το, ναι. Okay. Το Θανάσης δεν είχα ακούσει καλά.
3: Δεν πειράζει, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Τι κάνει, παιδιά.
1: Καλά, καλά.
2: Θα δούμε το ματσάκι όλοι μαζί.
3: Ωραία, ωραία. Μια ερώτηση πρώτα θα κάνω στο φίλο του Διονύση.
1: Και μετά να λαμβάνει ο Ηρακλής.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Διονύση, άκουγα όλη τη χρονιά ότι είχατε διαφορά φιλοσοφίας με τον Μπενίτεθ όσον αφορά το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, γιατί θα ζητούσε 11 παίκτες. Και τώρα ακούω ότι θα πάρετε 11 παίκτες.
1: Όχι.
3: Κάλαξε.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Περίμενε. Διαφορά φιλοσοφίας υπήρχε. Ήθελε 12 βασικούς. 12 βασικούς. Σου είναι 15-16 μεταγραφές.
3: Δεν τώρα, δεν είναι βασική.
1: Δεν νομίζω θα πάρει 12.
3: Ας λέγατε 10.
1: 8 με 10 πιστεύω. Αλλά 12 βασική δεν σημαίνει παίρνω μόνο 12. Θέλω 12 βασικούς, σημαίνει 15-16 θα πάρω. Δεν ήταν μόνο αυτές οι διαφορές όμως. Η διαφορά φιλοσοφίας για παράδειγμα.
3: Δεν καταλάβει, δηλαδή ότι.
1: Σου πω. Όχι, ήταν και άλλα. Τα είχα αναφέρει απλά.
2: Πάντως θα πάρει αρκετούς. Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά στον αριθμό, θεωρώ εγώ.
3: Ναι, αυτό
1: μου. Πώς δεν θα έχει άλλο, 10 άλλο 15.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, έχει πάρει τον Καμαρά. Πόσο έχει πάρει τώρα.
1: 8 με 10 υπολογίζει θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα καταλήξουμε.
2: Συνολικά.
1: Ναι.
2: Και έχει πάρει τώρα.
1: Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κανέναν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ανακοινώνει Καμαρά, θα πάρει Ντεφράι, θα πάρει Πένια. Μπορεί να πάρει Τσάπρα 4, μπορεί να πάρει Φαντρόγγελεν 5. Και θέλει μετά οχτάρι, επιθετικό.
2: Εξτρέμ.
1: Θα δούμε. Και αριστερό μπακ.
2: 9.
3: Σα
1: 5 είπαμε και 3, 8. Εξτρέμ ανοιχτό. Άρα 8 με 10.
2: Ανοιχτό το εξτρέμ.
1: Ανοιχτό. Θα εξαρθεί από τον Μπελίστρι. Τον προπονητή δηλαδή για τον Μπελίστρι. Θέλει να τον δει. Θα δούμε.
2: Τώρα σε εξτρέμ, θύμισε μου, είναι ο Πελίστρι.
1: Πελίστρι, Αντίνο, Παντελίδης, Ζαρουρί. Ξεχνάω κανέναν.
2: Όχι, αυτή είναι.
1: Ναι. Και αν θα παίξω τα μπόρδα εκεί, λόγω αυτό εξαρτάται από το τι θα θέλει ο προπονητής. Μπορεί επίσης. Ωραία, αν πάρει πάμε στους 9.
2: Επιθετικό.
1: Επιθετικό 10. Εκεί. Δεν βλέπω να παίρνει ξένο, είμαι ειλικρινής, αλλά θα το αφήσω ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Τώρα, το θέμα όμως δεν είναι. Είχε πει 12 βασικούς. 12 βασικούς, σημαίνει να πάρεις κι άλλους.
2: Ναι.
1: Δεν παίρνει μόνο βασικούς παίκτες, γεμίζεις. Ένα, δύο. Υπήρχε διαφορά φιλοσοφίας Ερνάντες Σοκό. Ήθελε Σοκό, Ερνάντες να μείνουν.
2: Okay.
1: Τρία, διαφορά φιλοσοφίας στο Γιάνγκουσιτς. Δεν τον πιστεύει. Δεν τον πιστεύει ο Μπενίτε.
2: Αυτό σε μεταγραφή θα είναι στο Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε.
1: Δεν τον πιστεύει ο Μπενίτε. Δεν τον πίστευε γιατί ήταν δικό του, για να τα λέμε όλα.
3: Δεν ήταν τέτοια.
1: Δεν τον ήθελε. Χάλασε η μεταγραφή του Καμαρά έτσι.
2: Το γίνει το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Υπήρχαν τρία πράγματα. Mm. Υπήρχαν τρία πράγματα. Είναι και η επικοινωνία στην καθημερινότητα. Είναι πολλά πράγματα στην προπονητή. Οπότε είπε ο Παναθηναϊκός, πάμε παρακαλώ. Αυτά, επειδή με ρώτησε. Μου κάνει άλλη ερώτηση, δεν θυμάμαι ή αυτό.
2: Αυτό
3: μόνο. Ναι.
2: Πάμε, ρε Σανάση.
3: Μεγάλη δικαίωση για τον Γιώργο του Μπαρτζόκα. Θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες αδικίες.
2: Μα το είπα. Μου είχε κάνει. Μετά είχαμε συζητήσει. Μετά τη. Όταν τελείωσε η σεζόν, στις δηλώσεις που έκαναν και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού αλλά και ο Μπαρτζόκας, ξέρεις, μίλησαν με τρομερή ειλικρίνεια. Δηλαδή που είπε ο Μπαρτζόκας σε ένα σημείο ότι είχα τρομερή πίεση για το Final Four. Δεν
3: θα ήταν μεγάλη αδικία η ιστορία, θα τον έγραφε πολύ λάθος αυτόν τον άνθρωπο.
2: Εντάξει, το είχε πάρει μια φορά.
3: Κάθαρα δικαιούνταν.
2: Κοίτα, και είχε πάρει. Ναι, αν δεν το έπαιρνε,
3: δεν έπαιρνε. Εγώ δεν τον έβλεπα στον Ολυμπιακό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πιστεύω ότι.
2: Μα είπαν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του. Νομίζω ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ότι μετά το Μονακό. Δεν ήξερε κανείς τι θα γινόταν. Μετά το ημιτελικό πέρυσι με την Μονακό,
3: ναι.
2: Δεν ήξεραν καν πώς θα τελείωνε η σεζόν, πώς θα άρχιζε η επόμενη. Μέχρι και για τους ίδιους δεν ξέραν αν θα είμαστε σε ένα σημείο όπως στις δηλώσεις του. Και τι θα έκανε και ο coach. Ήταν πολύ άσχημο ήταν πολύ μεγάλο το σοκ πέρυσι.
3: Αλλά εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ, το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι είναι πολύ δουλευταράς.
2: Όχι, άλλο αυτό, αλλά ήταν το γεγονός ότι είχε ανέβει το μπάτζετ. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε, ας πούμε, στον ημιτελικό με τη Μονακό. Και πίστευα, ρε παιδί μου, ότι ήρθε η ώρα να το πάρει ο Ολυμπιακός πέρυσι. Και τελικά δεν είχε έρθει η ώρα. Αλλά δεν ήταν εύκολο όμως να διαχειριστεί κάποιος, ξέρεις, να διαχειριστεί όλος ο οργανισμός τον τέταρτο σερί Final Four. Ναι, δεν ήταν απλή υπόθεση.
3: Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν και ευτυχώς δικαιώθηκε. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα δικαιωθεί ο φίλος μας ο Μεντιλίμπαρα. Μια ερώτηση ποδοσφαιρική. Πέρυσι είδαμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στην ομάδα με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε και αντιμετώπιζε κάποια παιχνίδια και το τέλος.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, φίλε Θανάση, ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή, αυτό πλήρωσε ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν. Γιατί από ένα σημείο και μετά που άλλαξε, που λέγαμε εδώ στις εκπομπές, άμα θυμάσαι ότι είχε αλλάξει, δουλεύουν πάρα πολύ και ψάχνουν να βρουν και λύσεις στις κλειστές άμυνες. Και όντως είχε αλλάξει στην περιοχή. Πάντα είχαν πολύ περισσότερο τα back περιοχή και. Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει πάρα πολλές τελικές. Απλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Τι α πούμε τώρα. Άμα δηλαδή δεν μπορεί να βάλει γκολ για να προηγηθείς και μεγάλες ευκαιρίες και σε κρίσιμα μάτς και σε ντέρμπι. Γιατί και σε ντέρμπι είχε χάσει μεγάλες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, όπως για παράδειγμα την ΑΕΚ, δηλαδή αυτή του Ροντινέη. Ήταν τεράστια ευκαιρία. Σε ένα μάτς, σε ένα ντέρμπι, αν προηγηθείς, είναι άλλη κουβέντα. Ξέρεις το τι μπορεί να κάνεις. Δεν είναι εύκολες πάντα οι ανατροπές. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα περιμένουμε τώρα. Μέχρι τη.
3: Αλλάζει το φετινό σχεδιασμό, ρε φίλε, σε σχέση με πέρυσι.
2: Πρώτα απ' όλα θέλει, ας πούμε, στα χαφ θέλει παίχτη, ο παίχτης που θα έρθει στον άξονα να κουβαλάει μπάλα, να μπορέσει να βγάλει κάθετες πάσες. Αυτό κάθε την παλιά έλειψε. Τώρα δηλαδή έχει πάρει το Μαφέο που είναι μπακ, έχει την επιστροφή του Φορτούνη. Ο Καντιού στα χαφ.
3: Στον άξονα.
2: Καλά, με τη Λίμπαρ έπαιζε δεξιά για να συγκλίνει και να σουτάρει. Εντάξει, ο Φορτούνης θα βοηθήσει και θα βοηθήσει πολύ και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Εγώ θα βοηθήσει, αλλά θα παίξει στον άξονα, δεν το βλέπω, δεν ξέρω
2: κάποιος. Εντάξει, όταν συγκλίνει ένας ποδοσφαιριστής, πάει στον άξονα. Όπως έπαιζε. Θα το δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά.
3: Εσύ βλέπεις αλλαγή στην προσέγγιση, δηλαδή στο σχεδιασμό φέτος.
2: Εγώ θέλω.
3: Πάνε σε πιο έτοιμους παίκτες, ας πούμε. Αντί να πάρουν τα στοιχήματα του νεαρού που παίρνουν πέρυσι.
2: Κοίτα, το μπακ είναι 28. Το στόπερ ο Σμαϊλόβιτς είναι 22. Για τον οποίο όμως έχουν. Πραγματικά τον πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό του συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και λογικά θα αποκτηθεί από ένα ψηλό στόπερ. Το γεγονός ότι δεν ήρθε ο Μάρμολ που προτίμησε τη Φέγενορτ ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Πολύ τον ήθελε το συγκεκριμένο. Θα γίνει η κουβέντα για τον Κάρμο, δηλαδή να επιστρέψει για τρίτη φορά. Κόλλουμε το καλημέρα το Μαρόκο, στο πρώτο λεπτό.
3: Φραγούρι στον Ελκαμπή.
2: Όχι, δεν παίζει ο Ελκαμπή, είναι παγκό.
3: Στην ομάδα,
2: δεν. Ναι, 0-1 στο 1. Ωραίο. Με το καλημέρα.
3: Αλλά έχουμε. Δεν
2: να είστε καλά. Να είστε καλά, Θανάση. Λοιπόν, με γκολ κλείνουμε την πρώτη ώρα. Με γκολ ελπίζω να ανοίξουμε και τη δεύτερη.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αλλά θα περάσουμε καλά.
2: Καλησπέρα.
8: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
8: Γιώργο,
2: καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
8: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
7: Όπως σου λέω,
8: όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
8: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε.
9: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
2: Ο Κώστας είμαι.
9: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
2: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
8: Συγγνώμη,
9: συγγνώμη. Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
2: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
10: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
10: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
11: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη. Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
12: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
2: Πάμε. Πού πάμε?
13: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
2: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
14: Ναι, έτσι δεν τα σοβαρά.
2: Σοβαρά είναι, ρε. Δεν υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
14: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
2: Υπάρχουν.
14: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
2: Κλείστης.
14: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
2: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
14: Δεξιώσεις.
2: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
15: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
16: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
2: Οχ, αμάν.
16: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
2: Βέβαια.
16: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
17: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
2: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
17: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
2: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, γκολ πολύ.
17: Πώς το πες αυτό?
2: Παρακαλώ πολύ, γκολ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
18: Έπεσε, το χάσαμε.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Φτερά, δεν με διονύζει η Λεκυρακή Αντίπα. 1-0 το Μαρόκο το Σκοτία. Σαϊμπάρι το γκολ στο πρώτο λεπτό. Έφυγε ωραία στην πλάτη τη άμυνα. Ούτε που τον είδε ο αμυντικό. Μπινγκ. 1-0 με το καλημέρα. Αντιδράσουν οι Σκοτσέζοι. Μέχρι στιγμή το Μαρόκο έχει πολύ την μπάλα. Για να δούμε. Έχουμε φίλους, Γιώργη. Πάμε στους φίλους. Και συζητάμε εδώ και για το μάτς.
1: Πιστεύω ότι έχετε.
0: Τι έχουμε?
1: Φίλους.
0: Έχουμε.
1: Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ.
0: Ναι. Έλα ρε Μάκη.
1: Τι κάνατε?
2: Έλα ρε Μάκη, τι είναι?
1: Περιμένω, μπας και ο Ολυμπιακός κάνει τίποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά οι μέχρι τώρα κινήσεις που έχουν τουλάχιστον ανακοινωθεί ή είναι προς την ανακοίνωση, δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
2: Μία δεν είχε ανακοινωθεί.
1: Και εξηγούμε.
0: Πάση και η επιστροφή Φορτούνη, δύο.
2: Δύο, ναι.
1: Ξεκινάω από το Φορτούνη πρώτα. Ναι, και τον ανέφερες.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε στον Γκαρθία. Άλλος αυτός. Μετά ακούω για Κάρμο. Άλλος αυτός.
0: Τα θεϊκά. Ένα-ένα. Με το Κάρμο, κατά τα ψέματα, η ερώτηση που μπορεί να γίνει είναι πάντα. Αν είναι ο Κάρμο της χρονιάς του conference, δεν συζητιέται. Όπως ευκαιρία το Μαρόκο.
1: Τον είχατε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Όπως ανέβηκαν και όλοι οι παίχτες οι οποίοι συμμετείχαν στην κατάκτηση και είχαν παίξει κάποιο ρόλο στην κατάκτηση του conference. Δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται.
0: Ο Κάρμο.
1: Ο Κάρμο είναι μισός παίχτης. Γι' αυτό και δεν έχει πιάσει, αν έχει προσέξει, πουθενά.
0: Αυτό δεν ανησυχεί. Αχ, αδερφέ, επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον έχουμε δει, εγώ διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά το
1: εξάμεινο.
0: Όσον αφορά το εξάμεινο του conference, ο Κάρμο έχει κάνει ματσάρες. Ματσάρες.
1: Ηρακλή, αυτή είναι μια παρενθεσούλα.
0: Δεν ήταν παρενθεσούλα.
1: Που εγώ βέβαια.
0: Παρενθεσάρα ήταν.
1: Εγώ βέβαια ούτε σε αυτό ήμουνα ικανοποιημένος.
0: Καλά. Ας μην έβαζε το ποδαράκι.
1: Είναι πολύ καλύτερο.
0: Ας μην έβαζε το ποδαράκι του Κάρμο μετά το 1-0 με τη Φιωρεντίνα και σου λέγα εγώ.
1: Αυτό, Ηρακλή.
0: Τι, γιατί.
1: Είναι μία
0: τυχερή. Οι διαγώνιες οι παλιές ήταν λίγες.
1: Αυτό μόνο είχε, τίποτα άλλο. Έβαλε κανένα γκολ. Κεφαλιές έπαιρνε μέσα στην περιοχή που ήταν ο πιο ψηλός παίχτης. Τι να το κάνω εγώ αν μου κάνει μία παλιά, μία τόσο. Μου παρουσιάζει τον Κάρμο, λες και είναι ο Μπαρέζη ή ο Μπεκεμπάουερ.
0: Δεν λέει κανείς αυτά τα πράγματα. Τη δεύτερη του χρονιά ο Κάρμο δεν ήταν ο Κάρμο όπως τον είδαμε. Δεν ήταν.
1: Μα όταν πήγε δεν παίζει η Ρακλή. Αυτό δεν σε ανησυχεί. Όταν παίρνεις έναν. Πες ότι δεν είχε έρθει σε εμάς ο Κάρμο. Έτσι. Δεν είχε έρθει. Και τον έπαιρνε πρώτη φορά φέτος. Δεν θα ψάχνες και θα έλεγες εκεί δεν έπαιξε, εκεί δεν έπαιξε.
0: Ναι, αλλά δεν το λέω ρε Μάκη, τώρα αυτό είναι υποθετικό. Εγώ τον είδα τον Κάρμο, τον πρώτο εξάμεινο, ξέραμε τι παίξε.
1: Τον είδες, σου είπα, όσοι παίξανε την εποχή εκείνη, ανέβηκαν πάνω από την αξία τους. Γιατί αυτό συμβαίνει πάντα, Ηρακλή. Όταν παίρνεις κάποιον τίτλο, όλοι οι παίχτες που συμμετείχανε στην κατάκτηση, στην προσπάθεια για την κατάκτηση...
0: Δεν ήταν κάποιος τίτλος.
1: Ανεβαίνει το κασέ του.
0: Δεν ήταν ένα πρωτάθλημα, δεν ήταν ένα κύπελο. Ήταν ευρωπαϊκός τίτλος. Δεν έχει ξανάρθει στην Ελλάδα.
1: Ηρακλή, αυτό λέω
0: και κάνουμε
1: εγώ.
0: Τώρα.
1: Ναι, δεν σημαίνει όμως επειδή ορίστε ο Ελκαμπή που πρώτα το πράγματι
2: είχε προσφέρει. Μακή,
0: να στο πω διαφορετικά, Μακή.
1: Έλα.
0: Ολυμπιακός πέρυσι είχε στα στόπερ το Ρέτσο τον Πιρόλα και τρίτο τον Μπιανκόν. Σωστά, ναι. Έτσι πήγε.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε ο Μάντσα, δεν ήταν έτοιμος. Πήγε τέταρτο Καλοκαιρόπουλος. Περίμενε, Ρεπακή. Μισό λεπτό.
1: Να
0: ολοκληρώσω, δεν σου ανακλείσει. Πήγαμε έτσι πέρυσι. Φέτος.
1: Φέτος,
0: Ρεπακή. Μισό λεπτό.
1: Με τη Λίμπαρ, ο οποίος δεν
0: θα. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω, Ρεπακή. Τι είναι αυτό το πράγμα μόλις σας.
1: Α, το Διονύση.
0: Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, φέτος, αν έρθει. Περίμενε, ρε παιδί μου, αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Σμαϊλόβιτς και πάρει και τον Κάρμπο. Και έχει το Ρέτσο και τον Μπιρόλα. Ωραία. Δεν θα είναι καλύτερη τετράδα σε σχέση με την περσινή.
1: Ηρακλή, τον Ισμαϊλόβιτς δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Και τον Στάμινιτς, δεν θυμάμαι τον άλλο, δεν τον ξέρω. Εγώ κρίνω αυτούς που ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με αυτούς, θα τα πούμε όταν έρθουν.
0: Εγώ σε εξηγώ.
1: Άρα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό που μου λες.
0: Η τετράδα των στόπερ σε σχέση με πέρυσι θα είναι καλύτερη.
1: Ξέρεις, κάθε φορά όλοι οι δημοσιογράφοι με το που παίρνουμε έναν παίχτη, είτε είναι δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, είτε τη ΣΑΕΚ, είτε του Ολυμπιακού, λέτε τα καλύτερα για τον παίχτη που έρχεται. Δεν άκουσα κάποιον να πει μια φορά ότι ξέρετε τι, υστερεί εκεί.
2: Μα δεν έλεγα εγώ για τον Τουμπά πέρυσι ότι ενώ είναι υψηλός, υστερεί στο ψηλό παιχνίδι.
1: Για ποιον?
2: Για τον Τουμπά. Το καλοκαίρι το έλεγα. Αν κάποιος ήρθε στα θυμάτα,
1: τον Τουμπά Διονύση μου, τον παρουσιάζει τα αριστερό πόδαρο και κατεβάζει την μπάλα
2: Την κατεβάζει.
1: Και άμα του πει να τρέξει, α πούμε, θα τον αφήσει.
2: Την κατεβάζει την μπάλα. Εγώ είχα πει ότι δεν κόβει τόσο πολύ, έχει πρόβλημα και κυρίως ψηλά. Παρά το Διονύση είναι ο ψηλός.
1: Τώρα δεν μπορώ να θυμάμαι κι εγώ την κάθε λεπτομέρεια.
0: Πάμε παρακάτω. Την κλείσαμε την
1: αμφιβολία. Εδώ στέλνω μήνυμα, μισό λεπτό, στο Μπαντελή για την απόδοση παραδείγματος χάρη. Ήταν και ο Φυρογέννης, ο Μάνος ο Φυρογέννης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και κάνω κριτική στον Παπα-Νικολάου. Και τι απαντάει ο κύριος Μάνος? Ότι όσο ήταν μέσα ο Παπα-Νικολάου με το Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός ήταν στο συν 50. Και άμα κοιτάξεις το πυρ του Παπα-Νικολάου στο Final Four ήταν αρνητικό. Πλην. Όλα πλην.
0: Είχε ένα πρόβλημα, Μάκη, να ξέρεις, ο Παπα-Νικολάου.
1: Και πώς γίνεται ο Φυρογέννης? Γι' αυτό δεν μπορώ, μωρέ, Ηρακλή.
0: Μάκη μου, είχε ένα πρόβλημα ο Παπα-Νικολάου.
1: Δεν ξέρω τι είχε, αλλά γιατί δεν μπορούσε να απαντήσει.
0: Να σου πω εγώ, ρε παιδί.
1: Ότι ήταν στο συν 50.
0: Δεν το έβγαλε από το μυαλό του ο Μάνος.
1: Ναι, αλλά αυτά τα στοιχεία γράφουν. Πλην.
0: Λοιπόν.
1: Μηδέν πόντους και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο.
0: Πώς ήταν το σκορ σου,
1: πώς ήταν
0: το σκορ. Πώς ήταν το συν 50. Η πόντι όταν ήταν στην πεντάδα, αυτό σου λέει. Σου εξηγούσα. Πάμε παρακάτω. Το πρόβλημα, να σου πω ποιο είναι, Μάκη μου.
1: Έλα.
0: Ωραία. Ότι έχει πιάσει και το χέρι του αυτό το διάστημα. Δεν ήταν σε πολύ
1: καλή. Από τις κούπες.
0: Αυτές που δεν θα σήκωνε ποτέ όπως μου λέγες.
1: Φουρνιέ μου.
0: Δεν πειράζει τον Φουρνιέ μου τώρα για τέτοια. Τον έτρωγες και το Φουρνιέ στο πρώτο εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο τον έτρωγες το
2: κοινό. Μάκη, πήγαμε να πούμε και πήγαμε στον μπάσκετ τώρα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Άντε, γεια.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, είμαι Μιχάλης Μαρκόπουλο.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα.
3: Αν μιλήσουμε λίγο για τον Μπράντοβιτς. Εγώ είμαι 45 χρονών. Μας μεγάλωσε ο Μπράντοβιτς. Μας έμαθε μπάσκετ.
0: Βέβαια. 45.
3: Ένας κύριος στην αρχή είπε ότι ο Μπράντοβιτς κέρδισε για το μπάουκ του Σκοτ Σκάιλς. Ήταν ο Σόμποντιτς.
2: Όχι.
3: Όχι ο.
2: Και ο Σόμποντιτς ήταν όταν πήρε το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Ναι, ήταν ο Σκάιλς ήταν τότε στον ΠΑΟΚ, μετά ποιος ήταν στον ΠΑΟΚ, ο Φλεβαράκης.
0: Πολύ πιθανό.
2: Γιατί
0: πολύ
2: μετά πιθανό. Το πρώτο πρωτάθλημα του Ομπράτουβιτς στον Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε σπάσει με Σούμποντις που είχε κάνει το διπλό στο ΣΕΦ, το 2-3.
3: Όχι. Το πρώτο πρωτάθλημα ήταν με ΠΑΟΚ. Το Ομπράτουβιτς ήταν
0: με
3: το Σκότ.
0: Α, ναι, με Ράτσα.
2: Μετά το πήρε στο ΣΕΦ. Και μετά με τον ΠΑΟΚ στους τελικούς ο Μπράντοβιτς.
0: Έλα, μισό λεπτό. Μιλάτε τώρα για το τρίποντο του Στογιάκοβιτς. Που έμπαινε έξω Ολυμπιακός από το τρίποντο του Στογιάκοβιτς.
2: Ναι, ναι.
0: Και κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-2, νομίζω τη σειρά. 3-2-3-1, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Πόσο 3-2 είχε κερδίσει σίγουρα. Μπορεί και τότε 3-2, ναι. Ναι, 3-2, 3-2 πρέπει να ήταν. Μετά κερδίζει το ΣΕΦ. Και μετά το 2000 έχει έρθει ο Μπράντοβιτς, παίρνει Ευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Και παίρνει το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, οπότε δεν ήταν τότε με το Σκάιλ.
2: Πρέπει να ήταν ο Φλεβαράκης τότε. Ο Σκάιλ πρέπει να ήταν με Σούποντιτς. Ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Σκάιλ ήταν με Σούποντιτς, μάλιστα. Δεν έχουμε πει πολλά πράγματα για τον Ομπράντοβιτς. Μακάρι να έρθει. Να δούμε και μπάσκετ. Να δούμε ένα οργανωμένο μπάσκετ. Έτσι μάθαμε. Έτσι μας έμαθε ο Ομπράντοβιτς. Όχι μάθαμε, έτσι μας έμαθε ο Ομπράντοβιτς. Να ξέρουν οι παίχτες σε ποια θέση παίζουν, τι κάνουν. Και δεν αδικεί κανέναν. Το βγήκε ο Τσαρτσαρίς τώρα και είπε ότι πρόσωπο δηλαδή ότι δεν έχει αδικήσει ποτέ κανέναν. Είναι δίκαιος άνθρωπος.
0: Σκληρός. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές δεν έχουν κολλήματα να αδικήσουν κάποιον. Ναι. Δηλαδή του κάνει τη δουλειά ο Δεσίλας, απ' έξω ο Δεσίλας. Τέλος δεν έχει. Δεν βλέπει. Δεν καταλαβαίνουν και τόσο για πονομάτα. Τότε θυμάμαι. Ποιος δεν έβασε.
2: Πότε.
0: Έναν από το NBA που είχε έρθει.
2: Τον Ντέλκ.
0: Μπράβο.
3: Τον Ντέλκ, τον Ντέλκ, ναι.
2: Τον έβαζε.
3: Δεν ήταν ο Μπράντοβιτς.
2: Δεν του κόλλαγε και πολύ.
3: Όχι, τον ήθελε ο Πόντος και Θανάσης, ένα μεγάλο όνομα από το NBA.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, και σε αυτό έχει αλλάξει. Ξέρεις, στυλ παίχτες, λέει στην Παρτιζάν.
2: Ναι. Είχε.
0: Το τελευταίο διάστημα είχε παίχτες που ήταν πολύ σκόρες.
2: Επίσης υπήρχε ένας μύθος παλιά που έλεγε ότι ο Μπράντοβιτς δεν έφτιαχνε παίχτες και ότι. Το άκουγα από παλιά αυτό και ότι μόνο με μπάτζερ κτλ. Στον Παναθηναϊκό, πόσους παίκτες τους πήρε νεαρούς και τους έφτιαξε, άπειροι.
3: Στον Παναθηναϊκό, τι.
2: Διαμαντίδης. Τσαρτσάρης. Όχι ότι δεν ήταν καλή παίκτες.
0: Καλά, το Χατζηβρέτο το έλεξε εσύ. Το Άλεξ Στήλ.
2: Και τον Τρούλι.
0: Το Άλεξ Στήλ.
2: Και τον Νίκολα.
0: Όχι,
2: δεν...
0: ο Νίκολα όχι το σούτερ, παιδί μου.
2: Τον έκανε για αμυντικάρα. Ναι. Τον έκανε για αμυντικάρα. Πρόσεχε, όχι ότι δεν ήταν καλοί παίκτες.
0: Όχι.
2: Αλλά τότε ξεκινούσαν αυτοί. Ο Σπανούλης. Επίσης πιτσιρικάς. Τον είχε πάρει το Μαρούσι. Πακταράς. Αλλά θέλω να σου πω, απογειώθηκε μετά. Τα έκανε αυτά.
3: Ο Χατζηβρέτας για να μείνει στον Παναθηναϊκό, Άλεξ.
2: Πήρε ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό στην Πολόνια. Με Λάζαρο Παπαδόπουλο να γυρίζει το παιχνίδι.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και κάπου είχα δει ένα βίντεο. Που μίλαγε ο Λάζαρος για αυτό το παιχνίδι. Έχει μια εκπομπή ο Λάζαρος.
2: Ναι, ναι. Μπράβο. Τι έλεγε.
0: Αυτό θυμάμαι καλά. Ότι μπήκε και ότι του είπε ότι θα παίζεις με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, ναι.
0: Και, αλλά έλεγε, ξέρεις και ο Λάζαρος πώς θα λέω, να μπω μέσα τώρα να βάλω τους πόντους. Αλλά δεν το θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Απλά επειδή έφτασα σε ενδιαφέρεση περισσότερο, σας το λέω, αν το πετύχετε, να
2: okay,
0: το δείτε.
2: Okay.
3: Ο Μπράδοβιτς δεν είχε μεγάλο μπάτζετ.
2: Ευρωπαϊκό για μένα ήταν αυτό το Παναθηναϊκό.
3: Δεν είχε μεγάλο μπάτζετ την τριετία 2002 που είχε φύγει που παίζει στο Sporting ο
2: Παναθηναϊκός. Επειδή ήταν τότε ερχόντουσαν Ολυμπιακοί αγώνες και οι ομάδες όλες φεύγανε.
3: Ακριβώς.
2: Και είχε μόνο πάει τότε στο Sporting. Ναι, στο Sporting που. Πώς το λένε. Ήταν Ολυμπιακός Κορδαλό.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε.
2: Για εξαλλιώσια.
0: Λόγω των Ολυμπιακών.
2: Και τότε θυμάμαι ο Παναθηναϊκός είχε Μπιούφορτ. Το θυμάστε τον Μπιούφορτ.
3: Μπιούφορτ, ναι, που παίρνει και κόκκα.
2: Μπιούφορτ. Ναι, δεν ξέρω τι έπαιρνε τώρα. Τον Αλμπάνο.
0: Ποιον?
2: Κορέα Αλμπάνο, θυμάστε να.
0: Σαν όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι καν πώς είναι.
2: Μακδάνιελς, όχι Μακδάνιελς, Μακδόναλτ. Μακδάνιελς ήταν στο Ηράκλειο. Ο Μακδόναλτ που ήταν για τη Μακάμπη, ο Γκάρι.
0: Ναι, ναι. Πω που περνά τα χρόνια.
2: Φώτσες αυτά. Επίσης ο Μπατίστ όταν είχε πρωτοέρθει. Στην αρχή έτρωγε κράξιμο.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Να σου
3: πω. Ναι, ναι, έτρωγε κράξιμο. Ναι. Ήρθε για τριάρι.
2: Τον έκανε πεντάρι. Και τον έκανε όχι απλά πεντάρι. Τον έκανε
3: νούμερο ένα πεντάρι.
2: Νούμερο ένα πεντάρι στην Ευρώπη.
0: Πόσο ύψος είχε ο Μπατίστ?
3: 2-0-4
0: και. Δεν ήταν πολύ ψηλό.
2: Ή θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κάποτε δεν είχε ψηλό. Είχε το Μίτλετον. Ντάριλ Μίτλετον, θυμάστε. Και παρόλα αυτά είχε προσαρμόσει το παιχνίδι έτσι. Τα έκανε αυτά.
0: Κοίταξε, σε ρώτησα για το ύψος.
2: Πάντως πώς έχουν αλλάξει εποχές, συγγνώμη και θα μου πει γιατί. Το συζητούσα έξω πριν. Θυμάμαι πριν γίνω δημοσιογράφος, γιατί εγώ που τότε δεν έχανα μάτς στο μπάσκετ και ποδόσφαιρα και μπάσκετ πήγαινα Ευρωλίγα συνέχεια, ήταν Σουπρολίγκα, τι ήταν τότε. Θυμάμαι πήγαινα στο ΑΚΑ, regular season, 2001, κάπου εκεί. Και το ΑΚΑ είχε 5.000. Στην κανονική περίοδο. Ναι. 7.000, 6.000. Καμία σχέση με τώρα, ας πούμε, που το γύρισε. Μετά μαζεύονταν ο κόσμος στα play-off και στα νοκάου και τα λοιπά.
0: Και εγώ σου λέω και το ύψος και εσύ το... Παίρναν αποφάσεις οι οποίες ήταν extreme για την εποχή. Αυτό που λες, ας πούμε, τώρα με το Middleton. Και ο Middleton δεν ήταν πολύ ψηλός.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν, ας πούμε...
2: Όχι, όχι.
0: Ένα... Όπως όταν είχε πάρει το τότε που είχε κάνει με το Heinz και λέγαμε θα πάει με center 98.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε, αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπουμε.
3: Να σας αλλάξω λίγο θέμα, να σας μιλήσω λίγο για τον κύριο Αλαφούζο.
2: Ναι,
0: αυτό τον κύριο Διονύση.
3: Λοιπόν, επειδή σας είπα πριν 45 χρονών και έχουμε δει πολλά περίεργα που γίνονται. Και τώρα βγήκε ο Μπενίτες και είπε τερματίσουμε τέταρτη. Δεν έχουν πιστοσύνη. Ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος,
2: ο Μπενίτες, πίσω, ναι, ναι, Αλαφούζο. Ο Μπενίτες, αυτό που είπε για την τετράδα, το λέει και μέσα σεζόν. Δεν το είπε πρώτη φορά. Ότι για φέτος δεν μου έχουν ζητήσει κάτι.
3: Και
2: το
3: λέγε
2: τότε.
3: Δεν
2: μπορείς να το παρουσιάσεις όμως. Για παράδειγμα, εμένα με είχε πειράξει όταν είχε πει ήταν επίτευγμα. Δεν το λες αυτό στον Παναθηναϊκό. Επίτευγμα. Δεν το λες αυτό. Μην τρελαθείς.
0: Συμφωνώ.
3: Ναι, πες αλλά ότι... όταν βγαίνει ο Δόνης, ο Αναστασίου, ο ναι. Δόνης, ο Ζουνίδης, μέχρι ο Τούρκος Δερίμ και λέει ότι όπα ως εδώ φτάνει, μην πας παραπάνω, Γιωβάνοβιτς. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αλαφούζο. Δεν έχω εμπιστοσύνη ή στην οικογένεια από πίσω, δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Ποια οικογένεια?
3: Γιατί κάποια στιγμή θα του κόψει τα πόδια του Μαθηναϊκού πάλι. Όταν θα παίξει μπάλα.
2: Η οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ομάδα είναι δικό μου στην οικογένεια.
2: Όχι. Όχι. Μα να σου πω και κάτι, το πιο απλό. Ότι έχει αποτύχει, έχει αποτύχει. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Μέχρι τώρα είναι αποτυχημένη η πορεία. Όμως, το πιο απλό θα σου πω. Αν ήταν η οικογένεια από πίσω, θα πήγαινε τώρα ο Αλαφούζου να φτιάξει τηλεοπτικό τοπίο απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στο Τζίγκερ. Για δες το γι' αυτό. Το πιο απλό, εγώ σου λέω.
3: Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε ακόμη.
2: Δεν υπάρχουν. Αυτά για μένα είναι θεωρίες συνωμοσίες.
3: Και τότε γιατί είχε κόψει 4 φορές τα πόδια του Παναθηναϊκού. Όταν πήγε ψηλά, είπε ο Δόνης και ο Ζουνίδης.
2: Τα έχουμε εξηγήσει. Ο Ζουνίδης είχε πει ότι είναι σαν να μας είπαν κάποιοι η τέρμα όσο εδώ φτάνει.
3: Ακριβώς,
2: ήταν τότε ο Ζουνίδης ήταν με τη, έπεσε στο πάγωμα πλειωμών. Τα έχουμε πει 100 φορές. Για μένα ήταν λάθος τότε που δεν βγήκε να μιλήσει, να πει τι γίνεται. Τα έχουμε πει. Αλλά δεν υπάρχει για μένα καμία οικογένεια από πίσω. Αυτά τώρα είναι για μένα ιστορίες για αγρίους.
0: Okay. Έγινε φίλε.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
2: Διονύση λέει το 2001 ήσουν 17. Όταν τελείωσε το σχολείο, έχω κερδίσει χρονιά.
0: Ναι.
2: Το 84 γεννήθηκα και επειδή είμαι Γενάρη, έχω κερδίσει χρονιά. Το σχολείο το τελείωσα το 2001.
0: Και εγώ είχα κερδίσει.
2: Ναι.
0: Γενάρη κι εγώ.
2: Ναι, και μετά ήρθα στην Αθήνα.
0: Όπως
2: τότε άρχισα να πηγαίνω.
0: Τότε εσένα. Γιατί ξέρει, μεγάλωσε και είσαι σε επαρχία.
2: Το πρώτο μέλημά μου ήταν να πηγαίνω γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τότε πήγαινα να βλέπω Παναθηναϊκό φουλ, όπου και αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Μα ήταν λογικό ρε παιδί, Διονύση.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε τη δυνατότητα να φύγει στα...
2: Θυμάμαι, δούλευα σε μια πιτσαρία στο...
0: ναι.
2: Ως φοιτητής στο Περιστέρι.
0: Πού βρέθηκε στο Περιστέρι?
2: Είχα ένα φίλο από εκεί, τον Παναγίου, πήγαμε εκεί πέρα μαζί και πήγαμε και του λέω, μοιράζαμε φυλάδια.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλαμε να μαζέψουμε τα λεφτά για το εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Τότε. Και δηλαδή, τι να σου πω, τι καμένο μάτσι υπήρχε. Πήγαινε. Και πολλές φορές, να ξέρεις, πήγαινα και σε μάτς άλλα. Δηλαδή, μπορεί να έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκτός.
0: Mm-hmm.
2: Πήγαινα να δω και ένα φίλο μου ΑΕΚ. Έχω πάει, ξέρω εγώ, και σε Αριανή να δω την ΑΕΚ.
0: Αποδόσφαιρο.
2: Ναι, αποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Μικροαστέρα. Τέτοια πράγματα. Αλλά Παναθηναϊκός, δηλαδή, τι να σου. Το πιο. Ένα μάτς το οποίο είχα πάει. Δεν θα πω καμένο μάτς. Πρέπει να έχω δει το λιγότερο κόσμο στη λεωφόρο. Ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι κύπελο, το οποίο φίλε είχε, μιλάμε για κρύο αδιανόητο, είχε χιονιά.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να έχει λεωφόρος μέσα μαζί με τις αποστολές, 1000 άτομα. Μαζί με αποστολές, διαιτητές, παρατηρητές.
0: Όλοι μαζί.
2: Ναι, ναι. Ναι, δεν θα το ξέρω ποτέ. Και οι δύο που ήμασταν μέσα, εγώ και ο Μυρώτης. Αλλά μιλάμε για κρύο, δηλαδή το θυμάμαι ένα κύπελο τώρα. Νομίζω πρέπει να έχει βάλει γκολ ο Σαπάνης. Σαμπο. Μίλτος. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπω θα είναι.
2: Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να έχω ακόμα εντυπώσει για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πρέπει να το δω και στην προετοιμασία, με ρωτάει ένας φίλος. Ακόμα δεν τον έχω δει.
0: Παιδιά, και να το δούμε που να δει. Θα δει Διονύση την προετοιμασία.
2: Σιγά σιγά.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχει, και δεν το λέω τώρα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, μπορεί να είναι ένας προπονητής που να κάνει όντως φοβερή προετοιμασία και να τα χάνει στα μάτς, το ξέρεις.
2: Θα τα δεις αυτά στην πορεία.
0: Δεν υπάρχει τώρα να το κρίνουμε.
2: Στην πορεία. Όπως λέει και ο Αχιλλέας που συμφωνώ, τα φιλικά δεν έχουν. Ο Αχιλλέας λέει δεν τα βλέπω τα φιλικά. Εντάξει, εγώ θα τα δω. Γιατί είναι και η δουλειά μου. Και η δουλειά μου να μην τα βλέπα. Δεν είναι. Τα φιλικά.
0: Στα φιλικά αυτό που μπορεί να δεις. Αν
2: δουλεύει,
0: αν είσαι στην προετοιμασία δηλαδή.
2: Θέλει.
0: Αν δεις, ας πούμε, μια κομπίνα ή ένα τρόπο ανάπτυξης ή...
2: Αστημένα...
0: Ναι, το πώς λειτουργούν στην προπόνηση.
2: Τις εντολές και... που δίνει.
0: Ναι, και το δεις μετά στο φιλικό.
2: Μέχρι εκεί.
0: Ναι, αυτό μπορεί να κάνει.
2: Μέχρι εκεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μπιλ.
0: Να το και το μονάχο.
4: Τι κάνουμε.
2: Καλά.
4: Νιόνιο μου.
2: Βασίλη μου.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζούμε πολύ σε ρυθμούς ζώτης και περιμένουμε.
0: Συνεχίστε απλά να πω μόνο. Το Μαρόκο δεν παίζει τους άλλους καθόλου.
2: Ναι, ένα μηδέν παραμένει να πούμε.
0: Ναι.
2: 28.
0: Δεν τα πολύ παίζει τα παιδάκια από τη Σκωτία.
2: Κοίτα, Ουναή. Αριστερά τον έχει βάλει τον Ουναή. Βέβαια τον είδα δύο φορές να πηγαίνει δεξιά. Αλλά Ουναή είναι αυτός. Τα κάνει αυτά.
4: Γκολ over το θέλω.
2: Ναι.
0: Φίλε, και εγώ να βάλει γκολ ο Μακτόμινι, αλλά.
2: Α, δούμε, α δούμε, παιδιά, έχει δρόμο.
0: Αλλά.
2: Για λέγε, ρε Μπίλη.
4: Κοίταξε, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε από πριν τι, πώς, πού, τι θα δεις το Σεπτέμβριο μέσα στο γήπεδο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορείς να κρίνεις αυτή τη στιγμή το πώς κινείται η ομάδα.
2: Μόνο ένα θα πω, το στέλνει ένας φίλος. Βρεσίλα, το ρεκόρ είναι σε αγώνα Παναθηναϊκού Εργοτέλης δεκαετία 80. Κύπελο, Τετάρτη μεσημέρι, 4 άτομα μέσα στο ΑΚΑ. Αυτό δεν το
0: δεν δώσω. Μπορεί να υπάρχει 4
2: άτομα. 4 άτομα προς τα
0: ταγούς. Δεν γίνεται.
2: Για πες, Βασίλη.
0: Και δεκαετία 80.
2: Άταν κάμενο παιχνίδι. Έλα.
4: Βασικά, επειδή το έχασα κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο Ρενιούνιο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε κλείσει ακριβώς, γιατί έχω μπερδευτεί, έχω χάσει τον μπούσο.
2: Καμαρά έχει κλείσει, ανακοινώνεται αύριο. Πάνε να κλείσουν ο Ντεφράι και ο Πένια. Και βλέπουμε. Και για μένα φαβορή είναι ο Παναθηναϊκός για τον Τζάπρα. Αλλά θα περιμένουμε.
4: Να σου πω, άμα κλείσουμε το Τζάπρα ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο, εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς θα πάει να ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Ό,τι γίνεται.
2: Ναι, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Επιμένω εγώ. Το βασικό στάδιο είναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, ναι.
2: Το εξωτερικό, ναι.
4: Ναι. Γιατί ουσιαστικά εκεί θα γίνει και η πιο χοντρή δουλειά, τέλος πάντων.
2: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απλά εκεί είναι τα φιλικά. Δεν είναι τα φιλικά, είναι. Η δουλειά συνεχίζεται και μετά.
0: Ε, έχει αλλάξει αυτό.
2: Δεν είναι δηλαδή ότι πιο χοντρή δουλειά γίνεται 15 μέρες. Στο μυαλό το δικό μας είναι, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, γιατί είναι τα φιλικά και γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που στέλνουμε απεσταλμένους δημοσιογράφους στο βασικό στάδιο προετοιμασίας για να τα λέμε όλα.
0: Όχι, πηγαίνουν και από όλες.
2: Λίγες χώρες το κάνουμε. Αυτό που κάνουμε εμείς να πάνε 7 και 10 άτομα το κάνουν λίγοι. Και επειδή βλέπεις βίντεο, φωτογραφίες, αυτά, ξέρεις, και μπαίνεις σε ένα κλίμα τέτοιο.
0: Ουσιαστικά ο λόγος που πάνε οι ομάδες εκεί.
2: Τα φιλικά.
0: Και δεν πάνε στα 3-5 πηγάδια, να σου το σε καταλάβεις, ας πούμε.
2: Τα φιλικά.
0: Είναι ότι δεν μπορούν να βρουν καλές ομάδες για φιλικά.
2: Και οι καιρικές συνθήκες, αν και αυτό που είδα για Ολλανδία. Ναι, καλά. Κάτσε να δεις τι μας περιμένει η Ολλανδία. Τριάνταρια.
4: Καλά που δεν ξέρω να ξέρει,
2: βαρέα.
0: Πέρυσι πάντως εγώ θυμάμαι ότι ήταν. Πολλές μέρες που είχε το πρωί πάρα πολύ κρύο και μετά από λίγο.
2: Εγώ τώρα είδα τον καιρό, τριαντάρια. Τριαντάρια Ολλανδία σημαίνει.
0: Δεν είσαι
2: σαν να είσαι εδώ 37.
4: Ναι, παιδιά τα ίδια με δύο είναι. Από χθες ξεκίνησε και. Γλώσσα γραβάτα. Δηλαδή το τριαντάρι εδώ είναι 40 κάτω.
2: Θα να δείξουμε τι γίνεται. Εγώ περίμενα, λέω, θα πάρουμε τα φτεράκια μας, τις ζακέτες μας και τώρα βλέπω αυτό που είδα και λέω, όχ.
0: Πάρε μία.
2: Γιατί καλά, θα πάρω.
4: Ναι,
2: θα πάρω.
0: Καλά, εσύ θα πάρει σίγουρα.
2: Μα δεν μιλάω για το βράδυ. Το βράδυ εντάξει, θα πέφτει η θερμοκρασία. Εμένα με νοιάζει όταν θα είμαι στην προπόνηση. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει. Μία φορά πάλι στην Ολλανδία δεν είχαμε πατήσει. Και γύρισα πίσω ο μαύρος. Δεν είχε κανένα μπάνια. Γιατί μα βάραγε ο ήλιος στην προπόνηση. Ξέρεις εκεί που καθόμασταν. Και είχε 30, 32, 33. Μιλάμε για.
0: Ευτυχώς εμάς. Ευτυχώς εμάς το προπολιτικό. Είναι ουσιαστικά. Έχει δύο γήπεδα. Το ένα είναι το γήπεδο που παίζει τοπική ομάδα εκεί στο Βλαρντίγκεν. Και είναι με σκέπαστρο. Τότε γλιτώνουμε το. Να μας βαράει ο ήλιος έτσι.
2: Για παίζει, Μπίλη.
4: Να σου πω τώρα μόνο επειδή είπες, ανέφερες για τον τερματοφύλακα πριν. Επειδή λίγο ψηλό. Ενημερώθηκα.
2: Ο Λουκάς επιβεβαιώνει στην Ολλανδία Γερμανία, μας λέει ότι ούτε το Τσέρ δεν άντεχα σήμερα.
4: Δεν παλεύεται, παιδιά. Έχει από χθες, έχει λες και.
2: Για πες, συγγνώμη, σε διάκοψα πάλι. Για πες.
4: Ρώτησα λίγο κάτι. Λαλαλιγκιά τους.
2: Λαλαλιγκιά τους.
0: Ωραίο αυτό.
4: Ναι, παιδί μου.
2: Για τον τερματοφύλακα.
4: Γιατί εγώ δεν το έχω πολύ. Δηλαδή, αν κάνα Βαρκελόνη, κάνα.
2: Για τον τερματοφύλακα, λέγα.
4: Και ρώτησα τι είδος τερματοφύλακας είναι, γιατί δεν έχω ιδέα. Μου είπαν ότι σίγουρα είναι καλύτερος από όσους είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και ότι είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια.
2: Ναι, αυτό το λέω. Γι' αυτό και ήταν προϋπόθεση αυτό για τον Ίστρο.
4: Έχω πάει ένα κόλλημα, μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή έχω ψάξει πάρα πολύ τον Καμαρά.
2: Ναι.
4: Μ' αρέσουν πάρα πολύ σαν κινήσεις παίχτη που έχει. Δηλαδή εκεί δίνω ένα τέτοιο, δηλαδή κάνω ένα focus, δηλαδή πιστεύω αυτός θα μας βγει, δηλαδή έχω ένα τέτοιο. Πώς θα πάρουν ευχαριστημένοι είμαστε, καλά κινείται το πράγμα, ο προπονητής ήρθε έγκαιρα, μεταγραφές αρχίζουν γίνονται σε σημεία που γίνονται, μ' αρέσει το ξεκαθάρισμα που κάνει στην ομάδα, αν και ήμουνα υπέρ στο να μείνει ο Μπακασέτας, αλλά από τη στιγμή που δεν κάνει φέρει πριν στον προπονητή, δεν έχω κανένα θέμα. Για μένα αυτό δείχνει κιόλας ότι έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, τέλος πάντων, στο τι γίνεται. Απλά θέλω να συνεχίσει έτσι και να γεμίσει, τέλος πάντων, τα κενά τα οποία έχει. Ευτυχώς δεν είναι τόσα πολλά όσα ήταν, γιατί βοήθησε και η χειμερινή, πιστεύω, μεταγραφική περίοδο με τις προσθήκες που έγιναν. Το δεύτερο κεντρικό αμυντικό, πώς το βλέπεις, Νιόνι, αυτόν τον από τη Σάμσον?
2: Είναι σε διαπραγμάτευση ανοιχτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Δίνω πιθανότητες αρκετές εγώ.
4: Ναι,
2: δίνω.
4: Δεν τον ξέρω ούτε αυτόν, αλλά Ολλανδικό μοντέλο κεντρικού άμυνας, why not, γιατί όχι.
2: Εντάξει, μωρέ, θα φανεί, είναι εξής τι θέλει ο προπονητής.
4: Και θα σου πω και το άλλο, ότι εγώ θα ήθελα εν τέλει ας καβατζώσουμε, ας πάρουμε το βήχο μια φορά μαζί με τον Τζάπρα.
2: Δεν το βλέπω, δεν μου πρόκειται με ένα βήχο, το είπα και χθες.
4: Ναι, το άκουσα που το είπες.
2: Τώρα, αν αύριο μεθαύριο δεν προχωρήσουν περιπτώσεις του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα δεν υπάρχει βήχος για Παναθηναϊκού, αυτό ξέρω.
4: Ναι, σίγουρα γι' αυτό. Το πιο απλό ήταν ότι πας να διεκδικήσεις και τους δύο μια και καλή και έχεις καλύψει φέρει πριν τους δύο θέσεις που αυτή τη στιγμή έχεις κενό. Το ότι ο προπονητής ψάχνει για κάτι άλλο τύπου Κριστιάνσεν, τέλος πάντων, που έψαχνε, δεν ξέρω, είναι ακόμα ένεργο αυτό.
2: Είναι.
4: Δείχνει ότι ψάχνει για κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Απλά εμένα μου αρέσει να καλυφθούν και κάποιες θέσεις φέρει πριν του backup του δεύτερου αριστερού. Δηλαδή οτιδήποτε, τέλος πάντων, να καλυφθεί.
2: Πόσα
4: και
2: αριστερά μπακ θα πάρει?
4: Λόγω ένα θα πάρει. Δεν σ' άκουσα, Νιόνιο.
2: Ένα αριστερό μπακ θα πάρει.
4: Ναι. Έχεις ήδη τον Κυριακόπουλο. Δηλαδή θα ήθελα να φέρει πριν τον μπακ, παιδάκι μου, να είναι πάλι. Δηλαδή όσο μπορούμε να έχουμε να καλύψουμε το ελληνικό στοιχείο, θεωρώ ότι είναι καλό και στη λίστα που δηλώσουμε και για την Ευρώπη και για οτιδήποτε. Και στην προετοιμασία, να σου πω, εκεί που θέλω να κάνω πάρα πολύ φόκο, είναι στα πιτσιρίκια που πήρε μαζί, επειδή δεν έχω ιδέα από κανέναν.
2: Ω, ευκαιρία το Μαρόκο. Θα παίζουν τα πιτσιρίκια Λάβδας Νεμπής, γείτονας, Λάβδας στόπερ, Νεμπής επιθετικός, γείτονας θανοφύλακας, Μπινιάρης χαφ. Λάβδα και Νεμπή έχουμε
4: αυτούς πιο πολύ. Σε ποιον έχεις πιο πολύ τέτοιο?
2: Το Λάβδα Νεμπή έχουμε δει, είναι καλοί παίκτες. Έτσι, ο ένας στόπερ, άλλος επιθετικός. Χαμηλά η μπάλα όμως. Ο Μπινιάρης, τρομερά λόγια λένε, τον έχω δει λίγο το παιδί στην ΚΑΠΑ 17, όλοι μου λένε πολύ καλά λόγια. Και πάλι μαχητέ.
4: Τι θες πει αυτός ο Μπινιάρης, είπες?
2: Ο γείτονας τερματοφύλακας. Και γι' αυτό λένε καλό λόγια, αλλά ξέρεις τώρα αυτά. Χαμηλά η μπάλα με τα παιδιά. Δεν θέλω να τα.
4: Όχι, να τα πούμε, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, καλή χρονιά κάνανε.
2: Ναι, κάνανε. Εντάξει, τι. Και βλέπω.
4: Την αγάπη μου, παιδιά, θα σας αφήσω για να βγει κανένας άλλος.
2: Έγινε, Βασίλη.
4: Γενιόνιο, καλό ταξιδάκι. Θα σου γράψω όταν θα έρθεις.
2: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Είσαι κοντά εσύ, Βασίλη. Διάλειμμα. Πάμε τελευταία.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Νος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφή.

0: το τελευταίο 20 λεπτό το Μαρόκο παραμένει. Το Μαρόκο συνεχίζει να προηγείται 1-0. Η Σκωτία δεν έχει ούτε τελική. 5 τελικές στο Μαρόκο.
1: Καλά, τώρα η ευκαιρία που έχει. Τα μεγάλη, φίλε.
0: Ναι, ποιο.
1: Το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο. Η Σκωτία δεν έχει ούτε τελική, παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Μηδέν.
1: Μα δεν έχει πέρασει εσύ, αδερφέ.
0: Τώρα την πέρασε, αλλά.
1: Τι την πέρασε.
0: Τώρα δεν έβλεπε. Έκανα φάουλ. Αλλά τίποτα. Τώρα μου έχει πάει δεξιά, βλέπει. Μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Θα του αλλάζει θέση. Τους αλλάζουν μόνοι τους.
0: Για να σου πω. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Ισαάκ λέγομαι.
0: Ναι, φίλε.
2: Yes. Μάλλον, δεν λέγομαι ο Ισαάκ.
0: Ισαάκ.
2: Σκέτο.
1: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, έτυχε και σήμερα, έτσι σας έβαλα λίγο αργά, γιατί είχα βγει.
1: Ωραία.
2: Και τον πρώτο που άκουσα ήταν ένας ο οποίος έδειξε ένα θέμα για το οποίο και εγώ σκέφτομαι συνέχεια να πάρω λίγο να τα πω, αλλά δεν παίρνω ποτέ. Ας πάρω τώρα να τα πω που το ξεκίνησε ένας και αφορά τον κύριο Αλαφούζο.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα εγώ ήμουν από τους υποστηρικτές του Μπενίτες.
0: Ναι.
2: Και σαν Μπενίτες, σαν όνομα και σαν προπονητή και σαν...
0: Σαν όνομα δεν συζητιέται.
2: Παρελθόν και τα λοιπά. Αλλά και σαν το γενικότερο ότι δεν διώχνεις έναν προπονητή στους 6 μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Και προσωπική άποψη, ποτέ δεν μπορείς να λες ότι είναι ολοκληρωμένη η άποψή σου.
0: Mm-hmm.
2: Στους 6 μήνες. Δηλαδή να πεις ότι ξέρω αν θα έκανε κάτι του χρόνου. Ξέρω ότι δεν θα έκανε τίποτα ή ξέρω ότι θα μας πήγαινε εκεί, ας πούμε, ξέρω.
0: Ξέρεις όταν παίρνεις μια... Όταν παίρνει μια απόφαση, δεν το μάθουμε ποτέ τι θα έκανε.
2: Ναι,
0: έμενε.
2: Ακριβώς. Δεν το μάθουμε ποτέ.
0: Απλά όταν είσαι σε ένα πόστο, είσαι ξέρω τεχνικό διευθυντή, λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να πάρει μια απόφαση.
2: Ναι.
0: Το δύσκολο είναι να προβλέπει αν η απόφαση αυτή θα σου βγει σε καλό ή όχι. Θα φανεί στην πορεία αυτό. Κατάλαβε. Για τον οποιοδήποτε μπαίνετε, το λέω.
1: Ναι, α πούμε, πέρυσι ο Παναθηναϊκός ακολούθησε διαφορετική διαδρομή.
0: Ναι, δεν βγήκε. Και εγώ θεωρώ ότι ένα προπονητή πρέπει να τον αφήσει να δουλεύει. Αλλά καταλαβαίνω, επειδή δεν είμαστε με τι ομάδε. Ότι όταν υπάρχουν και διαφωνίες, εγώ το είχα ξαναπεί, μόνο αυτό θα το πω και πάλι, αυτή είναι η άποψή μου δηλαδή. Όταν είσαι ένα προπονητή, τον έχεις πάρει μεσούς στη σεζόν. Αν η εικόνα είναι καλή και δεν τα βρίσκεις στην καθημερινότητα, λες δεν πειράζει, είναι καλή η εικόνα, θα τα βρούμε. Πάμε. Αν ναι. Τα βρίσκεις στην καθημερινότητα και η εικόνα δεν είναι καλή, λες θα βελτιωθεί η εικόνα αφού τα βρίσκουμε, θα το φτιάξουμε. Αν και δεν έχεις καλή εικόνα και δεν τα βρίσκεις στην καθημερινότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσει μαζί του.
2: Το τι δεν βρήκαν στην καθημερινότητα δεν ξέρω. Γιατί γινόταν πολλής λόγος ότι ζητάει πολλές μεταγραφές.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν οι μεταγραφές, ήταν. Αυτά είπα και προηγουμένως. Διαφωνίες στο Γιάνγκουσις, διαφωνίες στον Ερνάντες, στο Σοκό. Σε διάφορα πράγματα. Στη φιλοσοφία.
2: Αυτό που είπες πάντως, επειδή εγώ θεωρώ ότι του έγινε ανελαίτος πόλεμος.
0: Από ποιους λες.
2: Απίστευτος κιόλας. Εμένα μ' άφηνε άφωνο πολλές φορές αυτά που ακούγονταν.
0: Από κόσμο, από δημοσιογράφους, από ποιους.
2: Από όλους, ναι, ναι, από όλους. Ένα από αυτά που είχε πάρει μεγάλη έκταση ήταν αυτό που είπες πριν, ότι είπε ότι ήταν
0: επιτυχία
2: που περάσαμε και δεν το λες αυτό και η βαριά φανέλα και ξέρω εγώ. Δηλαδή το ότι βρεθήκαμε μέσα στη χρονιά και μάλιστα νωρίς πίσω από το Λεβαδιακό και από το Βόλο, δεν τους πείραξε, δεν πείραξε κανέναν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για μένα αυτό όταν είσαι στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ κτλ. Δεν το λες. Και άντε να το πεις μια φορά, όταν το λες 3-4 φορές, πες το αλλιώς, όχι επίτευγμα.
2: Εντάξει, οκ.
0: Για μένα,
2: Πάντως έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν, χωρίς την ευθύνη του Μπενίτες, ήταν κατόρθωμα. Τι να κάνουμε, αφού ήταν κατόρθωμα.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτόν τον κόσμο που ακούω ότι έχει αισιοδοξία, γίνονται καλές κινήσεις, ο κύριος Αλαφούζος και πλέον έχει μάθει, είμαστε σε μια εποχή υποτίθεται που μπορούσε να πάρει τίτλο «Έμαθα από τα λάθη του». Εν τω μεταξύ τα ίδια λάθη εξακολουθούν να γίνονται.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι 15 χρόνια σε μια κατάσταση νέου ξεκινήματος. Το νέο ξεκίνημα απαιτεί υπομονή. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι η υπομονή που ζητείτε από τον κόσμο να κάνει, είναι ότι είναι μονίμως ένα νέο ξεκίνημα. Και εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπες ότι έχει αποτύχει, σύμφωνα με τη δική μου την άποψη, δεν θα συμφωνήσεις. Σε αυτό που έχει σκοπό να κάνει ο κ. Αλαφούζος, είναι απόλυτα επιτυχημένος. θέλει τον Παναθηναϊκό να είναι μονίμως ένα με δύο,
0: γιατί να
2: με τρία επίπεδα κάτω.
0: Γιατί να το θέλει. Ο οποιοδήποτε παράγοντα, γιατί να θέλει η ομάδα του.
2: Να μην πάρει πρωτάθλημα.
0: Γιατί.
2: Αυτό είναι ο στόχος. Να μην πάρει πρωτάθλημα.
0: Γιατί.
2: Και θέλει να κυνηγάει.
0: Περίμενε, εξήγησε μου επιχειρήματα όμως. Γιατί ένας
2: Περίμενε, δεν θα συμφωνήσεις επίσης.
0: Όχι, δεν είναι να θα συμφωνήσω το θέμα.
2: Το αν είναι η οικογένεια από πίσω, ας πούμε, που είπες ένα.
0: Κάτσε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να σου πω και μου λες.
2: Ναι.
0: Γιατί ο οποιοδήποτε παράγοντα, στην προκειμένη περίπτωση ο Γιάννης Αλαφούζος,
2: ναι,
0: να μην θέλει η ομάδα που έχει να πηγαίνει καλά. Πες μου ένα λόγο.
2: Κάτι, είναι κάτι που το ονόμασες πριν θεωρίες συνωμοσίας.
0: Για μένα είναι θεωρία. Το για τον Βαρδινογιάννη. Για τον Βαρδινογιάννη θα μου πει. Για τον Βαρδινογιάννη θα μου πει.
2: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ.
2: Είναι πίσω, δεν είναι πίσω, πάντως.
0: Πες μου ένα στοιχείο. Άκου, επειδή το ακούω συχνά, ρε παιδιά. Ένα στοιχείο που από πίσω από τον Παναθηναϊκό είναι ο Βαρδινογιάννης. Και σου λέω και πάλι, άντε, υπήρχε αυτό.
2: Εσύ είπες

0: πάμε με γεγονότα. Και στοιχεία.
1: Ότι έχει αποτύχει επίσης ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ένα γεγονός, δεν είναι άποψη.
0: Ναι.
1: Άλλο λέμε εδώ, αν είναι από πίσω, δεν τα πιστεύω καθαρά, παιδιά.
0: Εντάξει, πες ότι αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω και το παίρνω πίσω.
2: Το έχω πει κιόλας.
1: Δύο είμαστε.
0: Πάμε εκεί που υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν, υπάρχουν στοιχεία ότι γίνεται το ίδιο πράγμα επί 15 χρόνια. Είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε για ανθρώπινα λάθη επί 15 χρόνια. Στα πόσα χρόνια θα σταματήσουμε να το λέμε.
1: Δυστυχώς είναι δυνατό, φίλε, γιατί είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι, το ξαναπεί, το ποδόσφαιρο δεν είναι καράβια ή μίντια που είναι νούμερα, αριθμοί, έσοδα. Ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός. Άμα δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου, θα τα επαναλάβεις.
0: Μάλιστα. Και στα πόσα χρόνια,
1: δηλαδή,
0: πούμε, μπορούμε
1: παράδειγμα,
0: να πούμε.
1: Παράδειγμα, όταν πήγε ο Παναθηναϊκός να στρώσει μια κατάσταση,
0: ναι,
1: επί των ημερών Γιοβάνοβης, άσχετα με το τι έχει άποψη ο καθένας, ήταν ανταγωνιστικός, πάλευε για το πρωτάθλημα, έφτασε κοντά, ναι, όλα αυτά.
2: Καλά, το ένα το έχει αγκαλιάσει.
1: Περίμενε λίγο, έχουμε βάρ ή όχι. Έχουμε βάρ για πέναλτι στη Σκωτία. Περιμένει διαιτητής. Είναι Μαρόκο-Σκωτία. Παίζεται.
0: Πώς είναι?
1: 1-0 το Μαρόκο.
2: Τώρα που έχει πατήσει περιοχή.
1: Τώρα Σκωτία. Λίγο έχει βγει η Σκωτία. Μετά, ξέρεις, τη χαλάσαν αυτήν την κατάσταση πάλι από την αρχή ο Παναθηναϊκός. Άλλαξε 7 προπονητές από τότε. 7.
0: Ακριβώς.
1: Για άλλους ήταν σωστή απόφαση. Για μένα ήταν λάθος. Αλλά δεν πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα με τίποτα.
0: Θα κάνει 3-4 χρόνια να βρει έναν προπονητή που θα τον αφήσει πάλι. Από τη στιγμή που τον έβγαλε.
1: Αυτό δεν το ξέρω, φίλε. Τι να σου.
0: Τι να πω. Okay. Πάντως δεν μπορώ εγώ να συζητάω για ανθρώπινα λάθη ακόμα.
1: Αυτό
0: δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή,
1: βεβαίως είναι
0: να
1: σεβαστό. Βεβαίως να μην το συζητάς. Να πιστεύεις ό,τι θες. Αλλά να μην πιστεύουμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Είναι η οικογένεια Βαρνιγιάννη από πίσω. Τα ακούω αυτό 15 χρόνια. 12 χρόνια, 13 πώς τα ακούω. Και ένα στοιχείο δεν έχω βρει. Και σου λέω και πάλι το πιο απλό. Πάμε στα φρέσκα, άστα τα υπόλοιπα. Κανάλικαν την Περκάπιτα, Βαρνογιάννης Μαρινάκης, Κυριακού.
2: Και
1: πάει απέναντι. Πώς θα πήγαινε απέναντι άμα ήταν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Βαρνογιάννης. Ξέρω εγώ, που μου ακούγεται κουλό.
2: Έγινε, φίλε, πρέπει να
1: σε καλά.
0: Έγινε.
1: Καλά. Ναι.
2: Τσεκ είχαμε, δεν είχαμε βαρ.
1: Ναι, τσεκ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Δεν πήγε στο βαρ. Έλα, φίλε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Α, Μιλτιάδης από Σόνση.
1: Γεια σου, ρε Μιλτιάδη.
2: Πού είσαι, ρε Μιλτιάδη.
3: Τι είναι. Βγήκα γιατί κυκλοφορούν κάτι άλλοι Μιλτιάδες.
2: Ναι.
3: Μην κυκλοφορούν να απομιμήσεις.
2: Έτσι.
3: Και είπα να βγω κι εγώ.
2: Θα έρθεις καθόλου.
3: Φίλους και λέω θα τους μπερδέψουν.
2: Θα κατέβεις
3: καθόλου. Ναι, ναι. Μάλλον σε 2 μήνες περίπου. Ενάμιση μήνα περίπου εκεί.
2: Οκ.
3: Άμα θέλετε να σας γνωρίσω.
2: Δεν θα είμαστε εδώ. Το
1: διάστημα
2: που αυτό είναι υπερπαντικά. Αλλά λες 1,5 μήνα από τώρα δεν θα είμαστε εδώ.
3: Μέσα Αυγούστου, τέλος Αυγούστου.
2: Α, τα τέλη Αυγούστου.
1: Αυγούστου θα είμαστε.
2: Τέλη Αυγούστου, το πιο πιθανό. Εδώ θα είμαστε.
3: Και όπως επίσης, όπως έχω πει, ότι εντάξει, συμπαθώ πολύ για τον. Όχι, το ξέρω, απλά το συμπαθώ έτσι. Και τον Κυριάκο και τον Πάνο. Εκεί τους ακούω από τις εκπομπές που καλύπτουν, όποτε δεν μπορείτε εσείς, εννοείται.
2: Και τώρα, αρχίζει η περίοδος που δεν μπορούμε τώρα. Έλα.
3: Ναι. Πήγα και ήσουν με ένα φίλο σε μια pub και ήταν την ώρα που έρχεται εδώ πέρα το ΙΠΑ, ναι. Αυστραλία. Δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Μεγάλο μέρος.
3: Και λέω, θα τους πάω να τους πω ότι αυτό το παιχνίδι, θα έλεγε ο Μιαούλης, ούτε οι Σοβίτες δεν θα το βλέπαν. Έτσι θα έλεγε ο Μιαούλης. Πραγματικά δεν ξέρω.
2: Το ξεκίνημά του δεν ήταν κακό. Είχε ρυθμό, ήταν γρήγορη. Δεν έχω κακή ομάδα. Η Αμερικανή. Δεν έχω κακή.
3: Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια σοβαρή ομάδα. Έτσι, μια δυνατή ομάδα.
2: Δεν ξέρεις άμα θα πετύχουν μια δυνατή ομάδα πώς θα είναι στην κόντρα. Γιατί είναι γρήγοροι οι παίχτες. Και αυτοί και ο Καναδάς.
3: Μόνο γρήγορη. Ο Καναδάς θα πω ότι καλά, δεν είμαι ειδικός, απλά
2: αυτό που βλέπω.
3: Τρία χρόνια εκεί. Ξέρω να θυμάστε, ήμουν στο Μόντρεαλ 3 χρόνια.
2: Ναι.
3: Και αυτό που είχα καταλάβει εγώ έτσι όσο έβλεπα και ακούγα, ότι με τα χρόνια έχουν ασχοληθεί και έχουν προοδεύσει πολύ. Δηλαδή για μένα, όσο και να κακοφαίνεται τώρα να το ακούσει κάποιος, για μένα αυτή τη στιγμή αν παίζανε με την Ελλάδα θα κέρδιζε ο Καναδάς. Τώρα. Όχι στο μέλλον. Στο μέλλον μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει ταλέντο πολύ, να το ξεπεράσει. Έτσι. Αλλά τώρα είναι σε καλύτερη φάση, είναι πιο στρωμένος, πιο... Δηλαδή, Δεν λέω μόνο για το 6-0. Εγώ βλέπω ότι είναι μια ομάδα που έχει πιθανότητες σοβαρές να πάει στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και στη μεθεπόμενη, αλλά στην επόμενη φάση πιστεύω ότι μπορεί να πάει. Άνετα. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω που ασχολείται περισσότερο, αλλά αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν νομίζω είπα ότι είναι τόσο δυνατή. Είδα τρέξιμο, αλλά δεν είδα.
1: Πολύ ένταση έχει.
3: Τόσο... Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Δεν είχα εικόνα γιατί μου είχαν πει πολύ καλά λόγια στο μέσα με την Παρακουάη, αλλά δεν το έχω δει αυτό το παιχνίδι, το 4-1.
3: Όχι, δεν το είδα και εγώ, εντάξει, μην πω ψέματα. Μήπως ήταν εκεί. Δεν ήταν τόσο πολύ τακτική, τόσο πολύ αυτοματισμού, τόσο πολύ ψυχολογία, δηλαδή να έχουν και το τσαγανό και όλα ότι θα. Δηλαδή με την ασφαλεία παίζανε και πάλι βάλαν και γκολ και μετά κάτσανε. Δεν είδα καμιά έτσι ομάδα ιδιαίτερη. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα, άμα ξέρετε, πώς θα ξέρετε έτσι, ιστορικά ανά τους αιώνες, εντάξει, ο κόσμος, οι ντόπιοι, όταν είναι καλατών και λίγο χαβαλές και λίγο ιστορία, Ουαλία-Σκωτία είναι εναντίον Αγγλίας, όπως τα ξέρετε αυτά και από τα ιστορικά. Αλλά δεν νομίζω ότι οι Σκοτσές θα πάνε πολύ μακριά, οπότε θα δούμε μήπως κάνουν κάτι οι Άγγλοι.
2: Εδώ ο κύριος Εσίλας, σας ζητεύει πάρα πολύ.
3: Ναι. Ας δούμε πως το παιχνίδι εντάξει, ήταν καλό με την Κροατία, σίγουρα. Σκοτσές δεν νομίζω να πάνε πολύ μακριά. Εντάξει, θα δούμε πως θα πάνε και αυτοί.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
3: Τώρα.
2: Κοίτα, όταν περάσει η φάση των ομίλων, και θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για τις ομάδες. Γιατί, ας πούμε, δεν μπορεί να σταθεί στους Πορτογάλους στο παιχνίδι αυτό που κάνανε. Και έκανε μια τραγική εμφάνιση. Ήταν έτσι σε όλο το τουρνουά. Οι Ισπανοί δεν έμειναν στο 0-0.
3: Ναι. Εντάξει, αλλάζουν και μετά κάπως. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι πρέπει να ζοριστούν, ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω. Καλά, εγώ. Θα πάμε δεσίλα. Θα πάμε δεσίλα έτσι να υποστηρίξω. Πάντως. Θα πάμε τεσίλα. Και ένα σχόλιο που θα κάνω όλη τη χρονιά ήταν το είχα πει λίγο παλιότερα μια φορά που σας είχα πάρει.
2: Ναι.
3: Τον απολογισμό ότι πραγματικά πέρσι μέσα στο καλοκαίρι μέχρι και Οκτώβριο όποτε είχε φτάσει δεν πιστεύαμε τίποτα πολύ αξίδες δηλαδή ότι μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα έτσι να πάει καλά τέλος πάντων. Αλλά τελικά απέδειξε ο Νίκολιτς ότι είχε τον τρόπο. Παρότι δεν βλέπαμε κάτι τρομερό μέχρι κάποια περίοδο και αυτό δείχνει και για μας βέβαια, έτσι, που είμαστε καλά, αυτό είμαστε το παδί. Μια λέμε όλα καλά, μια λέμε όλα
2: καλά. Τη μία Κυριακή έτσι, την άλλη Κυριακή. Ναι, καλά, αυτό συμβαίνει.
3: Ναι, δεν μπορούμε το καλοκαίρι να καταλάβουμε ούτε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εντάξει, δεν είναι.
2: Είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, δεν είναι καθόλου απλό γιατί πλέον είναι μέσα και η Ευρώπη. Και είναι και η Ευρώπη και ανάλογα στη διοργάνωση στην οποία παίρνεις μέρος, είναι άλλες οι εντάσεις, είναι πολύ κουραστικά αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να δέσει, τι να ακολουθήσει. Μπορεί να ακολουθήσει ένα κρίσιμο μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και να έχεις ένα πολύ σημαντικό μάτς στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο απλό να τα διαχειριστείς και τα δύο.
4: Βέβαια.
2: Έχει συμβεί να τα έχεις διαχειριστεί, αλλά δεν συμβαίνει πάντα.
4: Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο.
3: Και ο κόσμος τώρα που με φαγεί, εγώ που έχω πολλές φορές την κριτική είναι ξέρω εγώ ποια είναι η αλλαγή που έκανε. Δεν είναι μόνο η αλλαγή είναι μόνο το. Εντάξει, παίζει πολλές φορές ρόλο. Δηλαδή, εμείς συμβαίνουν πολλά πράγματα στο γήπεδο που δεν τα καταλαβαίνουμε και κάποια τα καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε κάτι. Αλλά υπάρχει ξέρω εγώ κι άλλο, ξέρω εγώ 50% μπορεί παραπάνω που δεν έχουμε καταλάβει. Mm-hmm. Το τι γίνεται μέσα, γιατί έπαιξε κάποιο, γιατί δεν έπαιξε, πόση τακτική είχε γίνει, τι. Πολλά πράγματα, όχι μόνο κάποια που είναι πιο εμφανή. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ θα να πω αυτό το λέω γιατί γενικά ότι πες ας πούμε δεν πιστεύω ότι κάποιος, εντάξει, υπήρχε ένα ποσοστό, αλλά με κάποιο μεγάλο ποσοστό πιστεύανε για αυτά που έκανε, που πέτυχε η ΑΕΠ. Να πάρει το πρωτάθλημα δηλαδή και να πάει στο conference μέχρι τους τόσο μακριά.
2: Στους 8.
3: Νομίζω ότι μπορεί, το λέγανε πολύ. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, όχι με καμία σχέση ότι δεν είναι αντιολυμπιακή η πρόβλεψη, ότι δεν νομίζω ότι θα μείνουμε τη Λίβα τη χρονιά, γιατί είναι ήδη στο στόχαστρο. Και όταν το προπονητής είναι στο στόχαστρο,
4: τελευταίο τηλεφώνημα.
3: Μόλις γίνει, εντάξει, αυτό είναι, μόλις είναι ο προπονητής στο στόχαστρο,
2: κοίτα.
3: Είναι για να είναι όμως. Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε προπονητής, θα δούμε
2: όχι,
3: θα κάνει,
2: όχι,
3: θα πάει.
2: Δεν είναι το είναι για να είναι με τη Λίβα. Το είναι για να το
3: δεν
2: να
3: μην.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό συνέβη πέρυσι στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι.
3: Πώς θα λειτουργήσει
2: αυτό. Πάμε και βλέπουμε. Το πάμε και βλέπουμε. Δεν έχει το πάμε και βλέπουμε.
3: Όχι, το πάμε και βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Όχι, το πάμε και βλέπουμε. Ότι σε έχω, σε έχω εκεί και μόλις δεν γίνει αυτό που θέλω, έφυγες. Δεν πώς θα λειτουργήσει έτσι μια ομάδα. Δεν νομίζω.
2: Όχι,
3: ότι... Το λέω τώρα αντιολυμπιακά.
2: Μα το όχι. Κουβέντα κάνεις. Πρώτα απ' όλα το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν, ας πούμε, ο Μεντιλίμπαρ να μην συνεχίσει με αυτό το σκεπτικό. Γιατί τελείωσε η σεζόν. Δεν πήρε Ολυμπιακός τίτλο, κρατάει την εικόνα του στο Champions League και θα μπορούσε, ας πούμε, το καλοκαίρι να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι είχε ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής τον οποίο έχει μείνει στην ιστορία ήδη και στον Ολυμπιακό. Είναι ξεχωριστή περίπτωση.
3: Ούτε εγώ λέω ότι δεν είναι καλό.
2: Είναι και καλός προπονητής και βλέπω ότι φέτος σε ένα μεγάλο βαθμό γίνεται προσπάθεια, για να είμαι ειλικρινής, να το δούμε και στο τέλος αν θα αποδώσει καρπούς, να έρθουν παίχτες δικοί του. Μπορεί με τον Μάρμπολ να μην έγινε, αλλά το Μαφέο είναι επιλογή με τη Λίμπαρ.
1: Κύριε.
2: Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε με τη διάρκεια στο τέλος.
3: Να σου πω αυτό και δηλαδή με τον
1: Γιώργο.
3: Το περίμενα ότι θα φύγει εκείνη τη χρονιά.
1: Ωραία. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα όποτε. Τώρα θα βγαίνω από την προετοιμασία.
2: Εντάξει, μόνο στην αρχή λίγο.
1: Θα βγαίνω λίγο έτσι ένα.
2: Με μένα θα πάτε μέχρι 3 μηνούς.
1: Ναι.
2: Μέχρι 2.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεφτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Με Πάνο Ρήλο.
2: Με Μαρία Σαφυράτου.
0: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο.
0: Ναι, το αγόρι μας έχει 4 μέρες, 4 πόλεις, 4 εμφανίσεις. Α, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και παραπάνω εμφανίσεις.
2: Χρωστάει κιόλας.
0: Εντάξει, ποιος δεν χρωστάει. Πείτε από αυτούς εδώ που μας ακούτε τώρα, εδώ μας ακούτε. Εμείς που μιλάμε, ποιος δεν χρωστάει. Αλλά μιλάμε τίποτα, έτσι. Το τίποτα.
2: Ούτε φόρο στην εφορία, ούτε ξέρω εγώ έμφυα.
0: Άμα δεν κάνεις φορολογική δήλωση, δεν χρωστάς.
2: Χρωστάς φόρο που κάνεις φορολογική δήλωση.
0: Και άμα δεν ανοίγεις τους λογαριασμούς, δεν ξέρεις αν χρωστάς. Μικρές συμβουλές ζωής, παιδιά, εδώ στο Big Wins Sport FM.
2: Life coaching. Μπόλικα τα βίσματα εκεί μέσα, με κεφαλαία γράμματα.
0: Μπόλικα. Μόνο βίσματα έχουμε εδώ. Καταρχάς, εγώ βλέπω εδώ στην κονσόλα μου. 1, 2, 3, 4, 5. 6 βίσματα. Βάλε και εμάς.
2: Θες να αρχίσω να μετράω,
0: ε. Εσύ στην κονσόλα τη δική σου. Ξημερώσουμε.
2: 18, 20. Και βάλε.
0: Πολύ μεστό και γεμάτο νόημα. Το πρώτο μήνυμα της ημέρας. 0 κάρτες θες.
2: Μάλιστα. Βλέπω το Μεξικό να το πηγαίνουν καρότσι μέχρι.
0: Και όχι και 0 κάρτες, ρε παιδιά.
2: Οι κύριοι με τα μαύρα.
0: Στο Μεξικό ήταν δύο κόκκινες.
2: Όχι στο Μεξικό.
0: Σε ποιο? Στο Καναδά, στο Καναδά Κατάρ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Έφυγε ο Κονέ με σπασμένο πόδι.
2: Τον διέλυσε.
0: Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, ο Ισμαήλ Κονέ, νομίζω εκεί γύρω στα 50-51, του έκανε ένα φάουλ ο Μαντίμπο. Όχι, κυριολεκτικά ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός. Έσπασε το πόδι του, δηλαδή. Δεν το έχω δει το βίντεο, είδα μια εικόνα, είδα και το έκανα skip. Προς τη μήνυ τους όλοι οι ποδοσφαιριστές έκαναν ένα κύκλο γύρω του για να μην το τραβήξουν οι κάμερες. Και
2: όσο γίνεται, ναι.
0: Δεν είναι και ότι καλύτερο. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που προκάλεσε το τραυματισμό ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε κάνει στον αντίπαλό του. Κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα, ο Καναδάς σάρωσε το Κατάρ. 6-0.
2: Πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με εξάρα.
0: Πρώτη εξάρα και πρώτη νίκη για τον Καναδά. Σας τα έλεγα εγώ για τον Καναδά. Όχι, έχω πάθει τσούβι τώρα. Αλλά σας τα έλεγα που το είδα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που ήταν το πιο παραμύθι 1-1. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Εντάξει, μπορείς να πεις ότι ήταν και το. Εντάξει, ήταν και το παραμύθι με τον Κατάρ.
0: Ναι, οκ.
2: Πέσα, και βάλα ένα γκολ και κάποιος ξαφνικά το Κατάρ βάζει ένα γκολ στο 90.
0: Και επειδή για εμένα ο Νεϊμάρ, ο δικός μου Νεϊμάρ είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη και έχω ρίξει μια μικρή καταρουλά έχει πιάσει φυσικά, κάθισε χθες και είδα Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη και μέχρι το 70 λέω τι έγινε, έτσι θα το πάμε και αυτή τη φορά. Όχι όμως, άρχισε μια κατηφοριά, μετά έμεινε και με 10 η Βοσνία. Στο 3-0 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 90 μείωσε.
2: Με ωραίο γκολ.
0: Με πολύ ωραίο γκολ. Από ένα πιτσιρικά 29χρονο, ο οποίος μόλις είχε μπει και είχε το βλέμμα. Δεν θυμάμαι τώρα ονόματα, με μπερδεύει και 8 η ώρα το πρωί. Απλό ένα καιρούχα πριν από λίγο.
2: Α, σε είπω.
0: Ναι, με το που έβαλε τον γκολ, το έκανε κοντινό ο καμεραμάν και είχε στραβώσει τόσο πολύ τη μούρη του. Ήτανε σαν να έλεγε στον προπονητή, τα βλέπεις ρε, τα βλέπεις ρε κατσαπλιά που δεν με βάζει τόση ώρα.
2: Ο Ερμίν Μαχμίτς.
0: Μπράβο, στην τρίτη του εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Νομίζω
0: όχι στο παγκόσμιο κύπελλο, με την εθνική, όχι στο παγκόσμιο κύπελλο, με την εθνική και έβαλε κολλάρα. Μετά όμως με πέναλτι 4-1, γεια σας, φιλάκια, χαιρετίσματα.
2: Τους έκανε και τα παπάκια εκεί, τους έκανε τα τσάκα, τέλος πάντων.
0: Μιλάτε, ναι.
2: Τι να πούνε μωρέ, η μαύρη τάξη τώρα ήταν.
0: Τώρα τι ρατσιστικός σχολιασμός ήταν αυτός. Τώρα γιατί. Τώρα γιατί καλά, 8 και 12. Να ήταν 9 και 52 να το καταλάβω.
2: Με 4 γκολ στην πλάτη, τι να πούνε.
0: Α, 0 κάρτες για το Μεξικό, λέει.
2: Το Μεξικό, εννοώ.
0: Ας διάβαζες.
2: Εντάξει, όσο είδα. Εντάξει, δεν το είδα όλο, δεν μπορώ να πω. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ξύπνησα, ναι. Μέχρι να φύγω να έρθω εδώ, που τελείωσε μόλις έφτασα. Δεν είδα πολύ σκληρό παιχνίδι. Τώρα τα αξιά, αν κάποιος το έχει δει ολόκληρο.
0: Και με την Νότια Κορέα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 1-0 για όσους
2: δεν προλάβεις να τους μαρκάρεις.
0: 1-0 το Μέχικο για όσους.
2: Με μεγάλο λάθος τερματοφύλακα της Νότιου Κορέας.
0: Ναι.
2: Βγήκε εκεί πέρα να πιάσει την μπάλα από κάτω.
0: Αλλά μετά δεν.
2: Του φύγε.
0: Αλλά μετά δεν. Κάποιος λέει, άμα δεν χρωστάς σε φλόρος.
2: Ναι, εντάξει, αυτή τη χώρα είναι μια αλήθεια.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. 44 ετών Ρόδος, δεν χρωστάω ευρώ σε κανέναν. Οπότε δεν είχα χρήματα, όποτε δεν είχα χρήματα, απλά δεν ξόδευα.
2: Ωραία. Υπογραφή Μιχαλού, όχι.
0: Κοίτα, δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να ξοδεύεις παραπάνω από όσα έχεις για να χρωστάς. Ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή χρωστάω το βόλεϊ της μικρής. Που κανονικά το πληρώνω στις αρχές του μήνα. Αλλά τι να κάνω που ανοίγει το ταμείο μετά τις 6 απόγευμα και δεν μας βγαίνει το δρομολόγιο και δεν έχουν Iris και δεν έχουν IBAN και πώς έχουν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ποιος δεν έχει IBAN?
0: Πες με εσύ, ως συγκεκριμένος σύλλογος.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα μην δώσω ονόματα στον αέρα και πούνε ότι τα λέω επίτηδες και τέτοια. Ορίστε, χρωστάω το βόλιο τη μικρή. Αυτό. Τι άλλο?
2: Εγώ τι χρωστάω?
0: Για κάτσε να σκεφτούμε.
2: Κάτι λίγα στην κάρτα χρωστάω.
0: Αυτά που πληρώνεις κάθε μήνα δεν μετράνε.
2: Καλά, δεν τα πληρώνω κάθε μήνα. Όποτε
0: άρα χρωστάς.
2: Όποτε έχω, βάζω, ρε παιδί.
0: Άρα χρωστάς.
2: Οπότε εντάξει. Δηλαδή δεν πάμε με δόση, ας πούμε.
0: Ρε, αφήστε με να ακούσω τις διαφημίσεις με την ησυχία μου, λέει. Τι από εδώ και από εκεί. Με συγχωρείς, πάμε στις διαφημίσεις να ακούσει ο ακροατής μας. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά.
2: Να ικανοποιήσουμε το πλήθος.

0: πούστε, πούστε, είστε εδώ.
1: Ωρα, πού πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94 και 5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Είπα, ναι, 94,6.
2: Μπερδεύτηκα.
0: Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, τα πεινά.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 96,6. Πούστε, πούστε, είστε εδώ. Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, τα πεινά.
0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6.
3: Έξω!
0: 6.
3: Έλαβο!
0: 7.
3: Πού πας!
0: 8. Ναι, λοιπόν.
3: Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε. Συγγνώμη, τα πεινά.
0: Πούστε, πούστε, είστε εδώ. Big Win Sport FM 94 και 6. Είδες. Μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες. Μαθαίνω. Λόγω κορονομίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Πάμε γραμμιές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει ολοκληρωμένο.
4: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
0: Λοιπόν, θα πάμε.

0: Άρη, τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δεν στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
1: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
2: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ και καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
1: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
2: Προκλήσεις.
3: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
0: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
4: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
5: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
6: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
5: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
6: Τι είπε?
5: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
4: Όχι, ναι, όχι.
6: Επιμένω.
4: Όχι, ναι. Όχι, ναι. Όχι.
6: Καλά.
5: Σε... Αυτά είναι...
6: Πάμε break.
4: Και δεν πάμε.
7: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Η δυσκολία της κατάστασης είναι να ζητά ένα παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
6: Ζουμάρεις καμιά τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
2: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσε, ναι.
6: Έτσι, μπράβο!
0: Να δώσω για την τσμούς αφού μου τιντάκι τον Καλαβρίδα από την Αδραβίδα.
1: Πού είναι Καλαβρίδα?
6: Δεν είμαι καλά, έτσι.
0: Αδραβίδα.
1: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
8: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
6: Όχι, δεν είναι αυτό.
9: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος Καστάνιωτσών.
6: Ναι,
2: δηλαδή οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
10: Έλα Λέκο.
6: Λοιπόν,
8: κάθε πράγμα στο κολλιό του.
10: Τι λέει ρε φίλε.
8: Στον καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο.
10: Κάνε ρε γαμό ότι και λίγο σαρδέλες.
1: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρός στον Αύγουστο δεν άσε.
11: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
10: Πιθανόν.
7: BWinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια.

0: στέλνει τώρα ο άλλος από την Κοπενχάγη, δεν χρωστάω και με φλόρο. Ναι, ρε φίλε.
1: Είσαι φλόρο που είσαι στην Κοπενχάγη.
0: Στην Κοπενχάγη. Σε τι αχρωστά στην Κοπενχάγη τώρα.
1: Άντε παράτα μας με πρωί. Στην Κοπενχάγη.
0: Φροσκιά σου εκεί πάνω.
1: Στην Κοπενχάγη.
0: Α, σε μας τώρα.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τον πρώτο ομιλό, να το ολοκληρώσουμε. Μεξικό έχει περάσει στη νοκάουτ φάση με 6 βαθμούς. Νότια Κορέα με 3, Τσεχία και Νότια Αφρική με έναν από έναν βαθμό. Όλοι αναρωτιόμαστε μαζί με την Βοσνία Ζεγοβίνη πώς και η Τσεχία πέρασε.
0: Τι θλίψη αυτή η Τσεχία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αν αναρωτηθεί κανείς και τι έχει κάνει η Τσεχία και πώς ήταν κάποτε. Τέλος πάντων. Όλα θα κριθούν για τη δεύτερη θέση στην τελευταία αγωνιστική, όπου οι Τσέχοι για να περάσουν χρειάζονται οπωσδήποτε νίκη απέναντι στο Μεξικό και να μην κερδίσει η Νότια Κορέα.
0: Για να βγουν δεύτερη τώρα αυτά.
1: Για να βγουν βασικά. Η Νότια Κορέα με κερδίσει, γεια σας.
0: Ναι, τελειώνει το πανηγύρι.
1: Τώρα, σε περίπτωση που κερδίσει η Τσεχία και φέρει σοπαλή η Νότια Κορέα με τη Νότια Αφρική, δεν ξέρω, θα πρέπει να δουν τη διαφορά των γκολ, μάλλον για να.
0: Ναι, και μετά για να μάθουμε ποιο θα περάσει. Στους καλύτερους τρίτους, τέλος πάντων.
1: Σωστό, σωστό. Είναι και αυτό.
0: Διότι η Τσεχία με τη Νότια Αφρική δεν το είπαμε, 1-1, το νωρίς παιχνίδι χτες. Πώς το λέγει ο Βάιος, πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Μπράβο. Δεν το είδα. Εγώ είδα μόνο τη Βοσνία. Το Μαύρος λέει δεν είναι ρατσιστικό. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Αντίθετα λέει το έγχρωμο που λένε πολλοί. Νομίζω να το εξοραίζει.
0: Έγχρωμοι είμαστε εμείς. Αυτοί είναι μαύροι.
1: Έγχρωμοι είναι η τηλεόραση, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, μπας περιπτώσει.
1: Αν με ρωτάς, έγχρωμοι.
0: Δηλαδή τώρα έχει ένα.
1: Γιατί άμα το πάμε έτσι και το μαύρο χρώμα είναι.
0: Ναι, το μαύρο είναι μαύρο. Τελείω. Εμείς αλλάζουμε χρώματα ως λευκοί. Έτσι το νεκρού του νεκρού που λέει αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, ή το πιο κοκκινάκι που είσαι στα μάγουλα τώρα που σε βλέπω απέναντι.
1: Να μας λένε πολύχρωμους και όχι έγχρωμους.
0: Εντάξει, και αυτό γίνεται.
1: Καλημέρα από Ναύπακτο και το Γιώργο. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πω, Παρασκευή σήμερα, χαμός θα γίνει, παιδιά. Έχει μια ματσάρα το βράδυ. Μια ματσάρα, 10 η ώρα το βράδυ, USA, Αυστραλία, θα ερημώσουν οι δρόμοι. Οι δρόμοι θα ερημώσουν.
0: Νομίζω το Σκωτία Μαρόκο θα είναι ακόμα καλύτερο. Στη μία.
1: Στη μία. Και δεν έχεις να δουλέψεις αύριο, οι περισσότεροι δηλαδή. Εσείς που δουλεύετε στην εστίαση και ο Πάνος Ρήλος, έχετε να δουλέψετε αύριο.
0: Και Βραζιλία, στις 3.30, γιατί.
1: Για να το δουν οι Βραζιλιάνοι. Μην μου κάνεις και εσύ το τσουβί. Για να το δουν οι Βραζιλιάνοι.
0: Γιατί.
1: Γι' αυτό. Ένα μηδέν.
0: Και μισή, ας πούμε, είναι. Κάνει κάποια διαφορά.
1: Από πήγε και το και μισή. Ναι. Θα είχαν πολλές διαφημίσεις, μάλλον.
0: Και στις 6 οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν τους Παραγουάους. Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Ο Πινέδα έπαιξε αλλαγή στο 70, για σας που ρωτάτε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πρώτη του συμμετοχή.
1: Εντάξει, να σου πω, Σάββατο βράδυ δεν σε χαλάει το Ολλανδία-Σουηδία.
0: Όχι.
1: Καθόλου δεν σε χαλάει.
0: Όχι. Πόσο αργά είναι αυτό?
1: Είναι 8 η ώρα και στις 11 είναι η Γερμανία.
0: Με χαλάει. Έχουμε εμείς κούμπρια, ρε παιδιά. Δηλαδή, 8 η ώρα τώρα. Βάλ το στις 12.
1: Είδες που δεν είναι κανένας ικανοποιημένος. Βάλ το στις 7, βάλ το στις 10, βάλ το στη 1, όχι μην το βάλεις στις 6, όχι βάλ το στις 3 το πρωί. Τίποτα δεν είστε ικανοποιημένοι.
0: Στις 11 μεταξύ έχει η Γερμανία ακτή ελεφαντοστού.
1: Εγκεφαλοστού.
0: Αυτό, ναι.
1: Σωστά
0: το λέω, ναι. Και μετά 3 η ώρα Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Στηρίζουμε το Κουρασάο.
0: Το Κουρασάο, ναι.
1: Το στηρίζουμε το Κουρασάο.

0: Καλημέρα στο θέλιο το Metal Heart. Φωτογραφία με Harvey Keitel. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Στέλιο, καλημέρα και στο Βιρόνα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δαμιανό. Αργία σήμερα εδώ στη Σουηδία. Γιορτάζουν τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Σήμερα.
1: 21 δεν είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Είστε δύο μέρες μπροστά, ρε Δαμιανέ, και στη Σουηδία. Γιατί με μπερδεύεις.
1: Αν και η σημερία νομίζω παίζει. Λίγο κουνάει.
0: Τέλο πάντων.
1: Αριστερά, ναι.
0: Αυτό σημαίνει τέλο πάντων ένα πράγμα. Δεν μα νοιάζει ποτέ. Μπορεί να το ξεκινάνε από τώρα και να το τελειώνουν μεθαύριο.
1: Εμεί είμαστε περίεργοι με τι πολλέ αργίε που καθόμαστε, οι τσεμπέληδε κτλ. Αλήθεια τώρα.
0: Και ένα πράγμα σημαίνει αυτό, λέει στη Σουηδία. Πιωτή μέχρι τελική πτώσεω. Σήμερα όλη την Τύρλα μέχρι και την Κυριακή ζάντε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Θαυμάσια. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Mm-hmm. Θέλω γνωμούλα ενδυματολογική από σένα που εμπιστεύομαι, γιατί ο Τσούβι λέει θα κράξει. Πώς σου φαίνεται συνδυασμός εσπαντρίες? Τελειώνει εδώ. Τελειώνει εδώ το μήνυμα. Σαλοπέτα, τελειώνει εδώ το μήνυμα.
1: Καλύτερα ξυπόλυτο.
0: Σβήστο. Και τζινάκι, εσπαντρίγια τζινάκι. Για καφεδάκι με προοπτική ποτού. Όχι.
1: Όχι. Και επόμενα είναι.
0: Όχι. Όχι.
1: Μαρία, έχει σκουμπάρο τον πρόεδρο τη FIFA, γιατί τον δικαιολογεί πια?
0: Δεν τον δικαιολογώ. Εγώ, εγώ και ο πρόεδρος της FIFA έχουμε πάρα πολύ στενή σχέση. Απλά ρε παιδιά, επειδή είμαι μάνα, η κλασική ατάκα μου, και ποτέ δεν τους έχω όλους ευχαριστημένους στο σπίτι. Πάντα υπάρχει μια διαρροή παραπώνων, τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί. Το παίρνω και λίγο προσωπικά αυτό, γιατί όλοι έχουν παράπονα με το πρόγραμμα της FIFA. Γιατί το έβαλες αυτό στις 3, γιατί το έβαλες αυτό στις 6, και όλα τα υπολογίζουμε σύμφωνα με το δικό μας ευρωπαϊκό ρολόι. Ενώ το παγκόσμιο κύπελλο το βλέπει όλος ο κόσμος. Και τη στιγμή που δεν γίνεται κιόλας σε ευρωπαϊκό έδαφος, αντίτε μου στο διάλογο. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να πούνε αυτοί που βγάλανε το πρόγραμμα, γιατί δεν το βγάλανε Φαντίνο. Εδώ που τα λέμε.

0: η σημερία είναι στις 21 του μήνα, αυτό. Το οποίο είναι Κυριακή. Οπότε αν είναι κρατική αργία, την κάνουν σήμερα. Α, μεταφέρουν και άλλοι τις αργίες, δεν είναι δικό μας.
1: Κράζετε μας για την πρωτομαγιά που πέφτει το Πάσχα.
0: Βέβαια, εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στην Ευρώπη, έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Δηλαδή τώρα τι θα μάθουμε την αλφαβήτα, ας πούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν ήξερα πως στη Σουηδία γιορτάζουν τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω από πού κολλάει, εν πάση περιπτώσει.
0: Πείτε μια καλημέρα στην Μπουμπού που μας ακούει πρώτη φορά. Καλημέρα, Μπουμπού.
1: Καλημέρα, Μπουμπού.
0: Μόνο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν χρωστάει σε κανέναν.
1: Μαζί με του Σόναρ, ναι, σωστά.
0: Σωστά. Καλημέρα και από Μάντσεστερ και το Δημήτρη. Mm-hmm. Τι έγινε εκεί στη Βρετανία, τα δρόσησε καθόλου ή ακόμα ψήνεστε?
1: Ναι. Κώστα Μαρία Ρίλο στο μικρόφωνο, νομίζουμε πως είναι Σάββατο 7 το πρωί.
0: Μπερδεύει τον κόσμο.
1: Όχι.
0: Καλημέρα στο Στέργιο, καλημέρα στο Ντάιβερ. Νομίζω το Άιρι στα επαγγελματικούς λογαριασμούς περνάει μόνο μέσω POS. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, Ντάιβερ, αλλά και πάλι δεν υπάρχει και ένα IBAN. Mm-hmm. Αυτό που έλεγα εγώ, τον καημό μου που χρωστάω. Καλημέρα και στο Χρήστο.
1: Στο Δημήτρη στο Μάντσεστερ, στο Γιώργο στην Άφμακτο.
0: Σωστά, μόνο Σαλιαρέλης δεν χρωστούσε.
1: Βεβαίως.
0: Να ορίστε το μυαλό, λέτε στην Ελβετία, στην Σουηδία έχουν περισσότερες αργίες από την Ελλάδα.
1: Είδες. Πάντα.
0: Α, όχι, συγγνώμη, λέει, πιστέψαμε στην Ελλάδα έχουν περισσότερες αργίες, γι' αυτό και γιορτάζουν ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι στην Ελβετία. Α, όλοι σας στην Ελβετία.
1: Πάνε εμείς να ανοίγουν οι πόρτες 6 νωρίς, τι ώρα είναι καλά να πάμε, κατά τις 8.30, κοιτάξτε, θα είναι sold out η συναυλία, οπότε θα έχει καμιά 22.000, όπως είχε.
0: Πού γίνεται η συναυλία?
1: Στο release, στην πλατεία νερού. Οπότε, αναλογώς από πού θέλεις να τη δεις τη συναυλία, πηγαίνεις 8.30.
0: Εγώ από την επόμενη εβδομάδα ανοίγω τον κύκλο των συναυλίων.
1: Θα έρθει Δευτέρα?
0: Δευτέρα. Η επόμενη εβδομάδα. Άμα τη βγάλουμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Δηλαδή, αν με ακούσετε Παρασκευή, μου μπράβο. Αντέχει αυτή, μπράβο.
1: Καλημέρα, δεν λέγεται η σημερία. Θερινό ηλιοστάσιο. Λέγεται, ναι, οκ, εντάξει. Πάντα η μάνα φταίει.
0: Πάντα. Α, η σημερία λέει συμβαίνει γύρω στις 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, γι' αυτό είναι το θερινό ηλιοστάσιο.
0: Ναι, υπάρχουν τα ηλιοστάσια και οι σημερίες. Mm-hmm.

0: είναι αυτό. Είναι και στην Αμερική αργία σήμερα, λέει.
1: Γιατί?
0: Juneteenth. Αν το κουβλέρουμε.
1: Για δες το. Σήμερα είναι του Αγίου Παϊσίου πάντως, ναι, όντως.
0: Α, όντως.
1: Όντως, γι' αυτό το είπε ο φίλος, γιατί είναι.
0: Γιατί μου έσκασε εμένα προχθές ένα βίντεο στο Instagram, στο έδειξε εσένα.
1: Όχι, ε.
0: Στο έδειξε εσένα που είναι ένας τύπος και φτιάχνει. Θυμάσαι αυτά τα μεγάλα του. Το Home Alone που έχει, ναι, του Jordan το ομοίωμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέτοια φτιάχνει σε Παΐσιο κάποιος.
1: Α!
0: Και το έχει σε 1,70. 260 ευρώ. Τι, γιατί? Θα έχει τον Παΐσιο στο σπίτι σου, πώς, τσάμπα το θες.
1: Σε φυσική τέτοια.
0: Ναι. Ύψος, το έχει και σε 1 μέτρο 140 ευρώ.
1: Α, για τον κήπο. Συγγνώμη.
0: Όλοι αυτοί σκέφτηκαν.
1: Συγγνώμη. Ανακαλώ.
0: Και, παιδιά, δεν έχει να. Μην αρχίσετε και βρίζετε τώρα για τη θρησκεία μας και τα λοιπά.
1: Ανακαλώ,
0: δηλαδή.
1: Ανακαλώ.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Το είδα και, γιατί ο τύπος ήταν περικυκλωμένος από ομοιώματα μικρά και μεγάλα του Παΐσιου. Του Παϊσίου, δεν ξέρω που τονίζεται κιόλα. Και βρήκα, λέω, τι είναι αυτό? Γιατί μου τα βγάζει εμένα αυτό το Instagram? Τι έχω κάνει λάθος στον αλγόριθμό μου?
1: Παιδιά, εγώ βλέπω την ημερομηνία εορτής του Παϊσίου, 12 Ιουλίου. Τη μέρα που κοιμήθηκε ο άνθρωπος.
0: Μήπως είναι η
1: μέρα γενεθλίων.
0: Όχι. Το πασχυρότερο. Η μέρα γενεθλίων του, εσύ. Η μέρα γέννησής του, ξέρω εγώ.
1: Λέει εδώ το AI. Ξέρω εγώ. Οκ. Η ημερομηνία εορτής. Εκοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε επίσημα για το 2015 και η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στο 12 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθω ωστόσο εγώ στα podcast του Άρη Δημοκίδη που πάντα έχει καταλήγουμε σε κάτι τέτοιο. Που έχει φτιάξει ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast για τον Παΐσιο. Να το ακούσεις για να δεις, γιατί αποκαταστά λιγάκι
1: την τάξη,
0: μπράβο, την τάξη και περισσότερο την τάξη παρά την αλήθεια. Για το πόσα πράγματα έχει πει ο Παΐσιος και πόσα πράγματα το έχουν προσάψει και πόσα πράγματα το έχουν φορτώσει που δεν τα έχει πει ποτέ. Που όντως ήταν ένας άνθρωπος. Καταρχάς ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δεν μιλούσε με κόσμο και εμείς τον έχουμε βγάλει εδώ ότι ήταν, ξέρω εγώ, ο Ανδρέας Παπανδρέου της Εκκλησίας και έβγαινε και μιλούσε στους λαούς.
1: Πάντα ο μύθος.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Βάση περιπτώσει, και όχι μόνο στους ανθρώπους της Εκκλησίας,
0: σωστό,
1: λίγο πιο μεγάλος.
0: Λοιπόν, η Κοσμοτέ Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business για όλους εσάς που θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, αλλά και να μειώσετε τα έξοδά σας. Τι κάνει λοιπόν? Συνδυάζει το σταθερό με τα εταιρικά κινητά. Πρέπει να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business έτσι, και να υποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και έχετε και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πάντα χρειάζεται η επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμα. Μπείτε στο cosmote.gr Magenta One Business και μάθετε περισσότερα. Και γενικά είναι μια καλή εποχή για γενική καθαριότητα, αλλά και στην καθημερινότητά μας, έτσι στο σπίτι μας θέλουμε να λάμπει, γι' αυτό στα Lidl θα βρούμε τους καλύτερους συμμάχους για κάθε δουλειά, καθαριστή ταπετσαριών και χαλιών.
1: Αχα.
0: Για να δώσουμε νέα ζωή σε καναπέδες και χαλιά, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χυρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα.
1: Μάλιστα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς έχουν μπλεχτεί τα ηλιοστάσια με τους σατανιστές, με τον Παΐσιο. Η θρηνό ηλιοστάσιο λέει μεγαλύτερη γιορτή στο τι.
1: Λοιπόν, θα έρθω να το διαψεύσω.
0: Οπα, οπα.
1: Το έψαξα. Το έψαξα. Έτσι και έρθει κάποιος σήμερα και δει το τι έχω ψάξει στο Google. Βάιε, συγγνώμη. Συγγνώμη, Βάιε. Έχει Αυστρία-Αμερική σήμερα. Αυστραλία-Αμερική σήμερα. Λοιπόν. Το θερινό ηλιοστάσιο δεν αποτελεί επίσημη σατανική εορτή. Οι σύγχρονες μη θεϊκές σατανικές οργανώσεις δεν γιορτάζουν τον ήλιο.
0: Το αντίθετο δεν
1: είναι. Με υπερφυσικές τελετές, αλλά ενδεχομένως να τιμούν την αλλαγή των εποχών και τις απολαύσεις της φύσης. Αντίθετα, η συγκεκριμένη μέρα έχει μεγάλη σημασία για παγανιστικές θρησκείες όπως η Wicca. Ξέρεις τι, Wicca. Wicca θα μπορούσε να είναι και.
0: Η Wicca, νόμιζα.
1: Όχι, η Wicca. Wicca, έτσι όπως το βλέπω, WICCA, θα μπορούσε να είναι, πώς το λένε, εταιρεία με τηλεοράσεις. Από αυτές που, ξέρεις, κρατάνε κανένα τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος μπερδεύει τα παγανιστικά με τα σατανιστικά. Ίσως επειδή έχουν την ίδια κατάληξη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Όλα την ίδια κατάληξη.
1: Σωστά, ναι.
0: Στο θάνατο οδηγούμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κάποιος λέει, σήμερα είναι του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, ασκητή στην Αιγυπτό, όχι του Αγιορείτη, ο οποίος έχει γίνει σειρά και τα λοιπά, ναι. Σάβα και Χαραλάμπους, τώρα αυτά δεν τα υιοθετώ που γράφεις.
1: Καλημέρα μας και καλημέρα σας. Διορθώστε με, λέει, αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως υπάρχει λόγος που η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει αγάλματα αλλά εικόνες Αγίων. Χωρίς να κάνω χαλάστρα, λέει, στον κύριο που πουλάει τα ομοιώματα του Παϊσίου. Δεν νομίζω ότι ήταν άγαλμα, ήταν, παιδιά, ήταν χαρτόνι. Σας λέω, πως ήταν, ναι, ο Μάικλ Τζάκσον στο Home Alone που είχε και περιφερότανε. Όχι ο Μάικλ Τζάκσον, Τζόρνταν. Δεν θα πετύχω τίποτα σήμερα. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει αγάλματα, φέρεις, γιατί είναι κατά της ειδωλολατρείας τώρα, γιατί. Ναι. Φιλάμε εικονίσματα και δεν φιλάμε χαρτό.
0: Έλα μόνο τώρα. Όχι, εγώ δεν έβλεπα Charmed, okay. Δεν ξέρω τι πραγματεύεται η σειρά προφανώς.
1: Όχι.
0: Στις 19 Ιουνίου οι Αμερικάνοι γιορτάζουν το June 13th.
1: Ναι.
0: Μια ημέρα αφιερωμένη στην κατάργηση της δουλείας και την ελευθερία των Αμερικανών στις ΗΠΑ. Φαντάζομαι την επόμενη Παρασκευή έχουν Black Friday, ξέρω εγώ.
1: Το έχεις κάνει έτσι σήμερα.
0: Εγώ.
1: Το έκανε αργία ο Biden.
0: Εγώ ή εκείνη.
1: Το Black Friday είναι. Όχι, είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι.
1: Μετά τις ευχαριστίες, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μετά τη γιορτή των ευχαριστειών.
0: Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση αυτό είχε να κάνει με τους δούλους που πουλάγαμε πιο φτηνά.
1: Καλά, ναι. Α,
0: για να εκπλώσει στην πολιτεία ανθρώπων, ας πούμε.
1: Καλύτερα μιλήστε για μπάλα. Μιλήστε για μπάλα. Αφήστε τα αυτά. Μιλήστε για μπάλα. Μια χαρά δρόσησε στο Λονδίνο, 30 και από την άλλη εβδομάδα 36 και 37, λέει ο Χρήστος.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα από την επόμενη εβδομάδα θα ψηθούμε λιγάκι. Δηλαδή, well done. Well done. Ναι. Well done. Ο Γιώργος λέει ο Δημοκίδης είναι από τους καλύτερους podcaster της Ελλάδας.
0: Συμφωνώ. Ισχύει.
1: Τον ακούω πάρα πολύ καιρό, βάζει πολύ μεράκι και αγάπη σε αυτό που κάνει. Ζέλικο, γύρνα πίσω για στο τηλεφώνα. Γιώργο, όλα θα γίνουν.
0: Σύντομα, νομίζω θα υπάρξει τηλεφώνημα.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημοκίδης, γιατί με ό,τι κι αν καταπιαστεί, υπάρχει μια ψυχραιμία και μια αντικειμενικότητα με την οποία.
0: Έχω μια-δυο διαφωνίες σε κάποια που έχω ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, δεν μπορεί να συμφωνήσει και στο.
1: Όχι. Αλλά και πράγματα που φαίνεται να τον αφορούν και πιο άμεσα, εγώ το βλέπω να έχει μια ψυχραιμία. Παΐσιος, Παΐσις, Παϊσία, Ιούδας. Α, είναι ο Ιούδας γιορτάζει σήμερα. Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία.
0: Μάλιστα.
1: Και Ζωσιμάρ.
0: Και Ζωσιμάρ.
1: Χρόνια πολλά στον Κέσσερι. Όχι ρε παιδιά, δεν βγήκε έτσι το Black Friday, ρε παιδιά.
0: Τι.
1: Σοβαρά μιλάς, έτσι βγήκε το Black Friday. Όχι ρε παιδιά, δεν βγήκε έτσι. Τι προτιμάτε, λέει, παρακολούθηση Μουντιάλ με σύζυγο ή παρέα? Ο δικός μου, επειδή έχω σχετικές γνώσεις, θέλει να τα βλέπουμε όλο μαζί. Αλλά κάπου όπα.
0: Τι εννοεί? Άρα μιλάμε ότι μιλάει η σύζυγος.
1: Η σύζυγος μιλάει. Παιδιά, εγώ δεν θέλω να βλέπω με κανέναν ποδόσφαιρο. Δηλαδή ούτε με το γιο μου δεν θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Εσύ
1: με
0: κανέναν.
1: Οριακά. Πολύ οριακά. Γιατί κάτι θα πούνε, κάτι θα σχολιάσουν, είτε έχει να κάνει με τον αγώνα, είτε δεν έχει να κάνει με τον αγώνα. Θα πούνε κάτι άσχετο, δεν θα ακούω τι λέει ο τέτοιο φωνητής, δεν θα βλέπω καλά τη φάση. Γενικά, όπως συντονίζομαι, θέλω να βλέπω μπάλα μόνη μου. Δηλαδή, μόνη μου.
0: Okay.
1: Εκτός να πάω στο γήπεδο. Πάλι θα ήθελα να είμαι μόνη μου. Αλλά δεν γίνεται.
0: Έχω και ποδοσφαιριστές. Άντε και στους πάγκους.
1: Άντε και ο Νίκολιτς.
0: Εκπομπή παλιά στο Sport FM Σάββατο πρωί που αναφερόταν σε gaming. Σπύρο από το Μενίδη, εγώ θυμάμαι Παρασκευή βράδυ.
1: Κανένα Παπαπαύλου.
0: Παπαπαύλου,
1: ναι.
0: Καπάτος, Ακτύπης. Ήτανε τριάδα, μετά μείναν δύο. Εντάξει, είχαν ένα rotation. Εγώ αυτή θυμάμαι για gaming.
1: Τροχαίο πριν τις τρύπες του Καραμανλή έχει κολλήσει το σύμπαν εδώ πέρα. Όχι, προσοχή, προσοχή. Είναι που είναι. Παλιόδρομος εκεί πέρα.
0: Θα πας από εκεί. Πώς θα το πας.
1: Όχι, δεν θα πας. Μόνο κολυμπώντας. Μόνο κολυμπώντας. Γενικά, παιδιά, η παραλιακή σήμερα βλέπω λίγο ζορισμένη και εδώ και σε αυτό το ύψος. Εδώ από. Πού να πω. Από Παλαιό Φάληρο και μετά. Είναι αρκετά ζορισμένη.
0: Τι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι, από το συγκρότημα Έδεμ.
1: Ναι, βλέπω και αυτό που λέει ο ακροατής μας.
0: Μην πάτε Πειραιά, μην έρθετε προς τα δω. Αφήστε το για άλλη μέρα. Τι χαμός, και προς τα κάτω εντωμεταξύ γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Ποιο μου διάλε, Μαρία, λέει. Το ερχόμενο Σάββατο έχει μουσική ποίηση από Pet Shop Boys.
0: Α, να τα.
1: Φυσικά. Φυσικά. Τα λέμε εκεί.

0: Να μην κλαίγονται, λέει, εκεί στο Λονδίνο. Στη Γλασκόβη έχουμε να δούμε ήλιο εδώ και 2 μήνες. Ο γάτος είναι άμεμπτος, λέει.
1: Καλημέρα από Βόρεια Γερμανία, όλη η Ευρώπη σε καύσωνα και εμείς εδώ 17 βαθμούς και βροχή. Βαγγέλη.
0: Να τα εκτιμάς αυτά.
1: Ναι, θα σου έρθει τώρα. Περίμενε. Τι έλεγες, ότι το χειμώνα θα έχουμε πιο βαρύ χειμώνα?
0: Κάπου γιατί... το διάβασα τώρα, οι προβλέψεις.
1: Έχουμε Ελνίνιο φαινόμενο.
0: Έχουμε Ελνίνιο, σούπερ Ελνίνιο έχουμε, δεν έχουμε απλό. Είναι ενισχυμένο, πώς είναι οι μεγάλες
1: πίπες,
0: ξέρω, στα σουβλάκια.
1: Μπράβο.
0: Και λέει ότι Γενάρη-Φλεβάρη θα είναι βαρύς ο χειμώνας που θα μας βρει. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε για το ένθετο.
1: Βεβαίως.
0: Βάλω το σωστό σήμερα.
2: Η Μπίγουιν παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, τι κράτησες από χτες? Τι κράτησες?
1: Η συμμετοχή του Πινέδα. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί δεν μπορεί, δική μου δεν είναι εκπομπή. Δεν είναι δικό μου το ένθετο. Θα βάλω τη συμμετοχή του Πινέδα. Γιατί τον περιμέναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ο Πινέδα. Κέρδισε το Μεξικό. Έχουμε ένα λόγο να παρακολουθούμε το Μεξικό εμείς που δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο πέρα από τον αποκλεισμό της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Ναι. Βεβαίως, τη συμμετοχή στο 71 μπήκε ο Ορμπελίν Πινέδα. Εντάξει.
0: Και νομίζω χτες ψηφίστηκε MVP του πρωταθλήματος.
1: Αχ, μπράβο. Είδες. Όλα δεν είναι μεταξύ τους γλυκά. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
4: Κακό είναι.
5: Αυτό λέγεται στρες.
6: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
5: Προϊσταμένη.
7: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
5: Έλα ρε Κώστα.
7: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.

0: το 1 έως το 95.
1: Να πούμε το 7.
0: Ναι.
1: Και το 99.
2: Α. Ο Διονύσης.
0: Μέσα στο 95.
1: Και το 99.
2: Α.
3: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
2: Α.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
5: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
6: Ναι.

0: επόμενο παίχτη, λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
1: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
0: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρομαι.
2: Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε Γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο Γερμανό.
3: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ζητάτε κατά Γάλλος. Ζητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
2: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
1: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός? Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
4: Τρελή είναι αυτή, τι λένε?
2: Γυψοσονάδες.
1: Προϊσταμένοι.
2: Σονάδες.
5: Είσαι με στην τρέλα.
2: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
3: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
6: Δεν ξαναβόσκω.
3: Προβοκάτσικο.
6: Δεν ξαναβόσκω.
3: Προβοκάτσικο.
1: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
4: Τρελή είναι αυτή, τι λένε?
3: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
1: Προϊσταμένη.
7: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
0: Έχω χάσει τον αποσυντονισμό μου.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
8: Δημήτρης.
1: Ένα μισά, σας μπέρδεψα.
8: Αντέσταλε.
1: Και δεν τον μπέρδεψα, γιατί. Προϊσταμένη.
2: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξήμινη ασφάλιση αυτοκινήτου.
1: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
2: Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρα.
4: Τρελή είναι αυτή, τι λένε?
1: Προϊσταμένη. Χριστάρα, πυροβόλα.
9: Πυροβόλα.
10: Για τη συνέχεια η Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρτάμ όπως είχα κάνει παλιά.
1: Ο Χριστάκης.
2: Όρισε, Jack Pot έλεγε στο πόκερ. Jack Pot στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
1: Έλα ρε Γιωργάκη.
2: Είπα πόκερ, παραγνώσα. Jack Pot στο πόκερ.
11: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
12: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
13: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένας στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να φύγει, να βγει ένας, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
1: Ευλόγησο.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
14: Είναι 37 στα 38.
2: Μια χαρά τον βλέπω.
14: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σκαλμάς.

0: Γιατί δεν άνοιξε.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν μου άνοιξε. Δεν μου άνοιξε.
0: Το κουμπί.
1: Ήθελα να πω ότι είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια που πλασίμπο. Έχουν έρθει αυτοί εδώ ποτέ.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ξέρετε, φορές. Αλήθεια. Χαμπάρι. Χαμπάρι. Πάω το όλο Σάββατο Pet Shop Boys. Πείτε κανένα tip, δεν έχω ξαναπάει πλατεία νερού. Καλημέρα, Kung, Dafu, Panda.
2: Τι tip να σου.
1: Λοιπόν, έχει πάρκινγκ. Θα σου πρότεινα να μην πας.
2: Ναι. Καλύτερα να το ψάξεις εκεί στις άκρες του Φαλήρου να το βάλεις.
1: Εγώ θα σου έλεγα από την απέναντι πλευρά.
2: Αυτό, αυτό.
1: Καλύτερα γιατί θα μπορείς να φύγεις και καλύτερα. Αν δεν θέλεις να πας με αυτοκίνητο.
2: Το τραμ.
1: Το τραμ είναι μια καλή τέτοια. Mm-hmm. Επίσης μπορείς να πας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να παρκάρεις εκεί.
2: Αχα.
1: Αν δεν σε πειράζει να πληρώσεις, ξέρω, είναι 5-6 ευρώ νομίζω πάει το πάρκινγκ.
2: Ωραία.
1: Με όση ώρα καθίσεις.
2: Mm-hmm.
1: Θα βγεις από το ίδρυμα και θα περάσεις απέναντι τη γέφυρα και είσαι τύπου στα 5 λεπτά. Θα πάρεις και μια πολύ ωραία κρέπα που έχει μια ωραία καντίνα εκεί.
2: Ωραία.
1: Δίπλα στο ποτάμι, τη λίμνη, τι είναι αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Τι άλλο. Αυτά τα βασικά.
2: Αυτά,
1: τα βασικά. Ναι. Ναι. Μην ντυθείς πολύ βαριά, έχει υγρασία. Αυτό. Θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Γενικά γίνεται πανικούλης, έχω μάθει από. Απόψη εισιτήριων σε αυτές τις συναυλίες και μόμπι και νικέι.
2: Οπότε
1: και...
2: όσο νωρίτερα πας,
1: ναι.
2: Όσο πιο μπροστά θα βρεθείς. Εκτός αν θες να το δεις από πίσω που υπάρχουν δεύτερα monitors τέλος πάντων και το βλέπεις από εκεί. Δηλαδή τη σκηνή την ψιλοχάνεις, ας πούμε.
1: Και ότι, εντάξει, εγώ δύο φορές που έχω δει Pet Shop Boys.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Ήτανε... ναι, αυτό βλέπει ο Ρίλος καταπληκτική. Τιμάνε το μεροκάματο μέχρι Φουλ. Εκεί που δεν πάει. Η ακουστική τους είναι άψογη.
2: Και φορέο σοου τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Και τα λοιπά. Και η φωνή του παραμένει τόσο ωραία όσο τότε. Και ας έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Πλασίμπο πρώτο ροκουέιβ στο Ράγιο Κόσμο. Έχουν έρθει Μαλακάσα, έχουν έρθει Τεχνόπολη, έχουν έρθει Λυκαβητό. Έχουν περάσει από όλα σχεδόν οι πλασίμπο.
1: Ήταν αστείο, λέει. Παιδιά, ναι, εγώ δεν το έχω. Έτσι μου τώρα. Δεν έχω πάει ποτέ. Κάθε χρόνο ακούμε τις ίδιες ηλικιότητες και υπερβολές για τις υψηλές ή τις χαμηλές θερμοκρασίες και κάθε φορά διαψεύδονται. Δεν πλησιάζουμε τα προηγούμενα ρεκόρ που έχουν γίνει δεκαετίες πριν.
2: Γι' αυτό έχουν έρθει λαγοκέφαλοι στο Αιγαίο. Γιατί δεν αλλάζει τίποτα, είναι όλα καλά.
1: Παιδιά, να ξέρετε, δαγκάνουν αυτοί. Αυτοί δαγκάνουν. Και το σκέφτομαι την άλλη εβδομάδα έχω να βουτήξω.

0: Λοιπόν, λέγαμε για, για τον τραυματισμό του Κονέ. Mm-hmm. Όμως ο παίκτης, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό, ο Μαντίμπο, το έχει ξανακάνει.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Πρώτη φορά το έχει ξανακάνει. Πρώτη φορά το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι προκάλεσε το σοκαριστικό τραυματισμό. Μιλάμε για κάταγμα κνήμης Περώνης στον Κονέ. Όμως πριν από λίγο, το 2019, είχε χτυπήσει τον Νεϊμάρ.
1: Α.
0: Σε φιλικό με τη Βραζιλία. Ναι, με αποτέλεσμα ο Νεϊμάρ να χάσει το Κοπα Αμέρικα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λίγο ήρεμα και εσύ, βρε αγόρι μου.
1: Είναι και λίγο επιρρεπής ο Νεϊμάρ σε κάθε
0: περίπτωση. Τώρα δηλαδή όταν τραυματίζονται οι άλλοι, σου λέει, έχασε ολόκληρη διοργάνωση. Εντάξει.

0: μόνο εδώ μπορούμε να στείλουμε μήνυμα. Μπορείς εδώ να στείλεις μήνυμα, μπορείς να βρεις και τους από εδώ και τους από εκεί. Στο
1: Instagram και στο Facebook.
0: Στο Facebook.
1: Messenger.
0: Καλημέρα από Ρόδο. Είχαμε πει ότι καλύτερα να μην πάω water park το Σουκού με παιδιά. Παραλία δεν προτείνατε να πάμε με τα παιδιά. Οχ, το χασά.
1: Αρτέμιδα λέει.
0: Αρτέμιδα μεριά. Στην Αρτέμιδα μην πας. Κατά με. Στη Λούτσα δεν είναι ωραία η θάλασσα. Νίκο 202. Θα σου λέγα κανένα κόκκινο λιμανάκι, αλλά Σουκού και εκεί χαμός θα γίνεται.
1: Εκτός αν πας από την άλλη. Αν έρθεις από εδώ μεριά και πας προς Ανάβησο. Μόλις θα σαν άβησο.
0: Αλλά είναι μακριά.
1: Πήγαινε 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Λοιπόν, μία συμβουλή που μπορώ να σου δώσω είναι μην πας Κυριακή. Πήγαινε Σάββατο. Που είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Λίγο πιο ήρεμα στις παραλίες. Και ξεκινά 8 η ώρα το πρωί.
0: Να τα σας τα έλεγα εγώ χτες για τη Χαλκιδική. Και μου θα πες 8.
1: Πάει με τα παιδιά, ρε. Όχι με την. Δηλαδή.

0: Προσοχή λέει για το κούντα που πάντα. Μην παρκάρεις τη γέφυρα μετά το πάρκινγκ, γιατί κόβουν. Παιδιά, όχι, δεν παρκάρουν πάνω στην παραλιακή, ρε παιδιά.
1: Καλά, είστε τρελοί.
0: Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω από την άλλη πλευρά της παραλιακής, μέσα στους δρόμους.
1: Στο Δήμου Φαλήρου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, στο Δήμου Φαλήρου.
0: Και κάνεις ένα τσακ, περνάς τη γέφυρα απέναντι, έφτασες.
1: Δηλαδή είναι ένα περπάτημα της τάξης των 10 λεπτών, ας πούμε. Και το μόνο στρίμο που θα φάσει σε αυτή την περίπτωση είναι η έξοδος Ποδαράτο, ας πούμε. Τώρα θα φεύγουν όλοι. Okay.
0: Κυριακή έχει στην Τεχνόπολη και τους Παγκάν. Εξαιρετική δουλειά του λέει.
1: Ισχύει.
0: Εσύ ξέρεις από
1: αυτά. Ναι, ισχύει.

0: Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα πριν, χτες λοιπόν βγήκε από την στοίχημα Super League η ψηφοφορία του κόσμου για τον καλύτερο παίκτη της προηγούμενης σεζόν. Σάρος Ορμπελίν Πινέδα με 66,69% πρώτος, με τεράστια απόσταση από τον δεύτερο Κώστα Τζολάκη, ο οποίος ήταν στο 14,54%. Ακολουθεί ο Ανδρούτσος με 6,54%, Κωνσταντέλιας με 2,88%, πολύ χαμηλά.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Και ο Τετέι κλείνει την πεντάδα με 2,55%.
1: Εντάξει, νομίζω... Θα το έλεγες και αρκετά δίκαιο για τον Πινέδα, για τη χρονιά που έχει κάνει. Ναι,
0: τεράστια διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο δεύτερος είναι τερματοφύλακας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα στην bwin. Ό,τι βλέπεις παίζει με ενισχυμένες αποδόσεις. Καθημερινά οι αγώνες του παγκοσμίου είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, μουσουράκι δεν έχουμε κάνει καλημερίσεις που είναι στην παραγωγή.
1: Hello.
0: Και πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: What's going on? Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με σαρδάμ, ας τα πετεδιέλ.
4: Παρέα στο Δημήτρης Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο, Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
5: Δίμηνο.
4: Τι είπα το δι...
6: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
4: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
5: Κίμηνο.
4: Δίμηνο.
5: Κίμηνο δέσποτα. Δίμηνο τέκνο.
4: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
6: Ποιος ώρα μιλούσε. Τι.
7: Πάρτε το κυγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγα το δυναμό παιχταρά γιατί...
8: Παιχταρά μου!
7: Για το βραδιό παιχταρά. Τι τώρα παιδιά σου. Δυναμό λέω.
4: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
9: Χριστός.
6: Όχι.
4: 4-3-2-2.
6: Όχι.
4: Τι είναι τώρα.
10: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
11: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Όχι!
10: Πετάνε!
6: Όχι!
12: Καιρός ανοιξιάτικο σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω.